0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η ΣΑΝΚΕ αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η ΣΑΝΚΕ, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής, εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές

0: όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Τι έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
4: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: περισσότερα τμήματα της Βόρειας Ελλάδας, από εκεί έχει ήδη περάσει. Αυτό το ψυχρό μέτωπο, λίγο πιο νότια, ξεκινάμε από τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο συναντάμε τις πιο υψηλές θερμοκρασίες τώρα νωρίς το πρωί. Ο Υδάργυρος ξεκινάει από τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Οι πιο χαμηλές θερμοκρασίες καταγράφονται στο κάτω νευροκόπη της Δράμας, προς την περιοχή της Φλόρινας, προς την Τρίπολη. Εκεί λοιπόν ο Υδράργυρος δεν ξεπερνά τώρα νωρίς το πρωί τους 12 με 14 βαθμούς Κελσίου. Και στον αντίποδα, οι πιο υψηλές θερμοκρασιακές τιμές καταγράφονται στα νοτιότερα τμήματα της Κρήτης, στο εσωτερικό της Ρόδου προς τη Λίνδο, αλλά και προς το Καστελόριζο. Ξεκινάμε περίπου από τους 24 με 25 βαθμούς. Βλέπετε λοιπόν αυτές τις δύο θερμοκρασιακές αντιθέσεις που δημιουργεί αυτό το ψυχρό μέτωπο, γιατί καθώς περνάει αυτή η ψυχρή μετωπική επιφάνεια, από το πίσω μέρος της έχουμε τον ψυχρό αέρα και μπροστά έχουμε τις θερμές αέριες μάζες.
1: Νομίζουμε ότι μπορούμε να πούμε καλό φθινόπωρο, αφού το πρώτο ψυχρό κύμα εισβάλλει στη χώρα σήμερα Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι οι θερμοκρασίες παραμένουν υψηλές. Ακούσατε τον Κλέαρχο στην πρωινή εκπομπή του Open να μας λέει τον καιρό, τον σημερινό, αλλά και των επόμενων ημερών. Φαίνεται λοιπόν, αγαπητές κυρίες και αγαπητοί κύριοι, που είστε συντονισμένοι στους 9.43 μεγάκυκλους και παρακολουθείτε την πρωινή μας εκπομπή, καλοκαιράκι τέλος.
0: 30 βαθμούς. Στις υπόλοιπες γεωγραφικές εκτάσεις θα είμαστε κοντά στους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου. Για παράδειγμα, προς τη Βόρεια Ελλάδα οι θερμοκρασίες δεν φαίνεται να ξεπερνούν τους 24 με 25 βαθμούς. Εξαίρεση η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, εκεί δεν φαίνεται να ξεπερνάμε τους 18 με 20 βαθμούς.
1: Καλά, Κλέαρχε, για τη Δυτική Μακεδονία άστα να πάνε. Εκεί πέρα οι άνθρωποι έχουν όντως, μην το πούμε τώρα, τον κακό τους τον καιρό, αλλά τα πράγματα με όλα αυτά τα καμώματα που γίναν τα τελευταία χρόνια τους έχουν πράγματι ρημάξει. Για βάλε λίγο να ακούσουμε την Αττική.
0: Αυτή η διαταραχή από τα Βόρεια Βαλκάνια, νεφοσκεπής είναι ήδη ο ουράνιος στόλος, έχουν ξεκινήσει κάποιες διάσπαρτες βροχές. Θα ενταθούν τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες. Περιμένουμε δηλαδή εκεί κοντά στο μεσημέρι, πολύ σωστά Μαριάννα, εκεί κοντά στο μεσημέρι με απόγευμα να δούμε μια έξαρση των βροχών και δεν αποκλείεται να βγουν και κάποιες καταιγίδες, κυρίως προς το βόρειο τομέα του νομού Αττικής, να βγουν έτσι κάποιες πιο έντονες βροχές. Κατά κανόνα όμως δεν φαίνεται τα φαινόμενα να προβληματίζουν ιδιαίτερα. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα βροχερό καιρικό σκηνικό κατά περιόδους, θα υπάρχουν και διαστήματα με βελτίωση και αυτό βέβαια οφείλεται στον βοριά. Ο βοριάς δηλαδή δεν αφήνει στην αστάθεια να εξελιχθεί καθ' ύψος στην ατμόσφαιρα, βλέπετε θα πνίγει.
1: Βροχούλες λοιπόν στην Αττική, είναι αυτό που έλεγε και ο ποιητής με την πρώτη σταγόνα της βροχής κλπ. Κλπ. Και ενώ αυτά συμβαίνουν ατμοσφαιρικώς στα Βαλκάνια και στη χώρα μας, στο κέντρο της οικογένειάς μας, της ευρωπαϊκής, ή για να είμαστε και ακριβέστεροι, στα ρετυρέ, στις πιο πλούσιες χώρες, το σοκ από το αποτέλεσμα των γερμανικών εκλογών φαίνεται ότι είναι διάχυτο και ότι δεν θα περάσει εύκολα και ότι θα έχει απρόβλεπτες εξελίξεις.
2: Το για την εναλλακτική για τη Γερμανία, 35,5% για τους σοσιαλδημοκράτες και 4,9% για τους χριστιανοδημοκράτες που δεν μπαίνουν καν στη Βουλή. Δεν παρετούμε, διαμηνεί ο Μέρτς.
3: Was jetzt zu tun ist, erfordert Rückgrat.
1: Τώρα απαιτείται πυγμή, σταθερότητα και υπομονή.
4: Die CDU wird nie mehr wieder, in ihrer Parteigeschichte eine Bundestagswahl gewinnen.
5: Ασφαλώς και τίθεται θέμα καγκελάριου, γράφει το περιοδικό Der Spiegel. Ο καγκελάριος αγόρασε χρόνο, αλλά για να τον κάνει τι ακριβώς, σχολιάζει δεικτικά η οικονομική Handelsblatt. Δεν υπάρχουν εγγυήσεις, επισημαίνει η Bild και προειδοποιεί για το ενδεχόμενο εξέγερσης της βάσης του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος.
6: Η ganz große Frage ist, schafft der Kanzler es wieder Luft
1: zu gewinnen? Ο Merz να ανακτήσει το ζωτικό χώρο που έχασε.
2: Διπλή ιστορική τον καγκελάριο, καθώς χάνει και το Βερολίνο από την αριστερά. Η Ελί Φεράουτ είναι κόρη αυτοεξόριστων Τούρκων αριστερών.
1: Θα αλλάξουμε το Βερολίνο και θα το κάνουμε ένα καλύτερο μέρος. Όλοι μαζί.
2: Η επικρατεί με 25,7%. Χριστιανοδημοκράτες 19 και ΑΕΦΔΕ 16,3%.
7: Естественно, немцы, часть немцев, по крайней мере.
1: Η Ευρώπη λοιπόν μπαίνει σε μία ακόμα περίοδο αστάθειας που από ό,τι φαίνεται θα έχει και μεγάλη διάρκεια, μπορεί να οδηγήσει και μέχρι τις γαλλικές εκλογές την επόμενη χρονιά, που και αυτόν το αποτέλεσμα παραμένει εξαιρετικά αβέβαιο.

0: Λοιπόν, η Γερμανία, η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, κινείται σαν χαρτογράφητα πολιτικά νερά. Πάμε λοιπόν να τα δούμε βήμα-βήμα. Καθώς, Παντελή Βαλασόπουλε, έχουμε μία ακόμα σαρωτική νίκη της ακροδεξιάς και μία νίκη της αριστεράς. Έχουμε συνδεθεί και με τη Μαρία Καρχυλάκη με το ερώτημα αν ακολουθούν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες και με το ζήτημα των δύο πολέμων, Σάρα Τσέλα, και της Ρωσίας και της Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής, να βάζουν φωτιά στα καύσιμα. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα των Ευρωπαίων πολιτών. Φυσικά και των Ελλήνων πολιτών, διότι και εδώ η Αντλία έχει πάρει φωτιά. Θα μας τα πει ο Γιάννης Φόσκολος. Θα τα δούμε λοιπόν βήμα-βήμα. Παντελή, ξεκινώ με εσένα, διότι η Γερμανία, αναμφισβήτητα, είναι μια διαφορετική Γερμανία σήμερα και βυθίζεται σε μια πολιτική κρίση.
1: Ναι, μια πρωτοφανή πολιτική κρίση. Ποτέ στη Γερμανία δεν υπήρχε τόση αστάθεια, θα λέγαμε, και ανασφάλεια στους πολίτες για την πολιτική, την οικονομία και γενικότερα το μέλλον. Αυτό αποτυπώνεται και στα εκλογικά αποτελέσματα, αυτή η ανασφάλεια των πολιτών που βλέπουμε και χθες. Και τι βλέπουμε γενικότερα, όπως λένε εδώ οι αναλυτές, ότι πιέζονται και συμπιέζονται από τα δύο άκρα τα κόμματα του κέντρου, δηλαδή οι χριστιανοδημοκράτες και οι σοσιαλδημοκράτες. Αν παρακολουθήσουμε την πορεία των δημοσκοπήσεων αλλά και των εκλογικών αποτελεσμάτων τους τελευταίους μήνες, θα δούμε ότι τα δύο κόμματα, τα μεγάλα του κέντρου, που κυβερνούσαν επί δεκαετίες στη Γερμανία, χάνουν συνεχώς και ενισχύονται τα δύο άκρα.
2: Αυτά λοιπόν έλεγε χθες ο Παντελής στο δελτίο ειδήσεων του Open. Θα τον δείτε και σήμερα το βράδυ, εκεί γύρω στις 12, στην εκπομπή Status Quo στο Open, που σήμερα ξεκινάμε για την καινούρια τηλεοπτική σεζόν. Και ενώ λοιπόν αυτά τα εκλογικά αποτέλεσμα δημιουργούν έντονο προβληματισμό σε κέντρα αποφάσεων, όχι μόνο στη Γυραιά Ήπειρο αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, αναβιώνουν σενάρια, παρά το γεγονός ότι διαψεύδονται συστηματικά από τη Μόσχα, αρχίζουν λοιπόν να διακινούνται σενάρια για ρωσική επίθεση στην Ευρώπη.
3: Υπάρχουν ενδείξεις ρωσικής επίθεσης που πλέον οι Ευρωπαίοι και τις εξετάζουν προσεκτικά. Και το λένε δημόσια. Ο Γιάννης Παλιούρας είναι κοντά μας. Τελευταία καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν αυτές οι προειδοποιήσεις. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι από μυστικές υπηρεσίες, αλλά και γενικότερα προειδοποιούν ότι έχει βρεθεί και ο χρόνος, ενδεχομένως. Έχει βρεθεί, από ό,τι καταλαβαίνουμε, και το μέρος, η τοποθεσία, το ευάλωτο σημείο του ΝΑΤΟ.
4: Ακριβώς. Έχουμε λοιπόν, όπως είπες, πληροφορίες από διευθυντές, από επικεφαλείς υπηρεσιών πληροφοριών της Ευρώπης, οι οποίες κλείνουν σε ένα σημείο. Υπάρχει πιθανότητα για ρωσική επίθεση εντός μηνών και όχι ετών, όπως λένε χαρακτηριστικά. Και επίσης δίνουν και το σημείο. Ουσιαστικά πρόκειται για το σημείο το οποίο είναι το βόρειο τμήμα του ΝΑΤΟ. Είναι το τμήμα το οποίο συνδέει, αν θέλεις, την βόρεια πτέρυγα του ΝΑΤΟ με την υπόλοιπη Ευρώπη. Ο διάδρομος Σουβάλκη. 100 χιλιόμετρα μεταξύ Καλίνιγκραντ και Λευκορωσίας, τα οποία, αν καταληφθούν από μία εχθρική δύναμη, ουσιαστικά όλες οι βαλτικές χώρες μετατρέπονται σε νησιά. Έχουν επικοινωνία με τον υπόλοιπο κόσμο, είτε μέσω Ρωσίας, είτε μέσω θαλάσσης.
3: Και οι προειδοποιήσεις αυτές έρχονται από την Τσεχία, Γιάννη.
4: Η πιο σαφής είναι από τον Τσέχο Διευθυντή των Υπηρεσιακών Υπηρεσιών, ο οποίος όχι απλά λέει ότι θα υπάρξει επίθεση, αλλά λέει και τη μεθοδολογία. Λέει, καταρχάς, προβοκάτσια, false flag, όπως ονομάζεται η επιχείρηση. Στη συνέχεια, περιορισμένη, και το τονίζουν, χερσαία εισβολή που ταιριάζει με το γεωγραφικό προφίλ της περιοχής αυτής. Και τρίτον, μια μαζική προσπάθεια επηρεασμού της κοινής γνώμης, κυρίως της Ευρωπαϊκής, αλλά γενικότερα της Δύσης.
2: Τώρα δηλαδή, με το που έχασε ο Μέρτς τις δημοτικές εκλογές, είναι αλήθεια, ή έστω τις περιφερειακές, όπως λέγονται, στο πολιτικό σύστημα της Γερμανίας, άρχισαν ξαφνικά τα σενάρια «θα κάνει ντου η αρκούδα».

θα κάνει ντου ο Ρώσος. Βεβαίως το γεγονός ότι η Ρωσία τα διαψεύδει όλα αυτά φαίνεται να περνάει απαρατήρητο.

0: Βγήκε λοιπόν ένας τσέχος επικεφαλής μιας μυστικής υπηρεσίας και λέει έτσι θα μας επιτεθούν οι Ρώσοι. Για βάλε τη συνέχεια του ρεπορτάζ του Γιάννη Παλιούρα, παλιός φίλος ο Γιάννης, πάντοτε καλά ενημερωμένος, την απειο άνθρωπος, αναμεταδίδει μια είδηση η οποία έτσι κι αλλιώς προκαλεί βεβαίως ενδιαφέρον, ασχέτως αν ταυτόχρονα διαψεύδεται από το Κρεμλίνο.
1: Μιας Ευρώπης που έχει κουραστεί από έναν τέτοιο πόλεμο και καταλαβαίνουμε ότι επομένως οι χώρες της Βαλτικής μπορεί να αποκοπούν από το υπόλοιπο ΝΑΤΟ. Αυτός είναι ο τόπος και δεν είναι τυχαίος. Παρατηρούμε μια κινητικότητα των Λευκορώσων σε αυτό το κομμάτι.
2: Πολύ σωστά. Οι Λευκορώσοι, αν δεν κάνω λάθος, πριν από τρεις μέρες ολοκλήρωσαν μια άσκηση ακριβώς στο σημείο, θα έλεγα, στο σημείο εξόρμησης για μια χερσαία εισβολή. Όπως είχαν ανακοινώσει, η άσκηση αφορούσε υπεράσπιση συνόρων και αντιμετώπιση ντρόουν. Οι μονάδες που μετήχαν ήταν μηχανοκίνητο πεζικό και τεθωρακισμένες ταξιαρχίες. Οι μονάδες οι οποίες είναι ελιγμού, εφόδου και είναι οι μονάδες που δεν θέλεις να δεις να περνάνε τα σύνορά σου.
1: Ο πόλεμος της Ουκρανίας μας έχει δώσει διδάγματα, έχει δώσει όμως και στη Μόσχα διδάγματα και εκεί έχουμε πολεμικές προετοιμασίες, Γιάννη.
2: Τουλάχιστον σύμφωνα με τους Ουκρανούς, γι' αυτό έχουμε μια επιφύλαξη αυτό, αλλά πάντως οι Ουκρανικές πηγές επιμένουν ότι οι Ρώσοι έχουν ξεκινήσει ένα τεράστιο πρόγραμμα.
0: Αυτά οικούγονται χθες για τις ευρωπαϊκές μυστικές υπηρεσίες, οι οποίες προβλέπουν πόλεμο με τη Ρωσία. Θα εισβάλλει η αρκούδα.
3: Κοντά μας για αυτή τη συζήτηση ο κύριος Στρασίβουλος Ευτυχίδης, διεθνολόγος, οικονομολόγος. Γεια σας, καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα σας κυρία Κοσονή, κύριε Καλέσιο. Καλημέρα στους τηλεθεατές σας.
4: Λοιπόν, η ερώτηση είναι απλή και σαφής. Επικεφαλής μυστικών υπηρεσιών της Ευρώπης, το δημοσιεύει ο Guardian σήμερα, φαντάζομαι το έχετε δει, προειδοποιούν ότι η Ρωσία όχι σε μάκρος χρόνου, αλλά σε σύντομο χρονικό διάστημα θα κάνει κάτι κατά της Ευρώπης. Και το... αυτό το λένε οι δυτικές υπηρεσίες, μυστικές υπηρεσίες. Αλλά έρχονται οι βαλτικές χώρες που είναι όμορες στη Ρωσία και λένε ρε παιδιά μην υπερβάλλετε, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
5: Είχαμε την ίδια τη δήλωση του Προέδρου Πούτιν και δήλωση όχι σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά στη συζήτηση που είχε με τον πρόεδρο Τραμπ, όπου του δήλωσε ξεκάθαρα ότι η Ρωσία δεν έχει στόχο ούτε να προκαλέσει κάποιο επεισόδιο με τη Δύση, ούτε φυσικά να επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ. Επομένως θεωρώ ότι αυτό το ζήτημα είναι πολύ ξεκάθαρο, αν και πολλές φορές έχουμε ακούσει δηλώσεις, παραμονές ας πούμε της επίθεσης στην Ουκρανία, ακούγαμε δηλώσεις και πολλοί είχαμε πιστεί, μεταξύ των οποίων και εγώ, ότι η Ρωσία δεν θα επιτεθεί στην Ουκρανία, όμως συνέβη. Τα ακούμε όλα αυτά, αλλά δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή στην κατάσταση που βρίσκεται η Ρωσία, με τα συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει και στο έδαφος, στον πόλεμο με την Ουκρανία, να ανοίξει ένα ακόμη μέτωπο το οποίο θα προκαλέσει και εμπλοκή του ΝΑΤΟ.
0: Κοιτάξτε εκεί, Γερμανοί, πώς θα τα φέρετε βόλτα και αφήστε τις μυστικές υπηρεσίες και τα ντου, γιατί το πρόβλημα στην Ευρώπη πια, φίλες και φίλοι, και πολιτικά και κοινωνικά και οικονομικά, γίνεται όλο και μεγαλύτερο και οι επιπτώσεις του και εδώ εγχωρίως δεν είναι αμελητές.
4: Μην αρχίσουμε να βάζουμε πάνω.
0: .943 Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports. Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα στις 7:30 και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί σας.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Έλληφο Ζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
3: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

9.43 Ιντερβέτ εν Sports. Η ώρα, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, είναι 7 και 34 πρώτα λεπτά. Και εσείς είστε συντονισμένοι στην ελεύθερη ραδιοφωνική συχνότητα και για ένα ακόμα πρωινό επιχειρούμε να ξεδιπλώσουμε όλη την επικαιρότητα, έτσι ώστε να σας μεταδώσουμε τον παλμό της.

0: αποφάσισε τελευταία στιγμή να παραμείνει στην Ελλάδα, να πραγματοποιήσει εδώ τις θεραπείες και δυστυχώς έπεσε στα χέρια τους.
1: Κατερίνα, σε ευχαριστώ. Διαστάσεις χιόνου στιβάδας λοιπόν παίρνουν οι καταγγελίες για το ιατρείο της Καρνεάδου. Στο Μέγκα μιλούν ασθενείς που πήγαν στο ιατρείο ξοδεύοντας μία περιουσία. Δέχτηκαν θεραπείες αμφιβόλων ιατρικών πρωτοκόλων. Την ίδια ώρα στο μικροσκόπιο μπαίνουν και οι έλεγχοι του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας. Ενώ πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε για την διαφήμιση που έκανε ο Άδωνης Γεωργιάδης για τα νανογυλαίκα.
2: Υπόσχονταν ότι μπορούσαν να θεραπεύσουν τα πάντα. Στην πραγματικότητα όμως έταζαν την ελπίδα η οποία κόστιζε ακριβά.
3: Μου είχε προτείνει να κάνουμε ενέσεις λιποδιαλυτικές σε όλο το σώμα. Καταλήξαμε σε ένα πρόγραμμα εγώ και οι φίλοι μου μαζί σχεδόν στο 5.000, ενές 2.000, το δικό μου 1.650.
2: Η γυναίκα, όπως καταγγέλει στο Μέγκα, πήγε στο ιατρείο μαζί με μια φίλη της. Ωστόσο, τα όσα της περιέγραψε ο γιατρός την έβαλαν σε σκέψη και γρήγορα κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει. Καλά.
3: Μου έλεγε ότι δεν θα νιώσω τίποτα. Και μετά τους λέω τι συστατικό έχει και μου λέει έχει και πυρίτιο. Λέω το πυρίτιο τσούζει. Όχι, λέει, δεν χρειάζεται τίποτα, δεν θα τσούξει, δεν θα πονέσετε. Εγώ λύθια πήγα. Ευτυχώς δεν έκανα κάτι, σηκώθηκα και έφυγα. Σκεφτόμουν και έλεγα αυτός είναι απελπισμένος.
2: Την ώρα που οι χειρισμοί του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών σε ό,τι αφορά το ιατρείο της Οδού Καρνεάδου βρίσκονται στο μικροσκόπιο και της εισαγγελικής έρευνας, ο Ιατρικός Σύλλογος στέκεται στους τύπους επισημένοντας ότι δεν εντοπίστηκε καμία πρωτοκολλημένη καταγγελία για τους προφυλακισμένους γιατρούς. Ακόμα και η αναφορά γνωστού νεφρολόγου που διαπίστωσε ότι επιβαρύνθηκε η υγεία ασθενούς έπειτα από πλασμαφαίρεση στο συγκεκριμένο ιατρείο, αγνοήθηκε επειδή δεν υποβλήθηκε εγγράφος.
4: Επειδή εντύπωσε ότι εγώ φοβάμαι να το κάνω, όταν με ρωτήσαν αν είχα υπόψη μου κάτι, είπα ναι, εγώ δεν μπορώ να το κρύψω. Είπα πέντε πράγματα, ήρθε. Γιατί έκανα γράφω, γιατί εγγράφος πρέπει να κατέβω κάτω, να κόψω παράγοντα.
2: Ο Ιατρικός Σύλλογος, ωστόσο, παραδέχεται κάτι ακόμα. Ότι η ενημέρωση που έκανε η ίδια η κατηγορούμενη γιατρός μέσω του τιμολογίου που κοινοποίησε στις 23 Ιουλίου του 2026 για την απόκτηση μηχανήματος πλασμαφαίρεσης έγινε αντιληπτή 45 περίπου ημέρες μετά, στις 4 Σεπτεμβρίου, όταν επέστρεψε από την άδειά της η αναπληρώτρια προϊσταμένη της Διοικητικής Υπηρεσίας. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, ο γιατρός που παρανομούσε έπρεπε να περιμένει έγκριση για να λειτουργήσει αυτό το μηχάνημα.
5: Όταν γνωστοποιείσαι ένα μηχάνημα στον Οικείο Ιατρικό Σύλλογο, έως ότου λάβεις την έγκρισή του, δεν μπορείς να κάνεις χρήση του μηχανήματος που έχει γνωστοποιήσει. Πρέπει να περιμένεις να σου δώσουν άδεια.
6: Ο Ιατρικός Σύλλογος, ο κ. Πατούλης, σαφώς και ήξερε και κάλυπτε αυτή την εγκληματική οργάνωση. Κατήργησαν το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Υγείας Πρόνοια για να αφήσουν λιτό και ελεύθερο τον ιδιωτικό τομέα να κερδοσκοπήσει. Καταργούν τα ελεγκτικά σώματα που είχαν την ευθύνη να πάνε. Εδώ έχουμε μαφία state.
2: Στη Βουλή δεν έλειψε η ένταση έπειτα από αναφορά βουλευτή σε γυλαίκα που παλαιότερα διαφήμιζε ο Υπουργός Υγείας.
7: Σας ζήτησα να γίνει χνηλάτιση για να προστατεύσουμε τον κόσμο. Εκμεταλλεύονται διάφοροι επώνυμοι τη ματαιοδοξία του κόσμου και τους πουλάνε νανογυλαίκα άλλος και ραλιφές άλλος.
5: Μα γιατί δεν μου το λέτε ευθέως? Πείτε, κύριε Γεωργιάδη, δεν είπα πουλήστε νανογυλαίκα. Τι μου το πιτάτε και με βάζετε με τις κύριε αληφές? Ποτέ δεν τα είχα πουλήσει ως φαρμακευτικό προϊόν. Αντίθετα, πάντα έλεγα δεν είναι φαρμακευτικό προϊόν και δεν είναι προϊόν ιατρικό. Αυτό το γυλαίκο, το βγάλω απλώς για να το δείτε. Αυτό το γυλαίκο είναι φτιαγμένο από αυτό το ειδικό υλικό.
2: Όλα αυτά την ώρα που οι εισαγγελικές αρχές αναμένεται να εξετάσουν εάν αντίστοιχοι ελέγχοι έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 5 χρόνια και σε άλλα ιατρία ή κέντρα που εφαρμόζονται σύγχρονες αναγενετικές θεραπείες.
8: Το μπέρδεμα είναι μεγάλο. Βγήκε χθες στο Open ο Πολάκης και τι δεν είπε για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Αυτά τα οποία γράφονται, αυτά τα οποία εδώ που τα λέμε και στο διαδίκτυο, του οποίου η αξιοπιστία δεν είναι πάντοτε δεδομένη. Το γεγονός παραμένει ότι τα τελευταία χρόνια όλη αυτή η ιδιωτική ιατρική αυτού του είδους έχει αναπτυχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, με αποτέλεσμα να συμβαίνουν παρατράγουδα και πολλές φορές με τραγικά αποτελέσματα σαν αυτό του Μαζονάκη. Η κονόμα είναι μεγάλη, αλλά κακά τα ψέματα και οι αφελείς, οι ματαιόδοξοι, οι ευκολόπιστοι, οι απελπισμένοι, οι πιεσμένοι, οι ψυχολογικά τέλος πάντων βρισκόμενοι σε μια δύσκολη κατάσταση, είναι και αυτοί πολλοί και καταφεύγουν καταβάλλοντας μεγάλα ποσά σε τσαρλατάνους της υγείας.

0: Επόμενο είναι να υπάρχει και αντίστοιχη πολιτική αντιπαράθεση σε διάφορα τηλεοπτικά πλατό. Σκοτωμός έγινε χθες ανάμεσα στον Φαραντούρη και στη Σδούκου.
1: Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι της καλής κοινωνίας που εξέθρεψαν αυτά τα φαινόμενα και περνούσαν το κατόφλι των τζαρλατάνων αυτών, ναι, είναι αυτοί που κουνούν το δάχτυλο
2: στους εκατομμύρια συμπολίτες, κύριε Φαραντούρη,
1: στα εκατομμύρια συμπολίτες μας που τους... Κυρία Σδούκου, σας γνώρισα ως Αλέκα Σδούκου.
2: Γνωριζόμαστε πολλά
1: πολύ
2: χρόνια.
1: Ωραία. Υπηρετούσατε σε γραφείο
2: όταν
1: υπουργού του ΠΑΣΟΚ ως διευθυντής νομικών υπηρεσιών της ΔΕΠΑ από το 9 μέχρι το 19 και νομικό σύμβουλο. Εσείς είχατε τις επίσης σε υπουργός. Λοιπόν, λίγο χαμηλότερα τα αυτιά σε μένα. Όχι σε μένα.
3: Σε άγρια προσωπική αντιπαράθεση εξελίχθηκε η σύγκρουση της Αλεξάνδρας Δούκου με τον Νικόλα Φαραντούρη στην εκπομπή του Open 10 παντού. Η φράση του κυρίου Φαραντούρη ότι η κυρία Σδούκου χαριεντίζονταν σε υπουργούς προκάλεσε την έντονη αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου και της ίδιας εκπροσώπου τύπου που ζητούν την αποπομπή του από το ΠΑΣΟΚ.
4: Αναφέρθηκε σε μένα και στην επαγγελματική μου πορεία ως δημόσιας υπαλλήλου με σαφώς υποτιμητικό και σεξιστικό τρόπο, που αναπαράγει τα χειρότερα στερεότυπα και τις νοοτροπίες που ανήκουν στο μακρινό παρελθόν. Ο μόνος δρόμος πλέον είναι η αποπομπή του κύριου Φαραντούρη, η απομόνωση τέτοιων συμπεριφορών.
5: Όχι, δεν θα συνηθίσουμε το τέρας των προσωπικών επιθέσεων και της ανθρωποφαγίας. Ο κύριος Ανδρουλάκης οφείλει να αντιδράσει, απομονώνοντας τέτοιου είδους συμπεριφορές.
3: Όλα ξεκίνησαν όταν ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ ισχυρίστηκε πως κυβερνητικοί παράγοντες είχαν σχέση με τσαρλατάνους της υγείας, με την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας να τον καλεί να κατονομάσει τα πρόσωπα.
1: Ανώτατα κυβερνητικά στελέχη να εμπλέκονται σε αμφιλεγόμενης επιστημονικής επάρκειας δραστηριότητες.
2: Και για σας ακουγότανε κάποτε ότι θα πάτε και θα συνταχθείτε με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, της Γκβαντικής Ιατρικής.
1: Κυρία Σδούκου, δυστυχώς έχει πιάσει πάτο και λυπούμε για την αγαπητή κυρία Σδούκου.
3: Από τη μεριά του Νικόλας Φαραντούρης υποστηρίζει πως δέχθηκε πρώτος προσωπική επίθεση και πως σε καμία περίπτωση η τοποθέτησή του δεν είχε οποιαδήποτε προσωπική χρειά.
6: Απάντησα πολιτικά και μόνο στην κυρία Σδούκου. Ουδέποτε προσέδωσα οποιαδήποτε άλλη χρειά όπως θέλει να υπαινήσεται η κυρία Σδούκου. Οι αήθεις προσωπικές επιθέσεις και προσβολές δεν θα μένουν αναπάντητες.

Αυτός όμως ο οποίος χθες πραγματικά είπε και τι δεν είπε, και είναι αλήθεια, τα περισσότερα από τα λεχθέντα ήταν και ντοκουμενταρισμένα, δηλαδή έδειχνε και χαρτιά ο άνθρωπος, έλεγε αυτά που έλεγε με επιχειρήματα και με αποδείξεις. Εκείνη την ώρα δεν υπήρχε αντίλογος, αλλά αξίζει να ακούσετε αυτά που έλεγε χθες στην εκπομπή 10 παντού του Open ο Παύλος Πολάκης.

0: Δημοτικός Σύλλογος Αθηνών από τον Ιούλιο του 2026. Όπως αποκάλυψε η εκπομπή του Open 10 παντού με τον Νίκο Στραβελάκη και την Κατέρινα Παπακοστοπούλου. Οι δύο γιατροί το είχαν επισυνάψει στην αίτηση που είχαν υποβάλει για έγκριση μηχανήματος οζονοθεραπείας.
1: 4 Σεπτεμβρίου. Γυρίζει προσταμένη. Βλέπει, όπα λέει,
2: τιμολόγιο.
1: Τι είναι αυτό, παιδιά, λέει, ξέρεις, δεν είδα αυτό. Έχουν περάσει 40 μέρες.
2: Ναι, ναι.
1: Ξέρει ο ιατρικός σύλλογος επίσημα ότι υπάρχει τιμολόγιο αγοράς κατατεθειμένο από το ιατρείο.
2: Ο έλεγχος
1: τοποθετείται, λέει, συζητούν, εντός του Σεπτεμβρίου. Θα γίνει κάποια στιγμή.
3: Πρέπει να γίνει τηλεφωνικά η ερώτηση αν το μηχάνημα λειτουργεί ή δεν λειτουργεί. Και αν το μηχάνημα λειτουργεί, να αφαιρεθεί η άδεια του ιατρείου.
0: Ο Υπουργός Υγείας από τη Βουλή αναφέρθηκε στην αποκάλυψη του Open λέγοντας ότι το μηχάνημα δεν θα έπρεπε να λειτουργεί με μια απλή γνωστοποίηση στον Ιατρικό Σύλλογο.
4: Η γνωστοποίηση δηλαδή δεν ενέχει θέση αδείας. Πρέπει να περιμένει να σου δώσουν άδεια. Άρα κανονικά, κυρία Αγάκα, αν ήταν σύνομη, θα έπρεπε να περιμένει τον ίσα και δεν τον περίμενε.
0: Ο Παύλος Πολάκης κατηγόρησε τον Γιώργο Πατούλη ότι κάλυπτε το ιατρείο της Καρνεάδου γιατί συμμετέχει ο ίδιος σε εταιρείες αναγενετικής αισθητικής και ευεξίας μέσω της εταιρείας OMS Total Care, στην οποία ενώ αρχικά εμφανιζόταν ως πρόεδρος, μετά τις αντιδράσεις έγινε απλώς εταίρος σε ένα οδοντιατρείο στην Αθήνα. Σύμφωνα με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, η εν λόγω εταιρεία ήταν ο εκτελεστικός βραχίωνας της Ελιτούρ, που προωθεί τον ιατρικό τουρισμό στην Ελλάδα.
5: Η ηγεσία και ο ηγέτης του Ιατρικού Συλλόγου,
1: ναι,
5: είναι βαθιά χωμένος μέσα σε αυτό το τζαρλατανισμό της αναγεννητικής ιατρικής, της ευεξίας και της μακροζωίας. Ακριβώς. Έχει συμφέροντα και τους καλύπτει. Μην με τρομοκρατείτε, κύριε Στραβελάκη.
1: Όχι, δεν τρομοκρατώ, νομικός προειδοποιώ.
5: Λοιπόν, ναι, έχει συμφέροντα και τους καλύπτει και γι' αυτό το λόγο κάλυπτε και αυτό το ιατρείο των εγκληματιών.
0: Ο Παύλος Πολάκης κάνει μάλιστα ιδιαίτερη αναφορά στην εταιρεία με την Τέρμα, η οποία σύμφωνα με τον Γιώργο Πατούλη έχει ως αντικείμενο την πλαστική χειρουργική.
6: Πρόκειται για τον χώρο του παλαιού μου ορθοπαιδικού ιατρείου, τον οποίο αποφάσισα να μετατρέψω σε μια νέα ιατρική δομή. Το τμήμα της δερματολογίας, επιστημονικά υπεύθυνη, είναι έγκριτη δερματολόγος, μέλος συγγενικού μου περιβάλλοντος.
5: 26 Δευτέρου του 26 κάνει μια τροποποίηση καταστατικού, υπογράφει αυτός μόνος, ο Πατούλης είναι ο μέτοχος, ο 100%, ναι, και μετατρέπει το ιατρείο, το ΙΚΕ, που είναι δερματολογικό και πλαστικής χειρουργικής, σε εταιρεία διαχείρισης ακινήτων. Φορά που, ναι, έχει πεθάνει ο Μαζονάκης, έχει βγει στη φόρα κι αυτός, ξανακάνει συνέλευση μετόχων και ξαναγυρίζει την εταιρεία ακινήτων σε ιατρείο. Τσέπλημα είναι τώρα, κύριε. Τι δεν καταλαβαίνετε, κύριε Στραβελάκη.
7: Πολλά αναφέρει ο κύριος Πολάκης. Μπορεί να πάει στην δικαιοσύνη αν έχει οπουδήποτε.
8: Απάντηση, Κοντογιώργη.
7: Την ίδια δικαιοσύνη που, αν θυμάστε, ήθελε ο ίδιος ο κύριος Πολάκης να ελέγξει τους αρμούς του κράτους και τη δικαιοσύνη.
0: Ο Υπουργός Υγείας, μιλώντας στην εκπομπή του Open Ώρα Ελλάδος με τον Γιάννη Κολοκυθά και τον Μάνο Νιφλή, αναφέρθηκε ξανά στη Μαρία Καριστιανού και στην κβαντική ιατρική, που η ίδια δηλώνει στο βιογραφικό της λέγοντας ότι θα ελεγχθεί από την ειδική πλατφόρμα MedWatch.
9: Μόλι το βάλω στην πλατφόρμα, όλα αυτά που διαφημίζει, θα χτυπήσουν στο πλατφόρμα. Δεν το κάνω εγώ επειδή
10: είναι παράνομη, κυρία Καριστιανού, δηλαδή.
9: Κυρία Καριστιανού, διαφημίζει κυβαντική ιατρική που δεν υπάρχει. Επίσης, είδα το Άσοσάτζ, κάτι θα το κοιτάξω χθες. Διαφημίζει και τη χρήση κάποιων μηχανημάτων. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι έχει την άδεια να το κάνει. Άρα λοιπόν, μην νομίζει επειδή είναι γνωστή, δεν θα ελεγχθεί. Θα ελεγχθεί και αυτή όπως και όλοι άλλοι.
0: Σκληρή κριτική κατά της λεγόμενης κυβαντικής ιατρικής άσκηση ο Παύλος Πολάκης.
5: Έρχεται ο κάθε τσαρλατάνος, ο κάθε εγκληματίας, παίρνει μια κουβέντα και λέει κυβαντική ιατρική. Συγγνώμη για την έκφραση, παπάρια μάντολες. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Τις αποκαλύψεις για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη σχολίασε ο Σταμάτης Κραουνάκης.
11: Την προηγούμενη μέρα, το προηγούμενο βράδυ, εγώ με αυτό το πλάσμα μίλαγα στο τηλέφωνο μια μισή ώρα κανονικά. Και την επόμενη μέρα μαθαίνω ότι πέθανε. Αυτό, εκτός από ένα άμεσο σοκ που μπορεί να πάθει ένας άνθρωπος που είχα μια σχέση με το παιδί αυτό, είναι κάτι που δεν κατανοείται. Ο θάνατος ενός λαϊκού καλλιτέχνη, το ξαναλέω, αυτή τη στιγμή είναι η αφορμή να ανατιναχθεί στον αέρα ένα βρώμικο σύστημα το οποίο εδώ και δεκαετίες υπάρχει.
0: Ο υπνοθεραπευτής που έλαβε από την κατηγορούμενη γιατρό φωτογραφία.
8: Καταιγισμός αποκαλύψεων που από ό,τι φαίνεται αυτή η ιστορία θα συνεχίσει να μας απασχολεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
12: Γιώργος Πατούλης, καταγγέλλεται ότι οι ιατρία στα οποία είναι εταίρος ασχολούνται με την δερματολογία, την πλαστική χειρουργική και την μακροζωία. Και άρα ότι ο ιατρικός σύλλογος δεν έκανε τους ελέγχους που έπρεπε σε αντίστοιχα ιατρία λόγω σύγκρουσης συμφερόντων. Ο Παύλος Πολάκης δημοσίευσε και σχετικά έγγραφα από το ΓΕΜΗ για να υποστηρίξει αυτό το επιχείρημα. Ο κύριος Πατούλης με αναρτήσεις του αρνείται τα όσα του αποδίδονται και ετοιμάζει μηνύσεις.
0: Μία από αυτές τις εταιρείες στην οποία είναι εταίρος ο κύριος Πατούλης είναι η Mediderma. Ο Παύλος Πολάκης έδωσε στη δημοσιότητα έγγραφο του ΓΕΜΗ που δείχνει ότι ο Γιώργος Πατούλης έχει από το 2024 το 100% των μετοχών, άρα του ανήκει αποκλειστικά. Και ότι από εκεί που ήταν εταιρεία δερματολογίας και πλαστικής χειρουργικής, τον Φεβρουάριο του 2026 τροποποιήθηκε το καταστατικό της, προσθέτοντας δραστηριότητες όχι και τόσο σχετικές με τη δερματολογία, όπως παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και διαχείριση ακινήτων.
5: 15 Σεπτεμβρίου του 2026, τώρα που έχει πεθάνει ο Μαζονάκης, ξαναγυρίζει την εταιρεία ακινήτων σε ιατρείο, στην πρώτερη κατάσταση. Ξέπλυμα είναι τώρα, κύριε. Τι δεν καταλαβαίνετε.
0: Το Star επικοινώνησε με την Mediderma, αλλά προς το παρόν η εταιρεία δεν έχει απαντήσει. Ο κύριος Πατούλης έγραψε χθες στο Facebook ότι ούτε διαχειριστής είναι εκεί, ούτε επιστημονικός συνεργάτης. Και σήμερα στην Αναλύτη να είπε:
2: θα ασχοληθώ σε δεύτερο χρόνο με τον κύριο Πολάκη. Αυτή τη στιγμή ελέγχουμε τα στοιχεία για τις παρατυπίες που εντοπίστηκαν μέσω του MedWatch.
0: Το Star ρώτησε και τον Υπουργό Υγείας αν ήξερε για αυτά τα πίσω μπρος στο DNA της εταιρείας και αν αυτά δείχνουν κάτι.
13: Ο γνωστός Ηρακλής Πουαρό από την Κρήτη ξαναχτύπησε. Είμαι βέβαιος ότι ο κύριος Πολάκης θα λογοδοτήσει το δικαστήριο, γιατί από ό,τι ξέρω ο κύριος Πατούλης θα του κάνει μήνυση.
0: Μεγάλη συζήτηση ξέσπασε και για τις τρεις εταιρείες με την επωνυμία OMS, μία στην Αθήνα και δύο στη Θεσσαλονίκη, με κοινό site. Ο κύριος Πατούλης παραδέχθηκε ότι είναι εταίρος κατά 50% στην εταιρεία της Αττικής που αφορά οδοντιατρίο. Αλλά είπε ότι δεν έχει σχέση με τις εταιρείες στη Θεσσαλονίκη που ασχολούνται με την οδοντιατρική, την αισθητική και την μακροζωία. Ως το μεσημέρι της Πέμπτης εμφανιζόταν στην κοινή ιστοσελίδα ως πρόεδρος. Ξαφνικά από πρόεδρος σε κλινική αισθητικών επεμβάσεων εμφανίζεται ως απλώς εταίρος ενός οδοντιατρίου Αθηνών. Την Παρασκευή προστίθεται και η εξής διευκρίνηση.
14: Το ιατρείο στην Αθήνα λειτουργεί αποκλειστικά ως οδοντιατρίο.
2: Πρόκειται για διόρθωση σφαλμάτων και ανακριβών καταχωρήσεων της ιστοσελίδας.
15: Η αλήθεια είναι ότι είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος για την ιατρική κοινότητα. Πρέπει να γίνουν γρήγορα έλεγχοι σε όλα αυτά τα ιατρεία, να προχωρήσουν τα πειθαρχικά, να τιμωρηθούν οι ένοχοι για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα.
8: Μήλος. Ματίνα Παγώνη, Γιώργος Πατούλης και ο Υπουργός Υγείας σε κοινή γραμμή, αλλά από την άλλη μεριά και οι αποκαλύψεις, αν όχι καταιγιστικές, είναι έντονες, τις περισσότερες φορές είναι τεκμηριωμένες, γιατί κακά τα ψέματα, αν ασχολείσαι με αυτού του είδους την ιατρική, δεν είσαι ρε παιδί μου γιατρός σε ένα νοσοκομείο, ξέρω εγώ, πρώτης γραμμής, να ασχολείσαι με τον απλό κόσμο τα προβλήματά του. Πας και κοιτάς την ελίτ. Εντάξει, δεν είναι κακό αυτό κατά ανάγκη, αλλά την ίδια στιγμή, αν είσαι και πολιτικό πρόσωπο ή γενικότερα δημόσιο πρόσωπο, αυτό σου δίνει ένα στίγμα. Και λες τώρα, μπορείς τόσα χρόνια να είσαι πρόεδρος ενός φορείου

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση.

0: Πλαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
2: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
3: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Τυχεία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
4: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών νοσηλεύεται ο 27χρονος κατηγορούμενος για την δολοφονία της 25χρονης Πινελόπη στην Ιγουμενίτσα. Ο 25χρονος φέρει τραύμα στο στήθος, το οποίο σύμφωνα με τις πληροφορίες προκάλεσε ο ίδιος τον εαυτό του. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν σύμφωνα με τις πληροφορίες κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της 5ης. Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν στον 76χρονο για πρόκληση θανατηφόρα σωματικής βλάβης και στην 29χρονη φίλη του για απλή συνέργεια, εξύβριση και απειλή, μετά το περιστατικό στην Βουλιαγμένη που είχε ως τραγική κατάληξη τον θάνατο ενός 82χρονου. Αύριο οδηγούνται στον Ακριτή. Ο 82χρονος υπέστη ανακοπή μετά από καυγά που είχαν για τις ξαπλώστρες. Ξεκινούν σήμερα τρίτη εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία αναμένεται να αποτελέσει κεντρικό ζήτημα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση. Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, που πραγματοποιεί συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλεί σήμερα στη 1 το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας για το θέμα των πολυκατοικιών στην Κυψέλη που έχουν υποστεί ζημιές εξαιτίας των έργων του μετρό. Σαφή απάντηση για το αν τα κτίρια είναι ασφαλή και κατοικήσιμα, καθώς και χρονοδιάγραμμα για τις μελέτες και την αποκατάσταση των ζημιών, ζητούν με νέα ερώτησή τους προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος και Τάσος Νικολαίδης. Την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης προκάλεσε η παραδοχή του ανεξάρτητου βουλευτή Γιώργου Μανούσου στην Ολομέλεια, ότι ουσιαστικά εκπροσωπεί το νέο κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη, Συμμαχία Ελλήνων. Για προσπάθεια νομιμοποίησης της Χρυσής Αυγής έκανε λόγο ο βουλευτής του ΚΚΕ Χρήστος Κατσότας, ενώ ο Αλέξανδρος Καζαμίας από την Πλεύση Ελευθερίας χαρακτήρισε απαράδεκτη την παρουσία και την εκπροσώπηση τέτοιων σχηματισμών στη Βουλή. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι την 5η σταθμή του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι λόγω έργων συντήρησης. Στον καιρό, βροχές και τοπικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας σήμερα. Σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, άνεμοι ως 6 με 7 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Με όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα στην πρόθεση ψήφου. Να δούμε στην πράξη όλα όσα συζητήσαμε. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν μετριέται στο 24,3% από 24%.
1: 24,3% η Νέα Δημοκρατία στη χθεσινή δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, η οποία παρουσιάστηκε στο δελτίο ειδήσεων του ΑΛΦΑ. Ούτε καν ένας στους τέσσερις στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων. Και στο σημείο αυτό να σας θυμίσουμε ότι η ΑΛΚΟ είναι από τις εταιρείες δημοσκοπήσεων οι οποίες δεν καταφεύγουν στο τέχνασμα της εκτίμησης ψήφου. Δεν επιστρατεύουν δηλαδή αλγορίθμους, δεν επιστρατεύουν, ας το πούμε έτσι, ολιγοντή δημοσιογραφικά και εντός εισαγωγικών, μαγειρέματα, προκειμένου να προσμετρήσουν τους αναποφάσεις τους σε ένα τελικό αποτέλεσμα αμφίβολης εγκυρότητος, δεδομένου ότι οι αναποφάσιστοι δεν είναι δυνατόν να αποφασίζουν όχι οι ίδιοι, αλλά οι δημοσκόποι για αυτούς. Όταν λοιπόν το ερώτημα μπαίνει καθαρά και εξάστερα και είναι ένα και μοναδικό, τι θα ψηφίζατε αν είχαμε εκλογές μεθαύριο, τότε 24,3% δηλώνει ότι θα ψήφιζε τη Νέα Δημοκρατία. Και έχει ιδιαίτερη σημασία να ακούσετε το τελικό συμπέρασμα του Κώστα Παναγόπουλου, του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΑΛΚΟ, τη σούμα, θα έλεγε κανείς, το ζουμί, να το πούμε έτσι και πιο απλό ελληνικά, στο τέλος της χθεσινής παρουσίας του στο δελτίο ειδήσεων του ΑΛΦΑ.
0: Το τελευταίο που θέλω να σημειώσω είναι αυτό που είπες και εσύ. Έχουμε έναν υπερδιπλασιασμό του ποσοστού εκείνων που λένε θα ψηφίσω κάτι άλλο, ένα άλλο κόμμα.
2: Άλλο κόμμα.
0: Να πω λοιπόν ότι το πρόσθετο ποσοστό εκεί, αυτό που οδήγησε στην άνοδο, έχει να κάνει με πολίτες που το 2023 είχαν ψηφίσει είτε Νέα Δημοκρατία είτε Σπαρτιάτες.
2: Μάλιστα.
0: Και να κάνω ένα συνολικό σχόλιο, Αντώνη, για να πω το εξής. Είμαστε στην αφετηρία.
2: Άρα εδώ μέσα ψάχνουμε κάπου για να τα λέμε ανοιχτά τον κύριο Κασιδιάρη και τον κύριο Σαμαρά.
0: Σωστά.
2: Έτσι. Μάλιστα.
0: Είμαστε λοιπόν στην αφετηρία, αλλά έχουμε ένα χαρακτηριστικό που το ζήσαμε και παλιότερα. Πραγματοποιούμε δημοσκοπήσεις, αποτυπώνουμε μία εικόνα χωρίς να είναι σαφές ποια θα είναι ακόμα τα κόμματα τα οποία θα είναι στις επιλογές μας όταν έρθει η ώρα της κάλπης.
2: Εντάξει, είναι πιο ξεκάθαρο πλέον, αλλά δεν το έχουμε όλα στο
0: τραπέζι. Δεν είναι επισήμως.
2: Σωστό.
0: Και τα κόμματα που λείπουν, για να το πω έτσι, τα κόμματα που αναμένονται με βάση τις δημοσιογραφικές πληροφορίες, κινούνται δεξιότερα του κέντρου. Κάτι που σημαίνει ότι είναι κρίσιμο το τι θα κάνουν, πώς θα εμφανιστούν και τι απήχηση θα έχουν. Όχι για να μας πούν ποιο θα είναι το πρώτο κόμμα, αυτό να μου επιτρέψει να πω ότι είναι σαφές εδώ και πολλά χρόνια. Αλλά γιατί το κρίσιμο ζητούμενο της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης είναι το ύψος του ποσοστού του πρώτου κόμματος. Και γι' αυτό θα κρίνουν πολλά αυτά τα αναμενόμενα κόμματα.
2: Και για να βγάλουμε ένα τελικό συμπέρασμα, δεν πέρασε και δεν ακούμπησε, νομίζω, με εξαίρεση λίγο το ΠΑΣΟΚ.
0: Θα έλεγα ότι δεν άλλαξε τη συνολική εικόνα. Μπορεί να είχαμε μικροδιαφοροποίησεις, αλλά η εικόνα του πολιτικού σκηνικού δεν άλλαξε.
2: Άρα οι προσδοκίες όσων είχαν μεγάλες προσδοκίες, μάλλον διαψεύδονται.
1: Εδώ λοιπόν, αγαπητές κυρίες και αγαπητοί κύριοι, όλοι εσείς που είστε συντονισμένοι στους 94,3 μεγάκυκλους, έχετε το ζουμί των όλων πολιτικών διαδραματισθέντων στην διάρκεια αυτού του Σεπτεμβρίου που σιγά σιγά απέρχεται. Θα θυμάστε πριν από μόλις 3 εβδομάδες από αυτό εδώ το μικρόφωνο, από εδώ, από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του σταθμού μας, σας λέγαμε όταν οικούγοντο διάφορα περί της παρουσίας του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, το πακέτο μέτρων, το καλάθι, το ύψος, τα δις, όλα αυτά τα οποία θα μοιράσει ο Πρωθυπουργός, σας λέγαμε ότι αυτό το καλάθι αν επρόκειτο να το κρατήσετε εσείς, επιλέξτε ένα μικρό μέγεθος. Ανέβηκε λοιπόν, γιατί όλα αυτά που σας μεταδίδουμε τώρα συνέβησαν πριν από μερικές ημέρες στην ουσία. Δηλαδή, είπαμε, 15-20 ημέρες πριν. Δεν είναι και τόσο παλιά ώστε να ξεχαστούν. Ανέβαινε λοιπόν στις αρχές του Σεπτέμβρη αυτού ο Μητσοτάκης επάνω και έλεγε «Είμαι πιο αισιόδοξος από ποτέ».
3: Όμως σας μιλώ ειλικρινά, νιώθοντας πιο αισιόδοξος, έτοιμος και αποφασισμένος όσο ποτέ.
1: Έτοιμος και αποφασισμένος και αισιόδοξος όσο ποτέ.

0: αισιόδοξος ότι θα έρθω και ένατη φορά στην ΔΕΘ του χρόνου, πρώτα ο Θεός, ως πρωθυπουργός.
1: Φίλες και φίλοι από την όμορφη Μακεδονία, ανεβαίνω σε αυτό το βήμα για 8η φορά ως πρωθυπουργός.
0: Και προσδοκώ του χρόνου να ανέβω και ως ένατη. Έρχονται όμως στη συνέχεια οι μετρήσεις. Έρχεται το λεγόμενο ταμείο. Και το αποτέλεσμα δεν είναι το αναμενόμενο.
2: Αξιολόγηση εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, θετικά το 16,4.
0: Το 16,4 θετικά στη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ την περασμένη εβδομάδα. Και ο έγκριτος δημοσιογράφος, ο Πολύπυρος, ο άνκορμαν του Δελτίου Ειδήσεων του Αντένα, ο Νίκος Χατζηνικολάου, λέει αυτό για τη ΔΕΘ.
2: Τελικά έχεις και εσύ την αίσθηση ότι η έκθεση Θεσσαλονίκης τελικά ήταν πολύ φασαρία για το τίποτα?
3: Πάντα έτσι δεν είναι, λίγο πολύ.
4: Δεν είναι κακό αυτό όμως.
3: Ναι.
4: Δεν ξέρω αν είναι. Θα μην παραχάσεις εκεί.
3: Ναι. Εγώ βλέπω πάντως ότι και στην καταλληλότητα και στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος είναι. Η πρώτη θέση είναι παιχνίδι για έναν. Έτσι, ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία είναι double score. Υπάρχει ξεκάθαρος δεύτερος, όπως και ξεκάθαρος τρίτος. Ο κύριος Μητσοτάκης, η κυρία Καϊστιανού καταστρέφεται.
4: Είναι,
3: και ο ΣΥΡΙΖΑ εξαϊλώνεται.
4: Έχασε να πούμε σε 2,5 μήνες έχασε τη μισή της δύναμη.
0: Το άλλο συμπέρασμα όλων των δημοσκοπήσεων, οι οποίες από ό,τι φαίνεται ίσως αυτή τη βδομάδα ολοκληρωθούν με την εκκρεμούσα δημοσκόπηση στο Mega Channel με το Στράτο Φαναρά, αλλά όλες καταλήξαν στο συμπέρασμα, όπως το είπε χαρακτηριστικά ο Χατζηνικολάου, ότι ΔΕΘ πολύ φασαρία για το τίποτα, και ότι η Καριστιανού έχει πάρει οριστικά την κάτω βόλτα. Αυτό πιστοποιήθηκε και στην χθεσινή δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ.
2: Και από την άλλη μεριά, πολύ μεγάλη πτώση στην εκλογική επιρροή της Ελπίδας για τη Δημοκρατία σε σχέση με την προηγούμενη μας δημοσκόπηση αρχές καλοκαιριού, Αντώνη, χάνει το 60% περίπου της εκλογικής της επιρροής.
4: Κύριε Καριστιανού, είναι πλέον στο όριο του να μπει στην,
2: ναι, στη Βουλή. Έχουμε και αναποφάσεις τους, βέβαια.
4: Έτσι,
2: αλλά, ναι,
4: αλλά από το 7,8
2: στο 3,1.
4: Θυμάμαι τις πρώτες δημοσκοπήσεις που τις έδιναν διψήφιο ποσοστό. Έτσι.
2: Βέβαια.
4: Από το διψήφιο στο 7,8 και από το 7,8 στο 3,1.
2: 60% μείωση.
4: Άρα και βέβαια, δεν ξέρω αν αυτό σχετίζεται και με την έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω αν σχετίζεται και με την κουβέντα που έχει ανοίξει τις τελευταίες ημέρες και την αντιπαράθεση του τον κύριο Γεωργιάδη για την κβαντική ιατρική και πάει λέγοντας. Αλλά έχουμε μια διαρκή πτώση και σημαντική.
0: Όταν γίνεται αυτός ο χαμός με τις περίεργες ιατρικές, γκβαντικές, ξεγκβαντικές, και όταν έχεις ένα, ας το πούμε εντός εισαγωγικών και πάλι, βεβαρημένο παρελθόν σε άστοχες δηλώσεις, άμα βγαίνεις σε αυτή τη συγκυρία και υπερασπίζεσαι με πάθος την γκβαντική ιατρική, σημαίνει ότι από πολιτική δεν σκαμπάζεις τίποτα.

Στο σημείο αυτό λοιπόν πάμε να ακούσουμε τα χθεσινά αποτελέσματα της προθέσεως ψήφου. Σας είπαμε στο 24% είναι η Νέα Δημοκρατία. Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται και με τα άλλα κόμματα, τα οποία και αυτά διεκδικούν τη δική σας ψήφο και αντίστοιχες έδρες στο προσεχές βουλευτήριο.

0: Με όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα στην πρόθεση ψήφου. Να δούμε στην πράξη όλα όσα συζητήσαμε. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν μετριέται στο 24,3% από 24%. Ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2 από 1,3%. Το ΠΑΣΟΚ στο 11,1 από 10,4. Το Κομμουνιστικό Κόμμα στο 6,2 από 6,4. Η Ελληνική Λύση στο 6,4 από 6,7. Η Πλεύση Ελευθερίας, σωστά το λέω, όχι η Νίκη, στο 1,3 από 1,4. Η Πλεύση Ελευθερίας στο 3,5 από 3,1. Το ΜΕΡΑ25 στο 2,6 από 2,2. Η Φωνή Λογικής στο 2,2 από 2,3. Η Νέα Αριστερά στο 0,7.
1: Οι Δημοκράτες.
0: Με συγχωρείς, οι Δημοκράτες του κ. Κασελάκη στο 0,7 από 1. Η
1: Ελπίδα
0: της κ. Καραστιανού στο 3,1 από 7,8. Να το σημειώσουμε αυτό, να το συζητήσουμε. Η Ελλάδα του κ. Τσίπρα στο 14,4 από 14,7. Άλλο κόμμα στο 6,9, και αυτό νομίζω πρέπει να το συζητήσουμε. Και αναποφάσιστη στο 15,3%.
2: Να ξέρετε ότι αυτά τα αποτελέσματα τα οποία μετεδόθησαν χθες από την ΑΛΚΟ είναι από τα πιο αξιόπιστα, είναι αυτά που αποτυπώνουν τη λεγόμενη και φωτογραφία της στιγμής, διότι είναι, ας το χρησιμοποιήσουμε ως έκφραση, παρθένα αποτελέσματα. Δηλαδή, ό,τι είπατε εσείς, αυτό κατέγραψε ο Παναγόπουλος. Και μετά δεν έκανε τις αναγωγές και όλα τα σχετικά που, όπως έχουμε πει, επαγγελματικός μπορεί με να είναι αποδεκτά, πολιτικός όμως σημαίνει ότι έχουν μία μεγάλη δόση αυθαιρεσίας. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν 24,3%, ούτε ένας στους τέσσερις δεν την ψηφίζει. Το ΠΑΣΟΚ μεταβίας πλησιάζει προς ένα διψήφιο, ή μάλλον έχει ξεπεράσει το ψυχολογικό όριο του διψήφιου ποσοστού, είναι στο 11,1. Ο Τσίπρας κολλημένος εκεί κοντά στο 15, και μάλιστα κάτω από αυτό το όριο, 14,4. Δηλαδή, αν εξαιρέσει κανείς τη Νέα Δημοκρατία, τον Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ, όλοι οι άλλοι είναι σε μονοψήφια νούμερα, και μάλιστα κανένας δεν ξεπερνάει το 6,5%. Πράγμα που σημαίνει ένας απόλυτος κατακερματισμός του πολιτικού σκηνικού. Με βάση τα αποτελέσματα της ΑΛΚΟ, εκτός Βουλής είναι η Φωνή Λογικής της κυρίας Λατινοπούλου. Οριακά μπαίνει μέσα η Ελπίδα της Καριστιανού με 3,1, μετά μάλιστα από τα τελευταία παρατράγουδα. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα κάνει. Εκτός Βουλής σταθερά ο ΣΥΡΙΖΑ, αν και ανέβηκε κάπως, αλλά το 2% σε ένα σκηνικό πολλώσεως πόρο απέχει από ένα ποσοστό που σου επιτρέπει να έχεις τις πολύτιμες από κάθε άποψη εδρούλες σου στο κοινοβούλιο και τις αντίστοιχες τηλεοπτικές εμφανίσεις. Αλλά το ερώτημα είναι πώς θα κυβερνηθεί ο τόπος, γιατί και τα ποσοτικά αλλά και τα ποιοτικά αποτελέσματα αυτής της δημοσκοπήσεως είναι όντως αποκαρδιωτικά. Πάμε για ένα διαλυματάκι στις 8:30 και τα υπόλοιπα εξαιρετικά ενδιαφέροντα τα οποία προέκυψαν από τη χθεσινή δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ θα σας τα μεταδώσουμε αμέσως μετά.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: Χρειάζεστε καραζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές. Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
4: Για δράση είσαι έτοιμος.
5: Με Armyland, ναι.
4: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armyland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
5: Armyland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
6: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
7: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
6: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
8: Ληστεία, το πορτοφόλι.
9: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
10: Έτσι.
11: Μην είναι άνθρωπος.
12: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
11: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λικούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
13: Θέλω κι εγώ.
11: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
3: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Από το 1991, στην Νότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otohaldoupis.gr. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία.
14: Αγαπάμε Ελλάδα.
3: Στηρίζουμε Ελλάδα.
14: Για όλους τους προορισμούς μας.
3: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
14: lanisadv.gr.
3: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, μοναδικά κοκτέιλς, candy ή salty επιλογές απογειώνουν κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ποιος από τους κυρίους Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη και Τσίπρα θεωρείται ότι είναι περισσότερο αξιόπιστος και θα εφαρμόσει όσα ανακοίνωσε? Ο κύριος Μητσοτάκης λέει το 27%. Κανένας λέει το 40%, δεν ξέρω, δεν απαντώ. 6, εδώ νομίζω είναι η αποτύπωση της απογοήτευσης.
1: 27% ο Μητσοτάκης, οι άλλοι δύο είναι στο 14 και στο 12 και 40% ο κανένας. Και εδώ πια μιλάμε και για τροποντινά ποιοτικά μεγέθη. Μετά από όλα όσα έγιναν στην έκθεση Θεσσαλονίκης, μετά από όλα όσα υπόθησαν, μετά από όλα όσα εγγράφησαν ή εσχολιάστησαν, έρχεται το Ταμείο και λέει, παιδιά, 27% μόλις, εγώ πιστεύω ότι είναι αξιόπιστα αυτά τα οποία ελέγχθησαν.
0: Ποιος από τους κυρίους Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη και Τσίπρα θεωρείται ότι είναι περισσότερο αξιόπιστος και θα εφαρμόσει όσα ανακοίνωσε? Ο κύριος Μητσοτάκης λέει το 27%. Κανένας λέει το 40%, δεν ξέρω, δεν απαντώ. 6, εδώ νομίζω είναι η αποτύπωση της απογοήτευσης.
1: 14,5 βγαίνει η αξιοπιστία του Τσίπρα και 12,5 βγαίνει η αξιοπιστία του Ανδρουλάκη.

0: Εκεί όμως που τα πράγματα είναι πραγματικά, θα έλεγε κανείς με μία δόση ίσως υπερβολής για γέλια, είναι όταν μπαίνει το ερώτημα πόσο νομίζετε ότι τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα σας ωφελήσουν. Δηλαδή θα δείτε ρε παιδί μου μια ωφέλεια, κάτι στη τσέπη σας, κάτι στον οικογενειακό προϋπολογισμό, κάτι σε τελική ανάλυση στην ίδια τη ζωούλα σας.
1: Πόσο θα λέγατε είναι το ερώτημα εδώ ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός ωφελούν εσάς και την οικογένειά σας? Ωφελούν πολύ, λέει μόλις το 2%.
0: Το 2% λέει παιδιά αυτά τα οποία ανήγγειλε, εξήγηλε, παρουσίασε, διατύπωσε, επικοινώνησε ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, με ωφελούν πολύ. Δηλαδή ρε παιδί μου, τον άκουσα, είδα ότι επιτέλους να κάτι που θα με ωφελήσει πολύ και ουσιαστικά. Εδώ πρόεδρε, το ποσοστό είναι 2%. Όσο είναι και το δημοσκοπικό εύρημα στην πρόθεση ψήφου για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Με όλα αυτά κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα στην πρόθεση ψήφου. Να δούμε στην πράξη όλα όσα συζητήσαμε. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν μετριέται στο 24,3% από 24%. Ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2% από 1,3%.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2%, ακριβώς το ποσοστό το οποίο πιστεύει ότι τον ωφελούν πάρα πολύ τα μέτρα τα οποία εξήγηλε ο Μητσοτάκης στη ΔΕ. Θα μου πεις τώρα τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Αλλά το λέμε έτσι γιατί καμιά φορά και τα νούμερα, αν κανείς παιχνιδήσει μαζί τους, βγάζουν, θα έλεγε κανείς, και κάποιο γέλιο. Εκεί στο 2% είναι και οι εξαγγελίες του Θεοδωρικάκου για τις μειώσεις των τιμών σε κάποιους κωδικούς.
1: Το ερώτημα εδώ είναι, θα λέγατε ότι απέδωσε η πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών σε πάνω από 1.700 κωδικούς? Και να δούμε τις απαντήσεις τώρα. Πολύ, λέει το 2%.
0: Το 2% λέει ότι πράγματι αυτές οι εξαγγελίες για μείωση των τιμών σε 1.000 τόσους κωδικούς απέδωσε.
2: Ενώ η κατηγορία με τη μεγαλύτερη μέση μείωση είναι οι σάλτσες και οι αλυφές.
0: Οι σάλτσες και οι αλυφές ήταν οι κατηγορίες οι οποίες είχαν τη μεγαλύτερη μείωση και όλα αυτά που σας μεταδίδουμε δεν έγιναν σε κανένα μακρινό παρελθόν. Έγιναν σε αυτόν εδώ τον Σεπτέμβριο που διάγουμε και τέλος πάντων είμαστε στην αρχή του τρίτου δεκαήμερου. Όλα δηλαδή αυτά έγιναν πριν από λίγες ημέρες. Σας ανακοίνωναν τα μέτρα.
3: Οι μέτωποι με την ακρίβεια βρίσκονται οι καταναλωτές, οι οποίοι βλέπουν το μισθό τους να εξανεμίζεται τις πρώτες ημέρες κάθε μήνα. Οι μεσοσταθμικές μειώσεις που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση δεν αναμένεται να δώσουν ουσιαστική λύση στο πρόβλημα, την ώρα που το ΜΕΓΑ εντόπισε περιπτώσεις ανατιμήσεων σε προϊόντα που έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία.

0: και ασφαλώς καλό, και είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα το πράξει, την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς να εντείνει τους αυστηρούς ελέγχους στην αγορά, όπως κάναμε τους τελευταίους 20 μήνες επιβάλλοντας πρόστιμα 20 εκατομμυρίων ευρώ, να διασφαλίσει την εφαρμογή του νόμου υπέρ του συμφέροντος όλων των Ελλήνων πολιτών. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ και πάλι τους συναδέλφους για τη συνεργασία.
1: Πώς μπορείτε και τα λέτε ρε όλα αυτά ρε. Πώς μπορείτε και τα λέτε. Αυτά λοιπόν ελέγονται πριν από λίγο καιρό και μετά έγιναν αυτά τα οποία έγιναν. Και έρχεται ο Παναγόπουλος, μετράει, σου λέει ρε παιδιά, αυτές οι μειώσεις των τιμών πόσο απέδωσαν. Δηλαδή πόσο είστε ευχαριστημένοι. Διαπιστώσατε δηλαδή ότι υπάρχει μία απόδοση. Και απαντάει το 2%.
2: Το ερώτημα εδώ είναι, θα λέγατε ότι απέδωσε η πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών σε πάνω από 1.700 κωδικούς? Και να δούμε τις απαντήσεις. Τώρα, πολύ, λέει το 2%.
1: Πώς ωφεληθήκατε από τα μέτρα της ΔΕΘ που μόλις πριν από λίγες ημέρες εξήγηλε ο Μητσοτάκης?
2: Πόσο θα λέγατε είναι το ερώτημα εδώ ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός ωφελούν εσάς και την οικογένειά σας? Ωφελούν πολύ, λέει μόλις το 2%.

0: Και πάμε να ακούσουμε ένα συμπέρασμα από αυτά που είπε ο Κώστας Παναγόπουλος χθες στον Άλφα.
1: Με αυτά τα ποσοστά είναι προφανές ότι δεν παράγεται ούτε κοινωνικά ούτε πολιτικά κάποιο αποτέλεσμα. Έτσι.
0: Τι να πει ο άνθρωπος όταν οι πολλοί ενθουσιασμένοι με τα μέτρα είναι κάτω από 3%. Είναι στο 2% και αυτό με τα βίας. Βάλ τον πάλι τον Κώστα να τον ακούσουμε.
1: Με αυτά τα ποσοστά είναι προφανές ότι δεν παράγεται ούτε κοινωνικά ούτε πολιτικά κάποιο αποτέλεσμα. Έτσι.
0: Δεν παράγεται τίποτα, τζίφος. Είναι αυτό που έλεγε και ο Χατζηνικολάου μόλις προχθές στην αντίστοιχη, στον αντίστοιχο θα έλεγε κανείς σχολιασμό της δημοσκοπήσεως της ΜΑΡΚ, η οποία έγινε για τον Αντένα.
2: Τελικά έχεις και εσύ την αίσθηση ότι η έκθεση Θεσσαλονίκης τελικά ήταν πολύ φασαρία για το τίποτα?
0: Πολύ φασαρία για το τίποτα.

0: Κάτι αντίστοιχο για τη ΔΕΘ είχε βρει και την Πέμπτη που μας πέρασε, δηλαδή πριν από 3-4 μέρες, και ο Δημήτρης Μαύρος για την MRB και για το δελτίο ειδήσεων του Open.
1: Πάμε να δούμε αξιολόγηση των μέτρων του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ως προς την αποτελεσματικότητά τους. Εδώ βλέπουμε 6,7 πολύ θετικά.
0: Πολύ θετικά τα μέτρα, 6,7%.

0: Τι άκου τώρα, τι άλλο σχολίασε χθες ο Κώστας.
1: Οι μισοί ψηφοφόροι από όσους είχαν εμπιστευτεί τη Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες εκλογές δηλώνουν λίγο ή καθόλου ικανοποιημένοι. Το οποίο ασφαλώς συνιστά ένα σοβαρό πολιτικό πρόβλημα.
2: Άρα, εδώ η προσπάθεια για στροφή στην καθημερινότητα, για αλλαγή ατζέντας, για εμφάνιση έργου σε σημαντικά ζητήματα τα οποία αφορούν τον πολίτη, τουλάχιστον με βάση τις μετρήσεις δεν έχει αποδώσει.
1: Μέχρι σήμερα όχι. Το στίχημα εδώ για το κυβερνών κόμμα είναι από αυτό το 21% που λέει είμαστε λίγο ικανοποιημένοι, να δει πόσους, αν δεν μπορεί να τους μετακινήσει στο πολύ, τουλάχιστον πόσους θα πείσει να την ψηφίσουν έστω επειδή δεν υπάρχει κάτι καλύτερο.
0: Τα πει όλα ο Κώστας με αυτή την ατάκα, με αυτό το σχόλιο, με αυτή την άποψη. Τα μέτρα λοιπόν δεν απέδωσαν. Τα μέτρα είχαν μηδενικό πολιτικό και κοινωνικό αποτύπωμα. Iron gates and a silent throne, a kingdom lost. Και μετά ήρθε το Καστελόριζο. Μετά σου λέει ο Μητσοτάκης, που άλλου να ποντάρω, αφού η ΔΕΘ δεν μου βγήκε, πάμε μη τυχόν μου βγουν τα εθνικά μας θέματα. Είναι αυτό που λέμε δηλαδή, ότι τα εθνικά θέματα, η εξωτερική πολιτική της χώρας γίνεται και αντικείμενο εσωτερικής πολιτικής σε μια περίοδο ιονή προεκλογική. Όχι δηλαδή ότι δεν υπάρχουν τα προβλήματα με την Τουρκία, ασφαλώς και υπάρχουν. Ο αναθεωρητισμός, η επιθετικότητα, η γείτον χώρα που μετακινεί και στρατεύματα κατά μήκος των μικρασιατικών παραλίων. Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως, παρά τα υπαρκτά αυτά γεγονότα, παρά την υπαρκτή απειλή για την οποία όλοι είμαστε ενήμεροι, και τέλος πάντων η κάθε κυβέρνηση πρέπει να λαμβάνει τα μέτρα της. Ταυτόχρονα όμως είναι και ένα δέλεαρ για τον Πρωθυπουργό να το ρίξει στο τραπέζι της προεκλογικής εκστρατείας του, της προεκλογικής ρητορικής του, της προσπάθειας για να κερδίσει την πολυπόθητη τρίτη κυβερνητική θητεία, που όμως εδώ αυτά που βρήκε ο Κώστας δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά.
2: Στις εκλογές πιστεύετε ότι πρέπει να δοθεί μια τρίτη ευκαιρία διακυβέρνησης στον κύριο Μητσοτάκη ή να έχουμε αλλαγή διακυβέρνησης? Μια τρίτη ευκαιρία λέει το 25%.
0: Ένας στους τέσσερις λέει δώσ' του μία τρίτη ευκαιρία. Ένας στους τέσσερις. Και εδώ έχει ιδιαίτερη σημασία, ιδιαίτερη αξία να ακούσουμε το πολιτικό σχόλιο πάνω σε αυτό το θέμα, δηλαδή στο 25% στον έναν στους τέσσερις που λέει, ρε παιδί μου, δώσ' του και μία τρίτη ευκαιρία. Είτε γιατί είναι μεγάλος και τρανός και σπουδαίος και μοναδικός, είτε γιατί δεν υπάρχει άλλος καλύτερος, είτε για τον έναν ή για τον άλλον ή και για τον παράλληλο λόγο. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι είπε για το θέμα αυτό ο δημοσκόπος, όποιος έκανε την έρευνα που κατέληξε σε αυτό το αποτέλεσμα.
1: Και έχει σημασία το ύψος του ποσοστού εκείνων που λένε ναι, θα δίναμε μια τρίτη ευκαιρία. Είναι λοιπόν 25%, δεν είναι υψηλό. Και να πω κάτι που έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Ανάμεσα στους αναποφάσεις τους, που θα τους δούμε σε λίγο τις δημοσκόπησεις, μόλις το 10% δηλώνει πρόθυμο να δώσει μια τρίτη ευκαιρία. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θυμίζω ότι οι περισσότεροι αναποφάσεις είναι πολίτες που είχαν επιλέξει τη Νέα Δημοκρατία το 2023. Αυτό το...
0: Μαύρα μαντάτα. αρκετά μαύρα. Όταν έχεις μόνον έναν στους τέσσερις, γιατί αυτά τα ποσοτικά μεγέθη και τα ποιοτικά είναι τα αυτό, γιατί αυτό βρίσκεται, θα το έλεγε κανείς, υβριδικό μέγεθος. Και τα ποιοτικά λοιπόν και τα ποσοτικά, όταν σου δείχνουν ότι δεν μπορείς να σπάσεις το φράγμα του ενός στους τέσσερις, οι οποίοι είτε σε πιστεύονται, είτε σου λένε «Α, κυβέρνα άλλα 4 χρόνια», είτε λένε ακόμα ότι θα σε ψηφίσουν, παρά το γεγονός ότι εδώ στην πρόθεση ψήφου το ποσοστό είναι και μια μονάδα κάτω από το 25. Σημαίνει σε απλά ελληνικά ότι έχεις το 75% της κοινωνίας απέναντί σου. Και μάλιστα σε μια συγκυρία που αυτό το απέναντι δεν είναι και τόσο ουδέτερο, αλλά είναι και έντονο, θα μπορούσε να πει κανείς και φανατικό, όχι γιατί έχει κάτι εναντίον σου κατά ανάγκη, αλλά γιατί βλέπει πώς είναι διαμορφωμένη η ζωή του. Και από τους αριθμούς να πάμε στα πρόσωπα. Κουφονικολάκου και Κυρανάκης τώρα στο Sky. Για βάλε λίγο να δούμε.
3: Λαμβάνοντας υπόψη ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κρίσης, συνεχιζόμενης. Και να πω εν παρόδο επίσης ότι δεν είναι η μόνη εικόνα κρίσης. Η χώρα βρίσκεται στις χειρότερες θέσεις και στην αγοραστική δύναμη, όπως ανέφερα, και στην ενεργειακή φτώχεια και στη στεγαστική επιβάρυνση. Εισαγόμενη είναι η ακρίβεια στη στεγαστική επιβάρυνση, κύριε οικονόμου. Να το ρωτήσω κι αυτό. Και στον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και στις μη εξυπηρετούμενες ανάγκες υγείας και στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα που η Ελλάδα σημείωσε πρόσφατα και τη χειρότερη επίδοση μεταξύ των ανεπτυγμένων κρατών μελών του ΟΣΑ και στην εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Είμαστε στον πάτο σε όλα.
4: Κύριε Κυρανάκη, εδώ χρειάζεται μια απάντηση.
3: Και σε ό,τι αφορά τα πεπραγμένα. Ένα τελευταίο, συγγνώμη, σε ό,τι αφορά τα πεπραγμένα, επειδή κάνουμε έτσι κάπως εύκολες αναφορές αποσπασματικές σε ό,τι αφορά την περίοδο 15-19, να πω επίσης εμπαρόδο ότι με βάση τα δεδομένα της Ελστάτ και τη χρήση του μέσου αποπληθωριστή, 8 στα 10 εισοδηματικά στρώματα ενισχύθηκαν την περίοδο 15-19. Εκτός μνημονιακής περίοδου, οι πολίτες οι ίδιοι στις δημοσκοπήσεις απαντούν ότι ως προς την ακρίβεια ήταν καλύτερα. Εκτός αν διαψεύδουμε τους πολίτες. Από το 19 και μετά, εκτός μνημονιακής περίοδου, έχουμε αύξηση του δίκτυου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και έχουμε αύξηση σε ό,τι αφορά αυτά τα δεδομένα της ακρίβειας που
4: χειροτερέψατε, κύριε Κυρανάκη, τη χώρα λέει.
3: Συνολικά την ποιότητα
4: από το 19 μέχρι το 26, εδώ είπαμε για καταστροφή. Τι λέτε?
5: Κοιτάξτε,
3: αφήστε τα μία καταστροφή είναι με ερμηνείες. Όπως τα είπα.
4: Όπως τα είπε η κυρία Κουφονικολάκου, χωρίς καταστροφή.
3: Όπως τα αισθάνεται ο κάθε πολίτης.
4: Το διαγράφω.
5: Νομίζω ότι ακόμα και ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, κάνοντας αυτή την προσπάθεια να αλλάξει όνομα στο κόμμα του, να αλλάξει στελέχη. Βλέπω μια νέα επαγγελματία δίπλα μου εδώ, που πρώτη φορά έχουμε και την ευκαιρία να αντιπαρατεθούμε, η οποία μαζί με άλλα στελέχη συμβολίζουν αυτή την αλλαγή την οποία προσπαθεί να φέρει ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος προσπαθεί να διαγράψει εκείνη τη μαύρη περίοδο για την Ελλάδα. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν νομίζω ότι έχει κάποιο νόημα για την κυρία Κουφονικολάκου να υπερασπίζεται τα ανυπεράσπιστα. Γιατί οι πολίτες ξέρουν, θυμούνται, έχουν μνήμη. Θυμούνται τα ATM, θυμούνται τις απολύσεις, θυμούνται τα λουκέτα.
4: Όλο με αυτό θα απαντάμε όμως, κύριε Κυριακή. Αυτό είναι το 15 που λέτε τώρα. Είμαστε στο 26.
3: Πείτε μας κάτι για τα κάψιμα. Στο 26 λοιπόν.
4: Αυτά που λέτε έγιναν όλα. Καταστροφές, λουκέτα, το ένα τ' άλλο.
5: Και στο 26 λοιπόν, από το 19 μέχρι το 26. Η οικονομία σε όλους τους δείκτες πηγαίνει καλύτερα. Προφανώς δεν ισχύει αυτό που λέει η κυρία Κουφονικολάκου, ότι είμαστε στον πάτο της Ευρώπης σε αγοραστική δύναμη. Μάλιστα. Έβγαλε τον πίνακα ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του πριν από λίγες μέρες τον κύριο Παναγιώτη Στάθη στην ΕΡΤ. Mm-hmm.

0: ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Λοιπόν.
1: Βάλε και ένα τελευταίο από αυτά που ακούστηκαν χθες όσο αφορά τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ.
2: Ποιος πολιτικός αρχηγός εκτιμάται ότι αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας? Ο κύριος Μητσοτάκης λέει το 22%.
3: Ο κύριος Πρωθυπουργός που έχει το υψηλότερο ποσοστό έχει ένα ποσοστό το οποίο είναι μικρότερο από έναν στους 4 συμπατριώτες μας.
1: 22% λέει ότι ο Μητσοτάκης αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα. Και 14% λένε ότι τα αντιλαμβάνεται ο Τσίπρας. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι άλλο να πούμε εμείς παρά να σας αποχαιρετήσουμε στο σημείο αυτό. Να σας ευχηθούμε να έχετε μια καλή φθινοπορεινή ημέρα από ό,τι φαίνεται. Και πρώτο Θεός να σας δώσουμε ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7. Καλή σας μέρα.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.

0: και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Skalpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Skalpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Skalpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Skalpak. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Σε ρυθμούς Nations League κινείται η εθνική ομάδα, καθώς οι ποδοσφαιριστές της συναντήθηκαν και πραγματοποίησαν εχθές την πρώτη τους προπόνηση ενώπιση του αγώνα της Πέμπτης με τη Σερβία. Το μεσημέρι Τετάρτης αναμένεται να αναχωρήσει η αποστολή για το Βελιγράδι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία η συμμετοχή της εθνικής στην πρώτη κατηγορία του Nations League, ανέφερε σε δηλώσεις του ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Το Κοροπή επισκέφτηκε ο Ζιλμπέρτο Σίλβα, ο οποίος παρακολούθησε την προπόνηση του Παναθηναϊκού και συνομίλησε με τους Νίστρουπ, Φίσα και Κοτσόλη. Κυκλοφόρησαν τα εστήρια για το εκτός έδρας Μάντσου Τριφυλιού κόντρα στην Καϊράτ Αλμάτι στις 22 Οκτωβρίου. Πενθήμερο ρεπό έδωσε ο Γιάκομπ Νίστρουπ στους ποδοσφαιριστές. Χωρίς 13 διεθνείς και τους τραυματίες 300 Ρότα και Βάργα θα συνεχιστούν οι προπονήσεις της ΑΕΚ μετά την διακοπή. Το Σάββατο επιστρέφουν οι εναπομείναντες παίκτες της προπονήσης μετά από πενθήμερο ρεπό που έδωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Φιλικά με Άθενς Καλυθέας στις 29 Σεπτεμβρίου και Πανετολικού στις 4 Οκτωβρίου θα δώσει ο Δικέφαλος. Χωρίς 16 διεθνείς ποδοσφαιριστές συνεχίζονται οι προπονήσεις των Ερυθρόλευκων. Δεν θα ταξιδέψει με την εθνική Τζαμάικα ο Λίον Μπέιλι και θα μείνει στο Ρέντι. Ένα αναμονή των αποτελεσμάτων της Μαγνητικής που αποβλήθηκαν η Παυλέγκα και τα Χάλη βρίσκονται στον ΠΑΟΚ. Επιπλέον διήμερο ρεπό στους παίκτες έδωσε ο Αλέσιο Λύση. Στο στόχαστρο των Ασπρομαυρών βρίσκεται ο Βραζιλιάνος εξτρέμ της Νεύτσι Μπακού, Μπρένο Αλμέιδα. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε από χθες την προπόληση μεμονωμένων εισιτηρίων για τους αγώνες στο Telecom Center Athens με την Παρή στις 24 και Βιλερμπάν στις 30 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των πρώτων αγωνιστικών της EuroLeague. Το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι του Ηρακλή στη Super League θα διεξαχθεί στο Καφτατζόγλιο, όπως ανέφερε σε δηλώσεις του στην ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος της ομάδας Παναγιώτης Μονεμβασιώτης, ενώ προσέθεσε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον προπονητή της ομάδας Βάλτερ Ματσάρη. Η ΑΕΛ επικράτησε 4-0 εκτός έδρας του Πύργου για τη Super League 2. Στις αναμετρήσεις που ρίχνουν την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής, Πανθρακικός νίκη Βόλου 1-0, ΠΑΟΚ Β' Ανέστους Χρυσούπολης 2-1. Την Κύπρο θέλει να δηλώσει για έδρα της τους εντός έδρας αγώνες της EuroLeague η Maccabi Tel Aviv, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στη συμφωνία με την Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Δεύτερη Ματιά με τη Βασιλική Πολύζου.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Στον ραδιοφωνικό σταθμό που φροντίζει καθημερινά σε όλες τις ζώνες του προγράμματός του να δείχνει έμπρακτα ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Γι' αυτό και συχνά βάζω στην παρέα μας δημάρχους από την Ορεστιάδα έως το Καστελόριζο και από την Κέρκυρα έως τη Γαβδό. Αυτός είναι ο Ελλάδα FM 94,3. Ενδιαφέρεται για κάθε Έλληνα όπου και αν βρίσκεται. Σε όποια γωνιά της πατρίδας μας και αν ζει. Το επισημαίνω επειδή έπεσε στην αντίληψή μου ένα ρεπορτάζ για τα σφακιά. Για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εκεί στα νότια της Κρήτης οι γονείς και οι μαθητές. Έχω πάει στα σφακιά. Έχω συζητήσει με πολλούς ανθρώπους. Έχω δει την προσπάθεια που καταβάλουν οι δασκάλες και όσοι εκπαιδευτικοί βρίσκονται εκεί για να ασκήσουν το λειτουργήμά τους. Όπως έχω βιώσει και τη φιλοξενία των ντόπιων. Διάβασα λοιπόν στο ρεπορτάζ ότι για ακόμα μία χρονιά το γυμνάσιο και το λύκειο στη χώρα των σφακίων άρχισαν τη λειτουργία τους με σημαντικές ελλείψεις. Όπως έχετε αντιληφθεί, πάντα θέλω να μιλάω με στοιχεία. Πάμε λοιπόν να δούμε τι συμβαίνει στο γυμνάσιο. Η σχολική χρονιά άρχισε με μόλις μία φιλόλογο η οποία εκτελεί και χρέη διευθύντριας. Επίσης υπάρχει μία φιλόλογος παράλληλης στήριξης, ένας μαθηματικός παράλληλης στήριξης, ένας καθηγητής πληροφορικής και μία γυμνάστρια. Πάμε και στο λύκειο. Το πρώτο κουδούνι χτύπησε με την παρουσία ενός μαθηματικού, δύο φιλολόγων, ενός βιολόγου και μιας γυμνάστριας σε θέση διευθύντριας. Α, υπάρχει και ο καθηγητής της πληροφορικής, ο ίδιος που διδάσκει και στο γυμνάσιο. Πώς θα βγει ένα σοβαρό εβδομαδιαίο πρόγραμμα? Πώς θα καλυφθούν οι ανάγκες των μαθηματών, των μαθητών. Αλήθεια θα μας απαντήσετε, πώς θα καλυφθούν οι ανάγκες των μαθητών? Είναι εύλογα τα ερωτήματα στα οποία οφείλει να απαντήσει το Υπουργείο Παιδείας. Από το ρεπορτάζ που έκανα, τα ίδια προβλήματα αντιμετώπισαν στα σφακιά και την προηγούμενη χρονιά. Το 2025 μάλιστα, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων μαζί με τους μαθητές προχώρησαν σε κατάληψη μήπως και τραβήξουν πάνω τους τα βλέμματα της πολιτείας. Προφανώς όμως, ελλείψεις υπάρχουν και σε άλλες περιοχές της χώρας. Εδώ όμως υπάρχει μία ιδιαιτερότητα. Επειδή το πρόβλημα εξελίσσεται σε διαχρονικό, πολλές οικογένειες οδηγούνται στη μοναδική επιλογή που θεωρούν ότι έχουν για τα παιδιά τους. Υποχρεώνονται να τα αποχωριστούν. Τα στέλνουν σε συγγενείς είτε στο Ρέθυμνο είτε στα Χανιά για να εξασφαλίσουν στους μαθητές το αυτονόητο δικαίωμα στη γνώση. Ξέρετε τι είναι να μεγαλώνουν τα παιδιά μακριά από το σπίτι τους απλά και μόνο για να πηγαίνουν σε ένα σχολείο που τους προσφέρει τη στοιχειώδη παιδεία? Ξέρετε πώς αισθάνονται οι γονείς όταν αποχωρίζονται τα παιδιά τους και ζουν κάθε μέρα με την αγωνία? Τα σφακιά ανήκουν στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Εκεί που εκλέγονται η Ντόρα Μπακογιάννη, υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης από τη Νέα Δημοκρατία και ο Παύλος Πολάκης του ΣΥΡΙΖΑ. Στέκομαι στον τελευταίο επειδή είναι σφακιανός. Εκεί γεννήθηκε, εκεί μεγάλωσε, εκεί εκλέχθηκε δήμαρχος. Τι κάνουν λοιπόν όλοι αυτοί για τους μαθητές των σφακίων? Μήπως θα έπρεπε να πάνε όλοι μαζί στη Σοφία Ζαχαράκη για να βρουν λύση από κοινού? Μετά μας ενοχλούν τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2025. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε την επικαιρότητα με δεύτερη ματιά. Εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Όπως κάνουμε κάθε μέρα από τις 9 μέχρι τις 10. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις καταγγελίες σας στο Viber του σταθμού στο 69 39 943 943. Επαναλαμβάνω στο 69-39-943-943.
2: Με τους φόρους θα καύσουμε.

0: κάθε δημόσια παρέμβαση του Ανδρέα Δρυμνιώτη γίνεται θέμα συζήτησης στα πολιτικά και δημοσιογραφικά γραφεία. Με την πολύχρονη εμπειρία του αναλύει τις δημοσκοπήσεις και με τον γλαφυρό λόγο του καταφέρνει να διεισδύσει στο σύνολο της κοινής γνώμης. Ακόμα και αν διαφωνεί κάποιος με τις απόψεις του, κάθεται και τις ακούει επειδή ξέρει ότι κάτι έχει να πάρει για να διευρύνει τον ορίζοντα της σκέψης του. Πάμε λοιπόν να συζητήσουμε μαζί του και για τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις αλλά και για όλες τις πολιτικές εξελίξεις. Καλή σας ημέρα, κύριε Δρυμνιώτη.
1: Καλημέρα, κύριε Πολύζου.
0: Κύριε Δρυμνιώτη, όλες οι δημοσκοπήσεις μετά από τη ΔΕΘ δίνουν στη Νέα Δημοκρατία ποσοστά από το 30,5% μέχρι το 31,5%. Έχουν, θέλω να μας πείτε, παίξει ρόλο οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού?
1: Κοιτάξτε, πάντα παίζουν ρόλο η τσέπη. Είναι γεγονός ότι επηρεάζει το εκλογικό σώμα, το δίνει κανείς λεφτά.
0: Μάλιστα. Άρα παίζει ρόλο και στο να πείσει όμως, κύριε Δρυμνιώτη. Δεν αρκεί μόνο να λες και να υπόσχεσαι. Το θέμα είναι να πείσεις την κοινωνία. Άρα να σε πιστέψει, άρα να ανεβούν οι δημοσκοπήσεις.
1: Κοιτάξτε, φαίνεται ότι ό,τι υπόσχεται ο Μητσοτάκης το κάνει. Δεν αερολογεί και νομίζω ότι εκεί βασίζεται και η κυριαρχία του στο πολιτικό σκηνικό.
0: Μάλιστα.
1: Ότι υπόσχεται λίγα και κάτι αυτά τα λίγα. Δεν υπόσχεται πάρα πολλά στον οποίο να μην κάνει τίποτα.
0: Άρα δεν υπόσχεται για να δίνει μόνο υποσχέσεις, άρα για να μπορεί να υλοποιήσει, λέτε, αυτά που υπόσχεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Αυτά και που μπορεί η οικονομική πολιτική να περισσεύματα να τα δώσει. Δεν βάζει σε κίνδυνο την οικονομία.
0: Μάλιστα, το κρατάμε ότι δεν βάζει την οικονομία της χώρας σε κίνδυνο. Κύριε Δρυμνιώτη, υπάρχει όμως πραγματική άνοδος στα ποσοστά της κυβέρνησης και γιατί το ρωτώ αυτό? Διότι ο Γιώργος Παπαχρήστος αμφισβήτησε ευθέως τα ευρήματα. Έγραψε λοιπόν ότι κάπου υπάρχει ένα ψέμα, είτε πριν από τη ΔΕΘ είτε μετά από αυτή. Εννοεί ότι είτε δεν ήταν 30,1% πριν από το καλοκαίρι, είτε τώρα δεν κατέγραψε άνοδο.
1: Είναι καλός φίλος ο Γιώργος ο Παπαχρήστος, διάβασα το τι έχει γράψει, δεν συμφωνώ μαζί του. Οι δημοσκόποι καταγράφουν αυτά που τους λένε οι άνθρωποι, δεν παραποιούν δημοσκοπήσεις. Ειλικρινά στο λέω, ξέρω πολύ καλά πόλη λειτουργούν και είναι πραγματικά, δηλαδή τους έχουμε βάλει στο σόχαστρο και τους πολεμάμε. Αλλά οι άνθρωποι είναι επιστήμονες, κάνουν επιστημονική δουλειά. Αυτά τους λένε, αυτά καταγράφουν. Μην πιστεύετε ότι είναι φτιαχτές οι δημοσκοπήσεις. Με μια διευκρίνηση. Όσες γίνονται από εταιρείες οι οποίες είναι μέλη της ΕΣΟΜΑΡ.
0: Όχι μυστικές που λέγαμε, κύριε Δρυμνιώτη, τις φανερές.
1: Αυτές τις ακούω πολλά χρόνια και δεν έχω βρει ποτέ μυστική δημοσκόπηση.
0: Γι' αυτό είναι μυστική, για να μην αποκαλύψουν την πηγή τους, κύριε Δρυμνιώτη.
1: Και αυτός που την αποκαλύπτει, πώς την έμαθε?
0: Αυτό είναι ένα ερώτημα που πρέπει να το
1: Όχι,
0: θέσουμε.
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο παραμύθι. Δηλαδή, αν σας πω εγώ ότι είδα εγώ μυστική δημοσκόπηση που δίνει τη Νέα Δημοκρατία στο 20, θα με πιστέψετε? Καταλάβατε.
0: Απόλυτα.
1: Λοιπόν, με το να λες μυστικές δημοσκοπήσεις, μπορείς να πεις ό,τι θέλεις.
0: Μάλιστα. Άρα εσείς, κύριε Δρυμνιώτη...
1: Και οι άλλες, οι δημοσκοπήσεις που κάνουν οι πρεσβείες. Και αυτές είναι άλλο ένα παραμύθι που γίνεται.
0: Μάλιστα. Το ακούμε αυτό που λέτε. Τόσο καιρό λέγαμε ότι κόλλησε η βελόνα του Πασό, κύριε Δρυμνιώτη, αλλά στις τελευταίες δημοσκοπήσεις όλο και κάτι τσιμπάει, θα πούμε. Εκτιμάτε εσείς με βάση την εμπειρία σας, κύριε Δρυμνιώτη, ότι έγινε πιο πιστικός ο Νίκος Ανδρουλάκης ή συνέβη κάτι άλλο, θεωρείτε?
1: Νομίζω ότι το αρχικό νούμερο που δώσατε στον Τσίπρα, κάπου 17%, είχε αρχίσει να ξεφουσκώνει προς τα κάτω και αυτό το τσιμπάει λιγάκι ο Ανδρουλάκης. Δηλαδή είχε το προβάδισμα του καινούριου, που είναι ένα φαινόμενο που το βλέπουμε. Όποιος εμφανίζεται στην αρχή τα ποσοστά του είναι μεγάλα. Το είδαμε με το Κασελάκι, το είδαμε με την Καρυφιά του. Αλλά όταν αρχίζουν και μετά και γίνονται και οι γκάφες για το περιουσιολόγιο και τα κοσμήματα και τις ιστορίες που τα είδαμε όλα αυτά.
0: Άρα λέτε κύριε Δερμιώτη ότι τσίμπησε ο Ανδρουλάκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, γιατί κόλλησε βελόνα της ελληνικής αριστερής σε παράταξη.
1: Όχι κόλλησε, άρχισε να κατεβαίνει.
0: Άρχισε να κατεβαίνει. Γιατί πιστεύετε συμβαίνει κάτι με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα?
1: Γκάφες. Δεν ξύλωσε αυτό τον αναπληρωτή, τι ήταν, αναπληρωτής...
0: Σωστά, συμβαίνει, έπαιξε ρόλο λέτε αυτό.
1: Πώς δεν παίζει, μια... Κοιτάξτε, λέτε, μια γκάφα η οποία είναι πολύ... Αυτό το θέμα θα μου πάρουν τα κοσμήματα. Πιάνει στον τόπο, πιάνει στη γυναίκα που τα ακούει αυτό το πράγμα.
0: Άρα λέτε για τη θηρίδα που έγινε θέμα συζήτηση με τον εκπρόσωπο τύπου.
1: Αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που το βγάζει ο Τσίπρας. Το 2015 στις προγραμματικές δηλώσεις του στη Βουλή με την έναρξη της προδημιουργίας του ανακοίνωσε το περιουσιολόγιο και έγινε και τότε ο μεγάλος χαμός. Πάλι μίλησε η Βαλαβάνη, αν θυμάμαι καλά, οι Αθηρίδες. Πάλι αναγκαστήκαν και τα μαζέψανε. Διότι και πολλοί κόσμος έφυγε από την Ελλάδα τότε. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Πάρα πολλοί έγιναν φορολογικοί κάτοικοι ξένοι. Όσοι μπορούσαν δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Αρκετοί. Λοιπόν, δεν μπορεί να τρομάζει τον κόσμο.
0: Άρα λέτε κάτι που επαναλαμβάνεται πάβει να είναι και τυχαίο κύριε Δερμιώτη.
1: Βεβαίως πάβει και να είναι και τυχαίο. Αυτοί έχουν σκοπό, δηλαδή ξέρετε, υπόσχονται λαγούς με πετραγίνια και στο τέλος, ποιος ήταν ο Σαουλίδης, ήταν ο οποίος είπε το εξής αμίμητο σε μια εκπομπή. Υπάρχουν λέει 1500 αφημοί που δηλώνουν πάνω από 900.000 ευρώ. Θα τους φορολογήσουμε αυτούς άγρια. Και του λέει ο άλλος, καλά και τι θα εισπράξετε, λέει 4 δις. Και δεν έκανε κανείς τη διαίρεση. 4 δις με 1500 σημαίνει 2.667.000 φόρο. Όσοι δηλαδή βγάζουν από 900.000 μέχρι 2.667 θα τους πάρουμε όλα τα λεφτά και θα μας χρωστάνε από πάνω. Αυτές είναι ανοησίες. Δεν στέκουν αυτά τα πράγματα. Και δεν νομίζετε ότι ο κόσμος δεν είναι ηλίθιος.
0: Αναμένουμε λοιπόν κύριε Δερμιώτη να δούμε τον τελευταίο λόγο, άλλωστε τον έχει ο ελληνικός λαός στις κάλπες, να δούμε αν είναι ή δεν είναι, διότι κάποιες φορές επιλέγουν και κάποια κόμματα από αντίδραση και μόνο. Νομίζω ότι πρέπει να πάντα να βασιζόμαστε σε αυτά που ακούμε και βλέπουμε και όσα έχουν κάνει τα κόμματα γενικότερα και όχι σε αυτά που υπόσχονται.
1: Εγώ νομίζω ότι ο ελληνικός λαός ψηφίζει με σοφία. Ακόμα για τον κύριο που ψήφισε τον Τσίπρα, πίστεψε το αφήγημα του. Είπε ότι εγώ ήμουν αμέτωχος στη χρεοκοπία, έχω ένα σχέδιο, θα καταργήσω το μνημόνιο, θα καταργήσω και τον ΕΦΙΑ, τον πίστεψε και τον ψήφισε. Ο κόσμος έχει πάψει να άγεται και να φέρεται. Νομίζω ότι ψηφίζει με σοφία πλέον.
0: Μάλιστα. Επιμένετε κύριε Δερμιώτη στην άποψη ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν θα μπει στη Βουλή? Όλος ο κυριακάτικος τύπος πάντως, μισό λεπτό κύριε Δερμιώτη.
1: Δεν έχω πει αυτό.
0: Τι έχετε πει?
1: Έχω πει το ότι εάν γίνουν επαναληπτικές εκλογές, στις δεύτερες εκλογές δεν θα πάρει ούτε 3%.
0: Αυτό λέω και εγώ. Δεν είπα στις πρώτες, είπα για τις δεύτερες. Το έχετε πει αυτό. Απλά κάνετε την επισήμαση ότι είπατε ότι στις δεύτερες εκλογές δεν θα μπει ο Αντώνης Σαμαράς στη Βουλή. Ο κυριακάτικος τύπος πάντως αναφερόταν στην έντονη ανησυχία της κυβέρνησης για τις διεργασίες της ίδρυσης του νέου κόμματος του κυρίου Σαμαρά, κύριε Δερμιώτη.
1: Και λογικά ανησυχεί, γιατί από πού θα κόψει ο Σαμαρά? Θα κόψει και από τον Βελόπουλο και από τη Λατινοπούλη, αλλά θα κόψει και από τη Νέα Δημοκρατία. Το μεγαλύτερο μέρος. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πιο συντηρητικοί στο δεξί κόμμα. Σε αυτούς απευθύνεται ο Σαμαράς. Αλλά αυτός τι επιδιώκει να κάνει? Αυτό δεν διαρωτήθηκε κανένα. Να κυβερνήσει αποκλείεται.
0: Άρα για ποιο λόγο κάνει κόμμα?
1: Γιατί δεν χωνεύει το Μητσοτάκι, είναι τόσο απλά το πράγμα.
0: Θέμα εκδίκησης δηλαδή είναι αυτό που λέτε, κύριε.
1: Θέμα κακίας, ούτε κάτι εκδίκησης. Τι να το εκδικηθεί, από τι.
0: Γιατί τον διέγραψε, λέω εγώ τώρα.
1: Τον διέγραψε γιατί μονίμως η αντιπολίτευση ήταν εσωτερική παρά να είναι εξωτερική. Καλά έκανε και τον διέγραψε.
0: Κάποιοι λένε πάντως, κύριε Δερμιώτη, για να τα λέμε όλα, ότι έναν πρώην πρωθυπουργό δεν τον διαγράφεις τόσο εύκολα.
1: Και ένας πρώην πρωθυπουργός, το καλύτερο που κάνει είναι μετά την πρωθυπουργία να πηγαίνει σπίτι του. Έχει αλλάξει 6 πρωθυπουργούς η Μεγάλη Βρετανία. Έχετε ακούσει κανένα να έχει κάνει δηλώσεις? Γιατί οι δικοί μας θέλουν να έχουν κάποιο ρόλο? Τελείωσε, έφτασε στο ανώτατο αξίωμα, πας σπίτι σου.
0: Αυτό ισχύει για όλους τους πρώην πρωθυπουργούς, κύριε.
1: Ισχύει για όλους τους πρώην. Ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν παραιτήθηκε ποτέ. Προσέξτε, γιατί η μόνη περίπτωση που υπήρχε πρωθυπουργός που επανέλθε ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος δεν παραιτήθηκε ποτέ. Αυτή τη στιγμή έχει παραιτηθεί από το κόμμα, τι άλλο επιδιώκεις? Από την αρχηγία του κόμματος.
0: Μάλιστα. Για την Μαρία Καριστιανού εξακολουθείτε να θεωρείτε ότι χάνει έδαφος, κύριε Δερμιώτη?
1: Δεν το βλέπετε. Στο μυαλό σας έχει ξεφουσκώσει εντελώς. Υπάρχουν μεγάλες αμφιβολίες αν θα μπήκε στη Βουλή.
0: Για ποιο λόγο λέτε?
1: Κοιτάξτε, γιατί απλώς στην πολιτική, στους πολιτικούς, η γυναίκα αυτή ήταν συμπαθέστατη λόγω του δυστυχήματος και το ότι έχασε το παιδί της. Αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να μπορέσει να... Μπορεί να συγκίνησε να πλήθει στην αρχή, αλλά μετά που άρχισε να μιλάει, ο κόσμος κατάλαβε ότι έχει να κάνει με ερασιτέχνες. Και οι ερασιτέχνες μάλλον ζημιά έχουν κάνει, όπως απεδείχθησαν και στο παρελθόν.
0: Μάλιστα, άρα λέτε μήπως έπαιξε και ρόλο η κβαντική ιατρική που έχει έρθει στο προσκήνιο, το ότι τελικά δεν αναγνωρίζεται το ότι είναι μια εναλλακτική θεραπεία και έχει να κάνει και με παιδάκια.
1: Αυτό είναι πολύ πρόσφατο. Η ιστορία της ξεκίνησε από τις αυλώσεις. Αν θυμάστε που είπε ότι θα θέσουμε θέμα, θα το κάνουμε δημοψήφισμα, και από εκεί κατάλαβαν ότι η γυναίκα είναι επιπόλαιο.
0: Μάλιστα. Πόσο λοιπόν μπορεί να επηρεάσει τα κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, όπως η Ελληνική Λύση και η Νίκη, η εμφάνιση του Ηλία Κασιδιάρη, κύριε Δερμιώτη?
1: Αυτό είναι η ντροπή μας, το ότι θα εμφανιστεί ξανά ο Ηλίας ο Κασιδιάρης, και εύχομαι, ελπίζω, ο Άριος Πάγος να μην τον αναγνωρίσει σαν κόμμα και να μην μπορέσει να κατέβει. Δεν θέλω να κάνω κανένα άλλο σχόλιο, είναι ντροπή το. Δεν έχουμε ακροδεξιό κόμμα εδώ πέρα, έχουμε τραμπούκους.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας σιγά σιγά, κύριε Δερμιώτη, κατά την εκτίμησή σας το κόμμα έχει τη δυνατότητα να αγγίξει εύκολα το 36% με 37% για την ακρίβεια στις κάλπες, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο, είπατε, την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, σωστά?
1: Αυτό που έχω πει είναι το εξής, ότι στις δημοσκοπήσεις ο κόσμος απαντάει, αν θέλετε, τιμωρητικά, βγάζοντας κίτρινη κάρτα. Την ώρα που ψηφίζει με περισσότερη υπευθυνότητα και αν θέλετε και συντηρητικότερα. Λοιπόν, το είδαμε και το 23, όπου καμία δημοσκόπηση δεν πλησίασε το αποτέλεσμα, δεν το πλησίασε. Η καλύτερη δημοσκόπηση που ήταν για τη Νέα Δημοκρατία ήταν 37 ακόμα κάτι. Και όχι 41. Μεγάλη διαφορά. Πάνω από 10% διαφορά. Λοιπόν, αυτό λέω και γι' αυτό και κατά κάποιο τρόπο εκεί εδράζω την εκτίμησή μου, το ότι στις δημοσκοπήσεις εκφράζονται, αν θέλετε, τιμωρητικά και βγάζοντας κίτρινη κάρτα, και όταν ψηφίζουν με το χέρι στην καρδιά τους.
0: Μάλιστα. Αλήθεια, επίσης είπατε, κύριε Δερμιώτη, ότι καταλυτικό ρόλο για τη διατήρηση λοιπόν της πρωτιάς της Νέας Δημοκρατίας παίζει ρόλο η αδυναμία της αντιπολίτευσης να παρουσιάσει μια πιστική εναλλακτική λύση διακυβέρνησης στους πολίτες.
1: Σωστά. Γιατί αυτή τη στιγμή κανένας από τους δύο διεκδικητές, γιατί οι άλλοι είναι πολύ μακριά, ούτε ο Ανδρουλάκης ούτε ο Τσίπρας, ο Τσίπρας έχει δοκιμαστεί κιόλας. Ο Ανδρουλάκης δεν έχει δοκιμαστεί, αλλά δεν έχουν πιστικό λόγο κυβερνησιμότητος.
0: Άρα υπάρχουν για να υπάρχουν, λέτε, κύριε Δερμιώτη. Για ποιο λόγο υπάρχουν, λοιπόν?
1: Τι να κάνουμε, δεν υπάρχει και αντιπολίτευση. Δεν γίνεται μια χώρα να μην έχει αντιπολίτευση.
0: Άρα αυτά που υπόσχεται ή λέει ότι θα πραγματοποιήσει είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούν να υλοποιήσουν, γι' αυτό δεν πείθεται ο κόσμος. Τι συμβαίνει?
1: Και εγώ τι να σας πω, νομίζω ότι τα βλέπετε. Ο Ανδρουλάκης είναι μονίμως τρομπέντος. Λοιπόν, οι ίδιοι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ δεν τον εγκρίνουν για πρωθυπουργό. Αυτό είναι ολοφάνερο. Δεν μπορώ ψήφιο το η καταλληλότητα για πρωθυπουργό. Δηλαδή οι άνθρωποι που ψηφίζουν ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι φτάνουν 12, 13, 14, 14 15, δεν τον εγκρίνουν για πρωθυπουργό. Δεν φτάνει αυτό για να... Έχω την εντύπωση ότι υπάρχει ένα κόμμα με κακό αρχηγό και ένα άλλος, αν θέλεις, χαρισματικός αρχηγός σε ένα κόμμα που δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας λοιπόν, κύριε Δερμιώτη, διάβασα ότι στις δημοσκοπήσεις αφήνει αποτύπωμα και ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη. Εσείς πιστεύετε ότι μπορεί να συμβεί αυτό?
1: Αυτό δεν το έχω δει εγώ. Δηλαδή, σε τι να επηρεάζει ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη?
0: Βλέπετε ότι υπάρχει μια ταύτιση, ότι υπάρχει και πολιτικοί που εμπλέκονται με τα πρόσωπα αυτά και όλα αυτά που ακούγονται και αναδεικνύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και, για την ακρίβεια, ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Έχω την εντύπωση ότι μέχρι τις εκλογές το θέμα του Μαζωνάκη θα ξεχαστεί.
0: Άρα δεν παίζει κανένα ρόλο και είναι απλά τη στιγμή, λέτε, τώρα που είναι στην επικαιρότητα.
1: Είναι πρόσφατα. Είδατε την δημοσιότητα που πήρε, τα δελτία ειδήσεων το βράδυ που έγινε αυτό, 40 λεφτά κρατήσατε, ήταν περί Μαζωνάκη. Λοιπόν, ήταν ένα υποφιλής καλλιτέχνης και αφιερώθηκε πάρα πολύ χρόνο. Αλλά μέχρι τις εκλογές θα αφιβάλλω αν θα θυμάται κάτι στο θέμα αυτό για να πειράξει.
0: Δεν είναι πάντως πολύ μακριά. Δεν είμαστε μακριά από τις εκλογές. 7 μήνες είναι και επειδή υπάρχουν.
1: 7 μήνες είναι.
0: Είναι περίπλοκη και η υπόθεση του κυρίου Μαζωνάκη, του αείμνηστου πια Μαζωνάκη. Νομίζω ότι είναι ένα σύνθετο. Αλλά ακούμε αυτό που λέτε, κύριε Δερμιώτη, ότι θα ξεχαστεί διότι θα κλείσει και η υπόθεση, λέτε. Άρα λοιπόν δεν θα παίξει ρόλο στο να ψηφίσει ο κόσμος με κριτήριο αν και τι συνέβη με την υπόθεση Γιώργο Μαζωνάκη, σωστά?
1: Σωστά. Λοιπόν, κάτι τέτοιες ιστορίες επηρεάζονται τρομακτικά το αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα. Κύριε Δερμιώτη, κάτι τελευταίο που θέλετε να πείτε στους ακροατές για να κλείσουμε?
1: Τίποτα. Καλημέρα. Να είστε καλά και εσείς.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Δερμιώτη. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
6: Λάνισε ATV, η ελληνική διαφημιστική.
7: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Η ζωή του Αντώνη Ρουπακιώτη είναι συνυφασμένη με τη δικαιοσύνη. Συλλειτουργός της από διάφορα μετερίζια. Με την ιδιότητα του δικηγόρου έφτασε μέχρι την Προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και μάλιστα εξελέγει 2 φορές από τους συναδέλφους του. Επίσης, υπηρέτησε ως Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στην υπηρεσιακή κυβέρνηση Πικραμένου, ως Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην κυβέρνηση Αντώνη Σαμαρά, με τη συμμετοχή της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟ και της ΔΗΜΑΡ, όπως και ως υπηρεσιακός υπουργός εσωτερικών. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε μαζί του για θέματα της δικαιοσύνης και όχι μόνο. Καλή σας ημέρα, κύριε Ρουπακιώτη.
1: Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμότατα για την τιμή και την αποδοχή της.
1: Τα καλά λόγια.
0: Είναι μια πραγματικότητα, δεν είναι καθόλου καλά λόγια, είναι η διαδρομή σας και την ακολουθείτε. Λοιπόν, κύριε Ρουπακιώτη, απόψε θα παρουσιάσετε στο Κέντρο Λόγου και Τέχνης της Αγίας Βαρβάρας το βιβλίο σας που έχει τίτλο «Ανατομία της δικαστικής εξουσίας, μύθοι και αλήθειες». Μπορείτε να μας δώσετε το περίγραμμα του πονήματος για τους ακροατές τους που ενδεχομένως δεν παρακολούθησαν τις προηγούμενες παρουσιάσεις σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, επαναλαμβάνω, και για τη δυνατότητα. Είναι ένα, δεν είναι νομικό το βιβλίο, είναι ένα ιστορικό δικαιοπολιτικό αφήγημα και παρακολουθεί την εξέλιξη του δικαστικού συστήματος παράλληλα με την λειτουργία του κράτους από την αρχή που αποκτήσαμε την ελευθερία μας μέχρι τώρα. Γιατί αν δεν λειτουργεί το δημοκρατικό κράτος, και στο μέτρο που μπορεί να είναι δημοκρατικό, δεν μπορεί να είναι αξιόπιστο και το δικαστικό σύστημα. Κάνουμε ένα λάθος. Επειδή οι εξουσίες χωρίζονται και λέμε νομοθετική, εκτελεστική, δικαστική, εννοούμε, μύθος είναι αυτός, ότι ως αυτονόητο θεωρούμε ότι αφού είναι ανεξάρτητοι ως εξουσία, σημαίνει ότι οι δικαστές είναι ανεξάρτητοι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο η κατά το Σύνταγμα κατανομή αυτών των εξουσιών και άλλο η δίκαιη κρίση του δικαστή, η δικαιοδοτική κρίση. Δηλαδή κατά πόσο οι αποφάσεις οι οποίες εκδίδονται παράγουν αξιόπιστο αποτέλεσμα. Αυτό είναι προσέλεγχο. Και το βιβλίο αυτό παρακολουθεί την εξέλιξη του δικαστικού συστήματος ανάλογα με τις πολιτικές εξέλιξεις, ανατροπές, εμπειλή, δικτατορίες, περίοδος μετά το 1944, και καταλήγει ή και θέτει ερωτήματα ή και απαντά. Μόνο που δεν απαντά ο συγγραφέας μόνο ή κυρίως απαντούν οι ίδιοι δικαστές. Ας το κρατήσουμε αυτό. Ανώτατοι δικαστές λένε ότι πότε έχουμε ανεξάρτητη δικαιοσύνη, με την έννοια που είπα πριν, πότε δεν έχουμε. Πότε υπάρχουν φαινόμενα διαφθοράς μέσα στη δικαιοσύνη, πότε λιγοστεύουν. Πότε υπάρχουν εξαρτησιακές σχέσεις με το κόμμα το οποίο διεισδύει ανάλογα και με το ιδεολογικό πρόσωπο, πότε λιγοστεύουν αυτές οι διεισδύσεις. Αυτά τα λένε ήδη οι δικαστές και εγώ ακριβώς τεκμηριώνω τις απόψεις μου με βάση και τις δικές τους παραγωγές. Απόψε λοιπόν στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας, ο Δήμαρχος, ο Λάμπρος ο Μίχος, ένας καταξιωμένος Δήμαρχος, βγαίνει τετραετίες, τον αγαπάει ο κόσμος, κάνει έργα, θα παρουσιάσει ακριβώς το βιβλίο, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου, καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν σε μια εκδήλωση, συζήτηση για τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατία. Θα μιλήσει ο τέλος εισαγγελέας του Αγίου Παύλου Παναγιώτης ο Παρακουμάτσος και πρώην πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων, ο ομότιμος καθηγητής Γιάννης Πανούσης, ο πρώην αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου ο Θεόδωρος Σοσχινάς, και θα κλείσω όχι τη συζήτηση, το προήμιον θα λέγαμε εγώ, γιατί ο λόγος θα είναι μετά στους πολίτες. Αυτά.
0: Πόσο σημαντικό, κύριε Ρουπακιώτη, αυτό το βιβλίο για όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, διότι είναι σημαντικό να διαχωρίσουμε την νομοθετική, εκτελεστική, δικαστική εξουσία. Και όχι μόνο αυτό που είπατε, αλλά πόσο σημαντικό το δικαιοδοτική, η δικαιοδοτική κρίση του δικαστή, επίσης πολύ σημαντικό, που είναι προς ερεύνηση, προς έλεγχο, όπως είπατε. Και επίσης, έτσι ο ελληνικός λαός θα αποκτήσει και κριτική σκέψη για να μην επηρεάζεται από το εκάστοτε, από την εκάστοτε κυβέρνηση και από τα εκάστοτε κόμματα γενικότερα, κύριε Ρουπακιώτη. Στην πρώτη εκδήλωση λοιπόν είχα συγκεντρωθεί στο Μέγαρο Μουσικής περισσότερα από 700 άτομα. Εκτιμάτε, κύριε Ρουπακιώτη, ότι το έκαναν από σεβασμό στη διαδρομή σας, όπως είπα βέβαια και στην εισαγωγή μου, και ως αναγνώριση όσων έχετε προσφέρει στη δικαιοσύνη, ή επειδή τους κέντρισε το ενδιαφέρον όσο αναφέρατε στο βιβλίο σας και αναφέρετε στο βιβλίο σας τώρα?
1: Για το πρώτο θα μου επιτρέψετε να μην απαντήσω εγώ, αλλά για το δεύτερο είναι αλήθεια. Σύμφωνα με αυτά που γράφονται, είναι ότι είναι το πρώτο βιβλίο που βγαίνει με τόσο θαραλέο τρόπο, σαφή, με βάση τα τεκμήρια τα οποία καταγράφονται, και αναφέρεται, τα τεκμήρια είναι κυρίως οι θέσεις των ιδίων των δικαστών, οι απόψεις. Είναι αλήθεια ότι αυτό έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον, με δεδομένο ότι ως βιβλίο, ζητώ συγγνώμη, δεν είναι αυτάρεσκο, είναι πραγματικότητα. Είναι το μοναδικό που υπάρχει. Ως απόψεις δικές μου, κατά κύριος όμως γράφονται είτε σε τιμητικούς τόμους καθηγητών όταν φεύγουν, είναι επιμέρους κείμενα. Τούτο εδώ το βιβλίο δεν συγκεντρώνει επιμέρους, είναι ένα ενιαίο οργανωμένο σύνολο σκέψεων με τεκμήρια τα οποία επαναλαμβάνω αναφέρω και τι ερευνά. Τι έγινε όλα αυτά τα χρόνια με τον βενζιλικούς και αντιβενζιλικούς? Όταν ανέβαιναν οι βενζιλικοί, διώχνανε τους βασιλικούς δικαστές. Όταν ανέβαιναν οι βασιλικοί, διώχνανε τους βενζιλικούς. Έως φασρόταν μεταξύ τους. Ήρθε μετά ο Βενιζέλος που έκανε πολύ μεγάλο έργο, να αμφισβήτητα το 2011, με έναν νόμο αντικομμουνιστικό και διάθεση και μέσα στο δικαστικό σώμα μια νοοτροπία η οποία κράτησε έως και το 1995, χωρίς να σημαίνει ότι έχει εκλείψει τώρα. Παρακολουθούμε τους δικαστές τι έκαναν στην περίοδο του εμφυλίου, μετά τον εμφύλιο πόλεμο, που έγιναν υποκατάστατα της τότε εξουσίας. Παρακολουθούμε τους δικαστές τι έκαναν στην δικτατορία. Υπάρχει ένα χωριστό κεφάλαιο που το λέω δικτατορία. Η δικαστή ζωή εν τάφο δεν υπήρξε εκτός από κάποιους ρωμαλαίους δημοκρατικούς δικαστές, τους οποίους όμως φρόντισε η Χούντα να τους διώξει όταν ήρθε. Συμπεραίνω. Να αφήσουμε τις μύθους και να σκεφτούμε ως εξής. Όποια εξουσία δεν ελέγχεται φτάνει σε αυταρχισμό και φτάνει σε παραβίαση κανόνων και χρέους. Και αυτό το μύθο που λένε, ξέρετε, μα οι δικαστές δικάζουν κατά συνείδηση. Να σας ρωτήσω, ποιος άνθρωπος δεν κρίνεται για τη συνείδησή του? Εσείς οι δημοσιογράφοι, εμείς οι δικηγόροι, οι γιατροί, οι πάντες, αν δεν ελεγχθούν για τη συνείδησή του, μονοπόλιο είναι για τους δικαστές. Και αν θέλω να είναι μονοπόλιο, να ρωτήσω, πού ήταν η συνείδησή του στην περίοδο της δικτατορίας? Πού ήταν η συνείδησή του στην περίοδο μετά τον εμφύλιο? Πού είναι η συνείδησή του στα μεγάλα σκάνδαλα μετά το 1974 στη Siemens, που άλλος έφυγε για τη Γερμανία και άλλος έφυγε για τον Αμαζόνιο και βρέθηκε μόνο ένας και το τιμωρήσανε? Κρατηθείτε, δεν το τιμωρήσανε, απαλλάχθηκε παρότι δέχτηκε ότι πήρε 1 εκατομμύριο από την Siemens, αλλά λέει τα είχε για το κόμμα, γι' αυτό απαλλάχθηκε. Παράδειγμα παίρνω. Θέλω να πω, ας αφήσουμε λοιπόν τους μύθους για τη συνείδηση και ας καταλάβουν και οι δικαστές τούτο, ότι είναι υποχρεωμένοι να δικάζουν με βάση το σύνδεσμο, με βάση το νόμο, με βάση τις προηγούμενες αποφάσεις, με βάση τη θεωρία, και θα έχουν πάντοτε στο νου τους ότι ελέγχονται από την κοινωνία. Είναι η κοινωνική τους υπευθυνότητα και η συνείδηση ετεροκαθορίζεται. Δηλαδή πώς ετεροκαθορίζεται? Από τα πολιτικά δρόμενα, κοινωνικά δρόμενα, αλλάζουν οι εποχές, αλλάζουν οι νοοτροπίες. Κατά συνέπεια, πράξη ζητεί. Υπάρχουν πολλοί δικαστές που γράφουν, που είναι υπεύθυνοι, που στενάζουν τα βράδια να βγάλουν αποφάσεις, δυσκολεύονται, που αφήνουν παιδιά και οικογένειες για να είναι συνεπείς, που όταν εκφωνούν την απόφαση από την έδρα βλέπουν τον κατηγορούμενο απέναντί τους. Αλλά υπάρχει και άλλη κατηγορία, μεγάλη, εκείνων οι οποίοι αδιαφορούν, πότε μπορούν, πότε δεν μπορούν, και υπάρχει μια τρίτη κατηγορία που είναι δοσμένη εξ υπαρχής στο σύστημα. Είτε είναι το κόμμα, είτε είναι τα οικονομικά συμφέροντα.
0: Μάλιστα, κύριε Ρουπακιώτη, είναι πολλά τα ερωτήματα που θέλω να θέσω σε εσάς. Με πιέζει βέβαια ο χρόνος. Θα κλείσω με μία τελευταία γιατί είναι πολύ σημαντική, μιας και αναφερθήκατε στη Χούντα. Η επιλογή λοιπόν της 21ης Απριλίου για την πρώτη παρουσίαση ήταν τυχαία ή έγινε για κάποιο συγκεκριμένο λόγο?
1: Είχε οριστεί, όχι, δεν ήταν, δεν ήταν, αλλά πώς έγινε. Είχε προηγουμένως μια άλλη αίθουσα στο Μέγαρο Μουσικής, αλλά εκτιμήθηκε ότι είναι μικρή, ήταν 450 θέσεις. Και γι' αυτό επιλέχθηκε αυτό, πήγαμε σε μια μεγάλη αίθουσα που ήταν 650, αλλά ξεπέρασε πολύ τους 700. Αλλά έγινε όμως μια αναφορά ενδεικτική εκείνη την ημέρα, λέγοντας ότι η τιμή ανοίξει σε εκείνους που πολέμησαν, θυσιάστηκαν, βασανίστηκαν για δικτατορία, και το χρέος να στήσουμε τους θεσμούς, άρα και το δικαστικό σύστημα ανοίξει σε εμάς. Αυτό ήθελα να πω και τώρα.
0: Πάντως να πούμε, κύριε Ρουπακιώτη, ότι 21η Απριλίου αποτελεί την επέτειο του πραξικοπήματος της Χούντας των συνταγματαρχών το 1967. Γι' αυτό ναι, λέω αν είναι τυχαία ή όχι.
1: Όχι. Σας είπα πώς έγινε. Ωστόσο υπήρξε η αναφορά, η τιμή σε αυτούς που αγωνίστηκαν, βασανίστηκαν, αλλά και επισήμανση του χρέους μας σήμερα, αν θέλουμε να μιλάμε για δημοκρατικό σύστημα, όχι κατ' επίφαση, όχι μόνο το ονομάζουμε, αλλά στην πράξη, γιατί λειτουργεί, πότε λειτουργεί, πότε δεν λειτουργεί. Δεν πάει καλά η δημοκρατία, να σας το πω αλλιώς. Δεν πάει καλά. Και το λένε όλοι. Κατά συνέπεια, πώς να πάει καλά και το δικαστικό σύστημα?
0: Μάλιστα. Θα πρέπει δυστυχώς να ολοκληρώσουμε, κύριε Ρουπακιώτη. Ανανεώνουμε όμως, το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Θα σας καλέσω για να συνεννοηθούμε, διότι υπάρχει η αριστερά που θα ήθελα να αναλύσουμε, η δικαιοσύνη και σε άλλους τομείς και άλλα θέματα γενικότερα και για την ακροδεξιά γενικότερα. Νομίζω
1: το
0: ότι είστε ο πιο ειδικός.
1: Το επισημαίνετε, το μεγάλο πρόβλημα.
0: Θα το συζητήσουμε αναλυτικά, γιατί δεν έχει νόημα να το κάνουμε τόσο γρήγορα ένα τέτοιο σοβαρό θέμα. Και θα κλείσω, κύριε Ρουπακιώτη, με κάτι, με το θάρρος και το θράσος, σε εισαγωγικά το θράσος, να στείλετε ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Ποιο είναι αυτό για την υπεράσπιση λοιπόν των δημοκρατικών θεσμών και της διάκρισης των εξουσιών? Και πολύ σημαντικό. Λοιπόν, όσοι μπορούν να παραβρεθούν στην παρουσίαση του βιβλίου για να συζητήσετε.
1: Είναι 7.30 ώρα, είναι 7.30 ώρα στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας, στο πολιτιστικό κέντρο.
0: Να είστε καλά.
1: Κατζή Αρβελέρη είναι το κέντρο λόγου και τέχνης του Δήμου Αγίας Βαρβάρας.
0: Εδώ θα είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε από εβδομάδα. Σας ευχαριστώ θερμότατα. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.

0: Η τηλεοπτική σεζόν άρχισε με όλα τα κανάλια να ρίχνουν στην αρένα τα βαριά χαρτιά τους, τόσο στην ενημέρωση όσο και στην ψυχαγωγία. Με τα ρεπορτάζ για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη να κυριαρχούν στις σκαλέτες όλων των εκπομπών. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε με τον συνάδελφο Βαγγέλη Τριάντη για όσα εισφέρει στις έρευνες η εκπομπή Αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό. Καλημέρα, Βαγγέλη.
1: Καλημέρα, Βασιλική μου. Καλή τηλεοπτική σεζόν σε όλους μας.
0: Καλή σεζόν.
1: Ξεκινήσαμε.
0: Μιας και ξεκινήσαμε, όχι πολύ ευχάριστα θα πω, δυστυχώς. Θέλω λοιπόν να μου πεις, Βαγγέλη Τριάντη, αν σοκαριστήκαμε, που σοκαριστήκατε και σοκαριστήκαμε όλοι, από τον τρόπο που έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Μας σόκαρε όμως, βέβαια, να πούμε, και η ομολογία του Πέτρου Κουσουλού ότι είχε επισκεφτεί και εκείνος το ιατρείο της Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Αλήθεια, πώς βιώνετε, Βαγγέλη, εσείς και την έρευνα αλλά και την αποκάλυψη του Πέτρου?
1: Βασιλική μου, καταρχήν, ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι ένας τρομερά δημοφιλής καλλιτέχνης, ένα εξαιρετικό παιδί, ένα σπάνιο παιδί, όπως λένε άνθρωποι που τον γνώριζαν και έχουν συνεργαστεί μαζί του από τα νεανικά του χρόνια. Και ο τρόπος που έφυγε ήταν πραγματικά άδικος. Και λέω γιατί ήταν άδικος, γιατί επισκέφτηκε και μπήκε σε μια ιατρική διαδικασία η οποία δεν θα έπρεπε να πραγματοποιείται σε ένα ιατρείο. Υπάρχει επίσημο έγγραφο που έχει στείλει ο Ιατρικός Σύλλογος στον Ανακριτή και είναι στοιχείο της δικογραφίας, το οποίο αναφέρει διτά και ξεκάθαρα αυτό που έχουν πει πολλοί ειδικοί τις τελευταίες ημέρες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι η διαδικασία της πλασμοφαίρεσης πραγματοποιείται βάσει πρωτοκόλου, όχι σε πρωτοβάθμια μονάδα υγείας, δηλαδή ιατρείο, παρά μόνο σε δευτεροβάθμια, δηλαδή είτε κλινική είτε νοσοκομείο. Νομίζω αυτό τα λέει όλα. Έπρεπε να υπάρχουν, να εφαρμοστούν συγκεκριμένα πρωτόκολλα, έπρεπε να έχει υποβληθεί σε εξετάσεις, έπρεπε να είναι παρόντες μία σειρά από άλλους γιατρούς στην προκειμένη διαδικασία, και το κυριότερο, δεν έπρεπε να παρασχεθεί αυτή η ιατρική πράξη από ένα ιατρείο με τον τρόπο που έγινε. Τώρα, ο Πέτρος ο Κουσουλός, φίλος και ο παρουσιαστής της εκπομπής, εξαιρετικός δημοσιογράφος, παραδέχτηκε ότι είχε επισκεφτεί το συγκεκριμένο ιατρείο. Δεν είναι ο μόνος. Ξέρεις, Βασιλική μου, και το λέω όχι γιατί ο Πέτρος είναι και φίλος και συνεργάτης, είχαν πάει στο συγκεκριμένο ιατρείο μία σειρά από άνθρωποι και σοβαροί άνθρωποι, καλλιτέχνες, επιχειρηματίες, άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι έχουν παραστάσεις διαφορετικές. Δηλαδή θέλω να πω, δεν ήταν ένα ιατρείο που είχε ανοίξει σε μια περιοχή που πήγαινε και κόσμος ο οποίος δεν μπορούσε να αντιληφθεί το τι συνέβαινε ή ήταν δύσκολο να καταλάβει. Πήγαινε κόσμος ο οποίος είχε παραστάσεις. Όμως, δεν είναι πάντα εύκολο να κρίνεις μια ιατρική πράξη. Κατά τα ψέματα, αν υπάρχει ένα. Δηλαδή, πηγαίνουμε όλοι σε έναν γιατρό. Έτσι, και έχουμε συστάσεις. Και σου λένε ότι αυτός ο γιατρός είναι πάρα πολύ καλός. Έχω πάει, έχει πάει ο Τάδε, έχει πάει η Τάδε. Έχω κάνει εξετάσεις, μου βρήκε αυτό. Εμένα με πήρε δικηγόρος και συνάδελφος που έχει κινητιότητα δημοσιογράφου και μου είπε ότι ξέρεις, εμένα ο Θοδωρόπουλος με έσωσε, μου είχε βρει ότι είχα δένωμα στο κεφάλι και είχα πάει πριν σε 10 διαφορετικούς γιατρούς και δεν μου το βρίσκατε. Λοιπόν, κάπως έτσι πήγε και ο Πέτρος, να το πούμε δηλαδή απλά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, βέβαια το ένστικτο του δημοσιογράφου είναι διαφορετικό, προφανώς αντιλήφθηκε ή δεν ξέρω για τους ποιους λόγους και δεν ξανά είχε, από όσο γνωρίζω, δεν ξανά είχε κάποια περαιτέρω συνεργασία εκεί με το ιατρείο. Ενώ δεν είχε κάποια επίσκεψη ξανά.
0: Άλλωστε, Βαγγέλη, αποδεικνύεται ότι οι κομπογιανίτες βασίζονται στον πόνο του ανθρώπου για να εξαπατήσουν τον άνθρωπο με παράνομες ιατρικές πράξεις. Παράνομες ιατρικές πράξεις, και ο αρμόδιος νομίζω είναι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών να ελέγχει αν αυτά τα μηχανήματα είναι νόμιμα ή παράνομα στο ιατρείο, στο εκάστοτε ιατρείο που βρίσκεται. Όχι η δουλειά του ασθενή. Επαναλαμβάνουμε αυτό και εσύ το λες πολλές φορές. Λοιπόν, στη χθεσινή πρεμιέρα ακούσαμε, Βαγγέλη, και συνολικά ντοκουμέντα για τον Ηλία Θεοδωρόπουλο που αναφέρθηκες κιόλας. Μεταξύ άλλων όμως φέρεται ότι εξέδιδε παραπεμπτικό και εξέδωσε παραπεμπτικό για πρώτη φορά και μάλιστα την ώρα που αρχικά ισχυριζόταν ότι είχε πάει για φαγητό. Πώς το κρίνεις και πώς τα κρίνεις όλα αυτά, γιατί είναι ένα ντοκουμέντο που το αποκαλύψατε εσείς και ο Πέτρος Κουσουλός?
1: Εννοείς τη χειρόγραφη συνταγογράφηση ή εννοείς το ντοκουμέντο του παραπεμπτικού στον ασθενή που πήγε μάρτυρας υπεράσπιση στον ανακριτή?
0: Εννοώ τον μάρτυρα που πήγε στον ανακριτή, διότι υπήρχε το barcode ότι μπορεί να κάνει την εξέταση, ενώ τόσα χρόνια ήταν χειρόγραφα όλα.
1: Μπράβο. Εντάξει, νομίζω δεν είμαστε ανακριτική αρχή, έτσι, ούτε δικαστική αρχή για να κρίνουμε κάποια, κρίνουμε τα γεγονότα και αποτιμούμε κάποια πράγματα δημοσιογραφικά. Προφανώς θα πρέπει

0: Δεν. Τώρα από εκεί και πέρα το αποτιμούν. Το αποτιμά ο ανακριτής. Θα το στη συνέχεια ή τα υπόλοιπα σκέλη της διαδικασίας. Ο εισαγγελέας θα κάνει την πρόταση για τυχόν παραπομπή προς το δικαστικό συμβούλιο. Το δικαστικό συμβούλιο θα αποφασίσει να παραπευθούν σε δίκη. Θέλω να πω, γενικότερα στα στάδια της δικαιοσύνης θα αποτιμήσουν εν συνόλο όλα αυτά τα στοιχεία που έχουν εισρεύσει στη δικογραφία, μεταξύ αυτών και το παραπεμπτικό.
1: Μάλιστα. Ο Βαγγέλης Τριάντης, λοιπόν, με βάση την εμπειρία του, πιστεύει ότι θα ακολουθήσουν κι άλλοι το δρόμο προς τις φυλακές. Άκουσα, Βαγγέλη, τον δικηγόρο της οικογένειας, τον κύριο Λικούδη, τον Αντώνη Λικούδη, να προαναγγέλει προσφυγές και κατά των εργαζομένων στο ιατρείο.
0: Ναι, η εκτίμησή μου είναι από τα μέχρι τώρα στοιχεία και όπως παρακολουθώ τη διαδικασία, η εκτίμησή μου ότι θα ανοίξει και, καλά αυτό είναι δεδομένο, θα ανοίξει και ο κύκλος των καταθέσεων και θα υπάρξει και νέος γύρος διώξεων. Δηλαδή θα προσθεθούν στο κάδρο των διώξεων και άλλα πρόσωπα, πιθανότητα και από το χώρο του ιατρείου, πιθανότητα και εκτός ιατρείου. Και κράτη το αυτό, Βασιλική, πιθανότητα και εκτός ιατρείου.
1: Μάλιστα.
0: Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η ανακριτική διαδικασία. Το σίγουρο πάντως είναι ότι μέχρι στιγμής τα δεδομένα δεν μπορεί κανείς να τα καταρρύψει, έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να καταρρύψει κανείς ότι έχουμε παράνομη ιατρική πράξη και ένα ιατρείο που λειτουργούσε στο κέντρο της Αθήνας, σε μία από τις καλύτερες συνοικίες της Αθήνας και το επισκέπτονταν εκατοντάδες κόσμος, λειτουργούσε κάτω από τη μύτη των αρχών. Και δεν είναι μόνο ο ιατρικός σύλλογος, και δεν το λέω για να θωώσω τον κύριο Πατούλη ή τον οποιοδήποτε, έτσι. Αλλά εδώ ο ιατρικός σύλλογος έχει ένα σκέλος στο κομμάτι της εποπτείας. Το βασικό σκέλος το είχε το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας που λειτουργούσε μέχρι το 2019. Το 2019 καταργήθηκε, έγινε η συγχώνευση, περάσαν όλα στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και θα το πω απλά, βλέπουμε τα αποτελέσματα. Έτσι, βλέπουμε δηλαδή πώς κατάφερε και λειτουργούσε ένα ιατρείο το οποίο δεν είναι το μόνο.
1: Μάλιστα. Και κλείνοντας, Βαγγέλη μου, πώς μπορείς να εξηγήσεις ότι σε έναν ασθενή με την αναγνωρισιμότητα του Γιώργου Μαζονάκη το ζευγάρι των γιατρών ενήργησε με τόση επιπολαιότητα? Με τους άλλους ασθενείς τι έκανε? Αποτύχει δηλαδή, δεν είχαμε θρυνήσει και άλλα θύματα, πιστεύεις?
0: Εκτιμώ ότι στην περίπτωση του Γιώργου του Μαζονάκη ήταν και η κακιά στιγμή, ήταν όλα μαζί, και θέμα πιθανότητα, ίσως πιθανότητα και θέμα οργανισμού. Και το ίδιο ακριβώς ίσως θα μπορούσε να έχει συμβεί και σε άλλες περιπτώσεις που δόξα τω Θεώ δεν συνέβησαν. Δηλαδή όταν εφαρμόζεις τα ιατρικά πρωτόκολλα και όλα αυτά που πρέπει να εφαρμόζεις και έχει θεσπίσει ιατρική επιστήμη, τότε μπαίνει σε κίνδυνο αυτόματα η υγεία του ασθενούς. Του εκάστοτε.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, Βαγγέλη. Λοιπόν, θα ολοκληρώσουμε γιατί πρέπει να κλείσουμε. Εδώ θα είμαστε όμως να τα λέμε, διότι είσαι ένας από τους κορυφαίους ρεπόρτερ, ειδικά στο κομμάτι το δικαστικό, θα πω, και όχι μόνο, για να συζητάμε όλα τα θέματα, βέβαια, που αφορά τη δικαιοσύνη και όχι μόνο. Να σε ευχαριστήσω θερμότατα. Νομίζω ότι όλοι, Βαγγέλη, σήμερα θα είμαστε συντονισμένοι στις αποκαλύψεις για να δούμε και τα άλλα αποκλειστικά ρεπορτάζ που έχει ο Πέτρος Κουσουλός.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασιλική μου, για τα καλά σου λόγια. Είσαι εξαιρετική σε αυτό που κάνεις, στη ραδιοφωνική σου εκπομπή, στην παρουσία στην τηλεοπτική. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε εδώ στα δικαστήρια και αναμένουμε το μεσημέρι νέος γύρος αποκαλύψεων.
1: Είμαστε σίγουροι, αλλά δεν μας έδωσες κάτι. Θα είμαστε εκεί συντονισμένοι. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ θερμά, Βαγγέλη.
0: Να είσαι καλά, Βασιλική. Γεια σου, γεια.
1: Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται και η σημερινή μας μέρα, η σημερινή μας εκπομπή. Πρώτα ο Θεός, θα είμαστε 9 αύριο, 9 ακριβώς, εδώ στον Ελλάδα FM, για να δούμε τα πάντα με δεύτερη ματιά. Ακολουθεί η Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Τον Πάνο Πουρναρά και τον Γιώργο Γεωργιάδη. Καλή συνέχεια, γεια σας.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.
3: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούν

0: άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
5: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
6: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
7: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3 στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Ένοπλη επίθεση μειώθηκε έξω από Λύκειο στην Τουρκία νωρίτερα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν μαθητές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τουλάχιστον 5 άτομα έχουν τραυματιστεί. Φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατό νοσηλεύεται ο 27χρονος κατηγορούμενος για την δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης στην Οικουμενίτσα. Ο 27χρονος φέρει τραύμα στο στήθος, το οποίο σύμφωνα με τις πληροφορίες προκάλεσε ο ίδιος τον εαυτό του. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν σύμφωνα με τις πληροφορίες κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία καθώς και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης. Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν στον 76χρονο για πρόκληση θανατηφόρα σωματικής βλάβης και στην 29χρονη φίλη του για απλή συνέργεια, εξύβριση και απειλή μετά το περιστατικό στη Βουλιαγμένη που είχε ως τραγική κατάληξη τον θάνατο ενός 82χρονου. Αύριο οδηγούνται στον ανακριτή. Ο 82χρονος υπέστη ανακοπή μετά από καυγά που είχαν για τις ξαπλώστρες. Ξεκινούν σήμερα τρίτη οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία αναμένεται να αποτελέσει κεντρικό ζήτημα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση. Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο όπου πραγματοποιεί συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Προτάσεις για φθηνότερα καύσιμα κατέθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας με βιντεοσκοπημένη δήλωσή του. Όπως αναφέρει, η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην αντλία. Επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους και στα δηληστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια. Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων που το περασμένο εξάμεινο ξεπέρασαν το 1,5 δις. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13% όπως έκανε η Ισπανία. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλεί σήμερα στη 1 το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας για το θέμα των πολυκατοικιών στην Κυψέλη που έχουν υποστεί ζημιές εξαιτίας των έργων του μετρό. Σαφή απάντηση για το αν τα κτίρια είναι ασφαλή και κατοικήσιμα, καθώς και χρονοδιάγραμμα για τις μελέτες και την αποκατάσταση των ζημιών, ζητούν με νέα ερώτησή τους προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος και Τάσος Νικολαίδης. Την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης προκάλεσε η παραδοχή του ανεξάρτητου βουλευτή Γιώργου Μανούσου στην Ολομέλεια ότι ουσιαστικά εκπροσωπεί το νέο κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη, Συμμαχία Ελλήνων, για προσπάθεια νομοποίησης της Χρυσής Αυγής. Έκανε λόγο ο βουλευτής του ΚΟΚΟΕ Χρήστος Κατσότας, ενώ ο Αλέξανδρος Καζαμίας της Πλεύσης Ελευθερίας χαρακτήρισε απαράδεκτη την παρουσία και εκπροσώπηση τέτοιων σχηματισμών στη Βουλή. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι την Επέμπτη σταθμή του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι λόγω έργων συντήρησης. Στον καιρό βροχές και τοπικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, άνεμοι μείωση 6 με 7 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα. Καλημέρα πάνω. Κάτσατε έτσι.
1: Κάτσαμε.
0: Τώρα
1: ναι.
0: Δεν θα ξανασηκωθείτε.
1: Όχι.
0: Μέχρι το πέρας της εκπομπής.
1: Μέχρι το πέρας, γιατί δεν σηκώνομαι εγώ να χάσω την καρέκλα μου.
0: Έτσι. Καλημέρα. Γι' αυτό το βάλαμε το. Έχετε. Καθίστε. Δεν... Λοιπόν, καλημέρα σε όλες και σε όλες. Πραγματικά είναι κουραστικό. Κουραστικό αυτό που περνάτε στους δρόμους. Πραγματικά είναι μεγάλη κούραση, μεγάλη ταλαιπωρία. Υπομονή, παιδιά. Υπομονή. Και δεν βλέπουμε να γίνεται και τίποτα. Κάθε πέρσι και καλύτερα, κάθε φέτος και χειρότερα στους δρόμους. Άμα γίνει και κανένα τροχαίο όπως έγινε εκεί στο Εγάλαιο, σταματάνε τα πάντα παντού.
1: Καλημέρα. Εδώ είμαστε. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Είναι η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Ξεκινάει αμέσως τώρα. Είστε σωστά συντονισμένοι στον 94,3. Καλημέρα και στον κύριο Γεωργιάδη.
0: Έτσι μ' αρέσει, κύριε Μπορνάρα. Ναι. Θεσμικός.
1: Αυτά.
0: Θεσμικός.
1: Πάντα.
0: Λοιπόν, έχει τελείωσε το πρόβλημά μας. Λύθηκε.
1: Για πάμε.
0: Ο Πρωθυπουργός είπε ότι εντάξει, η Ελλάδα του 30 θα είναι μια χαρά και πρέπει να ακολουθηθεί το σχέδιο που έχουμε μέχρι τώρα.
1: Ωραία.
0: Με αυτόν Πρωθυπουργό είπε.
1: Ναι. Από πού το είπε, από την Αμερική.
0: Ναι, στην Αμερική το είπε. Ναι. Δηλαδή, πάμε μια χαρά, λέει, ωραία. Και θα συνεχίσουμε έτσι. Σας το υπόσχομαι. Και είμαι σίγουρος ότι αυτή την υπόσχεση θα την κρατήσει.
1: Τι, για το 30 θα το κρατήσει.
0: Ότι την Ελλάδα του 30 θα την έχει και σήμερα.
1: Πολύ ωραία. Στην Αμερική ο Πρωθυπουργός είναι για την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, η οποία ξεκινάει από σήμερα και διαρκεί, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι την Πέμπτη. Ο Πρωθυπουργός χθες και σήμερα είναι στο Σαν Φρανσίσκο, έχει κάποιες συναντήσεις με Έλληνες διασποράς, αλλά και κάποιες συναντήσεις με κάποιες εταιρείες, με εκπροσώπους εταιριών. Και γενικότερα κάνει εκεί την περιοδία του.
0: Έχει και ψηφοφόρους εκεί πια.
1: Έχει ψηφοφόρους, γι' αυτό είναι οι Έλληνες της Πόρας. Με επιστολική ψήφο ψηφίζουν οι άνθρωποι. Οπότε,
0: δεν είναι να έρθουν εδώ, δεν είναι εύκολα δηλαδή.
1: Μπορεί να γίνει κανονικά περιοδία και στην Αμερική και στην Αυστραλία και όπου υπάρχει ομογένεια.
0: Λοιπόν, η ακρίβεια καλά κρατεί. Πραγματικά σκεφτόμουν εχθές αυτό που μας είπε η κυρία Ζιάκα εδώ.
1: Ναι.
0: Ότι το 8, ένα τόσο, 100 τόσο το Brent, ένα 30 η βενζίνη.
1: Ναι.
0: Σήμερα 90 το Brent, 2,30 η βενζίνη.
1: Ναι.
0: Τι έχει αλλάξει εκτός από το φόρο?
1: Δεν έχει αλλάξει κάτι.
0: Ναι. Και τι θα κάνουμε?
1: Τα έχει δώσει τη λύση ο Τσίπρας. Τι έδωσε σήμερα το πρωί? Ξύπνησα το πρωί και είδα τη λύση από τον Τσίπρα.
0: Εγώ ξύπνησα με Τσίπρα, ο οποίος είπε ότι είπε. Δεν θυμάμαι.
1: Είπε
0: πραγματικά
1: ότι υπάρχουν 4 εργαλεία, λέει, τα οποία δεν τα έχει χρησιμοποιήσει ακόμα ο Πρωθυπουργός και πρέπει να τα χρησιμοποιήσει. Λέει είτε το ένα από τα 4,
0: είτε
1: συνδυασμό. Λέει μπορεί να κάνει και αλχημίες. Πάμε ένα με 3 ή 2-4 που θα τα παίξει.
0: Στη βενζίνη το ΦΠΑ 19-24 το πήγες εσύ, κύριε Μπουρναρά?
1: Όχι, έχει αυξηθεί επί Τσίπρα. Ναι. Τώρα μπορεί να θεωρεί ότι οι συνθήκες είναι κατάλληλες για να τα.
0: Παλιός Τσίπρας.
1: Μπορεί να θεωρεί ότι οι συνθήκες είναι διαφορετικές. Τότε μπορεί να σου πει ότι ήμασταν σε μνημόνιο, ήταν ασφυκτικές συνθήκες, τώρα είναι αλλιώς. Αυτό θα σου πει με 100% σίγουρο.
0: Ας τι θα πει, ο παλιός Τσίπρας.
1: Ναι,
0: όχι, ο rebranding.
1: Όχι,
0: ο rebranding κάνει εκπτώσεις.
1: Ναι.
0: Ο παλιός Τσίπρας κάνει μία αυξήσεις.
1: Ναι. Να πούμε τι λέει για τον κόσμο που δεν υποχρεούται να παρακολουθεί. Σήμερα βγήκε ο Τσίπρας, έκανε ένα βιντεάκι, το ανέρτησε στα κοινωνικά δίκτυα και λέει ότι έχει τρόπους να μειώσει τις τιμές στα καύσιμα ο Πρωθυπουργός. Έχει 4 εργαλεία. Το ένα είναι επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους και στα δηληστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια. Το δεύτερο είναι έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων που το περασμένο εξάμεινο ξεπέρασαν το 1,5 δις. Το τρίτο εργαλείο είναι μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα, γι' αυτό είπε ότι λέει ψέματα ο Πρωθυπουργός ότι δεν τον αφήνει η Ευρώπη και ότι πρέπει να πάρει την έγκριση. Και το τέταρτο εργαλείο είναι η μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%, όπως το έχει κάνει και η Ισπανία.
0: Η Ισπανία το πήρε πίσω, βέβαια. Ναι. Γρήγορα. Δεύτερον, συζητούν στην Ευρώπη για τον φόρο όλη αυτό όλη τη Ευρώπη.
1: Το συζητούν, ναι.
0: Το συζητούν. Βεβαίως θα έχουμε μετά τον κύριο Ρωμανό. Σωστά.
1: Τον κύριο Τσάπαλο.
0: Τον κύριο Τσάπαλο, συγγνώμη. Ναι. Λοιπόν, όντως το κατώτατο είναι 35,9 και 33. Το κατώτατο που είναι η Ευρώπη, έτσι, βενζίνη και δίζελ. Αυτό όμως το έχουν οι ευρωπαϊκές χώρες. Αν το έχουν οι ευρωπαϊκές χώρες εκεί όλες, κακώς δεν το έχουμε εμείς. Αν είναι το κατώτατο και μπορούμε να το βάλουμε όποτε θέλουμε, πρέπει να ρωτήσουμε και να μάθουμε.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό θα τον έχουμε μετά, να είναι μία από τις πρώτες ερωτήσεις. τώρα, λύσεις που βρίσκουμε όλοι, όλοι, όταν είμαστε στην αντιπολίτευση, είναι αυτό που ξέρουμε. Και μια και με ξεκίνησες με Τσίπρα.
1: Δεν ξεκίνησα με Τσίπρα, ξεκίνησες με καύσιμα και πήγα στο...
0: Ξεκίνησα με ότι μέχρι το, η Ελλάδα μέχρι το 30 θα είναι όπως σήμερα. Το είπα πρωθυπουργός, ναι, ναι, σε αυτή την ανάπτυξη. Ναι.
1: Και μετά πήγες, καλά μετά πήγες, σήμερα, πήγες στα καύσιμα, μετά γι' αυτό πήγες στον
0: αφού
1: Τσίπρα.
0: Αφού το είπα ο πρωθυπουργός, τι να κάνω, ναι, ο πρωθυπουργός.
1: Γι' αυτό με πήγες λέει στον Τσίπρα, γιατί με οδήγησε από τα καύσιμα.
0: 596 είναι τα μέλη, τα νέα. Θα διώξουν τα παλιά και θα, μετά θα βγουν μπροστά τα, τα παλιά νέα.
1: 596 δεν είναι νέα μέλη. Τι, για την Ελλάδα αναφέρεσαι. Ναι, είναι ναι, αυτοί
0: που θα οργανώσουν τους παλιούς.
1: Που θα οργανώσουν την, τις, εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ότι θα οργανώσουν τις τοπικές της Ελλάς ανά την, ανά την επικράτεια.
0: Και την, και την περιοδία του Τσίπρα.
1: Και την περιοδία του Τσίπρα.
0: Διότι ήδη υπάρχουν συζητήσεις μέσα στην Ελλάς ότι έχει χάσει την αμεσότητά του με τον κόσμο, οπότε πρέπει να ξεκινήσει περιοδίες για να βλέπει τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Μέσα σε αυτούς 596 κοίταγα και έλεγα εδώ παπάς, εκεί παπάς, πού είναι ο παπάς.
1: Είναι ο αναπληρωτής του Μεάρχης Οικονομικών, ο οποίος τον έκανε στην πάντα που λέμε ο κύριος Τσίπρας, και το είχαμε πει από την προηγούμενη εβδομάδα, που είχα πει ότι θα βγάλει κάποιους νέους εκτός που έχουν πει τις θεωρητικά τις θεωρητικές μπαρούφες, όπως έχει χαρακτηριστεί.
0: Μέχρι να έρθουν οι παλιοί.
1: Και θα βγάλει άλλους νέους μπροστά, μέχρι προεκλογικά να έρθουν οι παλιοί.
0: Να έρθουν οι παλιοί, ναι, που ξέρετε. Να σου πω, έχουμε και καινούργια αγάπη.
1: Σδούκου Φαραντούρης, φαντάζομαι.
0: Χαριετίζονται.
1: Ναι, ναι. Είχαμε μεγάλη κόντρα χθες. Η κυρία Σδούκου είπε ότι για την υπόθεση Μαζονάκη ότι και ο κύριος Φαραντούρης χαριαντιζόταν με την κυρία Καρεστιανού που δηλώνει γκβατική ιατρός, και ο κύριος Φαραντούρης απήντησε ότι την έχει γνωρίσει στα γραφεία τύπου και ότι χαριαντιζόταν με υπουργούς. Εντάξει, εκεί το θεώρησε κάπως
0: είπε
1: ότι ήταν σεξιστικό ο κυρία Σδούκου, και μάλιστα αργότερα μετά την εκπομπή έκανε και την ανάρτηση που δημοσίευσε το χαρτί που ήταν στην ΟΝΕΔ.
0: Πάντως μιλάμε για αγάπη.
1: Ναι, ναι, αγάπη.
0: Μια καινούργια αγάπη.
1: Ναι. Ναι. Μάλιστα, ζητάνε και από τη Νέα Δημοκρατία, η κυρία Σδούκου ζήτησε και την αποπομπή του να πάρει θέση στο Πασόκ, έτσι, για τον κύριο Φαραντούρη.
0: Τι είπες τώρα?
1: Πασόκ, όπου έχουμε, είναι οι δύο καινούργοι. Είναι ο κύριος Φαραντούρης, ο οποίος υπήρξε θέμα, και είναι ο κύριος Αυλονίτης.
0: Ο Φαραντούρης είναι παλιός τώρα.
1: Είναι, έχει παλιός. Είναι, ναι, είναι ο κύριος Αυλονίτης.
0: Ο κύριος Αυλονίτης δεν πήγε και συνάντησε τον κύριο Ανδρουλάκη?
1: Πήγε και δώσαν και το χαιρετούρα. Έχουν φωτογραφία χαιρετούρα.
0: Δεν ήταν χαιράτα μαζί σου,
1: ναι, ναι, χαιράτα.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν του εξήγησε τη γραμμή
1: αυτό
0: του.
1: Αυτό δεν κατάλαβα εγώ. Γιατί
0: που πάνε.
1: Εγώ δεν διαφωνώ στο να έχει κάποιο την άποψη ότι η κεντροαριστερά πρέπει να ενωθεί και όπου είναι οκ. Αλλά όταν πας σε ένα κόμμα, δεν ξέρεις ότι τι λέει, αυτόνομη πορεία. Δεν μπορεί να πηγαίνεις και στις δύο μέρες να λες νέα συνεργασία.
0: Δηλαδή είναι πολύ νωρίς.
1: Δεν κολλάει, είναι πολύ νωρίς. Ναι.
0: Δηλαδή αυτά τα χεράτα δεν πιάσανε.
1: Ναι, το πήρε πίσω μετά ο κ. Αυλονίτης.
0: Αυτό το παίρνω πίσω, το δίνω, μου θυμίζει τον Μπελέρη.
1: Ναι. Εννοούσα, λέει ο κύριος, εννοούσα αν είναι πρώτο το Πασόκ στις εκλογές. Αλλά εντάξει.
0: Ναι, αν είναι πρώτο το Πασόκ στις εκλογές, αυτή η συνεργασία θα γίνει όμως. Την έχουμε δεδομένη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό το παίρνω πίσω, μου θυμίζει τον Μπελέρη.
1: Τον κύριο Μπελέρη.
0: Ναι, ο οποίος μίλησε με τα καλύτερα για τον Κασιδιάρη και το επέβαλε πίσω, παλικάρι.
1: Ναι.
0: Και από εκεί και πέρα, Νέα Δημοκρατία, εκεί θα πρέπει να πάρει θέση. Γιατί είναι σημαντικό αυτό.
1: Για το Μπελέρη.
0: Δεν είναι αν θα κάνει τώρα συνεργασία ο Τσίπρας.
1: Για μένα πρέπει να πάρει θέση, προφανώς.
0: Γιατί δεν παίρνει θέση?
1: Δεν ξέρω γιατί δεν παίρνει θέση.
0: Δηλαδή, αφήνεται κάτι η Νέα Δημοκρατία σε σχέση με τον Κασιδιάρη?
1: Δεν νομίζω να το αφήνει. Τι να σου πω, μπορεί να μην παίρνει θέση για να μην σηκωθεί περαιτέρω το θέμα. Και να το αφήνει ότι σε μια-δύο μέρες θα εξαφανιστεί από την επικαιρότητα.
0: Ενώ
1: αν απαντήσει, μπορεί να υπάρξει αναζωπήρωση.
0: Δεν θα εξαφανιστεί, γιατί ο συγκεκριμένος ευρωβουλευτής δεν είναι τυχαίος. Δεν ανήκει κάπου αλλού. Ανήκει, ναι, κοντά. Εκεί.
1: Ναι.
0: Κοντά, είπα. Δεν υπάρχει τίποτα. Φάμε καμιά μήνυση. Κοντά. Ναι. Είναι προς τα εκεί μεριά. Κλείνει. Ναι.
1: Και μιας και αναφέρεται και τώρα και στον Κασιδιάρη, είχαμε και αναβρασμό, αναμπουμπούλα στην Βουλή χθες, στην Ολομέλεια, καθώς ο βουλευτής ο Γιώργος Μανούσος, ο οποίος είναι ανεξάρτητος, προέρχεται από τους Σπαρτιάτες και είναι στους συνειδητές, τους τρεις συνειδητές της Συμμαχίας Ελλήνων, που ανακοίνωσε χθες ο Κασιδιάρης ότι αυτούς στηρίζει, είπε ότι στην ουσία ότι εκπροσωπεί το νέο κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη, Συμμαχία Ελλήνων.
0: Το είπε κάτι που ξέραν όλοι,
1: ναι,
0: το επίσημο.
1: Υπήρξε μεγάλη αντίδραση και από Κουκουέ και από Πλεύση Ελευθερίας. Είπαν μεταξύ άλλων ότι αυτά δεν γίνεται να ακούγονται, λέει, στη Βουλή, και ότι αναζωπηρώνεται, αναβιώνει η Χρυσή Αυγή. Να κάνω μια εκτίμηση πάντως για τον Κασιδιάρη. Θες?
0: Είμαι όλος αυτιά.
1: Ναι. εμένα μου είναι, δεν μπορώ να καταλάβω που είναι, θα μου φανεί εξαιρετικά απίθανο το να μην κοπεί. Γιατί αυτό ακριβώς λέει η ρύθμιση Βορύδη που έφερε το 2023. Λέει ότι αν κάποιος καταδικασμένος φανεί ως επικεφαλής, ναι, ότι κόβεται αυτόματα, αλλά και αν φανεί ως κρυφός αρχηγός.
0: Πολύ
1: εδώ ωραία. Είναι ξεκάθαρο. Σου λέει ότι εγώ είμαι κρυφός. Οπότε μου φαίνεται απίθανο.
0: Πώς το αποδεχτεί αυτό?
1: Αφού λέει ότι στηρίζω. Αφού...
0: Στηρίζω. Δηλαδή, άμα βγει ο Κασιδιάρης και πει στηρίζω τον Μπελέρη και τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Τι θα κόψουν τη Νέα Δημοκρατία και τον Μπελέρη?
1: Όχι.
0: Θα βγει και κάνει μια δήλωση. Στηρίζω.
1: Ωραία.
0: Θα πούνε ότι πάνω το Μητσοτάκη είναι ο Κασιδιάρης.
1: Ωραία.
0: Κάνει μια πρόταση και λέει στηρίζω Πασόκ. Θα κόψουν και τον Πασόκ.
1: Όχι. Σε περίπτωση λοιπόν. Σε περίπτωση, πρόκειται τώρα. Σε περίπτωση που θεωρηθεί ότι είναι ο κρυφός ηγέτης, κρυφός επικεφαλής και κοπεί από το τμήμα του Α1 του Αρείου Πάγου, εγώ νομίζω πως έχει και πλάν B ο Κασιδιάρης και το έδωσε το κόμμα για να είναι ο δούριος ύπος και να περάσει κάτω από τα ραντάρ κάποιο άλλο κόμμα που δεν θα έχει αναφερθεί ποτέ και να στηρίξει μετά το άλλο κόμμα.
0: Και έχουν γίνει ήδη συναντήσεις.
1: Ωραία.
0: Και είναι κόμμα από το οποίο υπάρχει αρκετά χρόνια. Έτσι, και έχει κατέβει σε εκλογές. Και έχουν γίνει ήδη συναντήσεις.
1: Αυτό το ξέρω.
0: Αν και με το ίδιο κόμμα έχει κάνει συναντήσεις και κυβέρνηση.
1: Ωραία.
0: Δημοσκοπήσεις δεν έχουμε αλλάξει τίποτα.
1: Όχι, είχαμε τη δημοσκόπηση της Άλκο χθες.
0: Πάω να σου πω το μεγάλο θέμα. Ίδια. Παιδιά, ακούστε με προσοχή. Σας παρακαλώ πάρα πολύ στο 6939-943-943. Θέλω την άποψή σας. Διότι...
1: Έχει κάτι ωραίο η Άλκο πάντως. Θα το πω μετά.
0: Πραγματικά το είδα πρωτοσέλιδα, το είδα ανεβασμένο παντού, το είδα ως μέγα θέμα. Μέγα θέμα. Μονοψήφια διαφορά. Νέα Δημοκρατία Ελλάς.
1: Α, 9,9 είναι.
0: 9,99. Μου θυμίζει γνωστό, τιμές γνωστού παιχνιδάδικου.
1: 9,9.
0: Δηλαδή πώς κάνουν πρωτοσέλιδο λέγοντας τίποτα, μόνο ψήφια. Δηλαδή λες και ήταν 35-34.
1: Είναι τα ψυχολογικά όρια που λέμε. Είναι το ένα ψυχολογικό όριο είναι να είναι το 3 μπροστά στην Νέα Δημοκρατία. Το άλλο είναι να είναι το μονοψήφια διαφορά ανάμεσα σε Ελλάς και...
0: 9,99, ναι, γνωστό παιχνιδάδικο, παιδιά.
1: Και το τρίτο είναι να είναι το ισχυρό διψήφιο ή να πάει δεύτερο του Πασόκ. Είναι τα ψυχολογικά όρια αυτά των τριών. Έχει πάντως κάτι ενδιαφέρον η δημοσκόπηση Άλκο.
0: Εκτός από το 9,99.
1: Πέρα από αυτό, ναι. Καταρχάς να πω ότι η Άλκο είναι μια δημοσκοπική εταιρεία η οποία δεν βγάζει εκτίμηση ψήφου. Βγάζει μόνο πρόθεση. Οι υπόλοιπες εταιρείες βγάζουν και εκτίμηση ψήφου. Και σε αυτό λοιπόν το ότι δεν βγάζει εκτίμηση ψήφου έχει 15% αναποφάσεις τους. Είναι ενδιαφέρον αυτό γιατί είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. Δηλαδή κάπου θα πάνε αυτοί οι αναποφάσεις.
0: Αν πάνε.
1: Κάπου θα πάνε.
0: Αν πάνε.
1: Αν πάνε, ναι.
0: Αν δεν πάνε, θα πάνε το πρωτοκόλλο.
1: Αν πάνε, ναι. Και επίσης. Ακόμα νομίζω ότι δεν μπορούμε να είμαστε ακριβείς με τις δημοσκοπήσεις, το να έχουμε δηλαδή μια
0: γιατί δεν κατέβει λογική, ο Σαμαράς ακόμα.
1: Γιατί δεν ξέρουμε ακόμα τι θα γίνει με το Σαμαρά αυτό.
0: Και όχι μόνο.
1: Ναι, και όχι μόνο, ναι. Σήμερα στη μία το μεσημέρι έχουμε έκτακτο δημοτικό συμβούλιο στον Δήμο Αθηναίων, το οποίο συγκαλεί ο Δήμαρχος ο Χάρης Δούκας. Είναι για το θέμα της Κυψέλης, το θέμα των πολυκατοικιών που έχουν υποστεί ζημιές εξαιτίας των έργων που γίνονται και έχουν σταματήσει για το μετρό. Χθες μάλιστα είχαμε και ερώτηση στη Βουλή από δύο βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιουρλάνο και τον κύριο Νικολαίδη, οι οποίοι ζητούν μια απάντηση, σαφή απάντηση για το αν τα κτίρια είναι ασφαλή και κατοικήσιμα, αλλά και χρονοδιάγραμμα για το αν και πότε θα ξεκινήσουν ξανά οι εργασίες.
0: Ο κόσμος φοβάται. Εγώ ξέρεις ότι μένω σχετικά κοντά και ξέρεις ότι έχω κάνει ρεπορτάζ, ναι, έχω μιλήσει πολλές φορές με αυτούς τους ανθρώπους. Ο κόσμος φοβάται. Τα σπίτια ψιλοαδειάζουν. Αυτό το ότι έχουν σταματήσει οι εργασίες νομίζω είναι η άμεση δήλωση ότι ναι, υπάρχει πρόβλημα. Αν δεν υπήρχε πρόβλημα, καμία εταιρεία δεν θα σταμάταγε να δουλεύει. Είναι κόστος αυτό. Άρα για να σταματήσουν οι εργασίες, δηλαδή από τότε που εκείνη η ταβέρνα άνοιξε και έβγαζε τσιπούλα και τσιμέντο στους δρόμους, Μάιος ήταν κάτι τέτοιο, και έχουν σταματήσει τα πάντα διότι υπάρχει πρόβλημα, ο κόσμος φοβάται. Απάντηση πήραν από τον Υπουργό και δεν έπεισε κανέναν. Δεν έπεισε κανέναν. Κάποιος πρέπει να πει σε αυτούς τους ανθρώπους, αυτό είναι. Ορίστε, γίνανε οι έλεγχοι, έτσι είναι τα πράγματα, τότε ξεκινάνε, αυτά διορθώθηκαν, από εκεί προήλθε το πρόβλημα. Γιατί υπήρξε ένα πρόβλημα, έτσι, δεν υπήρξε πάνω ένα πρόβλημα.
1: Προφανώς.
0: Για να έχουν ρογμές, για να τρέμουν οι άνθρωποι, να βλέπουν νερά στα υπόγεια, να ανοίξει ταβέρνα και να βγάζει τσιμέντο, ή για να σταματήσει η εταιρεία να δουλεύει. Κάντε κάτι. Κέντρο Αθήνας είναι. Το κέντρο της Αθήνας είναι.
1: Λοιπόν, και η Νέα Δημοκρατία, πέρα από την όποια δημοσκοπική πίεση μπορεί να δέχεται από τη φθορά που έχει ως κυβέρνηση μετά από 7-8 χρόνια πως έχουν περάσει, πέρα από την όποια φθορά μπορεί να υποστεί από το κόμμα Σαμαρά, υπάρχουν και τα δεδομένα της κοινωνίας. Της κοινωνίας, των κοινωνικών ομάδων, γιατί δεν πάει καλά σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Για τους αγρότες, για παράδειγμα.
0: Μια χαρά πάει.
1: Όπου τον Οκτώβρη που θα πρέπει να πάρουν κάποια λεφτά,
0: ναι,
1: το μεγαλύτερο μέρος δεν θα τα πάρουν αυτά τα λεφτά.
0: Γιατί να μην τα πάρουν.
1: Δεν θα τα πάρουν αυτά.
0: Γιατί, ποιος
1: το. Οπότε θα υπάρξει μια περαιτέρω γκρίνια.
0: Και περαιτέρω λεφτά θα δώσουν.
1: Πώς θα δώσουν τα λεφτά.
0: Αφού λεφτά υπάρχουν.
1: Από πού.
0: Από τα τσέπια μου. Εγώ δεν κυβερνάω.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ ξέρω πώς θα δίνω. Το τι είπα στη ΔΕΘ με πίστεψε. Στη ΔΕΘ είπα για να δω πώς θα αντιδράσεις. Τώρα θα αρχίσω και θα δίνω. Τώρα θα αρχίσω και θα δίνω.
1: Θα δώσεις και στους αγρότες δηλαδή.
0: Θα δώσεις και στους αγρότες.
1: Ποιος είναι υπουργός αγροτικής.
0: Ο Ευρωπαίος. Δεν τον είδες και στη συνέντευξη.
1: Ξέρω ποιος είναι, αλλά.
0: Μόνο για τους αγρότες δεν μίλησε.
1: Γι' αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω.
0: Μόνο για τους αγρότες. Δεν ερωτήθηκε.
1: Ο κύριος Σκηνάς μια χαρά είναι.
0: Δεν ερωτήθηκε.
1: Αλλά δεν ασχολείται με το αγροτικό κομμάτι. Ασχολείται με την περιοδία του.
0: Εχθές δεν ερωτήθηκε.
1: Ναι,
0: δεν τον ρώτησε κανένα για τους αγρότες.
1: Okay.
0: Λοιπόν, 69-39-943-943, να ξεκινήσουμε την κουβεντούλα μας. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα που έχουν έρθει ήδη, θα τα διαβάσουμε. Και φυσικά για τη συμμετοχή, για το αρχοντικό στη Χασιά, την κλήρωση της Παρασκευής.
1: Ναι.
0: Πάμε στο πρώτο μας.
1: Πάμε. Break. Ναι, αυτή ήταν η ατζέντα. Τα είπαμε όλα τα της πολιτικής επικαιρότητας.
0: Τίποτα δεν είπαμε εξωδικαστικούς. Τίποτα
1: έχουμε κι άλλα.
0: Μετά, παιδιά, μετά.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga,
6: έτσι.
7: Μείνε άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
7: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
7: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
11: Έλληνες. Ένας λαός γεμάτος ψυχή.
12: Υπερηφάνεια.
11: Ανθρωπιά.
12: Τόλμη.
11: Πολιτισμό.
12: Ιστορία.
11: Φιλοξενία.
12: Παράδοση.
11: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
13: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας το 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
0: '94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στον κύριο Γεωργιάδη, τον Γιώργο Γεωργιάδη. 10:30 η ώρα, με αρκετή κίνηση στους δρόμους.
1: Τι αρκετή, μα. Κακός χαμός, δεν τζουλάει το πράγμα. Κύριε Πουρναρά, το πράγμα δεν τζουλάει στους δρόμους. Έγινε και αυτό που ένα μικρό σύγκρουση οχημάτων κάπου στο Εγάλιο.
0: Ναι.
1: Οπότε έκλεισε ο Κηφισός. Αν έκλεισε ο Κηφισός, έκλεισε και η Καβάλας, κλείσανε και όλοι οι δρόμοι. Με Αττική οδός έτσι κι αλλιώς, γι' αυτό πληρώνεις κάτι παραπάνω για να μένεις παραπάνω.
0: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Οπότε, σαν το ξενοδοχείο. Αν θες να μείνεις μία διανυκτέρωση παραπάνω, θα το πληρώσεις.
1: Και λίγες ώρες παραπάνω.
0: Και λίγες ώρες.
1: Επειδή 12 φεύγεις, θα φύγω στις 4, πληρώνεις κάτι παραπάνω. Αττική οδό, γι' αυτό μπήκαν τα 50 λεπτά και γι' αυτό μπήκαν και αθόρυβα τα 50 λεπτά όταν μπήκαν. Θυμάσαι όταν έπεσε, έγιναν παντοκρουσίες. Πέπεσε τα διόδια. Όταν ανέβηκε 50 λεπτά, πουθενά δεν ακούστηκε τίποτα.
0: Στην Αττική οδό.
1: Ναι,
0: αυτό τίποτα. Που είχε πέσει όμως δεν ήταν κυβερνητική παρέμβαση όταν είχαν πέσει. Ήταν βάση της συμφωνίας από χρόνια της εταιρείας.
1: Δόλος.
0: Τι δόλος.
1: Δόλος Πουρναρά.
0: Απλά παρουσιάστηκε ως κυβερνητική.
1: Δόλος Πουρναρά. Συγγνώμη, δεν μπορώ να καταλάβω. Προηγουμένως είπα ότι το ΦΠΑ στα καύσιμα 19-24 ανέβηκε κυβέρνηση Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Το έκανε η κυβέρνηση Τσίπρα ή όχι? Ναι.
0: Είχε ανέβει νομίζω. Ναι.
1: Η Αττική οδό, τα διόδια στην Αττική οδό πέσανε κυβέρνηση Μητσοτάκη. Άρα ναι. Το έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Συγγνώμη, όταν η φέτα θα φτάσει κανένα 25 το κιλό και θα γίνει επί κυβέρνηση Μητσοτάκη. Θα φταίει ο Τσίπρας? Όχι, επί κυβέρνηση Μητσοτάκη. Όταν πέφτει δηλαδή, γιατί δεν τα χρεώνουμε το καλό που κάνει μια κυβέρνηση και χρεώνουμε μόνο το κακό?
0: Ρίξει το καλό που λέμε στο γυαλό.
1: Λοιπόν, έπεσε επί κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτά
0: Τάσος.
1: Τα κακοπροαίρετα που ακούτε τώρα από τον Πουρναρά ότι ήταν συμφωνία και ότι θα έπεφτε, αφήστε τα. Δηλαδή, είναι πουρναράσατε.
0: Ο Τάσος, καλημέρα φίλοι μου. Το 9,99 είναι τριψήφιο για τη διαφορά Ελλάς Νέα Δημοκρατία. Ναι. Γι' αυτό είπα 9,9. Εσύ γιατί είπες 9,99? 9,9 είναι η διαφορά.
1: Γιατί είπα, σαν γνωστό παιχνιδάδικο, πας και αγοράζεις το παιδί σου κάτι και σου λέει
0: 9,99. 9,99 είναι η τιμή. Η διαφορά ήταν 9,9.
1: Εντάξει, δηλαδή.
0: Στην Γενική Συνέλευση.
1: Το 9,9 δεν ψήφιο. Γιατί είναι
0: διψήφιο,
1: δύο άρθρα.
0: Ναι. Στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, η σημαντικότερη επαφή είναι Donald Trump με τον Xi Jinping, τον Κινέζο πρόεδρο, θα γίνει στην Ουάσιγκτον. Και να σου πω, Γιώργο, ότι υπάρχει μπλόκο υπάρχει Ιρανική αντιπροσωπεία. Έχουν επιτρέψει οι Αμερικανοί την είσοδο στην Ιρανική αντιπροσωπεία. Θα υπάρχει εκεί ο Ιρανός πρόεδρος, ο Πεσεστιάν. Όμως υπάρχει μπλόκο στους Παλαιστίνιους και στον Μαχμούντ Αμπάς. Ο Μαχμούντ Αμπάς είναι ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής. Και έχουμε επίσης και το Trap TV. Το έχεις δει, νέα τηλεόραση, καινούργια τηλεόραση, ο Trap TV, ο
1: Donald Trump. Και κόβει τις παλιές.
0: Σου λέει μπλόκο στους υπόλοιπους, κάτι BBC, τώρα κάτι. Ποια ήταν αυτά, τα Fox News και κάτι τέτοιο.
1: Όλα, βγάζω δικό μου.
0: Ναι, βγάζω δικό μου. Trap. Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα.
1: Πριν πάμε, ναι. Έχω μια συνέντευξη τώρα που μόλις στείλανε μέρος αυτής.
0: Του Μαρινάκη.
1: Της κυρίας Μπακογιάννη.
0: Α, γιατί και ο Μαρινάκης κάτι δηλώσει για τον Τσίπρα.
1: Ας τον Τσίπρα τώρα. Εδώ ναι. Μιλάμε για την κυρία Μπακογιάννη.
0: Ναι, εδώ ναι.
1: Αν μου το έχουν στείλει καλά, με κάθε επιφύλαξη, αλλά έμπιστος άνθρωπος μου το έστειλε.
0: Ναι.
1: Κάποιοι υπουργοί πρέπει να κοπούν άμεσα, λέει, έχουν κουράσει τόσα χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Ποιον είναι η ηρεμία?
0: Βλέπω αλαζονία σε κάποιους υπουργούς.
1: Ναι.
0: Πρέπει να ξεβαλικέψουν. Αυτή είναι η ακριβής δήλωση.
1: Τότε σχεσί εμένα που το στείλανε περιγραφικά.
0: Πρέπει να ξεβαλικέψουν.
1: Τι δηλαδή?
0: Να κατέβουν από το καλάμι, ξέρω εγώ, ή να κατέβουν από το άρμα της κυβέρνησης.
1: Ναι, δηλαδή ποιοι?
0: Δεν ξέρω ποιοι.
1: Δηλαδή,
0: πάρτε ένα τηλέφωνο από μέσα την κυρία Μπακογιάννη.
1: Οι εξής ποιοι?
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πού πάει ο μυαλό σου? Μη μου πειράξετε το Φλωρίδι, θα γίνει κακός χαμός. Αλλά πού πάει εσένα ο μυαλό σου?
0: Δεν πηγαίνει κάπου το μυαλό μου.
1: Δεν πηγαίνει κάπου.
0: Όχι.
1: Το μυαλό. Δηλαδή, αν ξεκινήσουμε και πούμε. Θεοδωρικάκος δεν προλαβαίνει να κάνει δουλειά, γι' αυτό κρύβει, έχει κάτι κρεμότητα.
0: Θεοδωρικάκος τα πάει καλά με την ακρίβεια.
1: Έχει κάτι κρεμότητα στην ευελπίδα και δεν προλαβαίνει για την ακρίβεια.
0: Ναι, και τα πάει καλά με την ακρίβεια.
1: Την έχει φτάσει τα ύψη.
0: Είναι σταθερή.
1: Προς τα πάνω.
0: Δεν έχει σημασία, έχει σταθεροποιηθεί.
1: Προς τα πάνω όμως.
0: Εντάξει, ναι, προς τα πάνω.
1: Ωραία. Άρα Θεοδωρικάκο, αφού πάει καλά, δεν θα είναι.
0: Ναι.
1: Φλωρίδη δεν τον πειράζουμε να έχουμε βάλει μέσα.
0: Όχι, εντάξει.
1: Εγώ δεν έχω βάλει μέσα.
0: Καταρχά ο κ. Φλωρίδη θα είναι και υποψήφιο. Τώρα τα...
1: Ναι, άρα δεν τον πειράζουμε. Όχι. Ωραία. Λοιπόν, όλων των χαρτοφυλακίων δεν έχουμε άλλον.
0: Ο Άδωνη. Όχι, τον Άδωνη δεν τον πειράζει.
1: Δεν έχουμε άλλον. Δεν έχει κουράσει. Δεν είναι και πολλά χρόνια υπουργό.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Δεν έχουμε άλλον.
0: Δεν κουράζει.
1: Να σε ρωτήσω. Εκεί που έχω ακούσει και έχω χάσει και λίγο τελευταία.
0: Κύριε Μιχαηλίδου.
1: Τον είπα.
0: Α, νόμιζα για γυναίκα.
1: Τον.
0: Ναι. Τον έχει χάσει.
1: Τον έχω χάσει λίγο. Τον πέτυχα μια στιγμή το καλοκαίρι στα καράβια, αλλά μετά τον έχασα. Δεν τον βλέπω.
0: Ο κύριος Χικίλιας.
1: Ναι, μήπως έχει κουράσει.
0: Δεν
1: αλλά
0: ξέρω.
1: Είναι δικό μας παιδί. Συνήθως παίρνει μεταγραφές.
0: Ο κύριος Χικίλιας δεν φεύγει. Και να φύγει θα πάει σε άλλο υπουργείο.
1: Άρα ούτε αυτόν εννοεί.
0: Όχι, δηλαδή το να πάει από το ένα υπουργείο στο άλλο δεν έχει νόημα.
1: Μάλιστα. Ποιο να είναι, δηλαδή κάτσε να σκεφτείτε.
0: Ποιο να είναι, ποιο να είναι.
1: Βοηθήστε λίγο. 69-39-943-943. Βοηθήστε λίγο. Ποιο να είναι. Πάει κάπου το μυαλό σας υπουργός που έχει κουράσει. Και προς το παρόν πήγαμε μόνο σε άντρες. Διότι υπάρχουν και γυναίκες και αμέσως αποκλείεται.
0: Και αμέσως αποκλείεται.
1: Πάμε παρακάτω. Έχουμε κι άλλες. Τα σχολεία δεν ξεκίνησαν καλά. Λες να έχουν κανένα θέμα εκεί, τίποτα.
0: Όχι, δεν νομίζω.
1: Ούτε κοινό. Δικό μας παιδί και αυτό.
0: Όχι. Ούτε κυρία Μιχαηλίδου, φαντάζομαι.
1: Εσύ μου την είπες. Εγώ δεν την είχα στο μυαλό μου.
0: Εγώ το είχα στο μυαλό μου.
1: Ο πρωταθλητής.
0: Ο κύριος Πιαρακάκης.
1: Πρωταθλητής.
0: Πώς θα αλλάξει ο κύριος Πιαρακάκης. Μα από εκεί ξεκινάει η ομάδα, είναι ο φουνταριστός.
1: Ο Ευρωπαίος, ο οποίος βέβαια δεν έχει.
0: Ο κύριος Χινάς. Ο κύριος Χινάς δεν ασχολείται. Είναι άνευ χαρτοφυλακίου.
1: Άνευ χαρτοφυλακίου. Είναι στην Ευρώπη ακόμα.
0: Είναι υπουργός αγροτικής ανάπτυξης, αλλά είναι άνευ. Δεν ασχολείται, δεν έχει ασχοληθεί με το αγροτικό.
1: Στην Ευρώπη ακόμα. Μα και χθες δεν ερωτήθηκε να πει κάτι για το
0: αγροτικό. Ναι, δεν ασχολείται.
1: Στην Ευρώπη μιλούσε.
0: Δεν ασχολείται με αυτά. Εντάξει.
1: Λοιπόν, παιδιά, βοηθήστε. 69-39-943-943. Ποιοι υπουργοί μπορεί να έχουν κουράσει, κατά τη γνώμη σας, ή ποιοι έχουν κουράσει εσάς. Εδώ, βοηθήστε να ψάξουμε να βρούμε.
0: Υπάρχει προσωπική άποψη. Δεν θα έχει μόνο ο κύριος Πάνας και ο κύριος Μαρινάκης. Και έχετε κι εσείς προσωπική άποψη ποιοι υπουργοί έχουν κουράσει.
1: Και στις προσωπικές απόψεις τώρα θα βάζεις και το νέο Πασόκ. Αυλονίτης.
0: Ναι, Αυλονίτης, προσωπική άποψη.
1: Μην το ξεχνάς.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Και είπα νέο, παιδιά, και πριν πάμε, είπα, δεν έχετε κουραστεί να ακούμε από την Ελλάς και τον Τσίπρα τον έχουμε χάσει τελευταία σήμερα, το βιντεάκι ανέβηκε, και από όλους όσους έχουμε της Ελλάς, είτε εδώ είτε αλλού τους βλέπουμε, είμαστε νέο κόμμα, είμαστε νέο κόμμα. Και τι θέλετε, ρε παιδιά, να μάθετε στην πλάτη μας να γίνετε παλιοί. Φέρτε τους παλιούς να τελειώνουμε. Δηλαδή, μας τους κρύβετε γιατί, να κάνετε επιλογή. Που είπαμε, έμαθα, δεν ήξερα Τσίπρας, δεν ήξερα την πρώτη μου θητεία ως πρωθυπουργός, έμαθα στην πλάτη σας και ήρθα τώρα να τα διορθώσω όλα, γιατί τώρα έμαθα. Φέρτε τους παλιούς κατευθείαν να τελειώνουμε. Είμαστε νέο κόμμα 2 μήνες, 1 μήνα, 3 μήνες, 3,5 μήνες. Και ξέρετε, αυτή η Βελόνα πανεβαίνει. Είπα Βελόνα και θυμήθηκα και Ρουλάνο.
0: Ναι. Κατέθεσε και ερώτηση για την Κυψέλη.
1: Ναι. Γιατί είχε κάνει και υποψήφιο δήμαρχος Αθηναίων.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι ένα από τα θέματα του. Στο χαρτοφυλάκιο του. Άντε πάμε να δούμε τι λένε οι καλοί συνάδελφοι.
0: Θα ξεκινήσουμε με την εφημερίδα «Η Καθημερινή». Τα επιδόματα δεν νικούν το δημογραφικό. Γιατί Κρήτη 12.000 Κυκλάδες αντιστέκονται στη μείωση γεννήσεων και υποσυνεχή πολιορκία ο Μέρτς για τη Γερμανία. Λέει βουτιά στην εξαγωγή ελιάς και στην παραγωγή φέτας, οι δασμοί Τραμπ, η άνοδος της Αιγύπτου και η ζωονόση. Νομίζεις ότι το email είναι πράγμα της τράπεζας, οι ψηφιακές απάτες και οι hacker που εξελίσσονται διαρκώς.
1: Πάω στο πρώτο θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό, το δημογραφικό, και είναι από το Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών. Είναι επίσημα στοιχεία αυτά, έτσι. Ναι. Λοιπόν, όντως οι Κρήτη και οι Κυκλάδες, γιατί έχουν λεφτά, έχουν τουρίστες. Γιατί έχει το έχει σώσει ο πρωθυπουργός. Αν είχε ρίξει το ΦΠΑ και τη βενζίνη, δεν θα είχαμε τόσα λεφτά από τους τουρίστες. Άρα δεν θα είχαμε η Κρήτη και τα Κυκλάδες που έχουν τουρίστες και ζούνε. Η αλήθεια είναι ότι όντως είναι καλύτερα οικονομικά στις Κυκλάδες και στην Κρήτη. Και φυσικά λόγω τουρισμού οι Κυκλάδες και τουρισμού και αγροτικού προϊόντος η Κρήτη. Και βλέπεις ότι γεννάνε παιδιά. Τα επιδόματα που δίνει ο Πρωθυπουργός, που δίνουν κάποιοι δήμοι, 1.000 ευρώ το παιδί. Δεν σου έλεγα να κάνεις ένα παιδί κάθε μήνα, το λύσεις το πρόβλημά σου. Λοιπόν, με επιδόματα δεν λύνονται τα προβλήματα, το πρόβλημα του δημογραφικού, και εμείς που γυρίζουμε όλη την Ελλάδα τηλεφωνικά ή κάποιες φορές πηγαίνουμε κιόλας, αδειάζουν τα χωριά. αδειάζουν χωριά που είχαν αδειάσει και στο παρελθόν, γέμισαν ξανά, ειδικά Ήπειρο και Δυτικά. Ξαναγέμισαν και τώρα ξαναβιάζουν. Κλείνουν τα σχολεία. Κλείνουν τα σχολεία. Δεν έχουμε παιδιά.
0: Και λέει και η εφημερίδα Καθημερινή Αριστερά, λέει ακριβότερη κατά 177% εχονδρεμπορική τιμή ρεύματος σε σύγκριση με πέρυσι το Σεπτέμβριο. Και ειλικρινά μου προκαλεί απορία πώς γίνεται σε μια χώρα η οποία έχει γεμίσει ανεμογεννήτριες και έχει ήλιο και παρόλα αυτά η τιμή ρεύματος δεν πέφτει. Και πρόσεξε Γιώργο, το ρεύμα το δίνουμε λέει στην Βουλγαρία και το ξαναπαίρνουμε πιο ακριβά.
1: Εμπορικές συναλλαγές.
0: Δεν είναι λίγο παραφύση όμως αυτό?
1: Εμπορικές συναλλαγές.
0: Ναι, για ποιο λόγο να βάζουμε ανεμογεννήτριες όμως, αν δεν υπάρχει μείωση στη τιμή του ρεύματος? Ότι τι δηλαδή? Η εφημερίδα Τα Νέα λέει η προς εξαφάνιση εξινομή της χώρας, πάνω από 50% η μείωση γεννήσεων, ο μέσος όρος μείωσης φτάνει στο 42% πανελλαδικά, είναι στις περιοχές Γρεβενών, Θεσπρωτείας, Φθιώτιδας, Ευρυτανίας, Κοζάνης και Φλόρινα φτάνει το 50%.
1: Συγγνώμη, να πας να φύγεις από την Αθήνα ή να γεννηθείς οπουδήποτε, στη Φλόρινα, έτσι, με τι μπορεί να ασχοληθείς? Ένα μικρό κομμάτι του τουρισμού είναι πολύ μικρό ακόμα. Ένα μικρό κομμάτι εστίασης είναι πολύ μικρό ακόμα. Δηλαδή, ενώ επισκεψιμότητα από άλλους, γιατί δεν τρώνε οι άνθρωποι στα ταβέρνες και στη θεατρία εκεί, άλλο αυτό. Με τι θα ασχοληθείς? Πρωτογενή τομέα.
0: Πρωτογενή τομέα. Αγροτιά, κτηνοτροφία.
1: Μάστε. Για να προσπαθείς να ασχοληθείς με αυτό, με ένα 75 για να ζεσταθείς πετρέλαιο, να ξεκινήσουμε και να το θεωρούμε επιτυχία.
0: Πόσο ένα?
1: Ένα 75. Έτσι δεν είπε ο πρωθυπουργός?
0: Ένα από 1,90 είναι και με, σύμφωνα με τις κυβερνητικές παρεμβάσεις θα πάει. Δηλαδή θα το ρίξαμε κιόλας.
1: Ναι.
0: Στο 1,75.
1: Δηλαδή να ξεκινήσεις με ρεύμα στο Θεό, να ξεκινήσεις με πετρέλαιο στο Θεό, να ξεκινήσεις με τον ΟΠΕΚΕΠΕ της κυβέρνησης, που δεν φταίει η κυβέρνηση, έφταγαν οι προηγούμενες. Αυτή η κυβέρνηση τόλισε το θέμα. Παιδιά μας κοροϊδεύουν, αλλά δεν έχει σημασία. Να ξεκινήσεις με ό,τι κάνεις και όπως είναι όλες οι συνθήκες, οι καιρικές εκεί πάνω. Και γιατί να μείνεις, τι άλλο μπορεί να κάνεις?
0: Δεν την έχει δώσει τη λύση ο Τσίπρας σε αυτό.
1: Ποιος?
0: Πριν κάποιους.
1: Ο Τσίπρας ξέρει που είναι Φλόρινα.
0: Μέσα στο καλοκαίρι, δεν ξέρω, φαντάζομαι θα ξέρει.
1: Είναι προς Ιθάκη μεριά. Η Φλόρινα.
0: Εδώ είναι πολύ κοντά, όχι.
1: Δεν πολύ κοντά. Για πότε μπορεί να ξέρει που είναι Φλόρινα?
0: Δεν είχε πει σε μια παρουσίαση που έκανε στο Σεράφιο τώρα μέσα στο καλοκαίρι, που μίλησε για αποκέντρωση και υπουργεία να πάνε και στην περιφέρεια.
1: Και θα φύγουν 10 Ορίστε. Υπουργοί και άλλοι 10 παρατρεχάμενοι.
0: Έκανε ένα βήμα τουλάχιστον. Πρότεινε κάτι ο άνθρωπος. Εκεί... Και εσείς να τον λιδωρήσετε κατευθείαν.
1: Καλά, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Γιατί εκεί ο πρωθυπουργός έκανε μεγαλύτερη παρέμβαση που τελικά ακόμα δεν έχει αποτέλεσμα. Έστειλε τους φύλακες της Αναστάσεως.
0: Α, ναι.
1: Ο πρωθυπουργός τους έστειλε, μόνοι τους πήγανε. Και μετά πήγανε με τον προϊστάμενό της, πήγε και ο ίδιος.
0: Με τα ΕΛΤΑ στην περιφέρεια τι γίνεται? Ένα θέμα που είχε ανοίξει ότι κλείνουν τα ΕΛΤΑ και θα ερημώσει η περιφέρεια και.
1: Τα περισσότερα έχουν κλείσει.
0: Έχουν κλείσει τα περισσότερα.
1: Ακόμα. Πού θα πάμε, κατακλείσουμε και αυτά. Δηλαδή τι νομίζετε, δεν είμαστε κανένα να τα κλείσουμε. Πάντως παιδιά δεν έχουμε.
0: Εφημερίδα απογευματινή λέει στο εδόλιο του ΟΗΕ η Τουρκία, διπλωματική αντεπίθεση από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Ο Μητσοτάκης θα καταγγείλει το κάζους μπέλι και τη συνεχιζόμενη αναθεωρητική συμπεριφορά της Άγκυρας για ως υφαλοκρηπίδα και γαλάζια πατρίδα. Δεν θα υπάρχει συνάντηση πάντως Μητσοτάκη-Ερντογάν, ούτε μεταξύ υπουργών Γεραπετρίτη-Φιντάν στο πλαίσιο της, του ΟΗΕ.
1: Να σου πω, φιλαράκο, έχουν ανακαλυφθεί τα τηλέφωνα, μιλάμε.
0: Ποιοι μιλάνε?
1: Μεταξύ
0: τους μιλάνε. Ξέρεις τι προνόμιο...
1: Έχουν να σου πω, στην παλαιολιθική εποχή που ζεις...
0: Ναι.
1: Με σοκ όπως άνθρωπος,
0: ναι.
1: Έχουν ανακαλυφθεί τα τηλέφωνα, έχουν ανακαλυφθεί άλλες επαφές.
0: Ναι, τα χρησιμοποιώ.
1: Τώρα, αν καμιά φορά σε αυτές τις επαφές υπάρχει καμιά υποκλοπή, εντάξει, εμείς την κάνουμε.
0: Ξέρεις τι, τώρα που πες τηλέφωνα.
1: Μια ανησυχείτε, δηλαδή, μας κλέψει άλλος.
0: Τώρα που πες τηλέφωνα, έχει προνόμιο πλεονέκτημα ο Ερντογάν το ότι μπορεί, δηλαδή σε όλες το διεθνές πεδίο και στις διαπραγματεύσεις και στη διπλωματία, ότι μπορεί να συνομιλεί απευθείας με τον Τραμπ. Γιατί ο Τραμπ τον υπολογίζει γιατί είναι γεωπολιτικός παίχτης ο Ερντογάν, είναι περιφερειακός παίχτης. Ενώ το Μητσοτάκης Τραμπ δεν υπάρχει απευθεία σύνδεση.
1: Ούτε στις 3 η ώρα.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν πάρει 3 η ώρα. Οπότε η Τουρκία μπορεί απευθείας να μιλάει με τράμπια με η Τουρκία.
1: Και τι έχει κερδίσει, ας είμαστε ειλικρινείς, τι έχει κερδίσει η Τουρκία.
0: Δεν λέω ότι έχει κερδίσει κάτι, απλά το λέω ως παρατήρηση.
1: Στα χαρτιά ως παρατήρηση το δέχομαι. Αλλά τι έχει κερδίσει η Τουρκία από το τραμπ.
0: Δεν ξέρω αν θα κερδίσει.
1: Ακόμα και τότε που μας έστεισε στο ραντεβού και εμείς δεν τον είδαμε και τον είδε με την παντοκλήση, τι πήρε. Πήρε κάτι.
0: Όχι.
1: Θα πάρει. Θα, μα έχουμε και εμείς τα. Εδώ έχουμε τρεις ανθρώπους που ανέβηκαν στη Θεσσαλονίκη, τους είδαμε με προσοχή, τους περιμέναμε με αγωνία. Τσίπρας, Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης και μας είπαν όλοι θα είμαι υποσχετική.
0: Ο Ανδρουλάκης πήγε καλά.
1: Πάει καλά.
0: Πάει καλά.
1: Και το εκτιμούν αυτό στην.
0: Το εκτιμούν στο εσωτερικό του κόμματος.
1: Ναι, το εκτιμούν αυτό στην. Μέχρι νεοτέρας.
0: Εκτιμάται, μέχρι νεοτέρας.
1: Μέχρι νεοτέρας. Ναι, ναι. Λοιπόν, και μας είπαν όλοι υποσχετική. Θα.
0: Η εφημερίδα των συντακτών συγκάτοικη στη φτώχεια είναι η Ελλάδα-Βουλγαρία με ερωτηματικό. Οι αριθμοί πίσω από την πολιτική αντιπαράθεση. Τι δείχνουν τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για μισθούς, εισόδημα, αγοραστική δύναμη και κόστος ζωής, αδυναμία θέρμανσης και στερήσεις ανηλίκων. Οι δείκτες που σημαίνουν συναγερμό σε κρίσιμους κοινωνικά δείκτες, η Ελλάδα έχει τερατική πρωτιά και από κάτω κυβέρνηση βάζει φωτιά στην αγορά καυσίμων. Η εφημερίδα Ρίζος Πάστης, δυνατό κουκουέ για να νικήσει ο λαός, τώρα είναι η στιγμή των μεγάλων αποφάσεων, κοσμοπλημμύρα στην Θεσσαλονίκη και τις τρεις μέρες. Κουτσούμπας, ελάτε μαζί μας, μπορούμε να φέρουμε τα πάνω κάτω σε σύγκρουση με τις στρατηγικές επιλογές του κεφαλαίου που φτιάχνουν ασφυκτικούς κλειούς γύρω από τις ζωές μας. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, αιτήσεις τώρα για 1.974 προσλήψεις, η προκηρύξη για το δημόσιο. Το θέμα είναι η μείωση τιμής του πετρέλαιου, όχι το πώς θα γίνει, Κυριάκος Πιαρακάκης είναι αυτό. Και από Κοπεχάγη στον Όλυμπο, με ποδήλατο, η Μαριλένα Καραντινίνη ταξίδευσε 3.421 χιλιόμετρα σε 52 ημέρες. Μανιφέστο λογιστής ψυχών, Σοφία Βούλτεψη, πόσες ακόμα φορές θα μας σώσει ο Γιαννίτσης. Με δικό του νόμο εισήχθη ο θεσμός των ενοικιαζόμενων εργαζόμενων. Και σεξιστική επίθεση κατά της Δούκου, Νικόλας Φαραντούρης, οι τοξικές χιδεότητες από το που λένε του Ανδρουλάκη. Παύλος Μαρινάκης, όχι, δεν θα συνηθίσουμε το τέρας των προσωπικών επιθέσεων και της ανθρωποφαγίας.
1: Μπορούν να κάνουν μια Κωνσταντοπούλου μετεκπαίδευση.
0: Ναι.
1: Και Γεωργιάδη Άδωνη μετεκπαίδευση.
0: Ναι.
1: Μπορούν να τους πάρουν ένα τηλέφωνο, το σηκώνουν και εκτός από τις τρεις, αυτοί το σηκώνουν και άλλες ώρες, να τους δείξουν πώς μπορούν να βρίζουν ένα τον άλλον.
0: Ναι.
1: Να κάνουν μηνύσεις και να αγαπιούνται. Γιατί άλλο η αγάπη, άλλο χαργετίζονται.
0: Ναι.
1: Δεν το ίδιο. Χαργετίζονται, θέλει πορεία μέχρι να φτάσει σε αγάπη.
0: Βέβαια,
1: και μπορεί να μην φτάσει και ποτέ.
0: Εδώ που λέει η Νέα Δημοκρατία για σεξιστική επίθεση και ο Μαρινάκης από κάτω δεν θα συνηθίσουμε το τέρας, έχω απλά να θυμίσω ότι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν σε εισαγωγικά κατηγορηθεί για τέτοια. Το κάνει κανένα παιδί. Και ο κύριος Κυρανάκης, αν δεν κάνω λάθος, κάτι είχε υποθεί με τον κύριο Κυρανάκη. Και ένας βουλευτής, δεν θυμάμαι, είναι ο Κάνε κανένα παιδί. Που είχε απομευθεί για λίγο.
1: Ναι, κάνε κανένα
0: και μετά ξαναγύρισε.
1: Όλοι. Γιατί ο Γιαννάκης δεν είχε απομακρυνθεί που ήθελε τον άλλον και ξαναγύρισε. Τα δικά μας παιδιά τα διώχνουμε για λίγο και τα ξαναφέρνουμε πίσω. Μόνο το Μακάριο για τα αφήσει απόξω.
0: Ναι, είναι.
1: Μέχρι νεοτέρας και αυτό.
0: Ο Μακάριος είναι αδικημένος πολύ.
1: Εφημερίδα
0: Εσπρέσο λέει πολυτεχνίτης και ερημοσπίτης. Καταγγελία στην Εσπρέσο για, για τον υπνοθεραπευτή. Με τα χίλια πρόσωπα στην υπόθεση Μαζονάκη.
1: Σου πω ότι πήγα σε υπνοθεραπευτή.
0: Εσύ.
1: Ναι.
0: Και
1: ήμουν ο καλύτερος πελάτης.
0: Σε πήρε ο ύπνος πολύ εύκολα.
1: Κοιμήθηκα εγώ. Αφού από τις 7 μέχρι τις 2 είμαι ξύπνος. Μου λέει κοιμήσου, μάλιστα. Του λέω κοιμήθηκα.
0: Σου λέει αυτός, άρα πιάνει η δουλειά μου.
1: Ήταν σίγουρο.
0: Είμαι καλός. Είμαι
1: σίγουρος ότι ήταν επιστήμονας. Μπανό, με το που μου το είπε, κοιμήσου, μπαπ, εγώ τότε. Δώσα κρεβατήλο και εντάξει είμαστε.
0: Η εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης. Η Θεσσαλονίκη στα ρεύματα των 61 Δημητρίων, μουσική, θέατρο, χορός και σινεμά από 1 έως 26 Οκτωβρίου, πάνω από 30 εκδηλώσεις σε εμβληματικούς χώρους της πόλης. Η εφημερίδα Κόντρα, το σύνδρομο Μέρτς απειλεί το Μαξίμου. Οι εξελίξεις στη Γερμανία ενισχύουν τα κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Η αδυναμία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση και το ενεργειακό εφιάλτη οδηγεί σε βέβαιη εκλογική ήττα. Η εφημερίδα Ο Λόγος, τουριστικό άλμα το επτάμηνο, πάνω από 13,5 δις εισπράξεις. Από κάτω, με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η φθινοπορεινή ακαδημία του επαγούμενη Αθήνα στο επίκεντρο των μεγάλων προκλήσεων της Ευρώπης και αποκαλύψεις σοκ από την κατάθεση του υπνοθεραπευτή για τον Γιώργο Μαζονάκη. Πάμε στην εφημερίδα Εστία, λέει: ο κύριος Γιαννίτσης πόνεσε το Μαξίμου, επιτίθεται στην διαφθορά Σιμίτη, η αποκαλύψη Εστίας βασικό θέμα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ενόχληση Μητσοτάκη από τις δηλώσεις του ενός συνεργάτη του πρώην Πρωθυπουργού για το 200 φορές περισσότερη διαφθορά σήμερα. Αμηχανία Μαρινάκη για τη μυστική συνάντηση του Διευθυντού του Πρωθυπουργού Μπεκίρη με στέλεχος του Εθνικού Μετώπου που θα συνεργαστεί με τον Ηλία Κασιδιάρη. Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα, γιατί ο Φιντάν απειλεί με πόλεμο στο Αιγαίο και συμβόλαιο θανάτου για Μαζονάκη, ξέρει κάτι η Κίμπερλι και η Αμερικανική Πρεσβεία. Αυτό λέει η Ελεύθερη Ώρα. Η εφημερίδα Political, διπλό ανάχωμα επί υποδόση κυβέρνηση, πώς θα θωρακιστούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι σε ακρίβεια και ενεργειακή κρίση.

0: Η εφημερίδα Δημοκρατία γκρεμίζονται σε όλη την Ευρώπη. Το ντόμινο των γερμανικών εκλογών φτάνει ως την Ελλάδα. Πέφτει το ένα κάστρο μετά το άλλο. Σαρωτική αμφισβήτηση του παλιού πολιτικού σκηνικού. Οι πολίτες σβήνουν από τον χάρτη κόμματα και πολιτικούς που έφεραν την κοινωνική εξαθλίωση και ανασφάλεια. Και ολοκληρώνουμε με την εφημερίδα Star. Η θεραπεία με δονητές. Νέα καταγγελία σοκ για τον γιατρό Βαμπύρ του Μαζονάκη Ηλία Θεοδωρόπουλου. Αυτά με τις εφημερίδες. Σήμερα, κύριε Γεωργιάδη, γιορτάζει η Ζωγραφιά, ο Λοΐζος και ο Φωκάς. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους.
1: Λοιπόν, είδα δηλώσεις του όλων των χαρτοφυλακίων υπουργού. 231 μαγαζιά, λέει, θα ελεγχθούν με την πλατφόρμα.
0: Ναι.
1: Θα ελεγχθούν, ελέγχθηκαν, δεν το δω ακριβώς.
0: Και χτυπάει, θα χτυπήσει κόκκινο, λέει, και μάλιστα έβαλε στο κάδρο και το γιατρό της κυρίας Καριστιανού.
1: Το οποίο έχει έδρα Θεσσαλονίκη, λέει. Ναι. Δεν έχει έδρα. Άστο, θα φτάσω εκεί. 231 μαγαζιά. Αυτά τα 231 μαγαζιά θα είναι στο Κολωνάκι πόσα? Γιατί το Κολωνάκι δεν έχει μόνο Καρνεαδού, έχει και Σόλωνος, έχει Σκουφά, έχει και Πλουτάρχου. Ένα. Θα πάει σε όλα τα μαγαζιά να τα ελέγξει? Δεύτερο, έπρεπε να φύγει ένας γνωστός για να ελέγξει αυτά τα μαγαζιά.
0: Δεν πάει ο Άδωνης να τα ελέγξει.
1: Ναι, μέχρι πριν δηλαδή θα πηγαίνει. Η πλατφόρμα τα ελέγχει. Τι πάει, η πλατφόρμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μέχρι πριν δηλαδή οι διαφημίσεις και οι αγκαλιές και φιλιά με υπουργούς, υφυπουργούς, των ντοτόρων, αυτών των γιατρών. Δόκτωρ Τάδε, δόκτωρ Τάδε. Δεν τα βλέπεις τις διαφημίσεις.
0: Όλοι δόκτωρ είναι.
1: Ναι. Λοιπόν, αγκαλιές και φιλιά με υπουργούς θα κατέβουν από το διαδίκτυο ή θα συνεχίσουμε να τα βλέπουμε? Και η ερώτησή μου είναι, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα ποια είναι αυτά τα μαγαζιά? Δηλαδή, θα μας πει το Υπουργείο ότι ελέγξαμε το μαγαζί του Γεωργιάδη και το μαγαζί του Πουρναρά και βρήκαμε στο μαγαζί του Γεωργιάδη ότι είναι παράνομα αυτά και το μαγαζί του Πουρναρά ότι είναι μια χαρά? Αυτά θα φανούνε, θα τα ξέρουν, θα δοθούν στη δημοσιότητα. Και η τελευταία μου ερώτηση πριν πάμε στο ημιχρόνιο, γιατί πρέπει να πούμε και σε ημιχρόνιο, σε λίγο, δεν είναι?
0: Συνήθως έτσι γίνεται.
1: Έχουμε, και θέλω τη βοήθειά σας, πολιτικούς που δεν δουλεύουν και δεν έχουν δουλέψει ποτέ και ζητάνε την ψήφο μας. Και έχουμε πολιτικούς που πουλάνε γυλαίκα ή πουλάνε λοσιόν για τη φαλάκρα.
0: Ναι, τα γυλαίκα δεν είναι ιατρικά όμως.
1: Αυτοί έχουν δουλέψει.
0: Το ξεκαθάρισε αυτό ο Υπουργός. Δεν είναι δεν είπα ποτέ ότι είναι φαρμακευτικό ή ιατρικό προϊόν.
1: Τι είναι, γιατί το παίρναμε?
0: Αυτό είπε ο ίδιος. Εγώ είπα ότι δεν είναι ποτέ ιατρικό και φαρμακευτικό.
1: Ναι, γιατί το παίρναμε τότε?
0: Έτσι.
1: Γιατί θέλαμε ένα γυλαίκο.
0: Ένα γυλαίκο. Κουστούμι. Ναι.
1: Είχε σε πολλά χρώματα. Ναι. Εγώ ήθελα σε μπορντό. Γιατί το μαύρο μου κουστούμι ήθελε ένα μπορντό γυλαίκο. Μήπως μου λέγει και γραβάτες?
0: Όχι, μόνο γυλαίκα.
1: Μόνο γυλαίκα. Λοιπόν, και έχουμε και άλλους πολιτικούς οι οποίοι πουλάνε για την καράφλα λοσιών.
0: Ναι, μια χαρά.
1: Μια χαρά.
0: Ναι. Εγώ.
1: Α,

0: Από τότε που είπε, τρεις μήνες τώρα και ίσως και λίγο παραπάνω. Ακούμε ή δεν ακούμε από τον Πρωθυπουργό το 15-19?
1: Ναι, πάντα.
0: Αυτό είναι το μέλλον. Για το μέλλον δεν είπε. Οι εκλογές είπε είναι για το μέλλον, δεν όχι για το παρελθόν. Ακούμε από τον Πρωθυπουργό και τους υπουργούς του το 15-19, ναι ή όχι?
1: Εντάξει, αλλά καρτ.
0: 15-19 είναι το μέλλον.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι σε ένα λεπτό. Ο Τάσος λέει: ο κύριος Σχοινάς είναι σοβαρός άνθρωπος, δεν ασχολείται με κάτι που δεν υπάρχει.
0: Τους αγρότες.
1: Τους αγρότες.
0: Και αν υπάρχουν λίγοι, θα τους ξεπαστρέψουμε και αυτούς. Να μας ξεφύγουν, τι νομίζεις?
1: Και καλημέρα, λέει και ο Ηλίας. Θα μάθουμε για τα μαγαζιά στο Κολωνάκι, όσο μάθαμε και για τη λίστα του Μίχου από τα Σεπόλια. Λοιπόν, αυτά.
0: Εσείς πάμε σε διαλυματάκι. 9-9-43-9-43 συνεχίζεται. Η Μιχρόνιο, τι ειδήσεις έχουμε?
1: Αθλητικές ειδήσεις και πανερχόμαστε.
0: Okay. 94,3
2: Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Σε αριθμούς Nations League κινείται η εθνική ομάδα, καθώς οι ποδοσφαιριστές της συναντήθηκαν και πραγματοποίησαν χθες την πρώτη τους προπόνηση ενώπιση του αγώνα της Πέμπτης με τη Σερβία. Το μεσημέρι της Τετάρτης αναμένεται να αναχωρήσει η αποστολή για το Βελιγράδι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία η συμμετοχή της εθνικής στην πρώτη κατηγορία του Nations League, ανέφερε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Το Κορόπι επισκέφτηκε ο Ζιλμπέρτο Σίλβα, ο οποίος παρακολούθησε την προπόνηση του Παναθηναϊκού και συνομίλησε με τους Νίστρουπ, Φίσα και Κοτσόλη. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το εκτός έδρας μάζου του Τριφυλλιού κόντρα στην Καϊράτ Αλματί στις 22 Οκτωβρίου. Πενθήμερο ρεπό έδωσε ο Γιάκομπ Νίστρουπ στους ποδοσφαιριστές του που θα επιστρέψουν στη Ρουμονή στην Κυριακή. Το Σάββατο επιστρέψουν.

0: επιστρέφουν οι αναπομείνοντες παίκτες προπονήσεις της ΑΕΚ μετά από το πενθήμερο ρεπό που έδωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Φιλικά με Άθενες Καλυθέας στις 29 Σεπτεμβρίου και Πανετολικό στις 4 Οκτωβρίου θα δώσει ο δικέφαλος. Την ίδια ώρα διαψεύδει η κυτρινόμαυρη ΠΑΕ την δήλωση του Προέδρου της ΠΑΕ Βόλος Αχιλέα Μπέου για τον Σέρβο τεχνικό. Καλύτερος Ούγγρος ποδοσφαιριστής για την περασμένη σεζόν αναδείχθηκε ο Μίλαν Βιτάλης. Χωρίς 16 διεθνείς ποδοσφαιριστές συνεχίζονται οι προπονήσεις των Ερυθρόλευκων. Δεν θα ταξιδέψει με την εθνική Τζαμάικα ο Λίον Μπέιλι και θα μείνει στο Ρέντι. Ένα αναμονή των αποτελεσμάτων της Μαγνητικής που υποβλήθηκαν η Παυλέγκα και τα Χάλι βρίσκονται στον ΠΑΟΚ. Επιπλέον, διήμερο ρεπό στους παίκτες του έδωσε ο Αλέσιο Λύση. Στο στόχαστρο των Ασπρόμαυρων βρίσκεται ο Βραζιλιάνος εξτρέμ της ΕΝΕΦΤΣΙ Μπακού Μπρένο Αλμέιδα. Η ΓΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε από χθες την προπόληση μεμονωμένων εισιτηρίων για τους αγώνες του Telecom Center Athens με την Παρί στις 24 και Βιλερμπάν στις 30 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των πρώτων αγωνιστικών της EuroLeague. Σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του αγώνα του ΠΑΟΚ με την Μανρέσα στο Παλατάκι στο πλαίσιο της πρεμιέρας του EuroCup. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Τωμά Ερτέλ για λογαριασμό της ΑΕΚ. Ο 37χρονος Γάλλος Γκάρτ αναμένεται να ενσωματωθεί άμεσα στις προπονήσεις της Ένωσης. Το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι του Ηρακλής Super League θα διεκδεχθεί στο Καφτατζόγλι, όπως ανέφερε σε δηλώσεις του στην ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος της ομάδας Παναγιώτης Μονεμβασιώτης, ενώ προσέθεσε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον προπονητή της ομάδας Βάλτερ Ματσάρη. Την Κύπρο θέλει να δηλώσει για έδρα στους εντός έδρας αγώνες της EuroLeague η Maccabi Tel Aviv, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με την Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Πουρναρά, από το βροχερό ήλιο, να σε πληροφορήσω ότι εγώ βγήκα έξω.
1: Ναι, το έχει στείλει και ο Γιώργος αυτό, από το βροχερό ήλιο.
0: Δεν,
1: θα στείλει από το ηλιόλουστο ήλιο. Καλημέρα από το ηλιόλουστο ήλιο.
0: Από το ηλιόλουστο ήλιο, ναι.
1: Ναι, έχει την βροχούλα, έχει την βροχούλα, εντάξει. Από σήμερα.
0: Εγώ βγήκα, εσύ δεν βγήκα.
1: Ναι, εγώ δεν βγήκα, ναι, εγώ δεν αφήνω τη θέση μου. Την καλημέρα μας, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είναι η εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα. Είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στο 94,3. Νωρίτερα είχαμε και ένα.
0: Ο κύριος Πουρναράς, ναι, είναι και που κάθεται στη θέση και δεν σηκώνεται.
1: Ναι, εγώ δεν σηκώνομαι.
0: Δεν σηκώνεται.
1: Δεν σηκώνομαι γιατί εγώ δεν σηκώνομαι στα διαλύματα τη θέση μου. Το έχω πει πολλές φορές. Γιατί δεν θέλω να χάσω τη θέση μου. Δεν σηκώνομαι. Δηλαδή, άμα σηκωθώ εγώ, τσακ, μπορεί να κάτσει κάποιο άλλο. Για να σου πει, εγώ τώρα κάθομαι εγώ. Δεν σηκώνομαι. Τέτοια άλλα δεν τα κάνω. Ενώ ο κύριος Γεωργιάδης με πολύ μεγάλη άνεση σηκώνεται στο διάλειμμα, πάει έξω, πίνει το καφεδάκι του, βγαίνει από πίσω σε μια αυλή που έχουμε, μιλάει εδώ με κάτσα νιούς, κατσάτσο απ' έξω.
0: Έκανα ρεπορτάζ, είδα ότι είναι βροχερό το ήλιο.
1: Αυτό, ήταν ρεπορτάζ.
0: Ναι, γι' αυτό το λόγο βγήκα έξω.
1: Νωρίτερα είχαμε στην Κηφισίας και ένα τροχαίο με παράσυρση πεζού από μηχανή. Δεν γνωρίζουμε ακόμα την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο πεζός. Στο σημείο πάντως υπάρχει και μια σχετική κυκλοφοριακή συμφόρηση.
0: Παντού, παιδιά, δεν αντέχεται άλλο. Έχει γίνει κουραστικό. Κάθε πέρσι και καλύτερα, κάθε φέτος και χειρότερα. Δεν ξέρω, πήραν περισσότερα αυτοκίνητα. Η βενζίνη δεν μας ακουμπάει, φαίνεται στους δρόμους. Ο Μανώλης έστειλε μήνυμα.
1: Διαβάζετε.
0: Ναι.
1: Για διάβασέ το.
0: Αυτό τα πρωτοσέλιδα. Μονοψήφια η διαφορά. 9,99. Αγοράζω.
1: Ναι. Αγοράζω. Ναι. Λοιπόν, πάμε στην πολιτική μας συζήτηση. Θα συνομιλήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος. Κύριε Τσάπαλ, την καλημέρα μας.
0: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς που είστε μαζί μας. Και η πρώτη ερώτηση είναι, από όλες τις συζητήσεις που γίνονται στην Ευρώπη, πιστεύετε ότι θα χωριστούμε σε βόρειους νότιους ή ότι θα βρεθεί μια λύση? Και μιλάω πάντα για το θέμα της ακρίβειας στα καύσιμα.
2: Κοιτάξτε, η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι. Οι καταστάσεις που βιώνουμε όλοι οι λαοί της Ευρώπης είναι εξαιρετικές και δύσκολες. Το μέλλον, το οικονομικό και το γεωπολιτικό κατ' επέκταση είναι δυσίωνο, με την έννοια ότι γύρω μας υπάρχουν δύο ανοιχτοί πόλεμοι, δύο ανοιχτά πολεμικά μέτωπα, με άμεση αντανάκλαση στην καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών, όπως αυτό μεταφράζεται κυρίως στις τιμές των καυσίμων. Και μοιραία θεωρώ ότι αργά ή γρήγορα η Ευρώπη θα κληθεί να συντονιστεί και να λάβει γενναίες πρωτοβουλίες και αποφάσεις.
0: Δεν έχουμε χρόνο το αργά ή γρήγορα. Είναι αν θα συμφωνήσουν οι Βόρειοι με τους Νότιους να πάμε σε μια κοινή αγορά, μπας και πάρουμε κάτι φτηνότερο, και αν μπορούμε να ρίξουμε και τον ειδικό φόρο. Και μετά θα υπάρχει και άλλη ερώτηση σε αυτό, αλλά αν συμφωνήσουν οι Βόρειοι με τους Νότιους, πιστεύετε ότι θα υπάρξουν stop σε αυτή τη συμφωνία? Γιατί ακόμα και αγορά να κάνουμε καυσίμων ως Ευρώπη, θα πάρουμε άλλες τιμές.
2: Υπάρχουν δύο εξελίξεις μπροστά μας. Η πρώτη έχει να κάνει με την πρωτοβουλία της γαλλικής προεδρίας στους G7 να αποδεσμευτούν στρατηγικά από θέματα πετρελαίου τις επόμενες εβδομάδες, ακριβώς για να ενισχυθεί προσφορά και με αυτόν τον τρόπο να πέσει κάπως η τιμή του καυσίμου. Και το δεύτερο έχει να κάνει με πρωτοβουλίες που λαμβάνουν διάφορες χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, ούτως ώστε στη Σύνοδο Κορυφής του Οκτωβρίου να υπάρξει εξέλιξη, να υπάρξουν αποφάσεις στο ζήτημα της εξαίρεσης δαπανών από τις λεγόμενες οροφές δαπανών που υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που αυτό θα μας αποδεσμεύσει χρήματα για να μπορέσουμε να τα δώσουμε για στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων στο ενεργειακό μέτωπο, χωρίς αυτές οι δαπάνες να συνυπολογίζονται στο έλλειμμα. Είναι ένα αίτημα του Πρωθυπουργού, το οποίο θα εξεταστεί και πιστεύω θα έχει και συμμάχους, ήδη αρχίζουν και διαμορφώνονται κοινά μέτωπα με κάποιες άλλες χώρες, προκειμένου κάτι τέτοιο να καταστεί εφικτό. Μάλιστα. Βέβαια, είναι δύσκολη διαπραγμάτευση. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή έχει πολλά ανοιχτά προβλήματα και οι μεγάλες δυστυχώς χώρες και οι μεγάλες δυνάμεις Ευρώπης έχουν και μεγάλα ανοιχτά πολιτικά προβλήματα. Βλέπετε τι συμβαίνει στη Γερμανία και σε άλλες χώρες. Αυτό είναι το κακό, γιατί έρχεται ουσιαστικά και συνδυάζεται και με μια παγκόσμια καταιγίδα στο κομμάτι των καυσίμων που χρειάζεται άμεση πολιτική αντιμετώπιση.
0: Κύριε Τσάπαλα, λέει η αντιπολίτευση ότι το κατώτατο του ευρωπαϊκού φόρου είναι το 35,9, 36 και 33 αντίστοιχα. Ποιος μας εμποδίζει να πάμε κάτι παραπάνω από τον κατώτατο? Είμαστε στο 75 τώρα, πώς είμαστε?
2: μας εμποδίζει το γεγονός ότι εάν από μόνοι μας μειώσουμε ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα έχουμε ένα μεγάλο έλλειμμα στον προϋπολογισμό. Και να σας φέρω ένα απλό παράδειγμα. Κάθε χρόνο εισραίουν στα έσοδα του κράτους 4 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Πείτε ότι αύριο παίρναμε μια απόφαση, τα 4 δισεκατομμύρια γίνουν 3,5 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, με απλά λόγια, να πάρουμε 500 εκατομμύρια και να τα δώσουμε μειώνοντας ουσιαστικά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Αυτομάτως αποκτάμε ένα έλλειμμα της τάξης του μισού δισεκατομμυρίου ευρώ. Κάπου πρέπει να το βρούμε αυτό το μισό δις. Πρέπει να φορολογήσουμε ή θα πρέπει να φορολογήσουμε τους πολίτες με άλλους τρόπους, δηλαδή δίνοντάς τους τη μια τσέπη να τους τα πάρουμε από την άλλη, ή να κόψουμε δαπάνες από το κοινωνικό κράτος, από συντάξεις, από μισθούς δημοσίων υπαλλήλων, από την καθημερινή λειτουργία του δημοσίου. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να γίνει. Και αυτό το οποίο εμείς λέμε είναι, αφήστε μας εσείς στην Ευρώπη μέσω της εξαίρεσης από τις οροφές δαπανών να δαπανίσουμε με δικά μας χρήματα ένα ποσό, μειώνοντας έστω για λίγο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή κάνοντας κάτι άλλο. Δεν είναι απαραίτητο να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή δίνοντάς μας απλά τη δυνατότητα να δαπανίσουμε με έναν τρόπο που εμείς θα κρίνουμε για να στηρίξουμε τις πολίτες στο θέμα των καυσίμων, αλλά να μην εγγράφεται ως έλλειμμα στον προϋπολογισμό. Να εξαιρεθεί δηλαδή από τις οροφές δαπανών. Αυτό ζητάει η Ελλάδα και αυτό ελπίζουμε να καταφέρουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να γίνει πράξη μέσα στο επόμενο διάστημα.
1: Κύριε Τσάπαλε, βγαίνει σήμερα το πρωί ο Αλέξης Τσίπρας και λέει: να, υπάρχουν 4 εργαλεία τα οποία ρίχνουν την τιμή των καυσίμων και η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, δεν τα χρησιμοποιεί. Για τον ειδικό φόρο το απαντήσατε. Τα άλλα 3.
2: Κοιτάξτε, ο καθένας κρίνεται από την αξιοπιστία των λεγόμενων, αλλά κυρίως και από την αξιοπιστία των πράξεών του. Το να βγαίνει τώρα ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός, να προτείνει μέτρα τα οποία ο ίδιος κρίνει ως αποτελεσματικά σε μια τέτοια διαχείριση κρίσης. Νομίζω ο κάθε πολίτης μπορεί να τα αξιολογήσει, να τα κρίνει και κυρίως να θυμηθεί πώς αντίστοιχες κρίσεις λύθηκε να διαχειριστεί ο πρώην Πρωθυπουργός και τι τελικά κατάφερε. Εμείς αυτά τα οποία κάνουμε και αυτά τα οποία προτείνουμε είναι όλα μετρημένα, κοστολογημένα, εντός των ευρωπαϊκών πλαισίων και κανονισμών. Σε καμία περίπτωση δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο το να έρθει οποιοδήποτε στην Ευρώπη και να μας πει ότι η Ελλάδα παραβιάζει τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες, όπως γινόταν κατά κόρον στις προηγούμενες δύσκολες εποχές που βιώσαμε όλοι. Και αυτό το οποίο κάνουμε είναι να δίνουμε και το τελευταίο ευρώ σε εκείνον ο οποίος έχει ανάγκη. Εάν πιστεύει οποιοδήποτε πραγματικά ότι η κυβέρνηση έχει κάποιες αυτοκτονικές τάσεις και κρατάει λεφτά στην άκρη, ενώ μπορεί να τα δώσει στους πολίτες για να αντιμετωπίσουν το θέμα της ακρίβειας στα καύσιμα, πραγματικά είναι κάτι το οποίο εμένα προσωπικά με ξεπερνάει. Σε καμία περίπτωση δεν θα το κάναμε αυτό. Ακόμα και πραγματικά δεν θα μπορούσε να το σκεφτεί οποιαδήποτε υπεύθυνη κυβέρνηση να έχει χρήματα στην άκρη και να μην τα δίνει στον κόσμο, ειδικά τώρα που έχει φτάσει η τιμή της βενζίνης.
0: Δηλαδή, κύριε,
2: έχουμε το επίδομα θέρμανσης.
0: Κύριε, μας λέτε τώρα ότι μέχρι τις εκλογές δεν θα βλέπουμε χρήματα που θα δίδονται μετά ΔΕΘ στον κόσμο? Γιατί εμένα οι προβλέψεις μου λένε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα χρήματα που θα δοθούν από εδώ και πέρα μέχρι τις εκλογές. Αλλά η ερώτηση δεν είναι αυτή. Η ερώτηση είναι πρώτον ότι ο Πρωθυπουργός είχε πει ότι δεν ρίχνουμε ΦΠΑ, δεν ρίχνουμε φόρους, διότι αυτό είναι για όλους. Είναι και για τους πλούσιους. Εμείς κρατάμε αυτά εκεί και μετά στοχεύουμε τους ευπαθείς ομάδες, τους αδύναμους και αυτά τα λεφτά τα δίνουμε προς τα εκεί. Άλλαξε κάτι σε αυτό?
2: Δεν άλλαξε, όχι. Καταρχάς να διαχωρίσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης από το ΦΠΑ. Όταν εμείς επιμένουμε ότι αν μειώσουμε ΦΠΑ στα τρόφιμα, για παράδειγμα, δεν θα φτάσει η όλη μείωση αυτού του ΦΠΑ στον τελικό αποδέκτη που είναι ο καταναλωτής, είναι κάτι το οποίο το πιστεύουμε, γιατί αυτό έχει αποδειχθεί και στην πράξη. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Μειώσαμε 30% τους φορολογικούς συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά, τα κριτικά νησιά μας, αλλά μόνο ένα κομμάτι από αυτήν τη μείωση πήγε στην τελικό καταναλωτή μέσω της μείωσης του τελικού προϊόντος.
0: Αυτό είναι θέμα ελέγχων όμως.
2: Όχι, είναι θέμα ελεύθερης αγοράς. Όσους ελέγχους και αν κάνεις, δεν υπάρχει κανένας νόμος σε μια φιλελεύθερη οικονομία που να υπαγορεύει ή να υποχρεώνει όλους τους μεσάζοντες να μην επικομιστούν ένα κομμάτι αυτής της μείωσης του ΦΠΑ και όλο, να μην δηλαδή την ενθυλακώσουν με κάποιο τρόπο και όλη αυτή η μείωση του ΦΠΑ να φτάσει στον τελικό καταναλωτή. Δεν υπάρχει πουθενά τέτοιος κανονισμός. Είναι κάτι το οποίο δεν αρμόζει σε μια ελεύθερη οικονομία. Κάναμε ελέγχους, προσπαθήσαμε στο μέγιστο δυνατό, αλλά δεν μπορεί σε μια ελεύθερη οικονομία να επιβάλλει τη μείωση ενός φόρου να πάει στο τελικό προϊόν εξ ολοκλήρου. Θα πάει μόνο ένα κομμάτι της. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης σας περιέγραψα και σας δικαιολόγησα για ποιο λόγο δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας.
0: Και είναι και μια απάντηση στην αντιπολίτευση που δώσατε και σε εμάς τώρα.
2: Έτσι. Επομένως, από εκεί και πέρα, όσον αφορά αυτό που είπατε στην αρχή για τα χρήματα που έρχονται στους επόμενους μήνες, θέλω να πω κάτι για να καθησυχάσω τον κόσμο. Η Ελλάδα είναι μόνη χώρα σε όλη την Ευρώπη που, ενώ έχει να αντιμετωπίσει μια κρίση ενεργειακή και έχει να δώσει χρήματα, θα ανακοινώσουμε συγκεκριμένες δράσεις επόμενες μέρες. Την ίδια στιγμή έχει και ένα πακέτο ΔΕΦ, το οποίο και αυτό καλείται να το εφαρμόσει στο ακέραιο. Και μιλάμε για ένα ποσό της τάξης των 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα μπουν στις τσέπες των πολιτών τους επόμενους 15 μήνες σταδιακά. Είναι χρήματα επιπλέον δηλαδή. Δεν κινδυνεύουν αυτά τα χρήματα, είναι εξασφαλισμένα. Με απλά λόγια, δεν παίρνουμε πίσω τίποτα απολύτως από το πακέτο της ΔΕΘ που ανακοινώσαμε. Και αρχή γίνεται με την επιστροφή ενοικίου τον Νοέμβριο, αλλά και με την καταβολή 400 ευρώ σε 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχους επίσης μέσα στο Νοέμβριο.
0: Ναι, κύριε Τζάμπλε, να σας πω κάτι. Εδώ όμως από όλη τη συζήτηση που κάναμε μέχρι τώρα, βλέπω και διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι πρώτον θα έχουμε αύξηση και σε άλλα προϊόντα λόγω των καυσίμων και ότι νομίζω ότι το πολιτικό σύστημα τελικά δεν μπορεί να βάλει φρένο στην ακρίβεια. Υπάρχει ελεύθερη αγορά.
2: Κοιτάξτε. Απόλυτο φρένο στην ακρίβεια, ενώ έχεις δύο ανοιχτούς πολέμους περιφερειακά σου, ενώ εκλονίζονται οι ενεργειακές ροές, ενώ είναι κατεστραμμένα δηληστήρια στη Σαουδική Αραβία, στη Ρωσία, ενώ υπάρχουν τεράστια ελλείμματα όσον αφορά την προσφορά καυσίμου, δεν μπορεί να εξαλειφθεί η ακρίβεια όταν εισάγεις το βασικό σου καύσιμο, όταν δεν έχεις δηλαδή εσύ ως χώρα αυτάρκεια στο να παράγεις πετρέλαιο. Καμία χώρα, ελάχιστες χώρες έχουν αυτή τη δυνατότητα να το κάνουν και αυτές ακόμα έχουν πληθωρισμό. Έτσι. Ακόμα και η Νορβηγία, αν πάτε, έχει και αυτή μικρότερο μένα, αλλά έχει πληθωρισμό. Γιατί ακριβώς επηρεάζεται από αυτή την παγκόσμια οικονομία. Επίσης, μια χώρα όπως η Ελλάδα, που εισάγει μια σειρά από βασικά προϊόντα, όπως είναι το μοσχάρι, όπως είναι το χοιρινό, παραδοσιακά εδώ και δεκαετίες εισάγουμε το 80-90% αυτών των προϊόντων, είμαστε άμεσα εξαρτώμενοι από τις διακυμάνσεις των διεθνών αγορών. Και αυτή τη στιγμή το μοσχάρι πανευρωπαϊκά είναι πάρα πολύ ψηλά στην τιμή του. Άρα και αυτός είναι ένας λόγος που έχουμε πληθωρισμό και ακρίβεια. Όσο κάνουμε ελέγχους, τόσο περιορίζουμε φαινόμενα εσφροκέρδειας. Όσο ενισχύουμε τα εισοδήματα, τόσο βοηθάμε τον κόσμο στο να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο πρόβλημα του πληθωρισμού. Όμως κακά τα ψέματα, θα πάρει χρόνο σε όλο τον κόσμο, στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, για να φτάσουμε σε ένα σημείο που να λέμε ότι ο πληθωρισμός θα έχει πέσει ή θα έχει φτάσει κάτω από το 1% ή στο 0,5% ή στο 1,5%. Είμαστε μακριά ακόμα από αυτό, γιατί ακριβώς βιώνουμε κρίσεις αλλεπάλληλες τα τελευταία χρόνια.
1: Μας είπατε πριν για το πακέτο ΔΕΘ, το οποίο εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Δημοσκοπικά δεν φαίνεται από το πακέτο που εξήγηλε ο κ. Μητσοτάκης να παίρνει κάτι η Νέα Δημοκρατία. Και θέλω να ρωτήσω αν θεωρείτε ότι το πακέτο ήταν τέτοιο ώστε να μην κάνει το κλικ στον κόσμο ή αν γενικότερα υπάρχει μια γενικότερη έτσι αμφισβήτηση προς τις εξαγγελίες των πολιτικών αρχηγών.
2: Κοιτάξτε, παραδοσιακά, και αυτό το έχουμε μετρήσει τα τελευταία 7 χρόνια, οι όποιες θετικές επιπτώσεις του πακέτου ΔΕΘ αποτυπώνονται κυρίως στην εφαρμογή των μέτρων. Και αυτό συνέβη, για παράδειγμα, φέτος, τον Ιανουάριο, όπου εφαρμόστηκε για πρώτη φορά οι μειώσεις της κλίμακες άμεσης φορολόγησης σε εκατοντάδες χιλιάδες μισθωτούς. Και εκεί είδαμε μια ανάταση στις δημοσκοπήσεις που ξεπερνούσε τη μία με μια μισή μονάδα όσον αφορά τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση. Το ίδιο πιστεύουμε θα γίνει και το επόμενο διάστημα, τον Νοέμβριο ειδικά, αλλά και τον Δεκέμβριο, που εκεί θα μπουν οι αυξήσεις του συνταξιούχου σε όλους και καταργείται επιτέλους η προσωπική διαφορά, αλλά και τους επόμενους μήνες, με αποκορύφωμα τον Απρίλιο, όπου εκεί αυξάνεται περαιτέρω ο κατώτατος μισθός, ο μισθός στους δημοσίους υπαλλήλους, μια σειρά από επιδόματα, το τέλος επιδεύματος καταργείται στην περιφέρεια από φέτος ήδη, μειώνονται κλίμακες για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες και αυτό θα έχει συνέχεια όλους τους επόμενους μήνες. Επομένως, είναι νωρίς για μένα να αξιολογήσω την επίπτωση της δημοσκοπής. Θα περιμένω σίγουρα 3 με 4 μήνες ακόμα για να έχουμε μια πιο πλήρη εικόνα.
0: Μάλιστα, σας είπα προηγουμένως για την Ευρώπη, Βόρεια και Νότια. Το ίδιο λέω και για την Ελλάδα. Πάλι η αντιπολίτευση λέει ότι Βόρεια, που δεν πάει καλά η Νέα Δημοκρατία, το Υπουργείο θα φροντίσει να δώσει παραπάνω πλεονεκτήματα και βοήθειες από ό,τι θα δώσει στους Νότιους.
2: Κοιτάξτε, εμείς δεν κοιτάμε, δεν διαχωρίζουμε την Ελλάδα μεταξύ βορείων και νοτίων, πόσο μάλλον κρίνοντάς τους με βάση το πόσοι μας ψηφίζουν ή πόσοι μας καταψηφίζουν. Αυτό το οποίο κάνουμε και το κάνουμε τα τελευταία χρόνια είναι να δίνουμε έμφαση στην περιφέρεια συνολικά. Το γεγονός δηλαδή ότι και πέρσι και φέτος δώσαμε προτεραιότητα στο να καταργηθεί ο ένφια, για παράδειγμα, σε μικρούς οικισμούς έως 2.000 κατοίκους, αφορά κυρίως την περιφέρεια, ασχέτως αν είναι στο βορρά ή στο νότο. Το γεγονός ότι μειώνουμε περαιτέρω το τεκμήριο στους ελεύθερους επαγγελματίες αφορά όλη την περιφέρεια, όχι μόνο το βορρά. Το γεγονός ότι καταργούμε το τέλος επιτιδεύματος αφορά όλη την περιφέρεια και όχι μόνο το βορρά. Και φυσικά υπάρχουν και κάποια επιμέρους προβλήματα που έχουν να κάνουν με την περιφέρεια, όπως είναι ο αγροτικός κόσμος, όπου και εκεί μειώσαμε, μηδενίσαμε ουσιαστικά τη φορολόγηση για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να στηρίξουμε τον αγροτικό πληθυσμό, ο οποίος έχει περάσει τα πάνδυνα τα τελευταία χρόνια. Και έχει μάλιστα υποσχεθεί και ο Πρωθυπουργός ότι θα φέρει και ένα σχέδιο ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου μέσα στο επόμενο διάστημα. Δεν λειτουργούμε με όρους δημοσκοπικούς, με απλά λόγια. Λειτουργούμε με όρους ρεαλιστικούς αλλά και υπαρξιακούς για μια μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας, η οποία δοκιμάζεται, ζει στην περιφέρεια. Οι δυσκολίες του να ζει στην περιφέρεια είναι μεγαλύτερες σε πολλές περιπτώσεις από το να ζει στα αστικά κέντρα. Και πρέπει αυτοί οι άνθρωποι και για δημογραφικούς λόγους, αλλά και για συμβολικούς λόγους να στηριχθούν περισσότερο.
0: Ακριβώς τώρα πήγατε στη δική μου τελευταία ερώτηση. Είδαμε όλα τα πρωτοσέλιδα σήμερα, μιλάνε για το δημογραφικό. Μιλάνε για το δημογραφικό, μιλάνε για την περιφέρεια. Τα χωριά αδειάζουν, τα σχολεία κλείνουν, παιδιά δεν υπάρχουν εκεί. Στο Υπουργείο μπορεί να σχεδιαστεί κάτι που να δώσει πραγματική όθηση στους νέους να κάνουν παιδιά. Γιατί τώρα, πάρε 10.000 ή πάρε 1.000 το μήνα ή κάτι να δώσει και ο Δήμος. Αυτό δεν είναι τα έξοδα και δεν μπορούν να κάνουν παιδιά και δεν κάνουν.
2: Κοιτάξτε, καταρχάς.
0: Δεν ξέρω αν σχεδιάζεται κάτι, δηλαδή αν έχετε ξεκινήσει.
2: Θα σας πω. Καθήλυνα αρμόδιο Υπουργείο για τη Δημογραφική Πολιτική και γενικότερα Κοινωνική Συνοχή και Οικογένεια είναι το αρμόδιο Υπουργείο.
0: Ναι, αλλά από εσάς εξαρτάται όμως.
2: Από εμάς εξαρτάται με την έννοια ότι εμείς δίνουμε τα χρήματα.
0: Ακριβώς.
2: Και τα εξασφαλίζουμε. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία, έχουν υλοποιηθεί μια σειρά από δράσεις και πολιτικές τα τελευταία χρόνια. Το δημογραφικό προφανώς είναι πανευρωπαϊκό ζήτημα, αλλά κυρίως ελληνικό, γιατί είμαστε στην υψηλότερη θέση όσον αφορά τη θνησιμότητα σε αναλογία γεννήσεων. Κάποια από τα μέτρα που σας ανέφερα έχουν και δημογραφική στόχευση, για να μείνουν οι οικογένειες στις περιφέρειες και στα χωριά και στις μικρές πόλεις και να μπορούν να επιχειρήσουν, να προκόψουν, να δημιουργήσουν οικογένεια. Επίσης, το γεγονός ότι κάναμε τη μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση, εξισώνοντας ουσιαστικά τους τρίτεκνους με τους πολύτεκνους, μηδενίζοντάς τους το φόρο από εδώ και στο εξής για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ, είναι και αυτό ένα πολύ θετικό για τις οικογένειες. Το γεγονός επίσης ότι συνδέσαμε την ύπαρξη παιδιού, ακόμα και από το πρώτο παιδί, με περισσότερη φοροαπαλλαγή, φορομείωση για έναν μισθωτό, είναι και αυτό κάτι σημαντικό. Αυξήσαμε το επίδομα γέννησης επίσης, είναι πολύ σημαντικό. Και είμαστε εδώ για να σχεδιάσουμε και άλλες πρωτοβουλίες, πάντοτε με τα χρήματα που έχουμε στη διάθεσή μας.
0: Μία από αυτές είναι και το 12μηνο που είπε η κυρία Κεραμέως, να επιχορηγήσουμε τους επιχειρηματίες να προσλάβουν κόσμο. Μια νέα επιχορήγηση που δίνεται από το Υπουργείο Εργασίας για ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές.
2: Τέτοια προγράμματα. Ναι, πολλά τέτοια προγράμματα στοχεύουν σε αυτή τη λογική. Και προγράμματα στήριξης και επιδότησης εργασίας, αλλά και.
0: Δηλαδή, κυρία Κεραμέως, πριν λίγο δήλωσε 12μηνο νέο πρόγραμμα. 12μηνο νέο πρόγραμμα ενίσχυσης για ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές.
2: Ναι, πρέπει να στηριχθούν και υπάρχουν πόροι και ευρωπαϊκοί αλλά και εθνικοί για τέτοιου είδους προγράμματα. Όπως επίσης υπάρχει και ένα σχέδιο που υλοποιείται τους τελευταίους μήνες να χορηγούμε αρκετά χρήματα, 10.000 ευρώ και άλλες παροχές σε όσους επιθυμήσουν να μετεκατασταθούν σε ακριτικές περιοχές. Είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε από τον Εύρο, επεκτείνεται τώρα σε όλη την ακριτική Βόρεια Ελλάδα και θα δείτε ότι θα έχει θετικό αντίκτυπο όσο περνούν οι μήνες, όπως και η πρωτοβουλία που πήρε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για 5.000 ευρώ κατέτος σε όσους δημοσίους υπαλλήλους επιλέξουν να πάνε στο Καστελόριζο να μείνουν και να υπηρετήσουν. Είναι πράξη.
0: Καλά, αυτό δεν ξέρω γιατί το έκανε, γιατί αν πάνε στην Κάρπαθο δηλαδή τι αλλάζει.
2: Το Καστελόριζο είναι.
0: Το ίδιο ακριτικό είναι. Το ίδιο ακριτικό νησί όμως.
2: Είναι η αρχή της Ελλάδος. Είναι ένα νησί το οποίο, αν πρέπει να επιλέξουμε ένα νησί που πρέπει να ξεκινήσει αυτή η πρωτοβουλία θα ήταν δικαιωματικά στο Καστελόριζο. Εγώ δεν λέω ότι δεν μπορεί να επεκταθεί και σε άλλα νησιά της χώρας μας, αλλά ο Πρωθυπουργός επέλεξε να ξεκινήσει αυτή η δράση από το Καστελόριζο και γιατί όχι, εφόσον υπάρξουν τα χρήματα και ανταπόκριση επίσης, να επεκταθεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα και σε άλλα νησιά.
1: Ωραία. Κύριε Τσάμπαλη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα. Ήταν ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος. Ο φίλος μου ο Νίκος που μου έχει στείλει μήνυμα, Γιώργο, πρόσεξε, πριν που λέγαμε για τον κύριο Σχοινά ότι είναι άνευ χαρτοφυλακίου και ότι δεν ασχολείται,
0: με
1: τους αγρότες,
0: με τους
1: και στέλνει ο Νίκος, μου στέλνει, λέει, μήπως το έχει αναλάβει ο υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων ο Άδης Γεωργιάδης και το έχει πάρει
0: από...
1: Κακό προαίρετος ο Νίκος, να το πούμε αυτό.
0: Διότι ο Άδωνες ο Γεωργιάδης δεν παίρνει και δεν δίνει. Τα έχει εξ από ανέκαθεν πάντα. Όλα. Μπροστάρεις σε όλα.
1: Σε αντίθεση με τον κύριο Δένδια, έτσι.
0: Και όταν θα διεκδικήσει την αρχηγία του κόμματος αμέσως μετά τις εκλογές, είτε βγει είτε δεν βγει, θα πει ότι εγώ ήμουν μπροστά σε όλα.
1: Σε όλες τις μάχες ήμουν εδώ.
0: Εσύ
1: που ήσουν, κύριε Τάδε, παράδειγμα.
0: Κύριε Τάδε, όποιοι είστε.
1: Συνεχίζετε να μας στέλνετε και τα μηνύματά σας για το αρχοντικό. Στέλνετε τη λέξη αρχοντικό κενό, το ονοματεπώνυμό σας, στο 6939-943-943, είναι ο αριθμός Viber σταθμού. Είναι ένα τραπεζάκι για 4 άτομα. Θα κληρωθεί την Παρασκευή, αυτήν εδώ την Παρασκευή, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Ναι, κύριε Γεωργιάδη.
0: Ψάχνω να βρω ακόμα, είναι η απορία που μέχρι το τέλος της εκπομπής και αύριο δηλαδή και το βράδυ δεν θα κοιμηθώ για αυτό το λόγο.
1: Ναι.
0: Ποιους εννοεί Μπακογιάννη.
1: Ναι,
0: γιατί
1: νόσο.
0: Δεν είπε και κάποιος, να πω ότι είναι ένας, είπε κάποιοι.
1: Ναι.
0: Άρα δεν είναι ένας. Ναι. Άρα είναι πολλοί. Δεν πιστεύω Χρυσοχοίδη.
1: Όχι, Χρυσοχοίδης, τώρα κάνει καλή δουλειά ο Χρυσοχοίδης.
0: Κάνει καλό το μαγαζί.
1: Εν τω μεταξύ, όποιον και να μου πεις, εγώ όλο αυτό λέω, κάνει καλή δουλειά.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στον Βασίλη, καλημέρα στον Γιάννη που θέλουν να πάνε στο αρχοντικό.
0: Και στην Εμμανουέλα και στην Ιωάννα.
1: Και στο Μανώλη, και ο Μανώλης έστειλε, έχει στείλει και το αρχοντικό.
0: Και στο Κωνσταντίνο.
1: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
0: Παιδιά,
1: επιστρέφουμε εδώ.
0: Βοηθήστε μας, ποιους υπουργούς μπορεί να εννοεί η κυρία Μπακογιάννη. Αμέσως μετά το διάλειμμα.
3: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
4: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
6: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
7: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Εγώ δηλαδή επέστρεψα μόνο στο στούντιο μέχρι να επιστρέψει ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος ως γνήσιος ανταυτού κόβει βόλτες στα διαλύματα έξω από το στούντιο, βγαίνει έξω. Μόλις μπήκε.
1: Ρεπορτάζ Φλωρίδη, ναι. Δεν μπορεί.
0: Τι είχε ρεπορτάζ Φλωρίδη.
1: Ναι, γιατί τώρα που θα γίνει ο Δημοκράτης, αν βγει, μπορεί να μην είναι υπουργός. Τώρα που είναι Πασόκος,
0: ναι,
1: είναι υπουργός.
0: Γιατί ήταν το σημετικό.
1: Γιατί ναι, ο πρωθυπουργός έχει.
0: Παίρνει τους σημετικούς.
1: Τους
0: νεοδημοκράτες τους θέλει.
1: Τους νεοδημοκράτες δεν τους θέλει.
0: Ναι.
1: Και αυτή είναι η διαμαρτυρία και των νεοδημοκρατών βουλευτών.
0: Ναι.
1: Ότι παίρνει, βάζει, κάνει υπουργούς του Πασόκου.
0: Άρα τι κίνητρο έχει να γίνει νεοδημοκράτης ο κύριος Φλωρίδης.
1: Υποχρεωτικό
0: για να χάσει το χαρτοφυλάκιό του.
1: Υποχρεωτικό είναι, δεν είναι θέμα κινήτρου.
0: Ναι.
1: Θα γίνει νεοδημοκράτης. Γιατί πρέπει να βρούμε έναν άλλο Πασόκο.
0: Μάλιστα. Καλημέρα στον Βασίλη, στον Ηλία, στον Μίλτο. Ο Μίλτος λέει, βρε παιδιά, ξέρουμε γιατί υπάρχουν παντού παρατημένα πράσινα πατίνια. Μήπως ήταν με κανένα ΕΣΠΑ και δεν τους νοιάζει να τα μαζέψουν.
1: Είναι πατίνια ιδιωτικών εταιριών, οι οποίοι παίρνουν τα λεφτά τους όταν τελειώνει ο χρόνος σου, τα παρατάνε κάπου εκεί. Έχει ασχοληθεί ο Δήμος Αθηναίων, έχει ασχοληθεί ο Σερίφης, ο υπουργός. Δεν έχει κάνει κανένας τίποτα. Δημιουργήσαμε, λέει, θέσεις πάρκινγκ γύρω από το Σύνταγμα, γύρω από αυτό, αυτά τα επικίνδυνα πατίνια, τα οποία πρέπει να έχεις δίπλωμα πια, πρέπει να είσαι πάνω από κάποια ηλικία. Εκεί θα είναι και δεν πάνε πουθενά και έχουμε όλοι το ίδιο πρόβλημα. Και έχεις απόλυτο δίκιο, Μίλτο.
0: Μίλτος. Ο Αποστόλης λέει, καλημέρα παιδιά, και ο πιο φτωχός άνθρωπος πληρώνει φόρο. Ένα κιλό ψωμί να πάρεις, να πάρει ένα γάλα, πληρώνει φόρο. Πληρώνει ΦΠΑ.
1: Εντάξει, αυτό είναι η κανονική φορολόγηση όλων των πραγμάτων. Όσοι είμαστε παλιότεροι, θυμόμαστε το ΦΚΕ και το χαρτόσημο που αυτά έγιναν ΦΠΑ. Ναι, ΦΠΑ, κάπως πρέπει να πληρώνουμε φόρο για να μπορεί να μας πληρώνει το κράτος. Να δίνει συντάξεις, να έχει μέσα μαζική αυτά που έχει μεταφοράς.
0: Ναι, εντάξει, η βασική αρχή είναι ότι γενικότερα το λέω, το λέω τώρα, δεν το λέω για εδώ, γενικότερα τι σου λέει, ότι παίρνουμε τους φόρους, το ΦΠΑ, και το επιστρέφουμε στην κοινωνία μέσω του κράτους πρόνοιας, του κοινωνικού κράτους, είτε για σχολεία είτε για υγεία.
1: Φορολόγηση υπάρχει αυτό, για να μπορεί το κράτος να πληρώνει τους δημόσιους υπαλλήλους, όλους μας. Ναι. Δηλαδή από το κράτος έχουμε μία επιβίωση, δυστυχώς ακόμα στην χώρα αυτή.
0: Έχουμε τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος έδωσε την απάντηση για αυτά.
1: Τον πρόεδρο του Ολυμπιακού.
0: Όχι, τον Παύλο Μαρινάκη, τον κοινοβουλευτικό. Τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
1: Να τα λέω.
0: Ο οποίος απήντησε στον Αλέξη Τσίπρα για το βιντεάκι που ανήρτησε και τα σχολιάσαμε πριν με τον κύριο Τσάπαρο, τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Λέει ο κύριος Μαρινάκης ότι κάνει καλύτερα βίντεο από ό,τι κυβερνάει. Μεταξύ άλλων, έτσι. Είπα το πιο χιουμοριστικό.
1: Τζιμ, δεν ανανεώθηκε η συνεργασία με το σταθμό. Καλημέρα. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ απλό.
0: Ναι.
1: Ο Πρωθυπουργός σχεδιάζει την Ελλάδα του 30. Και οι εκλογές είναι για το μέλλον και όχι για το παρελθόν. Ο κ. Μαρινάκης παστιμίζει πάλι το 15-19. Σωστά. Δεν είπε ότι...
0: Πάντα το κάνει αυτό, ναι.
1: Μας.
0: Συγκρίνει πάντα την περίοδο διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
1: Άρα, παίρνω στην πρώτη ερώτηση. Οι εκλογές είναι για το μέλλον που λέει ο Πρωθυπουργός ή για το παρελθόν που κάνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και όλοι οι άλλοι. Ένα. Δύο. Από την άλλη, δεν μπορώ να τον κακολογήσω τον κύριο Μαρινάκη αυτή τη στιγμή. Και τι να πω. Όταν εγώ...
0: Ότι δεν κάνει καλά βίντεο ο κύριος Τσίπρας.
1: Όταν εγώ, εκτός από αυτό, το ότι είναι πολύ καλά. Όταν εγώ έχω κυβερνήσει και έχω κάνει ακριβώς το αντίθετο από ό,τι είπα πριν κυβερνήσω και από ό,τι λέω τώρα. Δηλαδή, πριν κυβερνήσω, είπα ακριβώς το αντίθετο από αυτό που έκανα όταν κυβέρνησα. Έρχομαι τώρα και λέω: έμαθα στην πλάτη σας και τώρα, άμα ξανακυβερνήσω, θα κάνω κάτι άλλο. Εντάξει, όπως και να το κάνεις, θα σχολιαστεί αυτό. Διότι το είχε στο μαγαζί. Δεν είναι ότι δεν το είχε στο μαγαζί. Το αν δεν ήξερε και έμαθε τώρα. Και πάμε πάλι στο ότι και όλοι αυτοί οι 596 πόσοι είναι που δεν ξέρουν, αυτοί πού θα μάθουν ή πρώτα θα κάνουν επαναλάβει. Πού είναι ο παπάς, εδώ παπάς, εκεί παπάς, πού είναι ο παπάς, το ξέρουμε αυτό. Ή θα κάνουν πρώτα λάθη και μετά θα δούμε Αν είναι να μας πει ο κ. Τσίπρας κάτι, ας φέρει τους παλιούς που ξέρουν και να μας πούν αυτοί αυτό που ξέρουν.
0: Μα όλοι αυτοί τώρα, δηλαδή, σε αυτό είσαι λίγο άδικος.
1: Γιατί
0: οι 596 ή όποιοι είναι σε κάθε κόμμα δεν είναι απαραίτητα αυτοί οι οποίοι θα κυβερνήσουν την επόμενη μέρα. Όλα τα κόμματα και στο Πασό που έχει κυβερνήσει έχει στελέχη που δεν έχουν καμία πείρα. Και είναι στελέχη του κόμματος.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή δεν σημαίνει ότι άμα κάποιο πρέπει να είσαι στέλεχος πρέπει να είσαι έτοιμος για υπουργός υγείας ή υπουργός παιδείας.
1: Έχεις δει το μεάρχη του Πασόκ ο οποίος να μην ξέρει την ειδικότητά του και να λέει άλλα ντάλλον.
0: Οι 596 δεν είναι όλοι όμως το μεάρχης, αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Είναι και κάποια στελέχη που λένε θα κάνουμε.
1: Ναι, αλλά έχεις δει το
0: μεάρχη. Όχι, το μεάρχης πρέπει να ξέρουν.
1: Πρέπει να ξέρουν τη δουλειά τους. Ναι. Άρα δεν μπορεί να θέλουν να εξειδικεύσουν αυτό που λέει ο αρχηγός. Και να το
0: για,
1: λένε
0: για το μεάρχη συμφωνώ.
1: Άρα λοιπόν πρέπει λοιπόν ο καθένας να ξέρει τη δουλειά του. Πού θα μάθεις, του Κασίδη το κεφάλι. Έμαθα, πρώην πρωθυπουργός. Πρέπει να μάθουν και οι υπόλοιποι. Ας βγουν οι μπροστινοί, ας βγουν αυτοί που ξέρουν τη δουλειά για να τελειώνει το θέμα. Τι μας τους κρύβει δηλαδή, να μας κάνει έκπληξη, αυτό ξέρουμε.
0: Λοιπόν, πάμε στην επόμενη συζήτησή μας, γιατί έχουμε και εξωδικαστικό μηχανισμό. Θα τα συζητήσουμε με την γνωστή φοροτεχνικό, την Φιλοθέη Μακρυδάκη. Κύριε Μακρυδάκη, καλημέρα.
1: Κύριε Μακρυδάκη, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα κύριε Μπουρναρά, καλημέρα κύριε Γεωργιάδη, καλημέρα στους ακροατές μας. Πώς είστε?
1: Καλά είμαστε, λέμε, εδώ στο βροχερό Ήλιον που είναι το στούντιο. Λοιπόν, η ερώτηση είναι σημαντική για να καταλάβουμε, γιατί δεν το καταλάβαμε μέχρι τώρα και περιμένουμε την αρρωγή σας. Μπαίνει σε μία διαφορετικότητα εγώ που έχω ένα δάνειο και το έχω πάρει για την πρώτη μου κατοικία.
2: Ναι.
1: Μπορώ, λέει, στον εξωδικαστικό να το ξεχωρίσω από το εξοχικό μου για να έχω καλύτερες δόσεις, καλύτερη αντιμετώπιση. Αυτό τι σημαίνει, ότι το εξοχικό μου το παίρνουνε?
2: Αυτό σημαίνει ότι αλλάζει ουσιαστικά η μορφή του εξωδικαστικού. Αυτό το οποίο πρέπει να έχει στο νου του όποιος μας ακούει και θέλει να μπει στη διαδικασία, γιατί είναι μια καλή διαδικασία. Με ρωτούν πολλοί και μου λένε να προχωρήσω ή όχι. Να διευκρινίσω εδώ ότι εξαρτάται κάθε φορά την περίπτωση. Ο εξωδικαστικός μηχανισμός δεν είναι ρύθμιση μόνο για την εφορία, είναι ένας μηχανισμός μια συνολική ρύθμιση οφειλών.
1: Και για ΕΦΚΑ και για τράπεζες και για τα πάντα.
2: Μια τράπεζα services. Με τις τελευταίες αλλαγές στο κατώτατο όριο των συνολικών οφειλών για να ενταχθεί κάποιος στον εξωδικαστικό έχει μειωθεί από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ και εδώ οι οφειλές μπορούν να ρυθμιστούν μέχρι 240 δόσεις προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία και 420 δόσεις σε τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης. Ανάλογα βέβαια με το είδος της οφειλής και εδώ έρχεται τώρα το νέο χαρακτηριστικό το οποίο θα το ενσωματώσουμε και θα σας το εξηγήσω τι ακριβώς γίνεται. Ουσιαστικά πλέον αν έχεις μία κύρια κατοικία μπορείς να την προστατεύσεις και τα λοιπά ακίνητα εάν υπάρχουν μπορούν να εκπίθουν για την ικανοποίηση των πιστωτών και η ρύθμιση υπολογίζεται πάντα με βάση μόνο την κύρια κατοικία, δηλαδή εσείς τώρα έχετε οφειλές προς όλα αυτά που προαναφέρθηκα αλλά ταυτόχρονα έχετε την κύρια κατοικία στην οποία διαμένετε και έχετε και δύο ακίνητα. Ερχόταν λοιπόν εδώ ο εξωδικαστικός και τι έλεγε? Πόση είναι η οφειλή, τι θέλεις να ρυθμίσω και ανάλογα με την περιουσιακή σου κατάσταση ουσιαστικά προχωρούσε σε μία ρύθμιση. Τώρα εσύ τι λες, ότι εγώ θέλω να προστατεύσω την πρώτη μου κατοικία και τα υπόλοιπα κίνητα, τι γίνεται, εδώ έρχεται το κόστος λοιπόν της νέας διαδικασίας.
0: Ρευστοποίηση.
2: Μπράβο. Σου λέει λοιπόν ότι αν θέλεις προχωράς τη διαδικασία της ρευστοποίησης των άλλων ακινήτων ώστε να μπορέσει να ληφθεί έτσι ένα μέρος της οφειλής και η νέα ρύθμιση που θα σου έρθει έχοντας στο νου του ο αλγόριθμος μόνο την αξία της κύριας κατοικίας. Άρα, εφόσον εγώ πλέον στην περιουσιακή μου κατάσταση κατέχω μόνο την κύρια κατοικία μου, άρα λιγότερη οικονομική δυνατότητα γιατί τα υπόλοιπα κίνητα θα τα εκποιήσω, το αποτέλεσμα του κουρέματος και των δόσεων που μπορώ να λάβω είναι καλύτερο και σε αριθμό αλλά και σε ποσό.
1: Ερώτηση, δηλαδή τα πουλάω ή μου τα παίρνουν? Είναι πολύ σημαντική η διαφορά.
2: Ούτε τα πουλάω ούτε μου τα παίρνουν. Προσέξτε να δείτε τι γίνεται.
1: Παρακαλώ.
2: Πριν εννοείται λοιπόν ότι εγώ...
1: Να βάλουμε ένα ποσό. Εγώ που χρωστάω 200.000 γιατί πήρα ένα σπίτι. Mm-hmm. Εντάξει. Ένα δάνειο. Με 100.000 για να είναι πιο κοντά. 100.000 για ένα δάνειο. Έχω αυτό λοιπόν το... Το σπίτι το οποίο πληρώνω το δάνειο, το πληρώνω, δεν το πληρώνω, δεν είμαι κατακόκκινος, αλλά δεν είμαι και εύκολο. Έφυγε ο πατέρας μου από τη ζωή και μου άφησε και δύο εξοχικά.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, ξαφνικά εγώ βρίσκομαι με αυτό το σπίτι που αγόρασα μόνος μου και δύο εξοχικά.
2: Ναι.
1: Και έχω 100.000. Πάει και λοιπόν, τα funds, πάνε, λοιπόν τα funds, ναι, και λέω συγκεκριμένη ερώτηση ακροατή. Πάνε λοιπόν τα funds, χωρίς να με ρωτήσουν και μου δεσμεύουν και τα δύο εξοχικά.
2: Πολύ ωραία. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα και λέμε το εξής. Τι κάνω σε αυτή την περίπτωση, μπαίνοντας σε αυτόν τον νέο εξοδικαστικό ρύθμισης, ουσιαστικά η τεχνοτροπία της συγκεκριμένης διαδικασίας βάζει στη διαδικασία του πληστηριασμού τα επιπλέον ακίνητα και εγώ θα λάβω κάποια χρήματα με αυτά τα ακίνητα. Βέβαια τα ακίνητα αυτά στον πληστηριασμό θα δοθούν στη μεγαλύτερη δυνατή τιμή. Δεν σημαίνει ότι τα ακίνητα αυτά θα τα λάβει η τράπεζα για την οφειλή που έχω. Εξαρτάται το εάν η τράπεζα θα ζητήσει να κάνει την αγορά αυτή των ακινήτων. Μπορεί να τα αγοράσει κάποιος ιδιώτης και έτσι να λάβει το κράτος το ποσό το οφειλόμενο και να το δώσει στα φάντ, όπου πρέπει να το δώσει τέλος πάντων για να καλυφθούν οι οφειλές οι συγκεκριμένες και εν συνεχεία το υπόλοιπο το ποσό το οποίο θα παραμείνει να χρωστώ εγώ το βάζω στον εξοδικαστικό μηχανισμό του οποίου μάλλον ο αλγόριθμος θα βλέπει ότι εγώ αυτή τη στιγμή τι έχω στην κατοχή μου,
1: ένα
2: μόνο ακίνητο το οποίο ποια είναι η αξία του συγκεκριμένη και θα μου δώσει και καλύτερο κούρεμα όπως είπα λίγο πριν γιατί η περιουσιακή μου κατάσταση πλέον θα είναι μικρότερη. Θα είναι αυτή η κύρια κατοικία και μόνο, αλλά και περισσότερες δόσεις και μικρότερες δόσεις. Γιατί αν μου επιτρέπετε να πω κάποια συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία πρέπει να έχουν στο νου μας, στο νου τους οι ακροατές μας, προκειμένου να αποφασίσουν αν θα μπουν στη διαδικασία του εξοδικαστικού μηχανισμού, γιατί είναι ουσιαστικά αυτά τα tips τα σημαντικότερα, κύριε Πουρναράκη, κύριε Γεωργιάδη.
0: Μάλιστα.
2: Το πρώτο είναι να μην κάνουμε αίτηση στα τυφλά. Δηλαδή δεν λέμε «Α, εξοδικαστικός πάω, ξεκινάω, κάνω μία αίτηση και όπου βγει, ό,τι βγει εγώ αποδέχομαι». Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι πρέπει να ελέγξουμε προσεκτικά...
1: Γιατί τι μπορώ να κάνω. Κάνω την αίτηση του εξοδικαστικού. Okay, ναι. Ό,τι βγει. Ένας αλγόριθμος, όπως είπατε, είναι τόσα μου βγάζει, δεν μπορώ να κάνω τίποτα, okay, αν μου κουρέψει, μου κούρεψε, άρα ή το αποδέχομαι ή όχι.
2: Δεν κάνουμε στα τυφλά πράγματα, πρέπει. Να ελέγξουμε προσεκτικά όλα τα στοιχεία που θα εμφανιστούν στην πλατφόρμα. Δηλαδή η πλατφόρμα θα μας φέρει το εισόδημά μας, την περιουσιακή μας κατάσταση. Δεν σημαίνει ότι αυτά τα οποία θα δώσει στην πλατφόρμα είναι και τα πραγματικά. Μπορούν να λείπουν στοιχεία. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί ένα λάθος εισόδημα, ένα λάθος περιουσιακό στοιχείο μπορεί εγώ να έχω πουλήσει κάτι και να μην το έχω σήμερα στην κυριότητά.
1: Και με ποιον θα μιλήσουμε, με το σύστημα.
2: Συγγνώμη, ναι, με το σύστημα. Μιλάμε, κάνουμε την αίτηση και συνέχεια μιλάμε με τους αρμόδιους φορείς προκειμένου να διορθώσουμε πράγματα τα οποία εμφανίζονται λανθασμένα. Μην νομίζετε ότι όλες οι αιτήσεις που γίνονται και συλλέγουν τα στοιχεία από τους δημόσιους φορείς έρχονται στην πλατφόρμα σωστά, σαφέστατα και πρέπει να κάνουμε τον έλεγχο.
0: Υπάρχει, ναι. Υπάρχει...
2: Διαφορετικά θα τα βάζαμε όλα στον αυτόματο πιλότο.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κίνδυνος, κυρία Μακρυδάκη, ο εξοδικαστικός να γίνει αποτελεσματικότερος για όσους έχουν περιουσία, αλλά να αφήνει σε δυσκολότερη θέση όσους δεν έχουν τίποτα να ρευστοποιήσουν.
2: Όχι. Εδώ μπορώ να σας το πω αυτό, διότι μιλάμε ουσιαστικά για έναν αλγόριθμο ο οποίος βλέπει τα δεδομένα και μας δίνει αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα.
2: Από εκεί και μετά, εσείς το απάντησε ο γεγονός ότι αν μπορώ να μιλήσω με κάποιους ανθρώπους, φαντάζομαι αυτό εννοείται, μέσα στην πλατφόρμα που χειρίζονται αυτή την πλατφόρμα και σε κάθε περίπτωση να μου δώσουν ένα πιο ιδανικό αποτέλεσμα.
0: Ναι.
2: Αυτό προφανώς εννοείται.
0: Ναι.
2: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν διάφορες εκδοχές, δηλαδή παράδειγμα, εσείς έχετε 5 ακίνητα και εν συνεχεία πάτε εξαφανίζετε από το ε9 τα 4 ακίνητα ώστε να φαίνεται μόνο το ένα, κάνετε την αίτησή σας και εν συνεχεία ξαναεμφανίζεται όταν προκύψει το αποτέλεσμα το οποίο θα είναι το ιδανικό σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση. Ξανεμφανίζεται λοιπόν τα ακίνητα στο ε9. Εδώ να πούμε ότι οτιδήποτε τέτοιο κάνουμε θεωρείται παραποίηση των δεδομένων και είναι ποινικό αδίκημα. Και εννοείται ότι θα χάσετε τον εξοδικαστικό, εννοείται ότι δεν θα μπορέσετε να ξανεφαρμόσετε άμεσα τη διαδικασία για να ωφεληθείτε. Τα πάντα συμβαίνουν και τα πάντα μπορούν να συμβούν. Λοιπόν, από εκεί και μετά εξαρτάται βέβαια το ίσως, την εγκυρότητα και κατά πόσο καθένας θέλει να μπει στην διαδικασία του να ρισκάρει. Τι να σας πω. Εντάξει, ξέρετε πόσα συμβαίνουν, έτσι κι αλλιώς θα μπορούσε, ναι, θα μπορούσε, γιατί όχι. Αλλά θεωρώ προσωπικά ότι δεν πρέπει κάποιος από τους συμπολίτες μας και από τους ακροατές που μας ακούει αυτή τη στιγμή να ρισκάρει και να κάνει κάτι τέτοιο, γιατί όπως σας είπα και θα ακυρωθεί ο εξοδικαστικός, αλλά και θα έχει και άλλες ποινικές κυρώσεις. Αυτό το οποίο πρέπει να έχουμε στο νου μας είναι ότι ουσιαστικά όταν θα φτάσουμε στο διατά αυτά για να δούμε το τι μέλη γενέσθε, πρέπει η ρύθμιση να είναι τέτοια ώστε να είναι βιώσιμη. Δηλαδή, εάν εγώ καταλήξω να πληρώνω 240 δόσεις των 900 ευρώ κάθε μήνα για 20 χρόνια από τώρα που μιλάμε, όπως αντιλαμβάνεστε, κανένας δεν γνωρίζει αν θα μπορέσει να συντηρήσει μια τέτοιου είδους ρύθμιση. Γι' αυτό σε κάθε περίπτωση πρέπει να συμβουλευόμαστε κάποιον που μπορεί να μας βοηθήσει, που μπορεί να δει τι καλύτερο μπορεί να γίνει στην όλη διαδικασία και να έχει ένα αποτέλεσμα το οποίο θα είναι βιώσιμο.
0: Ωραία.
2: Αυτό είναι το α και το ω.
0: Και ποιος αποφασίζει τελικά αν η μία λύση είναι βιώσιμη, ο φιλέτης, η τράπεζα ή ο σέρβισερ?
2: Κοιτάξτε να δείτε, ουσιαστικά ο εξοδικαστικός μηχανισμός είναι αυτός ο οποίος μέσω του αλγόριθμου μας δίνει το αποτέλεσμα. Και ή το αποδεχόμαστε ή το αρνούμεθα και σκεφτόμαστε αν υπάρχει κάποια άλλη λύση προκειμένου να αρχίσω να σταδιακά να μειώνω τις οφειλές μου και να μην χάσω τα ακίνητα, τουλάχιστον όλα αυτά τα οποία έχω στην κυριότητά μου.
0: Μάλιστα, αυτόματα μέσω πλατφόρμας δηλαδή.
2: Ναι, ναι, αυτόματα. Ωραία. Μέσω πλατφόρμας. Βλέπω το αποτέλεσμα και αποφασίζω αν θα το αποδεχτώ ή όχι, με βάση ουσιαστικά τις δυνατότητες που έχω για να πληρώνω και με βάση το τι άλλες εκδοχές υπάρχουν, γιατί πάντα υπάρχουν εκδοχές. Βέβαια τώρα που συναμιλούμε να έχουμε στο μυαλό μας ότι άλλες ρυθμίσεις που υπάρχουν είναι μόνο 24 πάγια ρύθμιση, οι 48 δόσεις, προσοχή εδώ, οι 48 δόσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνο έκτακτες οφειλές, δηλαδή ένα φόρο κληρονομιάς, τέτοιου είδους οφειλές. Και εν συνεχεία έχουμε και τις 72 δόσεις, τις οποίες τις έχουμε κουβεντιάσει
1: αρκετές. Ας τις αφήσουμε αυτές καλύτερα. Μην τις σχολιάσουμε καν.
2: Ναι, δεν έχουν κάποιο αποτέλεσμα, τουλάχιστον.
1: Μην τις σχολιάσουμε καν.
2: Όπως μιλάμε, δεν τις έχει αποδεχτεί και ο κόσμος. Γιατί και εδώ πρέπει να το σχολιάσουμε αυτό και πρέπει να το πούμε κατά πόσο μπορούν οι πολίτες τελικά έναν, κάτι που νομοθετείτε να είναι εφαρμόσιμο. Γιατί το να πω εγώ ότι σου δίνω τη δυνατότητα, κύριε Γεωργιάδη και κύριε Πουρναρά, να πας και να ρυθμίσεις, αλλά εσύ να μην μπορείς να ρυθμίσεις, να μην μπορείς να κάνεις τίποτα, απλά εγώ να λέω ότι σου έδωσα αυτή τη δυνατότητα, δεν έχει νόημα.
1: Υπάρχουν και κινήσεις της κυβέρνησης, κυρία Μακρυδάκη, που το γνωρίζετε πολύ, πολύ καλά, μόνο για να λέμε ότι κάναμε κάτι. Μόνο για να βγούμε στα κανάλια και να πούμε ότι ναι, εμείς κάναμε αυτή τη ρύθμιση. Όλα τα επιμελητήρια όλων της Ελλάδας σε όλα τα επαγγέλματα είπανε αν είναι δυνατόν αυτό να θεωρείται βοήθεια για τους επιχειρηματίες και για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αφήστε το.
2: Θέλω να μας ακούσουν που συζητάμε και να το δουν λίγο καλύτερα, γιατί η απάντηση σε αυτό που έρχεται από το κράτος είναι η εξής. Ότι αν δεν μπορείς να προχωρήσεις τις 72 δόσεις, γιατί θεωρούν ότι το μεγαλύτερο μέγεθος των οφειλών που υπάρχει αυτή τη στιγμή στους πολίτες είναι οι οφειλές μέχρι τέλους του 23, άρα για τις οφειλές 24, 25 και το τρίχον 26 μπορούν να μπουν στην πάγια ρύθμιση και να πληρώνουν ταυτόχρονα και οτιδήποτε νέο βεβαιώνεται. Φανταστείτε, να έχω τις 72 δόσεις, να έχω να πληρώσω τη δόση των 72, να έχω να πληρώσω μία 24 και να τρέχω να πληρώσω και τα τρέχοντα.
1: Ναι, η κυβέρνηση λέει αν δεν μπορείς κλείσει το καλύτερα.
2: Εδώ λοιπόν η πολιτεία τι έρχεται και λέει? Έρχεται και λέει ότι υπάρχει το ενδεχόμενο του εξοδικαστικού. Και εδώ εγώ θα προσθέσω το εξής. Το να κάνεις μία ρύθμιση έχει ένα κόστος α και το να κάνεις έναν εξοδικαστικό έχει ένα κόστος όχι α στο τετράγωνο, α στην εκατοστή. Άρα λοιπόν πρέπει και αυτό το κράτος να το δει και να δει και κατά πόσο μπορούν οι πολίτες να ανταποκριθούν, εντάξει, και να βοηθήσουν τον εαυτό τους πληρώνοντας τους ειδικούς για να μπουν σε έναν εξοδικαστικό μηχανισμό ο οποίος θεωρείται αυτή τη στιγμή η ιδανική και η μοναδική ουσιαστικά πραγματική λύση.
1: Μάλιστα. Κύριε Μακρυδάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.
2: Την καλημέρα, τη δική μου να έχετε. Καλή
0: καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ήταν η κυρία Φιλοθέη Μακρυδάκη, η γνωστή φοροτεχνικός.
1: Κλείστο, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να πληρώσεις. Τι το κρατάς ανοιχτό? Κλείστο. Είναι απλή η κυβέρνηση, έχει αυτή την κατεύθυνση. Για όσο δεν το έχετε καταλάβει, από την προηγούμενη ΔΕΘ που δεν υπήρχαν ελεύθεροι επαγγελματίες, από αυτή τη ΔΕΘ που υπάρχει τα λαλίγο και επαγγελματίες και αγρότες, δεν μπορεί να πληρώσεις. Χρωστάς, δεν μπορεί να πληρώσεις. Κλείστο. Λοιπόν, να υπενθυμίσω για όσους μας ακούνε ότι τα έπινα Γαλάνη είναι μαζί μας και για αυτή την εκπομπή. Γαλάνη in house, λοιπόν, μπείτε να δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και το σημαντικότερο, τις τιμές που μπορείτε να αλλάξετε το σπίτι σας και τη διάθεσή σας.
0: Από σήμερα έχουμε και αλλαγή του καιρού. Χθες είχαμε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Έχουμε βροχές σε όλη τη χώρα.
1: Βροχερό ήλιον.
0: Βροχερό ήλιον.

0: Πάντως εγώ πιστεύω ότι Βόρειο ή Νότιο στην Ευρώπη κάπου θα τα βρούνε, κάπου θα βρεθούν στη μέση, κάτι θα συμφωνήσουν για να δουν μήπως κάνουμε μια κοινή εισαγωγή καυσίμων ως Ευρώπη και μήπως λυθεί το πρόβλημα αν πέσουν λίγο οι τιμές από εκεί. Και επίσης δηλώνω ότι οι Βόρειοι Νότιοι στην Ελλάδα, οι Βόρειοι θα πάρουν περισσότερα.
1: Πάντα γίνεται αυτό. Στην Ευρώπη.
0: Τώρα εκτός από τους φύλακες της Αναστάσεως μετά του προϊσταμένου τους, θα πρέπει να. Όχι στην Ευρώπη, για την Ελλάδα μιλάω τώρα. Βόρειοι Νότιοι.
1: Α, για την Ελλάδα.
0: Για την Ελλάδα.
1: Αλλά,
0: για την
1: Ευρώπη, αλλά και στην Ευρώπη. Οι Βόρειοι πάντα ήταν λίγο πιο προνομιούχοι.
0: Ναι, εδώ στην Ελλάδα λοιπόν.
1: Η συμμαχία του Νότου ήταν επί Τσίπρα, επί ΣΥΡΙΖΑ. Είχε γίνει συμμαχία του Νότου. Οι χώρες δηλαδή, της Μεσογείου, της Ευρωπαϊκής Μεσογείου.
0: Φύγαμε από την Ευρώπη και ήρθαμε στην Ελλάδα.
1: Λέω, ναι, εντάξει, εγώ είμαι Ευρωπαίο. Εγώ είμαι σκηνάς.
0: Επειδή έχουμε στην Ευρώπη δεν πάμε καλά. Στην Βόρεια δεν πάμε καλά, στην Ευρώπη. Δεν πάμε καλά.
1: Ναι, γιατί δεν προσεγγίταξε. Στην Ευρώπη πάμε πολύ καλά.
0: Ναι, στην Ευρώπη είμαστε τέλειοι. Ναι. Λοιπόν, επειδή Βόρεια δεν πάμε καλά. Και ούτε οι φύλακες της Αναστάσεως μετά του προϊσταμένου τους φαίνεται να αλλάζουν την κατάσταση.
1: Όχι, και πώς θα γίνονται να τις αλλάξει.
0: Άρα θα βάλουμε το χέρι στην τσέπη μας, θα βγάλουμε τα λεφτά μας, εμείς κυβερνάμε δικά μας είναι και θα δώσουμε κάτι παραπάνω, κάτι το οποίο δεν μας είπε βέβαια ο εκπρόσωπος. Είπε ότι εμείς δίνουμε για όλους.
1: Ναι. Ο Μανώλης που
0: το
1: λέει.
0: Το ίδιο είπε και σε συνέντευξή του, συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι. Το κύριο και ο Γιώργης τώρα. Εμείς λέει από Εύρω, από Φλόριντα μέχρι Γάβδο. Λέει είμαστε για να κάνουμε εγγένεια σε δρόμους, ανοίγουμε νοσοκομεία, φτιάχνουμε νοσοκομεία, φτιάχνουμε σχολεία.
1: Τα πάντα όλα.
0: Τα πάντα όλα. Ναι. Αλλά σε όλη την Ελλάδα. Γιατί όλα αυτά τα περισσότερα είναι προς τα πάνω μεριά, δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Ναι.
0: Εσύ μπορείς.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω. Όχι.
0: Γιατί δεν στείλαμε φύλακες Αναστάσεως και στην Κρήτη και στείλαμε μόνο κάτι φραπέδες. Όχι, εκεί τους βρήκαμε αυτούς.
1: Στην Κρήτη ήταν.
0: Εκεί τους βρήκαμε αυτούς, συγγνώμη.
1: Στην Κρήτη ήταν οι Πασόκοι. Ανεβαίναν στα τρακτέρ.
0: Πρώην Πασόκοι.
1: Οι αριθμοί που ανεβαίναν στα τρακτέρ.
0: Άλλοι αυτοί είναι
1: τώρα. Νυν και με τη βούλα είναι.
0: Άλλοι είναι αυτοί. Εγώ λέω για την κυβέρνηση που πήρε τους πρώην Πασόκοι.
1: Ο Μανώλης λέει, μάλλον εννοεί η Μπακογιάννη το Φλωρίδι.
0: Γιατί καταλαβαίνουμε ότι όλοι το Φλωρίδι. Δηλαδή ο άνθρωπος από Πασόκος γίνεται νεοδημοκράτης. Με υπογραφή, α πούμε, θέλει να γίνει νεοδημοκράτης. Και την ώρα που πάει να. Ασπαστεί την παράταξη. Ξαφνικά θέλετε να τον βγάλετε από υπουργό, κύριε Μπακογιάννη. Γιατί νομίζετε ότι.
1: Ο Μανώλης το λέει αυτό. Μην το παίρνει πάνω σου.
0: Α, μην το πάρω πάνω.
1: Όχι, ο Μανώλης ρωτάει. Δεν ξέρω αν είναι θέσφατο, αν ξέρει κάτι, αλλά.
0: Όχι, εμένα το μυαλό μου εκεί πήγε.
1: Και σένα πήγε εκεί.
0: Και λέω, μην μου πειράζετε το Φλωρίδι.
1: Δεν ξέρω πώς παρασύρθηκε από σένα ο Μανώλης.
0: Είναι σαν τον εκατομμυριούχο που όταν πριν κάνει την ερώτηση το κοινό λέει μην πει τίποτα.
1: Αυτό θα επηρεάσει το κοινό, ναι. Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, αυτά πρέπει να ολοκληρώσουμε κάπου εδώ.
0: Μάλιστα, κύριε Πάνο Πουρναρά.
1: Ήταν η εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα. Γιώργος Γεωργιάδης στο ένα μικρόφωνο.
0: Είπα, ο Πάνος ναι, ναι. Πουρναρά στο άλλο.
1: Θα πώς... είμαστε ξανά πότε.
0: Θεού θέλοντος, Μπίμπι επιτρέποντος, ναι, 112.
1: Και Ντόναλτ Τραμπ, ο οποίος στην Αμερική
0: έχει
1: το Τραμπ TV.
0: Να σε δω να πεις του Τσαμπλιάρη, παρετούμε και εγώ και ο Γεωργιάδης πάμε στο Τραμπ TV.
1: Τραμπ TV, ναι. Άμα υπάρχει καμιά καλή
0: προτασούλα, θα το κοιτάξουμε. Μετά τι έχουμε.
1: Μένετε εδώ συντονισμένοι, έρχονται τα αθλητικά νέα, τα sports news με...
0: Κάτσα νιούς. Όλα τα άλλα νιούς ήρθαν μετά. Κάτσα νιούς ήταν πρώτο.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, υπομονή στους δρόμους τώρα και λίγο βροχούλα. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Και
1: σχεραίνει η κατάσταση.
0: Ναι, υπομονή. Παιδιά, μην μπλακώνετε σαν τους 80χρονες επάνω κάτω στη Βουλιαγμένη. Αφήστε να τα λύσουμε.
1: Ναι.
0: Έτσι, απλά τα πράγματα.
1: Ναι. Και να πλακώνονται για πρόσχετο τώρα. Για ξαπλώστρες. Πρόσχετο, άσχετα. Σε μαγαζί το οποίο Σεπτέμβρη ήταν sold out, δηλαδή δεν υπήρχαν άδειες ξαπλώστρες πολλές.
0: Υπήρχαν.
1: Όλες ήταν. Ναι. Αλλά ήθελα μια συγκεκριμένη. Τώρα,
0: είναι πιο σύνθετο γιατί ήμουν
1: πιο
0: εκεί.
1: Πιο σύνθετο, εντάξει. Ήσουν μπροστά στο σύμβολο.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκαμ.
2: Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Τι έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
9: Η ηλιακή θερμοσύχωση Calpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpak, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
10: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
11: Σπούδασε βιοιατρική, ιδιαιτολογία, διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
12: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
11: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3 στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Ξεκινούν σήμερα τρίτη εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στην Νέα Υόρκη. Ενεργειακή κρίση με φόβο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία αναμένεται να αποτελέσει κεντρικό ζήτημα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση. Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, όπου πραγματοποιεί συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και ότι ο ίδιος προτίθεται να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία, έστειλε ο Πρωθυπουργός. Προτάσεις για φθηνότερα καύσιμα κατέθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας με βιντεοσκοπημένη δήλωσή του. Όπως αναφέρει, η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην αντλία, επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους και στα δηληστήρια, έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστήριων που το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασαν το 1,5 δις, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%.

0: Φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών. Νοσηλεύεται ο 27χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπη στην Ιγουμενίτσα. Ο 25χρονος φέρει τραύμα στο στήθος, το οποίο σύμφωνα με τις πληροφορίες προκάλεσε ο ίδιος στον εαυτό του. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία καθώς και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης. Πίνακια διώξεις ασκήθηκαν στον 76χρονο για πρόκληση θανατηφόρας σωματικής βλάβης και στην 29χρονη φίλη του για απλή συνέργεια, εξύβριση και απειλή μετά το περιστατικό στην Βουλιαγμένη που είχε ως τραγική κατάληξη τον θάνατο ενός 82χρονου. Αύριο οδηγούνται στον ανακριτή. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλεί σήμερα στη 1 το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας για το θέμα των πολυκατοικιών στην Κυψέλη που έχουν υποστεί ζημιές εξαιτίας των έργων του μετρό. Την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης προκάλεσε η παραδοχή του ανεξάρτητου βουλευτή Γιώργου Μανούσου στην Ολομέλεια ότι ουσιαστικά εκπροσωπεί το νέο κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη Συμμαχία Ελλήνων για προσπάθεια νομοποίησης της Χρυσής Αυγής. Έκανε λόγο ο βουλευτής του ΚΚΕ Χρήστος Κατσότας, ενώ ο Αλέξανδρος Καζαμίας της Πλεύσης Ελευθερίας χαρακτήρισε απαράδεκτη την παρουσία και εκπροσώπηση τέτοιων σχηματισμών στη Βουλή. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι και την 5η σταθμή του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων συντήρησης. Ενόπλη επίθεση σημειώθηκε έξω από Λύκειο στην Τουρκία με αποτέλεσμα να τραυματιστούν μαθητές. Στα χέρια των τουρκικών αρχών βρίσκεται 15χρονος ύποπτος. Στον καιρό βροχές και τοπικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Για σήμερα σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, άνεμιος 6 με 7 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Νίκος Κατσάτσος.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλη την παρέα του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος και ακούτε την εκπομπή Sports News. Την εκπομπή που, ως γνωστόν, κάθε μέρα από την Δευτέρα έως και την Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι ανοίγει το αθλητικό πρόγραμμα του σταθμού. Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής βρίσκεται η Αντριάννα Πούγιου και στην εκφώνηση των δελτίων αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων ο Πάνος Πουρναράς. Αυτή τη φορά δεν σε είπα Παναγιώτη, είδες, το σεβάστηκα. Έχουμε πραγματάκια να πούμε και χθες είχαμε, αλλά έχουμε και σήμερα αρκετά πραγματάκια, καθώς έχουμε την ολοκλήρωση της προετοιμασίας της Εθνικής Ομάδας για το Nations League. Έχουμε να πούμε για την ΑΕΚ, γιατί έχουμε αρκετά νέα στην ΑΕΚ. Έχουμε... τι άλλο έχουμε... έχουμε μια επίσκεψη, μια ωραία επίσκεψη την οποία πραγματοποίησε θρύλος του Παναθηναϊκού στο Κοροπή.

Έχουμε διάφορα να πούμε. Εντάξει. Δυστυχώς θα πω εγώ, δεν έχουμε τα άλλα σπορ σήμερα, κάτι το οποίο λίγο με ενοχλεί, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Είναι κάποιες μέρες που, όπως λέει και ένα, είναι κάποιες μέρες που, εντάξει, απλά δεν θα υπάρχουν πολλά πράγματα. Και όπως λέει κιόλας και μία παροιμία, no news, good news, σωστά το λέω Πάνο? Το επιβεβαίωνε και ο Πάνος ο Πουρναράς, οπότε εντάξει, όλα καλά. Το μόνο που μπορούμε να πούμε από τα άλλα σπορ είναι ότι στο τένις, στο Open της Σιγκαπούρης, στο Μονό, η Μαρία Σάκαρη θα αντιμετωπίσει την Λίντα Φρουχβίρτοβα. Στις 2:40 είναι προγραμματισμένος ο αγώνας της, 3:20. Και βλέπουμε. Αυτό είναι μέχρι στιγμής το μόνο που κυκλοφορεί από άλλα σπορ. Είχαμε και χθες την κατάκτηση του Super Cup στο handball γυναικών από τον ΠΑΟΚ που επικράτησε της αναγέννησης Σάρτας. Αυτά είναι λίγο οι εξελίξεις που έχουμε στα άλλα σπορ. Δεν έχουμε δηλαδή κάτι το εξωπραγματικό, δεν έχουμε κάτι δηλαδή το πολύ πολύ γεμάτο. Οπότε πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε, όπου θα φτάσουμε μέχρι και την Κύπρο σήμερα. Θα καταλάβετε γιατί.

Θα ξεκινήσουμε με την Εθνική Ελλάδος, γιατί πρώτα απ' όλα η Εθνική Ομάδα είναι πάνω από κάθε σύλλογο στην Ελλάδα. Και δεύτερον, επειδή είναι και το θέμα με την περισσότερη ζήτηση στις επόμενες αυτές τις ημέρες. Οπότε θα πούμε λίγο για την Εθνική, καθώς εχθές πραγματοποιήθηκε η πρώτη προπόνηση των διεθνών μας. Είχαν συναντηθεί στο ξενοδοχείο το οποίο διαμένει η εθνική μας ομάδα, όπου έκανε χθες την πρώτη προπόνηση. Όσοι δεν αγωνίστηκαν με τις ομάδες τους έκαναν κανονική προπόνηση, αλλά όσοι αγωνίστηκαν το Σαββατοκύριακο το οποίο πέρασε με τους συλλόγους τους έκαναν αποκατάσταση και γυμναστήριο. Σήμερα λοιπόν ολοκληρώνεται η απογευματινή προπόνηση, με απογευματινή προπόνηση η προετοιμασία της εθνικής στην Ελλάδα ενώπιση του αγώνα της Πέμπτης με τη Σερβία για την πρώτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League, γιατί πολύ απλά αύριο το μεσημέρι η εθνική ομάδα, η αποστολή της Εθνικής Ελλάδος θα αναχωρήσει για το Βελιγράδι, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τους Σέρβους. Υπάρχει ένα δίλημα στην εντεκάδα, ανάμεσα σε Τζολάκη ή Βλαχοδήμο η θέση του τερματοφύλακα. Βέβαια νομίζω και ο Μανδάς, παιδιά, δεν πάει πίσω και ο Μανδάς. Να τα λέμε, έχουμε πολύ καλό τερματοφύλακα. Συζήταγα χθες με τον Βασίλη το Γεράσιμου στην εκπομπή την οποία έκανε το βράδυ ο άνθρωπος του Προέδρου. Και εντάξει, είναι αυτό, αλλά ναι, οι δύο υποψήφοι για την θέση του τερματοφύλακα είναι Τζολάκης ή Βλαχοδήμος, ενώ θέση βασικού διεκδικεί και ο Κοστούλας.

Και αξίζει να σημειώσουμε λίγο για την εθνική ομάδα ότι εχθές στο κανάλι της Εθνικής Ελλάδος στο YouTube έκανε, πραγματοποίησε δηλώσεις ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής μας ομάδας, ο οποίος ανέφερε ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία η συμμετοχή της Εθνικής Ελλάδος στην πρώτη κατηγορία του Nations League και είπε ότι θα διεκδικήσουν και όλα τα παιχνίδια, ότι θα δώσουν τον καλύτερο τους αυτό σε όλα τα παιχνίδια. Ήταν ένα κομμάτι από τις δηλώσεις του Σέρβου τεχνικού της εθνικής μας. Θυμίζουμε ότι η Ελλάδα αγωνίζεται την Πέμπτη εναντίον της Σερβίας στις 10 παρτάρτο. Μετάδοση από τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Γιώργου Λίγκρη, ο οποίος θα βρίσκεται στο Βελιγράδι. Και δεν πάμε και στους συλλόγους. Πάμε λίγο και στους συλλόγους, όπου έχουμε ειδήσεις, έχουμε κάποιες εξελίξεις. Θα ξεκινήσουμε με την ΑΕΚ, καθώς υπάρχει αισιοδοξία στην πλευρά του δικεφάλου ότι ο Ρώτα θα είναι έτοιμος μετά την διακοπή των εθνικών ομάδων και ότι θα επιστρέψει στον αγώνα με τον Όφη. Θυμίζουμε ότι και χθες είπε ο Μάριος ο Ματσάνκος ότι περίπου 10 μέρες θα απουσιάσει ο Λάζαρος Ρώτα. Οπότε επικρατεί αυτή η αισιοδοξία στον δικέφαλο. Από την άλλη, ο Μπαρνάμπας Βάργα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει τον αγώνα με την Σαχτάρ Ντονιέτσκ στις 14 του Οκτώβρη. Και να συνεχίσουμε λίγο με κάτι ευχάριστο για τους φίλους της Ένωσης. Όπως κάναμε την αναφορά στον Μπαρνάμπας Βάργα, πρέπει να κάνουμε την αναφορά και στον συμπατριώτη του, τον Μίλαν Βιτάλης, καθώς ο χαφ της Ένωσης, ο οποίος την προηγούμενη σεζόν αγωνιζόταν στην Γκιόρ, την πρωταθλήτρια Ουγγάριας, στο τέλος εκείνης της σεζόν του 2025-26, αναδείχθηκε καλύτερος Ούγγρος ποδοσφαιριστής στο πρωτάθλημα της χώρας του.

Και πάμε λίγο και στα εξωαγωνιστικά της Ένωσης, καθώς η ΑΕΚ έκλεισε μια συμφωνία με μεγάλο χρηματικό ποσό με την per capita. Την εταιρεία η οποία συνεργάζεται με Κοσμοτέ, Νόβα και Αλφα. Και μένει να δούμε στο τέλος της σεζόν τι θα γίνει και ποιο κανάλι θα μεταδίδει του χρόνου τους εντός έδρας αγώνες της ΑΕΚ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πάμε να δούμε λίγο μία ανάρτηση την οποία έκανε ο υπεύθυνος επικοινωνίας της Κιτρινόμαυρης ΠΑΕ, Τάσος Τσατάλης, ο οποίος αναφέρει ότι ο κύριος Μπέος έβαλε στο στόμα του Νίκολιτς αναλυθώς λόγια που δεν είπε ποτέ ο Σέρβος τεχνικός, δηλώνει, ανέφερε ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕΑΕΚ σε δημοσίευσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και αυτή τη στιγμή έχω μπροστά μου μια ανακοίνωση η οποία βγήκε μετά την ανάρτηση του υπεύθυνου επικοινωνίας, όπου αναφέρει χαρακτηριστικά: όσοι επενδύουν σε αλευροτουφεκές για να κατασκευάσουν τοξικότητα και εντυπώσεις από το τίποτα, θα έπρεπε να είχαν σκεφτεί καλά πρώτα ότι ποντάρουν σε κουτσά άλογα. Όσο για τα αγαπημένα άλογα, κάποιος θα έπρεπε να τους πει ότι το δημιουργό κλίμα σήμερα για κάποιους σκοπούς, αλλά και για να δικαιολογήσω όσα έρχονται αύριο, είναι κόλπα παγιά, φθηνά και κυρίως προβλέψιμα. Να μην ξεχνάνε πως τελικά ουδέν κρύπτον από τον ήλιο. Τίποτα δεν κρύβεται από τον ήλιο.

Αυτή ήταν η ανακοίνωση της ΑΕΚ που τελειώνει με την, με την παροιμία ουδέν κρυπτών από τον ήλιο. Τι να κάνω, ο Πουρναράς μου βάζει χέρι, τι είναι αυτά τα πράγματα. Ρε πάνω, γιατί. Γελάει κιόλας, το ευχαριστιέσαι, το ευχαριστιέσαι έτσι, το ευχαριστιέσαι να κάνεις τις παρατηρήσεις σου. Καλά, εντάξει, okay. Να ξέρεις, μία μέρα την εκδίκησή μου θα την πάρω, να το θυμάσαι, να το θυμάσαι. Στο κοντινό μέλλον τώρα, εδώ είμαστε.

Θα μείνουμε στην Αθήνα και θα πάμε στον Παναθηναϊκό, εκεί όπου εχθές επισκέφθηκε το Κοροπείο ο Ζιλμπέρτο Σιλβά, ο οποίος παρακολούθησε την προπόνηση του Παναθηναϊκού και συνομίλησε με τους Τζέικομπ Νίστρουπ, Τάκη Φίσα και Στέφανο Κοτσόλη. Ενώ σε κυκλοφορία βρίσκονται αυτή τη στιγμή τα εισιτήρια για το εκτός έδρας μάτς του Τριφυγιού κόντρα στην Καϊρά Ταλμάτης στις 22 Οκτωβρίου στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Conference League. Πενθήμερο ρεπό έδωσε στους παίκτες του, στους ποδοσφαιριστές του, ο Τζέικομπ Νίστρουπ, ο προπονητής των Πρασίνων, όπου την Κυριακή θα επιστρέψουν κανονικά στην δουλειά οι ποδοσφαιριστές του Ουδεανού Τεχνικού. Συνεχίζουμε επίσης, θα μείνουμε στην Αττική, αλλά θα φύγουμε από την Αθήνα, θα πάμε Πειραιά. Θα πάμε Πειραιά, γιατί στον Ολυμπιακό και ενώ, στην ΑΕΚ, στον Παναθηναϊκό και στον ΠΑΟΚ Βόρειας Θεσσαλονίκη, οι προπονητές έδωσαν ρεπό στους ποδοσφαιριστές. Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού περιλαμβάνει προπονήσεις μέχρι την Παρασκευή. Για όσους έχουν μείνει στο Ρέντι, εκτός από τους 13 διεθνείς που έχουν φύγει για το παράθυρο των εθνικών ομάδων, όπου σε αυτούς τους 13 ήταν να είναι ο Λέον Μπέιλι, ωστόσο δεν θα ταξιδέψει για την Τζαμάικα ώστε να ενσωματωθεί στην εθνική ομάδα της χώρας του και έτσι θα μείνει στον Πειραιά για να δουλέψει. Παρ' όλα αυτά, πέρα από τις προπονήσεις και το πρόγραμμα των Ερυθρόλευκων, έχουμε ένα δημοσίευμα από την Τουρκία το οποίο αναφέρει πως οι Πειραιώτες εξετάζουν την περίπτωση του 33χρονου Πορτογάλου αριστερού μπακ Ράφαελ Γκερέιρο, που έμεινε ελεύθερος από την Bayern Μονάχου. Αυτό πάντα σύμφωνα με δημοσίευμα από την Τουρκία, όπου μάλιστα αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ράφαελ Γκερέιρο είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει χρόνια καριέρας στην Bundesliga με την Borussia Dortmund και μετέπειτα με τους πρωταθλητές Γερμανίας.

Και εννοείται πως θα το αναφέρω πάντα αυτό, πάντα. Το Sports News είναι το μενού, είναι η εκπομπή μενού με τα αθλητικά γεγονότα της ημέρας. Περισσότερο ρεπορτάζ, περισσότερη ανάλυση για όλες τις ομάδες, όλα τα αθλήματα, όλες τις χώρες, όλες τις ηπείρους. Θα έχετε τη δυνατότητα να τα ακούσετε στο μαγκαζίνο, στο ενημερωτικό μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3 με την μία και μοναδική Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, η οποία όπως και κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, θα ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο πλούσιο πρόγραμμα για το μαγκαζίνο, γιατί έχουμε να πούμε διάφορα. Και μιας που πάμε σιγά σιγά στην λήξη του πρώτου ημιχρόνου, του πρώτου μισάωρου, απλά να πούμε λίγο ότι με τον ΠΑΟΚ θα ολοκληρώσουμε, ότι βρίσκονται εν αναμονή των αποτελεσμάτων της μαγνητικής που υποβλήθηκαν οι Παυλένκα και τάχα άλλοι μετά από την εξάρθρωση όμου που υπέστησαν στον αγώνα του Δικεφάλου του Βορρά με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο, ενώ υπάρχει ανακούφιση στο ασπρόμαυρο στρατόπεδο με τον Diego Costa, ο οποίος δεν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό. Οι ποδοσφαιριστές του Αλέσιο Λύση επιστρέφουν την Κυριακή στις προπονήσεις, ενώ θα δώσουν μάλιστα και έναν φιλικό αγώνα στις 2 Οκτωβρίου, χωρίς όμως να έχει γίνει γνωστός ο αντίπαλος. Ώρα 12:25. Ημίχρονο, διακοπή για διαφημίσεις, να πάρουμε και εμείς ανάσες μας, να πάρει και ο Πάνος ανάσες του και επιστρέφουμε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Για δράση είσαι έτοιμος?
4: Με Argyland, ναι!
3: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argyland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
4: Argyland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
5: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπαν.

0: Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Σάρι, τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
4: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
5: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
6: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
8: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε, ήρθε η ώρα να βάλουμε μία αρχή στο δεύτερο ημίχρονο των Sports News της 3ης 22ης Σεπτεμβρίου 2026. Όποιος θέλει να στείλει το οτιδήποτε μπορεί να γράψει το μήνυμά του στο 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943. Το Viber του Interveten Ελλάδα Sports 94,3 για να στείλετε ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας.

Και θα συνεχίσουμε με το ποδόσφαιρο. Απλά δεν θα πάμε ακόμα στις δύο ομάδες Θεσσαλονίκης, τον Άρη και τον Ηρακλείο, που έχουμε και εκεί ειδήσεις. Γιατί? Γιατί πολύ απλά θα πούμε μια είδηση που βγήκε μόλις, καθώς έχουμε βασικό Λούκα Γιώβιτς στον αγώνα της Σερβίας με την Ελλάδα την Πέμπτη, γιατί τραυματίστηκε ο Ντούσαν Βλάχοβιτς στο τελευταίο παιχνίδι της Μπεσίκτας και θα χάσει όλους τους αγώνες, όλους τους αγώνες της πρώτης, του πρώτου παραθύρου των εθνικών ομάδων, όπου θυμίζουμε ότι σε αυτό το παράθυρο που, θα διαρκεί τρεις εβδομάδες, η Εθνική Σερβίας, όπως και όλες οι χώρες, θα δώσουν τέσσερις αγώνες για το Nations League. Και έτσι λοιπόν, ο Λούκα Γιώβιτς θα ξεκινήσει βασικός κόντρα στην εθνική μας ομάδα.

Και πάμε τώρα στην ροή μας. Πάμε στη ροή μας. Είπαμε για τον ΠΑΟΚ. Είπαμε για ειδήσεις του ΠΑΟΚ. Όπου είπαμε προηγουμένως, εν αναμονή των αποτελεσμάτων. Θα μείνουμε όμως στη Θεσσαλονίκη, καθώς έχουμε ειδήσεις και από Άρη και από Ηρακλή. Από τον Άρη επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Μιχάλη Γρηγορίου έπειτα από το χθεσινό ρεπό που τους έδωσε ο Έλληνας τεχνικός. Ενώ ο Καντεβέρε, ο επιθετικός της ομάδας του Μιχάλη Γρηγορίου, δεν θα ενσωματωθεί στην Εθνική Ζιμπάμπουε για το παράθυρο των εθνικών ομάδων. Θα μείνει στη Θεσσαλονίκη λόγω του προβλήματος το οποίο υπέστη στην αναμέτρηση με τον Ηρακλή το Σάββατο.

Πάμε τώρα στον Ηρακλή, εκεί όπου εχθές σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ3 ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Ηρακλής, ο Παναγιώτης Μονεμβασιώτης, ανέφερε ότι πρώτον ότι δεν υπάρχει κάποιο θέμα αποχώρησης του Βάλτερ Ματσάρη. Ο Ματσάρη θα συνεχίσει στον Ηρακλή έπειτα και από τις δηλώσεις οποίες έκανε μετά την λήξη της αναμέτρησης με τον Άρη το Σάββατο. Ενώ το επόμενο παιχνίδι του Ηρακλή, το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι του Ηρακλή στην Super League θα διεξαχθεί στο Καφτατζόγλιο στάδιο. Αυτά είπε ο πρόεδρος του Γυρεού, ο Παναγιώτης Μονεμβασιώτης, ο οποίος έδωσε συνέντευξη στο τρίτο κανάλι της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης.

Και απλά να πούμε στον κόσμο ότι το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι του Ηρακλή στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι μετά τη διακοπή στις 11 Οκτωβρίου, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει στις 5 η ώρα τον Λεβαδιακό.

Ορίστηκε και μόλις τώρα ο διαιτητής του αγώνα της Σερβίας με την Ελλάδα για την πρεμιέρα της πρώτης κατηγορίας του Nations League, ο οποίος είναι ο Σουηδός Γκλεν Νίμπεργκ, ο οποίος έχει βρεθεί πρόσφατα στο μάτς της ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφια για τα play-off του Champions League, ενώ επιπλέον έχει οριστεί και στο Ολυμπιακό Σάρι τον Ιανουάριο του 2025, αλλά και στον αγώνα της κανονικής διάρκειας τη σεζόν 2022-23 Ολυμπιακός ΑΕΚ, που είχε λήξει 0-0. Η βοηθή του θα είναι ο Μαχμούτ Μπέιγκι και ο Ανδρέας Ζέντερκβιστ, ως τέταρτος ορίστηκε ο συμπατριώτης του Άνταμ Λάντεμπεκ. Στο ΒΑΡ θα βρίσκονται ο Ισπανός Γκιγέρμο Κουάρδα Φερνάντεθ και βοηθός του θα είναι ο συμπατριώτης του ο Θέθαρ Σότο Γκάρδο.

Θα αλλάξουμε άθλημα. Θα το γυρίσουμε. Θα πάμε από το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ, εφόσον είπαμε τα ποδοσφαιρικά και τα πιάσαμε. Και πάμε να πούμε λίγο, γιατί έχουμε από χθες το βράδυ μία κυκλοφορία και σήμερα άλλη μία κυκλοφορία εισιτηρίων. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια του, η προπόληση μεμονωμένων εισιτηρίων βασικά ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τους αγώνες στο Telecom Center Athens με την Παρίς στις 24 και Βιλερμπάν στις 30 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των δύο πρώτων αγωνιστικών της EuroLeague. Και στο αγωνιστικό να πούμε ότι ανεβάζει στροφές ο Ρογαβόπουλος ώστε να προλάβει την πρεμιέρα με την Παρί την Πέμπτη. Αυτή την Πέμπτη στις 9 και 4 στο Telecom Center Athens. Ενώ αναμένεται να επιστρέψει και από τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Kendrick Nunn.

Από τον Παναθηναϊκό θα πάμε στον ΠΑΟΚ, εκεί όπου σήμερα το πρωί η ασπρόμαυρη ΚΑΕ ανακοίνωσε την έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων για τον αγώνα της πρεμιέρας του EuroCup με την Μανρέσα στις 30 Σεπτεμβρίου και είναι θέμα ωρών, είναι θέμα χρόνου βασικά, αν το πω πιο σωστά, τα εισιτήρια να εξαντληθούν στην πρώτη σεζόν της εποχής Μιστακίδη στον Δικέφαλο του Βορρά. Να πούμε ότι φέτος ο ΠΑΟΚ έχει δώσει 6.000 διαρκείας και βγαίνουν λίγα περισσότερα από 2.000 εισιτήρια, με τον κόσμο να έχει κάνει ντου από νωρίς. Για όποιον θέλει να αγοράσει, αξίζει να σημειωθεί ότι είναι 30 ευρώ, τα μεμονωμένα εισιτήρια είναι 30 ευρώ για τους αγώνες με ΑΕΚ, Άρη, Ηρακλή, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό Άκτορ για τα ντέρμπι στο ελληνικό πρωτάθλημα, ενώ στους εντός έδρας αγώνες της ομάδας στο EuroCup είναι επίσης 30 ευρώ για αυτές τις δύο κατηγορίες, 20 ευρώ για τους υπόλοιπους εντός έδρας αγώνες της Greek Basket League, δηλαδή με Καρδίτσα, Κολοσσό Ρόδου, Μαρούσι, Μύκονο, Περιστέρι, Προμηθέα Πατρών και Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων. Μόνο ένας αγώνας δεν θα έχει εισιτήρια για τον, στο Παλατάκι, για τον αγώνα του ΠΑΟΚ, στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Ο αγώνας της 10ης Οκτωβρίου του 2026 ανάμεσα στον Δικέφαλο του Βορρά και την Δόξα Λευκάδας, καθώς θα πραγματοποιηθεί και κλεισμένο των θυρών λόγω της τιμωρίας της ομάδας από την αγωνιστική περίοδο 2025-26.

Από το δικέφαλο του Βορρά θα πάμε στον δικέφαλο του Νότου, εκεί όπου από χθες το βράδυ βρίσκεται στην Ελλάδα ο Τωμά Ερτέλ για λογαριασμό της ΑΕΚ. Ο 37χρονος Γάλλος γκάρντ, έμπειρος Γάλλος γκάρντ, αναμένεται να ενσωματωθεί άμεσα στις προπονήσεις της Ένωσης, ώστε σιγά σιγά να ξεκινήσει και την σεζόν στον δικέφαλο.

Μια σεζόν η οποία ξεκινάει στις 3 του Οκτώβρη για την Greek Basket League, και θα πούμε λίγο και το πρόγραμμα να το θυμίσουμε στον κόσμο.

Έχουμε 2 αγώνες την Κυριακή στις 4 Οκτωβρίου, ωστόσο το Σάββατο στις 3 Οκτωβρίου που είναι η πρώτη μέρα της Greek Basket League, η πρεμιέρα της Greek Basket League, έχουμε Μύκονος ΠΑΟΚ στις 3. Στις 4 η ώρα έχουμε 2 αγώνες Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας και ΑΕΚ Μαρούσι. Ενώ το πρόγραμμα της ημέρας ολοκληρώνεται με 2 αγώνες, στις 5 η ώρα Προμηθέας Πατρών Περιστέρη και στις 5.30 Καρδίτσα Άρης. Ενώ 4 Οκτωβρίου, στη 1 η ώρα το μεσημέρι, ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί στο Telecom Center Athens τον νεοφώτιστο Βίκος Falcons Ιωαννίνων. Ενώ στις 5.30 στο Ιβανόφιο, σε ένα κατάμεστο Ιβανόφιο, αναμένεται να είναι κατάμεστο το Ιβανόφιο, ο Ηρακλής θα φιλοξενήσει τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό.

Χθες είχαμε και τους τελευταίους αγώνες της τρίτης αγωνιστικής της Super League 2, η οποία θα συνεχίσει κανονικά και αυτή την εβδομάδα που θα έχουμε και την διακοπή, με τον με την Αθλητική Ένωση Λάρισας να επικρατεί 4-0 του πύργου με μεγάλη άνεση στο Παμπελοποννησιακό στάδιο στην Πάτρα. Εκεί αγωνίστηκε ο πύργος εχθές. Πανθρακικός νίκη Βόλου 1-0 και ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολης 2-1. Πάμε να πούμε λίγο γρήγορα τη βαθμολογία μετά και τη λήξη της τρίτης αγωνιστικής. Μαρκό έχει το 3-3 με 9 βαθμούς, βρίσκεται στην πρώτη θέση. Ελλάς Σύρου, ΑΕΛ, Πανθρακικός και Πανιώνιος ισοβαθμούν στην δεύτερη θέση με 7 βαθμούς, με την Ελλάς Σύρου να είναι πιο πάνω από τις υπόλοιπες ομάδες λόγω του ενεργητικού της. Στην έκτη θέση βρίσκεται η Καλυθέα με 6 βαθμούς. Από 4 βαθμούς έχουν ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β και Νέστος Χρυσούπολης 7η, 8η και 1η θέση αντίστοιχα. Στη 10η θέση ο Πανσεραϊκός με 3 βαθμούς. 11ος είναι ο Αστέρας Άκτορ Β επίσης με 3 βαθμούς. 2 βαθμούς μετράει Αναγέννηση Καρδίτσας και από έναν βαθμό μετράνε Απόλλων Καλαμαριάς, Ζάκυνθος και Πύργος, που είναι από τη 13η έως και τη 15η θέση, δηλαδή είναι οι πρώτες 3 θέσεις στη ζώνη του υποβιβασμού, ενώ η τελευταία ομάδα της βαθμολογίας χωρίς νίκη είναι η Νίκη Βόλου. Όπου να πούμε και λίγο και δύο ειδήσεις γρήγορες από την Super League 2 πριν πάμε στην Κύπρο που έχουμε μπασκετική είδηση. Να πούμε ότι από την Νίκη Βόλου παρελθόν αποτελεί ο Στέλιος Μαλεζάς, ο προπονητής που ανέλαβε την Νίκη Βόλου στην αρχή της σεζόν, ενώ σήμερα έχει ραντεβού ο κύριος Στάσος Καζίας, ο πρόεδρος της ΠΑΕ Πανσεραϊκός, με τον Αλέκο Βοσνιάδη, ο οποίος Αλέκος Βοσνιάδης θυμίσουμε ότι είχε υποβάλει την παρέτησή του έπειτα από την ήττα της ομάδας των Σερών από την Καλυθέα 2-1 στο Γρηγόρης Λαμπράκης, στο ιστορικό Ελπάσο, και σήμερα θα κάτσουν οι δύο άντρες να συζητήσουν για το μέλλον της ομάδας και αν θα συνεχίσουν μαζί στην φετινή σεζόν.

Και πάμε να πούμε τώρα την είδηση για την Κύπρο. Και γιατί λέμε για Κύπρο? Γιατί έχουμε μια είδηση που αφορά την EuroLeague. Η Maccabi Tel Aviv βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με την Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ώστε να χρησιμοποιήσει την Κύπρο ως έδρα της στους εντός έδρας αγώνες της EuroLeague.

Και για τους αγώνες της Maccabi Tel Aviv στην EuroLeague, δύο είναι τα υποψήφια γήπεδα, το Σπύρος Κυπριανού στη Λεμεσό και το Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία στην Λευκοσία. Αυτά είναι τα δύο γήπεδα τα οποία είναι υποψήφια για να φιλοξενήσουν τους αγώνες της Maccabi Tel Aviv, της ομάδας του λαού, της πρωταθλήτριας του Ισραήλ, όπου θυμίζουμε ότι δεν, όπως και πέρσι που άσετα αναγωνίστηκαν και η Maccabi και η Hapoel Tel Aviv τον Δεκέμβριο σε κάποια φάση στη χώρα τους, δηλαδή στο Ισραήλ, στο Tel Aviv συγκεκριμένα, γιατί είναι και οι δύο ομάδες από την ίδια πόλη. Άσετα αν υπήρχε αυτή η παρένθεση, θυμίζουμε ότι παίζανε τους αγώνες σε άλλη χώρα. Η Hapoel Tel Aviv έπαιζε στην Σόφια και η Maccabi Tel Aviv έπαιζε στην Σερβία.

Και θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή με είδηση που βγήκε μόλις τώρα. Μόλις τώρα βγήκε η είδηση αυτή που θα σας πω, καθώς η ΚΑΕ Άρης ανακοινώνει ότι από αύριο Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, από τις 12 το μεσημέρι, ξεκινά η διάθεση των εισιτηρίων για όλους τους εντός έδρας αγώνες της πρώτης φάσης του EuroCup για την σεζόν 2026-2027. Εννοείται πως όπως έχω πει και τις, και τις υπόλοιπες και τις άλλες φορές στην εκπομπή αυτή, περισσότερο ρεπορτάζ, περισσότερη ανάλυση για όλες τις ομάδες, όλα τα σπορ, όλες τις χώρες και όλες τις υπήρους, θα έχετε την ευκαιρία αμέσως μετά, τη δυνατότητα μάλλον αμέσως μετά, να τα ακούσετε στο μαγκαζίνο της Ζέτα, στο μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 με την Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, η οποία ακολουθεί. Κάπου εδώ η εκπομπή Sports News της Τρίτης ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής, η Αντριάννα Πούλιου. Εμείς ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο. Να είστε καλά και να έχετε μια όμορφη Τρίτη. Γεια! Yeah.

0: απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
3: Γεια σας, είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλλη Βοζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
4: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-86-57-677.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
2: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
3: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι το ευχόμαστε. Βέβαια, καιρικά δεν είναι καθόλου καλό, διότι βρέχει καταρακτοδός από το σπίτι που ξεκίνησα εκεί κοντά στο Μαρούσι έως εδώ. Η βροχή είναι συνεχόμενη. Βγήκα από το αυτοκίνητο, ομπρέλες, ξέρετε τώρα. Είναι αυτό που λέμε οι φθινοπορεινές μπόρες. Λοιπόν, κατά τα άλλα καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ, και θα ξεκινήσουμε τώρα το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Θα πάμε παρεούλε έως τις 2. Στο μικρόφωνο είναι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, παραγωγή εκπομπής, δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θεμής Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάτσος και η Ανδριάνα Πούλιου. Στο 69-39-943-943 το Viber που ξέρετε πλέον όλοι, εδώ στέλνετε, εξακολουθείτε μάλλον

Και στέλνετε ό,τι σας ενδιαφέρει, σχόλια και παρατηρήσεις. Ιντερβέτερ είναι στο πλάι μας και αυτή την φθινοπορεινή βροχερή ημέρα και πάμε να ξεκινήσουμε από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Τελικά, ποιος θα έπρεπε να τους πει ότι το δημιουργώ κλίμα σήμερα για κάποιους σκοπούς, αλλά και για να δικαιολογήσω όσα έρχονται αύριο, είναι κόλπα παλιά, φθηνά και κυρίως προβλέψιμα. Να μην ξεχνάνε πως τελικά ουδέν κρυπτών από τον ήλιο. Αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της η ΠΑΕΑΕΚ. Νωρίτερα, ο υπεύθυνος επικοινωνίας του Δικεφάλου, Τάσος Τσατάλης, τόνισε πως ο Αχιλλέας Μπέος αναλυθώς έβαλε στο στόμα του Μάρκο Νίκολιτς λόγια που δεν είπε ποτέ. Όταν υποστήριξε πως ο Σέρβος τεχνικός ανέφερε ότι δεν υπήρχε πέναλτι στη φάση του Λούκα Γιώβιτς. Στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς θα βρίσκεται μετά τη διακοπή ο Ρώτα, που ταλαιπωρείται από τραυματισμό στο πόδι λόγω χτυπήματος. Δύσκολα θα προλάβει τον αγώνα με τον Όφη ο Μπαρνάμπας Βάργα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για την απόκτηση δεξιού μπα. Καλύτερος Ούγγρος ποδοσφαιριστής για την περασμένη σεζόν αναδείχθηκε ο Μίλαν Βιτάλης. Θα έπαιρνα στην ΑΕΚ τον Κόιζεκ. Είχα ξεχωρίσει τον Αριάγκα από τότε που αγωνιζόταν στην Παρτιζάν, τόνισε σε συνέντευξή του σε σερβικό μέσο ο Μάρκο Νίκολιτς. Με απογευματινή προπόνηση συνεχίζεται η προετοιμασία της εθνικής ομάδας εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης με την Σερβία για την πρώτη αγωνιστική του Nations League. Αύριο το μεσημέρι, αναχώρηση της αποστολής για το Βελιγράδι ανάμεσα σε Τζολάκη ή Βλαχοδήμο, η θέση κάτω από τα δοκάρια, φανέλα βασικού διεκδικεί ο Κοστούλας. Προπονήσεις μέχρι την Παρασκευή θα κάνουν οι εναπομείναντες ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να μην υπολογίζει σε 13 διεθνείς. Στην Αθήνα θα παραμείνει ο Λίο Μπέιλι παρά την κλίση του από την Εθνική Τζαμάικας. Οι Ερυθρόλευκοι εξετάζουν τον 33χρονο Πορτογάλο αριστερό μπακ Ραφαέλ Γκερέιρο, που έμεινε ελεύθερος από την Μπάγερν Μονάχου, σύμφωνα με μέσα από την Τουρκία. Το Κορόπι επισκέφθηκε χθες ο Ζιλμπέρτο Σίλβα, ο οποίος παρακολούθησε την προπόνηση του Παναθηναϊκού και συνομίλησε με τους Νίστρουπ, Φίσα και Κοτσόλη. Σε κυκλοφορία βρίσκονται τα εισιτήρια για το εκτός έδρας μάτς του Τριφυλιού κόντρα στην Καερά Ταλμάτη στις 22 Οκτωβρίου. Πενθήμερο ρεπό έδωσε ο Γιάκομπ Νίστρουπ στους ποδοσφαιριστές του, που θα επιστρέψουν στις προπονήσεις την Κυριακή. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων της Μαγνητικής που υποβλήθηκαν οι Παυλένκα και τα Χάλη βρίσκονται στον ΠΑΟ, κανακούφιση για τον Ντιέγκο Κώστα που δεν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό, επιστρέφουν την Κυριακή στις προπονήσεις οι Ασπρόμαυροι. Η ομάδα του Ολέσιο Λύση θα δώσει φιλικό αγώνα στις 2 Οκτωβρίου, χωρίς να έχει γίνει γνωστός ο αντίπαλος. Επιστρέφουν στις προπονήσεις μετά το χθεσινό ρεπό οι παίκτες του Άρη. Δεν ενσωματώνεται στην Εθνική Ζιμπάμπουε και παραμένει στην Θεσσαλονίκη ο Καντεβέρε λόγω του προβλήματος που υπέστη στην αναμέτρηση με τον Ηρακλή. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε από χθες την προπόληση μεμονωμένων εισιτηρίων για τους αγώνες στο Telecom Center Athens με την Παρί στις 24 και Βιλερμπάν στις 30 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των πρώτων αγώνων της EuroLeague. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια του αγώνα του ΠΑΟΚ με την Μανρέσα στο Παλατάκι στο πλαίσιο της πρεμιέρας του EuroCup. Θέμα ωρών είναι το sold out. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ το ΜΑΕΡΤΕΛ για λογαριασμό της ΑΕΚ. Ο 37χρονος Γάλλος Γκάρντ αναμένεται να ενσωματωθεί άμεσα στις προπονήσεις της Ένωσης. Την Κύπρο θέλει να δηλώσει για έδρα της τους εντός έδρας αγώνες της EuroLeague η Maccabi Tel Aviv, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με την Κυπριακή ομάδα Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε με την ΑΕΚ, πολλές ειδήσεις και προέκυψαν τελευταία. Για να ακούσουμε τι γίνεται από τον Μάριο Ματσάγκο. Λοιπόν, Μάριε, τώρα το πρωί συνέβησαν πραγματάκια στην ΑΕΚ με ανακοινώσεις και τοποθετήσεις οι οποίες σηκώνουν λίγο ψηλά τους τόνους. Καταρχάς να δούμε αυτή η ανακοίνωση που έκανε η ΠΑΕ ΑΕΚ, πώς το λένε, κόντρα του Αχιλλέα Μπέου και του Βόλου. Τι ακριβώς είναι και τι θέλει να αναδείξει, διότι δεν κατάλαβα αρκετά πράγματα, είναι η αλήθεια.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα, και σε όλο τον κόσμο. Όντως, πολλές ειδήσεις σήμερα το πρωί. Μία εξ αυτών είναι και η ξεκάθαρη θέση της ΠΑΕ ΑΕΚ για τα όσα ακούστηκαν μετά το τέλος του αγώνα στο Βόλο από ανθρώπους της Θεσσαλικής ομάδας, κυρίως φωτογραφίζοντας τον Αχιλλέα Μπέου. Η ΑΕΚ κάνει λόγο για κινήσεις με συγκεκριμένες σκοπιμότητες, υποστηρίζοντας πως η πραγματικότητα στο τέλος αποκαλύπτεται. Αναφέρει μεταξύ άλλων ότι όσοι επενδύουν σε αλευροτουφεκές για να κατασκευάσουν τοξικότητα και εντυπώσεις από το τίποτα θα έπρεπε να είχαν σκεφτεί καλά ότι ποντάρουν σε κουτσάλογα. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να κρυπτογραφήσουμε λίγο την ανακοίνωση της ΑΕΚ.
0: Ναι, και θα μου επιτρέψεις μία πρόταση που επίσης δεν κατάλαβα. Δημιουργώ κλίμα σήμερα για κάποιους σκοπούς και για να δικαιολογήσω όσα έρχονται αύριο. Και αυτό δεν το κατάλαβα.
1: Εμένα μου δείχνει τοποθέτηση πως κάτι συμβαίνει στο παρασκήνιο το οποίο δεν γνωρίζουμε εμείς.
0: Ναι.
1: Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Μέσα σε όλα αυτά που είχε δηλώσει ο Αχιλλέας Μπέος μετά την ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ, προχώρησε σε μια ακόμα ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook. Άλλαξε τα δεδομένα. Γιατί ο Αχιλλέας Μπέος είχε πει ότι μίλησε με τον Μάρκο Νίκολτς μετά το τέλος του αγώνα και του μετέφερε ο προπονητής ΑΕΚ ότι δεν ήταν πέναλτι πάνω στο Γιώβιτς. Τώρα σε νέα του τοποθέτηση αναφέρει ότι τον πλησίασε δίνοντας του συγχαρητήρια για την πόλη και την εικόνα της ομάδας. Δηλαδή ο Μάρκο Νίκολτς πλησίασε τον Αχιλλέα Μπέο. Ενώ όσον αφορά τη φάση για το πέναλτι του Γιώβιτς, ο Δήμαρχος Βόλου υποστήριξε πως ο Σέρβος τεχνικός του παραδέχθηκε πως δεν την είχε δει. Στη συνέχεια, όπως υπογράμμισε ο κ. Μπέος, ο κόουτς της Ένωσης τοποθετήθηκε δημόσια λέγοντας πως πράγματι υπήρχε πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ. Ενώ αρχικά είπε άλλα, στη συνέχεια το άλλαξε. Εντάξει, Αχιλλέας Μπέος είναι, λέει και ξελέει.
0: Πάντως, αυτό που τόνισε και ο Τάσος Τσατάλης, έτσι δεν
1: αυτό
0: είναι?
1: Αυτό ακριβώς, με πρόλαβες. Ναι. Νωρίτερα από την ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ, ο διευθυντής επικοινωνίας της ΠΑΕ, ο Τσατάλης, έκανε λόγο πως ο Αχιλλέας Μπέος έβαλε λόγια στο στόμα του Μάρκο Νίκολτς που δεν είχε πει ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εντάξει, είπε ο ένας, απάντησε ο άλλος. Το θέμα είναι ότι το αγωνιστικό μας ενδιαφέρει περισσότερο και φυσικά και τα τηλεοπτικά. Καλά είναι αυτά, καλά, με την έννοια ότι ναι, για εμάς να έχουμε ειδήσεις, αλλά αυτά που ενδιαφέρουν τον οργανισμό ΑΕΚ είναι ότι προχώρησε σε μια πάρα πολύ σημαντική συμφωνία για τα τηλεοπτικά που θα ξεκινήσουν από τη νέα σεζόν 2027-28. Ήρθε σε συμφωνία για τη διαχείριση των τηλεοπτικών της δικαιωμάτων με την εταιρεία Per Capita. Από πέρσι είχε παραχωρήσει τη διαχείριση των τηλεοπτικών, απλά το νέο συμβόλαιο, το οποίο θα έχει διάρκεια για 4 χρόνια, θα φτάνει ίσως και να ξεπερνά τα 48 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή μιλάμε ετησίως για 12 με 12,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, ενώ το περσινό, αυτό δηλαδή που ολοκληρώνεται, είναι στα 10 εκατομμύρια ευρώ.
0: Κερδοφόρο,
1: αυτό,
0: πολύ.
1: Κερδοφόρο, σε αυτό φυσικά παίζει ρόλο, συγγνώμη, και η φιλία που υπάρχει μεταξύ του Μάριου Ηλιόπουλου και του κυρίου Γιάννη Βαρδινογιάννη, δύο ανθρώπων που γνωρίζονται αρκετά χρόνια.
0: Μάλιστα. Ωραία. Για πάμε τώρα να δούμε. Έχουμε αυτή τη διακοπή τώρα. Ο Ρώτα θα είναι έτοιμος περίπου με τη λήξη αυτής της ανάπαυλας, έτσι δεν είναι? Με
1: ακριβώς,
0: το θέμα
1: θα είναι
0: έτοιμος
1: και θα τεθεί στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς αρχής γενομένης από το παιχνίδι με τον Όφη που είναι στις 10 Οκτωβρίου, δηλαδή θα είναι διαθέσιμος. Τώρα, όσον αφορά τον Βάργα, στόχος των ανθρώπων της ΑΚ και επιθυμία του ίδιου του ποδοσφαιριστή, αλλά όλα αυτά βάσει το πώς θα εξελιχθεί η αποθεραπεία του, γιατί έχει υποστεί θλάση και πώς αντιδράσει ο οργανισμός του, είναι να προλάβει το πρώτο, μάλλον το δεύτερο ευρωπαϊκό παιχνίδι της ΑΕΚ κόντρα στην Σαχτάρ. Αν καταφέρει να είναι έτοιμος και στο παιχνίδι με τους κριτικούς, καλό θα είναι. Όμως στην ΑΕΚ δεν θα πάρουν κάποιο ρίσκο. Προτιμούν να τον έχουν με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο έτοιμο και να είναι 100% έτοιμος, παρά να μην είναι 100% έτοιμος στο μάτς με τον Όφη. Μένει φυσικά να δούμε και πότε θα είναι έτοιμος και ο Στρακώσα. Βέβαια ο Μπρινιόλι του βάζει δύσκολα, γιατί οι εμφανίσεις του Ιταλού τερματοφύλακα πηγαίνουν από το καλό στο καλύτερο. Το είδαμε και στο Πανθεσσαλικό, οπότε χρειάστηκε, ήταν εκεί.
0: Νομίζω πέρυσι μόνο σε αγώνες κυπέλου δεν είχε παίξει ο Μπρινιόλι.
1: Ναι, απλά με τον τραυματισμό του Στρακώσα αναγκάζεται να
0: παίξει. Δεν λέω. Αναμφισβήτητα. Πάλι, τι να πω, μεταβαίνουν και κλάδων στην Ουγγαρία σχετικά με τον Βιτάλης, η μία αναγνώριση μετά την άλλη, έτσι.
1: Ακριβώς. Κορυφαίος ποδοσφαιριστής για τη σεζόν 2025-26. Βέβαια, το καλύτερο βραβείο γκρου ποδοσφαιριστή εκτός συνόρων κέρδισε ο Ντομινίκ Σομποσλάι της Λίβερπουλ, ενώ ο δεύτερος ήταν ο Μπαρνάβας Βάργα της ΑΕΚ. Mm-hmm. Δηλαδή και για τον Βάργα αξίζει να αναφέρουμε. Σε ψηφοφορία που συμμετείχαν οι αρχηγοί και οι προπονητές των ομάδων των δύο πρώτων κατηγοριών του γκρικού πρωταθλήματος, περίπου δηλαδή 1000 ποδοσφαιριστές, καθώς και τα μέλη της Ουγγρικής Ομοσπονδίας, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό ήρθε και ο Βιτάλης στην ΑΕΚ. Γι' αυτό το έχει δώσει ένα ρόλο ο Μάρκο Νίκολης, τον εμπιστεύεται. Πολλοί το συγκρίνουν με τον Πινέδα, δηλαδή η αποχώρηση του Πινέδα, αν μπορεί ο Βιτάλης να καλύψει. Τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά οι δύο ποδοσφαιριστές, όμως κάνει τη δουλειά που θέλει ο Μάρκο Νίκολης ο Βιτάλης, γι' αυτό τον προτιμά. Και μην ξεχάσω να αναφέρω ότι ενδέχεται, όχι δεν δείχνει, κατά μεγάλο ποσοστό ο Λούκα Γιώβιτς θα πάρει φανέλα βασικού στα παιχνίδια της Σερβίας μετά τον τραυματισμό του Ντούσαν Βλάχοβιτς, ο οποίος θα απουσιάσει. Άρα θα δούμε
0: της εθνικής μας, έτσι, κόντρα
1: 24 ακριβώς, 24 του μήνα, κόντρα στην Ελλάδα, ο Λούκα Γιώβιτς αναμένεται να πάρει φανέλα βασικού.
0: Είδα σε ένα βίντεο κινηματογραφικό, πώς να το πω έτσι. Λοιπόν, αυτό που είδα είναι τον Νίκολιτς να εμφανίζεται στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ που λέει «Μαμά, είμαστε ΤΣΣΚ», καθώς υπηρέτησε την ομάδα και αποθεώθηκε από τον κόσμο της ρωσικής ομάδας στο μεγαλύτερο κινηματογράφο της Μόσχας.
1: Ναι, τον αγαπάνε πάρα πολύ στην ΤΣΣΚΑ, τον Μάρκο Νίκολιτς. Γνώρισε τρομερή αποθέωση με τους οπαδούς της ΤΣΣΚΑ να ταραγουδούν το όνομά του τη στιγμή που μίλησε απευθύνοντας χαιρετισμό. Καταχειροκροτήθηκε. Παρότι αποχώρησε από την ομάδα, είναι ιδιαίτερα αγαπητός. Οι οπαδοί της ΤΣΣΚΑ που έδωσαν το παρόν στη σινεμά της Μόσχας για να παρακολουθήσουν αυτό το ντοκιματέρ, μόλις εμφανίστηκε ο Μάρκο Νίκολιτς, πραγματικά έγινε πανδαιμόνιο. Υπάρχει και μέσα τη σελίδα της Mozart Sport. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και το γεγονός ότι ο Μάρκο Νίκολιτς παραχώρησε και μια μεγάλη συνέντευξη εδώ σε ένα podcast στην πατρίδα του, που μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον ποδοσφαιριστή που θα επέλεγε να φέρει στην ΑΕΚ από την Παρτιζάν. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, αυτός ο ποδοσφαιριστής είναι ο Κόιζεκ. Είναι ο Έρικ Κόιζεκ. Εγώ τον κρατάω για το μέλλον. Είναι 20 ετών, Αυστριακός, επιθετικός, 1,95. Παίζει δανεικός από τη Βόλσμπεργκ, την Αυστριακή Βόλσμπεργκ στην Παρτιζάν. Έχει βέβαια συμβόλαιο στο 2028. Οι Σέρβοι το έχουν βάλει και οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι. Φέτος έχει 5 γκολ, 3 ασίστ σε 702 λεπτά συμμετοχή. Δηλαδή 14 παιχνίδια έχει παίξει, αλλά από λίγο σε πρωτάθλημα και προκριματικά Conference League. Το κρατάμε για την ΑΕΚ, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Λοιπόν, είδες καθόλου καλοσκάμι στιγμιότυπο ή στον αέρα, έτσι live στο σόι μου?
1: Ζωντανά δεν μπόρεσα να το δω, το είδα μετά σε κάποια βίντεο που κυκλοφόρησαν. Εντάξει, μαζί με το Μελέτη Λία, εκεί όλο το σόι είναι χιτρινόμαυρο πραγματικά. Ήτανε μαγκωμένος, είναι λογικό. Στα συνθήματα το πάει καλά όμως.
0: Θα ξαναπαίξει ή ήταν άπαξ?
1: Θα το δούμε. Ποτέ. Δεν το θεωρώ απίθανο, όμως αυτό που θέλουμε όλοι, κυρίως ο κόσμος της ΑΕΚ, είναι να τον βλέπει στο γήπεδο, να πρωταγωνιστεί στο γήπεδο. Και μακάρι να το πετύχει, γιατί ήρθε. Κυρίως για τα παιχνίδια κυπέλλου έχει έρθει ο Καλουσκάμης. Όμως εγώ θα πω γιατί να μην μείνει και στην ΑΕΚ για τα επόμενα χρόνια. Να του δοθεί η ευκαιρία, να την αρπάξει την ευκαιρία να δουλέψει και να καταξιωθεί.
0: Ωραία, έγινε. Μάρια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλή συνέχεια, Ζωτά. Να είσαι καλά.
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού τώρα, κυρίες και κύριοι, για να ακούσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι. Εκεί που άλλοι το διέλυσαν, οι ποδοσφαιριστές, οι αναπομείναντες τουλάχιστον ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, παραμένουν μέχρι την Παρασκευή σε προπονήσεις.
1: Γεια σου, Ζέτα μου. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Πριν πάμε στα του Ολυμπιακού, που όπως καταλαβαίνει κανείς δεν υπάρχει καμιά ιδιαίτερη είδηση, θα ήθελα να κάνω μια αναφορά.
0: Στο Βιέρα.
1: Ναι, σε έναν άνθρωπο, επειδή είχα προσωπική σχέση μαζί του. Γιατί εγώ τότε ήμουν στους μικρούς του Ολυμπιακού, όταν ήρθε το 1972 και κάθισε για 5 χρόνια. Για τους παλαιότερους, για τους νεότερους προφανώς δεν λέει τίποτα, μπορεί να μην λέει τίποτα αυτό το όνομα, αλλά για όσους έχουν διαβάσει την ιστορία του Ολυμπιακού, αλλά και για τους παλαιότερους, ήταν ένας παίκτης, μια ξεχωριστή προσωπικότητα, που προσέφερε πολλά στον Ολυμπιακό, ίσως τον καλύτερο Ολυμπιακό όλων των εποχών. Τον Ολυμπιακό του Νίκου Γουλαδρή εννοώ, εκεί την τριετία 72-75, και ο οποίος έφυγε από τη ζωή χθες στα 80 του χρόνια, μια μεγάλη απώλεια. Και ο επίσημος Ολυμπιακός τον αποχαιρέτησε με ένα σχετικό μήνυμα στα social media.
0: Μιλάμε τώρα για τις χρονιές 73, 74, 75 που πήρε και τα 3 διαδοχικά πρωταθλήματα.
1: Ακριβώς, και μετά το 77 είχε ένα σοβαρό τραυματισμό. Δεν του ανανέωσαν το συμβόλαιο, στεναχωρημένος, έφυγε, πήγε στην ΑΕΚ. Και πήγε στην ΑΕΚ και πήρε και δύο πρωταθλήματα. Το 77, 78, 79.
0: Και είναι και διεθνής, έτσι, με την Ουρουγουάη είχε πάρει το κύπελλο του 66.
1: Ναι, το 66 είχε παίξει στο Μουντιάλ. Εκεί ήταν βασικός. Είχε 5 συμμετοχές στο Μουντιάλ του 66. Ήρθε στα 26 του στον Ολυμπιακό μαζί με τον άλλον, τον Χούλιο Λοσάντα, ένα άλλο μεγάλο. Έγραψαν ένα χρυσό κομμάτι τη σπουδαία από εκεί τότε, την ομάδα του Γουλάνδρη. Τέλος πάντων, αυτός ήταν ένας χαφ πολύ προχωρημένος για την εποχή του. Για να δώσω σε κάποιους να καταλάβουν. Δηλαδή, έπαιζε αμυντικό χαφ ουσιαστικά. Ήταν μια θέση η οποία τώρα είναι πολύ σημαντική στο ποδόσφαιρο, αλλά την έπαιζε πολύ καλά τη δεκαετία του 70 ο Βιέρα, για να καταλάβει κανείς. Και ένας τύπος με πολύ χιούμορ, πλακίτσες, πειράζει όλο τον κόσμο και τα λοιπά. Τέλος πάντων, αυτά για τον Μίλτον Βιέρα. Τώρα στον Ολυμπιακό, από σήμερα ξεκινάει ένα μεγάλο διάστημα στο οποίο ο Αλγουαθίλ, δεν ξέρω, προφανώς και δεν αισθάνεται πολύ καλά, αλλά μπορεί να κάνει και διαφορετικά. Γιατί έχουν μείνει μόνο 15 παίχτες στο Ρέντι. Και άλλοι 13 που βρίσκονται ήδη με τις εθνικές ομάδες. Και ευτυχώς που ο Ολυμπιακός κατάφερε με υπερπροσπάθειες, θα έλεγα, να κρατήσει τον Μπέιλι να μην πάει στη Τζαμάικα, για να έχει ταξίδια, ταλαιπωρίες και τα λοιπά. Γι' αυτό και ήταν εκτός αποστολής στο παιχνίδι με τον Λεβαδιακό. Γιατί για να φανεί, ας πούμε, τραυματίας σε πάση περιπτώσει, άλλωστε δεν είναι ακόμα έτοιμος. Και να δουλέψει αυτές τις δύο εβδομάδες, που είναι 2,5 εβδομάδες, και να είναι έτοιμος σιγά σιγά να μπει σε ρυθμούς. Γιατί στο ξεκίνημα της χρονιάς, ενώ ξεκίνησε προετοιμασία με την Άστον Βίλα, έπαιξε δύο φιλικά, είχε έναν τραυματισμό, τον άφησε λίγο πίσω και στον Ολυμπιακό, επειδή ποντάρουν πολλά στον Τζαμαϊκανό, θέλουν να δουλέψει αυτό το διάστημα μαζί με τον προπονητή και να είναι έτοιμος για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στις 11 Οκτωβρίου, αλλά και γι' αυτό με την Μαρσέη 4 μέρες αργότερα, έτσι. 15 Οκτωβρίου, είναι τα δύο παιχνίδια αυτά τα πολύ σημαντικά για τον Ολυμπιακό, αφού ξεπεράσουμε τη μεγάλη διακοπή, η οποία σ' άλλους θα κάνει καλό, σ' άλλους κακό, δεν ξέρουμε, ο χρόνος θα δείξει.
0: Έτσι. Αυτό το όνομα το οποίο αναφέραμε και στο δελτίο, ο Ραφαέλ Γκερέιρο, είναι κάτι που απασχολεί?
1: Δεν υπάρχουν.
0: Όχι,
1: δεν
0: έτσι.
1: Κοίτα, αρχιά, άμα αρχίσουμε, επειδή τώρα δεν έχει τίποτα, να αρχίσουμε να γράφουμε ό,τι θέλουμε, Ζέτα. Ο Ολυμπιακός έχει δύο αριστερά μπάκια, θα πάει να πάρει και τρίτο. Δεν βρίσκω το λόγο ότι μπορεί να ασχοληθεί ο Ολυμπιακός. Καλός παίκτης, 32 χρονών, δεν είναι και πολύ μεγάλος, με μπάγκιν και μπάγκιν και τα λοιπά, αλλά η εκτίμηση δική μου είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν θα κάνει άλλη μεταγραφή, ας γράφει ο καθένας ό,τι θέλει. Αυτή είναι η εκτίμηση δική μου, τώρα δεν ξέρω. τι θα γίνει. Όταν μιλάμε για Ολυμπιακό, ας περιμένουμε τουλάχιστον μέχρι τις 29 του μήνα που είναι η τελευταία μέρα των μεταγραφών για να δούμε. Αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δεν θα ασχοληθεί με, τη, με κάποια περίπτωση από αυτούς που είναι ελεύθερους αυτή τη στιγμή.
0: Αλλάζει τίποτα στην τεχνική ηγεσία της ΚΑΠΑ 19?
1: Ναι, ανέλαβε ένας Ισπανός, αν είδα καλά.
0: Ναι, ο Νταβίδ Ροντρίγκες, ναι.
1: Ναι, ναι, όπως οι Ισπανός είναι και στον Ολυμπιακό Β. Θέλουν στον Ολυμπιακό το ίδιο μοντέλο.
0: Ναι.
1: Θέλει ο Κορδόν το ίδιο μοντέλο σε όλες και στις μικρές ομάδες, όπως και στη μεγάλη. Ίδια φιλοσοφία. Να δούμε που θα βγει αυτό, γιατί αυτές οι αλλαγές δεν ξέρω κατά πόσο κάνουν καλό στα πιτσιρίκια, αλλά εν πάση περιπτώσει, αφού ο Κορδόν αποφάσισε κάτι τέτοιο, έτσι θα προχωρήσουν τον Ολυμπιακό με Ισπανούς και στην ΚΑΠΑ 19 και στον Ολυμπιακό Β.
0: Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλά,
0: μου, για χαρά.
1: Συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: πάμε στον Παναθηναϊκό τώρα, κυρίες και κύριοι, και να ακούσουμε από τον Χρήστο Παπα-Νικολάου τι τρέχει εκεί. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, Χρήστο. Αδειάζει η προπόνηση από σήμερα, νομίζω, και για 5 μέρες θα χαλαρώσουν εντελώς οι ποδοσφαιριστές, οι εναπομείναντες.
1: Γεια σου, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και σε εσένα και στους φίλους. Να πούμε και καλό χειμώνα, δεν ξέρω, νομίζω λίγο η μέρα σήμερα.
0: Ναι, εντάξει, σίγουρα καλό φθινόπωρο, αν θες το κλιμακώσεις, ναι.
1: Ναι, λίγο προς τα εκεί πάει, εν πάση περιπτώσει. Να είναι καλά ο κόσμος και προσοχή στον δρόμο, γιατί εντάξει, οι πρώτες βροχές πάντα είναι λίγο επικίνδυνες. Mm-hmm. Να πούμε λίγο ξανά στο κλίμα.
0: Έτσι.
1: Τώρα, έτσι όπως έπεσε, ναι, ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά έχει πάει στην διακοπή ήρεμος μετά από αυτό το 5-5 στο πρωτάθλημα. Ήταν ο καλύτερος τρόπος να τελειώσει αυτό το πρώτο κομμάτι του πρωταθλήματος με το απόλυτο. Πολύ ικανοποιημένοι όλοι στην μεριά του Παναθηναϊκού. Υπάρχει ηρεμία. Mm-hmm. Υπάρχουν μέρες ηρεμίας. Ο Τζέικοπ Νίστρουπ έχει γίνει μάλιστα και θέμα στη Δανία για το ιδανικό ξεκίνημα που έχει κάνει με τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Περιμέναμε αυτό να συμβεί. Και η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει με αυτό το πολύ καλό ξεκίνημα που έχει κάνει να βρίσκεται σε ένα κλειστό γκρουπ ομάδων μαζί με Μπαρσελόνα, Μάντσεστερ Σίτι, Ντόρτμουντ και Πόρτο σε διάφορα πρωταθλήματα έτσι ανά τον κόσμο και κυρίως της Ευρώπης, αυτά που είπαμε τώρα, που είναι ομάδες οι οποίες έχουν καταφέρει μέχρι στιγμή να έχουν το απόλυτο, δηλαδή να μην έχουν κάνει καμία ήττα. Μέσα σε αυτό το μικρό κλαμπ φαίνεται να βρίσκεται και η ομάδα του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Τώρα, Ζήτα, αυτό που είπες είναι γεγονός. Το κοροπή έχει αδειάσει. Ο Νίστρου πρέπει να δουλέψει με λίγους και καλούς ποδοσφαιριστές για αυτό το διάστημα. Συγκεκριμένα, mm-hmm. να πούμε, 14 ποδοσφαιριστές θα είναι οι απόδειξη του Παναθηναϊκού. Μεταξύ άλλων είναι η Ουναή και Σαλάχ Εντίν με το Μαρόκο. Ο Πελίστρι έχει ταξιδέψει για την Ουρουγουάη. Mm-hmm. Ο Λιβάη Γκαρσία για το Τρινιντάρτ και τον Μπάκο. Ο Ανδρέας Τσέκη και ο Γιώργος Κυριακόπουλος για την Εθνική Ελλάδας. Mm-hmm. Ο Ελμίλ Ράστοντερ για τα Σκόπια, Βόρεια Μακεδονία, όπως θέλει αυτό πει κάποιος. Mm-hmm. Γιάγκουσιτς για την ΚΑΠΑ 21 της Κροατίας. Τώρα, mm-hmm. για την ΚΑΠΑ 21 της Εθνικής Ελλάδας έχουμε τους Κάτρι, Κοντούρι, Πινιάρη, Γείτονα. Όχι, με συγχωρείτε. Κάτρι και Κοντούρι είναι για την ΚΑΠΑ 21. Mm-hmm. Πινιάρη, Γείτονα, Λάδα, Νεμπή. Mm-hmm. Είναι για τους ΚΑΠΑ 17, τις μεγάλες, λίγο πρόωρα εγώ, θα mm-hmm. είναι ένα πρόβλημα. Οι αποκτήσεις είναι πολλές. Αρχίζει να σημειώσουμε ότι δεν έχει φύγει για την Εθνική Νιγηρία, ενώ υπήρξε κάλεσμα ο Σίριλ Ντέσσερς, ο οποίος αποφάσισε ο ίδιος μετά από συνομιλία που είχε με την εθνική του ομάδα, ουσιαστικά αυτό το 20ήμερο, να μην να δουλέψει έξτρα με την ομάδα του Παναθηναϊκού, καθώς έρχεται από μια πολύ δύσκολη σεζόν μετά από έναν πολύ σημαντικό τραυματισμό, Ζέτα και φίλοι, όπου όπως ξέρουμε δεν είναι καν ακόμα έτοιμο στο 100%. Οπότε θέλει να δουλέψει με τον Παναθηναϊκό παραπάνω αυτό το διάστημα για να καλύψει το χαμένο έδαφος, έτσι ώστε με την επανέναρξη του πρωταθλήματος να είναι σε ένα ακόμα καλύτερο επίπεδο. Όπως το Κίκη Κάγκουα, για διαφορετικό λόγο βέβαια, διότι είναι τιμωρημένος με την εθνική Ζάμπιας. Οπότε τώρα ουσιαστικά η ποινή αυτή που του είχαν βάλει από τον ΚΑΠ, έτσι από την UEFA της Αφρικής, να το πούμε έτσι για να το καταλάβουν οι φίλοι, η οποία τον κρατάει εκτός υποχρεώσεων με την εθνική ομάδα για 4 παιχνίδια, οπότε στα επόμενα παιχνίδια θα μείνει στο κοροπή, δεν θα ταξιδέψει με την εθνική ομάδα της Ζάμπια.
0: Κανα παρασκήνιο από την επίσκεψη του Ζιλμπέρτο Σίλβα χθες στην προπόνηση?
1: Είναι πολύ ωραίο αυτό να συμβαίνει. Έτσι, πρώην πράσινοι που έχουν γράψει χρυσές σελίδες ιστορίας με τον Παναθηναϊκό, όπως ο Ζιλμπέρτο Σίλβα, ο οποίος είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γράψει τρομερή ποδοσφαιρική ιστορία τώρα με Άρσεναλ, με Εθνική Βραζιλίας. Έχει πολύ καλές σχέσεις και με τον Τάκη Ζήσα και με τον Στέφανο Κοτσόλη. Mm-hmm. Πήγε στο κοροπή. Μάλιστα είχε και ένα τετατέτ με τον Τζέικομπ Νίστρουπ, που μίλησαν μεταξύ άλλων για το καλό ξεκίνημα του Παναθηναϊκού φέτος. Mm-hmm. Είναι πολύ καλή κίνηση αυτή η Ζέτα, διότι ο Παναθηναϊκός δείχνει, σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, mm-hmm. ότι ανθρώπους οι οποίοι έχουν δώσει πολλά σε αυτό το κλαμπ τους έχει πιο κοντά και mm-hmm. έχει δημιουργήσει καλύτερες σχέσεις και επαφές σε όλα τα επίπεδα. Mm-hmm. Κάτι το οποίο mm-hmm. νομίζω ότι για την καλή λειτουργία ενός κλαμπ που θέλει να λέγεται ευρωπαϊκό και να σέβεται τον εαυτό του και την ιστορία του, νομίζω ότι είναι προς το σωστή κατεύθυνση. Mm-hmm. Οπότε είχαμε και τη Ζιλμπέρτο Σίλβα, ναι. πολύ ωραία, πολύ ωραίο όλο αυτό το πολύ ωραίο κλίμα έτσι, γύρω από την προπόνηση. Σίγουρα Βραζιλιάνοι, όπως και πολλοί άλλοι superstars που έχουν περάσει τον Παναθηναϊκό, κάθε φορά που έρχονται στην Αθήνα είναι τιμή. Έτσι. Και ο Παναθηναϊκός ρώτησε και μέσα από τα social media του, από το επίσημο κανάλι της ΠΑΕ, να το κάνει γνωστό στον κόσμο με ωραίες φωτογραφίες. Το ενημερώθηκε ο κόσμος, είδε το τι έγινε στο κοροπή.
0: Χρήστο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια χαρά. 1:29 break διαφημίσεις. Θα επανέλθουμε σε λίγο και πάλι έχοντας κατά νου ότι μαζί μας είναι στην παρέα μας, είναι στη χρηματική εταιρεία Interbetten. Παίξε υπεύθυνα, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21.
2: Interbetten, Ελλάδα Sports.
3: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
2: Interbetten Ελλάδα Sports 94,3.
8: Go! Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Ακούτε το μαγκαζίνο του Interbetten, Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. 94,3 Interbetten, Ελλάδα Sports.

0: Επανήλθαμε 2 παρα 25 κυρίες και κύριοι. Ακούτε το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Με την Interveten βέβαια να το πλαισιώνει. Λοιπόν, πάμε για το δεύτερο μέρος και θα ξεκινήσουμε από τον ΠΑΟΚ. Θα ακούσουμε τον Στέλιο Παπαντονίου. Λοιπόν, Στέλιο, καλό μεσημέρι. Πότε θα μάθουμε τα αποτελέσματα της μαγνητικής για Παυλένκα και άλλοι?
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές. Νομίζω ότι τα αποτελέσματα ουσιαστικά είναι ότι έχουν πάθει και ήδη εξάρθρωση όμουν. Mm-hmm. Τώρα από εκεί πέρα μένει να δούμε το πόσο χρονικό διάστημα θα μείνουν εκτός και οι δύο ποδοσφαιριστές. Σίγουρα το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ αποτελεί η περίπτωση του Παυλένκα, ο οποίος είναι τερματοφύλακας και προφανώς μια εξάρθρωση όμου είναι πολύ σημαντική για έναν τερματοφύλακα, γιατί αν υπάρχει μια ευαισθησία ή γενικότερα ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα εκεί πέρα τον επηρεάζει αρκετά.
0: Έτσι.
1: Και εκεί πέρα υπάρχει ένας μεγάλος προβληματισμός. Τώρα από εκεί και πέρα για τον άλλη προφανώς υπάρχει ευαισθησία στο συγκεκριμένο κομμάτι. Υπάρχει ανησυχία ότι μπορεί να μείνει πολύ περισσότερο έξω από ότι θα έμενε σε διαφορετική περίπτωση. Ακόμα δεν έχει βγει κάτι συγκεκριμένο, κάτι επίσημο από την Ασπρόμαυρη ΠΑΕ. Αναμένουμε. Αλλά σίγουρα υπάρχει μεγάλος προβληματισμός για αυτές τις δύο απουσίες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ρεπό μέχρι την Κυριακή.
1: Ρεπό μέχρι την Κυριακή. Είχε προκαθοριστεί 4 μέρες ρεπό. Απλά μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό, ο Αλέσιο Λύση είπε στους ποδοσφαιριστές ότι αν κάνουν το 3 στα 3 θα πάρουν μπόνους σαν δώρο άλλες 2 μέρες. Οπότε γι' αυτό φτάσαμε να υπάρχει ένα εξαήμερο ρεπό για τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε αρκετά στην Θεσσαλονίκη, με την Ασπρόμαυρη ΠΑΕ να διευκρινίζει τον λόγο που πήραν οι παίκτες σε τόσο πολλές μέρες ρεπό.
0: Ωραία. Έχουμε και ανακοίνωση για το πρώτο φιλικό. Δεν ξέρω αν θα υπάρχουν και άλλα, εν πάση περιπτώσει, κατά τη διάρκεια της διακοπής.
1: Ναι, ο ΠΑΟΚ έκανε γνωστό πως την Παρασκευή 2 Δεκάτου θα δώσει το πρώτο ένα φιλικό σε αυτή την διακοπή των 3 εβδομάδων και μετά ουσιαστικά δεν νομίζω ότι θα υπάρξει άλλο φιλικό, μετά θα στραφεί στην προετοιμασία της ομάδας για την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος θα κληθεί να δουλέψει αυτές τις 3 εβδομάδες με αρκετές απουσίες, γιατί να θυμίσουμε πως ο Γιάννης Μιχαηλίδης, Χρήστος Ζαφύρης, Αντρίγια Ζήφκοβιτς, Γιάκης, ο νεοαποκτηθής Μπάντζα και ο Ούγκρισιτς είναι και ο Χατσίδης, είναι παίκτες οι οποίοι είναι διεθνείς και δεν θα είναι στην διάθεση του Αλέσιο Λύση.
0: Έχουμε κάτι άλλο από το ρεπορτάζ, από τον οργανισμό, δεν ξέρω.
1: Όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχει αναμονή. Νομίζω ότι είναι αυτές οι μέρες οι οποίες από τη στιγμή που δεν υπάρχουν και προπονήσεις, νομίζω ότι δεν προκύπτει κάτι καινούριο.
0: Τι κάνει Θεσσαλονίκη, βρέχει?
1: Ναι, έβρεξε το πρωί, τώρα έβγαλε ήλιο, τώρα είναι καλύτερα.
0: Τώρα βλέπω Ολυμπός, έπεσαν οι πρώτες νυφάδες, πρέπει να σου πω, έτσι. Καλά, Ολυμπός είναι άλλο πράγμα, αλλά ουσιαστικά έχουμε και αλλαγή καιρού τώρα. Ωραία, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Στέλιο, για το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια χαρά.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, μαζί μου έχω τον Νίκο Κατσάτσο, θα μας αναλύσει τα πάντα περί μπάσκετ. Δεν έχουμε πάρα πολλά πράγματα, αλλά έχουμε με προπόληση εισιτηρίων γενικά και με τον ΠΑΟΚ και με την ΕΚΑ Παναθηναϊκός, για διαφορετικούς λόγους βέβαια. Πάμε για τα εισιτήρια αυτά που ενδιαφέρουν τον κόσμο.
1: Καλησπέρα στους φίλους ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Καλησπέρα Ζέτα. Θες να ξεκινήσουμε με Άρη ή ΠΑΟΚ?
0: Να ξεκινήσουμε με ΠΑΟΚ, γιατί γίνονται ανάρπαστα κάτι εισιτηριάκια.
1: Έγινε sold out ο αγώνας με την Μανρέσα, ο οποίος αναμένεται να διεξαχθεί σε λίγες ώρες. Mm. Και αν δεν, γιατί αυτό λένε ότι έχει γίνει. Τώρα, αν δεν έχει γίνει, είναι θέμα ωρών κυριολεκτικά, γιατί από χθες το βράδυ κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια. Mm-hmm. Να πούμε λίγο στον κόσμο, γιατί και μια παραπάνω λεπτομέρεια για τα εισιτήρια του ΠΑΟΚ. Σε κάθε αγώνα που θα γίνεται στο παλατάκι για το EuroCup, συν τα ντέρμπι με ΑΕΚ, Ηρακλή, Άρη, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, ο κόσμος θα πληρώνει 30 ευρώ για το μαγικό χαρτάκι. Στους αγώνες, στους υπόλοιπους αγώνες της Greek Basket League, όπως παραδείγματος χάριν με την Μύκονο, λέω εγώ τώρα μια τυχαία ομάδα, ή τη Vicos Falcons από τα Ιωάννινα, ο κόσμος θα πληρώνει 20 ευρώ. Όπως καταλαβαίνετε, όπως καταλαβαίνει ο κόσμος, υπάρχει μια ανυπομονησία από τους φίλους των Ασπρόμαυρων για να δουν τον πρώτο αγώνα της εποχής Μιστακίδη στον ΠΑΟΚ.
0: Τι ώρα είναι?
1: Είναι την Τρίτη στις 30 Σεπτεμβρίου. Mm-hmm. Την ώρα θα στην πω αμέσως. Δώσ' μου μόνο ένα λεπτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Καλά, ας το ξαναπούμε. Έχουμε καιρό. Απλά ήθελα να, για κάποιο λόγο, να ξέρω.
1: Κοίτα, εφόσον το έχω μπροστά μου, σιγά, δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Λοιπόν. Στις 7.30 είναι προγραμματισμένη η αναμέτρηση.
0: Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, μια και μιλάμε για εισιτήρια, έτσι και εγώ το πήρα με αυτή τη λογική, δεν ξέρω αν είναι σωστή, να πάμε για την ΚΑΕ Παναθηναϊκός που έχει ανακοινώσει την πώληση μεμονωμένων εισιτηρίων για τους αγώνες με την Παρί αρχικά, την Παρί παίζει ναι. πρώτα, και στη συνέχεια με την Βιλερμπάν.
1: Πράγματι, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την διάθεση μεμονωμένων εισιτηρίων με Παρί, που είναι η πρεμιέρα της EuroLeague αυτή την Πέμπτη στις 24, στις 9 και 4, και στον αγώνα στις 30 Σεπτεμβρίου με την Villeurbanne της πρώτης διαβολοβδομάδας στο Telecom Center Athens, και οι δύο αγώνες. Και αξίζει να σημειωθεί τον Παναθηναϊκό ότι έχουμε και ένα αγωνιστικό το οποίο αφορά τον Ρογκαβόπουλο, ο οποίος μπαίνει σε ρυθμό σιγά σιγά ώστε να προλάβει την αναμέτρηση της πρεμιέρας με την Παρί. Βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο εύκολο μπορεί να είναι, αλλά θα δούμε. Και αναμένεται εντός των επόμενων ωρών στην Ελλάδα ο Kendrick Nunn, ο οποίος επιστρέφει από την Αμερική.
0: Να δούμε λίγο. Καλά, εγώ έχω αυτό το θέμα που είπαμε και δεν το ήξερα για το δελτίο ειδήσεων, ότι η Maccabi Tel Aviv θέλει να δηλώσει έδρα η μέτερη.
1: Και είναι και πολύ κοντά σε συμφωνία μάλιστα με την Κυπριακή Ομοσπονδία, η ομάδα του λαού όπως είναι το παρατσούκλι της, ώστε να δώσει τους αγώνες της στην Κύπρο, τους εντός έδρας αγώνες στην EuroLeague. Αυτό από τη μία είναι καλό για τις ελληνικές ομάδες, γιατί θα πηγαίνουν εκτός έδρας, αλλά θα είναι εντός έδρας.
0: Εντάξει, ναι.
1: Οπότε έχουμε ένα σύνδια τις ελληνικές ομάδες. Mm-hmm. Το κρατάμε αυτό. Δύο είναι τα υποψήφια γήπεδα. Mm-hmm. Το ένα είναι το Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία, το οποίο βρίσκεται στη Λευκωσία.
0: Ναι.
1: Και το άλλο είναι το Σπύρος Κυπριανού, το οποίο βρίσκεται στην Λεμεσό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Μένει να δούμε ποιο θα επιλεγεί εν τέλει. Λοιπόν, υπάρχει και ένα τουρνουά στο Ιβανόφιο, το Σιμεών Μαυροσκούφης, όπου τώρα νομίζω παίζει ο Άρης με την Μπαχτσέχιρ στις 4.
1: Ναι, και έχω την εντύπωση ότι θα έχουμε και ένα Άρης Ηρακλής σε αυτό το τουρνουά. Θα έχουμε και Άρης Ηρακλής στις επόμενες μέρες. Είναι από τα
0: τώρα ο Ηρακλής παίζει με τη Μύκονο.
1: Τώρα ναι. Παίζει με τη Μύκονο.
0: Ναι.
1: Πώς το λένε, είναι ουσιαστικά τα τελευταία φιλικά προετοιμασίας, γιατί την άλλη εβδομάδα, 3 Οκτωβρίου, έχουμε Greek Basket League, η οποία ξεκινάει. Τικ-τακ, τικ-τακ, η ώρα περνάει, οι μέρες περνάνε και η ώρα έφτασε για να ξεκινήσει η σεζόν. Έχουμε ακόμα ένα νέο από μπάσκετ, να το πούμε.
0: Για πες.
1: Αφορά την ΑΕΚ.
0: Την ΑΕΚ, ναι, τον νέο παίκτη.
1: Από χθες βρίσκεται στην Αθήνα συγκεκριμένα ο Τομάς Σερτέλ, ο 37χρονος Γάλλος γκάρντ, ο οποίος την προηγούμενη σεζόν αγωνιζόταν στην Βιλερμπάν με μεγάλη εμπειρία από και μεγάλες παραστάσεις από την Ευρώπη. Έχει περάσει από Zenit, έχει περάσει από Real Madrid. Αναμένεται να ενσωματωθεί στις προπονήσεις της ομάδας του Dragan Sakota το συντομότερο.
0: Μια και εσύ είσαι παντογνώστης, υπάρχει κάποια είδηση από τα υπόλοιπα αθλήματα, ακούω τα προτάσεις κιόλας στην αρχή της εκπομπής σου, υπάρχει κάτι που πρέπει να αναφέρουμε?
1: Για τους φίλους του τένις, κυρίες και κύριοι.
0: Μάλιστα.
1: Απλά να πούμε σήμερα ότι έγινε και η φωτογράφηση στην ομάδα βολή γυναικών του Ολυμπιακού.
0: Αυτό δεν είναι είδηση, παιδί δεν μου, είναι, είδηση λέμε
1: δεν
0: τώρα.
1: Δεν είναι είδηση, απλά έγινε σήμερα. Πριν λίγο το τσακαρά στο τηλέφωνο μου να πούμε.
0: Έλα, πες.
1: Εντάξει, λοιπόν, η είδηση είναι ότι σήμερα αγωνίζεται η Μαρία Σάκαρη. Στις 2:40 είναι προγραμματισμένος ο αγώνας. Δεν λέω ότι θα γίνει στις 2:40, ναι. Γιατί βλέπεις τένις, ξέρουμε πώς είναι το τένις.
0: Ναι.
1: 2:40 σε λένε θα αρχίσει και εν τέλει αρχίσει στις 6.
0: Τι διοργάνωση είναι?
1: Είναι το Open της Σιγκαπούρης, στο οποίο είχαμε την, στο οποίο η Μαρία Σάκαρη είχε αγωνιστεί και στο διπλό, όπου είχε αποκλειστεί με την παρτενέρ της, όπου να πούμε λίγο για τον σημερινό αγώνα, όπου θα αντιμετωπίσει στις 3 και... Τώρα έχει αλλάξει η ώρα, είδες?
0: Ναι.
1: Τώρα άλλαξε η ώρα. Στις 3 και 4 θα αντιμετωπίσει το νούμερο 177 της παγκόσμιας κατάταξης, την Λίντα Φρουχβίρτοβα, γεννημένη το 2005, 21 ετών. Και πάμε να δούμε λίγο και μια γρήγορη την προϊστορία. Έχουν αντιμετωπίσει μία φορά, η μία αθλήτρια την άλλη, έχουν ξανααναμετρηθεί μία φορά στο Open του Πεκίνου το 2023, όπου η Ελληνίδα τενίστρια κατάφερε να πάρει την νίκη 2-0 στα σετ.
0: Μα τις χωρίζουν και πολλές θέσεις ούτως ή άλλως στην παγκόσμια κατάταξη, έτσι τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν σημαίνει τίποτα αυτό, γιατί έχουμε δει τις ακρότητες.
1: Αυτό ακριβώς. Και απλά να πούμε ότι εχθές ιτήθηκε η Μαρία Σάκαρη με την που λέγαμε για το διπλό. Ιτήθηκε από 2-0 μαζί με την Μαρία Βέκιτς, η οποία... Εντάξει. Η οποία ήταν η παρτενέρ της, αποκλείστηκαν από τις Κάτω και Πέρεζ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο Κατσάτσο.
1: Εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Πέρασες καλά?
1: Καλά ήταν, εντάξει.
0: Και εγώ πέρασα καλά.

0: Λοιπόν, εθνικούλα. Εθνικούλα αύριο στην, στο Βελιγράδι. Οχ, κόμπλαρα τώρα. Πουρναρά, πού είμαστε, Βουδαπέστη, Βελιγράδι. Βουδαπέστη νομίζω. Ε? Βελιγράδι. Κόλλησα. Λοιπόν, να μιλήσουμε τώρα με τον άνθρωπο που θα περιγράψει και όλο το παιχνίδι, τον Γιώργο Λίγκρη, για το τι νεότερα έχουμε. Είχαμε και δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον συνάδελφο. Λοιπόν, καλό μεσημέρι Γιώργο. Απορίας άξιων βλέποντας εδώ την βροχή και την αλλαγή της θερμοκρασίας. Είναι κυρότοπο βέβαια. Αύριο τι αναμένουμε να γίνεται στο γήπεδο?
1: Βασικά, μεθαύριο πρέπει, έτσι.
0: Mm-hmm. Αύριο φεύγετε, αύριο φεύγετε, ναι.
1: Αύριο φεύγουμε 12 η ώρα το μεσημέρι. Mm-hmm. Σήμερα τελευταία προπόνηση εδώ. Mm. Βασικά μία προπόνηση, γιατί εχθές δεν ήταν η προπόνηση, δεν είχαν έρθει και όλοι. Σήμερα δηλαδή θα είναι μία προπόνηση, μετά φεύγουμε, πηγαίνουμε Βελιγράδι, 12 η ώρα πετάει η Εθνική, 11 η ώρα Σερβίας, η Σερβία είναι μία ώρα πίσω από εμάς, μία ώρα και της Ευρώπης. Και πάμε ύστερα για προπόνηση και συνέντευξη τύπου. Τώρα η Εθνική ομάδα, τα είπαμε και χθες, είναι μία ομάδα η οποία έχει τις απουσίες της, έχει τις κλήσεις που δεν έγιναν, έχει τους τραυματισμούς της και έχει και τα νέα πρόσωπά της. Mm-hmm. Εδώ ο Γιοβάνοβιτς καλείται να παντρέψει αυτό το καινούριο υλικό που φέρνει, mm-hmm. Το υπάρχουν υλικό, δηλαδή εντάξει, δεν έχουμε Κωνσταντέλια, αλλά έχουμε Καρέτσα, Τζόλι, Παυλίδη. Δεν έχουμε, ξέρω εγώ, ποδοσφαιριστές, δεν έχουμε τον Μπαρκασέτα που δεν κλήθηκε για πρώτη φορά μετά από αύριο πολύ καιρό. Αλλά εντάξει, είναι σε πολύ καλή κατάσταση ο Κουλιαράκης, είναι ο Μαυροπάνος, 4 γκολ σε 6 αγώνες έχει πετύχει. Mm-hmm. Τερματοφύλακες, Βλαχοδήμος, Σεβίλη, πάει πολύ καλά φέτος. Ο Τζολάκης, Κορυφαίος με τη Χαλ, ο Μανδάς, παρεπιπτόντως και οι δύο πιάσαν πέναλτι προχθές. Ο ένας κόντρα στη Βενέτσια και ο άλλος κόντρα στη Νιούκαστλ. Λοιπόν, εντάξει, εκεί που υστερούμε το ξέρουμε, είναι μεσοαμυντικά. Αυτό που η Εθνική είχε σε πληθώρα στο γύρο του 2004, που δεν ήξερες αν θα βάλεις το Ζαγοράκι, το Κατσουράνι, το Καραγκούνι ή το Μπασινά και άφηνες εκτός αποστολής το Ζήκο και το Στολτίδη. Ναι. Τώρα δεν έχουμε φάμιλους. Αλήθεια είναι, δεν είναι ψέμα. Mm-hmm. Ψάχνει να βρει. Έχει καλεί στον Ανδρούτσο, έχει Ζαφύρι, έχει Τριάντι, έχει Μουζακίτη, αλλά του λείπει λίγο μπόι. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι. Εκεί έχουμε ένα θέμα και είναι κομβικό το σημείο αυτό του μεσοαμυντικού, γιατί η εθνική ομάδα παλιά δεν δεχόταν γκολ και τώρα πρέπει να βάλει 3 για να είναι σίγουρο ότι θα κερδίσει.
0: Θα παίξει βασικός ο Γιώβιτς, γιατί κάτι άκουσα προηγουμένως για έναν τραυματισμό, δεν το διάβασα. Θα έχουμε αντίπαλο τον Γιώβιτς της ΑΕΚ, έτσι δεν είναι, ως βασικό?
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, απλά έτσι μια αναφορά.
1: Αν θα παίξει, όχι, κοίταξε. Ο Γιώβιτς είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι κορυφαίος στο ελληνικό πρωτάθλημα, βγήκε πρώτος σκόρερ πέρυσι. Εντάξει, αλλά δεν νομίζω πως οι αμυντικοί που έχουμε αντιμετωπίσει πολύ καλύτερους παίκτες από το Γιώβιτς.
0: Μάλιστα, εντάξει.
1: Αντιμετωπίζουν στα πρωταθλήματά τους πολύ καλύτερους ποδοσφαιριστές από το Γιώβιτς. Mm-hmm. Κοιτάξτε, δεν είναι ο Γιώβιτς και η Σερβία αυτή που θέλουμε να προσπεράσουμε, ή αν θέλεις, από αυτή που θέλουμε να κερδίσουμε τις εντυπώσεις. Είναι η Γερμανία και η Ολλανδία. Η εθνική ομάδα δεν ζητάει από το Nations League ούτε καν ζητάει βέβαια την καλή εμφάνιση, την παραμονή.
0: Την παραμονή στην πρώτη κατηγορία, βέβαια. Ναι.
1: Mm. Αλλά ο στόχος, το focus γίνεται για τα προκριματικά του Euro. Η εθνική ομάδα εδώ θα μετοχοποιήσει και αν θέλεις ο Γιοβάνοβιτς θα παίξει τα αρέστα του για την καλή εικόνα. Γιατί καλή εικόνα έχει δείξει η εθνική. Ανέβηκε από το πρώτο γκρουπ, από το δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, από το τρίτο επί της ουσίας, στο πρώτο. Ναι. Καλή εικόνα έχει δείξει στον Nations League. Mm-hmm. Σε τελικά μεγάλες διοργάνωσεις δεν έχει πάει.
0: Δεν έχει πάει.
1: Και αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν πήγαμε στο Μουντιάλ, αλλά αποκλείσαμε τη Σκωτία και τη ρίξαμε και ανεβήκαμε εμείς. Αλλά με τη Σκωτία στα προκριματικά δεν τα καταφέραμε. πήγε Σκωτία στο Μουντιάλ. Δεν πήγαμε εμείς.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι μεγάλη διοργάνωση. Αυτό λείπει από την Εθνική από το 2014.
0: Από το 2014, βέβαια. Από το Παγκόσμιο Κύπελο.
1: Από το Παγκόσμιο Κύπελο και ξέρεις κάτι. Από το 1980 μέχρι σήμερα η Εθνική, στην Εθνική Ομάδα δεν έχει μεσολαβήσει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα για να πάει σε μεγάλη διοργάνωση. Ακόμα και το 1980 που πήγαμε, mm-hmm. μεσολάβησαν 14 χρόνια για να πάμε στο Μουντιάλ της Αμερικής το 1994. Τώρα θα μεσολαβήσουν τα ίδια ή θα πάμε για περισσότερο. Ελπίζω να μην το σπάσουμε αυτό το ρεκόρ. Αυτά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ Γιώργο. Θα ακούσουμε ούτως ή άλλως και τις δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Καλό μεσημέρι. Άρα. Ακούσουμε τώρα κυρίες και κύριοι τι είπε ο coach της εθνικής ομάδας στο κανάλι της ΕΠΟ.

ενδιαφέρον παιχνίδια. Είμαστε πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία του National League και μια ευκαιρία πολύ μεγάλη μέσα από αυτά τα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας, τα 6 παιχνίδια με καλές ομάδες σίγουρα. Να δούμε και που βρισκόμαστε σαν εθνική ομάδα με στόχο με, να αν μπορούμε να παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία και για την επόμενη διοργάνωση. Θεωρώ ότι οι αντίπαλοι μας, όπως είναι η Σερβία, η Γερμανία και η Ολλανδία, είναι ομάδες σε ένα εξαιρετικό επίπεδο και σίγουρα δεν είναι πολύ ενδιαφέρον τα παιχνίδια.

Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Ηρακλή τώρα, κυρίες και κύριοι, και να ακούσουμε τον Θωμά Καλέση. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, Θωμά. Αυτό που είδα και μου έκανε εντύπωση είναι οι δηλώσεις του κυρίου Μπονεβασιώτη στην ΕΡΤ 3, στην εκπομπή της ΕΡΤ 3. Διαβάζω κάτι που είναι το πιο εντυπωσιακό, θα έλεγα. Εμείς πιστεύουμε ότι έχουμε τον κορυφαίο προπονητή στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτή είναι η θέση του Ηρακλή και η δική μου. Δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον κύριο Ματσάρη. Το θεωρούν ως τον κορυφαίο προπονητή.

0: Στην ηρεμία που βγάζει προς την, σε μια προσπάθεια μάλλον να επαναφέρει την ηρεμία στο ποδοσφαιρικό τμήμα, η οποία είχε χαθεί το τελευταίο διάστημα. Mm-hmm. Ο Ηρακλής, ναι μεν κέρδιζε πόντους από τα παιχνίδια, στα τελευταία παιχνίδια, θυμίζω έχει μία ήττα μόνο από την ΑΕΚ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Έκτοτε mm-hmm. έχει ισοπαλίες και νίκες. Mm-hmm. Και μία νίκη κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης. Έδειχνε σημάδια, όταν τελείωναν τα παιχνίδια, έδειχνε σημάδια μιας ομάδας η οποία δεν είναι απόλυτα οργανωμένη, εν πάση περιπτώσει δεν είναι 100% προσιλωμένη στο στόχο της mm-hmm. και ασχολείται με τα παρεμφερή. Mm-hmm. Αυτό προσπάθησε να το διορθώσει χθες ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης, να σταματήσουν όλα αυτά που έχουν ακουστεί και από την πλευρά του προπονητή, γιατί και από εκείνη την πλευρά ακούστηκαν πράγματα και κυρίως από τις διοικητικές διαρροές που υπήρχαν προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και με όλη αυτή την παραφιλολογία σχετικά με το αν μένει.
1: Ότι φεύγει ο Ματσάρη, έρχεται ο Γιορτανέσκου, ας πούμε.
0: Ακριβώς. Mm. Γιορτανέσκου ή ένας άλλος Έλληνας προπονητής. Ναι, ο οποίος υπήρχε στα πλάνα σύμφωνα με τα δημοσιεύματα. Mm. Όλα αυτά τα σταματάει προς το παρόν και δίνει και την ευκαιρία στην ομάδα με την 20ήμερη διακοπή και στον Ιταλοτεχνικό να διορθώσει την κατάσταση, να διορθώσει την εικόνα, να κάνει μια μίνι προετοιμασία, mm-hmm. να εντάξει τους νέους ποδοσφαιριστές που αποκτήθηκαν την περασμένη εβδομάδα και φυσικά δεν πρόλαβαν να έχουν χρόνο συμμετοχή στο παιχνίδι με τον Άρη, και να παρουσιαστεί μια εντελώς διαφορετική ομάδα mm-hmm. στη συνέχεια του πρωταθλήματος, αγωνιζόμενη επιτέλους στην έδρα της. Γιατί και αυτό είναι ένα σημαντικό.
1: Ναι.
0: Ο Ηρακλής έχει συγκεντρώσει 6 βαθμούς μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα, mm-hmm. που δεν είναι αμεληταία για μια ομάδα η οποία πήγε αρκετό χρονικό διάστημα από τη μεγάλη κατηγορία. Mm-hmm. Αλλά δεν έχει αγωνιστεί ακόμα στην έδρα της. Δηλαδή, ό,τι έχει καταφέρει να μαζέψει αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής, το έχει καταφέρει να το μαζέψει εκτός έδρας, ακόμη και αν στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, το μοναδικό μέχρι στιγμής που θεωρείται εντός έδρας mm-hmm. για τον Ηρακλή, mm-hmm. Χρειάστηκε να ταξιδέψει στο Βόλο για να το δώσει. Mm-hmm. Ναι, ακριβώς. Από την επιστροφή, όλα δείχνουν ότι το Καθατζόγλιο θα είναι έτοιμο και αποκτά ο Ηρακλής ένα επιπλέον κίνητρο έναψη τη συνέχεια του πρωταθλήματος.
1: Ωραία, ωραία. Θωμά, να σε αφήσω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.

0: Πάμε στον Άρη τώρα, κυρίες και κύριοι, και ακούμε τον Κωνσταντίνο Τσίτσιο. Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Προπόνηση σήμερα.
1: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Μετά το χθεσινό ρεπό, επιστροφή στις προπονήσεις. Mm-hmm. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα πλέον μέχρι και το τέλος της διακοπής. Mm-hmm. Γιατί εντάξει, πρέπει να γίνει και μια ειδική διαχείριση, να ξεκουραστούν και κάποιοι παίκτες. Παρότι είναι νωρίς ακόμη στη σεζόν, υπήρχε ένας φόρτος συγκεκριμένος και τουλάχιστον χρειάζεται μια αποφόρτιση μέσα στο επόμενο διάστημα. Γιατί υπήρχαν παιχνίδια Τετάρτη Σαββατοκύριακο, Τετάρτη Σαββατοκύριακο διαδοχικά με το κύπελο. Mm-hmm. Ο Άρης έρχεται όμως μετά τη διακοπή με ένα πρόγραμμα αρκετά θετικά στρωμένο μπροστά του. Δηλαδή με κάποιες αναμετρήσεις που δεν έχουν μέσα ντέρμπι μέχρι το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στα τέλη του Οκτώβρη που είναι παιχνίδι κυπέλου. Ο Άρης έχει παιχνίδια τα οποία είναι με ομάδες που είναι χαμηλότερες δυναμικής από εκείνον. Mm-hmm. Οπότε έχει την δυνατότητα παράλληλα και την υποχρέωση να βρει αποτελέσματα και θετικές εμφανίσεις. Mm-hmm. Χάρη στον Γρηγορίου, σε αυτό το διάστημα της διακοπής θα δουλέψει πάνω στο ξεκαρτάρισμα του ρόστερ, το να δει ποιοι του κάνουν, ποιοι δεν του κάνουν, για να μπορέσει να τους έχει μέσα στο rotation, mm-hmm. να κατασταλάξει σε μια ενδεκάδα η οποία θα είναι η βασική του, για να μην έχουμε αυτό το... γιατί ο Άρης είναι η ομάδα που έχει αλλάξει περισσότερους παίκτες και περισσότερες ενδεκάδες από κάθε άλλη στην Super League σε όλο αυτό το διάστημα, mm-hmm. Και να μπορέσει να βρει την απαραίτητη ομοιογένεια για να έρθουν τα αποτελέσματα σιγά σιγά. Μιλάει με τους παίκτες του τις τελευταίες μέρες και μετά το νέο αποτυχημένο αποτέλεσμα με τον Ηρακλή. Μιλάει συνεχώς με τους παίκτες του για να δει τι φταίει. Mm-hmm. Η ψυχολογία τους δεν είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα, γιατί mm-hmm. από την ψυχολογία πηγάζει και η αστοχία για τον Άρη. Ο Μιχάλης Αυγελβόλου όμως που πλέον και εκείνος νιώθει την πίεση για πρώτη φορά, νιώθει την πίεση προς το πρόσωπό του, καθώς πλέον το θετικό σερί που συζητούσαμε πριν από λίγο καιρό έχει λήξει, έχουν έρθει άσχημα αποτελέσματα και καλείται να αποδείξει ότι μπορεί

0: πριν και πάλι. Και ο κόσμος τον έχει βάλει και εκείνον στο στόχαστρο για την κριτική του. Μόνο με αποτελέσματα η ομάδα θα αρχίσει να βρίσκει ρυθμό. Περιμένουμε να δούμε, ένα από τα πράγματα που περιμένουμε να δούμε μετά το τέλος της διακοπής και με την επανέναρξη είναι ο Μπρούμα, τον οποίο δεν είχαμε την ευκαιρία να τον δούμε παρότι ήταν στην αποστολή στο παιχνίδι με τον Ηράκλη, να παίρνει τα πρώτα του λεπτά και να αρχίσει σιγά σιγά να βοηθάει και εκείνος από την αριστερή πλευρά των εξτρέμ.
1: Ωραία. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά. Και 3 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο του Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Παραγωγή εκπομπής, δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν ο Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάτσος και η Ανδριάνα Πούλιου. Μαζί στην οικογένειά μας φυσικά ήταν υποστηρίκτρια στοιχηματική εταιρεία Intervetten. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε και πάλι να είμαστε καλά αύριο στη μία. Τώρα περιμένετε στα ακουστικά σας, διότι ξεκινάει η εκπομπή του Λίμπερο 2 με 3 για τα νέα όχι μόνο της Θεσσαλονίκης, αλλά ως επιτοπλίστων της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, και μετά Θέμης Παλιούρας, ο ένας και μοναδικός, 3 με 5, μίλα μου για μπάλα. Λοιπόν, μην ξεκολλάτε, μείνετε εδώ κολλημένοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
7: Μην είναι άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
7: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
7: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
11: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
12: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
13: Τι είναι βρε.
12: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
13: Τι είναι βρε.
12: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
13: Τι έφτιαξα.
12: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
13: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
12: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
2: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του Πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Το Interveten Live Casino, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, καθώς αναμένονται τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Ισχυρά φαινόμενα και στην Αττική. Εν τω μεταξύ, έγινε αναγερμός, σήμανε στην πυροσβεστική νωρίτερα, καθώς φωτιά εκδηλώθηκε στον Ημιτό. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε μετά από κεραυνό. Ξεκινούν σήμερα οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Η ενεργειακή κρίση με φόβο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία αναμένεται να αποτελέσει κεντρικό ζήτημα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και ότι ο ίδιος προτίθεται να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία, έστειλε ο Πρωθυπουργός από εκδήλωση στην οποία παρευρέθηκε. Προτάσεις για φθηνότερα καύσιμα κατέθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας. Όπως αναφέρει, η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αντλία, επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους και στα δηληστήρια, έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό και μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%. Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος που ομολόγησε ότι δολοφόνησε την 25χρονη Πινελόπη στην Οικουμενίτσα. Νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών. Φέρει τραύμα στο στήθος, το οποίο σύμφωνα με τις πληροφορίες προκάλεσε ο ίδιος τον εαυτό του. Αύριο οδηγούνται στον ανακριτή ο 76χρονος και 21χρονη φίλη του για το περιστατικό στη Βουλιαγμένη που είχε ως τραγική κατάληξη τον θάνατο ενός 82χρονου ανθρώπου. Ο 76χρονος κατηγορείται για πρόκληση θανατηφόρας σωματικής βλάβης και 29χρονη για απλή συνέργεια, εξύβριση και απειλή. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 26χρονος που χτύπησε με ρόπαλο την πρώην σύντροφό του και τον πατέρα της στον πύργο. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο αυτή την ώρα για το θέμα των πολυκατοικιών στην Κυψέλη που έχουν υποστεί ζημιές εξαιτίας των έργων του Μετρό. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι και την 5η σταθμή του Μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων συντήρησης. Ενόπλη επίθεση σημειώθηκε έξω από Λύκειο στην Τουρκία με αποτέλεσμα να τραυματιστούν μαθητές. Στα χέρια των τουρκικών αρχών βρίσκεται ένας 15χρονος ύποπτος. Στον καιρό, βροχές και τοπικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Για σήμερα, σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, άνεμιος 6 με 7 μποφόρ στα πελάκι. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
7: Ναι, ναι, τότε που το έκανε πώς ήταν, 15.
8: Για τερματοφύλακας είναι έφηβος και παίζει στη Σάλκε. Στη Γερμανία, στη Σάλκε βγάζει το ψωμί του.
7: Σάλκε, Βίτα είναι, η Σάλκε τώρα στην Γερμανία.
8: Ναι.
7: Ναι.
8: Σάλκε, Νιουκάστλ ήταν μέχρι το 22, χωρίς ομάδα ήταν όλο το 24-25. Λίβερπουλ, Ουνιόν, Λίβερπουλ, Μπεσίκτας, Μάιντς, μεταγραφάρες έχει κάνει. Καλό μάνατζερ πρέπει να έχει.
7: Ναι, εσύ. Ναι. Κοίταξε, αυτός όταν έπαιξε στη Λίβερπουλ, όταν πήγε στη Λίβερπουλ, ήταν λέγανε ότι είναι καλύτερο θεματοφύλακα στον κόσμο. Και κάνει αυτό το.
8: Λίβερπουλ πήγε την.
7: Το κάνει στο χειρότερο.
8: Το 16.
7: Παιχνίδι μπορεί να το κάνει.
8: Το 16-17.
7: Πότε?
8: Πριν 10 χρόνια πήγε στη Λίβερπουλ.
7: Διότι.
8: Πότε την
7: οτοπία. Τη λαδιά πότε την έκανε.
8: Έλαντε.
7: Ναι, τέλος πάντων, ρε παιδί μου. Και το πιάσαν αυτό τώρα και το σχολιάζουν. Μια χαρά τα είπε η κοπέλα. Στον προπονητή.
8: Ξέρεις τι λέξη έχουμε να πούμε καιρό?
7: Και.
8: Λουτσέσκου. Είχε άδεια και πήγε στη Ρουμανία. Μίλησε στους δημοσιογράφους.
7: Δεν το... Α, ναι.
8: Ναι. Και, εννοείται,
7: είναι...
8: και εννοείται μίλησε για ΠΑΟΚ. Μάλλον και για ΠΑΟΚ.
7: Τι είπε?
8: Για μένα είναι μια υπέροχη ιστορία ζωής. 7 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Τελείωσε.
7: Δηλαδή και στη διακοπή,
8: ναι,
7: τώρα μας, ναι, δίνει, ναι, ιστορία. Ναι, ναι, μπράβο, ναι, ρε Ρασβάνα, ρε. Μπράβο, ναι, ρε αγόρι μου.
8: Τελείωσε, λέει. Η ζωή συνεχίζεται. Εκείνοι θα προχωρήσουν στο δρόμο τους.
7: Εκείνοι.
8: Όσο... Ναι, ναι. Θα προχωρήσουν στο δρόμο τους όσο καλύτερα γνωρίζουν και εγώ πρέπει να προχωρήσω στο δικό μου. Όμως θα είμαι για πάντα στην ιστορία του ΠΑΟΚ μέσα από όσα πετύχαμε. Όπως είμαι στην ιστορία της Αλ Χιλάλ, της Ραπίντ ή του Μπρασόφ. Ήταν και στην Μπρασόφ, ναι.
7: Μπρασόφ τι είναι?
8: Ομάδα. Μάλλον έχει πει όλες τις ομάδες που πέρασε. Ξάνθη δεν είπε. Ξάνθη δεν είπε. Υπέφερα πολύ. Είχα δεθεί πολύ με τον ΠΑΟΚ, αλλά όλα στη ζωή έχουν ένα τέλος. Και ακόμα περισσότερο στο ποδόσφαιρο. Όταν υπάρχει ένας χωρισμός, έπειτα από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, κατά το οποίο ήμασταν μαζί και παλεύαμε μαζί, είναι φυσιολογικό να υπάρχουν τύψεις και απογοητεύσεις. Δεν βλέπεις ποτέ μια ερωτική ιστορία να τελειώνει με χαρά ή ενθουσιασμό. Υποχρέωσή μας είναι να κρατήσουμε ό,τι όμορφο υπήρξε και να ξεχάσουμε αυτό το τελευταίο άσχημο κομμάτι. Είτε το θέλουν είτε όχι,
7: ναι,
8: είμαι ένας προπονητής που ανήκει στην ιστορία του ΠΑΟΚ και αυτό δεν μπορεί να μου το πάρει κανείς.
7: Είτε το θέλουν είτε όχι.
8: Εγώ εκεί έμεινα.
7: Γιατί?
8: Προφανώς κάποιοι δεν το θέλουν.
7: Γιατί, όχι γιατί με χαλάει, ναι, αυτά που είπε. Γιατί, εντάξει, να, στεκόμαστε, δηλαδή το φάγαμε το ένα λεπτό για αυτόν.
8: Ναι.
7: Αλλά μόνο με αυτά που είπε. Και άλλο ένα θα φάμε αυτά και με αυτά που θα πούμε εμείς. Βάτω. Πάει το διλεπτάκι. Γεια σας, διαφημίσεις.
8: Α, παιδιά, συγγνώμη, ναι, η Σάλκη ανέβηκε. Τώρα μου το στέλνουν. Λάθος μου. Ανέβηκε η Σάλκη.
7: Μπράβο.
8: Μπράβο.
7: Σάλκη δεν έχει δράρα. Λέγαν παλιά.
8: Είχε δράρα και είχε και την παιχτάρα τον Ολλανδό, το Χούντελα.
7: Σάλκη δεν ήταν τότε τα παλιά, τότε στα ξεκινήματα κιόλας του Σαββίδη, Γκάζπρομ και τα λοιπά.
8: Μπράβο. Yeah. Μπράβο αυτή. Ζενίτ ήταν, νομίζω. Η Ζενίτ και η Σάλκη.
7: Είτε το θέλουν είτε,
8: είτε
7: όχι.
8: Είτε το θέλουν είτε όχι, είμαι ένας προπονητής που ανήκει στην ιστορία
7: Ρόντα
8: του
7: ΠΑΟΚ. Ρουμάνε, Ζαγόρα εκεί πέρα.
8: Και αυτό δεν μπορεί να μου το πάρει κανείς. Δικό μου είναι.
7: Ρώτα ρε Ρουμάνε Ζαγόρα εκεί πέρα που είσαι σε τηλεόραση, τα είπε.
8: Μίλησε, λέει, σε δημοσιογράφους στη Ρουμανία.
7: Ρώτα, ποιοι δεν το θέλουν, ρε Ρασβάν, να αρχίσουμε εκεί πέρα να φωνάξουμε και τον Τζουβέλα να κάνει το βιολί όταν κάνει ο Ράπτης με τα δικά του. Αυτό εδώ. Δηλαδή, ρώτα ρε φίλε εκεί να βγάλουμε. Τρεις εβδομάδες διακοπή έχουμε. Τι θα βρούμε να λέμε.
8: Την κατάλληλη στιγμή μίλησε στα ρουμάνικα μέσα.
7: Ναι, αλλά ψιλολάιτ ήταν. Ναι. Ή zero σχεδόν. Πες μας, τι αυτό. Ή χωρίς ανθρακικό. Πες μας, ποιοι δεν το θέλουν.
8: Με στέβια ήταν.
7: Εντελώς στεναχωρημένος. Δηλαδή. Πες μας, αγάπη μου, ποιοι δεν το θέλουν. Είτε το θέλουν είτε όχι. Ποιοι είναι αυτοί που δεν θέλουν να είναι κομμάτι της ιστορίας.
8: Ναι,
7: αυτό, εκεί πάει,
8: ναι,
7: το,
8: ναι,
7: δεν,
8: ναι,
7: θέλουν.
8: Ναι,
7: ναι,
8: ναι, ναι. Και δεν μπορεί να το πάρει κανείς αυτό.
7: Δεν μπορεί να το πάρει κανείς. Πώς να το πάρει, αφού η ιστορία γράφει. Πήρε ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα. Ποιος ήταν προπονητής? Αυτός. Οκ. Okay. Τον έγραψε ιστορία.
8: Περίμενα, θα σταθεί σε άλλο κομμάτι.
7: Δεν τον έδωσε και πολύ σημασία, ναι. Αλλά για πες μου τώρα να τον δώσω λίγο παραπάνω. Ακόμα στην τηλέτα είμαι, γιατί ότι... μου στέλνουν ότι είναι πολύ φωτοβολίδα.
8: Ναι.
7: Ναι, έτσι μου λένε.
8: Με τον Γκάριους.
7: Εντάξει, προφανώς ασχοληθώ με την τηλέτα, όχι με τον Λουτσέσκο, ναι. Αλλά τέλος πάντων. Ακόμα. Προς το παρόν αυτό. Αργότερα δεν ξέρεις. Μπορεί να ασχολούμαι περισσότερο με τον Λουτσέσκο. Και πώς μετά θέλει. Με την τηλέτα.
8: Μπορεί.
7: Ναι. Τότε θα με πάρεις και θα με πας απέναντι όμως.
8: Μπορείς. Το εγγύς μέλλον.
7: Θα με πας απέναντι, γιατί θα μου πεις Γιώργο, ολοκλήρωσε το πρόγραμμα.
8: Από εδώ ή απέναντι από εκεί.
7: Από εδώ, από εδώ.
8: Ναι.
7: Ναι, εδώ.
8: Άλλο δεν θα είναι πιο υπερπαραγωγή.
7: Ναι, αλλά άμα θα ασχοληθώ με Λουτσέσκο και όχι με την τηλέτα, για εδώ είμαι.
8: Με γέφυρα.
7: Ναι. Όταν προς το παρόν είμαι για εκεί.
8: Μια ξύλινη αιωρούμενη γέφυρα με σκοινιά. Πώς ήταν στα Τέμπη παλιά εκείνη η γέφυρα που τη φτιάχνουν τώρα. Θα κάνουμε μια γέφυρα να πηγαίνουμε κατευθείαν απέναντι.
7: Ναι. Τώρα εννοείται ότι θα ασχοληθώ με την τηλέτα και όχι με τον Λουτσέσκο.
8: Θέλω λοιπόν το μονόλεπτο σχόλιο σου πάνω στην προηγούμενη παράγραφη από αυτήν που αναφέραμε κυρίως. Που λέει, όταν υπάρχει ένας χωρισμός, έπειτα από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα κατά το οποίο ήμασταν μαζί και παλεύαμε μαζί.
7: Αυτό το διάβασες πριν.
8: Ναι.
7: Καθόλου.
8: Γι' αυτό το ξαναλέω.
7: Ναι, συγγνώμη, δεν το άκουσα καθόλου.
8: Είναι, λέει, φυσιολογικό να υπάρχουν τύψεις και απογοητεύσεις.
7: Όταν υπάρχει ένας χωρισμός, ναι.
8: Ναι. Δεν βλέπεις ποτέ μια ερωτική ιστορία να τελειώνει με χαρά ή ενθουσιασμό.
7: Μισό λεπτό, αυτά τα διάβασες πριν.
8: Ναι.
7: Και πού ήμουνα.
8: Δεν ξέρω.
9: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Με χαρά ή ενθουσιασμό.
7: Όπως έχω πει.
8: Είσαι ειδικός σε αυτά. Ναι, γι' αυτό το τονίζω.
7: Είμαι, αλήθεια, το έχω φιλοσοφήσει
8: δηλαδή,
7: πολύ.
8: Δηλαδή, πιο πολύ θέλω να μου αναλύσει αυτό παρά το άλλο που λέει είτε θέλουν είτε όχι. Πιο πολύ αυτό με κέντρισε
7: το. Ναι, αλλά για εδώ που είμαστε, το πιασάρικο ήταν αυτό το άλλο.
8: Ναι, οκ. Okay.
7: Γιατί μπορεί. Εδώ δεν.
8: Ναι.
7: Δεν πολύ νιώθουν.
8: Γιατί δεν είναι πιο σημαντικό αυτό που
7: είναι
8: λέει.
7: Είναι και 2 η ώρα το μεσημέρι. Ο άλλος τι να σκεφτεί, ρε φίλε.
8: Δηλαδή, τη σχέση του με τον ΠΑΟΚ την θεωρεί. Σαν μια ερωτική ιστορία. Γιώργο.
7: Πώς να εκφραστώ τώρα.
8: Ήμουνα σίγουρος.
7: Και είμαι... Ναι, είναι μια ερωτική ιστορία που κάνει κάποιος ότι ερωτεύεται μια κοπέλα γιατί έχει λεφτά.
8: Όχι μια κοπέλα που ερωτεύεται κάποιον που έχει λεφτά.
7: Όχι, είναι αυτό. Ερωτική ιστορία την παίρνω από την άλλη μεριά τώρα. Okay. Όχι, από τη δική του πλευρά. Ερωτεύεται κάποιον, να το πω από την άλλη.
8: Μπράβο.
7: Κάποιον που ξέρει ότι η οικογένειά του έχει λεφτά και μπορεί σε οποιαδήποτε φάση, σε οποιαδήποτε δύσκολη κατάσταση μπαίνει στη μέση ή παρεμβαίνει ο μπαμπάς ή η μαμά και τσοντάρει.
8: Ναι, αλλά για αυτή την οικογένεια λέγονται διάφορα και επειδή είναι πλούσια η οικογένεια υπάρχουν και ίντρικες. Πολεμάνε ρε παιδί την οικογένεια.
7: Αυτή,
8: αφού το πήγες από την άλλη,
7: ναι.
8: Δεν προτάσει τα στήθη της για να προστατέψει αυτή την πλούσια οικογένεια. Ή η οικογένεια τον χρησιμοποιεί για να προτάσει αυτή τα στήθη της.
7: Γυρνώντας στο σπίτι όταν είναι ο πατέρας, δηλαδή ο πεθερός της με το νυχτικό.
8: Ναι.
7: Σίγουρα. Mm. Σίγουρα.
8: Mm, ναι.
7: Okay. Είμαι κάτι διάφανο.
8: Ναι, με ένα δαντελέ, ρε παιδί μου.
7: Άρα λοιπόν υπάρχουν έρωτες και έρωτες.
8: Κομπινεζόν.
7: Παλιά, ναι.
8: Μπουστάκια.
7: Κομπινεζόν.
8: Ναι, okay.
7: Είναι πιο ωραίο.
8: Κασκορσέ.
7: Όχι. Αν μείνει στον κορσέ και όλα είναι σκέτο.
8: Προτιμώ τον κορνέ.
7: Λοιπόν. Σε έναν έρωτα λοιπόν υπάρχουν τύψεις και απογοητεύσεις, ναι. Και μετά ξαναπέσαι.
8: Δεν βλέπεις ποτέ μια ερωτική ιστορία να τελειώνει με χαρά, ναι, ή ενθουσιασμό.
7: Καταρχάς θα επαναλάβω ότι ό,τι πιο γελίο υπάρχει είναι ο έρωτας. Αν ερωτευθείς δηλαδή είσαι κατευθείαν για κλάφτα χαράλαμπε.
8: Ναι.
7: Όσοι έχουν καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια και δεν έχουν ερωτευθεί είναι οι πιο ωραίοι στη ζωή. Όποιος ερωτεύτηκε,
8: ναι.
7: Όχι ενθουσιάστηκε, ερωτεύτηκε, σίγουρα το μετάνιωσε αργότερα, σίγουρα χαλάστηκε.
8: Όταν τέλειωσε το μετάνιωσε, γιατί όταν το ζεις δεν το
7: μετάνιωνεις. Όχι, πριν το τέλος.
8: Πριν το τέλος,
7: η απογοήτευση είναι το μετανιώνεις.
8: Δεν είναι ένα από τα πιο ωραία συναισθήματα.
7: Όχι,
8: ο έρωτας.
7: Με τίποτα. Είναι καταρχάς, είναι μόνο πρόβλημα. Δεν είσαι καλά. Δεν είσαι καλά. Όταν είσαι ερωτευμένος, δεν είσαι καλά. Νομίζω ότι είσαι καλά, αλλά δεν είσαι.
8: Πρέπει να αποδεικνύεις κάθε μέρα το πόσο ερωτευμένος είσαι γι' αυτό.
7: Όχι, όχι.
8: Μπαίνεις σε μια διαδικασία, δηλαδή, να το αποδείξεις.
7: Όχι, ρε φίλε, όχι, καμία σχέση. Βοήθησε. Εγώ λέω γιατί. Δεν λέω για το αποτέλεσμα, λέω για το πριν το αποτέλεσμα.
8: Τη διαδρομή, δηλαδή.
7: Ναι, ας την αρχή, γιατί είναι κάτι που σε κυριεύει και είσαι. Δηλαδή, αν δεν μπορείς να το διαχειριστείς, έχασες το παιχνίδι.
8: Τα μέλια που λένε.
7: Ναι, το χάσεις.
8: Πεταλουδίτσες να πετάνε και αυτά τα
7: χαμένο. Και στην πορεία, όταν αρχίζεις και καταλαβαίνεις ότι πάει αλλού το γράμμα από αυτό που νόμιζες ότι θα πήγαινε στο ξεκίνημα, μέχρι να φτάσεις στο τέλος. Είσαι για να σε κλαίνε και οι ρέγγες και οι λακέρδες και τα σκουπιά. Όλα. Είναι ό,τι χειρό. Δηλαδή, εγώ στα νέα παιδιά, αυτό που μπορώ να συμβουλέψω σαν συμπέθερος αυτή την ώρα είναι μη τυχόν και ερωτευτείτε. Αφήστε τις βλακίες και τις θεωρίες που λένε όλοι ότι ο έρωτας είναι ό,τι καλύτερο. Είναι ό,τι πιο γελίο υπάρχει. Μπορώ να σου εξηγήσω όλη τη διαδρομή και ειδικά αν φτάσεις στο τέλος που μετανιώνεις για ό,τι έγινε και ό,τι έκανες. Εκεί τα βάζεις με τον εαυτό σου.
8: Μπορείς να το αποφύγεις.
7: Μπορείς, με διαχείριση.
8: Δηλαδή, ένας πιτσιρικάς τώρα 20 χρονών που μας ακούει, πώς μπορεί να το αποφύγει.
7: Ενθουσιασμός είναι. Δεν είναι έρωτας. Έρωτα το έχουν βάλει το έχει βάλει ο κόσμος, το έχουν βάλει οι ταινίες, το έχουν βάλει τα social media πλέον τα τελευταία χρόνια για να το πουλάνε. Είναι μια ψευδαίσθηση, είναι ένα τίποτα, είναι ένας ενθουσιασμός και μόνο που η κατάληξη. 10 στις 10 φορές είναι σε απογοήτευση, μη πάω στα άκρα,
8: ναι.
7: Το τι βλέπουμε
8: ναι.
7: Με σωστό. Άσχημα πράγματα, γιατί από εκεί ξεκινάει. Όταν ξεκινάς
8: τρελαμένος
7: και φτάνεις στο σημείο να σηκώσεις χέρι, πόδι, πιστόλι, μαχαίρι, από εκεί ξεκινάνε όλα πάλι. Άρα, από εκεί ξεκινάνε τα περισσότερα τέτοια. Γιατί προχώρησε έτσι, βγαίνει ένταση μεγάλη. Στην πορεία βλέπεις ότι υπάρχει απογοήτευση για τον άνθρωπο που τρελάθηκες εσύ. Δεν παίρνεις αυτό που πιστεύεις ότι πρέπει να πάρεις επειδή έτσι αισθάνεσαι εσύ. Και συμβουλή 500%, μην τυχόν και ερωτευτείτε. Διαχειριστείτε το όταν ξεκινάει η φάση, είτε είναι για ομάδα, είτε είναι για. Ακόμη και τις ομάδες για αυτό που λέω. Κυρίως όταν είναι για σχέση, είτε για κοπέλα, είτε για κοπέλο.
8: Ένας σοφός γέροντας.
7: Κοπέλη. Στην Κρήτη, κοπέλη του άντρες, δεν λένε. Ναι, ναι, τα αγόρια.
8: Ναι. Ναι. Ένας σοφός γέροντας πριν πολλά χρόνια μου είχε πει ότι ο έρωτας, λέει, είναι σαν τη σχέση του ανθρώπου με το σκύλο. Δηλαδή, παίρνεις ένα σκύλο, περνάς τέλεια, σε φτιάχνει τη διάθεση πολλές φορές.
7: Ναι, ναι.
8: Αλλά ξέρεις ότι έχει σύντομη ημερομηνία λήξης.
7: Αυτό όταν ξεκινάει, όμως δεν το ξέρεις. Και αυτό που λέει τώρα εδώ.
8: Εγώ παίρνω ένα σκύλο, ξέρω ότι σε 15 χρόνια θα πεθάνει.
7: Ναι.
8: Πολύ.
7: Όταν παίρνεις μια κοπέλα, πόσο.
8: Το ξέρεις όμως.
7: Όταν μπαίνεις σε σχέση, δηλαδή.
8: Ξέρεις ότι ο έρωτας θα τελειώσει. Ένα χρόνο, σε
7: δεν
8: δύο,
7: το ξέρεις. Όχι, εκεί είναι το λάθος, αγάπη μου. Εκεί είναι το λάθος που τρελαίνονται όλοι.
10: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
11: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
12: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nonu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
13: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι.
15: καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις σαλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
16: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
17: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620. 20.
16: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
18: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: Επιστρέψαμε δεύτερο ημίωρο, Λίμπερο 107,4, ακούτε πέναλτι 38 λεπτά μετά τις 2. Και μια που έχω να διαβάσω μια ανακοίνωση μετά, θα το συνδέσω με αυτό που θα σας πω αμέσως τώρα. Golden Boys Football Academy. Τα μεγάλα όνειρα ξεκινούν από μικρές ηλικίες. Παιδιά 4 έως 14 ετών προπονούνται σε ιδιόκτητα γήπεδα με φυσικό και συνθετικό χλωοτάπητα στο σύγχρονο γυμναστήριο και ανοίγουν δρόμους σε συνεργασία με όλες τις μεγάλες ΠΑΕ. Αν ονειρεύεσαι να γίνεις ο επόμενος σκόρερ, η θέση σου είναι εδώ. Golden Boys Football Academy. Εδώ τα όνειρα γίνονται γκολ. Υπεύθυνος Ακαδημίας Θωμάς Νασλίδης. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2312 957 910 και στο Golden Boys FA.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 9. Έρχεται από την Dortmund ως ένα πολλά υποσχόμενος μεσοεπιθετικός. Είναι Έλληνας διεθνής στις μικρές εθνικές και μάλιστα θα συμμετάσχει στο παγκόσμιο κύπελο K17 που θα γίνει στο Κατάρ το Νοέμβριο του 2026. Μια ενδιαφέρουσα πληροφορία ίσως είναι ότι σε ηλικία 7 ετών ο Χρήστος πέρασε από τα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ πριν μετακομίσει στη Γερμανία. Ήταν συμπαίκτης τότε με πολλά από τα παιδιά του ΠΑΟΚ Academy με τα οποία θα ξαναβρεθεί φυσικά. Καλώς ήρθες, Χρήστο. Αυτή είναι η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
2: Άρα υπήρχε η κίνηση.
0: Ναι.
2: Μια χαρά.
0: Είχε ένα θέμα με τα χαρτιά, όπως είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα, λύθηκε και ανακοινώθηκε σήμερα επισήμως.
2: Ναι. Εγώ ακόμα στο προηγούμενο θέμα είμαι, αλλά θα φύγουμε.
0: Ναι.
2: Ναι, γιατί διάβαζε και τα μηνύματα που έστειλε ο κόσμος.
0: Mm-hmm.
2: Στα καθαρά αγωνιστικά, για να φύγουμε από εκεί, γιατί άμα δεν, τώρα θα σκεφτούν συνέχεια, ναι, αυτό, γιατί θέλω να πω κι άλλα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Όσο μπορώ να βοηθήσω κάποιον, ας πούμε, να μην τρελαίνεται και για την ομάδα του και για τη σχέση του και για οτιδήποτε άλλο, την προσωπική του ζωή και άλλα πολλά. Έχει αντίκτυπο και στην ομάδα του ή πόσο τρελαμένος αναλόγως είναι με την ομάδα του. Αλλά όλα αυτά που είπαμε πριν έχουν να κάνουν και με τις ομάδες και με την προσωπική ζωή του καθενός. Mm. Όπως σας είπα, είναι πολύ λάθος. Μπορώ να βοηθήσω με πολύ αγάπη και εντελώς δωρεάν οποιονδήποτε να το αναλύσω και περισσότερο από το λίγο χρόνο που έχουμε στο ραδιόφωνο. Και για την ομάδα του και για τη σχέση του. Πολύ εύκολα. Είναι, συγκοινωνούν τα δοχεία αυτά, να το ξέρετε. Έχω περάσει και από τα δύο σε πολύ έντονες φάσεις για να καταλάβω και να σας πω, να μπορέσω να σας πω χωρίς να θέλω να σε εκμεταλλεύομαι, δηλαδή να σας λέω τρεις λέξεις τώρα, να παίρνω το πεντάρικο και μετά σας λέω ανανεώνουμε για την άλλη εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα ξανά πεντάρικο και θα σας λέω, ας πούμε, ότι να μην σας τα λέω όλα, να σας αφήνω και λίγο και να σας πω ότι εσύ θες δουλειά. Θες άλλο ένα πεντάρικο και έτσι να σας ξεπαραδιάσω. Δεν ισχύει, από μένα εντελώς δωρεάν ό,τι θέλετε. Λοιπόν, αρκεί να μην με πιέζετε κάποιοι. Πάμε τώρα στα των ομάδων. Ξέρεις τι, πριν πάμε, γιατί θα βγάλουμε το Στέλιο σε λίγο. Και στην Εθνική και τα λοιπά. Αυτό το χαμό που γίνεται με τα τηλεοπτικά συμβόλαια.
0: Χαμός, τώρα 3 η ώρα έχουν τηλεδιάσκεψη οι πρόεδροι, οι μεγαλομέτωχοι.
2: Ήδη αυτά που βγαίνουν, παιδί μου.
0: Ναι.
2: Αυτό της ΑΕΚ, χθες βράδυ βγήκε. Αργά αυτό.
0: Τι?
2: Ότι η ΑΕΚ συμφώνησε με την εταιρεία. Δεν θυμάμαι πώς τη λένε.
0: Ούτε ένα, εγώ, του κύριου Μαρινάκη.
2: Ένα περίεργο όνομα έχει. Ναι. Τίτλο μάλλον. Και του Βαρδινογιάννη και Μαρινάκης. Mm. Περ κάτι. Perplexity. Όχι, αυτό είναι AI. Τέλος πάντων.
0: Per capita.
2: Πώς?
0: Per capita.
2: Per capita.
0: Ναι.
2: Per capita.
0: Ναι.
2: Okay.
0: 48 εκατομμύρια για 4 χρόνια.
2: Δηλαδή πίτα με πέρκα.
0: Ναι.
2: Με πέλκα.
0: Δεν θα το τρώγαμε τίποτα.
2: Με σκουμπρί θα το τρώγαμε. Με πέρκα.
0: Ναι.
2: Είναι λίγο στεναχωρημένο. Μοιάζει και σε κρέας. Το νούμερο που βγαίνει, ας πούμε, το 4x12,
0: ναι,
2: για την ΑΕΚ, μπράβο της,
0: εννοείται,
2: και μαγιά της, μη βγει κανένας να πει α, πια και τα λοιπά εμείς, μπράβο τους που κάνουν αυτή τη συμφωνία. Εχθές και όλα στα ρεπορτάζ ανέφεραν, χωρίς να υπάρχει ενημέρωση από τον ΠΑΟΚ νομίζω, επίσημη ή ανεπίσημη, θα μας πει ο Στέλιος αν υπάρχει διαρροή, χθες το βράδυ τα ρεπορτάζ κάποια, ανέφεραν ότι ο ΠΑΟΚ για την επόμενη σεζόν έχει συμφωνήσει με το κανάλι του Αλαφούζου.
0: Ναι,
2: το Sport FM TV.
0: Ναι, έτσι λένε. Και υπάρχει μια φήμη και ότι ο κύριος Γιανακόπουλος ετοιμάζει κάτι ανάλογο.
2: Υπάρχει αυτή η φήμη. Οκ. Okay. Αυτό είναι ξεχωριστό. Ναι. Να, το κάνουν, όλοι θέλουν να κάνουν κανάλια, όλοι θέλουν να κάνουν site. Εγώ θέλω να το λέω αυτό για τους φίλους του ΠΑΟΚ, για κάποιους που δεν το ξέρουν, ότι αυτή τη στιγμή το ρεπορτάζ από την Αθήνα, γιατί από εδώ δεν υπάρχει τίποτα, από την Αθήνα αναφέρει, αν πεις τώρα όλη η φάση, όλη η βάση των γεγονότων,
0: είναι η Αθήνα.
2: Τα θεμέλια μπαίνουν εκεί. Καλός ή κακός, άμα θέλουμε να το παίξουμε μακεδονομάχη, μπορούμε πάρα πολύ εύκολα. Εγώ σας έχω πει όλα αυτά τα χρόνια ότι το συχαίνομαι και αποδείχθηκε με το πέρασμα των χρόνων ότι ήταν λάθος όλο αυτό. Να μας στέει για όλα η Αθήνα, δηλαδή, ενώ πρώτα έπρεπε να συμμαζέψουμε το δικό μας το σπίτι εδώ. Κάναμε καμιά 20ετία να το καταλάβουμε και προχωράμε. Με δυνατούς ανθρώπους, βέβαια, στις ομάδες μας, έτσι. Λοιπόν, και βγήκε ότι ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει με το κανάλι του ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού.
0: Ναι. Θα δούμε αν θα γίνει.
2: Ναι, θα δούμε. Θα δούμε αν θα γίνει. Δεν έχει συμβόλαιο του χρόνου. Απλά μπαίνουν τώρα τα νούμερα κάτω στα χαρτιά και βλέπεις τα νούμερα που παίρνει η ΑΕΚ, τα νούμερα που θα πάρει ο Ολυμπιακός, τα νούμερα που θα πάρει ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Μιλάμε κυρίως για αυτή την τετράδα, καλός ή κακός, δυστυχώς θα πω εγώ, γιατί οι άλλες δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης, οι τρεις στην Αθήνα είναι μια χαρά. Έχουν φύγει και πολύ μπροστά.
0: Η πρόταση του κυρίου Αλαφούζου, ξέρεις ποια θα είναι σήμερα.
2: Ορίστε.
0: Η πρόταση του κυρίου Αλαφούζου, η σκέψη του μάλλον, είναι να μοιράζονται όλα τα τηλεοπτικά οι ομάδες δια 14. Πιστεύεις θα το δεχτούν αυτό οι τέσσερις μεγάλοι?
2: Πιστεύω ότι με τίποτα. Δηλαδή μία γραμμή να πάρει να ο Ολυμπιακός και μία να πάρει και ο Λεβαδιακός.
0: Ναι. Okay. Ναι.
2: Τα οποία τηλεοπτικά από πού, όταν λέμε τηλεοπτικά ας πούμε από πού. Αφού κάθε ομάδα
0: διαπραγματεύεται μόνη της το ναι. ποσό.
2: Άρα τι.
0: Ποιο είναι δηλαδή το νούμερο που θα μπει σε σκέψη να μοιραστεί δια 14? Είναι 100 εκατομμύρια.
2: Αυτό λέω.
0: Είναι 200 εκατομμύρια. Ποιο είναι το ποσό? Ποιος είναι ο κουβάς?
2: Τα τηλεοπτικά. Εγώ συμφωνώ με το, ξέρω εγώ, με το Star και εσύ με τον Α.
0: Ναι.
2: Και μπαίνουμε εκεί. Διαπραγματεύεσαι. Και άλλοι 12 με, με τα άλλα κανάλια. Ναι.
0: Και διαπραγματεύεται μετά κάθε ομάδα με το κάθε κανάλι τι θα πάρει.
2: Ναι. Άρα αυτό το νούμερο που βγήκε χθες τη ΑΕΚ, το 4x12,
0: ναι.
2: δηλαδή 50 εκατομμύρια ευρώ για 4 χρόνια. Mm. Πώς μπαίνει στα τηλεοπτικά, για ποια τηλεοπτικά της ΑΕΚ μιλάμε τότε? Αν η πρόταση του κ. Αλαφούζου για το ελληνικό πρωτάθλημα θα είναι να μοιραστούν όλα, δεν το έχω εδώ. Δεν μου βγαίνει κάτι. Κάτι που υπάρχει ένας δράκος που βγαίνει.
0: Θα τον μάθουμε τον δράκο όταν τελειώσει η διάσκεψη. Τηλεδιάσκεψη, όταν τελειώσει, θα μάθουμε λεπτομέρειες.
2: Okay. Αυτό βέβαια για τις ομάδες είναι ό,τι καλύτερο, έτσι. Αν πεις και. Τώρα θα μπούμε σε μια διαδικασία να πούμε τι γίνεται, να σκεφτούμε ή από αυτά που ξέρουμε τι γίνεται στο εξωτερικό. Ας πούμε το τι γίνεται στην Αγγλία. Όταν ανεβαίνει μια ομάδα από τη Β στην Α, γράφει το κοντέρ κατευθείαν 250 εκατομμύρια.
0: Και αν δεν κάνω λάθος, σε κάποια πρωταθλήματα παίρνει περισσότερα λεφτά αυτός που είναι πιο κάτω στη βαθμολογία παρά ο πρώτος. Για να υπάρξει ανταγωνιστικότητα. Ως προς αυτό,
2: και είναι το σωστό.
0: Έχω ετοιμάσει ένα θέμα για αύριο. Με το τι ξοδέψαν οι ομάδες στη μεταγραφική περίοδο και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Μαζί με το σύνολο των μεταγραφών.
0: Όλα.
2: Ωραία,
0: πάντα.
2: Τέλειο. Αυτό είναι ωραίο.
0: Πάντα.
2: Αυτό είναι ωραίο.
0: Επίσης, η διαφορά με το εξωτερικό είναι ότι αυτοί που έχουν τις πλατφόρμες, τα κανάλια που δίνουν λεφτά για τα τηλεοπτικά, δεν ξέρω κατά πόσο έχουν και ομάδες. Γιατί εδώ υπάρχει μια άλλη σχέση τώρα. Δηλαδή, είναι, μια πλατφόρμα έχει ο κύριος Μαρινάκης με τον κύριο Βαρδινογιάννη.
2: Ναι.
0: Μια άλλη πλατφόρμα έχει ο κύριος Αλαφούζος. Αυτή. Και ο κύριος Σαββίδης έχει κανάλι τηλεοπτικό.
2: Ναι.
0: Αυτοί λοιπόν μοιράζουν χρήμα. Πού το μοιράζουν? Στις ομάδες που ανταγωνίζονται τις δικές τους ομάδες.
2: Ναι.
0: Αυτό δεν είναι μια περίεργη σχέση?
2: Πέρα από τις πλατφόρμες είναι και τα ψηφιακά κανάλια τα
0: δεν
2: τα
0: είναι μια περίεργη σχέση αυτό. Ναι.
2: Το Open το έχει ο κύριος Σαββίδης. Το Mega το έχει ο κύριος Μαρινάκης. Και το Mega News είναι άλλο δεύτερο κανάλι που υπάρχει κανονικά στην πλατφόρμα. Ο κύριος Αλαφούζος έχει τον.
0: Το Sky.
2: Κάτσε, και το One νομίζω έχει ο κύριος Μαρινάκης, αλλά δεν φαίνεται τόσο. Ή τώρα φαίνεται ότι ξεχώρισε, ας πούμε. Ο κύριος Αλαφούζος έχει το Sky και το Sport FM TV. Τέλος πάντων.
0: Πάμε στο Στέλιο. Καλησπέρα, Στέλιο.
2: Μόνο ο κύριος Ηλιόπουλος δεν έχει.
0: Ακόμα.
2: Ναι.
0: Στέλιο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, τι γίνεται?
0: Μοιράζουμε χρήμα, μοιράζουμε τηλεοπτικά.
3: Πάνω σε αυτό που λες. Η πρόταση που θα θέσει σήμερα στο τραπέζι ο κ. Αλαφούζος, επειδή υπάρχει ένα μπέρδεμα, να το ξεπερδέψουμε λίγο.
0: Ναι.
3: Αφορά κεντρική διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Δηλαδή, ένα κανάλι, όλα τα παιχνίδια, όλες τις ομάδες και από εκεί θα μοιράζεται. Αυτό δεν θεωρείται κεντρική διαχείριση.
0: Άρα ισόποσα.
2: Ναι, αυτό θεωρείται πάντα. Εκεί γίνονταν το μπέρδεμα όμως. Δεν γινόταν ποτέ βέβαια αυτό.
3: Δεν έγινε
2: ποτέ στην Ελλάδα. Γίνονταν,
3: έγινε μόνο επί εποχής Alpha Digital. Για τους παππούδες το λέω.
2: Ναι. Και τότε. Τα λεφτά από την κεντρική διαχείριση, δηλαδή θα έρχονται από πού? Δηλαδή θα συμφωνήσει η ΑΕΚ με αυτό που είπε, συμφώνησε η ΑΕΚ με αυτό.
3: Ναι, εντάξει.
2: Αυτή να κάνουμε μια διευκρίνηση. Αυτό το
0: Περκάπιτα.
2: Είναι μια εταιρεία, να το πω όσο πιο απλά γίνεται, η οποία πήρε τα δικαιώματα τηλεοπτικά της ΑΕΚ και αυτή θα τα δώσει σε κάπου αλλού.
0: Δύο μέσα λεπτά.
2: Θα τα πουλήσει.
0: Διαμεσολαβητή είναι η Περκάπιτα.
2: Ουσιαστικά αυτό τώρα κάνει, ναι.
3: Τώρα, από χθες γράφονται διάφορα, τα οποία. Γιατί αυτό μας ενδιαφέρει και για τα τηλεοπτικά του ΠΑΟΚ.
2: Διάφορα και λένε για τον ΠΑΟΚ.
3: Ναι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο ΠΑΟΚ του χρόνου δεν έχει συμβόλαιο.
2: Ναι.
3: Επίσης, να βάλω στην κουβέντα ότι υπήρχε η πληροφορία από την Αθήνα, η οποία δεν διαψεύστηκε, ότι ο κύριος Αλαφούς θα πάει να αγοράσει την Νόβα.
0: Ναι, αυτό έχει βγει εδώ και κάνα δεκαήμερο, ναι.
3: Άλλο και εκείνο.
2: Το χθεσινό τα χθεσινά δημοσιεύματα ότι ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με το Sport FM TV του κυρίου Αλαφούζου επιβεβαιώνονται, διαψεύδονται ή δεν είδα, δεν άκουσα από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ?
0: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
3: Τίποτα από τα δύο. Ούτε επιβεβαιώνεται ούτε διαψεύδεται. Αυτό που μπορώ να καταλάβω εγώ και από τη στάση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ είναι ότι υπάρχει μια ζήμωση γενικότερη για το μέλλον σε ό,τι αφορά τα τηλεοπτικά δικαιώματα.
0: Λογικό είναι από τη στιγμή που τελειώνει το συμβόλαιο το καλοκαίρι, όπως κάνουν οι ποδοσφαιριστές.
3: Ναι, απλά οι παίκτες έχουν δικαίωμα από την 1η Γενάρη. Ο ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει νωρίτερα.
2: Ναι, και φαίνεται ότι είναι πιο κοντά, γιατί και πριν από λίγες μέρες ένα μάτς κυπέλου που τα δικαιώματα έχει η πλατφόρμα, να το πω έτσι, του κυρίου Αλαφούζου, δόθηκε στο κανάλι του κυρίου Σαββίδη.
3: Ναι, και μπορεί αυτό να μεταφράστηκε ως μια κίνηση καλής θέλησης.
2: Ναι.
3: Μπορεί να μεταφράσει και λέω, έτσι. Μπορεί. Mm. Επίσης, χθες το βράδυ κάπου είδα γραμμένο ότι το συμβόλαιο που θα πάρει ο ΠΑΟΚ το καινούριο θα είναι πιο μεγάλο από αυτό της ΑΕΚ. Γράφονται πολλά πράγματα. Ναι, γράφονται πολλά.
2: Από το 4 επί 12.
3: Ναι.
2: Οκ. Okay.
3: Γράφονται πολλά. Ότι υπάρχει μια ζήμωση, υπάρχει, προφανώς.
0: Και όλα αυτά μένει να τα δούμε όταν θα καταγραφούν σε χαρτί.
3: Ναι, απλά για μένα και είναι από τις λίγες φορές που θα το πω, αλλά είμαι με Αλαφούζο στο κομμάτι της κεντρικής διαχείρισης. Συμφωνώ. Το θέμα είναι δεν θα συμφωνήσουν αυτοί που πρέπει να συμφωνήσουν.
0: Ποιοι?
3: Οι ιδιοκτήτες των τεσσάρων μεγάλων ομάδων.
0: Α. Και θα γκρινιάξουν προφανώς οι μικροί, ας το πούμε.
3: Προφανώς, ναι.
0: Σε εισαγωγικά.
3: Γιατί αν θέλουμε να βελτιώσουμε το προϊόν, θα πρέπει να πάμε σε κεντρική διαχείριση. Είναι ξεκάθαρο.
0: Ναι.
3: Δεν πειράζει. Ας πάρουν λιγότερα οι μεγάλοι, ούτως ή άλλως οι μεγάλοι έχουν τη δυνατότητα να έχουν δυνατούς επιχειρηματίες.
2: Να το βελτιώσουμε, δηλαδή από τους 4 μεγάλους, ποιος θέλει να βελτιωθεί το προϊόν και γιατί?
3: Κανείς.
2: Πώς να το βελτιώσουμε?
3: Πραγματικά κανείς.
0: Βολεύονται με αυτή την κατάσταση. Γιατί να θέλουν να το αλλάξουν?
3: Απλά και εμείς μεταξύ μας κοροϊδευόμαστε ότι να έχει βελτιωθεί το ελληνικό ποδόσφαιρο κτλ. Okay, λέμε και εμείς τέτοια πράγματα, αλλά μόνο με την ενδυνάμωση των ομάδων των μικρών μεσαγωγικά και των ομάδων της περιφέρειας θα δούμε ένα καλύτερο πρωτάθλημα.
0: Εντάξει, εμέσως βέβαια βοηθούνται οι μικροί. Π.χ. τώρα, ναι. Σου λέω εγώ, τυχαίες ομάδες τώρα, η Κηφισιά, η Τρίπολη, παιδί μου. Θα μπορούσε η Χ πλατφόρμα του κυρίου Μαρινάκη, του κυρίου Αλαφούζου, να μην δώσει καν τηλεοπτικό.
3: Σωστό. Αλλά σκέψου ότι αν πάει σε κεντρική διαχείριση.
0: Δεν θέλω, ρε παιδί μου, στην πλατφόρμα μου, καλή θέα, κόβεις 50 εισιτήρια.
2: Μα πρόσφατα ο κύριος Μενεβασίου στη συνέντευξη που έδωσε στο Λίμπερο. Ναι. Δεν είπε ότι περιμέναμε μέχρι τελευταία στιγμή και τα νούμερα που μας δίνανε, οι προσφορές ήταν γελίες.
0: Ακριβώς.
3: Μα αυτό ακριβώς είναι η κεντρική διαχείριση. Ότι εγώ δεν λέω για τον Ηρακλή που είναι και ένα μέγεθος. Εγώ λέω για ομάδες όπως είπε ο Κωνσταντίνος.
2: Μέχρι να φαντάσου ο Ηρακλής που είναι μέγεθος πώς φέρθηκαν στον Ηρακλή φέτος.
3: Ναι. Αν όμως πάει σε κεντρική διαχείριση και κάνουμε ένα κανάλι και πάμε και δώσουμε 300 εκατομμύρια.
0: Ναι.
3: Θα πάρουν πιο πολλά λεφτά οι μικροί.
0: Όχι, ανάλογα πώς θα τα μοιράσουμε. Μπορεί να μοιράσουμε τα 280 εκατομμύρια στους 4 μεγάλους και τους άλλους να τους δώσουμε 20 εκατομμύρια.
2: Στο μπάσκετ δεν επιδίωξαν κεντρική διαχείριση, δεν λέγανε τα προηγούμενα χρόνια. Τι γινότανε?
3: Ναι, μα αυτό ακριβώς. Η λεπτή ισορροπία, η λεπτομέρεια είναι με ποιο κριτήριο θα γίνει η μοιρασιά, αν πάμε σε κεντρική διαχείριση.
2: Στην κεντρική διαχείριση ποτέ δεν γίνεται ισομερός από το 1 μέχρι το 15, παραδείγματος χάρη. Γίνεται από το 1 μέχρι το 4 το μισό και μην πω και το παραπάνω. Και όλοι οι υπόλοιποι θα μοιραστούν το κομμάτι που
3: μένει.
2: Που μένει, βέβαια. Και αυτό είναι θες... κεντρική διαχείριση. Γιατί αν την έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι 15. Μάλλον ένα εκατομμύριο παραδείγματος χάρη δια 15, δεν υπάρχει πουθενά αυτό, έτσι. Όχι, ούτε στη γειτονιά μας δεν υπάρχει.
3: Όχι. Απλά ξέρεις, είναι και κάποιοι περίεργοι όροι περί εμπορικότητας. Γιατί εγώ μπορώ να βγω να σου πω, γιατί η ΑΕΚ να πάρει πάνω συμβόλαιο από τον ΠΑΟΚ. Γιατί, για ποιο λόγο. Απέδειξέμαι ότι είναι πιο εμπορική από τον ΠΑΟΚ. Λέω εγώ τώρα, έτσι, παράδειγμα.
0: Ναι, δεν μετριέται αυτό.
3: Ναι, είναι παράγοντες οι οποίοι είναι λίγο τόσο αόριστη η εμπορικότητα. Η κάθε ομάδα μπορεί να πει, φίλε, εγώ θέλω 15 εκατομμύρια να πει ο ΠΑΟΚ.
2: Ναι. Και αν δεν γίνει αυτό, γιατί εμείς τώρα μιλάμε για τις ομάδες, γιατί ουσιαστικά είναι και η δουλειά μας βέβαια αυτή, αλλά εγώ επειδή θα το προεκτείνω, θα πω στο τέλος της βραδιάς ή το τέλος της ημέρας, ποιος είναι ο βάτραχος, τώρα που μαλώνουν τα βουβάλια.
0: Το ποδόσφαιρο.
2: Όχι, εμείς. Ο κόσμος. Γιατί θα δώσει 10 ευρώ εκεί, άμα δεν γίνει αυτό με τα μοιράσει τα κανάλια δηλαδή, όπως γίνεται πριν γίνει η σύμπραξη Νόβα και Κοσμοτέ πριν από ένα χρόνο, 1,5. Έδινα από εδώ, έδινα από εκεί, έβλεπε ότι τα έργα δεν βγαίνανε και μετά τι έκανε ο κόσμος, τι προσπαθούσε να κάνει και τι έκαναν, πάρα πολύ, κακώς, πήγαιναν στον πειρατή.
3: Α, μπράβο.
2: Τι να μην το πούμε, δηλαδή αυτό γινότανε.
3: Όχι.
2: 40 ευρώ στη Νόβα, 40 ευρώ στην Κοσμοτέ, να το κοινό. Όσοι είχαν και παιδιά σκυλιά κατιά, άστο εκεί, κλάφτα χαράλαμπε. Τι σκεφτόταν μετά, ερχόταν ο διπλανός και έλεγε, ρε φίλε, εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά. Δίνω στο μαύρο πιτ το 1,20 και πάω εκεί. Από το να μου τρώνε ένα σωρό λεφτά. Λάθος, κακός. Αλλά εκεί πρέπει να πάει και στην κατάληξη. Δηλαδή, στο τέλος της βραδιάς, επαναλαμβάνω, ο Αλαφούζος, ο Σαββίδης, ο Μαρινάκης και οι υπόλοιποι, οκ. Okay. Επιχειρηματικά κολπάκια και καλά κάνουν. Αυτή είναι η δουλειά τους.
0: Αλλά εμείς,
2: στο τέλος, εμείς, τα βατραχάκια.
3: Και να πούμε ότι είναι και τελευταία χρονιά. Μάλλον το τελευταίο κομμάτι που ισχύει η συμφωνία μεταξύ Νόβα και Κοσμοτένα είναι σε ένα. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει από εδώ και μετά.
0: Ναι.
3: Βέβαια. Δηλαδή, ψιλογλυκαθήκαμε λίγο που μπήκαν σε ένα. Ψιλογλυκαθήκαμε λίγο. Αλλά τώρα τη συμφωνία τελειώνει το καλοκαίρι. Όπως επίσης να πω ότι το νέο πλάνο στην πλατφόρμα Αλαφούζου είναι να. Γιατί υπήρχε αρχικά ένα ποσό 9,90. Δεν θα υπάρχει καθόλου ποσό. Θα εγγράφεσαι, θα βλέπεις δωρεάν.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό είναι το νέο. Γιατί κάποια στιγμή, τώρα θα είναι αρχές του Οκτωβρίου, θα είναι μέσα Οκτωβρίου. Έχει πάρει και την Basket League, όχι τίποτα άλλο.
2: Basket League, το κύπελο, Ελλάδος.
3: Φυσικά, ναι. Και επειδή θα ξεκινάει και το πρωτάθλημα που να είναι στο μπάσκετ, αρχές Οκτωβρίου.
2: Εντάξει, δεν μπορεί να συνεχίσει ο Αλαφούζος.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
4: Goal! Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι

0: Για κάθε αγορά σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
1: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
2: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλληνος Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
1: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
7: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Κάποιος θα έπρεπε να τους πει ότι το δημιουργό κλίμα σήμερα για κάποιους σκοπούς, αλλά και για να δικαιολογήσω όσα έρχονται. Αύριο είναι κόλπα παλιά, φτηνά και κυρίως προβλέψιμα. Να μην ξεχνάνε πως τελικά ουδέν κρυπτώνει υπό τον ήλιο, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της η ΠΑΕ ΑΕΚ. Νωρίτερα, ο υπεύθυνος επικοινωνίας του Κεφάλου, Τάσος Τσατάλης, τόνισε πως ο Χιλίας Μπέος αναλυθώς έβαλε στο στόμα του Μάρκο Νίκολιτς λόγια που δεν είπε ποτέ, όταν υποστήριξε πως ο Σέρβος τεχνικός ανέφερε ότι δεν υπήρχε πέναλτι στη φάση του Λουγαγιόβιτς. Στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς θα βρίσκεται μετά την διακοπή ο Ρώτα, που ταλαιπωρείται από τραυματισμό στο πόδι λόγω χτυπήματος. Δύσκολα θα προλάβει τον αγώνα με τον Όφιο Μπαρνάμπας Βάργα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για την απόκτηση δεξιού μπακ. Καλύτερος Ούγγρος ποδοσφαιριστής για την περασμένη σεζόν αναδείχθηκε ο Μίλαν Βιτάλης. Με απογευματινή προπόνηση συνεχίζεται η προετοιμασία της εθνικής ομάδας εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης με τη Σερβία για την πρώτη αγωνιστική του Nations League. Αύριο το μεσημέρι, αναχώρηση της αποστολής για το Βελιγράδι. Δίλημα ανάμεσα σε Τζολάκι ή Βλαχοδήμο κάτω από τα δοκάρια. Φάνελα βασικού διεκδικεί ο Κοστούλας. Ο Σουηδός Γκλεν Νίκμπερκ ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση. Προπονήσεις μέχρι την Παρασκευή θα κάνουν οι απομείναντες ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να μην υπολογίζει σε 15 διεθνείς. Οι ερυθρόλευκοι εξετάζουν τον 33χρονο Πορτογάλο αριστερό μπακ Ράφαελ Γκερέιρο, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Μπάγερ Μονάχου, σύμφωνα με μέσα από την Τουρκία. Ο 34χρονος Ισπανός Νταβίτ Ροντρίγκεθ είναι και επίσημα ο νέος προπονητής του ΕΣΚΑΠΑ 19 των Πυριωτών. Την Κυριακή επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού μετά το πενθήμερο ρεπό που τους έδωσε ο Γιάκομπ Νίστρουπ. Πιθανό είναι να γίνουν φιλικά κατά τη διάρκεια της διακοπής. Ξεκινάει αυτή την ώρα η συνεδρίαση της Super League, όπου θα συζητηθεί η πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου να διανεμηθούν ισόπωσα στις 14 ομάδες τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν από τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Υπέροχη ιστορία ζωής χαρακτήρισε τα 7 χρόνια του στον ΠΑΟΚ ο Ρασβάν Λουτσέσκου σε συνέντευξη που παρεχώρησε. Τελείωσε, η ζωή συνεχίζεται. Εκείνοι θα προχωρήσουν στο δρόμο τους όσο καλύτερα γνωρίζουν. Και εγώ πρέπει να προχωρήσω το δικό μου, συμπλήρωσε ο Ρουμάνος τεχνικός. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων της Μαγνητικής που υποβλήθηκαν οι Παυλέγκα και τα Χάλι, βρίσκονται στο δικέφαλο του Βόρα. Επέστρεψαν στις προπονήσεις μετά το χθεσινό ρεπό οι παίκτες του Άρη. Δεν ενσωματώνεται στην εθνική Ζιμπάμπουε και παραμένει στην Θεσσαλονίκη ο Καντεβέρε λόγω του προβλήματος που απεκόμισε στην αναμέτρηση με τον Ηρακλή. Αγώνα δρόμου για να προλάβει την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στην EuroLeague κόντρα στην Παρί κάνει ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Αύριο επιστρέφει στην Αθήνα από τις ΗΠΑ ο Κέντρικ Νάν, ο οποίος θα εξεταστεί από το ιατρικό επιτελείο των Πρασίνων.

0: Πρεμιέρα στο τουρνουά Μαυροσκούφη που φιλοξενείται στο Ιβανόφιο. Στις 4 ο Άρης αντιμετωπίζει την τουρκική Μπαχσεσεκίρ και στις 8 παίζουν Ηρακλής Μύκονος. Η Μαρία Σάκαρη κοντράρεται με την Τσέχα Λίντα Φρουκβρίτοβα, νούμερο 177 της παγκόσμιας κατάταξης για το 500 τουρνουά στη Σιγκαπούρη. Πρώτο σερβίς λίγο μετά τις 3:30, τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports 6. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Θέμης Παλιούρας.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι του Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Η Αντριάννα Πούλιο και ο Νίκος Κατσάτσος είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Ο Πάνος Πουρναράς είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Ξαναλέω τα τηλέφωνα επικοινωνίας, 210-220-5943 και 215-215-5943. Μαζί τα λέμε και στο Viber στο 6939-943-943 όπου στέλνει τα μηνύματά σας τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Να το πούμε άλλη μία, το Viber 6939-943-943. Η εθνική μας ομάδα προετοιμάζεται για τον μεθαυριανό αγώνα κόντρα στη Σερβία στο Βελιγράδι. Αγώνας πρεμιέρα για το Nations League. Η εθνική μας ομάδα για πρώτη φορά στην ιστορία της θα δώσει το παρόν στην κορυφαία κατηγορία του Nations League. Μια διοργάνωση που τα τελευταία χρόνια είναι αρκετά μπερδεμένη, είναι αλήθεια. Προσπάθησε η UEFA κάπως να την ξεμπερδέψει ακόμα περισσότερο και λέω πολύ μπερδεμένη με βάση το ποιος παίρνει τα εισιτήρια για τα play-off και το τι δίνει τελικά αυτή η διοργάνωση. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το Nations League θα δώσει μεγαλύτερα προνόμια από οποιαδήποτε άλλη προηγούμενη διοργάνωση όσον αφορά τα προκριματικά του Euro 2028. Να πούμε ότι η κλήρωση για το Euro 2028 θα γίνει τον Δεκέμβριο, στις 6 Δεκεμβρίου στο Belfast στη Βόρεια Ιρλανδία. Το Euro του 2028 θα διεξαχθεί σε 4 χώρες. Θα διεξαχθεί στην Αγγλία, στην Σκωτία, στην Ουαλία και στην Ιρλανδία. Αρχικά ήταν και η Βόρεια Ιρλανδία μέσα εκεί όπου θα γίνει η κλήρωση στο Belfast. Όμως εν τέλει δεν υπήρξε χρηματοδότηση από την κυβέρνηση της Βορείου Ιρλανδίας και δεν θα είναι μία από τις 4 διοργανώτερες χώρες. Για πρώτη φορά, οι διοργανώτερες χώρες θα δώσουν κανονικά το παρόν στα προκριματικά. Το Nations League, για να δώσουμε λίγο στον κόσμο να καταλάβει, αρχικά έχει να κάνει με την κατάταξη, όπου οι ομάδες θα μπουν στην κλήρωση στις 6 Δεκεμβρίου για τα προκριματικά του Euro 2028. Οι πρώτες 12 ομάδες είναι 4 τα κρού δυναμικότητας στο Nations League, το Α που είναι η εθνική μας ομάδα, το Β, το Γ και το Δέλτα. Οι πρώτες 12 ομάδες θα μπουν ως ισχυροί στα προκριματικά του Euro 2028. Εκεί στοχεύει δηλαδή η εθνική μας ομάδα να μην τερματίσει στην τέταρτη θέση, να τερματίσει στην τρίτη θέση. Να πούμε ότι οι τέταρτοι δεν πέφτουν κατευθείαν στη δεύτερη κατηγορία. Οι δύο χειρότεροι τέταρτοι είναι αυτοί που θα πέσουν απευθείας στην δεύτερη κατηγορία. Οι δύο καλύτεροι τέταρτοι και οι δύο χειρότεροι τρίτοι από την τρίτη κατηγορία θα παίξουν ουσιαστικά play-off με τους 4 δεύτερους της δεύτερης κατηγορίας. Από αυτά τα play-off θα προκύψει σε ποια θέση ακριβώς θα τερματίσει η κάθε ομάδα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και οι δύο πρώτες θέσεις στο Nations League όσον αφορά το κορυφαίο group που βρίσκεται η εθνική μας ομάδα, όπου θα προκριθούν στα προημιτελικά του Nations League. Θα είναι διπλά τα προημιτελικά, με συγχωρείτε. Μονός ο ημιτελικός, μονός ο τελικός για να προκύψει και ο πρωταθλητής του Nations League. Όσον αφορά τα εισιτήρια τα οποία μπορεί να δώσουν δεύτερη ευκαιρία, να πούμε ότι στο Euro 2028 θα πάνε 24 ομάδες. Οι 12 ομάδες είναι οι 12 πρώτοι των ομίλων των προκριματικών. Οι 8 καλύτεροι δεύτεροι από τους 12 θα κάνουν 20 τις ομάδες. Οι 4 συνδιοργανώτριες χώρες θα παίξουν κανονικά για πρώτη φορά στα προκριματικά. Αν προκριθούν οι 2 και οι άλλες 2 δεν προκριθούν, αυτές οι 2 έχουν ένα διχτάκι ασφαλείας και θα πάνε απευθείας κι αυτές στο Euro. Αν προκριθεί όμως, ας πούμε, μία, η Αγγλία έστω ότι προκριθεί, και από τις άλλες 3 χώρες δεν προκριθεί καμία, τότε οι 2 χώρες που θα έχουν την υψηλότερη βαθμολογία στην UEFA θα πάνε κι αυτές στο Euro και θα μένουν άλλες 2 χώρες για να γίνουν οι ομάδες 24, όπου θα είναι οι 4 δεύτεροι που δεν πήραν το εισιτήριο για το Euro 2028 και οι 4 καλύτεροι του Nations League. Όσο περνάει ο καιρός θα τα ξεμπερδεύουμε και λίγο περισσότερο, καθώς καταλαβαίνω ότι μπορεί να ακούγονται αρκετά μπερδεμένα όλα αυτά.
Πάντως, να πούμε ότι το Nation League είναι μια σημαντική διοργάνωση, δίνει και έσοδα στην χώρα. Μόνο και μόνο που η Ελλάδα θα παίξει στην κορυφαία κατηγορία του Nations League, θα βάλει στα ταμεία της 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Την Πέμπτη ξεκινάμε λοιπόν κοντρα στην Σερβία. Μετά θα παίξουμε τη Γερμανία εκτός έδρας. Έχουμε δύο παιχνίδια στην Τούμπα στη συνέχεια με Ολλανδία και Γερμανία. Και ευχόμαστε τα καλύτερα. Απογευματινή προπόνηση έχει σήμερα η εθνική ομάδα. Η τελευταία είναι Ελλάδα προπόνηση. Στου Ρέντι γίνονται οι προπονήσεις. Αύριο 12 η ώρα πετάει για Σερβία. Θα κάνει μια προπόνηση αύριο στο Βελιγράδι. Και μεθαύριο Πέμπτη θα παίξει κόντρα στην ομάδα του Λούκα Γιώβιτς και του Αντρία Ζίβκοβιτς. Όπου αναμένεται και δύο να είναι βασικοί. Καθώς όσον αφορά την κορυφή της επίθεσης της εθνικής Σερβίας, ο Βλάχοβιτς, ο οποίος πλέον παίζει στην Μπεσίκτας, τραυματίστηκε. Και έτσι ο Λούκα Γιώβιτς είναι ο πιθανότερος αντικαταστάτης του για να βρεθεί στην αρχική ενδεκάδα. Από εκεί και πέρα, μια και μιλάμε για τον Γιώβιτς, να πάμε και λίγο στην ΑΕΚ που έχει κάποιες ειδησούλες. Έβγαλε μια ανακοίνωση η ΑΕΚ νωρίτερα με αφορμή τα όσα έγιναν μετά τον αγώνα κόντρα στον Βόλο. Να διαβάσουμε την ανακοίνωση την οποία έβγαλε η ΑΕΚ. Και προφανώς αναφέρεται στον Παχιλέα Μπέο, προφανώς μετά τα όσα έγιναν. Για πάμε να τη διαβάσουμε την ανακοίνωση της Ένωσης. Όσοι επενδύουν σε αλευροτουφεκές για να κατασκευάσουν τοξικότητα και τυπώσει από τον τίποτα, δεν πρέπει να είχαν σκεφτεί καλά πρώτα ότι ποντάρουν σε κουτσά άλογα. Όσο για τα αγαπημένα άλογα, σε εισαγωγικά, κάποιος θα έπρεπε να τους πει ότι το δημιουργό κλίμα σήμερα για κάποιους σκοπούς, αλλά και για να δικαιολογήσει όσα έρχονται αύριο, είναι κόλπα παλιά, φτηνά και κυρίως προβλέψιμα. Να μην ξεχνάτε πως τελικά ουδέν κρύπτον από τον ήλιο είναι η ανακοίνωση της ΑΕΚ.

Ναι, να μην ξεχνάνε πως τελικά ο Δεν Κρυπτών από τον ήλιο, αυτή είναι η ανακοίνωση της ΠΑΕΑΕΚ, όπου προφανώς υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι θέλει να βγει, πάει να βγει ευνοημένη η ΑΕΚ, τουλάχιστον αυτό βγαίνει από την Ένωση, έτσι. Από εκεί και πέρα, ο Μπέος για τη συνομιλία του με τον Νίκολιτς, και αυτός ανέφερε κάποια πράγματα. Είπε ότι παραποιήθηκαν τα λόγια μου, καθώς ο Τάσο Τσατάλης, ο υπεύθυνος της επικοινωνίας της ΠΑΕΑΕΚ, νωρίτερα είχε πει πως ο Μπέος είπε ότι ο Νίκολιτς είπε ότι δεν ήταν πέναλτι του Γιώβιτς. Ο Τάσο Τσατάλης είπε ότι ο Νίκολιτς, στη συνέντευξη τύπου, είπε ο ίδιος ότι είναι καθαρό πέναλτι του Γιώβιτς, κατά τη γνώμη του. Οπότε πάμε παρακάτω. Αυτά είναι τα πολλά πολλά. Να πούμε ότι σήμερα υπάρχει αυτή την ώρα, 3 η ώρα, συνεδρίαση στην Super League, όπου αναμένεται να δώσει το παρόν και 4 ιδιοκτήτες του Big Four. Θα το δούμε αυτό, αν θα το δώσουν τελικά το παρόν. Ο Γιάννης Αλαφούζης, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Super League, σίγουρα θα δώσει το παρόν, καθώς η δική του πρόταση αναμένεται να συζητηθεί στην σημερινή συνεδρίαση. Να πούμε ότι η πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου αφορά την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων για όλες τις ομάδες, και ότι να συγκεντρωθεί ένα ποσό το οποίο να δοθεί ισόποσα και στις 14 ομάδες οι οποίες θα συμμετέχουν στην κορυφαία κατηγορία. Θα δούμε αν θα εγκριθεί και αν θα δεχτούν και οι υπόλοιποι αυτή την πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου. Υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον στην σημερινή συνεδρίαση της Super League.

0: Να θυμίσω πως για ακόμη μια εβδομάδα μέχρι τις 29 του μήνα είναι ανοιχτή η αγορά των ελεύθερων ποδοσφαιριστών. Θα δούμε για ποιοι είναι ελεύθεροι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν μείνει. Υπάρχουν αρκετοί πάντως. Η ΑΕΚ σκέφτεται και την ενίσχυση στο δεξί άκρο της άμυνας. Είναι απολύτως λογικό και πολύ έχει αργήσει, θα πω εγώ. Θα δούμε αν θα προχωρήσει σε κάποια προσθήκη. Το θέμα είναι να πάρει ένα παίχτη για να τον υπολογίζει για να παίξει όντως. Όχι να πάρει ένα παίχτη τύπου Σαχαμπό που πήρε πέρσι για να καλύψει ένα γερό στο χαφ και αντίστοιχα φέτος για το δεξί άκρο της άμυνας και να μην το δούμε ποτέ. Ο Ρότα δεν μπορεί να βγάλει μόνο σου τη χρονιά και κανένας ποδοσφαιριστής δεν μπορεί να βγάλει μόνο σου τη χρονιά σε τρεις διοργανώσεις, έτσι, σε καμία ομάδα. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Βλέπουμε ότι και τώρα το παιδί τραυματίστηκε, θα επιστρέψει, θα είναι καλά με την επανέναρξη του πρωταθλήματος και τον αγώνα της ΑΕΚ κόντρα στον Όφη. Αλλά στοίχησε, ας πούμε, προχθές. Δεν στοίχησε στην ΑΕΚ, αλλά παραλίγο να στοιχήσει το γεγονός ότι έλειψε και πήγε η ΑΕΚ χωρίς έναν καθαρό αιμο δεξιό μπακ. Όχι ότι φταίει ο Γκατσίνοβιτς. Ο Γκατσίνοβιτς είναι ο τελευταίος που φταίει. Ο Γκατσίνοβιτς, σαν πιστός στρατιώτης, όπου του ζητάνε να παίξει, παίζει. Το θέμα είναι ότι το παιδί κανονικά δεν παίζει εκεί. Δεν είναι η θέση του δεξιού μπακ, σε καμία των περιπτώσεων μάλιστα. Έτσι, δεν είναι καν κοντά σε αυτό. Επίσης, μιας και μιλάμε για ελεύθερους και για τον Ολυμπιακό, ακούστηκε ένα ακόμα όνομα μετά το χθεσινό του Wilfried Zaha. Σήμερα ακούστηκε το όνομα του Rafael Guerreiro, ο οποίος έχει μείνει ελεύθερος από την Bayern Μονάχου. Δεν έχει βρει ομάδα ακόμη ο ποδοσφαιριστής. Ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, μόλις 32 ετών, Πορτογάλος, αριστερός μπακ, ο οποίος μπορεί να παίξει και ως αριστερός χαφ. Μια πάρα πολύ καλή περίπτωση. Κατά την γνώμη μου, αν ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να πάρει αυτό το παίκτη, καλό θα ήταν να τον έπαιρνε. Μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος πέρσι είχε ενεργό ρόλο στην Bayern Μονάχου, βασικό στέλεχος της Bayern Μονάχου τα τελευταία χρόνια και προηγουμένως της Borussia Dortmund. Ένας πάρα πολύ καλός επιθετικογενής back που, ξαναλέω, παίζει και half. Έχει παίξει πάρα πολλά παιχνίδια στην καριέρα του ως half και ένας παίκτης που προφανώς στην Ελλάδα θα μπορούσε να κάνει την διαφορά. Το καλό με τους ελεύθερους ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχει αυτή η μεγάλη διακοπή των 3 εβδομάδων. Οπότε, αν κάποια ομάδα αποκτήσει έναν ελεύθερο ποδοσφαιριστή, έχει το διάστημα ώστε να καλύψει χαμένο έδαφος και να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμος με την επανέναρξη. Και ακόμη και με την επανέναρξη να μην είναι έτοιμος, θα έχει φτάσει πολύ κοντά σε έναν καλό βαθμό ετοιμότητας. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι υπάρχει ένα τουρνουά μπάσκετ φιλικές αναμετρήσεις στη Θεσσαλονίκη, στο Ιβανόφι συγκεκριμένα. 4 η ώρα ο Άρης του Βασίλης Πανούλη παίζει με την τουρκική Μπαχτσεσεχίρ και στις 8 η ώρα θα παίξουν ο Ηρακλής με την Μύκονο. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τις γραμμές. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε να ξεκινήσουμε τον πρώτο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε, Θέμη.
0: Χαίρετε.
1: Καλή βροχερή, μάλλον καλές βροχερές καλησπέρες από την Κόρινθο. Ο Θοδωρής είμαι.
0: Βρέχει αρκετά και εκεί,
1: Ναι, έβρεξε. Και Μέγαρα που ήμουν εκεί, στη λαϊκή, πανικόκκινο όταν φυλάσσω. Γύρισα με μούσκιμα χωρίς ομεροκάματο. Λοιπόν, να βάλω μερικά πράγματα όσον αφορά τον εαυτό μου. Επειδή κάποιος φίλος, δεν ξαναονομάζω κανέναν, αλλά κάποιος φίλος εχθές είπε μπαρμπαμιτούσιδες και προπονητές και αυτά. Εγώ μιλάω και καταθέτω τη δική μου άποψη. Είπα εγώ ποτέ ότι είμαι προπονητής. Εγώ, φίλε, δεν στέκομαι αν η φανέλα μου έχει 5 αστέρια, λάμπει, έχει χρυσό, έχει κίνο. Εγώ τη στιγμή που μιλάμε, αυτή τη στιγμή, μιλάμε για τα σημερινά δεδομένα. Πώς βλέπω την ομάδα, πώς είναι στα μάτια μου η ομάδα και δεν έχει να κάνει με την ιστορία της και τέλος πάντων αν έχει πάρει 10 πρωταθλήματα, αν έχει πάρει εκείνο, αν δεν έχει πάρει το άλλο. Ο κάθε ομάδα έχει τη δική της ιστορία. Η δική μας έχει μεγαλύτερη. Σωστά, μέχρι εδώ όμως. Το ότι, Θέμη μου, ακόμα ο Ολυμπιακός έχει φτάσει σήμερα να ψάχνει για μπακ αριστερό τη στιγμή που θα μπορούσε να έχει βασικότατο κατά την άποψή μου τον Αθανασίου, αυτό και μόνο δείχνει πόσο λάθος σχεδιασμός ήταν ο καλοκαιρινός σχεδιασμός της ομάδος όσον αφορά το μεταγραφικό τομέα και όχι το θέμα του προπονητή.
0: Πάντως να πούμε, Θοδωρή, ότι από τον Ολυμπιακό βγαίνει ότι πιθανότητα δεν θα γίνει καμία ακόμη προσθήκη. Απλά λέμε τώρα τι κυκλοφόρησε στο εξωτερικό.
1: Ακούμε, ναι. Κοίταξε, όταν τα ακούω συζητήσεις από όλα τα αθλητικά ραδιόφωνα, πάει να πει ότι όπου είναι, πώς το λέει, καπνός είναι και φωτιά.
0: Όχι, δεν ισχύει πάντα αυτό. Επίσης και στο δικό μας το δελτίο αναφέρεται ξεκάθαρα ότι είναι ένα δημοσίευμα από το εξωτερικό. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι κάτι που βγαίνει από τον Ολυμπιακό.
1: Δεν ισχύει. Να, αν τελικά όμως ισχύσει ή αν τελικά μετά από 10 μέρες θα μάθουμε ότι ο Ολυμπιακός έκανε την προσπάθεια του να πάρει αυτό το παίκτη. Θα το δούμε με διαφορετικό πρίσμα.
0: Καλά, ότι όσον αφορά το μεταγραφικό σχεδιασμό του Ολυμπιακού, προφανώς και πήγαν όλα λάθος, έτσι.
1: Και επειδή εγώ εχθές είπα και για τον μεσοεπιθετικό που έχουμε, τον μεσοαμυντικό μου, λέτε τον Μπουέρτα.
0: Τον Μπουέρτα.
1: Λοιπόν, ρε παιδιά, εσάς που έχετε δει πεφταράδες, που έχουμε δει ένα Τσόρι, που έχουμε δει ένα Ιμπαγάσα, αυτό το πράγμα των 18 εκατομμυρίων σας θυμίζει τίποτα, σας μοιάζει κάτι ποδοσφαιρικά σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές? Οι περισσότεροι κατ' εμέ, κατά το Θόδωρα, οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές την εποχή που ήταν ο Βαλβέρδε, ο Σίλβα και ο Μαρτίνης τα δύο πρώτα χρόνια δεν θα περνούσαν ούτε έξω από το Ρέμπι. Ούτε έξω από το Ρέμπι. Και εγώ είμαι εδώ γιατί θέλω να δω τον Ολυμπιακό να βγει μεθαύριο πρωταθλητής, να έχει μια καλή πορεία στην Ευρώπη, και δεν είμαι εδώ για να καταφερθώ εναντίον της ομάδος ή του Προέδρου. Απλά επισημαίνω ότι έχουν γίνει πολλά πράγματα λάθος.
0: Ναι, πάντως όσον αφορά τον Μπουέρτα, Θοδωρή, είναι νωρίς ακόμα να κρίνουμε ένα ποδοσφαιριστή.
1: Ναι, πολύ μιλάω νωρίς. Για τώρα, δε Θέμη μου, τι δεν καταλαβαίνεις.
0: Ναι, αλλά δεν μπορούμε να βάζουμε στη σύγκριση και να λέμε αξίζει 18 εκατομμύρια και τον έχουμε δει δύο φορές τον άνθρωπο. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα.
1: Αν εγώ διαψευστώ, που το εύχομαι ειλικρινά σου μιλάω, και μετά να μου κάνει επίθεση μέσα σε εισαγωγικά, έτσι, ποδοσφαιρική επίθεση, θα βγω και θα πω συγγνώμη. Αλλά ρε φίλε, αυτό το πράγμα δεν μου δείχνει να είναι. Θα μου πεις ότι εδώ θα είναι άλλη θέση. Δεν μου δείχνει Τσόρι, ρε φίλε, δεν μου δείχνει Μπαγάσα.
0: Ακριβώς το πες και μόνος το Δωρή. Δεν είναι η ίδια θέση.
1: Αυτούς τους παίχτες δεν μπορώ να δω αυτά τα πράγματα που βλέπω σήμερα, ρε φίλε. Πώς θα το κάνουμε?
0: Ναι, αλλά το Δωρή, το πες και εσύ.
1: Όχι, δεν θα την κλείσω, ρε φίλε, την τηλεόραση.
0: Όχι, δεν σου είπε κανείς να κλείσει τηλεόραση, αλλά Τσόρι, Μπαγάσα και πάει λέγοντας. Ήταν καθαρά δεκάρια, ήταν αρτίστες. Ο Πουέρτα δεν είναι κάτι τέτοιο, είναι διαφορετικό πράγμα.
1: Είναι ένα τέτοιο παίχτη βλέπω να λείπει από τον Ολυμπιακό.
0: Ότι λείπει, λείπει.
1: Δεν δημιουργώ φάσεις, ρε φίλε. Γι' αυτό δεν δημιουργώ φάσεις. Γι' αυτό δεν έχω τα γκολ του Τσόρι.
0: Προφανώς ότι λείπει, αλλά δεν φέρει ευθύνη ο Πουέρτα.
1: Όταν τα χάψω δεν κάνει γκολ από το φίλο μας τον Σολτίδη, τον Άκη, που έβγαζε 8-9 γκολ κάθε χρονιά. Νομίζω ότι χάψω τον Ολυμπιακό να βγάζει γκολ δεν υπάρχει. Αν κάνω λάθος, θα δει κάποιος φίλος και να πει ρε φίλε, να αυτός έβγαλε.
0: Ναι.
1: Εγώ έτσι λέω.
0: Και ο Καμαρά είχε μια περίοδο που έβγαζε τον Ολυμπιακό και έβαζε γκολ.
1: Ο Καμαρά και ειδικά με την ΑΕΚ έκανε και πολύ καλά παιχνίδια. Έχεις δίκιο.
0: Ναι. Αλλά λοιπόν, γενικά όντως έχεις δίκιο ότι δεν σκοράμε πολύ αυτό το
1: παιχνίδι. Φίλε, δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα να καταφερνόμαστε εναντίον άλλων συνομιλητών. Θα ήθελα να μιλήσω, να ζητήσω δημόσια συγγνώμη, γιατί για μόνο αυτόν τον ακροατή έχω πει πράγματα που το μετανιώνω. Είναι για το Μάκη από τη Σμέρνη. Φίλε Μάκη, σου ζητάω συγγνώμη, μπορεί να βγαίνεις και να πεις και πράγματα που να μην μου αρέσουν καθόλου, είναι δικαίωμά σου, κάνε ό,τι θέλεις και όποιος θέλει να κάνει θέλει.
0: Εντάξει, είμαστε και για να διαφωνούμε, Θοδωρή, πάντα με ωραίο τρόπο, αλλά δεν χρειάζεται να συμφωνούμε σε όλα.
1: Απλά επειδή είπα στην αρχή ότι ώρα να εμφανίσει, τέλος πάντων, δεν ήταν σωστό ο τρόπο.
0: Όλα καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, Θοδωρή. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Χαίρετε. Ναι.
2: Γεια σου, Θέμη. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Ο Δημήτρης είναι ο Ραμικονιάτικα, ο Ολυμπιακός. Μην κλαίνε για τον Ολυμπιακό. Αυτοί είναι οι ίδιοι και οι ίδιοι. Εγώ τους λυπάμαι. Εντάξει, ακόμη ξέρουν κάτι μπάλα. Ο Ολυμπιακός είναι ακόμη νέος. Έχει έρθει και ο νέος προπονητής και νέοι παίχτες.
0: Ναι, είναι νέα ομάδα Ολυμπιακός.
2: Ναι, μπράβο, μην το κουρδικό, όπως τη λένε, σκαντεμιάζουμε. Τώρα θα συσταθούν οι παίκτες με αυτό το αλλαγή του καιρού, τώρα και όλα τα εθνική. Εγώ ελπίζω μια μεγάλη ομάδα θα πάει μπροστά.
0: Θα το δούμε. Παίχτες έχει.
2: Δεύτερο τρίτο θα είναι μέσα. Εγώ το έτσι το βλέπω. Εκτός από τον Παθανικό. Δεν ξέρω και τι ρόλο παίζει ακόμη.
0: Ε, καλά. Το άμα είναι στην τριάδα, ο Ολυμπιακός δεν είναι επιτυχία.
2: Δεν είναι επιτυχία, αλλά κοίταξε. Ο Ολυμπιακός θέλει πάλι το Champions League. Γιατί είναι Ισπανίζοι, το ζητάνε αυτό, ξέρεις.
0: Ναι, οκ, okay, το καταλαβαίνω. Το Champions League δίνει όμως η πρώτη και δεύτερη θέση, όχι η τρίτη.
2: Ναι, για εκείνο είναι μέσα στο φαΐ τους. Όλοι οι Ισπανοί προπονητές είναι εκεί. Παίζουν ανοιχτό ποδόσφαιρο και έχουν πολλές. Και εμένα μου άρεσε περισσότερο, θα σου μιλήσω για Έλληνες. Ο Φορτούνης μου άρεσε, μπαίνει δυνατά που είπες κι εσύ.
0: Εντάξει, ο Φορτούνης είναι ένας παίκτης που δεν κρύβεται ποτέ, που θα πάρει την μπάλα ακόμη και, και στη χειρότερη του μέρα πάλι δεν θα κρυφτεί. Και έχει τα χτυπήματα κλπ. Με μια φάση θα σου δώσει ένα γκολ.
2: Θα σου δώσει, εντάξει. Η δυνατό σουτ έχει εκείνα. Ήθελα να σου πω για τα μπέναντι, ποιον έχει, ξέρεις εσύ, ξέρεις κανέναν.
0: Ολυμπιακός.
2: Ναι, να έχει δραστήριος έτσι.
0: Ε, τώρα που τραναδίσει και ο Ελκαμπή, ο Φορτούνης είναι σίγουρα ένας εκτελεστής.
2: Μπράβο, ναι, ναι, καλά, ο εκείνος.
0: Αν δεν παίζει ο Φορτούνης.
2: Εγώ στον εγχωρέθηκα, συγγνώμη για αυτό το παιδί, το Ραμαμπί.
0: Τον Ελκαμπή, ναι.
2: Ναι, δεν μ' άρεσε ο Ισπανός, τον πίεσε πολύ τελευταία και έπαθε και το ατύχημα.
0: Εντάξει, τώρα αυτή είναι μια φάση που μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε. Ακόμα και το πρώτο παιχνίδι τη σεζόν, είναι και το τελευταίο.
2: Είναι η αίτηση τη στιγμή που λέμε. Ναι, δεν μπορούσε. Πρέπει να βγάλει γκολ και εντάξει.
0: Ναι, είναι
2: κουρασμένοι παίχτες. Όλοι οι μεγάλοι αυτοί είναι κουρασμένοι από τα ευρωπαϊκά, ξέρεις τώρα.
0: Εντάξει, τα ευρωπαϊκά, αλλά τώρα ξεκίνησε η χρονιά. Δεν γίνεται να λέμε ότι είναι κουρασμένοι. Είχαν το καλοκαίρι, ξεκουράστηκαν.
2: Οι νέοι που ήρθαν τώρα θα είναι φωτιά όλοι, άστα. Εδώ μιλάμε πάνω από 35, όπως είναι ο Σαλάχ που πήγε στην Τουρκία που πήγε.
0: Ναι, Στρασβούργο.
2: Που φύγανε, ναι, που φύγανε και αυτοί από τη Λίβερπουλ, δεν έφυγε.
0: Ναι, από τη Λίβερπουλ έφυγε, πήγε στην Στρασβούργο.
2: Για να σου πω, η εθνική, τον Τζιμίχα τον έχει μέσα.
0: Τον έχει, βεβαίως.
2: Θα του χώσει ένα γκολ του Γερμανού που τον είχε στον πάγκο.
0: Για τον Κλοπ. Εντάξει, δεν νομίζω ότι. Αντιθέτως, πιστεύω ότι έχουν πολύ καλές σχέσεις έτσι.
2: Ναι, για να δούμε, για να δούμε. Θα το βγάλει γιατί τον είχε στον πάκο στην Λίβερπουλ.
0: Εντάξει, είχε τον Ρόμπερτσον μπροστά του, ήταν ο Ρόμπερτσον ναι, κορυφή του.
2: Δεν ξέρω αν τον έχει τώρα μέσα αυτό ο προπονητής. Θα δούμε, θα δούμε.
0: Ναι, πολύ πιθανό να παίξει. Αν δεν έχει στα δύο παιχνίδια, στο ένα τα δύο.
2: Είναι δυνατό, είναι δυνατό παιχνίδι.
0: Με τη Γερμανία έχει και ένα παραπάνω κίνητρο. Σωστά το αναφέρατε.
2: Ναι, έχει. Και άκουσα αυτό ο Ρέντιο πήρε 44 παίχτες.
0: Ποιο?
2: Ο Γερμανό τόσου παίχτες, τι θα του κάνει.
0: Κάνουν και προεπιλογή και στη συνέχεια κόβουν. Δηλαδή δεν θα πάνε και 44.
2: Α, για εκείνο διαλέγουν, δηλαδή
0: ναι,
2: και
0: ναι,
2: κόβουν.
0: Ναι, ναι.
2: Α, είναι, ναι,
0: κάνουν μια πρώτη επιλογή και στη συνέχεια κάνουν την τελική τους επιλογή.
2: Τι λες, γάμο. Μακάρι να δούμε ποδόσφαιρο φέτος. Θα δούμε φέτος, εγώ λέω είμαι αισιόδοξο ότι θα δω.
0: Μακάρι, μακάρι να το δούμε
2: μακάρι,
0: στην πορεία.
2: Εντάξει, εγώ θα δούμε, θα πάρω με τον καινούριο χρόνο να δούμε πώς πάει η ομάδα.
0: Βεβαίως.
2: Τη βλέπω στη δεύτερη, τρίτη θα είμαστε και τώρα την πρώτη. Την πρώτη, πώς το λένε.
0: Ναι, θα τα δούμε, θα τα δούμε. Είναι νωρίς ακόμα.
2: Και ο δεύτερος γύρος θα είναι διαφορετικά.
0: Καλά, μέχρι το δεύτερο γύρο έχουμε ακόμα
2: για μια ζωή. Θα αλλάξουν πολλά πάλι, το Γενάρη θα πληρώσει πάλι. Το αφεντικό πληρώνει, έχει βάλει το χέρι στην τσέπη.
0: Θα δούμε, θα δούμε θα κάνει κάθε ομάδα.
2: Να είμαστε καλά.
0: Να είστε καλά, κύριε Δημητρή. Καλό απόγευμα εύχομαι. Να είστε καλά, τα ξαναπούμε. Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις. Διαφημίσεις απλά, χωρίς πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λιγάκι.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
8: Έτσι. Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λικούδη 11, Άνω Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
8: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
12: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

0: Για πάμε για το δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Να διαβάσουμε 2-3 μηνύματα για να περάσουμε μετά στην επόμενη γραμμή. Η Αποστολία Θεσσαλονίκη λέει: θέλω να πω στον, στον αντίπαλό μου να έρθει όπως είναι, για να του δώσουμε μέλι και γιαουρτάκι στο τέλος και μαντιλάκι να σκουπίσει τα δακρυά τους, λέει η Αποστολία. Πολλά φιλιά, λέει, στον νεόφυτο κύριο Γιώργο Χάρη Βασίλη και σε όλους τους ραδιοφωνικούς φίλους ανεξαρτήτως ομάδων. Σας αγαπώ όλους. Θέλω να πω στους φίλους ραδιοφώνου να είμαστε όλοι μια οικογένεια. Γιατί αν κάποια στιγμή φύγει κάποιος από τη ζωή, μετά θα λέμε κρίμα, ενώ τώρα τσακωνόμαστε. Δεν υπάρχει λόγος. Όλοι είμαστε μια οικογένεια. Πετε μου αν τα λέω σωστά ή λάθος. Σωστά τα λες, Αποστολία. Προφανώς και δεν υπάρχει ένας λόγος να τσακωνόμαστε και όλα είναι καλά, έτσι. Ο Αντώνης λέει: κύριε, εν τέλει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ειδικά του οργανισμού του Πειραιά, όπως πάντα, διαστρεβλώνουν τα γεγονότα, όπως το πέναλτι στο σούτ του Μάνταλη που βρήκε σοβλωμένο χέρι του παίκτου του Βόλου και στον κόλλη σοφάρισης του Βόλου. Δεν είδαμε ποτέ αν ήταν offside του παίκτου του Βόλου, που επηρεάζει τη φάση τόσο απλά. Το θέμα είναι, ρε, εσύ, Αντώνη, ότι έχουμε μάτια και βλέπουμε. Και ο καθένας μπορεί να κρίνει το τι ήταν και το τι δεν ήταν. Στη φάση του Γιώβιτς προφανώς και δεν υπάρχει πέναλτι, δεν υπάρχει παράβαση, δεν τον γκρεμίζει ο Κάργασον. Γιώβιτς, εγώ και εγώ χθες αυτό είπα για το πέναλτι, ότι θα έπρεπε να δοθεί πέναλτι νωρίτερα, με το σούτ του Μάνταλου που βρίσκει στο χέρι του Μεντίλ, στο απλωμένο χέρι του Μεντίλ, και η μπάλα αλλάζει πορεία. Επίσης, στον γκολ της ΑΕΚ είναι πολύ ωριακή η φάση στην έναρξη. Προφανώς και θα εξετάστηκε, δεν θέλω να φανταστώ το αντίθετο. Αλλά αν το δεις πολύ καλά, νομίζω ότι δεν υπάρχει offside. Καθώς ο παίκτης, δεν θυμάμαι τώρα ποιος είναι ακριβώς, που είναι πάνω-πάνω, φαίνεται να τον καλύπτει και να μην υπάρχει offside. Να σε καλά πάντως, Αντώνη. Ο Παναγιώτης, καλησπέρα. Θέμα, ρε, καλή εβδομάδα. Καλή εκπομπή να έχεις. Οπωσδήποτε πρέπει να πάρει δύο παίκτες δεξιμπακ και στόπερ χθες κιόλας. Πάνω από Μενίδια εκτζής. Καλή συνέχεια, φίλε μου, λέει ο Παναγιώτης. Συμφωνώ, Παναγιώτη. Και η ΑΕΚ θα πρέπει να το έχει κάνει αυτό μέσα στο καλοκαίρι, βέβαια. Όχι να τρέχει τελευταία στιγμή για ελεύθερους ποδοσφαιριστές, ώστε να προσθέσει και βάθος στα στόπερ. Καθώς έχει δύο ετοιμοπόλεμους και στη συνέχεια έχει από πίσω τον Βίντα, ο οποίος είναι πλέον μεγάλος ηλικία, τον Αλεξίου, που δεν φαίνεται να υπολογίζει τόσο πολύ, θα πρέπει να πάρει έναν ακόμη παίκτη. Η ΑΕΚ στα στόπερ και φυσικά ένα δεξιό μπακ, έτσι. Νομίζω ότι αυτό δεν πρέπει καν να το συζητάμε. Ο Εζεκία λέει: Θέμη Μπόι, καλή ραδιοφωνική σεζόν. Εύχομαι. Φέτος η Πανάθα παίρνει κόφερες και πρωτάθλημα. Τετή ο Λουκάκου των φτωχών, θα σπάσει τα κοντέρ, λέει ο Εζεκία. Γεια σου, ρε φιλαράκι, να είσαι καλά. Καιρό είχες να στείλεις μήνυμα. Σε ευχαριστώ πολύ πάντως. Και θα τα δούμε όλα, Εζεκία. Βήμα-βήμα, να είσαι καλά. Και ο Αποστόλης, να διαβάσουμε και το μήνυμα του Αποστόλη και να πάμε στις επόμενες γραμμές. Λέει: Θέμη, προσωπικά λέω ότι ο Κοστούλας και ο Μουζακίτης ήταν του Σιλαϊδόπουλου. Ο Κοστούλας έφυγε γρήγορα, ο Μουζακίτης έκανε βήματα πίσω. Θα δούμε. Το Σιλαϊδόπουλο ούτε που τον λογάριαζε όταν πήγε πρώτη ομάδα και έφυγε για Ρίο Άβε. Ο μόνος που βρήκε θέση σαν πρώτος ήταν ο Τζολάκη, σωστά. Αλλά στη θέση του Πασχαλάκη που ήταν Έλληνας, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Ο Σιλαϊδόπουλος είναι όντως Αποστόλη. Με τα παιδιά και τον Κοστούλα και τον Μουζακίτη ήταν αυτός ο οποίος τους ανέδειξε. Αλλά δεν ήταν με τη Λίμπα να τους βάλει στην ομάδα. Δεν θα έπαιζαν ποτέ ούτε ο Μουζακίτης ούτε ο Κοστούλας. Ο Κοστούλας έφυγε γιατί ήρθε μια τεράστια πρόταση και το παιδί διαπρέπει αυτή τη στιγμή στην Premier League. Ο Μουζακίτης δεν νομίζει ότι οφείλεται με τη Λίμπαρ ότι έκανε βήματα προς τα πίσω. Θα το δούμε τώρα και στην Χαλ, βέβαια. Από εκεί και πέρα ο Τζολάκης είναι καθιερώθηκε, όπως λες και εσύ. Καθιερώθηκε όμως και ο Ρέτσος, ο οποίος με το Μεντιλίμπαρ έκανε ένα πάρα πολύ μεγάλο step up στην καριέρα του. Έγινε πολύ καλύτερος ποδοσφαιριστής, είχε τα προσόντα από πριν, περιόρισε τα λάθη τα οποία έκανε προηγουμένως και έγινε βασικός και αντικατάστατος και αρχηγός του Ολυμπιακού με τον Μεντιλίμπαρ. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Έλα, με ακούτε, αδειάζεται στο μεγάλο, Σωτήρη.
0: Καλησπέρα σας.
1: Τα ακούτε?
0: Σας ακούμε, μια χαρά, ναι.
1: Λοιπόν, θα ήθελα να σας παρακαλέσω ότι για τα πρώτη φορά παίρνω και είμαι 80 χρονών και 46 γεννηθείς.
0: Να τα χιλιάστε.
1: Δεν θέλω να τα χιλιάσω όσα μου έχει γράψει.
0: Ωραία, όσα λοιπόν, θέλετε λοιπόν.
1: Θέλω να σας πω το εξής.
0: Ναι.
1: Αυτοί που παίρνουν, ειδικά για τους Παναθηναϊκούς. Εγώ Παναθηναϊκός είμαι. Να του ρωτάτε την ηλικία. Δεν μπορεί να πει ένα παιδί 15-20 χρονών να λέει ανακρίβειες. Θα θέλει να πει κάτι για τον Παναθηναϊκό και να είναι ανακρίβειες. Εγώ, φίλε μου καλέ, έχω δει τον Παναθηναϊκό στο Χολαργό, στην πέμπτη στάση πάνω στο Χολαργό το γήπεδο, το 56, 57, 58, όταν προπονήσει. Έχω δει τον Απέργη, τον Βουτσαρά, έχω δει τον Κωνσταντινό, τον Δημοφυλάκη, τον Εμπίδη, τον Μπεθόπουλο, τον Σούρπη, τον Καμάρα. Αυτά τα έχω παρακολουθήσει όλα εγώ, έπαιρνα στην πέμπτη. Στο Χολαργό, με τα πόδια τηλεφόρο.
0: Λοιπόν, τι ανακρίβειε ακούστηκαν, κύριε Σωτήρη. Δεν παίζει κανένα ρόλο η ηλικία, κύριε Σωτήρη. Τι ρόλο παίζει η ηλικία, ούτε ηλικία ζητάμε, ούτε αφήνουμε.
1: Μα λένε πράγματα το 60 και το 70, τα οποία δεν είναι ανύπαρκτα. Δεν υπάρχουν. Δεν τα έχουμε δει με τα μάτια μα. Έχουμε δει το παγκορυφιακό. Έχουμε δει την Ιγυπτό. Έχουμε δει ακρίβεια.
0: Ναι, κύριε Σωτήρη, λέω τι ανακρίβεια ακούστηκε που σας έκανε να επέμβετε.
1: Γενικά, κοίταξε, δεν μιλώ για τη σημερινή ημέρα. Δεν μιλώ για τη σημερινή ημέρα. Μιλώ γενικά. Γενικά, γενικές εκπομπές. Ακούω να μου κάτι πράγμα. Λοιπόν, Αθηναϊκή, άμα δεν γνωρίζουν το αντικείμενο, να μην μιλάνε, να λένε άλλα πράγματα. Σήμερα δεν μπορεί να παιδί τώρα, φίλε μου, 20 χρονών, να ξέρει το διδοξυλάκι, να ξέρει ότι η Ισπανία, Ελλάδα 2-2. Έκανε ψαλίδι μέσα σε μεγάλη στη γραμμία πάνω ο Δεδοξυλάκης και έβγαλε την μπάλα γιατί θα χάναμε. Δεν μπορεί να γνωρίζει τον Κούνελο, δεν μπορεί να γνωρίζει το Θεφάνι, τον Λόρι, τη Σιλβάνα, την Παπανίνη. Δεν μπορεί να τα γνωρίζουν αυτά τα παιδιά.
0: Άμα έχουν διαβάσει, μπορεί να τα γνωρίζουν, κύριε Σωτήρη.
1: Το 2020 και μετά να μιλάνε. Τι μιλάει για τα 70, τι μιλάει για το
0: 70. Ναι, άμα έχουν διαβάσει, κύριε Σωτήρη, μπορεί να τα γνωρίζουν.
1: Ορίστε.
0: Αν έχουν διαβάσει, μπορούν να τα γνωρίζουν και να τα έχουν ψάξει.
1: Το διάβασα.
0: Πλέον υπάρχει δυνατότητα.
1: Είσαι δημοσιογράφος και καλή δημοσιογραφίστε από ό,τι κρίνω, γιατί εγώ παίρνω πρώτη φορά.
0: Ναι.
1: Ακούω. Ακούω συνέχεια. Το ακούω εγώ στα δημοσυνέχεια. Αλλά δεν παίρνω ρόλο τη ηλικία μου και να σου πω κάτι. Λέω τώρα τι θέλω να ανακατευτώ. Εγώ τώρα 80 χρόνων είμαι. Πάστα παράτατα. Αλλά ήθελα δεν γίνεται να παίρνετε την ηλικία.
0: Εμένα προσωπικά δεν μου λέει κάτι η ηλικία του καθενός. Οκ, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι μεγαλύτεροι. Ναι.
1: Όταν μιλάνε, κοίταξε, εγώ ακούω.
0: Δεν ζητάμε στιγμή. Ένα όνομα ζητάμε και αυτό. Δεν ζητάμε ούτε ηλικία ούτε τίποτα άλλο.
1: Αυτά που λέτε. Δεν ακούω άλλο. Ούτε ένα ακούω. Αυτό εκεί πάνω του ψιλομίτη δεν του ακούω. Γιατί εκεί μιλάει ο καθένα για τον εαυτό του.
0: Ναι, μην χαρακτηρίζουμε τώρα. Ειδικά στην αδερφή σου.
1: Είναι συνάδελφοι οι δικοί σου.
0: Ναι, μην με φαίνεσαι δύσκολη θέση, δεν θέλω να χαρακτηρίζουμε.
1: Δεν χαρακτηρίζω, λέω εγώ. Εγώ με 80 χρόνων έχω δικαίωμα να μιλήσω. Είμαι το 46 και γεννήθηκα 25 Νοεμβρίου της Αγίας Εκατερίνης. Και δεν είμαι, από το 52 είμαι στον νομό Αττικής, αλλά είμαι γεννημένος στην Πάτρα. Αλλά έχω φύγει τότε, φύγαμε και ήρθαμε στο Χωμαργό, στην Πέμπτη Στάση. Λοιπόν, τώρα είμαι στο Γάλλο χρόνια. Λοιπόν, και μετά από το Γάλλο θα πάω στο Τρίτο. Στον ακροταφείο. Με
0: καταλαβαίνω.
1: Είναι το πρόβλημα. Εντάξει, ωραία είναι. Μ' αρέσει η ομιλία σας που κάνετε τα παιδιά εκεί όλοι. Και εγώ τα ακούω, παρακολουθώ. Και τι να ακούσω. Τα πολιτικά τα έχω συγχαθεί.
0: Ό,τι θέλει ο καθένας, κύριε Σωτήρη. Ό,τι του αρέσει του καθένας.
1: Εντάξει, εγώ χαίρομαι που σας ακούω. Γιατί είστε νέοι άνθρωποι δόμοι και ξέρετε συγκεκριμένα πράγματα. Τι λέω μπράβο, μόνο του βέβαια λέω μπράβο του, είναι αντικειμενικός. Σωστός. Μα αυτό θέλω να πω. Εγώ δεν πήρα ούτε να κάνω παράπονα ούτε τίποτα. Αλλά δεν μιλάνε για αυτή τη θύρα του Παναθηναϊκού. Εγώ τους έχω ζήσει αφού σου λέω να πούμε ποτέ γίνει την θύρα 13 να μου. Λοιπόν, πήγαινα από Κυρίκος αφού να σου φανταστείς, περίμενα πότε θα μπει μέσα κανένας μεγάλος να με πάρει από το χέρι να με βάλει μέσα. Με κατάλαβε, θυμάσαι, δεν ξέρω αν τα ξέρετε αυτό. Με πέρα το ψυχικά το χέρι και τον έβαζανε μέσα 11 χρονών, 8 χρονών, 9. Πήγαινε για την κατεβαίνα, με 9 χρονών, 10 ήταν στην εφόρο.
0: Κατάλαβε,
1: 13 εκεί καθόμαστε. Τα κάγκελα κιόλα, είχε το διαδέρμα. Έχουμε φάει κρύο με τα τρίγκελα να πάμε στι μερίδε, να ζεσταθούμε. Τσόνι που είχε ρίξει τότε.
0: Ιστορίες, ιστορίες.
1: Λοιπόν, όλου αυτού του παλιού παίχτε.
0: Να είστε καλά, κύριε Σωτήρη, χάρηκα που τα είπαμε και που σας άκουσα.
1: Λοιπόν, και με το κράτησα πολύ, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό απόγευμα έχουμε.
1: Είμαι αδειάζητος από τον Γάλλο, ο οποίος αντίθετα πάρω, αλλά τώρα μου φαίνεται να πάρω πάλι. Δεν είχα πολύ αδαμουργή.
0: Όποτε θέλετε, κύριε Αδειάλητε, εμείς εδώ είμαστε.
1: Εγώ σας εύχομαι να είστε καλά. Και να βαδίζετε όπως βαδίζετε καλύτερα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Ο σταθμός είναι αλφα, είναι πολύ καλό σταθμός.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Για εσείς που το έχετε μέσα εκεί, βλέπω ότι έχετε γνώσεις. Λοιπόν, σας χαιρετώ και σας ζητώ και συγγνώμη.
0: Όχι, τι συγγνώμη, όλα καλά, όλα καλά. Να είστε καλά, καλό απόγευμα έχουμε.
1: Εσύ πώς λέγεσαι?
0: Εγώ είμαι ο Θέμης ο Παλιούρας.
1: Ο Θέμης Βαλίδας. Α, καλώς είσαι το πρώτο. Ωραία, Θέμης.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό απόγευμα. Γεια σας. Πάμε που είναι η γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θέμη μου.
0: Γεια σου, Θοδωρή.
2: Ο συντοπίτης μου από το Εγάλο.
0: Από το Εγάλο, ναι.
2: Καλά είσαι.
0: Όλα καλά, εσύ Θοδωρή, τι κάνεις?
2: Πάντα με υγεία, αγόρι.
0: Πάνω απ' όλα.
2: Λοιπόν, άκουσα να σου πω γιατί πήρα. Το κάθομαι το Σάββατο γιατί είναι δύσκολη ημέρα για μένα. Πρέπει να κάνω λες τις δύο σπιτιού τέλος πάντων. Κάθομαι κατά τις 5 η ώρα και βλέπω το Brighton Arsenal.
0: Ναι.
2: Το είδες καθόλου?
0: Το 3-0 το είδα, ναι.
2: Το 3-0. Και του Κοστούλα Γκολάρα, αυτό το παιδί θα πάει ψηλά. Αυτό που σχολιάστηκε όμως, δεν ξέρω αν το είδες, είναι οι κουβέντες που είπε μετά από τον γκολ.
0: Ναι, στον γκολ που βάζει.
2: Ναι, και σχολιάστηκε πολύ στην Αγγλία, από όλες τις εφημερίδες.
0: Σχολιάστηκε, ναι, έγινε και άμεση μετάφραση στα αγγλικά. Γιατί είδα και ένα άρθρο μετά από λίγο ότι είπε αυτό και αυτό ο Κοστούλα στα αγγλικά. Γιατί το είπε στα ελληνικά το παιδί, έτσι.
2: Στα ελληνικά το είπα, αλλά μεταφράστηκε.
0: Ναι, αμέσως, δεν άργησε.
2: Λοιπόν, γκολάρα και αυτή που έβαλε, πολύ δυνατά πόδια το παιδί και το βλέπω να πηγαίνει και αρκετά ψηλότερα.
0: Μακάρι. Και καλά, και ήδη είναι πολύ ψηλά, έτσι. Αλλά θα πάει ακόμα ψηλότερα, πιστεύω, ναι. Συμφωνώ.
2: Επίσης, γιατί είδα μετά και τη Χάλη, νομίζω και ο Τσολάκης θα κάνει βήμα ακόμα παραπάνω.
0: Τσολάκης, αν συνεχίσει έτσι, δεν βλέπω να κάθεται δεύτερη χρονιά στη Χάλη πάντως.
2: Αυτό λέω, θα κάνει
0: βήμα. Ναι. Παραπάνω. Θα πάρει καλή μεταγραφή.
2: Λοιπόν, και το πέναλτι που απέκρουσε. Πιστεύω θα κάνει καλή μεταγραφή. Λοιπόν, από το άκουσα στο σχολιασμό ότι στο τελευταίο τέταρτο, καλά φαινόταν κιόλας, η κατοχή της μπάλας ήταν 85-15, είχε κλείσει η Χάλ τη Newcastle και το μόνο που έκανε η Newcastle είναι να βγάζει την μπάλα έξω. Το είδες?
0: Ναι, όχι, δεν το έχω δει το μάτσο, έχω δει τις φάσεις και το πέναλτι που έκανε ο Τζολάκης. Αλλά η Χάλε δεν είναι και τόσο αδύναμη τελικά όσο παρουσιάζονταν στην αρχή της χρονιάς, έτσι.
2: Αυτό είδα και εγώ.
0: Ήταν και η πρώτη λοιπόν, διτσίτα.
2: Ναι, λοιπόν, και υπήρξε ένα τέταρτο που την είχε κλείσει την Newcastle και τα είχε χάσει τελείως. Λέω και που θα ισοφαρίσει και η Χάλε τώρα, τέλος πάντων. Και μετά γυρνάω την Κυριακή να δω τον Ολυμπιακό.
0: Εντάξει, άλλο ποδόσφαιρο.
2: Έπεσε από τα σύντοφα.
0: Δεν συγκρίνεται το ποδόσφαιρο της Premier League και με το ποδόσφαιρο που παίζει ο Ολυμπιακός και ο κάθε Ολυμπιακός εδώ στην Ελλάδα. Ειδικά αυτό το ποδόσφαιρο που παίζει τώρα ο Ολυμπιακός.
2: Που παίζει τώρα ο Ολυμπιακός.
0: Ναι. Η αλήθεια αυτή.
2: Δεν πειράζει, θα δω τον μπάσκετ το βράδυ τη Ρεάλ με τον Ολυμπιακό. 2-0.
0: Ναι, δεν πήγε και πολύ καλά αυτό.
2: Πώς το είδες ρε Θέμη τον μπάσκετ, μόνο εγώ τα βλέπω έτσι λίγο περίεργα.
0: Ρε εσύ Θοδωρή, είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Ξέρεις τι μου βγάζει ο Ολυμπιακός, το οποίο δεν θεωρώ ότι θα το έχει στη συνέχεια της χρονιάς. Αρχικά να πω κάτι σημαντικό. Ο Ολυμπιακός όλα τα τελευταία χρόνια, αν δεις το πώς ξεκινάει τη χρονιά και το πώς εξελίσσεται στη συνέχεια.
2: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι.
0: Δεν είναι ότι είναι το φόρτε του η αρχή της χρονιάς, η αρχή της σεζόν.
2: Είναι το μόνο σίγουρο.
0: Δηλαδή, ακόμη και πέρσι, αν θυμάσαι, μέχρι τέλη Νοέμβρη, αρχή Δεκέμβρη, υπήρχε πολύ γκρίνια ότι έχει κενά, έχει το ένα και το άλλο. Και στη συνέχεια είδαμε ότι έχασε μετρημένες τα δάχτυλα του ενός χεριού φορές, έτσι. Οπότε και φέτος κάπως έτσι θεωρείται πάντα πράγματα. Δηλαδή, να μην ανήσυχε ο κόσμος του Ολυμπιακού αν στον πρώτο γύρο δεν κάνει αυτό το.
2: Είδα και μία συνεννοησία. Θα μου πεις νωρίς είναι ακόμα.
0: Ναι.
2: Με πρώτα παιχνίδια, ένα τουρνουά έχουν παίξει. Αλλά υπήρχε μία συνεννοησία, αργά.
0: Λογικό είναι, γιατί τώρα ο Ολυμπιακός, ας πούμε, παίζει στο τέλος με τον Μοντέρο, με τον Ντόρσε, με τον Φουρνιέ, με τον Βεζένκοφ μέσα, που όλοι τους θέλουν να πάρουν την μπάλα. Έτσι. Δηλαδή, ο Μοντέρο είχε συνηθίσει πέρυσι στη Βαλένθια να παίρνει όλες τις κατοχές αυτό στο τέλος.
2: Που έκανε το παιχνίδι του, ναι.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι σίγουρο.
0: Τώρα όμως υπάρχει ο Φουρνιέ. Πρέπει να μάθει να δίνει την μπάλα στο Φουρνιέ και θα πάρει και αυτός όταν του έρθει η ευκαιρία την μπάλα. Έκανε ένα λάθος σοβαρό στο τέλος. Ο Ολυμπιακός δεν θα πρέπει, αυτό ήθελα να πω στην αρχή, να σκέφτεται, γιατί πολλές φορές συμβαίνει αυτό στον αθλητισμό. Όταν μια ομάδα είναι πολύ καλή, να σκέφτεται ότι είμαστε καλοί. Οπότε, ό,τι και να γίνει στο τέλος, κάτι θα συμβεί και θα κερδίσουμε.
2: Καλά, δεν παίζαμε και με καμία
0: τυχαία ομάδα. Δεν λέω ότι έπαιζε τυχαία ομάδα. Απλά θέλω να πω ότι ο Ολυμπιακός, στα δικά μου μάτια τουλάχιστον, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε και στον αγώνα που είδα προχθές, όταν έπιανε μια καλή απόδοση, η Ρεάλ δεν μπορούσε να τον ακολουθήσει. Αλλά αυτή την καλή απόδοση την έπιασε σε συγκεκριμένα λεπτά, δηλαδή στην αρχή του δευτερού ημιχρόνου, ας πούμε. Μετά πάλι έκανε κοιλιά στο παιχνίδι του.
2: Μπράβο, ναι. Υπήρχαν 5 λεπτά που πήγαινε πολύ καλά ο Ολυμπιακός.
0: Ναι. Αλλά δεν μπορούσε να τον ακολουθήσει η Ρεάλ. Ενώ το καλό διάστημα της Ρεάλ, ο Ολυμπιακός μπορούσε να το ακολουθήσει κατά κάποιο τρόπο. Απλά έκανε πολλά λάθη ο Ολυμπιακός. Είναι αυτό που είπες και εσύ, ότι υπήρχαν ασυνεννοησίες. Θέλει δουλειά ακόμα. Να βάλει και τον. Ήταν και μεγάλη απουσία του Μιλουτίνοφ, γιατί η Ρεάλ έχει ένα παίχτη, τον Ταβάρες, όπου δεν μπορούσε να ματσάρει το ίδιο καλά με τον Χόλιο, με τον Ντέρικ Τζόουνς, από ό,τι θα ματσάρει με τον Μιλουτίνοφ.
2: Καλά, φάνηκε η απουσία του Μιλουτίνοφ, δεν το συζητάω.
0: Ναι.
2: Αλλά
0: ναι.
2: Πίστευα ότι θα καλυφθεί το κενό.
0: Ναι, θα πρέπει και ο Μακιντέρ να μπει λίγο ακόμη καλύτερα στην εξίσωση. Έχει πολλά ακόμα να δουλέψει ο Ολυμπιακός.
2: Καλά, θα δούμε έτσι κι αλλιώς. Σε δύο μέρες αρχίζουμε και τουλάχιστον να δούμε και λίγο μπάσκετ.
0: Ναι, ναι, θα αρχίσει και το μπάσκετάκι. Τώρα έχουμε και το Super Cup το Σαββατοκύριακο.
2: Ναι, να αλλάξει λίγο και το τέτοιο. Καλά, αυτό το με το Super Cup το συζητήσαμε και την Πέμπτη. Τέλος πάντων.
0: Εντάξει, είναι ένα τίτλο πάντως. Θεωρεί όπως και το Ευρωπαϊκό Super Cup ήταν ένα τίτλο. Δηλαδή, καλό θα ήταν να τον έπαιρνε ο Ολυμπιακός. Δεν θα τα βάψει μαύρα που δεν τον πήρε. Ούτε θα βάψει μαύρα, ούτε θα τα βάψουν μαύρα οι τρεις ομάδες που θα χάσουν το Super Cup το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται.
2: Έκατσα λοιπόν λίγο την Κυριακή, διάβασα και στο ίντερνετ πώς ακριβώς γίνεται η ιστορία με το National. Τελικά το παράτησα, δεν βγάζουν.
0: Με το Nations League.
2: Ναι. Πρέπει να είσαι μαθηματικός, μου φαίνεται. Ευτυχώς έχω τον ανιψιό μου που είναι αθλητικογράφος και τα λοιπά και μου τα εξηγεί καμιά φορά.
0: Ναι, είναι λίγο μπερδεμένο. Θέλει να το διαβάσει. Και εγώ είχα κάτσει πριν και διάβαζα την ανακοίνωση, την οποία μάλιστα υπέγραψε ο Θεοδωρίδης.
2: Μαθηματικός πρέπει να είσαι για να βγάλει πώς θα αποκριθούν οι ομάδες και οι δεύτερες και οι τρίτες.
0: Εντάξει, εμείς κρατάμε προς το παρόν ότι όσον αφορά το Euro, ότι 12 ομάδες πρώτες, 8 καλύτεροι, δεύτεροι, 20. Θα δούμε με τις ομάδες, τις διοργανώτριες έχει μπει και αυτό τώρα τι θα γίνει. Θα προκύψουν από 2 έως 4 θέσεις και θα παίξει ρόλο ποια ομάδα στο Nations League πήρε ψηλότερη κατάταξη.
2: Μέχρι εκεί μου το εξήγησε, το κατάλαβα.
0: Ναι. Τώρα στο Nations League, για να τα κάνουμε απλά, να πούμε μόνο για την όμιλο της Ελλάδας. Αν η Ελλάδα τερματίσει στις πρώτες 2 θέσεις του ομίλου, παραμένει στην πρώτη κατηγορία. Θα παίξει και στα προημιτελικά του Nations League, όπου θα βγει και ένας νικητής, είχε πάρει Πορτογαλία το προηγούμενο. Αν τερματίσει, και μετά όσον αφορά την τρίτη και τέταρτη θέση, οι δύο χειρότερες τέταρτες των τεσσάρων ομίλων υποβιβάζονται κατευθείαν. Οι δύο καλύτερες τρίτες. Μένουν, οι δύο καλύτερες τρίτες μένουν, δεν γίνεται κάτι άλλο, αλλά μένουν στην πρώτη κατηγορία. Οι δύο καλύτερες τέταρτες και οι δύο χειρότερες τρίτες, τέσσερις ομάδες σύνολο, παίζουν με τους τέσσερις δεύτερους της δεύτερης κατηγορίας.
2: Τέλος πάντων, μην το ρίξουμε στα μαθηματικά.
0: Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές. Προσπάθησα να τα κάνω όσο πιο λιανά γίνεται.
2: Και ένα τελευταίο. Ναι. Μ' άρεσε χτες που άκουγα που κάποια στιγμή. Πώς το λένε, το Γιάννη δεν είναι, που του λες, Ορτέγκα, πώς φάνηκε.
0: Να, δεν μου απάντησε, ναι. Δεν μου απάντησε ο φίλος ο Γιάννης.
2: Λοιπόν, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, Θοδωρή. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
3: Τι έκανα πάλι ο χολαργός, τι έγινε πάλι με τον κύριο Σωτήρη, τι είπε για χολαργό, τι είπε.
0: Δεν είπε τίποτα για χολαργό, κύριο Σωτήρη, κύριε Γιώργο.
3: Έλα.
0: Δεν είπε τίποτα για χολαργό, λέω, κύριε Γιώργο.
3: Τι δεν είπε, άκουσα εγώ τη λέξη χολαργός.
0: Μα δεν ξέρω αν είπε ότι έμενε παλιά στο χολαργό, δεν το άκουσα. Πάντως δεν είπε κάτι για εσάς σίγουρα.
3: Δεν μου λες, 4,5 εκατομμύρια συμβόλαιο, ποιος έχει κάνει, ο Γιακουμάκης, ποιος είναι στον ΠΑΟΚ, ποιος είναι.
0: Στον ΠΑΟΚ 4,5 εκατομμύρια ευρώ συμβόλαιο.
3: 4,5 που ναι, πήρε 4,5 εκατομμύρια, ποιος είναι.
0: Συμβόλαιο ποδοσφαιριστής.
3: Ναι.
0: Κανένας.
3: Ένας δικός μας, Έλληνας, ρε παιδί.
0: Έλληνας στον ΠΑΟΚ 4,5 εκατομμύρια ευρώ συμβόλαιο.
3: Μην να μείνει στον ΠΑΟΚ, να είναι αλλού. Αυτό που βοήθησε με 4,5 εκατομμύρια, σε ποια ομάδα ήταν.
0: Δεν το θυμάμαι αυτό που λέτε. Πριν, 4,5 εκατομμύρια ευρώ συμβόλαιο Έλληνας. Όχι.
3: Μήπως έπαιζε στην Αραβία.
0: Μήπως είναι ο Κουλούρης. Που είχε πάρει πολλά λεφτά που πήγε στην δεύτερη κατηγορία της Αραβίας.
3: Δεν ήταν ο Κουλούρης, όχι.
0: Ναι, μιλάμε για τώρα ή από το παρελθόν, για πότε.
3: Τώρα, έτσι ξέρω εγώ.
0: Ναι, ο Κουλούρης είχε πάρει πολλά λεφτά. Παλιότερα είχε πάρει ο Φούντος για αυτούς πολλά λεφτά.
3: Ο Γιακουμάκης.
0: Ο Γιακουμάκης, ναι, και αυτός είχε πάρει αρκετά λεφτά, ναι. Αλλά όχι τόσο πολλά. Ναι, όσον αφορά, επειδή το έψαξα τώρα, μάλλον για τον Κουλούρη θα λέτε, όπου πέρσι το καλοκαίρι είχε, σύμφωνα με μεγάλα δημοσιεύματα, είχε πάρει 4,6 εκατομμύρια ευρώ ετησίως έπαιρνε, στην Αλούλα.
3: Μάλλον αυτός ο Κουλούρης ήταν.
0: Ναι.
3: Αυτός σε τι ηλικία είναι.
0: Τώρα ο Κουλούρης είναι 35, πρέπει να είναι, θα το κοιτάξω τώρα αμέσως.
3: Είναι αυτά τα λεφτά τώρα πραγματικά. 4,5 εκατομμύρια.
0: Ναι, 30 στα 31 είναι. Βέβαια είχαν βγει κάποια άλλα δημοσιεύματα στη συνέχεια και ανέφεραν ότι ήταν πιο μικρό το ποσό. Ότι πάλι ήταν μεγάλο, αλλά ήταν γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
3: Τρελαθούμε τώρα τελείως. Ο Κουλούρης τώρα 4,5 εκατομμύρια. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Είναι αυτά τα ποσά πραγματικά. Δεν ελέγχονται αυτά. Οι κουβέντες έτσι στον αέρα.
0: Τι εννοείται να ελέγχονται. Αυτά βγαίνουν από τις ομάδες. Βγαίνουν από
3: τις ομάδες. Λέω οι ομάδες.
0: Ναι.
3: Μπορεί να λένε ότι θέλουν.
0: Καλά, πληρώνουν. Τι εννοείται να λένε ότι θέλουν.
3: Φαίνονται επίσημα αυτά.
0: Εννοείται πως φαίνονται επίσημα. Τι είναι, μαύρα τα παίρνει.
3: Ναι, ελέγχονται αυτά. Δηλαδή ότι είναι.
0: Εννοείται πως ελέγχονται, κύριε Γιώργο. Τα λεφτά που δίνονται εννοείται πως ελέγχονται και εννοείται πως είναι όλα νόμιμα.
3: Η ΑΕΚ τι έκανε, ανακοίνωση έβγαλε, δεν αφού.
0: Ναι, έβγαλε ανακοίνωση πριν.
3: Δεν χρειαζόταν.
0: Και τι έπρεπε να κάνει, κύριε Γιώργο.
3: Τίποτα, όχι, τίποτα. Τελείωσε το παιχνίδι, έκλεισε. Αυτό είναι, αυτό είναι. Όσον αφορά τώρα για ορισμένους, οι οποίοι λένε, πράγματι τώρα η μπάλα στο σουτού Μάνταλου έχει αλλάξει πορεία, ρε παιδιά. Αυτό είναι πέναλτι κανονικό.
0: Ναι, ανεβαίνει ψηλά μετά που βρίσκει στο χέρι.
3: Και χθες είπα ότι το άλλο είναι, δεν είναι για μένα του Γιώργου.
0: Εντάξει, δεν θεωρώ ότι είναι πέναλτι του Γιώργου.
3: Ποιο?
0: Του Γιώργου. Ναι,
3: εντάξει. Λοιπόν, κύριε Αθηναϊκέ, φίλο να σου, όσο λέμε, ο Σάγης.
0: Ναι.
3: Σάκη, θα παρακαλάς να μην παίξει ο Γιώβης πάλι. Και έχουμε πάλι 4 γκολ. 4 και 2, 6.
0: 4 και 3, 7 ήταν, κύριε Γιώργο.
3: 7, 7. Για να συμμαζεύσετε λίγο, πολλά λόγια λέτε και άστα.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο, καλό απόγευμα έχουμε. Γεια, καλό απόγευμα. Πόση ώρα έχουμε? Ένα λεπτάκι λοιπόν, να διαβάσουμε ένα δυο μηνύματα και μετά να πάμε στις γραμμές. Ο Ρεντόντο 7 λέει: ακούστηκε για μεταγραφή για ελεύθερο παίκτη για τον Ολυμπιακό. Ακούστηκε χθες ο Ζαχά, ο Ιβοριανός Εξτρέμ, ο οποίος έχει μείνει ελεύθερος από την Σάρλοτ του MLS όπου αγωνιζόταν. Ακούστηκε σήμερα ο Γκερέιρο, ο Ραφαέλ Γκερέιρο, διεθνής Πορτογάλος, αριστερός back half που έπαιζε στην Μπάγκερ Μονάχου τα τελευταία χρόνια και προηγουμένως στην Ντόρμουντ. Από τον Ολυμπιακό βέβαια δεν βγαίνει κάτι όσον αφορά μια πιθανή μεταγραφή ελεύθερου ποδοσφαιριστή. Να θυμίσω, μέχρι τις 29 του μήνα είναι οι μεταγραφές ελεύθερων ποδοσφαιριστών και θα δούμε αν θα τα κάνουν κάποιες ομάδες. Να σε καλά, Ρεντόντο 7. Ο Τόλης 7 λέει: γεια σου Θέμη, ωραίος ο παππούς Σωτήρης. Βάζει χέρι, λέει, στο παππού Σωτήρη για χαρακτηρισμούς. Όταν οι πράσινοι ταξιδίδες μου πήρε τα μύρια όσα, μόνο θρύλος. Δεν έβαλα κανένα χέρι Τόλη στον κύριο Σωτήρη προηγουμένως. Τύπα απλά για συναδέλφους να μην αναφερόμαστε, γιατί με φέρνει και σε δύσκολη θέση. Αυτό. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι, ότι του βάζω χέρι σε εισαγωγικά πάντα. Να σε καλά πάντως. Ο Κωνσταντίνος λέει: βλέπω να σε παίρνει, λέει, τηλέφωνο και ο Όμηρος. Μάλιστα, γεια σου Κωνσταντίνο, να σε καλά. Πάμε να περάσουμε σε διαφημίσεις. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Προυναρά. Επιστρέφουμε σε 5 λεπτάκια.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
6: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Τι έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια

0: 2824 531.
1: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
2: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
3: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
4: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3 στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Νεκρός είναι ένας πυροσβέστης σε προσπάθεια διάωσης αναρριχητών στη Ρόδο, καθώς γλίστρησε και έπεσε από μεγάλο ύψος. Με εντολή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, διατάχθηκε από τον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης. Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, καθώς αναμένονται τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Ισχυρά φαινόμενα και στην Αττική. Εν τω μεταξύ, μία γυναίκα στην Ηλιούπολη έπαθε ανακοπή από κρότο κεραυνού. Η Σαουδική Αραβία επανεκκίνησε τον αγωγό Ανατολής Δύσης και μπορεί να επαναλάβει τις εξαγωγές από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Υπενθυμίζεται ότι οι επιθέσεις με ντρόουνς είχαν αναγκάσει τη Σαουδική Αραβία να κλείσει το συγκεκριμένο αγωγό στις 13 Σεπτεμβρίου. Από σήμερα οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία αναμένεται να αποτελέσει κεντρικό ζήτημα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και ότι ο ίδιος προτίθεται να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία, έστειλε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος που ομολόγησε ότι δολοφόνησε την 25χρονη Πινελόπη στην Ιγουμενίτσα. Νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο. Φέρει τραύμα στο στήθος, το οποίο σύμφωνα με τις πληροφορίες προκάλεσε ο ίδιος τον εαυτό του. Αύριο οδηγούνται στον ανακριτή ο 76χρονος και οι 29χρονοι φίλοι του για το περιστατικό στην Βουλιαγμένη που είχε ως τραγική κατάληξη τον θάνατο ενός 82χρονου. Ο 76χρονος κατηγορείται για πρόκληση θανατηφόρα σωματικής βλάβης και 21 ετών για απλή συνέργεια, εξύβριση και απειλή. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 26χρονος που χτύπησε με ρόπαλο την πρώην σύντροφό του και τον πατέρα της στον πύργο. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο αυτή την ώρα για το θέμα των πολυκατοικιών στην Κυψέλη που έχουν υποστεί ζημιές εξαιτίας των έργων του μετρό. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι και την Πέμπτη σταθμή του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι λόγω έργων συντήρησης. Στον καιρό, βροχές και τοπικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας για σήμερα, σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, άνεμος 6 με 7 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 21 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online streaming.

0: Στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. 69-39-943-943 είναι το Viber του σταθμού όπου στέλνει τα μηνύματά σας. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Έλα, Θέμη.
0: Χαίρετε. Γεια σου, Κώστα.
1: Καλά είσαι.
0: Καλά, εσύ.
1: Έλα να σου πω, μάλλον εννοούσε ο κύριος Γιώργος. Δεν ξέρω, το είπατε και δεν το πρόλαβα. Θα εννοούσε το Ζαφύρι.
0: Όχι, δεν παίρνει 4,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Άλλον τον Κουλούρι εννοούσε, ο οποίος είχε πάρει αυτό το συμβόλαιο στην Σαουδική Αραβία πέρσι.
1: Α, γιατί είχα ακούσει για πολύ μεγάλο νούμερο για το Ζαφύρι και μάλιστα έχει κρυθεί κιόλας ότι πάρα πολλά λεφτά, καλός παίκτης να μένει.
0: Όχι, ο Ζαφύρης δόθηκαν πολλά λεφτά, είναι η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Είχαν δοθεί 10.500 συν 1,5 εκατομμύριο ευρώ μπόνους. Αυτό, όχι, πάρα πολύ μεγάλο συμβόλαιο δεν έχει. Έχει και μεγάλο συμβόλαιο, αλλά δεν έχει σε αυτά τα νούμερα.
1: Είναι μικρό αυτό που λες τώρα.
0: Τι
1: νούμερο είπες για τον Ζαφύρη, με πόσο τον έκλεισε ο Σαββίδης.
0: Η μεταγραφή που κόστησε τον ΠΑΟΚ ήταν 10.500 συν 1,5 εκατομμύριο ευρώ μπόνους. Ο κύριος Γιώργος. Πάρα πολλά λεφτά, εννοείται. Το συμβόλαιο του Ζαφύρη είναι 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
1: Δεν είναι συμβόλαιο αυτό.
0: Όχι, είναι τα λεφτά τα οποία έδωσε στην Σλάβια Πράγα για να πάρει τον παίχτη.
1: Μήπως τυχόν ξέρει, επειδή είχε ακουστεί τεράστιο νούμερο, 8 με 10 εκατομμύρια, και εγώ κάπου εκεί υπολόγιζα. Και λέω, μήπως εννοούσαν αυτό, αλλά κάθε χρόνο 4,5 εκατομμύρια.
0: Όχι. Τα 4,5 εκατομμύρια είναι λογικά αυτά που είχε ακούσει για τον Κουλούρι που είχε πάρει στη Σαουδική Αραβία πέρσι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Εντάξει, αυτά μόνο στη Σαουδική Αραβία.
0: Ναι, αυτά τα λεφτά. Προφανώς.
1: Γι' αυτό είναι ψίχουλα. Τι να κάνουμε. Εντάξει, φίλε, άφησα ένα μηνυματάκι στην κοπελιά.
0: Ναι.
1: Αν γίνεται αυτό που θα σου πει, οκ. Okay. Θα σου πει, δεν είναι τίποτα.
0: Ναι, μου είπε, αλλά δεν μου είπε κάτι συγκεκριμένο. Μου είπε, okay, μετά. Θα τα δούμε μετά.
1: Ναι, μωρέ, τι είπα για μια επικοινωνία γι' αυτό.
0: Εντάξει. Έγινε, Κώστα.
1: Ρώτησε έτσι για να θα σου πει. Εντάξει, έχω αφήσει και το τηλέφωνο μου.
0: Ναι, έγινε, Κώστα.
1: Εντάξει,
0: να σε καλά, έγινε, Κώστα. Καλά απόγευμα. Καλά
1: απόγευμα. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Γεια σου, κύριε Θέμη.
0: Χαίρετε.
2: Κώστας από Νέα Ιωνία.
0: Γεια σου, Κώστα.
2: Κοιτάξτε, παίρνω για να διευκρινίσω ένα θέμα που προέκυψε το Σάββατο συγκεκριμένα. Είχα πάρει λόγο που έλεγε ο δημοσιογράφος εκεί για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
2: Επειδή εγώ είμαι λάτρης με τους Έλληνες παίκτες και ακούω που παίρνουν συνέχεια και δηλαδή πολύ φανατισμένοι και Παναθηναϊκοί και Ολυμπιακοί, έφερα για παράδειγμα τον Ολυμπιακό που τον αγαπάω. Τώρα εγώ δεν είμαι Ολυμπιακός, είμαι από όλων, έτσι.
0: Ναι.
2: Εξηγούμαστε. Που τον αγαπάω και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και για την ΑΕΚ. Και είπα ότι ο πρόεδρος, ο κύριος Μαρινάκης, φωνάζαν οι φίλοι, πάρε μου παίκτες. Τους πήρε 15-20 παίκτες, έδωσε εκατομμύρια. Διώξε τον προπονητή, το διώξαν. Την άλλη εβδομάδα το ζητάγανε πίσω. Και λέω και εγώ τώρα, ρε παιδιά, ελάτε εδώ. Όλοι αυτοί που έχει πάρει ο Ολυμπιακός, και η ΑΕΚ και πάω και όλοι αυτοί, είναι να τους πάρεις με τη σκούπα και να τους σκουπίσεις. Δεν υπάρχει ένας Μητρόπουλος, δεν υπάρχει ένας Καραπιάλης που αγαπάγανε την ομάδα και παίζανε για την ομάδα. Μόνο τα παιδιά τα οποία βγαίνουν από τις ακαδημίες αγαπάνε το ποδόσφαιρο. Και βγήκε ένας κύριος, δεν ξέρω από πού ήταν. Με πέρασε από 1,000 κύματα. Θα πες για τον Ολυμπιακό, μα εγώ δεν είπα για το όνομα Ολυμπιακού.
0: Ναι, σαν παράδειγμα το φέρατε, ναι.
2: Εγώ είπα για τους λεγεωνάριους που έχουν οι ομάδες μας. Και φέρνω παράδειγμα το εξής, ρε παιδιά. Όλα τα παιδιά που έχουν βγει από τον Ολυμπιακό, από τις ακαδημίες, παίζουν στην Αλφα Εθνική. Έτσι έχω παρατηρήσει.
0: Ναι, πάρα πολλά παιδιά. Η αλήθεια αυτή.
2: Παίζουν στο εξωτερικό. Και βγήκε μια κυρία Αναστασία και την ευχαριστώ πάρα πολύ και με υπερασπίστηκε και είπε, τι να σας κάνω, κύριε, δεν υπάρχει ένα συμφάντης και ένα συμβίος. Το δέχομαι. Εγώ είπα ότι ο Απόλλων την εποχή εκείνη είχε το Χολέβα, είχε τους Καμάρες. Βγαίνει και λέει, πού ξέρει αυτός, λέει, με έναν φίλος μου Γιάννη Μπασομπεθάν. Ρε φίλε, εγώ δεν είπα, και αυτά τα παιδιά δικά μας, τον Απόλλωνα ήταν πίσω.
0: Ναι.
2: Και έρχομαι τελευταίο και τελειώνω. Ο κύριος Γιώργος είπε κάποτε που τον άκουσα εκεί ότι αυτός ο προπονητής της ΑΕΚ δεν τον βλέπω και σώει. Και έρχομαι εγώ στα λόγια του και τα εγκρίνω. Να σας πω το γιατί. Έπαιζε η ΑΕΚ με τον Πασαραϊκό, ποιο ήταν που βάλαν 8 γκολ.
0: 8-1, ναι, με τον Πασαραϊκό.
2: Μπράβο. Έχεις τον καλύτερο σου παίκτη που λες που σου βάζει τα γκολ, που είναι με το κεφάλι αυτός ο Ούγκρος.
0: Ο Βάργα, ναι.
2: Και δικάς 5-0, 6-0. Και τον έχεις μέσα. Λοιπόν, να τον κάνεις τι αυτό τον παίκτη μέσα ή τον Μάνταλ. Που έχεις 10 παιδιά απ' έξω να παίξουν και τα βάζεις.
0: Εντάξει, βέβαια, ο Μάνταλος δεν είναι βασικός στην ΑΕΚ αυτή τη στιγμή.
2: Α, τον οπότε... το Μάνταλ, αυτό για το συγκεκριμένο λέω.
0: Ναι, συνέχισε και στο δεύτερο ημίχρονο. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι αυτό είπα και στον κύριο Γιώργο, ότι δεν μπορείς να προβλέψεις το τραυματιστή. Ότι θα μπορείς να τον είχε βγάλει επειδή ήταν το σκορ στο 6-0 στο ημίχρονο, ναι.
2: Όχι να προβλέψει αυτό, όταν είσαι προπονητής, πηγαίνεις για το συμφέρον της ομάδος.
0: Προφανώς. Αλλά ο Βάρκα τραυματίστηκε στην αρχή του δεύτερου ημίχρονου. Οπότε, άμα τραυματιζόταν στο 90, θα σου λέγανε.
2: Η ομάδα είχε βάλει ήδη 4-5.
0: 6 γκολ, 6-0 ημίχρονο ήταν.
2: Τι το κρατάς μα. Και ένα άλλο πράγμα να πω για τον κύριο Μετυλίμπα.
0: Ναι.
2: Αυτοί και οι δύο, και ο καινούριος προπονητής και ο Μετυλίμπα, έχουν την ίδια σχολή, το ίδιο παίξιμο, τα ίδια όλα. Ο Μετυλίμπα όταν τα πάρει σαν δεδομένο, προσέφερε χρήματα στον Ολυμπιακό, ρίσκανε για την καριέρα του και έβαζε παιδάκια μέσα. Τα οποία παίζει το παιδάκι αυτό, ο Κοστούλας, παίζει έξω και κάνει πάταγο. Δηλαδή τον κάναμε 0 σε μία νύχτα.
0: Καλά, δεν είναι 0 ο Μετυλίμπα. Για μένα ο Μετυλίμπα είναι ο μεγαλύτερος προπονητής που πέρασε τον Ολυμπιακό.
2: Μπράβο, ρε φίλο.
0: Δηλαδή και το ευρωπαϊκό πήρε και πωλήσει έκανε ο Ολυμπιακός και Champions League μπήκε. Τι να πούμε τώρα.
2: Μπράβο, αναγκάσανε τον πρόεδρο επειδή σε αγαπάει και τους φιλάδες και την ομάδα να τους κάνει τα χατήρια να. Τώρα αυτός που έχει ο Ολυμπιακός συγκρίνεται με τον Μετυλίμπα.
0: Θα τον δούμε τώρα. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ένα προπονητή 2,5 χρόνου με ένα προπονητή 10 ημερών. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Θα το δούμε στην πορεία.
2: Μα δεν έχει και παίκτες, ρε παιδί μου, και ο Παναθηναϊκός έχει 50 παίκτες ή 10 αξίζουν.
0: Ναι, εντάξει, okay. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να βρει τη λύση. Σε κάποιες θέσεις όντως υπάρχει θέμα, σε κάποιες άλλες θέσεις έχει ποιότητα.
2: Τα παιδιά μας να προωθήσουν και το κράτος να την επιχορηγήσει στα σωματεία, να βάλουν προπονητές που βγάζουν τη γυμναστική ακαδημία που έχουν παιδεία, τα παιδιά αυτά που τελειώνουν να αναλάβουν τις ακαδημίες. Στους ερασιτέχνες να βγάλουμε καλά παιδιά υγιείς. Λοιπόν, όχι να μας φέρουν όλους εδώ πέρα να πούμε όλα τα τσόλια, όλα με τη σκούπα είναι όλοι να τους πάρεις. Και παραξηγήθηκε ο άλλος, είπες λέει για τον Ολυμπιακό. Μα το ίδιο ισχύει για την ΑΕΚ. Είναι ο Γιώβιτς, έτσι τον έχετε θεοποιήσει. Για μέτρα πόσες ευκαιρίες κάνει κάθε εβδομάδα αυτός. Και βάζει ένα γκολ και τον κάνουν θεώνα.
0: Ναι. Εντάξει, ο Γιώβιτς είναι καλός παίκτης και δεν υπάρχει κανένας παίκτης. Και εγώ στα που να κάνει 10 ευκαιρίες, 10 γκολ.
2: Υπάρχουν και άλλα παιδιά καλύτερα από αυτούς, άκου που σου λέω. Τα οποία είναι στις αφάνειες. Ειδικά, ας πούμε, κάτι που βλέπω με τον Παναθηναϊκό και κάτι με τον Ολυμπιακό. Απ' την ΑΕ Μοσχάτου να πάει να δεις, είναι καλύτερα τα παιδιά από αυτούς, άκου που σου λέω εγώ. Τέλος πάντων, αυτό είχα να πω.
0: Να είστε καλά, κύριε Κώστα.
2: Το κύριο που παραξηγήθηκε, γιατί με πέρασε από χίλια κύματα.
0: Όλα καλά.
2: Δεν βρίζω ρε φίλε τον Ολυμπιακό. Εγώ τον Ολυμπιακό ήμουν 10 χρονών, 12, όταν έπαιζα με τη Μίλαν. Με τη Μίλαν, κάτω στο Καραϊσκάκι και πέταγε ο Ολυμπιακός με τους παιχταράδες στον τενάφο. Και θα μου πεις εσύ που είδες τον Ολυμπιακό εχθές. Εγώ δεν είμαι Ολυμπιακός, αλλά τον αγαπάω και τον Ολυμπιακό. Παναθηναϊκό, όλες ομάδες. Μην παραξηγήσεις, μην στεναχωριέσαι. Τέλος πάντων, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, καλό απόγευμα εύχομαι. Yeah. Να είστε καλά. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

0: 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. 69-39-943-943 το Viber. Να διαβάσουμε 2-3 μηνύματα και να περάσουμε στις επόμενες γραμμές. Ο Αποστόλης λέει: τον κύριο Γιώργο τον ενδιαφέρει πόσα λεφτά πήρε ο Κουλούρης, θα τα μοιραστούν. Αν ήταν για δικές μας ομάδες, θα λέγαμε μην μας κοροϊδεύουν. Τώρα τι ενδιαφέρει, τι κάνουν οι Άραβες, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Δεν έχω να σου απαντήσω κάτι η Αποστόλη πάνω σε αυτό. Γενικότερα οι ομάδες Σαουδικής Αραβίας είναι πολλά χρήματα, οπότε δεν είναι και κάτι το οποίο μας φαίνεται εντελώς παράλογο. Να είσαι καλά πάντως. Αποστολή από τη Θεσσαλονίκη λέει: Παλιουράκο λέει, θα μεταδείς εσύ του αγώνα του θρύλου μόνο εσύ. Όχι μόνο εγώ, Αποστολή. Πάντα λόγο τώρα τον αγώνα του. Εντός έδρας αγώνες, κατά κύριο λόγο, ναι. Ο Τζιμ λέει: ο Τζιμ, ο οποίος είναι και κομμένος, έχει να στείλει πολύ καιρό μήνυμα, αλλά θα το διαβάσω επειδή έχει τόσο καιρό να στείλει Τζιμ. Λέει: ο κύριος Γιώργος μιλάει για το Γιακουμάκι στην Αλαΐν, λέει, αλλά εδώ είπε ουδέν κρύπτον. Ναι, το ουδέν κρύπτον το διόρθωσα. Συγκεκριμένα το διάβασα από ένα site το οποίο έχει γράψει ουδέν κρύπτον από τον ήλιο. Το διόρθωσα αμέσως. Προσπαθώς προσπάθησες να βρεις τόσο καιρό κάτι να στείλεις μήνυμα, Τζιμ. Δεν πειράζει, φίλε, να είσαι καλά. Λάθος με το διόρθωσα αμέσως το ουδέν κρύπτον. Επίσης είναι υπό τον ήλιο. Σωστή φράση, όχι από τον ήλιο όπως έχει γράψει και η ΠΑΕΑΕΚ. Μετά αφού ξεκίνησε την κουβέντα, στην ολοκληρώσουμε. Επίσης ο Γιακουμάκης, που έχεις δει εσύ, Τζιμ, ότι παίρνει 4,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, δεν ξέρω. Αν είναι εύκολο κιόλα να στείλεις και δεύτερο μήνυμα, να μας γράψεις και την πηγή. Πάντως, το συμβόλαιο του Γιακουμάκης στην Αλαΐν δεν έχουν δημοσιευτεί τα νούμερα. Είναι περίπου στα 2,5 με 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως καθαρά αυτά που πήρε ο Γιακουμάκης στην Αλαΐν. Ο Κουλούρης πέρσι, τουλάχιστον από αυτά που έγραφαν οι Σαουδάραβες, είχε υπογράψει το μεγαλύτερο συμβόλαιο που θα έπαιρνε ποτέ και πήρε ποτέ Έλληνας ποδοσφαιριστής. Ο Θανάσης λέει: καλησπέρα. Όλοι οι τηλεκριτικοί είπαν ότι αυτό το πέναλτι τσάικ ήταν μούφα πέναλτι. Δυστυχώς λέει: μόνο έτσι μπορούν. Ο Τσίλος πρέπει να μην ξανασφυρίξει, είναι επικίνδυνος, ντροπή να πάρουν τέτοιοι διαιτητές, λέει ο Θανάσης. Θανάσης, το διάβασα και χθες το μήνυμά σου, το ίδιο μου είχε στείλει. Ναι, δεν ήταν πέναλτι της ΑΕΚ, το είπαμε και εμείς χθες, Θανάση. Ο Τσίλος έχει κάνει πολλά λάθη τελευταία, αλήθεια αυτή είναι, ναι. Ο Σωτήρης λέει: ώστε γίνεται λογιστής του Ολυμπιακού, σε τον Άρνο ότι πήρε ευρωπαϊκό, το αναγνωρίσαμε, αλλά δεν το πήρε μόνος του. Κάποιος έβαζε γκολ με τις κάλτσες και κάποιος άλλος έπιανε πέναλτι με τα θυμιατά. Το ότι ένα χρόνο τώρα είναι παγκόσμια πατέντα, Τζολάκης Ελκαμπή 40 φορές στον αγώνα. Αβαβά το κάνετε, ότι σε 3 χρόνια που ήταν στο τιμόνι πήρε 50 παίκτες και έπιασαν 4, γι' αυτό μάλλον φταίω εγώ που κάνω κριτική. Μάγκες μη δίνεται υπερβολική αξία σε μέτρης προπονητής. Οπότε Σωτήρη είναι και μέτρης προπονητής εδώ με τη Λίμπαρ, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος, ένας προπονητής με 2 ευρώ. Ευρωπαϊκά τρόπαια, το Europa League στη Σεβίλη και το Conference League με τον Ολυμπιακό, που πήρε μια ομάδα τότε τον Ολυμπιακό που δεν άλλαζε τρίτη πάσα με τους ίδιους παίχτες και τον έφτασε στην κορυφή του Conference League. Και την επόμενη χρονιά που πήρε double και ο Ολυμπιακός πίεζε σαν τρελός και δεν άφηνε τον αντίπαλο να πάρει ανάσα. Πάλι με τη Λίμπαρ ήταν, που πήρε και το πρωτάθλημα και το κύπελλο και το Super Cup κοντρα στον Όφη. Και πέρσι έκανε μια κακή σεζόν, όντως, ειδικά από το Γενάρη και έπειτα ήταν απογοητευτικός Ολυμπιακός. Κατά κύριο λόγο, αυτό που λες και εσύ, ότι 40 φορές στον αγώνα βλέπαμε τον Τζολάκη να κάνει μεγάλη παλιά στον Ελκαμπή. Σε αυτό δεν διαφωνούμε καθόλου. Αλλά όχι και μέτρες που ρωτήσω με τη Λίμπαρ, αν είναι δυνατόν, παιδιά. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
1: Θέμη.
0: Ναι.
1: Μ' ακούς?
0: Ακούω.
1: Ο Μπίλ είμαι, ρε.
0: Έλα ρε Μπίλ.
1: Ψυχοπλάκωμα σήμερα, έχει βρέχει από το πρωί, κρύο, 21 βαθμούς. Ναι. Έχουμε μαζευτεί εδώ, έχουμε...
0: Θυνοπόριασε Μπίλ, θυνοπόριασε.
1: Ναι ρε φίλε, πω, ψυχοπλάκωμα ρε φίλε, τι δεν είναι, δεν βλέπεις άνθρωπο έξω, τι να μου πει εμένα τώρα η βροχή. Ναι, πρέπει να βρέξει για τους, εδώ για τους αγρότες, για αυτό και εκείνο και τώρα, τέλος πάντων εγώ μιλάω προσωπικά, ας πούμε, λέει, δεν μπορώ, βροχές, σας το χαρίζω όλα, βροχές, κρύα, χιόνια, πάρτε τα. 365 μέρες το χρόνο, που έχει ρε ήλιο, που έχει ήλιο ρε, να πάω εκεί να μείνω, να ζήσω την υπόλοιπη ζωή μου, λοιπόν.
0: Εντάξει, από αύριο πάντως φτιάχνει λίγο, η θερμοκρασία δεν φτιάχνει.
1: Αλλά ναι μωρέ, τώρα μην τρελαθούμε, που είμαστε τώρα.
0: Καλά, δεν φτιάχνει αύριο η θερμοκρασία πάντως, από μεθαύριο θα αρχίσει να ανεβαίνει πάλι λίγο, απλά δεν θα έχει βροχές.
1: Ανέβει, να πάει μια τριαντάρα, εντάξει δεν είπαμε, αλλά Ντουμπάι.
0: Από ό,τι βλέπω εδώ πάντως δεν φτάνει 30. 23 μέγιστο 14 στο ελάχιστο μου λέει αύριο Τετάρτη, 26-14 την Πέμπτη, 27-14 την Παρασκευή.
1: Θα ελέγξω την περιοχή της Κορινθίας, θα ελέγξω να δω. Λοιπόν, πολύ χάρηκα που άκουσα μια φωνή ειλικρινά το Μπαρμπασωτήρι.
0: Ναι.
1: Που ήταν, λες και τα μάζευε χρόνια μέσα και βγήκε να τα πει. Να είσαι καλά και Μπαρμπασωτήρι, να είσαι γερός, να είσαι δυνατός. 80 και βάλε. Σου δίνω και να βάζω μια 20 εγώ από μένα, ναι. Συν 20. Και ένα πράγμα θα σου ευχηθώ, μόλι μου την καρδιά, να προλάβεις να μπεις στο νέο βοτανικό.
0: Θα μπει, θα μπει ο άνθρωπος, εντάξει. Είναι σχετικά σύντομο αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Όχι, ξέρεις πως είναι, φίλε, πόσους έχω γνωστούς δικούς μου. Κύριε Μιχάλης ο Κασιώτης από τον Κολονό. Μπίλι, κάθε φορά που μιλάμε, Μπίλι δεν θα προλάβω. Πάψε ρε κύριε Μιχάλη, του λέω 80 φεύγα, έτσι, 85. Λοιπόν, και να προλάβουν και αυτοί και να μπουν και ο Αντώνης Αντωνιάδης, ο γίγαντας εκεί που κρατιέται με νύχια και με δόντια, κρατιέται ας πούμε. Τέλος πάντων, ο Θεός, ό,τι πει ο Θεός.
0: Όσο είναι το καντιλάκι του καθενός, Μπίλ.
1: Ναι, ναι, ναι, τι, γιατί εγώ που μιλάω, τι, έχω κανένα συμβόλαιο.
0: Κανένας μας δεν έχει υπογράψει συμβόλαιο, αυτό είναι το μόνο
1: σίγουρο. Ναι, για να τρώνε τα μανίκια τους, τρώγονται μεταξύ τους. Λυσάνε αυτόν, πολέμοι, δούσε και αυτά, εκείνο, οι Ουκρανίες και οι αυτοί και οι Ευρωπαίοι τώρα, κατάλαβε, εδώ θα μείνουν όλα ρε νούμερα. Πήγαν οι άλλοι, πουλήσανε, τι, ρε εσύ, η μεγαλύτερη ήττα για το ελληνικό μας κράτος, την πατρίδα μας, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ξέρεις ποια ήτανε. Το ότι πουλήθηκε η πολεμική μας βιομηχανία, η ΕΒΟ, στο Ισραήλ. Δηλαδή, τι να πω ρε παιδί μου. Κάτι ποσό, αυτό ούτε και εγώ ξέρω τι ποσό, ξέρεις. Όλα αυτά τα οι Εβραίοι αγοράζουν τσάμπα και πουλάνε. Δηλαδή πουλήθηκε η πολεμική μας βιομηχανία. Δηλαδή που φτιάχναμε δηλαδή, δύο τάγκς, δύο αυτές, δύο ρουκέτες και δύο μπόμπες. Δηλαδή τι να πω ρε φίλε. Τέλος πάντων τώρα να μην ξεφεύγουμε η συζήτηση. Λοιπόν, πολλοί βγαίνουν, δικοί μου διαβάζω δηλαδή, ότι ο Πένια, ρε, ο
0: τερματοφύλακας, ναι,
1: του Παναθηναϊκού, λέει δεν έχει παίξει σε κανένα ντέρμπι για να τον κρίνουμε.
0: Έπαιξε τον Πάο.
1: Με τον Πάο, δηλαδή τι ήταν, το φιλικό, ή είναι καμιά τυχαία ομάδα Πάο. Πόσες φορές τον έχουμε κερδίσει.
0: Δεν είχε πολλή δουλειά με τον Πάο, είναι αλήθεια, αλλά όσον αφορά τον τερματοφύλακα και στα ντέρμπι.
1: Η ομάδα την κάνει, τη δουλειά την κάνει η ομάδα, καταλαβες. Ναι. Όταν γίνεται ένας ήρωας τερματοφύλακας και πιάνει τα ντερά του που λέμε, δεν έχει πάει καλά η ομάδα.
0: Εντάξει, τον είδαμε και σε πόσα ευρωπαϊκά παιχνίδια τον Πένια.
1: Ναι, μεταξύ, για βάλτε κάτω ένα προς ένα από αυτούς που παίζαμε, με τα χωριά που παίζαμε. Πόσες φορές εγλίτωσε τον Παναθηναϊκό τελευταία στιγμή από τι ήταν σε αποκρούσεις, ας πούμε. Δεν τα μετράνε αυτά γιατί ήταν απέναντι η παξή και η αντίπαξη. Κατάλαβες. Λοιπόν, εντάξει, σιγά σιγά. Δεν γίνεται, πώς το λένε, να ξαφνικά να πετάει, δηλαδή είτε Πένια λέγεται. Είτε, εντάξει, προχτές η ομάδα εμένα με ενδιαφέρει να νικάω, με μισό μηδέν. Τώρα βλέποντας και θέαμα είναι ακόμα πιο καλά, πιο ευχαριστιέμαι. Πότε περιμένω να δω τον Παναθηναϊκό και κλείνοντας φίλε, θα σου αναφερθώ σε ένα θέμα. Έβλεπα ρε φίλε τον Ολυμπιακό στη Λιβαδιά,
0: ναι,
1: προχτές. Τώρα μπορεί να με παρεξηγήσουν, καλά σίγουρα με παρεξηγούν οι Ολυμπιακοί, έτσι. Αλλά εγώ θα πω, ας πούμε, έτσι όπως μου βγαίνει, έτσι όπως νιώθω. Λοιπόν, εάν δεις αυτή την ομάδα του Ολυμπιακού έξω στο δρόμο, στο Πασαλιμάνι, στην Καστέλα, πού έχει αγορά, στην Ερμού, ξέρω εγώ, να πάνε με τα πολιτικά τους ρούχα να ψωνίζουν, έτσι, να κυκλοφορούν τέλος πάντων, δεν γνωρίζεις κανέναν. Βάζω στοίχημα οι ίδιοι Ολυμπιακοί, όχι εμείς, εγώ που είμαι Παναθηναϊκός,
0: ναι,
1: και μου το κάνω
0: γιατί,
1: θέμα.
0: Γιατί να μην τους γνωρίζεις.
1: Δεν τους γνωρίζεις φίλε.
0: Ναι, γιατί λέω.
1: Επέρναγε ο Αναστόπουλος, επέρναγε ο Γιαννακόπουλος, ο Τζόρτζεβιτς, ο...
0: Και τώρα να περάσει ο Φορτούνης θα τον γνωρίσεις ρε Μπιλ.
1: Ναι, ναι, το Φορτούνης και το Τζολάκη, σίγουρα.
0: Ο Τζολάκης έχει φύγει, ας το Τζολάκη.
1: Ναι, αυτό σου λέω. Δύο ήταν, έμεινε ένας. Λοιπόν. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Καλά, δεν μιλάω για πιο παλιά δελικάρι, για τα θηρία, ας πούμε, Γκλέζο και Σόκο.
0: Εντάξει,
1: και...
0: Συμπίλη, είναι άλλες εποχές που τότε οι παίχτες συνδέονταν και με τις ομάδες. Τώρα είναι διαφορετικά
1: δηλαδή,
0: τα πράγματα.
1: Θέλω να σου πω, δηλαδή, δεν γνωρίζεις φάτσες, ρε παιδί μου. Κάτι ονόματα, κάτι φάτσες, κάτι... Τέλος πάντων, τώρα η κάθε ομάδα κάνει τα κουμάτα της. και προχωράει
0: Μπιλ, όπως... μια ερώτηση από τον Τόλι εδώ και με κλείνουμε με αυτό. Λέει ρε Μπιλ, εσύ δεν λέει ότι είναι κοντός και δεν κάνει, λέει ο Πένια.
1: Ο Πένια. Λοιπόν, δεν έλεγα ότι είναι κοντός, αλλά έλεγα ότι το 1,85 μου είναι λίγο. Γιατί έχω έτσι μέσα, από συνείδηση δηλαδή, να συνδέω έναν μεγάλο τερματοφύλακα με ένα μεγάλο μπόι. Δηλαδή, Γιώζε Βάντσικ, Τάξη Οικονομόπουλος, τι άλλο να πω, δεν ξέρω τι και τι άλλο να πω. Λοιπόν, στην πορεία όμως, γιατί και εγώ βιαζόμουν, και εγώ έχω πέσει έξω. Και εγώ έχω πέσει έξω, ότι δεν τραβάει, δεν πάει, δεν αυτό και βρίζει, έβριζα και ο Παναϊκός δεν πάει με τίποτα. Λοιπόν, δεν είναι όμως έτσι. Κατάλαβες, και όχι μόνο για τον Παναϊκό, και για όλοι, για όλες τις ομάδες ο κόσμος. Είμαστε παρορμητικοί, είμαστε...
0: Βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα κανένα
1: φορά. Βιαζόμαστε να μπει μέσα και να χαζόγει ο Παναϊκός ή Ολυμπιακός ή οποιοςδήποτε, κατάλαβες. Λοιπόν,
0: έγινε Μπιλ, να κλείσουμε αυτό, φίλε.
1: Το Νίκολιτς και τα μάτια σου, κύριε Γιώργο Ορτοφολάρο.
0: Άντε, θα τα πούμε, Μπιλ, καλό απόγευμα.
1: Έλα,
0: λοιπόν, δεν πάμε ακόμα στην επόμενη γραμμή. Λέει ο Γιάννης, καλησπέρα Θέμη, για πάνω απ' όλα σε όλο τον κόσμο. Ακούω τις εκπομπές του σταθμού και έχω παρατηρήσει και πιστεύω είναι και άλλοι και άλλες που έχουν παρατηρήσει τοξικότητα και πώς να καυτηριάσουμε τον προηγούμενο, τον χθεσινό και εσύ παρέκει για ποιο λόγο. Ας σταματήσει αυτό που κάνετε γιατί είναι πιο σοβαρά πράγματα στη ζωή μας. Σκεφτείτε καλύτερα για να είμαστε όλοι και όλες πιο θετικοί στη σκέψη μας, λέει ο Γιάννης από Αγγλία, Στάνφορντ, Ολυμπιακός. Γιάννη, μακάρι να έχεις άδικο. Εντάξει, το τελευταίο διάστημα δεν θεωρώ ότι υπάρχουν τόσες κόντρες και ότι υπάρχει ένταση. Νομίζω ότι είμαστε αρκετά ήρεμα και χαίρομαι γι' αυτό. Βέβαια, είναι και αρχή της χρονιάς έτσι, οπότε ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι και στο υπόλοιπο της σεζόν. Από εκεί και πέρα δεν έχεις άδικο. Όντως, πολλές φορές βγαίνει κάποιος και θέλει να το παίξει πιο έξυπνος, να διορθώσει τον προηγούμενο, να την πει στον προηγούμενο. Ότι συμβαίνει, συμβαίνει. Καλό είναι να μην συμβαίνει, όπως λες και εσύ, Γιάννη, και μακάρι να συνεχίσουμε έτσι με ηρεμία. Να είσαι καλά, πάντως, φίλε, καλό απόγευμα σου εύχομαι. Πάμε να περάσουμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε περίπου 2 λεπτάκια.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga μου.
7: Έτσι. Μην είναι άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
7: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
7: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
11: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Για πάμε για το τελευταίο μισάωρο της σημερινής εκπομπής. Είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Ο Θέμης Παλιούρας είναι στο μικρόφωνο. Ο Άρης Μπαχτσεσεχήρ 19-16 στις αρχές της δεύτερης περίοδου για το τουρνουά που γίνεται στο Ιβανόφιο. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Γεια σου Θέμη, καλησπέρα.
0: Γεια σου Σάκη.
1: Μιλήσω και εγώ που δεν είναι για μένα. Εμένα ξέρεις, με αγαπάνε όλοι. Δεν έχω πρόβλημα.
0: Εννοείται.
1: Εννοείται και τον Μπίλι και όλοι. Δεν μου λες να κάνω μια ερώτηση. Μου έχουν εσύ λίγο τώρα 5 λεπτά. Δεν ξέρω μα εσύ. 1η λέει Ιουνίου 1930. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 8-2. Ισχύει αυτό?
0: Ναι, ισχύει το 1930. Ναι.
1: Ισχύει, δεν το ήξερα. 8-2. Τώρα, δεν είχαν
0: ναι, είναι η μεγαλύτερη καταγεγραμμένη νίκη του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού.
1: Πιστεύω. Όχι κάτω το Λιβάκου, ξέρω σε όλη την Ευρώπη.
0: Ναι, οκ, Σάκη.
1: Όλη την Ευρώπη.
0: Τι όλη την Ευρώπη?
1: Σε όλο τον κόσμο πρέπει να 8-2.
0: Δηλαδή δεν έχεις ξανακούσει. 8-1, α πούμε, κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα για το Πανσεραϊκό. Δεν έχεις ξανακούσει όλη την Ευρώπη. 8-1 το κέρδισε το Πανσεραϊκό. Τώρα πριν 5 μέρες. Στην Ελλάδα παιχνίδι.
1: Ο Πανσεραϊκό ήταν η πρώτη, ήταν, είναι Β. Είναι Β.
0: Β' Εθνική είναι ο Πανσεραϊκός, ναι.
1: Δεν βλέπω Ολυμπιακός ήταν Β' τότε, σαν Ολυμπιακός Β' εντάξει.
0: Ο Ολυμπιακός δεν έχει πέσει ούτε ο Παναθηναϊκός ποτέ στη Β' Εθνική ούτε ο ΠΑΟΚ.
1: Και πού το κρίνεις το 8-1 τώρα με το 8-2 με Α και με Σούπερ Λίγκα ή με Α Εθνική τότε.
0: Η μεγαλύτερη νίκη ως προς τι. Ρε Σισάκη, κάτσε να επικοινωνήσεις.
1: Μα λες κάτι πρώτο το οποίο δεν πιστεύω να ρεπες.
0: Ωραία, όταν λες ότι είναι η μεγαλύτερη νίκη, τι εννοείς? Πες μου το κριτήριο.
1: Είναι στην Ελλάδα?
0: Όχι.
1: Ποια νίκη είναι?
0: Υπάρχουν και άλλες νίκες, μεγαλύτερες από αυτές.
1: Μία.
0: Ο Παναθηναϊκός στο Εγάλιο 9-0, ο Ολυμπιακός στο Φωστήρα 11-0.
1: Με τον Ολυμπιακό μιλάμε ρε φίλε. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Ρε Σισάκη, τι συνεννοούμαστε τώρα? Σου είπα ότι είναι η μεγαλύτερη καταγεγραμμένη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού και μου λες εσύ σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τι εννοείς σε ολόκληρη την Ευρώπη, εξήγησέ μου.
1: Πάμε παρακάτω. Και να πω κάτι για τον Γιάννη που τον πήρα. Γιάννη, άκου να σου πω για κελικό. Πώς είναι Παναθηναϊκός με αίμα και ο πατέρας. Αλλά δεν ασχολούνται τώρα με την μπάλα γιατί πιστεύω όμως θα γίνει πρόεδρος κάποτε. Εγώ πιστεύω. Πιστεύω μετά τον Αλαφούζο είναι η επόμενη. Και ξέρετε, εντάξει, άμα φάει αυτή τώρα μπορεί να πάρει την ομάδα και να φύγει. Δεν μπορεί να πει γιατί η γυναίκα, άμα κάνει κάτι, κάνει κάτι καλό. Πήρε 100 καράβια και τα έχει κάνει 200. Είναι μια.
0: Ναι, με βάση την περιουσία της από την λίστα που δημοσίευσε πέρσι. Το Forbes η Αγγελικούς είναι αυτή τη στιγμή πιο πλούσια Ελληνίδα.
1: Εντάξει, νομίζω και σε στόλο πρώτα είναι πρώτη, για όχι στον κόσμο.
0: Αυτό δεν το ξέρω, νομίζω
1: κάτι που είναι. Νομίζω κάποιο που διαβάσει και σε στόλο είναι πρώτη. Εντάξει, ο Μαρινάκης είναι έτσι, δεν το συζητάμε τώρα. Έτσι δεν είναι τυχαίος. Αλλά εντάξει, δεν μου λέτε από κάτι και για τον Γιάννη να το διευκρινίσω γιατί λέει κάνει τον Μαρινάκη, Γιάννη τον Μαρινάκη κάνει παρέα. Εμένα τα θα κάνει παρέα Αγγελικούς και θα τα λένε. Λογικό είναι, αφού έχουν και δουλειά αυτή, είναι και επαγγελματίες. Για το τι ήθελε να πάρει πίσω ο Παναθηναϊκός ένα Γερμανό, γιατί ήμουν στον δρόμο και το χαμηλό νόμο ξέρω. Τι να πάρει. Κάνει μεταγραφή ο Παναθηναϊκός ακόμα.
0: Όχι, δεν θέλει να κάνει μεταγραφή ο Παναθηναϊκός, μια χαρά είναι ο Παναθηναϊκός.
1: Α, κάπου το συγγνώμη, δεν ξέρω καλά γιατί άμα έχω κόσμο χαμηλό.
0: Όχι, όχι, για την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Αυτοί είναι οι δύο που υπήρχαν δημοσιεύματα και συνδέονται με
1: ελεύθερα. Οι Ολυμπιακοί είναι πολύ χορτασμένοι και απ' όλα. Μου κάνει μια τρομερή εντύπωση. Ομάδα που έχει πάρει 30 από τα θύματα και μου λένε τώρα ο φίλος ο Χάρης από το άγλο η πλάκα κάτω ότι η ομάδα θα στρώσει και είναι νέα και πάει να παίξει Ευρώπη και τώρα είσαι ξέρω εγώ είσαι στο πρωτάθλημα του γενικό και μου λες τώρα πάει να φτιάξει να στρώσει ομάδα. Δηλαδή αυτά τα πράγματα είμαι τοξικός. Δεν μπορώ να το καταλάβω τι σκεπτικό έχουνε. Μπορεί να ακούσει και ομάδα στα χρόνια 16 χρόνια ήταν εκεί τέλος. Αφού δεν μπορεί να κερδίσει τον Απόλλωνα.
0: Τι σκεπτικό θέλεις να έχουνε.
1: Επιτρέπεται ο Ολυμπιακός τώρα με τόσα εκατομμύρια, με τόσο κόσμο, με τόσα μια ομάδα η οποία είναι ευρωπαϊκή, λένε, και λέει φτιάχνει τώρα ομάδα. Δηλαδή αυτό πώς να το ακούσεις.
0: Καλά δεν είναι καινούργια ομάδα ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, έπρεπε να είναι καινούργια, να ήταν παλιά και να είναι πεντάρες στην Ευρώπη.
0: Καλά, το, άλλο το ιδανικό αλλά και άλλο το τι ισχύει. Τώρα μιλάμε με, με το τι ισχύει.
1: Εντάξει, είναι σίγουρο αυτό. Αλλά όλο, δηλαδή,
0: είναι όπως ο Παναθηναϊκός ήταν καινούργια ομάδα τον Ιούνιο και ακόμα καινούργια ομάδα είναι και βελτιώνεται.
1: Δεν είναι καινούργια, ρε φίλε, συγγνώμη, γιατί ο Παναθηναϊκός και τώρα στην Ευρώπη. Ναι, δεν είχε τα προστασία του και τα λεφτά στο τσάμπλικ του Ολυμπιακού. Δεν τα έχει αυτά τα λεφτά.
0: Τι, ο Ολυμπιακός, ρε Σισάκη, πόσες φορές έχει βγει η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια? Πόσες φορές έχει παίξει τσάμπλικ τα τελευταία χρόνια?
1: Τα τελευταία χρόνια, από τα 16 του Παναθηναϊκού.
0: Όχι τα 16, τα τελευταία χρόνια.
1: Πόσα έχει παίξει, παίζουν.
0: Παίζουν τελευταία δεκαετία, πόσες φορές έχει παίξει?
1: 5.
0: Πάρα πολλές λες. Μία έπαιξε πέρσι, είχε να παίξει τη σεζόν 20-21.
1: Ναι, ναι.
0: Και πιο πριν έπαιξε το 19-20. Και πιο πριν πάμε τώρα στο 17-18. Δηλαδή ναι, τελευταία ναι, 8 ναι. Χρόνια έχει παίξει 3 φορές.
1: Μπράβο. Να πάμε λίγο πιο κάτω, πόσα λεφτά έχει, πόσα έχει πάρει τελευταία 15ετία Ολυμπιακός, από το, λέμε από το Τσάβο Λίκλερ.
0: Ναι, όταν έβγαζε η Ελλάδα πρωταθλητή στην Ευρώπη και είχε πάρει τα συνεχόμενα Ολυμπιακός, δηλαδή μέχρι και τη σεζόν 2015-16 έβγαινε Ολυμπιακός στην Ευρώπη, ναι.
1: Πόσα, αμύθιτα ποσά. Και έρνει και ποσά, έτσι. Αν λέμε τώρα πράγματα τώρα. Έτσι έρνει ποσά, γιατί και άλλες, και άλλες ακαδημίες πληρώνει. Αλλά θέλω να πω, να καταλήξω για να μην βγει κανένας άλλος κιόλας. Θέλω να πω ότι ο Ολυμπιακός δεν επιτρέπεται να λέει για μένα προσωπικά μια ομάδα. Εγώ είμαι καινούριος, βέβαια, είμαι φρέσκος εγώ τώρα. Εγώ τώρα έχω πάρει 12 παίκτες. Για μένα μου βγαίνουν. Τώρα με το πάρει το πρωτάθλημα, πιστεύω θα το πάρω.
0: Καινούργια ομάδα είναι και ο Παναθηναϊκός και θέλει χρόνο. Όπως και με την Μπάξη, με την Χράτη Τσχράλοβε και με την Τσέσκα Σόφια 1948. Δεν έπαιξε καλή μπάλα ο Παναθηναϊκός, αλλά πέρασε. Γιατί ήταν καινούργια ομάδα και μετράνε τα αποτελέσματα.
1: Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω σκεπτικό όπως το λέω. Δεν μπορώ να το
0: εδώ μαζί τα λέγαμε.
1: Ένα σκεπτικό ναι. Λέω για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Που λένε, δηλαδή, είναι ομάδα και θα φτιάξει. Θα στρώσει. Δηλαδή, γιώνει 10 παίκτες και παίρνει 27 και λες ακόμα θα στρώσει ομάδα. Θα επιτρέπεται να μην είναι έτοιμος ο Ολυμπιακός τώρα. Το θέλω δυνατό, γιατί άμα πάω τώρα.
0: Ναι, προφανώς και ο Ολυμπιακός έχει κάνει λάθος με τα γραφικό σχεδιασμό. Αλλά τη στιγμή που έγινε αυτό, δεν μπορείς να το διαγράψεις και να. Δεν μπορείς να γυρίσεις τον χρόνο πίσω.
1: Θα
0: πορευτείς με αυτά που έχεις. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει πάρει πόσους καινούργιους παίχτες. Καλά-καλά δεν έχουν βρεθεί ακόμα μεταξύ τους. Προφανώς είναι μια ομάδα που πρέπει να δουλευτεί με καινούριο προπονητή 10 ημέρων και να το δούμε στην πορεία. Πού είναι το παράλογο που είναι.
1: Όχι, δεν είναι παράλογο, δεν είναι τίποτα. Όχι, μου κάνει εντύπωση που λένε ότι είναι κοινό. Δεν το δέχομαι εγώ ατομικά. Δηλαδή, δεν το δέχομαι να ποτέ. Αν μου λέει ο Παναθηναϊκός ότι στα τόσα χρόνια έχω πάρει τόσα πρωταθλήματα, έχω ρίξει λεφτά, έχω πάρει λεφτά και είναι καινούρια ομάδα τώρα στις πρώτες αγωνιστικές. Και είμαι να πάω.
0: Καλά, αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Και ο Παναθηναϊκός είναι καινούργια ομάδα και έχει ξεκινήσει τέλεια τη σεζόν. Τι σημαίνει αυτό, καινούργια ομάδα δεν είναι.
1: Ρε φίλε, τώρα Ολυμπιακός, βάζει τώρα το μέγεθος του Ολυμπιακού τώρα με τα λεφτά που έχει πάρει και αυτά και τα πρωταθλήματα του Παναθηναϊκού. Εγώ Παναθηναϊκός είμαι. Αυτή είναι αλήθεια μου, θα τη λέμε. Άλλο σου λέει, επιτρέπει το καλοκαίρι να έχει φτιάξει ομάδα και να φτάνει ακόμα για παίξει ο Ολυμπιακός.
0: Προφανώς έχουν γίνει λάθη, εδώ είμαστε και τα έχουμε πει, αλλά δεν σε εντυπωσιάζει, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Και βγαίνει ένας πολύ κύριος και ξύπνιος ακροατής και σου λέει, βλέπει το Ολυμπιακό τρούφι, γιατί το απαντάς. Και το τρίτο δεν είναι καλή. Δεν είναι καλό να
0: πει. Ναι, είπε ο κύριος νωρίτερα ότι βλέπει τον Ολυμπιακό, λέει να είναι στην τριάδα. Και του είπα ότι το να είναι Ολυμπιακό στην Ελλάδα στην τριάδα δεν είναι και επιτυχία.
1: Γιατί δεν είναι επιτυχία, δηλαδή πρέπει να βγαίνει ο ένα πρώτο. Το κατάλαβα, ή δεύτερο.
0: Ο Παναθηναϊκός θα βγαίνει τρίτο στην επιτυχημένη χρονιά.
1: Όχι, ρε παιδί.
0: Ωραία, άρα λέμε ακριβώ το ίδιο πράγμα. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Να σε καλά, Σάκη.
1: Καλά,
0: απόγευμα, φίλε, να σε καλά. Πάνω απ' όλα. Να σε καλά, για πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, ο Γιάννης από Πασαριμάνη.
0: Γεια σου, Γιάννη.
2: Άλλα ήθελα να πω. Άκουγα όσο ακούγεται, ίσα-ίσα ακούγεται. Άκουγα το Σάκη. Εντάξει, σηκώνω τα χέρια ψηλά με τον άνθρωπο αυτόν, έτσι. Ξεκίνησε με το 8-2. Κάτι θέλει να πει κάθε μέρα. Όχι κάτι θέλει να πει. Θέλει να πει για τον Ολυμπιακό ό,τι θυμάται, χαίρεται. Κάποια στιγμή του είπες ότι μόνες ομάδες που δεν έχουν πέσει στη Β' Εθνική είναι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
2: Ίσως έπρεπε να του θυμίσεις γιατί δεν έχει πέσει δύο φορές ο Παναθηναϊκός. Γιατί μάλλον η μνήμη του είναι ασθενής.
0: Αγωνιστικά πάντως είναι... να μου δεν έχει πέσει και ο Ηρακλής πάντως.
2: Ναι, μάλλον η μνήμη του είναι επιλεκτική.
0: Ναι, εντάξει, δεν θέλω να πούμε τώρα σε τις κουβέντες.
2: Προηγουμένως έστειλε μηνύματα ο κόσμος. Μα δεν είχα κανένα σκοπό να ασχοληθώ με το Σάκη. Άλλωστε ο Σάκης είναι ο Σάκης. Ο καθένας κρίνεται από τη σοβαρότητα των λεγόμενων του. Champions League με τον Μπενίτες. Δεν το δέχομαι Ολυμπιακός να μην κάνει αυτό. Άσε ρε Σάκη, μην το δέχεσαι. Για άλλο πράγμα πήρα να πω.
0: Ναι.
2: Δεν θέλω να μιλάω πραγματικά για λεγόμενα άλλων, αλλά πραγματικά εντάξει, τώρα ξεπερνάνε και τα όρια της γραφικότητας αυτά που ακούω. Έτσι. Εντάξει.
0: Ωραία, λοιπόν, πάμε στο άλλο πράγμα, Γιάννη, που πήρες.
2: Και απλά να πω ότι στα τόσα χρόνια που λέει ότι ο Ολυμπιακός πήρε λεφτά, επειδή πήρε λεφτά ο Ολυμπιακός πήρε και ένα ευρωπαϊκό. Όταν θα το πάρεις εσύ, Σάκη μου, το ευρωπαϊκό, θα το ξανακουβεντιάσουμε. Εσύ πανηγυρίζεις προς το παρόν την παρουσία σου σε τελικό. Αυτό πανηγυρίζεις. 60 χρόνια
0: πρωταθλητριών, βέβαια.
2: Αυτό πανηγυρίζεις.
0: Τέλος πάντων, μην μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση τώρα, Γιάννη. Πάμε να μιλήσουμε.
2: Πρωταθλητριών με τις NSS και τη Σλόβαν. Έτσι. Και πάμε παρακάτω. Λοιπόν, έβλεπα ένα τρέιλερ τις προάλλες στην τηλεόραση για την καθημερινή εκπομπή που αρχίζει τώρα στο Μέγκα με τη Χριστίδου και βλέπω αυτό το Λεβέντη το Συρίγου, αυτόν που ήταν ο αγαπημένος του Χελάκη και τον έβγαζε αιμονικά κάθε μέρα για να μας λέει, δεν θα χαρακτηρίσω ειλικρινά. Θυμάμαι όμως, σαν τώρα, που έλεγε για κλέφτες, για κλεπταποδόχους, χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό κλεπταποδόχο, για στημένες ευρωλίκες κλπ. Γιατί το θυμήθηκα αυτό? Πριν από δύο μέρες διάβασα δηλώσεις του Σλούκα, του Παναθηναϊκάρχη, γιατί έχει γίνει Παναθηναϊκάρχης πια ο Σλούκας, ο οποίος έλεγε ότι δικαίως πήρε την Ευρωλίγκα Ολυμπιακός.
0: Ναι.
2: Λίγο καιρό πριν είχα διαβάσει δηλώσεις του Διαμαντίδη, που είναι η σημαία του Παναθηναϊκού, ότι δικαίως πήρε την Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
2: Πραγματικά τρέπεται λίγο αυτός ο Συρίγος για αυτά που έλεγε εκείνη την εποχή? Δεν περιμένω, ρητορικό είναι το ερώτημα. Απλά επειδή τον είδα και θυμήθηκα τις χοντράδες που έλεγε την εποχή εκείνη. Αν ακούσεις και βάλεις τον τιμάν τι έλεγε την
0: εποχή. Όχι, τα θυμάμαι γιατί ήταν και...
2: Θυμάσαι, είχαν προκαλέσει θύελλα διαμαρτυριών.
0: Ναι, πώς δεν θυμάμαι, γιατί βγαίνανε μετά σήμερα και τα λέγανε για το τι έλεγε Σύριος, προφανώς. Αλλά ο Σλούκας και ο Διαμαντίδης είναι αθλητές, έτσι, δεν νομίζεις, δεν είναι οπαδοί.
2: Ο Σλούκας και ο Διαμαντίδης είναι αθλητές, ναι, ο συγκεκριμένος, είναι απλός οπαδός.
0: Όχι, είναι, δεν μίλησα, δεν λέω για οπαδό για τον συγκεκριμένο δημοσιογράφος. Συγκεκριμένος δημοσιογράφος είναι δημοσιογράφος, ο καθένας έχει την άποψή του, κρίνεται γι' αυτό, αλλά νομίζω ότι πρέπει να προσέχουμε λίγο το τι λέμε ακριβώς, έτσι.
2: Εντάξει, είχε πει τόσες πολλές χοντράδες που άμα κάτσω τώρα και ακούσω εκπομπές, αν μπορέσω να ακούσω εκπομπές, τι έλεγε εκείνη την εποχή.
0: Τα θες και εσύ και τα κάνεις, Γιάννη,
2: Δεν άκουσα.
0: Τα θες και τα κάνεις, λέω. Θα πας τώρα να γυρίσεις, να ακούσεις πάλι αυτά, θα εκνευριστείς μόνος σου και πάλι λέγοντας.
2: Όχι, δεν τα θέλω, ειλικρινά. Αλλά είδα πάλι στο τρέιλερ και τον είδα πάλι και ξαναθυμήθηκα αυτά που έλεγε. Και ξαναθυμήθηκα και το Χελάκη που ενώ διαμαρτυρόταν ο κόσμος γιατί δεν έλεγε απλώς ακραία πράγματα, έλεγε πράγματα τα οποία προκαλούσαν το κοινό αίσθημα. Δεν προκαλούσαν μόνο...
0: Ναι, σήκωνε αντίδραση, αλήθεια.
2: Προκαλούσαν όλο τον κόσμο. Όλος ο κόσμος έβγαινε, όλη η Ευρώπη και έλεγε ότι δικαίως πήρε την Ευρωλίγκα Ολυμπιακός και είχαν μείνει ο DPG με τον Συρίγο να λένε ότι κακώς πήρε την Ευρωλίγκα Ολυμπιακός. Δεν υπήρχε άλλος. Πραγματικά δεν υπήρχε άλλος. Και κάτι άλλο θέλω να πω,
0: ναι.
2: Επίσης. Ένα ερώτημα που το έχω ξανακάνει στους Παναθηναϊκούς. Να πουλήσει τώρα ο Αλαφούζος ή να μην πουλήσει? Έχω απορία. Όλοι αυτοί που τώρα αποθεώνουν τον Παναθηναϊκό και έχουν ξεχάσει το Αλαφούζοπούλα, μέχρι πριν από 3 μήνες, από 4, Αλαφούζοπούλα έλεγαν.
0: Εντάξει, βέβαια, ρε Σιγιάννη, όταν ο Παναθηναϊκός πάει καλά, το να...
2: Ο Μπιλ Μπαϊτάκη, ναι. Ο Σάκης, αυτοί όλοι οι Παναθηναϊκοί, οι γνωστοί Παναθηναϊκοί που βγαίνουν εδώ και να πούνε να πουλήσει.
0: Ναι, όταν ο Παναθηναϊκός πάει καλά, δεν θα βοηθήσει την ομάδα του Παναθηναϊκού το να βγουν στο γήπεδο και να πούνε Αλαφούζοπούλα, προφανώς. Έτσι, και επίσης ο Αλαφούς έχει κριθεί
2: για το... Διαγράφονται.
0: Όχι, διαγράφονται, αλλά
2: διαγράφονται.
0: Όταν πάει να γίνει κάτι καλό το στηρίζεις, δεν λες ναι, αλλά τότε έτσι και έτσι.
2: Ναι, γίνεται να διαγραφούν 16 χρόνια.
0: Δεν διαγράφονται, τα χρόνια δεν διαγράφονται, η ιστορία δεν διαγράφεται. Το θέμα είναι το τι κάνεις τώρα όμως, γιατί δεν μπορείς να γράψεις την ιστορία διαφορετικά. Το θέμα είναι μπορείς να γράψεις το μέλλον διαφορετικά.
2: Έχω ξαναπεί και άλλη φορά, αν ο Ολυμπιακός είχε να πάρει πρωτάθλημα 16 χρόνια, θα μαζευόμασταν όλοι εμείς οι Ολυμπιακοί που βγαίνουμε στα ραδιόφωνα και όλος ο υπόλοιπος κόσμος, θα χορεύαμε το χορό του Ζαλόγκου και θα βουτάγαμε. Πραγματικά δεν ξέρω πώς στον οργανισμό Ολυμπιακό θα είχε γίνει αποδεκτό το να έχει 16 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα.
0: Εντάξει, βέβαια και από τον Παναθηναϊκό δεν είναι ότι είναι αποδεκτό, Γιάννη. Δηλαδή βλέπεις ότι ο κόσμος πολλές φορές δεν πηγαίνει στο γήπεδο, άδειο γήπεδο, συνθήματα.
2: Θέμη, ξεχάσανε το Αλαφούζο Πούλα. Μέσα σε 3 μήνες επειδή ήταν κάτι καλύτερο ξεχάσανε, διαγράψανε 16 χρόνια αποτυχιών.
0: Ναι, ρε, Γιάννη, να σου λέω, δηλαδή, ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει το πρωτάθλημα και θα βγαίνει ο κόσμος του ΙΦΥΡΑ 13 και θα λέει Αλαφούζοπούλα. Δηλαδή, δεν νομίζω θα βοηθήσει κάποιο τον Παναθηναϊκό αυτό.
2: Φυσικά θα βγαίνει και θα λέει Αλαφούζοπούλα.
0: Και αυτό είναι να βοηθήσει την ομάδα. Όταν είσαι φίλο, θέλει να βοηθήσει την ομάδα. Δεν θα κάνει καλό στον Παναθηναϊκό να βγει και να πει αυτό το πράγμα. Μπορεί όντω να ακόμα αυτή είναι η γνώμη του.
2: Επειδή είσαι πολύ έξυπνο άνθρωπο και επειδή έχει διαβάσει και για εποχές που δεν έχεις ζήσει, τα πέτρινα χρόνια του Ολυμπιακού ήταν 9.
0: Σωστά.
2: Με κλοπές, με δεν ξέρω τι, με ομάδες πολύ καλές που είχε ο Ολυμπιακός και δεν έπαιρνε τίποτα, με χίλια δυο. Αυτά τα 9 χρόνια
0: έχουν μείνει στην ιστορία.
2: Ναι. Χαρακτηρίζουμε πέτρινα και έχουν μείνει στην ιστορία. Για αυτούς τα 16 χρόνια δεν έχουν μείνει.
0: Θα μείνουν στην ιστορία. Πραγματικά. Και στο μέλλον κιόλας θα μνημονεύονται.
2: Μα εγώ βλέπω ότι τα ξεπερνάνε πολύ εύκολα με 3 μήνες που βλέπουν ο Παναθηναϊκός να
0: δεν το ξεπερνά κανένα. Γιατί
2: καλά, Γιάννη, για 3 μήνες.
0: Αν αύριο γιατί... μεθαύριο πάλι ο Παναθηναϊκός αρχίζει και χάνει που λέει λόγος κλπ. Προφανώς θα επανέλθουν αυτά. Το θέμα είναι ότι τώρα μπαίνουν κάτω από το χαλάκι για το καλό του Παναθηναϊκού. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού θέλει το καλό της ομάδας. Όταν ο Παναθηναϊκός κερδίζει, έχει κάνει 7 νίκες στην Ελλάδα και 3 προκρίσεις.
2: Ναι. Άρα το καλό της ομάδας, κατά την άποψή σου, είναι ο Αλαφούζος.
0: Εγώ δεν θα κρίνω αν είναι το καλό ή το κακό. Όπως λειτουργεί, λειτουργεί πάντως τώρα. Όχι.
2: Αυτό μου λες. Για το
0: θα είναι κακό τη ομάδα. Άκουσε με να σου πω, Γιάννη.
2: Έχουν γράψει αρνητική ιστορία
0: να σου πω.
2: Την ιστορία τους έχουν γράψει επί Αλαφούζου.
0: Ωραία.
2: Και σταματήσανε τώρα.
0: Και εγώ σου λέω πουλά. Ότι το όπως λειτουργεί τώρα ο Αλαφούζος λειτουργεί μια χαρά. Και λεφτά βάζει και την πολιτική
2: πάντοτε
0: του κάνει.
2: Πάντοτε έβαζε.
0: Όχι, δεν έβαζε. Πάντοτε είχε τραβήξει το χέρι.
2: Είχε τραβήξει
0: την πρίζα και με τον Βέμερ τότε και ο Παναθηναϊκός έμεινε 5 χρόνια εκτός Ευρώπης. Ναι, δεν έβαζε πάντα.
2: Ναι, και άλλα χρόνια έβαζε πάρα πολλά λεφτά και δεν έπαιρνε τίποτα.
0: Τα τελευταία χρόνια. Και άλλη μια χρονιά με στραμασιώνει τότε.
2: Δεν
0: είναι καταστροφή.
2: Η χρονιά που βάζει λεφτά ο Αλαφούζος και άλλα χρόνια βάζει λεφτά ο Αλαφούζος και δεν έπαιρνε τίποτα.
0: Ναι. Να κλείσουμε αυτό σιγά σιγά, Γιάννη. Ναι.
2: Ναι, και δεν αφορά εμένα. Δεν ακούω τον Βασίλη από τον Πλαταμόνα, δεν ακούω τον Γιώργο από το Μενίδη, δεν έχουν σταματήσει να βγαίνουν.
0: Δεν γνωρίζω, για ας πούμε. Ο Γιώργος στο Μενίδη είχε βγει τώρα τις προηγούμενες μέρες.
2: Μάλιστα.
0: Ναι.
2: Okay,
0: να
2: λοιπόν,
0: σε καλά, να σε καλά Γιάννη. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σου Χάρη. Τώρα γίναμε.
3: Δεν ξέρω πώς να το πω να τα εμπεδώσω ρε γαμούτα. Αυτό το παραμύθι ότι βάζει λεφτά ο Αλαφούζος.
0: 40 εκατομμύρια βάλε φέτος. Πόσα θες να βάλεις εσύ
3: Χάρη. Πρόσεξε. 300 έβαλε ο Μητσοτάκης. Σε φτιάχνει το γήπεδο. Το οποίο γήπεδο θα του αποφέρει 200 εκατομμύρια του χρόνου. Τώρα εσύ...
0: από πού θα το αποφέρει 200 εκατομμύρια του χρόνου.
3: Τα έχει πει ο... Τρέμει γράφτα για μην τα ξεχνάς. Έχει πει ο Αλαφούζος ναι. τα έσοδά μας του, όταν μπούμε στο γήπεδο θα είναι εξαπλάσια, εφταπλάσια.
0: Ωραία.
3: Ποια είναι τα έσοδα του Παναθηναϊκού σήμερα, είναι 30.
0: Δεν ξέρω, δεν είμαι λογιστής στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
3: Έτσι δεν ξέρεις, από εισιτήρια πόσα μπορεί να είναι εσύ, δεν, από συμβόλαιο τηλεοπτικό πόσα είναι, από χορηγούς πόσα είναι, 30 μίνιμουμ. Άρα τα εξαπλάσια είναι 200. Λοιπόν, όταν εσύ έχεις μια επιταγή στα χέρια 200 εκατομμύρια και πας στην τράπεζα σήμερα και λες αυτή λίγη 31 δωδεκάτου, μπορείτε να την κρατήσετε εγγύηση και να μου δώσετε 50 εκατομμύρια. Θα σου πούνε μήπως θες 100. Λοιπόν, έτσι τα 40 που βάζει είναι προ εισπράξεις. Το έχω ξαναπεί 100 φορές. Από εκεί και πέρα...
0: Α, προ εισπράξεις τα μελλοντικά έσοδα, ναι.
3: Ναι, από μελλοντικά έσοδα.
0: Ναι,
3: λοιπόν,
0: ναι, ναι.
3: Λαμπάδα στον κύριο Μητσοτάκη, έτσι να τον αγαπάτε, που φτιάχνει, είπαμε τον Παναθηναϊκό. Βέβαια, εγώ ελπίζω, γιατί δεν το θεωρώ κορόιδο το Μαρινάκι, έτσι, ότι όταν θα πάρει την άδεια για να φτιάξει το καινούριο γήπεδο, θα βάλει και δικηγόρους να μπλοκάρουν και να απαιτήσουν τα έσοδα του Παναθηναϊκού του χρόνου να μην είναι εξαπλάσια, εφταπλάσια, να είναι το πολύ διπλάσια. Έτσι,
0: αυτά πώς θα το κάνει, για πες μου.
3: Μπορούν οι δικηγόροι, φίλε, σου.
0: Μπορούν οι δικηγόροι να πάνε σε μια εταιρεία και να τους πούνε δεν θα βγάζει τόσο, θα βγάζει λιγότερα.
3: Μια φορά μένα μου κλέψανε ένα τσαντάκι
0: ναι.
3: που είχα μέσα 1 εκατομμύριο δραχμές τότε. Και είχα και κάτι επιταγές. Αυτές οι επιταγές κυκλοφορούσανε, γράψανε, τις πλαστογραφήσανε και εγώ 7 χρόνια πήγαινα στα δικαστήρια για να αποδείξω ότι μου τις είχαν κλέψει. Λοιπόν, έτσι και λοιπόν, δεν πρόκειται να μπει στο γήπεδο. Εάν το θελήσει ο Μαρινάκη, θα μπει στο γήπεδο, θα τον μπλοκάρει.
0: Ο Παναθηναϊκός δεν θα μπει στο Βοτανικό που έχει γίνει διπλή ανάβλαση.
3: Ναι.
0: Τι άστα. Ωραία. Τι θέλει.
3: Στον Αστρόπυργο είπε να μην είναι για του πράσινου, μην βάλουν και κόκκινου μέσα.
0: Ναι, για σου ξαναλέω. Δηλαδή, ο Βαγγέλης Μαρινάκη θα πάει και θα πει: δεν θα μπει ο Παναθηναϊκός που το θέλει ο Χάρη.
3: Και δεν θα μπει ο Παναθηναϊκός μέσα. Θα είναι στην Κονολουλούρια, θα κάνει διακοπέ, οι δικηγόροι του θα τα κάνουν τα υπόλοιπα.
0: Γι' αυτό έλειπε να πάει ο Γιώργης Μαρινάκης.
3: Χάρη
0: αυτά που λέμε τώρα είναι
3: επιστημονική
0: φαντασία, έτσι.
3: Ο φίλος μου ο Σάκης, γιατί έλεγα τώρα να θα βγουν κάποιοι θα στέλνουν μηνύματα μετά και θα πούνε βγαίνουν οι ίδιοι και οι ίδιοι. Δηλαδή τι να κάνω, αφού έχουμε το λαγό, το φίλο του Σάκη, το λαγό της εκπομπής που το λένε μας βγάζει εννοώ, έτσι.
0: Το λαγό σ' όπου προκύπτει.
3: Μας αναγκάζει να βγούμε ρε παιδί, δεν θα βγει να βγούμε.
0: Ναι, το λαγό σ' όπου προκύπτει λέω.
3: Κάνει, αφού βγαίνει και λέει αυτά, πρόσεξε να λέει τώρα τον Παναθηναϊκό το 8-2.
0: Ναι, σου ξαναλέω, το λαγό ως προς τι το αναφέρεις.
3: Ρε φίλε, με ανάγκασε να βγω, πώς το λένε. Πώς
0: ωραία, γιατί ο λαγός αναγκάζει κάποιον άλλο να βγει.
3: Με αυτά που είπε, ρε, το 8-2 που λέει.
0: Ναι, έτσι, το λαγός ως προς τι το αναφέρει, σου ξαναλέω. Είναι κάποιο είδους έκφραση.
3: Δεν έχεις αρχίσει την έκφραση λαγός. Ότι είναι λαγός.
0: Ότι είναι λαγός και τι κάνει ο λαγός. Ότι βγάζει λαγός από το καπέλο το έχω ακούσει. Ναι, ότι είναι λαγός, όχι δεν το έχω ακούσει. Γι' αυτό σου λέω, εξήγησε.
3: Πώς το λένε να χρησιμοποιήσω άλλη έκφραση, εν πάση περιπτώσει. Για μια μην τρώγει το χρόνο, το 8-2 που λέει, δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει τότε. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έπαιζε στην Ευρώπη, ήταν να παίξει αύριο, ας πούμε, Παναθηναϊκό, έτσι, μεθαύριο μάλλον. Και σήμερα έπαιζε στην Ουγγαρία. Για να έρθει από την Ουγγαρία ήθελε 30 ώρες, ερχόντουσαν με το τρένο τότε. Το καταλάβες. Και δεν του έβαλαν το παιχνίδι και αναγκάστηκε και έβαλαν τα δεύτερα και παίξανε.
0: Έγινε, χάρη μου.
3: Λοιπόν, τι έγινε.
0: Α, κλείσω με αυτό. Θα πάω σε άλλη μια γραμμή, έχουμε 4 λεπτά. Και δεν μου άρεσε αυτό που είπες, δεν είναι το δικαιολόγησες καλά. Να είσαι καλά. Γεια, γεια. Πάμε μόνο η γραμμή, καλησπέρα.
4: Ναι, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
4: Ο Δημήτρης Ζωγράφου, μην καλησπέρα.
0: Γεια σου Δημήτρη.
4: Άλλα θα πω, άλλα θα πω κι εγώ.
0: Ναι.
4: Λεστικά.
0: Μην σε ενημερώνω από τώρα, έχουμε 2-3 λεπτάκια έτσι.
4: Ο Χάρης και λαγούς λέει για το άλλο το από εκεί το Σάκη, αλλά και αυτός λαγός είναι για να κάνει να βγαίνει άλλος. Ναι,
0: Δημήτρη, μην μπαίνουμε τώρα στη διαδικασία. Ναι.
4: Δεν μπορείς διαδικασία.
0: Με την ίδια αντιστοιχία, ναι.
4: Όσο γραφικός είναι ο Σάκης, που εγώ πανικός είμαι, και τα κάνει αυτό και στην κλάη, είναι χίλιες φορές ο γραφικός από το Γιάννης, που λέει τα ίδια και τα ίδια συνέχεια. Τα ίδια και τα ίδια. Πρώτα απ' όλα δεν έχω ακούσει ποτέ τον άνθρωπο αυτό να λέει κάτι για τον ομάδα του.
0: Για ποιο λες τώρα.
4: Λέει τον Παναγικό. Και τον Γιάννη. Αυτό τον Γιάννη που βγήκε το προηγούμενο γραμμή.
0: Για το Χάρη να πει.
4: Έλεγε για το Σάκη που βγήκε το 8-2.
0: Για το Χάρη να πει, όχι για τον Γιάννη.
4: Ορίστε.
0: Για τον Γιάννη ή για το Χάρη.
4: Και για τον Γιάννη και για το Χάρη.
0: Ο Γιάννης πάντως για τον Ολυμπιακό μιλάει κατά κύριο λόγο. Δεν νομίζω ότι.
4: Ναι, εγώ έχω πήρε τηλέφωνο πριν από λίγο και το μόνο που άρχισε και έλεγε για το Συρίγο. Και ότι έλεγε. Λε και ο Γιάννη με το ρωτήσει. Μα έλεγε ότι πήγαμε στο Πρωταθλητικό στο τελικό. Αλλά εκεί πέσαμε με τι Ενέ και τη Τάδε. Δηλαδή να μειώσει κατευθείαν τον άλλον. Ό,τι κάνει ο Σάκης κάνει και αυτό το ίδιο. Ναι. Όσο κάνει μια πρόταση την προηγούμενη φορά, δεν ξέρω αν το δεχτείς. Μια ημέρα της εβδομάδας,
0: ναι.
4: Βγαίνουν πραγματικά οι δικαιοί και λένε τα ίδια και τσακώνουν ένας τον άλλον, να έχουμε μια ημέρα της εβδομάδας να λέμε μόνο για την ομάδα μας. Απαγορεύεται σε οποιαδήποτε ακροατή να πει κάτι για τους άλλους. Να πει ρε παιδάκι, είμαι Ολυμπιακός, όχι, πες Ολυμπιακό.
0: Κατά κύριο λόγο αυτό γίνεται. Απλά...
4: Γιατί άμα βγαίνει ένας και λέει κάτι, μετά απαντάει ο άλλος και λέει κάτι, δεν πρέπει να φύγει. Θα πω και εγώ, θα απαντήσω αυτό που λέει.
0: Εσύ όμως Δημήτρη, αυτό ακριβώς που λες ότι δεν πρέπει να γίνει, ξεκινάς και εσύ την κουβέντα και κάνεις αυτό το πράγμα. Εγώ συμφωνώ μαζί σου.
4: Όπως γραφικώς λένε ότι είναι οι άλλοι, που είναι και πολλές φορές, έτσι γραφικοί είναι και οι ίδιοι. Αλλά δεν μπορεί να ακούμε να λέει του κόσμου τα ψέματα και του κόσμου την προπαγάνδα και να μην λες τίποτα.
0: Για ποιο πράγμα.
4: Είναι που είναι όλοι. Και τα πιάνει τα πάντα. Μιλάει και 10 λεπτά, μας έλεγε αν εμείς Παναθηναϊκοί λέτε δεν έχουμε λέει λαφούζο, λέει άμα ισχύει το λαφούζο.
0: Ναι, εγώ προσωπικά του απάντησα. Τι άλλο να την πω.
4: Τι λογική είναι αυτή. Δηλαδή, εμείς τουλάχιστον Παναθηναϊκοί έχουμε, δεν είμαστε και στερεοτάκια όπως εσείς οι Ολυμπιακοί μεγάλοι, αν το πάμε και έτσι. Ό,τι πει ο πρόεδρος είναι ο πρόεδρος. Την άλλη φορά έχεις πάρει άδεια να μιλήσεις γιατί μπορείς να κάνει ντάιθια αυτά. Εμείς όποτε βλέπουμε κάτι τουλάχιστον στους πρόεδρους τους βρίζουμε ή τους κράζουμε. Δεν είμαστε ναι πρόεδρε, ναι πρόεδρε.
0: Εντάξει, κάθε μερίδα κόσμου λειτουργεί διαφορετικά.
4: Και όταν η ομάδα πάει καλά, θα είμαστε με την ομάδα. Όταν η ομάδα δεν πάει καλά, θα είμαστε εναντίον του πρόεδρου και του χάσου του το έχουμε αποδείξει.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι λέει κανείς το αντίθετο. Και εγώ πάτησα στο Γιάννη πριν ότι το να βγει τώρα ο κόσμος του Παναθηναϊκού και να κράσει τον Αλαφούζο να πάει καλά η ομάδα, δεν νομίζω ότι θα βοηθήσει.
4: Όλη η ομάδα και ξέρω εγώ τι. Τέλος πάντων. Αυτά.
0: Έγινε, Δημήτρη, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τελευταία μηνύματα για να κλείσουμε την εκπομπή. Ο Τόλης 7 λέει: τότε η μπάλα ήταν από πατσαβούρα, Ρεσάκη, λέει. Ο Ρεντόντε 7 λέει: Ρεσάκη, μας έχεις κάποιες τελείως, πρέπει να κάνεις καζούρα, αλλά εσύ μας και στον εγκέφαλο. Ο Σπύρος λέει: να είσαι τακτικής, να περιμένεις, να βάλεις. Για να ξελασπώσεις και να συζητάς για αγγελικούς και λίστα Forbes, λέει ο Σπύρος. Μάλιστα. Ο Γιάννης λέει: Θέμη, φίλε μου, καλά, άνοιξε καινούριο ΙΕΚ και μάλιστα με ευρωπαϊκά κονδύλια. Όταν φοιτήσεις σκεπτικό, λέει ταξιτζή, όταν φοιτήσεις αυτό το ΙΕΚ και αποφοιτήσεις με άριστα, θα μπορέσεις να καταλάβεις τι θέλει να πει ο Πρίτανης Σάκης. Έως τότε θα τον αφήνεις να αναπτύξεις ομολογουμένως απίστευτες θεωρίες. Εμείς οι θνητοί δεν μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Ο Αποστόλης λέει: Μπίλε, έλα στο Αίγιο που έχει 35 βαθμούς και ήλιο, αλλά λόγω καιρού μαζεύονται όλα τα γερόντια. Πες στο Σάκη, όταν έβαλε τα 8 στον Ολυμπιακό σε εκείνο το τουρνουά πριν μια εβδομάδα, είχε φάει 6 στον Πειραιά και μετά από μια εβδομάδα έφαγε σε 7 τον Άρη. Αυτά στο κοντινό 1932. Αποστόλης από το Αίγιο. Καλή συνέχεια, λέει. Σάκη, συνέχισε, εγώ σε στηρίζω. Ο Θανάσης, και βλέπω το όνομά σου. Ο Αντών, το μήνυμά σου, με συγχωρείς. Ο Αντών λέει: Καλησπέρα, Θέμη. Να έχουμε να λέγαμε, μάλλον θες να γράψεις, Αντών, ή κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Να σε καλά πάντως, φίλε. Ο Γιώργος λέει: Για το Σάκη, το φίλο μου, στα μεταξύ μας παιχνίδια εντός εκτός έχει 70 νίκες Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός 49. Εν τω μεταξύ το 6-1 του Ολυμπιακού το ξεχνά, λέει ο Γιώργος. Ο Τάκης λέει: Καλησπέρα, τι μας λέει ο κύριος Γιάννης, ξέχασα τα δικά του πετρινά χρόνια και δεν νομίζω ότι τότε έπεσε κανένα στο Ζάλογο. Και κάτι άλλο, και ο πρόεδρος του έχει κάνει τόσα και παρόλα αυτά έχει ακούσει κάποια στιγμή τα μοίρια όσα. Κύριε Χάρη, σου εύχομαι ολόψυχα να κοιμάσαι και να ξυπνάς με τον εφιάλτη του γηπέδου του Παναθηναϊκού, μιας και δεν έχεις καλύτερο να ασχοληθείς, λέει, στην ηλικία σου. Περαστικά σου, φίλε μου, λέει, αν και δεν το βλέπω, λέει ο Τάκης. Μάλιστα, ο Σπύρος λέει: Ρε φίλε, λέει, τι εκπομπή είναι αυτή, όλη φιλοσοφία από παδού κυρίου Ολυμπιακού απέναντι σε ένα δημοσιογράφο, λέει, με Ολυμπιακά αισθήματα όσον αφορά σε άλλους ακροατές Παναθηναϊκού ΣΑΕΚ. Μάλιστα, οκ, ρε Σπύρο, μην την ακούς, ρε φιλαράκι, να είσαι καλά. Ο καθένας βγάζει την άποψή του, άμα δεν σ' αρέσει, μην την ακούς, τόσο απλό. Ο Bill by Taxi λέει: Γιώκ, ψάρε μας σήμερα, χθες βγάλαμε πράγμα. Ποιος προκαλεί, λέει, ο Σάκης που λέγεται 8-2 ή ο κύριος Χάρης που λέγεται Βοτανικό, λέει ο Bill by Taxi. Και οι δύο θα πω, ο Bill. Ο Χρήστος τον νέο Φάληρο λέει. Μάλιστα, οκ. Okay. Χρήστο, να είσαι καλά. Ο Γιώργος λέει: Θέμη, καλησπέρα.

0: Νομίζω πρέπει να ηρεμήσουμε λίγο. Με το που έστειλε το μήνυμα, εντωμεταξύ ο Γιάννης, όχι ότι φταίει ο Γιάννης, αλλά και λέει ότι πρέπει να μην λέει ο ένας για τον άλλον, άρχισε ο ένας και έλεγε για τον άλλον στη συνέχεια. Τέλος πάντων, τα λέμε αύριο στις 3. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ήταν εγώ, μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας. Ακολουθεί ο Δημοσθένης Τσαπαλιάρης και ο Γιώργος Καραμπεσίνης. Να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα και καλή συνέχεια να έχετε.
1: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτ Ελλάδα Σπορτ 94,3. Με απογευματινή προπόνηση συνεχίζεται η προετοιμασία της εθνικής ομάδας εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης με τη Σερβία για την πρωταγωνιστική του Nations League. Αύριο το μεσημέρι, αναχώρηση της αποστολής για το Βελιγράδι, δίλημα ανάμεσα σε Τζολάκη ή Βλαχοδήμο κάτω από τα δοκάρια. Φανέλα βασικού διεκδικεί ο Μπάμπης Κοστούλας. Ο Σουηδός Γκλεν Νίμπερκ ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση. Κάποιος θα έπρεπε να τους πει ότι το δημιουργώ κλίμα σήμερα για κάποιους σκοπούς, αλλά και για να δικαιολογήσω όσα έρχονται αύριο. Είναι κόλπα παγιά, φτηνά και κυρίως προβλέψιμα. Να μην ξεχνάνε πως τελικά τίποτα δεν κρύβεται από τον ήλιο, αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωσή της ΠΑΕΑΕΚ. Νωρίτερα, ο υπεύθυνος επικοινωνίας του Δικεφάλου Τάσος Τσατάλης τόνισε πως ο Αχιλλέας Μπέος αναλυθώς έβαλε στο στόμα του Μάρκο Νίκολιτς λόγια που δεν είπε ποτέ, όταν υποστήριξε πως ο Σέρβος τεχνικός ανέφερε ότι δεν υπήρχε πέναλτι στη φάση του Λούκα Γιόβιτς. Στη διάθεση του Σέρβου τεχνικού της Ένωσης θα βρίσκεται μετά τη διακοπή ο Λάζαρος Ρότα, που ταλαιπωρείται από τραυματισμό στο πόδι λόγω χτυπήματος. Δύσκολα προλάβει τον αγώνα με τον Όφιο Μπαρνάμπας Βάργα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για την απόκτηση δεξιού μπακ. Καλύτερος Ούγγρος ποδοσφαιριστής για την περασμένη σεζόν αναδείχθηκε ο Μίλαν Βιτάλης. Προπονήσεις μέχρι την Παρασκευή θα κάνουν οι εναπομείνοντες ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, με τον Ιμανουέλ Αλγουαθίλ να μην υπολογίζει σε 15 διεθνείς. Οι Ερυθρόλευκοι εξετάζουν τον 33χρονο αριστερό μπακ από την Πορτογαλία Ράφαελ Γκερέιρο, που έμεινε ελεύθερος από την Μπάγερν Μονάχου.

0: Μονάχου, σύμφωνα με μέσα από την Τουρκία. Ο 34χρονος Ισπανός Ντάβιντ Ροντρίγκεθ είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της K19 των Πειραιωτών. Την Κυριακή επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού μετά το πενθήμερο ρεπό που τους έδωσε ο Τζέικομπ Νίστρουπ. Πιθανό είναι να γίνουν φιλικά κατά τη διάρκεια της διακοπής. Αυτή την ώρα διεξάγεται η συνεδρίαση της Super League, όπου θα συζητηθεί η πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου να διανεμηθούν ισόποσα στις 14 ομάδες τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν από τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Υπέροχη ιστορία ζωής χαρακτήρισε τα 7 χρόνια του στον ΠΑΟ. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου σε συνέντευξη που παραχώρησε τελείωσε, η ζωή συνεχίζεται. Εκείνοι θα προχωρήσουν στον δρόμο τους όσο καλύτερα γνωρίζουν και εγώ πρέπει να προχωρήσω στον δικό μου, συμπλήρωσε ο Ρουμάνος τεχνικός. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων της Μαγνητικής που υποβλήθηκαν οι Παυλένκα και Τάχα άλλοι βρίσκονται στους ασπρόμαυρους. Επέστρεψαν στις προπονήσεις μετά το χθεσινό ρεπό οι παίκτες του Άρη. Δεν ενσωματώνεται στην Εθνική Ζιμπάμπουε και παραμένει στη Θεσσαλονίκη ο Καντεβέρε λόγω του προβλήματος που αποκόμισε στην αναμέτρηση με τον Ηρακλή. Αγώνα δρόμου για να προλάβει την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στη EuroLeague κόντρα στην Παρί κάνει ο Νίκος Ζωργαβόπουλος. Αύριο επιστρέφει στην Αθήνα από τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Κέντρικ Νάν, ο οποίος θα εξεταστεί από το ιατρικό επιτελείο των Πρασίνων. Μία ανάσα από το sold out του Τριφυγιού. Ελάτε να μας στηρίξετε, σας χρειαζόμαστε όλους, ήταν το μήνυμα του BuyNDI προς τον κόσμο του Ολυμπιακού για τη φετινή σεζόν. Πρεμιέρα στο τουρνουά Μαυροσκούφια που φιλοξενείται στο Ιβανόφιο. Αυτή την ώρα διεξάγεται ο αγώνας του Άρη με την Μπαχτσέ Σεχίρ, ενώ στις 8 παίζουν Ηράκλης εναντίον Μύκονος. Η Μαρία Σάκαρη κοντράρεται με την Τσέχα Λίντα Φρουχβίτοβα, νούμερο 177 της παγκόσμιας κατατάξης για το 500 τουρνουά Σιγκαπούρη. Πρώτο σερβίς λίγο μετά τις 3.30 τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports 6. Σε συμφωνία με τον Μικέλ Αρτέτα για την επέκταση του συμβολέου του, ήρθε η Arsenal, ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερ Βέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή αθλητικά και όχι οπαδικά με τον Δημοσθένη Τσαπαγιάρη.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πάμε, αρχίζουμε γρήγορα. Σήμερα την αφορμή για το πρώτο μου σχόλιο μου τη δίνουν τα δύο γραφεία τύπου. Ένα το γραφείο τύπου της Καλαμάτας και ένα το γραφείο τύπου της ΑΕΚ. Όπως θα γνωρίζετε, για το γραφείο τύπου της Καλαμάτας ο σταθμός μας προέβησε μια καταγγελία, διότι το συγκεκριμένο Κοριτσόπουλο, το οποίο εκπροσωπεί την ΠΑΕ Καλαμάτα, θεώρησε προτιμότερο να εξασφαλίσει θέση σε κάποια site παρά σε έναν από τους τρεις ραδιοφωνικούς σταθμούς της Αττικής, τους τρεις μεγάλους ραδιοφωνικούς σταθμούς της Αττικής. Ένα Κοριτσόπουλο που εργάζεται σε ανταγωνιστικό ραδιόφωνο με το δικό μας και προφανώς για να πουλήσει εκδούλευση στο αφεντικό της, και λέω προφανώς γιατί δεν γνωρίζω, ούτε το κοριτσάκι γνωρίζω και ούτε θα ήθελα να το γνωρίσω, διότι η κίνησή της αυτή ήταν αντισυναδελφική, αντιδημοσιογραφική και μου δίνει το δικαίωμα από τούτο και στο εξής να μην ασχολείται ο ραδιοφωνικός σταθμός με τα τακτενόμενα της Καλαμάτας. Θα μου πείτε μικρό το κακό. όπως το πάρει κανείς. Ο σταθμός έχει αποφασίσει να μην μεταδίδει ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ για την ομάδα της Καλαμάτας και να μην μεταδίδει τους αγώνες της Καλαμάτας, που κατά τα άλλα τιμούμε και τους Καλαματιανούς και την Καλαμάτα, όσο η κυρία, η συγκεκριμένη η Δεσποινίδα, προφανώς έμαθα ότι είναι Δεσποινίδα και μικρής ηλικίας, εκπροσωπεί αυτήν τη μεγάλη ομάδα, την ομάδα της Καλαμάτας. Το δεύτερο σχόλιο μου προέρχεται, μάλλον το δεύτερο σχόλιο μου, από μια ανακοίνωση που έβγαλε το γραφείο τύπου της ΑΕΚ. Εγώ δεν θα σχολιάσω αυτά τα γραφόμενα που, το τι λένε αυτά που γράφονται στο δελτίο τύπου, αλλά εν τη ρήμη του λόγου ή σε ένα Σαρδάμ όλα δικαιολογούνται. Αλλά κύριε Τσατάλη, δεν νομίζω ότι δεν το είδατε το πόσο άσχημα χτυπάει σε ένα γραφείο τύπου που εννοείται ότι είναι δημοσιογράφος που γνωρίζει ελληνικά και, νομίζω, και πιστεύω ότι γνωρίζετε ελληνικά, να γράφετε ουδέν κρυπτών από τον Ήλιον. Δεν σας είπε κανείς επιτέλους ότι όταν το γράφετε στο χαρτί θα πρέπει να το βλέπετε μια και δυο και τρεις φορές? Ουδέν κρυπτών υπό τον Ήλιον. Αλλά και έτσι και ο δικός μας ο δημοσιογράφος, παιδί μικρό βέβαια, μικρό σε σχέση με εμάς, διάβασε ακριβώς το δελτίο τύπου όπως το στείλατε. Ο έμπειρος όμως δημοσιογράφος της ΕΤ3 το μεσημέρι, ενώ γραφόταν στην οθόνη ουδέν κρυπτών από τον Ήλιον, επειδή είναι δημοσιογράφος που γνωρίζει ελληνικά, το διόρθωσε και το εκφώνησε ως ουδέν κρυπτών υπό τον Ήλιον. Πρέπει εσείς με τα γραφεία τύπου να είστε στη λίγο πιο προσεκτικοί και στις εκφράσεις σας και στην ελληνική γλώσσα. Το γραφείο τύπου εννοείται ότι εκπροσωπεί την ομάδα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τόσο αγραμματοσύνη υπάρχει ή τόσο προχειρότητα? Δεν υπάρχει κάποιος να το δει προτού βγει? Δεν είναι δυνατόν να ευτελίζεται τόσο πολύ μια μεγάλη ομάδα όπως η ΑΕΚ επειδή το γραφείο τύπου γράφει αυτά τα πράγματα. Ή θα γράφετε καθαρεύουσα ή θα γράφετε δημοτική. Αλλά και στη δημοτική πάλι δεν θα πρέπει να πείτε ουδέν κρυπτών από τον Ήλιο. Θα πρέπει να πείτε τίποτα δεν είναι κρυπτό, δεν μπορεί να κρυφτεί κάτω από τον Ήλιο. Όταν βγαίνει ο ήλιος δεν κρύβεται τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν να είμαστε και να είστε λίγο πιο προσεκτικοί, ειδικότερα όταν αυτά αποτυπώνονται σε κείμενο. Στο λόγο και εμένα μπορεί να μου ξεφύγει και να κάνω σαρδάμ, όλα δικαιολογούνται. Αλλά στο γραπτό κείμενο πρέπει να προσέχετε. Δεν είναι μορφή για τον εκπρόσωπο τύπου της ΑΕΚ, αλλά είναι μια επισήμανση που πρέπει να την λάβει σοβαρά υπόψη του. Εκπροσωπεί μια μεγάλη ομάδα. Πάμε λοιπόν τώρα στα δικά μας. Ο Ιδρυβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 κοντά στην εθνική ομάδα με το δημοσιογράφο και sportcaster Γιώργο Λίγκρη θα σας φέρει κοντά στους αγώνες που δίνει η εθνική ομάδα με Σερβία, με Γερμανία εκτός Ελλάδος και με Γερμανία και Ολλανδία εντός Ελλάδος στην Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην Τούμπα. Θα έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ, θα έχουμε απευθείας πληροφορίες και όχι πληροφορίες των ιστοσελίδων. Ο Γιώργος Λίγκρης λοιπόν χρόνια τώρα δίπλα στην εθνική ομάδα, ένας εξαιρετικός δημοσιογράφος και φίλος πάνω απ' όλα, που είναι και αγαπητός στην εθνική ομάδα, την ξέρει καλύτερα από πολλούς. Η 20ήμερη αυτή απουσία των διεθνών κάθε άλλο παρακαλώ κάνει στις ομάδες αυτές που ήθελαν να κάνουν μια μίνι προετοιμασία. Βλέπω στον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός αδειάζει σχεδόν όλη του η άμυνα, από την άμυνα του όλη και τα back του και τα center back του μένει μόνο ο Πυρόλα. Το ίδιο και στο κέντρο με ένα-δυο να απομένουν. Δεν καταλαβαίνω του Γκονζάλες βέβαια την κλίση στο Μεξικό. Ο παίκτης ήρθε προχτές να ξανακάνει μια τόσο μεγάλη διαδρομή και να ξαναέρθει. Ο Γιάρεμτσουκ θα απουσιάζει. Και γενικώς μια διαλυμένη ομάδα, δηλαδή αυτοί που μένουν είναι οι τερματοφύλακες και 4, 5, 6 πόσοι είναι ακόμα ποδοσφαιριστές. Πώς να δουλέψει αυτός ο προπονητής τώρα με 5-6 ουσιαστικά ποδοσφαιριστές? Γιατί λέμε ότι θα δουλέψει με τους παίκτες εκτός του τερματοφύλακα. Ο τερματοφύλακας έχει δικό του προπονητή. Άρα λοιπόν, ό,τι δούμε μετά την εθνική, νομίζω θα είναι πάλι μία από τα ίδια. Θα λείπουν οι βασικοί παίκτες οι οποίοι πρέπει να υπάρχουν για να γίνει μια μίνι προετοιμασία και να προετοιμαστεί η ομάδα καλύτερα. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Παναθηναϊκό. Επίσης μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση η επανάκληση του Κουρμπέλη. Ρε παιδί μου, δεν μπορεί να βρεθεί ένα εξάρι, ένα αμυντικό χαφ. Παλιά είχαμε, δεν ξέραμε ποιον να πρωτοβάλει σε αμυντικό χαφ. Να βάλει τον Μπασινά, να βάλει τον Καραγκούνη. Είχε 6-7 λύσεις. Και τώρα στηριζόμαστε σε ένα Κουρμπέλη να έρθει για να παίξει τη θέση του αμυντικού χαφ. Πάλι καλά που δεν ήρθε ο Μπακασέτας, δεν κλήθηκε ο Μπακασέτας για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια. Είναι μια ευκαιρία η εθνική να δει λίγο τις δυνάμεις της με ομάδες που φυσιολογικά είναι πάνω από τη δυναμική τη δική της. Μια ευκαιρία υπάρχει μονάχα με τη Σερβία. Μήπως μπορέσει η εθνική και κάνει την υπέρβαση. Κατά τα άλλα δεν νομίζω ότι είναι εύκολη η ομάδα της Γερμανίας και ειδικότερα με τον ενθουσιασμό που υπάρχει με τον Κλοπ. Δηλαδή αν ο Κλοπ τώρα έβαζε για καγκελάριο της Γερμανίας θα ψηφιζόταν παμψηφία 100%. Έχουν πολύ μεγάλο ενθουσιασμό. Επίσης μου κάνει εντύπωση που στην Ολλανδία διαβάζω ότι δεν θα παίξει ο Ντεπάι. Βέβαια η Ολλανδία δεν χρειάζεται ο Ντεπάι για να αποδείξει ότι είναι πολύ δυνατή ομάδα. Γι' αυτό λοιπόν οτιδήποτε πάρουμε από Γερμανία και Ολλανδία και αν πάρουμε έστω μία νίκη με τη Σερβία να μπορέσουμε έστω και τέταρτη αλλά με καλή βαθμολογία να παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία. Γιατί άλλο να παίζεις στην πρώτη κατηγορία και άλλο να αγωνίζεις στη δεύτερη με σκοπό να ανέβεις κατηγορία. Παίζουν πάρα πολλά και στα ranking της Ευρώπης και στις διοργανώσεις και παντού.
3: Και στις προκρίσεις.
2: Και στις προκρίσεις, ναι.

0: Τώρα λοιπόν, αυτή τη βδομάδα θα έχουμε ελάχιστα, εκτός εθνικής, ελάχιστες ειδήσεις. Μου κάνει εντύπωση από τη Ρουμανία η συνέντευξη αυτή που έδωσε ο Λουτσέσκου. Με λίγα λόγια, μου έκανε, να το πω περιεκτικά, αυτή και εγώ. Κάποιοι με ήθελαν, κάποιοι δεν με ήθελαν. Όταν φεύγει ένας προπονητής, που έχει προσφέρει ουσιαστικά στην ομάδα, βέβαια, η τακτική του μεγαλομετόχου και ιδιοκτήτου του Σαββίδη να μην ξεκαθαρίσει τον προπονητή του πιο γρήγορα αν θα κάτσει, αν θα παραμείνει ή αν θα φύγει, πάντα αυτά τα αποτελέσματα έχει. Την αμφισβήτηση από τους οπαδούς, ο κάθε οπαδός ξερόλας το μακρύ του και το κοντό του, και κανείς δεν σκέφτηκε από αυτούς τους ξερόλες οπαδούς του ΠΑΟΚ ότι αν δεν ήταν ο Λουτσέσκου, ακόμα ο ΠΑΟΚ θα ήταν στην αφάνεια. Ο Λουτσέσκου πήρε το κύπελο και το πρωτάθλημα, αυτά που πήρε, και πραγματικά θα μείνει στην ιστορία ως ένας πολύ καλός, κατ' εμέ, προπονητής, και μετά από πολλά χρόνια ο άνθρωπος που πήρε πρωτάθλημα και κύπελο. Βλέπετε, η αχαριστία των οπαδών εντός εισαγωγικών είναι πολύ μεγάλη. Τα ίδια γίνονται και στον Ολυμπιακό, τα ίδια γίνονται και στον Παναθηναϊκό, τα ίδια γίνονται και στην ΑΕΚ. Δεν ξεχνάμε την απομάκρυση του πρώην προπονητού της ΑΕΚ, του κυρίου Αλμέιδα. Δεν ξεχνάμε την απομάκρυνση του Γιωβάνοβιτς από τον Παναθηναϊκό. Δεν ξεχνάμε την απομάκρυση του Κόντι επίσης από τον Παναθηναϊκό. Γενικώς δεν ξεχνάμε πολύ εύκολα το τι μας δίνουν οι προπονητές όταν είναι στα πάνω τους. Και όταν κάποια στιγμή ως άνθρωποι και αυτοί και ως επαγγελματίες δεν θα έχουν μια καλή δύο μέρες, πέφτουμε να τους φάμε. Έχουμε τηλέφωνο. Ναι. Σας ακούμε, παρακαλώ. Προηγείτε.
1: Χαίρετε, Βασίλης από Μέγαρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Λοιπόν, καταρχάς για τον Ολυμπιακό.
0: Mm-hmm.
1: Θα πω το εξής. Εγώ πάντα προσπαθώ να είμαι αισιόδοξος στο θέμα αυτό που είπατε, ότι έχουν μείνει 10 παίκτες περίπου.
0: Ουσιαστικά 7. Ουσιαστικά 7, αν βγάλεις έξω τους τερματοφύλακες.
1: Είναι οι δύο τερματοφύλακες, ο Πιρόλα νομίζω, Σιπιόνι, Έσε, Ζέρσον, Ζώτα πρέπει να είναι, Ρόκα, Φορτούνης, Μπέιλι, αυτοί πρέπει να είναι. Και ο Κλέιτον.
0: Εντάξει, ο Κλέιτον δεν υπολογιζόταν, εντάξει, και δεν υπολογιζόταν.
1: Λέμε τώρα, εντάξει, τον εβάζεις τώρα. Λοιπόν,
0: την άμυνα που έπρεπε να έχει κοντά του ο καινούριος προπονητής, ώστε να μιλήσει και να διδάξει σύστημα για την άμυνα που πάσχει, πιστεύω, ο Ολυμπιακός, όχι από παίχτες, ο Ολυμπιακός πάσχει στην άμυνα
1: από σύστημα.
0: Από σύστημα, το πώς θα στηθεί η ομάδα αμυντικά.
1: Πιστεύω, ποιο είναι το θετικό. Πιστεύω ότι με αυτούς τους παίχτες, δηλαδή μπροστά, έτσι, θα δουλέψει κάποια πράγματα. Και αυτοί οι παίχτες είναι από τραυματισμό ή ήταν πίσω από το θέμα προετοιμασίας και είναι καλό. Δηλαδή θα μπουν πιο έτοιμοι μετά την διακοπή στα παιχνίδια.
0: Το θέμα είναι ότι ούτε διπλό δεν μπορείς να παίξεις. Ούτε ένα διπλό δεν μπορεί να παίξεις στην προπόνηση.
1: Εντάξει, τώρα θα πάρει και
0: από τους μικρούς. Θα πάρει και από τη Β, ναι.
1: Ναι, εντάξει. Κάπως θα φτιαχτεί το θέμα, αλλά τουλάχιστον αυτοί οι παίχτες που έμειναν, που ήταν τραυματίες, δηλαδή θα είναι πανέτοιμοι, να το πω κατά κάποιο τρόπο, μετά από 20 μέρες. Αυτό είναι το θετικό. Κατά άλλα πράγματι, εντάξει, είναι τώρα τι να λέμε, τα λέγαμε το καλοκαίρι, καθυστέρησε η προετοιμασία, όλα αυτά. Λοιπόν, εντάξει, δεν μπορούμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, προχωράμε και βλέπουμε. Στο θέμα της εθνικής τώρα, εγώ να σου πω, δεν είμαι αισιόδοξος με την εθνική. Δεν είμαι αισιόδοξος λόγω των πιστεύω ότι ο προπονητής, ο Γιωβάνοβιτς, είναι, πάνω το πω τώρα, χαμηλό επίπεδο, πάνω το πω τώρα. Δεν, στα δύσκολα δεν το μπορεί. Τον έχουμε δει με τον Παναθηναϊκό, τον είχα δει πιο παλιά και με τον Αποέλ. Αποέλ που ήταν στην Κύπρο.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, στα δύσκολα δεν μπορεί, δεν το έχει. Πιστεύω δεν θα πάμε καλά.
0: Εντάξει, είναι ένας προπονητής μέσης κατάστασης.
1: Βεληνιακούς, να το πούμε.
0: Μέσης κατάστασης, δηλαδή ούτε το πολύ πάνω, ούτε το πολύ κάτω.
1: Ακριβώς.
0: Απλώς είναι ένας ελληνοποιημένος Σέρβος που αισθάνεται Έλληνας ουσιαστικά.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι διαφορετικό.
0: Και σε αυτό πατήσαμε.
1: Ο άνθρωπος δείχνει σοβαρός, εντάξει, όλα, αλλά δεν έχει αυτό το κάτι παραπάνω να δώσει τη σπίθα στους παίχτες. Είναι στα τετριμένα και εκεί που πρέπει δεν μπορεί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτή την εντύπωση έχω. Και μετά να πω και το εξής.
0: Μισό λεπτάκι, να απαντήσω στον κύριο Τάκη, τον καπετάνιο. Κύριε Τάκη, καπετάνιο, εδώ αν ακουστούν μαργαριτάρια στα δελτία τα δικά μας, εδώ δεν είναι γραφείο τύπου μιας μεγάλης ομάδος, εδώ είναι μια ιδιωτική εταιρεία που έχει δικαίωμα να κάνει και το λάθος και το σαρδάμ. Όταν όμως βρείτε ένα δικό μας κείμενο γραπτό και να έχετε μαργαριτάρι, να μας το ξαναπείτε. Τα μαργαριτάρια όμως ήταν, είναι και γραπτά, τότε αυτοί που τα γράφουν πρέπει να σκέφτονται λίγο περισσότερο. Πάμε.
1: Πάνω σε αυτό που λέτε τώρα, δεν ξέρω πού αναφέρεστε, αλλά συμφωνώ μαζί σας. Δηλαδή το γραπτό κείμενο πρέπει να υπάρχει.
0: Βέβαια, όταν σε γραφείο τύπου μιας ομάδος.
1: Που λέγαμε παλιά.
0: Όταν σε γραφείο και δεν ξέρεις ελληνικά, από δική σου δεν ξέρεις ελληνικά, τι γραφείο τύπου είσαι.
1: Ακριβώς. Παλιά ήξερες εφημερίδες, υπήρχε ο φιλόλογος που λέγαμε, ξέρω, ο διοκτωτής, αυτός που έβλεπε τα κείμενα.
0: Βασίλη, δυστυχώς, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τότε που καταργήθηκαν τα αρχαία ελληνικά στα σχολεία και η καθαρεύουσα έγινε δημοτική ζούσα, όχι δημοτική, δημοτική ζούσα και ο καθένας μπορεί να το πει όπως θέλει γιατί έτσι του ήρθε,
1: ναι.
0: Τα παιδιά δυστυχώς χωρίς να φταίνε βγαίνουν αγράμματα.
1: Ναι,
0: δυστυχώς, και δεν φταίνε τα παιδιά. Δεν φταίει π.χ. Να πω εδώ που τον έχω κοντά μου, ο Νίκος ο Κατσάτος, αν πει κάτι που δεν το ξέρει ή δεν το διδάχτηκε ποτέ.
1: Είχε πει ένα.
0: Αλλά αυτός που το διδάχτηκε όπως η δική μου η Φουρνιά, η δική σου ή κάποιον που είναι στα γραφεία τύπου, γιατί στα γραφεία τύπου δεν μπορεί να μπαίνουν κοριτσόπουλα 20 και 21 χρονών.
1: Ακριβώς.
0: Τα οποία δεν ξέρουν να μιλήσουν στο τηλέφωνο.
1: Λοιπόν, ο Κατσάτος είχε πει ένα ωραίο, παλιό που μου έχει μείνει και ναι, το είχα πει κιόλας. Είχε πει τα δύο ενδιαφέρον στοιχεία. Δεν υπάρχουν δύο ενδιαφέροντα, τα δύο ενδιαφέροντα στοιχεία. Ναι. Λοιπόν,
0: αυτά είναι πάνω
1: στο λόγο, εντάξει.
0: Αυτά που αποτυπώνονται στο γραπτό κείμενο
1: πρέπει να επανεξετάζονται, ακριβώς. Λοιπόν, στο θέμα τώρα της εθνικής, να πω το εξής και κλείνω. Ο προπονητής, ο Ιβάνοβιτς, επειδή ακούω πολλούς, ο προπονητής δεν είναι προπονητής, είναι ο εκλέκτορας.
0: Ναι.
1: Είναι αυτός που λέει, θέλω τον Βενετίδη που είναι, είπαμε, από την Μπενφίκα. Θέλω τον Ρότα από την ΑΕΚ.
0: Ναι,
1: θέλω
0: ναι.
1: τον... Δηλαδή διαλέγει.
0: Ναι, είναι εκλέκτορας. Δεν έχει, μα
1: και
0: δεν
1: μπορεί
0: είναι...
1: να έχει δύο εντεκάδες.
0: Δεν έχει την δυνατότητα να καλέσει σε ένα 20ήμερο... να τους έχει κοντά του να διδάξει αυτό που θέλει. Τους παίρνει και μέσα σε 3-4 μέρες πρέπει να παίξουν.
1: Ναι.
0: Να παίξουν αυτό που ξέρουν.
1: Συνήθως στην Ελλάδα. Αλλά είναι το εξής. Παράδειγμα, η ΑΕΚ έχει έναν προπονητή, έχει έναν δεξί μπακ, έχει το Ρότα. Δεν έχει άλλο. Ο εκλέκτορας εθνικής λέει: εγώ θέλω τον Βενετίδη, θέλω και τον Ρότα, παράδειγμα. Θέλω δύο. Και τους καλεί. Καταλάβατε ποια είναι η διαφορά. Έτσι, και πιστεύω εκεί πέρα πρέπει να το κοιτάξει, να έχει δύο εισάξεις εντεκάδες, γιατί αν πάει με μία εντεκάδα και τέσσερα παιχνίδια, σύντομα που καήκαμε.
0: Εντάξει, τώρα είναι αυτά που λέτε είναι... εγώ πιστεύω ότι η εθνική ομάδα, τώρα πια, ό,τι κάνει το κάνει στην τύχη.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Ό,τι κάνουν οι παίχτες. Μπέστε μέσα και παίξτε. Δεν νομίζω ό,τι μπορεί να διδάξει ο κύριος Γιοβάνοβιτς. Δεν
1: βέβαια
0: νομίζω ότι ο κύριος Γιοβάνοβιτς έχει το χρόνο να διδάξει. Σε ποιον να διδάξει?
1: Να σας πω
0: τον
1: κάτι.
0: Παυλίδη, τον Τζόλι, ποιον, τον Καρέτσα, σε τι να τους διδάξει?
1: Ακριβώς.
0: Τι να τους διδάξει?
1: Είπαν για τον προπονητή του Ολυμπιακού, έτσι, τον Αλγουαθίλ, αυτό το καινούργιο.
0: Ναι.
1: Έχουν έρθει, παράδειγμα που έρθασε αυτούς, δεν χρειάζεται να τους πάει στο γήπεδο και να του πει θα κινήσει εδώ. Στο πινακάκι το δείχνει λοιπόν. Εσύ το σύστημα είναι αυτό, εσύ θα παίζεις εδώ, σε αυτό το χώρο, τελείωσε.
0: Ναι.
1: Το ίδιο πρέπει να συμβαίνει και με τους παίκτες της Εθνικής. Δεν χρειάζεται να πάει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, παράδειγμα, στην προπόνηση να του πει έλα εδώ, θα είσαι εδώ, θα είσαι εκεί. Στον πινακάκι ο παίκτης έχει καταλάβει τι πρέπει να κάνει. Γιατί δεν χρειάζεται ούτε κοντρόλ να του μάθει, ούτε να σουτάρει, ούτε τίποτα. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Αυτά.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, ευχαριστώ, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε σε λίγο.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
8: Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
8: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
12: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
13: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
14: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Επανερχόμαστε λοιπόν. Οι ισχυροί άνδρες των Big Four της Στοίχημαν Super League συζήτησαν για το κομμάτι της κοινής τηλεοπτικής διαχείρισης για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου και για την αύξηση των εισόδων όλων των ομάδων. Το αποτέλεσμα. Πανψηφί εγκρίθηκε η πρόταση του Βαγγέλη Μαρινάκη για τη διεξαγωγή μελέτης από εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων, συγκεκριμένα της Deloitte, σχετικά με την κοινή τηλεοπτική διαχείριση για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου και την αύξηση των εισόδων όλων των ομάδων. Την ίδια στιγμή, η πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου για διαίρεση των τηλεοπτικών Δια 14 δεν μπήκε καν στην ψηφοφορία. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης δήλωσε: «Δεν θα πει κανένα στον Ολυμπιακό πώς θα μοιράσει τα χρήματα από το τηλεοπτικό συμβόλαιο και το στοίχημα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση». Άρα λοιπόν, εδώ είναι μια προσωρινή ματκίνηση του Βαγγέλη Μαρινάκη απέναντι στον Γιάννη Αλαφούζο. Πρόεδρος της Super League ο Γιάννης Αλαφούζος, και ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα είναι ο επόμενος για τον επόμενο χρόνο. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρενέβη μαζί με την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ και δήλωσαν ξεκάθαρα αρνητικοί στην ισόπωση μοιρασιά. Γι' αυτό ίσως ο Αλαφούζος, ο Γιάννης, έκανε πίσω. Η μικρή, η άλλη, προφανώς ήταν επιφυλακτική, δεν πήραν άμεση θέση, αλλά στο τέλος παμψηφί βγήκε το αποτέλεσμα να ανατεθεί σε εταιρεία συμβούλων, την Deloitte, το πώς θα γίνει και να παρουσιάσουν το πώς θα γίνει η διανομή των εσόδων στις ομάδες. Ο Γιάννης Αλαφούζος τόνισε ότι πως έχει πάρει δέσμευση από την κυβέρνηση να δοθούν στις ΠΑΕ επιπλέον 10 εκατομμύρια από το στοίχημα. Πρότεινε να πάνε τα επιπλέον χρήματα μόνο στους μη Ευρωπαίους, να τα μοιραστούν οι υπόλοιποι που δεν παίζουν στην Ευρώπη. Εκεί αντέδρασε και ο Μπούσης του Όφη. Όπως καταλαβαίνετε, οι συσχετισμοί που εξέλεξαν εκείνο το 7-7 και στη συνέχεια έγινε η Σολομόντια λύση, εγώ βλέπω με το δικό μου το μάτι και μπορεί να κάνω λάθος, ότι αρχίζει και φιλορροεί η πλευρά του Γιάννη Αλαφούζου. Ξέρετε, τα χρήματα πολλές φορές σταύρωσαν ακόμη και αθώους ανθρώπους και θεανθρώπους. Πάμε λοιπόν, έχουμε τηλεφώνημα 210-220-5943, 215-215-5943. Υπενθυμίζω σε όλους ότι από αύριο ξεκινάει η Ιντερβέντε Ελλάδα Sports κοντά στην Εθνική. Ξεκινάει από τις 12 η ώρα που φεύγει το αεροπλάνο για Σερβία, να παρακολουθεί από κοντά με τον δημοσιογράφο Γιώργο Λίγκρη τα τεκτενόμενα, και θα παρακολουθήσει ζωντανά τη μετάδοση των αγώνων και με τη Σερβία και με τη Γερμανία εκτός Ελλάδος. Έχουμε γραμμή, προπορεγείτε. Πάμε.
9: Ναι, γεια σας κύριε Δήμο.
0: Γεια σας.
9: Είναι φανερό ότι αντέδρασε ο κύριος Μαρινάκης, γιατί δεν ήθελε με τα χρήματα του Ολυμπιακού και όλων των ομάδων να κάνει πολιτική ο κύριος Αλαφούζο. Και γι' αυτό αναθέσανε παμψηφίο, όπως είπατε, σε μια επιστημονική εταιρεία, όπως το λένε, η οποία θα αποφασίσει ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να διανεμηθούν αυτά τα χρήματα.
0: Θα προτείνει, όχι θα αποφασίσει, θα προτείνει.
9: Θα προτείνει, ούτως ώστε να μην είναι εντός παρεθέσεως ο καλός ο κύριος Αλαφούζος, που να φαίνεται ότι τα δίνει αυτός τα χρήματα. Τα χρήματα είναι όλων, έτσι. Λοιπόν, και συνεπώς, εφόσον είναι τα χρήματα όλων, πρέπει να είναι κοινή απόφαση, απλό. Έτσι δεν είναι?
0: Εγώ αντιδρώ στο εξής. Ακούστε κάτι, εγώ αντιδρώ στο εξής. Δεν μπορεί να λέμε ότι η κυβέρνηση διαμέσου του κυρίου Αλαφούζου θα δώσει άλλα 10 εκατομμύρια. Δεν χρειάζεται ούτε ο Αλαφούζος ούτε ο Μαρινάκης. Αν θέλει η κυβέρνηση να τα δώσει και να στηρίξει τις ομάδες, να το κάνει ο Υπουργός Αθλητισμού. Δεν χρειάζονται αυτά τα πράγματα. Επίσης η ΑΕΚ το μεσημέρι άκουσα ότι έκανε καινούριο συμβόλαιο για τα δικαιώματα. Και από εκεί που έρνε 10 εκατομμύρια το χρόνο, θα πάει για 4 χρόνια 48 εκατομμύρια περίπου. Πώς να πάει λοιπόν η ΑΕΚ ή ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός ή οι μεγάλες ομάδες παίρνουν μεγάλα συμβόλαια, ξαφνικά να τους κόψεις τα λεφτά με τα οποία κάνουν επενδύσεις?
9: Αφενός αυτό και αφετέρου, θα φαίνεται ο κύριος Αλαφούζος ότι είναι αυτός που τα δίνει στην ουσία, αφού τα προτείνει κιόλας και προτείνει λεφτά των άλλων. Όσον αφορά τώρα ότι εξασφάλισε την κυβέρνηση. Εντάξει, αυτό δεν μου κάνει εντύπωση. Έτσι. Εδώ εξασφάλισε γήπεδο από την κυβέρνηση. Τώρα εκεί θα κολλάγε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι, όπως το είπατε, ότι πέρασε η πρόταση του κ. Μαρά, γιατί και αυτή η σωστή δεν είπε αυτό τη γνώμη του. Είπε ότι μια ομάδα η οποία έχει τις γνώσεις θα γιατί πρέπει να μπει χαρτί και μολύβι, οι προϋποθέσεις κάτω, έτσι δεν είναι.
0: Είναι πιστοποιημένη, είναι πιστοποιημένη η εταιρεία, κάνει αυτή τη δουλειά. Είναι εταιρεία συμβούλων.
9: Μα ακριβώς είναι η δουλειά της.
0: Δεν κάνει μόνο στο ποδόσφαιρο, κάνει σε πολλά πράγματα.
9: Είναι οι ειδικοί, εν πάση περιπτώσει, που θα αποφασίσουν, έτσι.
0: Εγώ θα πρότεινα, χωρίς να είμαι ο μικρότερος που μπορούσα να προτείνω, οι ομάδες. Θα έπρεπε να...
9: γιατί έχετε επιχείρηση εσείς και
0: ναι, θα πρότεινα λοιπόν οι ομάδες. Ξέρετε που πονάνε οι ομάδες στην επιχορήγηση. Η επιχορήγηση να μοιράζεται στις υποδομές και να αφήσουν τους επιχειρηματίες να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους στις πρώτες ομάδες.
9: Σίγουρα αυτό
0: να πάει να πάνε στις υποδομές. Κάθε χωριό και γυμναστήριο, κάθε πόλη και στάδιο. Τα θυμάστε αυτό?
9: Ναι, βεβαίως το θυμάμαι, αλλά αυτό είναι ουτοπία να γίνει.
0: Μα αυτές οι ουτοπίες όμως είναι που φτιάχνουν τον κόσμο.
9: Εδώ βλέπουμε ο καθένας κοιτάει για το κομμάτι του, έτσι.
0: Ξέρετε τι θα ήταν, ξέρετε πόσο θα ήταν, πόσο θα δυνάμωναν οι ομάδες αν έπαιρναν στις υποδομές τους 2 εκατομμύρια το χρόνο, αλλά για τις υποδομές τους, όχι για την πρώτη ομάδα.
9: Βασικά,
0: για υποδομές να κάνουν ομάδες K19, K21, K17, K15, να έκαναν υποδομές. Να έκαναν.
9: Στου ερασιτέχνες να πηγαίνουν.
0: Βέβαια, ασφαλώς. Μα όχι και.
9: Οι οποίοι λειτουργούν και πιο δημοκρατικά και πιο.
0: Να είναι υποχρεωμένες οι ομάδες να έχουν υποδομές. Υποχρεωμένες να είναι, όχι αν θέλουν. Όπως πρέπει να είναι υποχρεωμένες να έχουν γυναικεία ομάδα. Να είναι υποχρεωμένες. Θες να έχεις ομάδα στο ποδόσφαιρο, θα έχεις και γυναικεία ομάδα. Τώρα κάτι ακούω ότι θα γίνει υποχρεωτικό πια αυτό σε όλες τις ομάδες να έχουν και ομάδα γυναικεία.
9: Μα εδώ βλέπουμε στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, αν εξαιρέσει τους μεγάλους παράγοντες οι οποίοι δίνουν χρήματα, είτε επειδή θέλουν. Έχουν το πάψο για το ποδόσφαιρο, είτε γιατί προσδοκούν μέσω του ποδοσφαίρου να πετύχουν άλλους στόχους. Έτσι, είναι πολλοί πρόεδροι που δεν τους ήξερε η μάνα τους και σήμερα έχουν φτιαχτεί έτσι, μέσω των ομάδων. Αλλά βλέπουμε και το ρόλο που παίζουν οι πρόεδροι των μικρών ομάδων. Να, δεν λέω ονόματα, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος κάποιος πρόεδρος μπορεί να πάρει 2 εκατομμύρια από την επιχορήγηση και να βάλει το 1 εκατομμύριο στην ομάδα. Όλα αυτά με αυτόν τον τρόπο.
0: Έτσι γίνεται συνήθως. Έτσι γίνεται συνήθως.
9: Έτσι γίνεται συνήθως. Ναι.
0: Έτσι γίνεται. Να σας πω κάτι για τον Αλαφούζο, τον Μαρινάκη, τον Σαββίδη, τον Ηλιόπουλο και τις μεγάλες αυτές που έχουν χρήματα. Δεν είναι τίποτα, αγαπητέ μου φίλε, τα 3, τα 5, τα 10 εκατομμύρια, τα 2 εκατομμύρια παραπάνω. Πιστέψτε με ότι δεν είναι τίποτα. Δηλαδή πιστεύω ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης είτε πάρει 10, είτε πάρει 5, είναι ένα και το αυτό.
9: Ειδικά ο Μαρινάκης δεν τα υπολογίζει το
0: χειριστήριο. Το ίδιο και ο Αλαφούζος, το ίδιο και ο Σαββίδης, το ίδιο και ο Ηλιόπουλος. Εκείνοι που τα υπολογίζουν και τα έχουν ανάγκη είναι βέβαια οι μικρότερες ομάδες, αλλά να προσφέρουν. Δεν μπορώ να σου δίνω στην Κηφισιά εκατομμύρια και να μην έχει γήπεδο και να μην έχει φιλάθλους ή να πηγαίνω στο Βόλο και να μην έχει έναν φιλάθλο του Βόλου.
9: Κοιτάξτε να δείτε, ο Μαρινάκης το έχει αποδείξει, έτσι, ότι λειτουργεί για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου, δεν κοιτάει να εκφραγωγήσει ποτέ, έτσι, και θα διαχειριζόταν διαφορετικά τα χρήματα. Εμένα κατά τη γνώμη μου η ανάμειξη τώρα του κυρίου Αλαφούζου ήταν καθαρά για χειραγώγηση, έτσι, γιατί δεν έχει ούτε έχει αποδείξει ότι δεν έχει τις ικανότητες να διαχειριστεί τη θέση.
0: Εγώ δεν ξέρω αν έχει τις ικανότητες ή δεν έχει. Εγώ μπορώ να πω μονάχα εικάζω ότι είναι κυβερνητική παρέμβαση, διότι ο κύριος Μαρινάκης, όπως γνωρίζουμε όλοι, έχει βγει στα κάγκελα απέναντι στην κυβέρνηση, και ο κύριος Αλαφούζος είναι το στήριγμα της κυβέρνησης.
9: Μα να σου πω κάτι, ο κύριος Μαρινάκης αν ήταν πρόεδρος στη θέση του κυρίου που είναι τώρα ο κύριος Αλαφούζος στην ΕΠΟ, όπως τη λέει στην ΕΠΑΕ, δεν θα είχε καταφέρει να εξασφαλίσει αυτά τα 10 εκατομμύρια, όπως τα λένε.
0: Όχι, έτσι. Δεν νομίζω. Ναι, ναι και εγώ το νομίζω αυτό. Και...
9: έτσι. Αλλά και πολύ περισσότερο γιατί δεν έχει καταφέρει, δεν θα τα διαφήμιζε κιόλας. Ο άλλος ο κύριος τα διαφημίζει, νομίζω.
0: Ναι, επιδοτείται. Επιδοτείται ο δικός μας άνθρωπος, επιδοτείται ο δικός μας άνθρωπος για να φανεί. Είναι το ίδιο πράγμα που κάνουν.
9: Εκτίθεται παραπάνω.
0: Είναι το ίδιο πράγμα που κάνουμε όταν μοιράζουμε στις εκθέσεις της Θεσσαλονίκης χρήματα για να πάρουμε τους, υποθετικά για να πάρουμε τις εκλογές. Το ίδιο γίνεται πάντα. Είναι το ίδιο πράγμα. Πάντα βρίσκουμε κάτι και όλα βλέπετε είναι με το χρήμα. Όλα εξαγοράζονται, όλα εξαγοράζονται, όλα. Από συνειδήσεις μέχρι άνθρωποι, μέχρι τα πάντα, όλα είναι, εξαγοράζονται. Εκεί είναι ο πόνος ο μεγάλος, το χρήμα.
9: Έγινε, κύριε Δήμο, εντάξει.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ που πήρατε. Έτσι που λέτε, οι κυβερνητικές αυτές παρεμβάσεις, οι οποίες, ανέβασε το λίγο, οι κυβερνητικές αυτές παρεμβάσεις, οι οποίες δεν είναι καλό να γίνονται με τέτοιο τρόπο. Πολύ καλά, όχι τη μουσική, οι παρεμβάσεις αυτές δεν πρέπει να γίνονται για να στηρίξουμε έναν πρόεδρο δικό μας, για να ρίξουμε έναν άλλον ο οποίος δεν μας συμπαθεί ή δεν είναι δικός μας. Οι παρεμβάσεις του Υπουργείου Αθλητισμού θα πρέπει να γίνονται για το καλό του αθλητισμού. Είτε αυτός, εμείς είμαστε μπλε και αυτός είναι κόκκινος, πράσινος, κίτρινος, είτε εμείς είμαστε πράσινοι και αυτός είναι κόκκινος, πράσινος, κίτρινος. Δεν μπορείς, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, να επιδοτείς ή να πρημοδοτείς επειδή είναι δικό σου. Σήμερα δικό σου, αύριο δεν θα είναι δικό σου. Πίστεψέ με. Τα έχουμε δει όλα σε αυτή τη χώρα. Γι' αυτό λοιπόν ας βάλουν μυαλό, λίγο μυαλό θέλει, και να δουν ότι εκεί που ήσουν, εκεί που είσαι ήμουνα και εδώ που είμαι θάρθεις. Όλα έρχονται και παρέρχονται. Οι δυναστείες κάποια στιγμή φτάνουν στο τέλος τους και όταν φτάσουν στο τέλος τους είναι οδυνηρό. Γι' αυτό λοιπόν και οι πράσινες δυναστείες και οι κόκκινες και οι μπλε και οι κίτρινες κάποια στιγμή τελειώνουν. Τελειώνουν και οι παράγκες και τα παραγκόπουλα. Τελειώνουν και οι σκηνές και τα αντίσκηνα. Δεν γίνεται ο αθλητισμός να χειραγωγείται από κυβερνητικά προγράμματα και από φίλους και γνωστούς. Και για φίλους και γνωστούς μάλλον. Πρέπει όλοι να παίρνουν αυτό που τους αξίζει. Γι' αυτό λοιπόν, όπως δόθηκε η εντολή στην εταιρεία συμβούλων και διαχείρισης στην Deloitte, θα μπορούσε από την αρχή ούτε καν να γίνει συγκέντρωση και ψηφοφορία, ούτε καν να γίνει αυτή η αναστάτωση, να συμφωνήσουν από την αρχή μεταξύ τους ότι έχουμε μια εταιρεία συμβούλων η οποία μας συμβουλεύει για το καλύτερο για το προϊόν μας. Το προϊόν αυτών των παραγόντων είναι το ποδόσφαιρο. Ο κύριος Μαρινάκης, ο κύριος Αλαφούζος, ο κύριος Σαβίδης, ο κύριος Ηλιόπουλος και όλοι κύριοι, ο κύριος Μπούσης, Όλοι γι' αυτό ενδιαφέρονται. Αν δεν ενδιαφερόντουσαν για το προϊόν τους, δεν θα τους ένοιαζε. Ξέρετε ότι μπορεί να βγάλει την αγωνιστική περίοδο να έπεσε και τον άλλο χρόνο να κάνει μια προσπάθεια να ξανανέβει. Ασανσέρ είναι οι περισσότερες ομάδες. Και μην βλέπετε που αυτά τα κολλητιλίκια σώνουν κάποιες ομάδες. Χωρίς να είναι μομφή αυτό που θα πω, αν πέρσι ο Λεβαδιακός δεν είχε αυτή την πτώση, την κατρακύλα στο δεύτερο γύρο και ειδικότερα μετά το μέσο του δεύτερου γύρου, ο Παναθηναϊκός σήμερα δεν θα ήταν Ευρώπη. Είναι τυχαίο? Εγώ λέω είναι τυχαίο. Αλλά μπορώ να έχω και τις αμφιβολίες μου. Δεν με πείθουν εμένα αυτή η ομάδα είναι συμφερόντων του Μαρινάκη, η άλλη ομάδα είναι συμφερόντων του Αλαβούζου, η τρίτη ομάδα είναι συμφερόντων του Λιόπουλου. Καμία ομάδα να μην είναι κανενός. Γιατί να πρέπει, αν θέλει να έχει συμφερόντων του, να την πάρει, να την αγοράσει. Και να έχει δύο ομάδες, τρεις, πέντε, έξι, δέκα και να κάνει πρωτάθλημα μόνος του. Ας πάρει ο κύριος Αλαφούζος πέντε ομάδες, άλλες πέντε ας πάρει ο κύριος Μαρινάκης, όπως το κάνουν στα ΜΜΕ. Μια μπάντα που χωράει 40 ραδιόφωνα, κάποιοι έχουν από πέντε. Γιατί να έχουν πέντε? Πώς είναι δυνατόν να εξωστρακίζονται κάποιοι που θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους, γιατί κάποιος θέλει να κάνει ραδιόφωνα, πέντε ραδιόφωνα, έξι ραδιόφωνα, να παίρνει ιστοσελίδες, να παίρνει, να τα κάνει τι? Είδαμε τι έπαθε και ο Κοσκοτάς όταν μπήκε στο ρουθούνι των πολλών. Να αγοράζει εφημερίδες, να αγοράζει ραδιόφωνα, να αγοράζει από εδώ, να αγοράζει από εκεί. Τα ίδια έπαθε και ο Κυριακίδης με το Λαβρεντιάδη. Επιτέλους σας καταλάβουνε ότι η συσσόρευση του πλούτου δεν φέρνει ευτυχία, ούτε εμπορική, ούτε ανθρώπινη. Γιατί η συσσόρευση του πλούτου τον κάνει πιο άπλιστο τον επιχειρηματία. Και οι δουλειές δεν τελειώνουν ποτέ. Οι άνθρωποι τελειώνουν. Γι' αυτό λοιπόν ας αναρωτηθούν όλοι αυτοί που έχουν τις τύχες του ποδοσφαίρου στη χώρα μας, αν θέλουμε το ποδόσφαιρο να ανέβει, αν θέλουμε το ποδόσφαιρο να πάει μπροστά, ας σταματήσουν τις κοκορομαχίες, ας δουν τις επενδύσεις τους, ας σταματήσουν ο ένας να χλεβάζει και να ενοχλεί τον άλλον, να σταματήσουν οι μπέιδες, οι αλαφούζιδες, οι μαρινάκηδες, οι ηλιόπουλοι, ο ένας ανάλογα με τα συμφέροντα να τάσετε στο πλευρό κάποιου άλλου. Ο καθένας λέει την ομάδα του. Και ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλη ομάδα, πολύ μεγάλη ομάδα, και ο Ολυμπιακός είναι πολύ μεγάλη ομάδα, και η ΑΕΚ είναι πολύ μεγάλη ομάδα, και ο Άρης είναι πολύ μεγάλη ομάδα, και ο ΠΑΟΚ είναι πολύ μεγάλη ομάδα, γιατί όλες είναι μεγάλες ομάδες, γιατί κάποιοι πιστεύουν σε αυτές τις ομάδες. Για μένα, αν είμαι Παναθηναϊκός, είναι ο Παναθηναϊκός, μεγάλη ομάδα. Για τον άλλον, αν είναι Ολυμπιακός, είναι Ολυμπιακός. Για τον άλλον, αν είναι Όφη, είναι Όφη, μεγάλη ομάδα. Ας αποφασίσουν να ασχοληθούν μόνο με τις επιχειρήσεις τους και τις ομάδες τους. Δεν θα ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα γιατί εγώ δεν έχω κατσίκα. Να βγάλει πιο πολύ γάλα η κατσίκα του γείτονα αφού εγώ δεν έχω κατσίκα, γιατί από το πολύ το γάλα θα περισσεύσει να φάω κι εγώ. Έτσι πρέπει να βλέπουμε. Εάν συνεχίσει αυτό το βιολί, αυτή η φαγωμάρα, σε λίγο καιρό, κάποια στιγμή θα φύγει και ο Μαρινάκης, θα φύγει και ο Αλαφούζος, θα φύγει και ο Ηλιόπουλος. Δεν είμαι σίγουρος ότι οι επόμενοι που θα έρθουν θα μπορέσουν να αντέξουν αυτή την κοκορομαχία. Τόσα χρόνια άκουγα να φύγει ο Βαρδινογιάννης, να φύγει ο Βαρδινογιάννης, να φύγει ο Βαρδινογιάννης. Και έλεγε, ελάτε να την πάρετε, την ΠΑΕ. Βρέθηκε μια κατάσταση και πήγαν τον Παναθηναϊκό. Ο ένας είναι κοιμόμενος σε κάποιο νεκροταφείο ανάσκελα. Ο άλλος είναι παραθυρωμένος. Δεν ασχολείται με τίποτα. και έμεινε μόνο ο Αλαφούζος να παλεύει με τα θηρία. Μεγάλο το κατόρθωμα του Αλαφούζου που μπόρεσε και ξεχρέωσε αυτό το καταχρεωμένο καράβι που πελαγοδρομούσε. Μεγάλο. Και κάποια στιγμή αυτός που σας ξεχρέωσε, εσάς που είστε Παναθηναϊκοί, κάποια στιγμή θυμηθείτε το, θα φύγει κυνηγημένος. Ήδη τον είχατε έτοιμο με τα Αλαφούζοπούλα. Το ίδιο έγινε και με τον Μαρινάκη. Τι νομίζετε ότι αν ο Ολυμπιακός έκανε ακόμα 2-3 ήττες ή δεν πήγαιναν καλά τα πράγματα, είχαν ξεσηκωθεί οι Ολυμπιακοί. Τους έφυγε ο Μαρινάκης. Αν δε είναι μεγάλο το καράβι αυτό και το τιμόνι του είναι πολύ βαρύ. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν να είστε ευχαριστημένοι και οι Ολυμπιακοί και οι Παναθηναϊκοί και οι ΑΕΚΖΙΔΕΣ που έχετε έναν πρόεδρο που μπορεί και τα καταφέρνει και δεν έχετε φτάσει σε χρεοκοπίες. Είδατε τι έγινε με την ΑΕΚ. Την άφησε ο Δημήτρης ο Μελισανίδης να πάει στη ΓΑΜΑ Εθνική για να γλιτώσει 140 εκατομμύρια ήταν το χρέος. Τέτοια θέλετε. Τέτοια θέλετε εσείς Παναθηναϊκοί, να φύγει ο Αλαφούζος και να σας παρατήσει. Και εσείς που φωνάζετε για τον Μαρινάκη, τέτοια θέλετε. Θα βρεθεί άλλος. Θα βρεθεί άλλος να ρίξει τα λεφτά του και να έχει και την τρέλα για την ομάδα. Γι' αυτό καθίστε λοιπόν, απολαύστε, ζητήστε πρόεδρε ό,τι καλύτερο μπορείς να το κάνεις για την ομάδα, να ηρεμήσουμε όλοι και να μπορέσουμε όλες οι ομάδες να προσφέρουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστώ που παρακολούθησατε αυτό τον σε μεγάλο μέρος μονόλογό μου. Επαναλαμβάνω πάλι, τα γραφεία τύπου να είναι πιο προσεκτικά. Καλό σας απόγευμα.
10: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.
15: Goal! Το Αιλάφ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάφ σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο aelafsouvlaki.gr.
16: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
18: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
17: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
18: Τι είναι βρε.
17: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
18: Τι είναι βρε.
17: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
18: Τι έφτιαξα.
17: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
18: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
17: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
19: Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
20: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
21: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
22: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
23: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York.

Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Intervetten Ελλάδα Sports 94,3. Πανψηφία εγκρίθηκε η πρόταση του Βαγγέλη Μαρινάκη για την διεξαγωγή μελέτης από εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων σχετικά με την κοινή τηλεοπτική διαχείριση για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου και για την αύξηση εσόδων όλων των ομάδων. Στην αποκάλυψη πως έχει προφορική δέσμευση από την κυβέρνηση να δοθούν στις ΠΑΕ επιπλέον 10 εκατομμύρια ευρώ από το στοίχημα, προχώρησε ο Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος πρότεινε να τα μοιραστούν οι υπόλοιποι που δεν παίζουν στην Ευρώπη, προκαλώντας την αντίδραση του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΟΦΗ, Μιχάλη Μπούση. Με απογευματινή προπόνηση του Ρέντι συνεχίζεται η προετοιμασία της εθνικής ομάδας εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης με τη Σερβία για την πρώτη αγωνιστική του Nations League. Αύριο το μεσημέρι αναχώρηση της αποστολής για το Βελιγράδι, δίλημα ανάμεσα σε Τζολάκι ή Βλαχοδήμο κάτω από τα δοκάρια. Φανέλα βασικού διεκδικεί ο Κοστούλας, ο Σουηδός Γκλεν Νίμπεργκ ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση. Κάποιος θα έπρεπε να τους πει ότι το δημιουργό κλίμα σήμερα για κάποιους σκοπούς αλλά και για να δικαιολογήσω όσα έρχονται αύριο είναι κόλπα παλιά, φτηνά και κυρίως προβλέψιμα. Να μην ξεχνάνε πως τελικά τίποτα δεν κρύβεται από τον ήλιο, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωση της ΙΠΑΕΑΕΚ. Νωρίτερα ο υπεύθυνος επικοινωνίας του δικεφάλου Τάσος Τσατάλης τόνισε πως ο Αχιλλέας Μπέος αναλυθώς έβαλε στο στόμα του Μάρκο Νίκολιτς λόγια που δεν είπε ποτέ όταν υποστήριξε πως ο Σέρβος τεχνικός ανέφερε ότι δεν υπάρχει πέναλτι στη φάση του Λούκα Γιώβιτς. Στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς θα βρίσκεται μετά τη διακοπή ο Λάζαρος Ρότα που ταλαιπωρείται από τραυματισμό στο πόδι λόγω χτυπήματος. Δύσκολα θα προλάβει τον αγώνα με τον Όφι ο Μπαρνάμπας Βάργκα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για την απόκτηση ενός δεξιού μπακ. Καλύτερος Ούγγρος ποδοσφαιριστής για την περασμένη σεζόν στο Ουγγρικό Πρωτάθλημα αναδείχθηκε ο Μίλαν Βιτάλης. Προπονήσεις μέχρι την Παρασκευή θα κάνουν οι εναπομείνοντες ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, με τον Ιμανουέλ Αλγκουαθίλ να μην υπολογίζει σε 15 διεθνείς. Οι Ερυθρόλευκοι εξετάζουν τον 33χρονο Πορτογάλο αριστερό μπακ Ράφαελ Γκερέιρο που έμεινε ελεύθερος από την Μπάγκερν Μονάχου σύμφωνα με μέσα από την Τουρκία. Ο 34χρονος Ισπανός Ντάβιντ Ροντρίγκεθ είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της ΚΑΠΑ19 των Πειραιωτών. Την Κυριακή επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού μετά το πενθήμερο ρεπό που τους έδωσε ο Τζέικομπ Νίστρουπ. Πιθανό είναι να γίνουν φιλικά κατά τη διάρκεια της διακοπής. Η υπέροχη ιστορία ζωής χαρακτήρισε τα 7 χρόνια του στον ΠΑΟ Κορασβάν Λουτσέσκου σε συνέντευξη που παραχώρησε. Τελείωσε, η ζωή συνεχίζεται. Εκείνοι θα προχωρήσουν στον δρόμο τους όσο καλύτερα γνωρίζουν και εγώ πρέπει να προχωρήσω στον δικό μου, συμπλήρωσε ο Ρουμάνος τεχνικός. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων της Μαγνητικής που υποβλήθηκαν οι Παυλένκα και τα Χάλη βρίσκονται στο δικέφαλο του Βορρά. Επέστρεψαν στις προπονήσεις του Άρη μετά το χθεσινό ρεπό οι ποδοσφαιριστές. Δεν ενσωματώθηκε στην Εθνική Ζιμπάμπουε και παραμένει στη Θεσσαλονίκη ο Καντεβέρε λόγω προβλήματος που αποκόμισε στην αναμέτρηση με τον Ηρακλή. Θα ήθελα να ευχηθώ στους αθλητές πρώτον να παραμείνουν υγιείς και δεύτερον να καταλάβουν πως το fair play είναι κάτι υπεράνω από το κάθε τι άλλο. Το Super Cup έρχεται αμέσως μετά την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας και δεν υπάρχει αρκετός χρόνος να ανακάμψουμε. Ωστόσο θα πάμε να παίξουμε σε αυτή τη διοργάνωση με μεγάλο κίνητρο, τόνισε σε συνέντευξή του ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Διαθέτουμε εξαιρετικό ρόστερ και προπονητή. Είμαστε υποχρεωμένοι να παλέψουμε για να κατακτήσουμε το Super Cup, συμπλήρωσε ο αρχηγός του Παναθηναϊκού Κώστας Λούκας. Αγώνα δρόμου για να προλάβει την πρεμιέρα του τριφυγιού στη EuroLeague κόντρα στην Παρί κάνει ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Αύριο επιστρέφει στην Αθήνα από τη ΣΥΠΑΟ Κέντρικ Ναν, ο οποίος θα εξεταστεί από το ιατρικό επιτελείο των Πρασίνων. Μία ανάσα από το sold out στον Παναθηναϊκό. Ελάτε να μας στηρίξετε, σας χρειαζόμαστε όλους, ήταν το μήνυμα του MBI NDI προς τον κόσμο του Ολυμπιακού εν ώψη της φετινής σεζόν.

0: Λίγο πριν το τέλος της αναμέτρησης στην πρεμιέρα του τουρνουά Μαυροσκούφια που φιλοξενείται στο Ιβανόφιο, Άρης Μπαχτσέ Σεχίρ 81-88. Στις 8 παίζουν Ηρακλής Μύκονος. Η Μαρία Σάκαρη προηγείται 1-0 της Τσέχας Λίντα Βρουχβίτοβα, νούμερο 177 της παγκόσμιας κατάταξης, για το 500 τουρνουά στη Σιγκαπούρη. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports 6. Σε συμφωνία έρθε με τον Μικέλ Αρτέτα για επέκταση του συμβολέου του η Arsenal. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Inter Veteran Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Sports On Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Σήμερα είναι 3η 22 Σεπτεμβρίου του 2026 και είμαστε πιστοί στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού. Είμαστε εδώ από τώρα μέχρι και τις 9. Θα είμαστε παρέα με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ όπως κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα, με την εκπομπή Sports on Air Live.

Ο Σάγιος Μπουζούνης είναι στο μικρόφωνο. Ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Πάμε και στους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δύο είναι οι τρόποι, με δικά σας βέβαια γραπτά μηνύματα. 6939-943-943 το Viber του σταθμού. Δεύτερος τρόπος 6-98-45-21-8-21. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 9. Περιμένω τις ερωτήσεις σας, περιμένω την καλησπέρα σας, ό,τι θέλετε εσείς να μας πείτε. Φυσικά μας βοηθάτε κι εσείς με την κουβέντα που κάνουμε με τους εκλεκτούς reporters, που λέει και η φίλη μου η Βίκη.

Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο και σήμερα έχω τη χαρά να ακούσω τους εκλεκτούς ρεπόρτες. Αναμένω λοιπόν, ευχαριστώ μας λέει φίλοι μας η Βίκη, γεια σου Βίκη μου. Με το που σε μελέτησα νωρίτερα αμέσως ήρθε και το μήνυμά σου και φυσικά σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό.

Καλησπέρα να πω και στο φίλο τον Παντελή στην Πετρούπολη, στο φίλο τον Βασίλη και την Εύη στο Ήλιον. Καλησπέρα σε όλους εσάς, καλό απόγευμα όπως εσείς θέλετε. Καλησπέρα και στο Χρήστο αλλά και την Σοφία.

Μεγάλη τυχαία για τον ΠΑΟΚ. Από ό,τι βλέπω, για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα ο ΠΑΟΚ θα χάσει τους Ταχάλη και Παυλένκα, αφού και οι δύο θα αναγκαστικά θα περάσουν την πόρτα του χειρουργείου. Θα έχουμε βέβαια αργότερα ρεπορτάζ ΠΑΟΚ από τη Θεσσαλονίκη. Και οι δύο έχουν εξάρθρωση όμου. Αυτό έγινε στο μάτς με τον Πανετολικό το ράδι της Κυριακής. Και να θυμίσω ότι ο Άλλη είχε υποστεί ακριβώς το ίδιο το καλοκαίρι στα ευρωπαϊκά προκριματικά. Πάρα πολύ άτυχος.

Να πούμε ότι πριν από λίγο, με το ξεκίνημα της εκπομπής μας, ο Ατρόμητος ανακοίνωσε τον Κέλβιν Οφόρη. Είναι 25 ετών, από την Γκάνα, μέσο επιθετικός. Είναι πάρα πολύ καλό στο ένας εναντίον ενός. Είναι η 8η μεταγραφή του Ατρομήτου για τη φετινή σεζόν και είναι και η δεύτερη στην αγορά των ελεύθερων μετά τους Ντάνι Γκαρθία. Είναι ο δεύτερος παίκτης που θα πάρει, που παίρνει μάλλον ο Ατρόμητος.

Σήμερα είχαμε και τη συνάντηση των ιδιοκτητών των Big Four για τα τηλεοπτικά, τον τρόπο αναδιανομής των εσόδων για το στοίχημα και η λύση μέσω της μελέτης στην Deloitte που αυτή από ό,τι φαίνεται προκρίνεται. Είχαμε Δέλτα Σίγμα σήμερα της Στίχημαν Super League. Συζητήθηκαν όλα αυτά που σας είπα. Φυσικά με γνώμονα το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου αλλά και την αύξηση των εσόδων όλων των ομάδων. Κατέληξαν λοιπόν, να δούμε που κατέληξαν. Κατέληξαν πως η ομάδα εργασίας θα βάλει τους όρους διανομής των τηλεοπτικών εσόδων, θα συσταθεί δηλαδή η ομάδα εργασίας και θα τους δώσουν στην Deloitte που θα κάνει τη μελέτη της και θα παρουσιάσει το πώς ακριβώς προτείνει αυτή να γίνει η διανομή των εσόδων στις ομάδες. Ο Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος για τον πρώτο χρόνο είναι πρόεδρος της Super League, θυμίζω την επόμενη χρονιά θα είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης, τόνισε σήμερα πως έχει πάρει δέσμευση από την κυβέρνηση να δοθούν στις ΠΑΕ επιπλέον 10 εκατομμύρια ευρώ από το στοίχημα. Πρότεινε λοιπόν να πάνε τα επιπλέον χρήματα μόνο στους μη Ευρωπαίους, δηλαδή στις ομάδες που δεν παίζουν Ευρώπη φέτος. Να τα μοιραστούν δηλαδή οι υπόλοιποι που παίζουν στην Ευρώπη, όπως είπα. Εκεί όμως είχαμε μια αντίδραση από τον κύριο Μπούση, από την πλευρά του Όφη. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρενέβη μαζί με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Δήλωσαν ξεκάθαρα αρνητική σε αυτή την πρόταση, στην ισόπωση δηλαδή μοιρασία των τηλεοπτικών εσόδων. Εκεί λοιπόν ο Βαγγέλης Μαρινάκης πρότεινε τη λύση της Deloitte και την δέχτηκαν όλοι οι υπόλοιποι. Βέβαια όλοι οι μικροί, σε εισαγωγικά μικροί, είναι υπέρ για την αναδιανομή των εσόδων από τα τηλεοπτικά και από ό,τι βλέπουμε οι μεγάλοι, σε εισαγωγικά πάλι λέξη, παραμένουν και παρέμειναν, θα έλεγα, επιφυλακτικοί.

Έχουμε τρεις εβδομάδες στην ουσία διακοπή για τις εθνικές μας, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν έτσι και πολλές ειδησούλες, θα έλεγα, αλλά όλο και κάτι βγαίνει. Το θέμα είναι να μην είναι δυσάρεστες, όπως αυτές που, αυτοί που σας ανέφερα νωρίτερα για τον ΠΑΟΚ, τον Νατάχ Άλλη και τον Παυλένκα. Εμείς πάντως εδώ θα είμαστε και θα τα συζητάμε. Οι ρεπόρτερ μας θα σας τα μεταφέρουν κάθε απόγευμα αυτή την ώρα, από τις 6 μέχρι και τις 9.

Καλησπέρα φίλε μου, καλέ Σάκη. Καλή εκπομπή και καλή συνέχεια. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτρες που ακούνε. Ευχαριστώ για την παρέα μας, λέει ο καλός μας φίλος, ο Αλέξανδρος από τον Πειραιά. Γεια σου, Αλέξανδρε. Καλησπέρα να πω και στη φίλη μας την Ελένη από το Επιτάλιο. Καλησπέρα στο φίλο μας το Γιάννη.

Καλησπέρα και στη Λευκάδα, στη φίλη μας τη Νίκη. Καλησπέρα στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, λέει η Νίκη, το σταθμό που μας ενώνει. Καλή εκπομπή και σήμερα είμαστε συντονισμένοι στην πιο ποιοτική αθλητική εκπομπή με όλα τα θέματα. Καλησπέρα Σάκη και σε εσένα και τους ακροατές. Έχει τελειώσει το καλοκαίρι. Εγώ ακόμα, λέει, το έχω στην καρδιά μου. Σου στέλνω από το νησί μου μία ακόμη φωτό. Από Νικιάνα, μάλιστα, η φωτό που στέλνει η φίλη μας η Νίκη από τη Λευκάδα. Γεια σου Νίκη. Νικιάνα πρέπει να είναι το όνομα της παραλίας, φαντάζομαι, που στέλνεις. Να είσαι καλά, φίλη μου Νίκη, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ.

Η Deloitte για το φίλο τον Γιώργο που ρωτάει, στην ουσία είναι ορκωτοί λογιστές. Νομικά ονομάζεται Deloitte ανώνυμη εταιρεία ορκωτών ελεκτών λογιστών και απασχολεί εκατοντάδες τέτοιους επαγγελματίες. Οι ορκωτοί λογιστές έχουν την αποκλειστική νομική άδεια και ευθύνη να υπογράφουν τους ισολογισμούς μεγάλων εταιριών, όπως ας πούμε τράπεζες, εταιρείες που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, ΔΕΚΟ κτλ. Η υπογραφή τους αποτελεί εγγύηση για τους μετόχους, τους επενδυτές, δηλαδή ότι τα κέρδη που ανακοινώνει η εταιρεία είναι πραγματικά και δεν υπάρχει κάποια απάτη, για το κράτος, τις τράπεζες όπως σας είπα. Και είναι από τους μεγαλύτερους οργανισμούς παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών στον κόσμο. Με τους κύριους τομείς δραστηριότητας να είναι ελεγκτικές υπηρεσίες, συμβουλευτικές υπηρεσίες, φορολογικές και νομικές υπηρεσίες, διαχείριση κινδύνου και χρηματοοικονομικές συμβουλές. Την είχαμε ξανακούσει, επιδοχή σε Βαρδινογιάννη στον Παναθηναϊκό, την Deloitte. Λοιπόν, και με την Deloitte θα πάμε στο πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για τη σημερινή μας εκπομπή. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Η Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Θα επιστρέψουμε και θα ξεκινήσουμε με το ρεπορτάζ των ομάδων.

0: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
4: Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Έλλη Ζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
5: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

Λίγο μετά τις 6.30 φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στο Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Sports 94,3 Sports on Air Live μέχρι και τις 9. Με τον Σάκη Μπουσδούνη στο μικρόφωνο, τον Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής και την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Πάμε να σας θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Πρώτος τρόπος επικοινωνίας 698-4521-821, πλη χρέωση μηνύματος εδώ. Ο δεύτερος τρόπος. Καλησπέρα να πω στο φίλο τον Σπύρο με μια πολύ όμορφη φωτογραφία από το λιμάνι της πόλης Ålesund, που είναι μια παραθαλάσσια πόλη στη δυτική ακτή της Νορβηγίας και είναι χτισμένη πάνω σε ένα σύμπλεγμα νησιών που ενώνονται μεταξύ τους με γέφυρες και υποθαλάσσια τούνελ.

Καλησπέρα και στο Διονύση. Σάγη, καλησπέρα, λέει ο φίλος του Διονύση. Τρίπλα του Μαρινάκη στον Αλαφούζο ήταν η πρότασή του. Τα υφιστάμενα συμβόλαια των μεγάλων ποια είναι? Διάβασε ότι η ΑΕΚ συμφώνησε και υπέγραψε συμβόλαιο με την εταιρεία του Βαρδινογιάννη, του Μαρινάκη και του Κυριάκου. Με την περκάπιτα, αν το λέω σωστά, ναι, για τριετή διάρκεια και 50 εκατομμύρια. Επίσημα δεν έχω διαβάσει κάτι, να σου πω την αλήθεια. Βέβαια, έχει βγει προς τα έξω ότι έχει κάνει την καλύτερη συμφωνία μέχρι τώρα η ΑΕΚ όλων των εποχών στην ουσία. Οι υπόλοιποι τι συμβόλαια έχουν, ποιος θα σπάσει το συμβόλαιό του και με ποιο κόστος για μια νέα ανακατανομή των τηλεοπτικών, εάν δεν τον συμφέρει. Είναι πολύ μεγάλο μπέρδεμα όλο αυτό και σωστά τα αναφέρει εδώ ο φίλος ο Διονύσης. Πάντως, προς το παρόν, όχι προς το παρόν, πάντως δεν πέρασε η πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου, όπως σας είπα νωρίτερα.

Πάμε λίγο Ηρακλή, να σας πω πως χθες έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή Κόσμος των Σπορ της ΕΡΤ3 ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης, ο πρόεδρος του συλλόγου. Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα με τον Ματσάρη, τον Ιταλότεν τεχνικό. Και υπογράμμισε πως η πρόσφατη συνάντησή τους ήταν καθαρά διαδικαστική. Εξήγησε και γιατί ο Ηρακλής επέλεξε να δημιουργήσει ένα πολυάριθμο ρόστερ. Τόνισε επίσης ότι ο στόχος ήταν να αποφευχθεί ο κίνδυνος άμεσης επιστροφής στη δεύτερη κατηγορία μετά την άνοδο. Έκανε και ιδιαίτερη αναφορά στο γηπεδικό. Ανακοίνωσε ότι το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι με το Λιβαδιακό θα διεξαχθεί κανονικά στο Καφτατζόγλιο, εφόσον βέβαια ολοκληρωθεί η απαιτούμενη πιστοποίηση από τις αρμόδιες αρχές. Λοιπόν, για τον Ματσάρη είπε ότι ήταν μια συνάντηση ρουτίνας. Οι συζητήσεις μας πάνε καλά. Δεν υπάρχει λόγος να παίρνει έκταση το θέμα. Βρεθήκαμε επειδή ήμουν στην Αθήνα. Για τις δηλώσεις που έκανε ο Ματσάρη μετά το μάτς με τον Άρη, είπε πως χρειάζεται χρόνος να προσαρμοστεί στο πρωτάθλημα και εμείς χρόνο να προσαρμοστούμε στα θέλω του. Ήρθε από δύο μεγάλα πρωταθλήματα και είναι λογικό κάποια πράγματα εδώ να του φαίνονται περίεργα. Όταν μια ομάδα ανεβαίνει από τη Β' Εθνική, συνήθως δεν έχει κορμό για να σταθεί. Δεν θέλαμε να πάρουμε το ρίσκο να ανέβουμε και να πέσουμε. Γι' αυτό κάναμε πολλές μεταγραφές. Τώρα, στη διακοπή θα δουλέψει με τους παίκτες και το Δεκέμβριο θα δούμε πώς θα περιοριστεί το ρόστερ. Πιστεύουμε ότι έχουμε τον κορυφαίο προπονητή στην Ελλάδα. Για το γήπεδο, είπε πως το επόμενο έδρας παιχνίδι θα γίνει, όπως σας είπα, στο Καφτατζόγλιο, αν ολοκληρωθεί και η πιστοποίηση. Έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ η ομάδα του Ηρακλή. Είναι η δεύτερη φορά σε 3 χρόνια που ανοίγουμε το γήπεδο με δικά μας χρήματα. Για τη διαιτησία είπε πως στα πρώτα 4 παιχνίδια είχαμε 2 κακές διαιτησίες. Ακυρώθηκε καθαρό γκολ και δεν δόθηκε χέρι στο παιχνίδι με τον Άρη. Ακούσαμε τις συνομιλίες στο ΒΑΡ και φάνηκε ότι προσπαθούσαν να βρουν κάτι για να ακυρώσουν τον γκολ. Δεν θέλουμε να πούμε κάτι άλλο. Τώρα για την επιστροφή του Ηρακλή, είπε πως η ομάδα βασανίστηκε πολλά χρόνια. Επέστρεψε, αλλά έχει το ντετζαβαντάζ ότι έρχεται από τη Β' Εθνική και πρέπει να χτιστεί από την αρχή. Ο σχεδιασμός άργησε. Παίξαμε 5 εκτός έδρας αγώνες, πήραμε βαθμούς. Η εικόνα είναι μέτρια, αλλά χρειάζεται χρόνους. Και για τους φιλάθλους, ο κόσμος του Ηρακλή είναι μοναδικός. Είναι ο τρίτος μου χρόνος εδώ και όσοι είναι κοντά στην ομάδα αξίζουν ένα μεγάλο ευχαριστώ. Κατέληξε ο κύριος Μονεβασιώτης.

Να σας πω πως πριν από λίγο ο Παντσαραϊκός έβαλε τέλος στη συνεργασία του με τον Αλέκο Βοσνιάδη. Ύστερα βέβαια από τη συντριβή στην Orwin Arena από την ΑΕΚ με 8-0, καθώς και μετά από την ήττα από την Άθες Καλυθέα για τη Super League 2. Αυτοί ήταν οι δύο λόγοι που πυροδότησαν αυτές τις εξελίξεις γύρω από το μέλλον του έμπειρου, θα έλεγα, Έλληνα τεχνικού, ο οποίος πλέον από σήμερα αποτελεί και τυπικά παρελθόν από την ομάδα.

Έχουμε και αστυνομικό ρεπορτάζ. Να σας πω πως 5 ανήλικοι συνελήφθησαν σήμερα, ηλικίες 15 και 16 ετών. Συνελήφθησαν από αστυνομικούς του τμήματος Κηφισιάς, καθώς φέρονται να συμμετείχαν σε επίθεση σε βάρος 2 νεαρών ηλικίας 16 και 17 ετών το βράδυ της περασμένης Κυριακής σε πάρκο της Κηφισιάς. Σύμφωνα λοιπόν με την ελληνική αστυνομία, οι 5 κατηγορούμενοι μαζί με άλλα άτομα προσέγγισαν τους 2 νεαρούς και τους επιτέθηκαν τραυματίζοντάς τους. Οι αστυνομικοί, έπειτα από αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή, εντόπισαν τους 5 ανηλίκους και τους οδήγησαν στο τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Κηφισιάς, όπου ταυτοποιήθηκαν από τους παθόντες και συνελήφθησαν. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, η αληστεία και σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμων αντόμων κατά συναυτουργία. Και οι συλλευθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Τώρα, τι να πεις, όταν 15 χρόνων παιδιά και 16 φέρεται να συμμετέχουν και να τελούν τέτοιες πράξεις.

0: Είμαστε 16 λεπτά πριν από τις 7, φίλες και φίλοι, συντονισμένοι πάντα σωστά εδώ στον Intervetten Ελλάδα Sports 94,3. Θα συνεχίσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Θα πάμε τώρα στον Μάριο Ματσάνκο. Θα πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα Μάρια. Καλό απόγευμα, τι θες εσύ?
2: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Ξέρω, δεν προλαβαίνεις, μάλλον δεν θα προλάβεις να μας πεις όλα τα νέα σήμερα, έτσι, τόσα πολλά.
2: Θα τρέξουμε.
0: Θα το πας γρήγορα δηλαδή, να σου δώσω όλο τον χρόνο, να μην μιλήσεις καθόλου?
2: Όχι, θα μιλήσεις, γιατί μου αρέσει ο διάλογος, γι' αυτό.
0: Α, μάλιστα. Καταρχήν τώρα πέρα από την πλάκα, υπάρχει κάτι φρέσκο, υπάρχει κάτι για την ομάδα?
2: Κοίταξε να δεις, υπάρχει η θέση της ΑΕΚ όσον αφορά τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Αυτό είναι το πιο φρέσκο, ότι η ΑΕΚ αντιμετωπίζει θετικά την προοπτική της κεντρικής διαχείρισης. Όχι όμως αποκλειστικά και μόνο σε ό,τι αφορά τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Η θέση της ΑΕΚ είναι πως θα πρέπει να εξεταστεί ως μια ευρύτερη μέθοδος άντλησης, συγκέντρωσης και διαχείρισης νέων εσόδων για το ελληνικό ποδόσφαιρο, με στόχο να δημιουργηθούν περισσότερες πηγές χρηματοδότησης για τις ομάδες. Έχει καταθέσει μια ακόμα πρόταση, η οποία αφορά άμεσα τους οικονομικά στενέστερους συλλόγους της κατηγορίας. Δηλαδή, προτείνει να δημιουργηθεί από τώρα ένα ταμείο ειδικού σκοπού για τις μικρότερες ομάδες Super League, στο οποίο θα συνεισφέρουν οικονομικά οι τέσσερις μεγάλοι, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ. Με αυτόν τον τρόπο η ΑΕΚ θεωρεί ότι μπορεί να υπάρξει άμεσα ένας μηχανισμός στήριξης των μικρότερων συλλόγων, χωρίς να απαιτείται να περιμένουν την ολοκλήρωση μιας συνολικότερης συμφωνίας για την κεντρική διαχείριση. Επίσης έχει πάρει θέση η ΑΕΚ για την per capita και όλα αυτά τα δημοσιεύματα που έχουν γραφτεί σήμερα.
0: Ναι, μιλάμε, γράφονται ότι έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο deal η ΑΕΚ όσον αφορά το συμβόλαιό της, βέβαια, έτσι, το τηλεοπτικό, γι' αυτό μιλάμε.
2: Να πούμε ότι η ΑΕΚ ανανέωσε με την per capita. Δεν είναι καινούριος πάροχος, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Επέκτηνε τη συνεργασία της για τα επόμενα 4 χρόνια με ένα συμβόλαιο που θα αγγίζει, μπορεί να ξεπερνάει κιόλας, γιατί δεν είμαστε μπροστά στις υπογραφές, τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή μιλάμε γύρω στα 12 με 12,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
0: Να πούμε στους φίλους,
2: πρόσφατα, ναι.
0: Συγγνώμη, σε διακόπτω, να πούμε στους φίλους ότι αυτή η εταιρεία είναι συμφερόντων Βαρδινογιάννη, Μαρινάκη και
2: Σόλαν.
0: Ναι, νομίζω είναι και ο Κυριακού, αν δεν κάνω λάθος.
2: Κυριακού νομίζω δεν είναι, είναι ο Σόλαν.
0: Α, δεν είναι. Τέλος πάντων, αυτή η εταιρεία λοιπόν, αυτή διαπραγματεύεται με τους παρόχους.
2: Ακριβώς.
0: Με τα τωρινά δεδομένα.
2: Η ενδιάμεση εταιρεία. Είναι η διάμεση εταιρεία που λέει ότι να μιλήσουμε με την Κοσμοτέ, αν έχει καλύτερη πρόταση στην Κοσμοτέ, να μιλήσουμε με τη Ματζέντα, με την Νόβα, με οποιοδήποτε τέλος πάντων.
0: Με τον Μαντσάνκο και πάει λέγοντας.
2: Να, μπράβο,
0: να ρωτήσω τώρα κάτι εγώ.
2: Ναι.
0: Εγώ σαν ΑΕΚ, γιατί να πάω να μιλήσω με αυτή την εταιρεία που θα μου πει 10 και θα το πουλήσει, λέω εγώ τώρα, 12 στην Κοσμοτέ. Και δεν πάω απευθείας όπως γινόταν μέχρι πριν λίγο καιρό, που η κάθε ομάδα μίλαγε με τους παρόχους κατευθείαν. Τι παραπάνω προσφέρει, δεν ξέρω αν ξέρεις τώρα, έτσι, δεν πάω να το παίξω έξυπνος προς Θεό.
2: Απλά
0: είναι μια ερώτηση νομίζω που θα την κάνει αρκετός κόσμος.
2: Ναι, όχι, και καλά την κάνεις αυτή την ερώτηση. Η ΑΕΚ θεωρεί ότι με αυτόν τον δρόμο...
0: Δεν θέλω να πω κάτι για την ΑΕΚ, γενικά το λέω έτσι.
2: Όχι, εγώ επειδή μιλάμε για την ΑΕΚ, η ΑΕΚ θεωρεί ότι αυτή η εταιρεία μπορεί να της φέρει και όντως της έφερε ένα καλό συμβόλαιο. Όταν μιλάμε για 4 χρόνια σχεδόν 50 εκατομμύρια ευρώ, άρα εντάξει, μιλάμε για πολλά χρήματα.
0: Εννοείται.
2: Επίσης υπάρχουν οι πολύ καλές σχέσεις του Μάριου Λιόπουλου με τον Γιάννη Βαρδινογιάννη. Χρόνων σχέσεις, δεν γεννήθηκαν από τη μία μέρα στην
0: καλά,
2: άλλη.
0: Δεν γίνονται αυτό.
2: Ακριβώς. Και φυσικά εντάξει, στις συνομιλίες ήταν ο κύριος Γόντικας που είναι CEO της εταιρείας.
0: Ναι.
2: Με αυτόν έγιναν οι διαπραγματεύσεις. Αυτό γνωρίζω. Τώρα το πιο παρασκήνιο δεν ξέρω αν το ξέρει και κάποιος.
0: Καλά,
2: μόνο
0: ναι,
2: την ΑΕΚ το ξέρουν και μόνο.
0: Δύσκολα μαθαίνεις
2: ναι.
0: σε αυτό το επίπεδο. Για να δούμε. Πάντως, κοίτα, αυτό που λέει η ΑΕΚ δεν νομίζω ότι είναι άσχημο. Όπως και αυτό που έλεγε και ο Γιάννης Αλαφούζος, ότι πρέπει να στηριχτούν και οι μικροί, γιατί έτσι θα ανέβει και το επίπεδο του ελληνικού πρωταθλήματος. Βλέπουμε τι γίνεται στην Αγγλία. Εντάξει, δεν λέω ότι θα γίνουμε Αγγλία, αλλά όταν είναι καλά οικονομικά και οι άλλες ομάδες, πρώτον δεν υπάρχουν εξαρτήσεις από τους μεγάλους, αλλά έχουμε και ένα πολύ καλύτερο και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα που αυτό βγαίνει σε καλό και για τους μεγάλους. Έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς, Σάκη. Έτσι είναι το. Εντάξει, η πρόταση του κ. Αλαφούζου απορρίφθηκε, αλλά αν θυμάμαι καλά τον Αύγουστο, είχε πει ότι εφόσον δεν περάσει η πρότασή μου θα πάω σε μία-μία ομάδα να μιλήσω εγώ, να τους κάνω μία πρόταση εγώ ίδιος. Δεν ξέρω αν την κάνει. Γιατί βλέπουμε σήμερα στα ρεπορτάζ ότι αναλαμβάνει, πέρασε η πρόταση του κυρίου Μαρινάκη για την Deloitte, την εταιρεία, ναι, για να μιλήσει η εταιρεία. Βέβαια πρέπει να, η συγκεκριμένη εταιρεία να δει τι γίνεται και με τους τηλεοπτικούς παρόχους. Γενικότερα έχει δρόμο το πράγμα.
0: Ναι, έχει, όντως έχει δρόμο. Να δούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό.
2: Ναι. Αυτό όσον αφορά το εξωαγωνιστικό κομμάτι, γιατί υπάρχει και το αγωνιστικό. Έχουμε πει ότι υπάρχει ρεπό πενθήμερο, οι ποδοσφαιριστές θα επιστρέψουν στις προπονήσεις το Σάββατο. Θα γίνουν και δύο φιλικά, το ένα με την Άμφιση Καλυθέα και το άλλο με τον Πανετολικό, 29 Σεπτέμβρη και 4 Οκτώβρη. Υπάρχουν και δηλώσεις του Αριάγκα που ήδη βρίσκεται στην Ονδούρα, έχει κληθεί στην εθνική ομάδα της χώρας του και μάλιστα πέρα το τι ανέφερε για την εθνική του ομάδα, μίλησε για την ΑΕΚ και είπε ότι από τότε που έφτασα στην Ελλάδα με υποδέχθηκαν καλά το τεχνικό επιτελείο, οι συμπαίκτες μου και σιγά σιγά προσαρμόζομαι για να δώσω την καλύτερη βερσιόν του Κέρβιν. Η αλήθεια είναι ότι πάντα στην καριέρα μου σκεφτόμουν περισσότερο την οικογένειά μου πέρα από οτιδήποτε άλλο.
0: Ευχαριστημένο δηλαδή.
2: Ευχαριστημένος είναι, ναι, ευχαριστημένος είναι και στην ΑΕΚ περιμένουμε να πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής και ο Μάρκο Νίκολιτς τον εμπιστεύεται. Αλλά θέλει το κάτι παραπάνω.
0: Εντάξει, για να δούμε. Να δούμε τι θα δούμε. Βέβαια το κακό είναι, σε εισαγωγικά λέξη, ότι τώρα που υπάρχει αυτή η διακοπή, κανένας προπονητής, ειδικά από τους μεγάλους που έχουν πάρα πολλούς παίκτες, όπως και ΑΕΚ, φαντάζομαι έχει αρκετούς διεθνείς.
2: 13.
0: Εντάξει. Δεν μπορεί να δουλέψει όπως θα ήθελε να δουλέψει. Έτσι, γιατί στην ουσία θα μπορούσε να κάνει μια μίνι προετοιμασία η κάθε ομάδα. Με αυτή την έννοια το λέω.
2: Βεβαίως. Εννοείται θα μπορούσε να κάνει μια μήνυ προετοιμασία, αλλά όπως σωστά είπες, υπάρχουν οι ομάδες και οι 13 παίκτες θα μπορούσε να είναι και 16, αλλά έχουν τους τραυματισμούς 300 Ρότα Βάργα που τους κρατάει στην Αθήνα, ο τραυματισμός που είναι ξεχωριστός για κάθε ποδοσφαιριστή. Αυτομάτως όμως 13 παίκτες όταν φεύγουν από το προπονητικό κέντρο των Σπάτων, από μια ομάδα, ουσιαστικά πώς να δουλέψει και ο προπονητής. Να πούμε, λογικά, το φιλικό με τον Πανετολικό που θα γίνει 4 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί στο Ελληνικό. Είναι το νέο επάρκο που έχει δημιουργηθεί, αθλητικό κέντρο, προπονητικό κέντρο προς το Ελληνικό, στην περιοχή του Ελληνικού. Θα γίνει 11 το πρωί αυτό το φιλικό με τον Πανετολικό. Τώρα το παιχνίδι με την Άφηνση Καλυθέα, το φιλικό με την Άφηνση Καλυθέα, περιμένουμε να δούμε
0: και πότε. Γιατί θα γίνει εκεί, γιατί δεν γίνεται στο προπονητικό της ΑΕΚ?
2: Ναι, δεν ξέρω γιατί το επέλεξαν το συγκεκριμένο.
0: Πάμε να πάρουμε
2: καφέ. Είναι η πρώτη ενημέρωση που υπάρχει. Μια άλλη ενημέρωση που έχω είναι ότι μέσα, μάλλον στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, τώρα Δευτέρα, Τρίτη, θα βγουν και τα εισιτήρια για το παιχνίδι της ΑΕΚ στο Μάντσεστερ με την Manchester City. Εκεί η ΑΕΚ θα πάρει πάνω από 3.000 εισιτήρια.
0: Ξέρεις αν θα μείνει η ΑΕΚ στην Αγγλία ή θα επιστρέψει τελικά?
2: Αυτή είναι η σκέψη της, να μείνει. Απλά πρέπει να βγει και μια επίσημη ανακοίνωση από την Super League ότι θα αναβληθεί το παιχνίδι με τον Ατρόμητο που είναι το ενδιάμεσο, 17 Οκτωβρίου, γιατί 14 Οκτωβρίου εκθυμίζω παίζει με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο, 20 Οκτωβρίου παίζει στο Manchester με την Manchester City. Έχει, φαντάζομαι έχει ζητήσει επίσημη αναβολή, γιατί το σκεφτόταν, ήταν σε συζητήσεις, απλά περιμένουμε να επισημοποιηθεί κιόλας για να μην γίνει το μάτς με τον Ατρόμητο και να γίνει σε κάποια άλλη πιθανή ημερομηνία προς το Δεκέμβρη, αν δεν κάνω λάθος, προς το Δεκέμβρη θα πάει αυτό το μάτς.
0: Μάλιστα.
2: Θα το δούμε.
0: Και μια ερώτηση που στην έχω κάνει γύρω στις 533
2: φορές. Μετά την καταγραφή,
0: δεξί μπακ, τι θέλει. Αυτό, ναι, δεν το ρωτάω. Εγώ ο φίλος ο Βασίλης από το Βύρο να ρωτάει. Για ξαναρώτα, λέει το Μάριο. Πήρε τίποτα ταυτί του για δεξί μπακ?
2: Αν η ΑΕΚ ήθελε δεξί μπακ, θα έπρεπε να τον είχε αποκτήσει ήδη, εγώ θα πω. Πολύ πριν.
0: Βέβαια.
2: Και όχι να φτάσουμε 22 Σεπτεμβρίου. Το λέω αυτό γιατί αυτό που βλέπω εγώ, αυτό που βλέπει ο φίλος ο Βασίλης, αυτό που βλέπουμε όλοι μας, φωνάζει για ενίσχυση στο δεξιά άκρο της άμυνας, όμως
0: δεν.
2: Άλλοι παίρνουν αποφάσεις. Είναι ο Νίκολιτς, είναι ο Ριμπάλτα.
0: Καλά, υπεύθυνοι της παίρνουν αποφάσεις.
2: Υπεύθυνοι ακριβώς. Έπρεπε να πάρει δεξί μπακ, δεν έχει πάρει. Πορεύεται με τον Γκατσίνοβιτς, πορεύτηκε στο Πανθεσσαλικό. Είδαμε ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής δεν είναι δεξί μπακ. Είπαμε και χθες ότι κανονικός δεξιός μπακ είναι ο Χρυστακόπουλος. δεν φαίνεται να τον εμπιστεύεται τόσο ο Μάρκο Νίκολιτς.
0: Εισαύριον τα σπουδαία, Μάριο.
2: Εισαύριον τα σπουδαία. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σου, φίλε. Μάριος Μαντσάκος, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ της ομάδας ΣΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Τέλος για το πρώτο μέρος της εκπομπής. Πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Τερβέτε Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
4: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Αγγέλη Μαρινάκη για την διεξαγωγή μελέτης από εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων σχετικά με την κοινή τηλεοπτική διαχείριση για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου και για την αύξηση εσόδων όλων των ομάδων. Στην αποκάλυψη πως έχει προφορική δέσμευση από την κυβέρνηση να δοθούν στις ΠΑΕ επιπλέον 10 εκατομμύρια ευρώ από το στοίχημα, προχώρησε ο Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος πρότεινε να τα μοιραστούν οι υπόλοιποι που δεν παίζουν στην Ευρώπη, προκαλώντας την αντίδραση του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, Όφη Μιχάλη Μπούση. Με απογευματινή προπόνηση στο Ρέντι, συνεχίζεται η προετοιμασία της εθνικής ομάδας εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης με τη Σερβία για την πρώτη αγωνιστική του Nations League. Αύριο το μεσημέρι, αναχώρηση της αποστολής για το Βελιγράδι. Δίλημα ανάμεσα σε Τζολάκη Βλαχοδήμο κάτω από τα δοκάρια. Φανέλα βασικού διεκδικεί ο Κοστούλας. Ο Σουηδός Γκλεν Νίμπεργκ ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση. Κάποιος θα έπρεπε να τους πει ότι το δημιουργό κλίμα σήμερα για κάποιους σκοπούς αλλά και για να δικαιολογήσει όσα έρχονται αύριο είναι κόλπα παγιά, φτηνά και κυρίως προβλέψιμα. Να μην ξεχνάνε πως τελικά ουδέν κρυπτών υπό τον ήλιον. Ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της η ΠΑΕΑΕΚ. Νωρίτερα ο υπεύθυνος επικοινωνίας του δικεφάλου Τάσος Τσατάλης τόνισε πως ο Αχιλλέας Μπέος ανηλυθώς έβαλε αναλυθώς λόγια στο στόμα του Μάρκο Νίκολιτς, που δεν είπε ποτέ όταν υποστήριξε πως ο Σέρβος τεχνικός ανέφερε ότι δεν υπήρχε πέναλτι στη φάση του Λανουά, του Λουκαγιόβιτς, συγγνώμη. Στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς θα βρίσκεται μετά τη διακοπή ο Ρώτα, που ταλαιπωρείται από τραυματισμό στο πόδι λόγω χτυπήματος. Δύσκολα να προλάβει τον αγώνα με τον Όφη ο Μπαρνάμπας Βάργα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για την απόκτηση δεξιού μπακ. Καλύτερος Ούγγρος ποδοσφαιριστής για την περασμένη σεζόν στο Ουγγρικό Πρωτάθλημα αναδείχθηκε ο Μίλαν Βιτάλης. Προπονήσεις μέχρι την Παρασκευή θα κάνουν οι εναπομείναντες ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ να μην υπολογίζει σε 15 διεθνείς. Οι Ερυθρόλευκοι εξετάζουν τον 33χρονο Πορτογάλο αριστερό μπακ Ράφαελ Γκερέιρο, που έμεινε ελεύθερος από την Μπάγερ Μονάχου σύμφωνα με μέσα από την Τουρκία. Ο 34χρονος Ισπανός Ντάβιτ Ροντρίγκεθ είναι επίσημα ο νέος προπονητής της K19 των Πειραιωτών. Την Κυριακή επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού μετά το πενθήμερο ρεπό που τους έδωσε ο Τζέικομπ Νίστρουπ. Πιθανό είναι να γίνουν φιλικά κατά τη διάρκεια της διακοπής. Υπέροχη ιστορία ζωής χαρακτήρισε τα 7 χρόνια του στο ΠΑΟΚ. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου σε συνέντευξη που παραχώρησε τελείωσε. Η ζωή συνεχίζεται. Εκείνοι θα προχωρήσουν στον δρόμο τους όσο καλύτερα γνωρίζουν και εγώ πρέπει να προχωρήσω στον δικό μου. Συμπλήρωσε ο Ρουμάνος τεχνικός. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων της μαγνητικής που υποβλήθηκαν οι Παυλένκα και Τάχα Άλλοι βρίσκονται στον δικέφαλο του Βορρά. Επέστρεψαν στις προπονήσεις μετά το χθεσινό ρεπό οι παίκτες του Άρη. Δεν ενσωματώνεται στην εθνική Ζιμπάμπουε και παραμένει στη Θεσσαλονίκη ο Καντεβέρε λόγω προβλήματος που αποκόμισε στην αναμέτρηση με τον Ηρακλή. Θα ήθελα να ευχηθώ στους αθλητές πρώτον να παραμείνουν υγιείς και δεύτερον να καταλάβουν πως το fair play είναι κάτι υπεράνω από το κάθε τι άλλο. Το Super Cup έρχεται αμέσως μετά την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας και δεν υπάρχει αρκετός χρόνος να ανακάμψουμε. Ωστόσο θα πάμε να παίξουμε σε αυτή τη διοργάνωση με μεγάλο κίνητρο, τόνισε στη συνέντευξή του ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Διαθέτουμε εξαιρετικό ρόστερ και προπονητή. Είμαστε υποχρεωμένοι να παλέψουμε για να κατακτήσουμε το Super Cup, συμπλήρωσε ο αρχηγός του Παναθηναϊκού Κώστας Λούκας. Αγώνα δρόμου για να προλάβει την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στη EuroLeague κόντρα στην Παρί κάνει ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Αύριο επιστρέφει στην Αθήνα από τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος θα εξεταστεί από το ιατρικό επιτελείο των Πρασίνων. Μία ανάσα από το sold out του Τριφυγιού. Ελάτε να μας στηρίξετε, σας χρειαζόμαστε όλους, ήταν το μήνυμα του MBINDI προς τον κόσμο του Ολυμπιακού για τη φετινή σεζόν. Στην πρεμιέρα του τουρνουά Μαυροσκούφια που φιλοξενείται στο Ιβανόφιο, Άρης Μπαχτσεσεχήρ 84-88. Στις 8 παίζουν Ηρακλής Μύκονος.
Η Μαρία Σάκαρη επικράτησε 2-0.

0: Τσέχας Λίντα Βρουχουβίρτοβα, νούμερο 177 της παγκόσμιας κατάταξης, για το 500 τουρνουά στη Σιγκαπούρη. Σε συμφωνία με τον Μίκελ Αρτέτα για επέκταση του συμβολαίου του, ήρθε η Arsenal. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Inter Veteran Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

8 λεπτά μετά τις 7 επιστρέψαμε, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής εδώ στον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Sports on Air Live μέχρι και τις 9 με το Σάκη Μπουζούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Εφη στην οργάνωση της παραγωγής. Να θυμίσω τους δύο τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 698-4521-821. Ο φίλος ο Διονύσης λέει: σχόλιο για τα 15χρονα, αυτό που είπα νωρίτερα. Δίνουν, λέει, το παράδειγμα οι μεγάλοι που τσακώνονται και σκοτώνονται για μια ξαπλώστρα. Πόσο δίκιο έχεις, φίλε Διονύση. Απίστευτο αυτό το γεγονός. Σε συγκεκριμένο site γράφονται οι διάλογοι από τη συνεδρίαση της Λίγκας. Μπορείτε να το δείτε, λέει, μου λέγει το site. Ο Μαρινάκης λέει είπε ονόματα και διευθύνσεις μπροστά σε όλους. Μάλιστα. Τώρα δεν μπορώ να το δω, να σου πω την αλήθεια, που είμαι στον αέρα, θα το δω όμως. Θα βγουν αυτά σιγά σιγά ό,τι έχει γίνει σήμερα και βγαίνουν. Σε λίγο, φίλες και φίλοι, θα πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Να πω καλό απόγευμα στο φίλο το Βασίλη και τη Μαρία στη Λιβαδιά. Εκεί μας ακούτε μέσα από το Ράδιο Ένωση στους 97,3. Και καλησπέρα μου να στείλω στο φίλο το Θέμη στην Κύπρο. Εκεί μας ακούτε μέσα από το Super Sport FM στους 104. Καλησπέρα και στο Γιάννη. Καλησπέρα στο Βασίλη, στον Τάκη, στο φίλο το Σπύρο.

Να στείλω την αγάπη μου ίσως την πιο μικρή ακροάτρια που μας ακούει αυτή την ώρα, στην αγαπημένη μου Αναστασία εκεί στο Αγρίνιο, και τη μαμά της βέβαια, την Μάγδα. Καλησπέρα και στη Μάγδα. Γεια σου Αναστασία.

0: Συνέχεια με τα ρεπορτάζ των ομάδων, φίλες και φίλοι. Θα πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Θα πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλό απόγευμα, Κώστα. Καλησπέρα.
2: Γεια σου, Σάκη μου. Καλό απόγευμα σε όλους.
0: Τι κάνεις, όλα καλά?
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, εδώ στέλνουν φίλοι για αποσοδιονήσεις, για ονόματα, λέει, διευθύνσεις από τον κύριο Μαρινάκη στη συνάντηση. Δεν ξέρω τι έχεις ψαρέψει εσύ, τι έχεις μάθει από αυτή τη συνάντηση, αν ξέρεις κάτι βέβαια.
2: Τι ονόματα, δεν κατάλαβα.
0: Ούτε εγώ κατάλαβα, απλά το διαβάζω. Λέει ο Μαρινάκης, είπε ονόματα, λέει και διευθύνσεις μπροστά σε όλους. Ένας άλλος φίλος λέει, έχει γίνει χαμός, λέει, στη Λίγκα. Δεν ξέρω αν μαθαίνεις κάτι εσύ, γι' αυτό σε ρωτάω.
2: Δεν ξέρω κάτι, ρε φίλε, δεν ήμουν στη Λίγκα για να ξέρω.
0: Αυτό είπα και εγώ στους φίλους, ότι είναι να βγει, θα βγει και θα τα μάθουμε και θα τα πούμε στους φίλους.
2: Το μόνο που ξέρω είναι ότι επικράτησε η πρόταση Μαρινάκη. Υπήρχαν αντιπαραθέσεις εκεί του Ηλιόπουλου με τον Μπρίτσα και ο Μαρινάκης με τον Σαββίδη, αλλά δεν ήμουν μπροστά για να ξέρω τι έχει γίνει. Η συζήτηση ήταν για τα τελεοπτικά έσοδα και από ό,τι κατάλαβα ήταν όλοι και οι ισχυροί άνδρες του Big Four για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου και την αύξηση εσόδων όλων των ομάδων, ήταν το θέμα.
0: Αυτό ήταν το ζητούμενο στην ουσία.
2: Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα διαλόγους, διευθύνσεις και τέτοια δεν ξέρω αυτή τη στιγμή. Με πιάνεις εξαπίνεις. Τι να σου πω.
0: Όχι, όχι, και εγώ το ίδιο, φίλε. Απλά είπα μήπως από τους φίλους, ακροατές που στέλνουν. Αυτό σου μετέφερα.
2: Όχι, όχι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω κάτι. Όχι ότι δεν είναι το ρεπορτάζ μου, με ενδιαφέρει προφανώς. Όπως και όλα τα ρεπορτάζ με ενδιαφέρουν, αλλά δεν ήμουν παρόν για να ξέρω τι έχει υποθεί, ας πούμε, στη σύσκεψη των ιδιοκτητών με θέματα τα τηλεοπτικά. Είναι προφανές ότι αλλάζει ο τηλεοπτικός χάρτης από του χρόνου, γιατί όπως είπε και σωστά ο Δήμος νωρίτερα, ήδη έκλεισε μια συμφωνία για 48 εκατομμύρια για 4 χρόνια. Έτσι.
0: Ναι, μας το είπε και ο Μάριος νωρίτερα, περίπου 12, λέει, τα 10,5 εκατομμύρια το χρόνο κάπου εκεί.
2: Ναι, βλέπω κάποιες αντιπαραθέσεις μεταξύ των συμμετεχόντων ανάμεσα στον Μάριο Ηλιόπουλο και τον Χρήστο Πρίτσα, στο Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Σαββίδη και τον Μονεβασιώτη. Έτσι.
0: Εγώ αυτό που βλέπω στο συγκεκριμένο site που μου λέει ο φίλος, λέει, γράφει μάλλον, ότι ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι δεν θα πει κανένα στον Ολυμπιακό πώς θα μοιράσει τα χρήματα από το τηλεοπτικό συμβόλαιο και το στίγμα, ναι, δεν υπάρχει καμία, ναι, περίπτωση. Αυτή ήταν η τοποθέτηση του κύριου Μαρινάκη.
2: Προφανώς τον Ολυμπιακό αλλά και τις άλλες ομάδες από ό,τι κατάλαβα ενόχλησε η τοποθέτηση του κύριου Αλαφούζου ότι έχει εξασφαλίσει 10 εκατομμύρια από την κυβέρνηση.
0: Ναι, ναι.
2: Για να ενισχυθούν οι ομάδες. Δηλαδή προσπάθησε να εκμεταλλευτεί τις σχέσεις του με την κυβέρνηση.
0: Νομίζω από το στοίχημα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, από την κυβέρνηση.
0: Ναι, μέσω της, εννοείται, μέσω της κυβέρνησης, ναι, κατάλαβα.
2: Ναι, δηλαδή, εκεί τώρα, εντάξει. Όχι. Μέσω της κυβέρνησης, τώρα από το στοίχημα, ξεστοίχημα, μέσω της κυβέρνησης και αυτό το εκμεταλλεύτηκε ο Αλαφούζος προκειμένου να επικρατήσει η δική του άποψη. Αυτό είναι που ενόχλησε τις άλλες ομάδες και γι' αυτό τελικά αποφάσισαν όλοι να αναλάβει η Deloitte, όπως λέγεται αυτή,
0: ναι,
2: η εταιρεία,
0: ναι, ναι,
2: να ξεκαθαρίσει τα πράγματα και να κάνει μια σωστή διανομή των τηλεοπτικών στις ομάδες. Ναι. Δεν έχει σημασία ποιος κέρδισε και ποιος έχασε. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να βρεθεί μια λύση. Γιατί και ο Όφη, ας πούμε, αν θέλεις, αντέδρασε όταν είπε τα χρήματα να μην τα πάρουν οι ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη, να τα πάρουν όλες οι άλλες. Ο καθένας κυβέρνησε τους συμφέροντους, εσάκη.
0: Εννοείται αυτό, εννοείται.
2: Εντάξει, λογικό είναι αυτό. Δηλαδή δεν μας κάνει τίποτα εντύπωση. Το θέμα όμως είναι να βρεθεί μια λύση ώστε η επόμενη χρονιά να είναι καλύτερη και ποιοτικά και να διαχειριστούν τα χρήματα όπως πρέπει. Εγώ συμφωνώ με αυτό που είπε και ο Δήμος πριν, όχι ότι παίρνουν τα κομμάτια εδώ, αλλά ότι τα χρήματα αυτά τα περισσότερα να πάνε στις ακαδημίες. Ναι, πλέον θα πρέπει να ρίξουν βάρος στα τμήματα υποδομής σε όλες οι ομάδες και να φτιαχτούν τα γήπεδα. Γιατί αυτό το χάλι στο Βόλο, στη Λιβαδιά και τα λοιπά και στη Νίκαια δεν είναι θέαμα για ένα σοβαρό πρωτάθλημα όπως θέλουμε να κάνουμε η Super League. Έτσι. Αν θέλουν οι ομάδες, εκεί θα πρέπει να ρίξουν το βάρος.
0: Μάλιστα, τώρα...
2: Έτσι, όχι παίρνουμε τα λεφτά, τα εκατομμύρια, τα μοιράζουμε από εδώ και από εκεί με τα γραφές και τα βασικά τα αφήνουμε στην άκρη, γιατί βλέπουμε τι γίνεται. Στην UEFA θα αλλάξουν και άλλο οι κανονισμοί σχετικά με τους νεαρούς ποδοσφαιριστές. Όπως τώρα, ας πούμε, είδαμε στο κύπελο Ελλάδος, έτσι, ότι είναι υποχρεωτική συμμετοχή για δύο παίκτες
0: στην ενδεκάδα.
2: Θα γίνει κάτι ανάλογο ακόμα περισσότερο στην UEFA τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή μέχρι τώρα να είναι στη λίστα 4 παίκτες από την ομάδα των νέων, έτσι.
0: Ναι.
2: Έλληνες. Εγώ νομίζω θα αυξηθεί αριθμός και μπορεί να έχουμε και ότι θα πρέπει είναι υποχρεωτική χρησιμοποίηση ενός παίκτη, ας πούμε, τις ακαδημίες. Ναι. Σε παιχνίδια του Champions, ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: Για να δούμε αν θα το κάνουν στην Super League αυτό, έστω έναν.
2: Ναι.
0: Να δούμε. Όπως είναι στο κύπελο, να κάνει τουλάχιστον ένα. Κάποια στιγμή λέει θα του συζητούσαν κάτι τέτοιο. Για να δούμε.
2: Τέλος πάντων, αυτά. Πριν πάω στο Ολυμπιακό, που όπως καταλαβαίνεις, το ρεπορτάζ αυτές τις μέρες θα είναι περιορισμένο. Λογικό είναι
0: καλά,
2: αυτό.
0: Ναι, σίγουρα.
2: Θα ήθελα να κάνω μια τοποθέτηση για ένα φίλο μου που έφυγε από τη ζωή χθες το βράδυ στα 80 του χρόνια. Ένας παίκτης που έκανε τη διαφορά την δεκαετία του 70, και το λέω αυτό φίλο μου γιατί και τον ήξερα προσωπικά, για τον Μίλτο Βιέρα ο λόγος.
0: Το κατάλαβα, ναι, ναι.
2: Αλλά και όταν το 72 ήρθε στον Ολυμπιακό, εγώ ένα χρόνο αργότερα είχα πάει στους μικρούς του Ολυμπιακού για 7 χρόνια και εκεί είχαμε μια ιδιαίτερη σχέση. Αγαπούσε πολύ τα μικρά παιδιά, τους νεαρούς παίκτες, τους βοηθούσε. Ήταν ένας άνθρωπος με πολύ χιούμορ, έκανε πλακίτσα με όλους και ήταν ο πρώτος ξένος που ήρθε στην Ελλάδα, ο Μίλτο Βιέρα από την Ουρουγουάη.
0: Ο πρώτος για τον Ολυμπιακό ή γενικά για το πρωτάθλημα?
2: Για γενικά.
0: Α, ναι, δεν το ξέρω.
2: Ο Ρότσα ήρθε αργότερα.
0: Α, ναι, ήρθε πιο μετά, ναι, σίγουρα, ναι, έχεις δει.
2: Είναι ο πρώτος ξένος αυτός και ο Πολέτη, ένας θερματοφύλακας που είχε ο Ολυμπιακός. Τώρα ανοίγω μια συζήτηση την οποία οι νεότερες γενιές...
0: Δεν πειράζει, να μαθαίνουν, φίλε.
2: Τι μας λέει τώρα αυτός για τον Βιέρα και τον τα λοιπά. Ήταν ένας από τους σπουδαιότερους ποδοσφαιριστές ξένους που ήρθαν στην Ελλάδα, διεθνής με την Εθνική Ομάδα της Ουρουγουάη στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1966. Ήταν 20 χρονών και 6 χρόνια αργότερα, στα 26 του, ήρθε στην Ελλάδα στον Ολυμπιακό επί εποχής Γουλανδρή. Ήταν ένα πολύ μεγάλο όνομα για την εποχή εκείνη.
0: Ο Λοσάντα πότε ήρθε μετά από το...
2: Εκεί μαζί ήρθαν και ο Λοσάντα.
0: Με τον Χούλιο
2: Λοσάντα.
0: Μαζί
2: και ο Λοσάντα είχαν έρθει. Έφυγε λοιπόν από τη ζωή στα 80 του χρόνια. Ένας μύθος ο πραγματικός, το επαναλαμβάνω, μπορεί για τους παλαιότερους να μην λέει τίποτα, αλλά αν ανοίξουν το ίντερνετ και δουν τι εστί Μίλτο Βιέρα θα καταλάβουν. Γιατί
0: μιλάς.
2: Γιατί σπουδαίο όνομα εκείνης της εποχής κάνουμε αναφορά.
0: Πέντε χρόνια στον Ολυμπιακό. Μετά πήγε...
2: Ναι, και άλλα δύο μετά στην ΑΕΚ.
0: Στην ΑΕΚ πήγε στην ΑΕΚ.
2: Και τον Ολυμπιακό πήρε 3 πρωταθλήματα, 2 κύπελα και στην ΑΕΚ ένα ντάμπλ και ένα πρωτάθλημα. Και από τον Ολυμπιακό έφυγε γιατί ο Ολυμπιακός το 1977 ήταν μετά την εποχή Γουλανδρή. Όταν έφυγε ο Γουλανδρής, τα παράτησε, ήταν σε άσχημη οικονομική κατάσταση, δεν μπορούσε να του καλύψει το συμβόλαιο, που τα χρήματα μάλλον που ήθελε, γιατί δεν υπήρχαν συμβόλαια. Και έφυγε και πήγε στην ΑΕΚ ο Μπάρλος, ο Λουκάς, παρότι ήταν και τραυματίες και ένα πρόβλημα τραυματισμού, τον πήρε ο Λουκάς ο Μπάρλος στην ΑΕΚ και παίξε και εκεί 2 χρόνια με μεγάλη επιτυχία και στην ΑΕΚ. Και μετά επέστρεψε στην Ουρουγουάη. Λοιπόν, αυτά για τον Μίλτο Βιέρα. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σκεπάζει. Να το θυμάμαι πάντα γιατί ήταν ένα πρόσωπο που σημάδεψε τα παιδικά μου χρόνια, αν θέλεις, τότε εγώ που ήμουνα 14 χρόνια, ξέρω εγώ πόσο ήμουνα.
0: Πριν λίγα χρόνια δηλαδή, εντάξει.
2: Ναι, πρόσφατα. Ας πούμε,
0: πρόσφατα.
2: Ναι. Όλες οι εποχές είναι ωραίες, φίλε.
0: Και να κρατάμε και είδες τώρα, έφυγε ο άνθρωπος αυτός από τη ζωή και σε γύρισε τόσα χρόνια πίσω και θυμήθηκες τόσο, μάλλον είχες ωραίες αναμνήσεις από αυτόν τον άνθρωπο.
2: Πάντα,
0: τις οποίες τις κρατάς, έτσι.
2: Εγώ πάντα έχω ωραίες αναμνήσεις και στο ρεπορτάζ από το 84 που ξεκίνησα με κάποια παιδιά, είχα το κακό εγώ να συνδύομαι με κάποιους ποδοσφαιριστές, να έχω ιδιαίτερες σχέσεις και πάντα κρατάω αυτές τις επαφές χρόνια τώρα. Δηλαδή κρατάω επαφή ας πούμε με τον Χόρχε Μπάριος, για να καταλάβεις, έναν άλλον Ουρουγουανό, μεγάλο σπουδαίο ποδοσφαιριστή κι αυτός, είχε παίξει στο Μουντιάλ του 1986 αντίπαλος του Μαραντόνα. Ακόμα και τώρα κρατάω επαφές, γιατί είμαστε πάρα πολλοί φίλοι. Και γενικά έφερα ένα παράδειγμα, ότι κρατάω πάντα επαφές με κάποια από τα παιδιά που συνεργαστήκαμε επαγγελματικά. Μ' αρέσει αυτό το πράγμα, να κρατάω επαφές, γιατί και αναμνήσεις από το παρελθόν σου φέρνουν το μυαλό και είναι μια ιδιαίτερη σχέση, ρε παιδί μου.
0: Ναι, γιατί συμφωνώ.
2: Η δουλειά μας αυτό το καλό έχει. Γιατί αν δεν έκανα το ρεπορτάζ αυτό 41 χρόνια, πότε δεν θα είχα κάνει τέτοιες γνωριμίες.
0: Σωστό. Εδώ ο φίλος ο Διονύσης λέει: ο Χούλιο, ο Λοσάντα, είχε και μαγαζί με ρούχα στο Πασαλιμάνι. Φαντάζομαι θα το ξέρεις εσύ.
2: Σωστό. Σωστό. Στο Πασαλιμάνι για πολλά χρόνια είχε μάθει τα ελληνικά. Στα παιδιά του είχε δώσει ελληνικά ονόματα και με το Χούλιο. Έχω κάποια χρόνια να μιλήσουμε τώρα. Κρατάμε επαφές. Είχε έρθει στην Ελλάδα πριν 5-6 χρόνια. Μιλήσαμε. Είχα κάνει και μια συνέντευξη τότε στον πρωταθλητή.
0: Ωραία πράγματα.
2: Κρατάω επαφές, αλλά για να σου πω την αλήθεια, επειδή το 70 ξεκίνησα να βλέπω ποδόσφαιρο στα 10 μου χρόνια, αυτή η δεκαετία του 70 με τον Ολυμπιακό του Γουλανδρή, που κατά την άποψή μου ήταν ο καλύτερος Ολυμπιακός όλων των εποχών, είχε μαζέψει τότε 25 διεθνείς ο Γουλανδρής συγχωρεμένος, και Λεσίδη, Δελικάρη, Γαλάκο κτλ. Με όλα αυτά τα παιδιά έχω επαφές, συνεχίζω να έχω επαφές. Αυτή η δεκαετία του 70, δεν ξέρω πότε έχει γεννηθεί, ήταν πολύ αγνό το ποδόσφαιρο και πολύ, πολύ όμορφο.
0: Το 72 γεννήθηκα εγώ, φίλε.
2: Το 72, εντάξει, δεκαετία του 70.
0: Από τη δεκαετία του 80 θυμάμαι να παρακολουθώ ποδόσφαιρο.
2: Ναι, εντάξει. Και τη δεκαετία του 80 το ποδόσφαιρο ήταν.
0: Άλλο πράγμα. Εγώ πρόλαβα στο Γιώργο Καραϊσκάκη, φίλε, παρόλο που ήμουν στο Αγρίνιο.
2: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός με κόσμο μέσα.
0: Ακριβώς και ξέρεις, ούτε να κινδυνεύουμε ούτε τίποτα. Πήγε ο νονός μου και ήταν το πρώτο μου παιχνίδι.
2: Ναι, φίλε, μην ανοίγουμε τέτοια συζήτηση και δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Τι να λέμε τώρα.
0: Τι δύο λεπτά έχουμε. Ναι, το πρόλαβα αυτό εκεί τότε στο Γιώργο Καραϊσκάκη. Ήταν το πρώτο μάτς που πήγα να δω. Πάντως ο φίλος ο Διονύσης λέει: Γουλανδρής και Μπάρλος ήταν οι μικίνες του ποδοσφαίρου. Πυριώτης είμαι, οπότε τα γνωρίζω όλα αυτά. Ωραία κουβέντα πάντως αυτή, φίλε. Ναι.
2: Αφού έχουμε λίγα λεπτά, να σου πω.
0: Δύο λεπτά έχουμε.
2: Ναι, ότι ο Αλγουαθίλ δεν αισθάνεται και πολύ άνετα αυτές τις μέρες, όπως καταλαβαίνει κανείς, γιατί για 15 μέρες τουλάχιστον μέχρι τις 6 του μήνα που θα γυρίσουν, θα επιστρέψουν σιγά σιγά οι διεθνείς, δηλαδή 4 μέρες πριν από το ντέρμπι, του λείπουν 14 διεθνείς. Ακόμα και ο Σάλακας που κλείθηκε την τελευταία στιγμή αντί του Ρόκα.
0: Ναι.
2: Του Ρότα, συγγνώμη.
0: Του Ρότα, ναι.
2: Θα απουσιάσει και αυτός. Οπότε έχει μείνει με 15 παίκτες στο Ρέντι. Με αυτούς θα έχει μείνει, με αυτούς θα δουλέψει. Το καλό είναι ότι έμεινε ο Μπέιλι, δεν πήγε με την εθνική ομάδα της Τανζανίας. Κατάφερε ο Ολυμπιακός να μην φύγει, γιατί είναι ένας παίκτης τον οποίο ποντάρουν πολύ. Έχει έρθει από την Άστον Βίλα, έδωσε πολλά εκατομμύρια Ολυμπιακός να τον πάρει και τον θέλουν οπωσδήποτε σιγά σιγά να βρει τα πατήματά του, να ξεπεράσει τον τραυματισμό του και να αρχίσει να μπαίνει σιγά σιγά στην ομάδα. Έμεινε στην Ελλάδα, δεν έκανε αυτό το ταξίδι, όπως άλλοι, ο Πουέρτα πάει στην Κολομβία, ο Γκονζάλες στο Μεξικό και πάει λέγοντας. Ο Γιάρεμτσουκ στην Ουκρανία, φύγανε πολύ
0: κόσμο. Άδειασε το προπονητικό. Μια ερώτηση από το Γιάννη πριν σ' αφήσω. Λέει: Σάγη, καλησπέρα, ρώτα τον Κώστα, ο Μπάριος πώς φωνάζει και πώς λέει το εγγόνι του που ήταν ποδοσφαιριστής, αν ξέρεις.
2: Δεν το θυμάμαι. Ο Χόρχε Μπάριος, δεν το θυμάμαι το εγγόνι του. Τώρα, εντάξει, δεν το θυμάμαι. Τι είναι.
0: Ωραία. Λοιπόν.
2: Πάντως το ένα του το παιδί είχε γεννηθεί στην Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Θυμάμαι που η Σίλβια η γυναίκα του είχε γεννήσει εδώ στην Ελλάδα το 87. Το πρώτο τους παιδί. Αν δεν, ναι, το πρόβλημα, γιατί είχε κι άλλο, αν είχε δύο παιδιά.
1: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις, φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα.
7: Έτσι.
8: Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
8: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
11: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
12: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Ελίδου Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
11: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
14: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
15: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
16: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Ρετρό σήμερα η εκπομπή με τον Κώστα Σαμοθράκη. Επιστρέψαμε 32 λεπτά μετά τις 7. Sports on Air Live μέχρι και τις 9. Όμορφες κουβέντες αυτές πάντως, δεν συμφωνείτε? Sports on Air Live μέχρι και τις 9 με το Σάκη Πουσδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Έφη να είναι στην οργάνωση της παραγωγής και φυσικά παρέα όλοι εσείς εκεί έξω. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας 698-4521-821. Σας περιμένω μέχρι και τις 9. Καλησπέρα στο φίλο το Σωτήρη από την Ιγουμενίτσα. Λέει ο Σωτήρης, γράφει μάλλον, ήμουν στο σημείο που διαπράχθηκε η αποτρόπαια δολοφονία της κοπέλας από τον σύντροφό της. Τραγικό τέλος για την κοπέλα. Πόσο παλιά άνθρωποι, κακοί άνθρωποι έχουμε γίνει. Δεν βλέπω φως και ελπίδα για το μέλλον. Άλλο ένα τραγικό περιστατικό αυτό εκεί στην Ιγουμενίτσα, που εντελώς άδικα έφυγε αυτή η κοπέλα, όπως αρκετές τα τελευταία χρόνια. Δυστυχώς είναι πολλοί οι άνθρωποι που δεν υπολογίζουν καθόλου την ανθρώπινη ζωή, τον συνανθρωπό τους.

Ο φίλος ο Διονύσης συνεχίζει, αλλά έχει κλείσει ο Κώστας αυτά που λέγαμε νωρίτερα. Θυμάμαι επίσης, λέει, τον κύριο Σάκη Κούβα, παικταρά από το Βίζα Μεγάρων. Έμεινε μόνο ένα χρόνο στον Παναθηναϊκό γιατί δεν έπιασε. Καλέ μου φίλε Διονύση, άλλες εποχές τότε στο ποδόσφαιρο. Έχω συνομιλήσει πολλές φορές και παλιότερα στην τηλεοπτική εκπομπή που είχα με πολλούς παλεμάχους που έκαναν την τιμή να έρχονται στο στούντιο. Μιλάμε μέρα με τη νύχτα, το τότε με το τώρα. Λέγοντάς μας, ή και στα διαλύματα ή πριν την εκπομπή ή μετά, λέγοντάς μας απίστευτες ιστορίες.

Τελείως διαφορετικό το ποδόσφαιρο εκείνης εποχής με το τώρα. Τότε όντως έπαιζαν για τη φανέλα. Έλληνες παίκτες είχαν οι ομάδες τότε. Το πρωί δούλευαν, μετά πηγαίναν για προπόνηση. Και φυσικά δεν σφύριζαν τα εκατομμύρια πάνω από τα κεφάλια τους, έτσι. Καμία σχέση με το τώρα.

0: Λοιπόν, είμαστε 38 λεπτά μετά τις 7. Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε τώρα στα θέματα του Παναθηναϊκού. Πάμε να συναντήσουμε τον Χρήστο Παπανικολάου.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Ήταν να βγούμε με τηλεδιάσκεψη, αλλά τα αφήσαμε αυτά για τη Super League, οπότε εμείς θα τα πούμε τηλεφωνικά. Γεια σου Χρήστο.
2: Έτσι, από το τηλέφωνο εμείς, παραδοσιακά.
0: Παραδοσιακά.
2: Σάκη μου, να πούμε καλό χειμώνα ή λες ότι είναι
0: καλό φθινόπωρο. Όχι ρε φίλε, καλό φθινόπωρο. Τι βιάζεσαι?
2: Βιάζομαι.
0: Να σου πω κάτι.
2: Και στη Ζέτα, αλλά είναι ο καιρός που
0: με Σε άκουγα και στη Ζέτα, αλλά πρόσεξε. Να σου πω γιατί. Τώρα λοιπόν δρόσησε. Ωραία. Θα πούμε καλό χειμώνα. Μετά από καμιά εβδομάδα, αν φτάσει 28-30 βαθμούς, τι θα πεις? Καλό καλοκαίρι.
2: Καλό καλοκαίρι ξανά. Ελάτε,
0: οπότε πες καλό χειμώνα, να είσαι. Κάλυψε τα νότα σου, ρε παιδί μου. Λοιπόν, εντάξει, παίξε καλά αμυντικά. Ξέρεις.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Μην τρώσει τις αντεπιθέσεις. Το πολύ βάλε 3 στόπερ και εσύ. Τι να κάνεις.
2: Κοίταξε, αν και με την κλιματική αλλαγή, έτσι όπως έχουν αλλάξει τα πράγματα. Τώρα σήμερα έχουμε λίγο κρύο, έτσι, τα πρώτα κρύα, ας πούμε, έτσι, του φθινοπόρου, και σε δύο μέρες, όπως το είπες, δεν είναι τρελό να έχουμε πάλι 30 βαθμούς.
0: Και οπότε θα δεις να γεμίσουν οι παραλίες πάλι.
2: Φύλλα τα νότα, όπως το είπες, καλά.
0: Ακριβώς.
2: Τα...
0: Κοίτα, πολύ σωστά το λες και εσύ, η κλιματική αλλαγή τι έχει κάνει. Οι τέσσερις εποχές πάνε. Στην ουσία λοιπόν, βλέπεις χειμώνα καλοκαίρι.
2: Ακριβώς.
0: Και κάτι ενδιάμεσο, μέχρι η μετάβαση δηλαδή είναι. Αυτό.
2: Πάντως θα την ακούσω τη συμβολή σου, ξέρει ο παλιός.
0: Ο παππούς ξέρει πάντα, έτσι.
2: Ο παλιός ξέρει καλύτερα πάντα.
0: Και όπως έλεγε ένας, πώς το έλεγε ένας ακροατής παλιά, θα τη βρει η πάπια τη λίμνη, κάπως έτσι.
2: Ξέρει
0: η πάπια που είναι η λίμνη, μπράβο.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Έτσι,
2: το θα το βρει το δρόμο της.
0: Θα το βρει. Λοιπόν, για δώσε καυτούς διαλόγους τώρα από τη συνεδρίαση.
2: Κοίταξε να δεις τώρα, είχαμε τηλεδιάσκεψη όπως είπες και εσύ, 3 ώρα το
0: μεσημέρι. Να σου πω, συγγνώμη, τηλεδιάσκεψη, νομίζω δεν ήταν από κοντά, δεν είχαν πάει όλοι.
2: Όχι, δεν ήταν, ήταν τηλεδιάσκεψη, δεν ήταν από κοντά, ήταν απομακρυσμένα που έγινε, έλαβε χώρα 3 ώρα το μεσημέρι, εκεί ήταν όλες οι ομάδες και οι 14 ομάδες της Super League με τους εκπροσώπους τους, δηλαδή οι πρόεδροι της κάθε ομάδας ήταν εκεί. Το μείζον θέμα αυτό το οποίο ήταν προς συζήτηση ήταν τα τηλεοπτικά συμβόλαια.
0: Ναι.
2: Να εξηγήσουμε τώρα στον κόσμο το τι έχει συμβεί. Ουσιαστικά ο Γιάννης Αλαφούζος, να πούμε βασικά πριν πούμε αυτό, είναι σημαντικό να πούμε τι ισχύει μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα οι 14 ομάδες που έχουμε στο πρωτάθλημα, η κάθε μία παίρνει διαφορετικά τηλεοπτικά συμβόλαια. Γι' αυτό είναι πολύ λογικό, διότι ομάδες όπως Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, η ΑΕΚ έχουν μεγαλύτερο κοινό, άρα μεγαλύτερη θέαση, άρα μεγαλύτερα τηλεοπτικά συμβόλαια.
0: Και δεν υπάρχει, να πούμε στους φίλους, κεντρική διαχείριση τώρα.
2: Και δεν υπάρχει κεντρική διαχείριση τώρα που μιλάμε. Πολύ σωστά. Η πρόταση λοιπόν που έκανε ο Γιάννης Αλαφούζος, η οποία δεν προχώρησε, αλλά θα εξηγήσουμε παρακάτω, ήταν ουσιαστικά να δημιουργηθεί ένας κοινός κουμπαράς, έτσι ώστε και το συμβόλαιο που παίρνουν και οι 14 ομάδες να γίνεται δια 14 ουσιαστικά και όλοι να παίρνουν το ίδιο ποσό. Αυτό τώρα γιατί το είπε ο Γιάννης Αλαφούζος, σε μια προσπάθεια θεωρεί ο ίδιος ότι αν το κάνει αυτό μπορεί το πρωτάθλημα, το προϊόν να γίνει πιο ανταγωνιστικό, διότι θα δυναμώσουν και οι μικρομεσαίες ομάδες. Έτσι. Αυτή ήταν η γνώμη του κύριου Αλαφούζου και γι' αυτό το λόγο έθεσε στο τραπέζι και τη συγκεκριμένη πρόταση. Τώρα το θέμα είναι ότι Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ δεν συμφώνησαν με το επιχείρημα του κυρίου Αλαφούζου, το δια 14 δηλαδή. Συμφώνησαν όμως στο γεγονός να υπάρξει ένας κοινός κουμπαράς αρχικά. Εκεί που δεν συμφώνησαν όμως είναι να παίρνουν όλοι ακριβώς τα ίδια χρήματα. Έτσι, από τα τηλεοπτικά συμβόλαια, ξαναλέω, συγκεκριμένα ο κύριος Μαρινάκης για παράδειγμα, υποστήριξε ότι δεν μπορεί η Λίγκα να αποφασίζει ότι ένα μέρος των χρημάτων που θα έπαιρνε ο Ολυμπιακός θα μοιραστεί ισόποσα. Τώρα καταλαβαίνεις, Σάκη μου, ότι η κάθε ομάδα διεκδικεί ό,τι παραπάνω μπορεί για την, ο κάθε πρόεδρος μάλλον για την ομάδα του. Έτσι. Σε αντίθεση με τον Γιάννη Αλαφούζο που ήθελε να μοιραστεί η πίτα δια 14, ξαναλέω. Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Μαρινάκης υποστήριξε πέρα από αυτό ότι χρειάζεται να βρεθεί ένας αντικειμενικός μηχανισμός κατανομής. Έτσι. Είναι το σημείο κλειδί το οποίο κρατάμε, διότι η πρόταση του κυρίου Αλαφούζου εν μέρη απορρίφθηκε, το δια 14 δηλαδή, αλλά η άποψή του για κοινό κουμπαρά θα μπορούσαμε να πούμε ότι τους βρήκε όλους πιο θετικούς στο ενδεχόμενο να συμβεί. Οπότε μετά την άποψη του κυρίου Μαρινάκη ότι πριν αποφασίσουν για το πώς θα το διαχειριστούν τελικά, θεώρησε ότι θα πρέπει να φέρουν μια ανεξάρτητη εξειδικευμένη εταιρεία να μελετήσει ποια είναι η πραγματική αξία που έχει η Super League με τα τηλεοπτικά δικαιώματα, έτσι ώστε να βρουν ένα μοντέλο κατανομής που να μπορεί να λειτουργήσει. Και έχει βρεθεί και η εταιρεία, πρέπει να σου πω, είναι η εταιρεία Deloitte, η οποία υπάρχει στην χώρα μας, δραστηριοποιείται από το 1975. Δεν θα κάνει, η Deloitte δεν έχει κάποια δικαιώματα, η Deloitte απλά είναι μια εταιρεία η οποία θα...
0: Συμβουλευτικά θα είναι.
2: Ακριβώς.
0: Συμβουλευτικό ρόλο, να το πω σωστά.
2: Ακριβώς. Θα έχει εντελώς συμβουλευτικό ρόλο, έτσι ώστε να δει πώς μπορούν να προχωρήσουν. Τώρα κοίταξε να δεις, αν θες μια προσωπική μου άποψη, θεωρώ ότι η κίνηση του κ. Αλαφούζου ήταν θετική ως προς το να μπορέσει να δυναμώσει η Λίγκα στο σύνολό της, και οι 14 ομάδες δηλαδή. Καλώς ή κακώς οι Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ δεν περιμένουν μόνο τα τηλεοπτικά συμβόλαια για να επιβιώσουν. Έχουν δυνατούς άντρες από πίσω τους οι οποίοι βάζουν χρήματα. Τώρα για τις μικρότερες ομάδες αυτά τα χρήματα είναι μείζον σημασίας. Έτσι, μείζον σημασίας. Νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι. Παρ' όλα αυτά, από την άλλη δεν μπορείς να πεις ότι κάποιος είναι λάθος να διεκδικεί τα χρήματά του. Έτσι, όπως θεωρεί και ο κύριος Μαρινάκης, ότι από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που έχει μεγαλύτερη θέαση και αξιώνει μεγαλύτερο τηλεοπτικό συμβόλαιο, δεν θεωρεί ότι αυτό θέλει να μοιραστεί ισόπωσα τις 14 ομάδες. Είναι η άποψη του κάθε άντρα. Το θέμα είναι ότι ας κρατήσουμε το γεγονός ότι εν μέρει η πρόταση του κ. Αλαφούζου για κοινό κουμπαρά, το πούμε έτσι λαϊκά, δεν την αρνήθηκε κάποιος. Αρνήθηκαν όμως το γεγονός ότι θέλουν να μοιράζονται ίσα τα ποσά, οπότε κρατάμε για τον κοινό κουμπαρά. Δεν κρατάμε τα ισόπωσα ποσά. Όταν θα βρούμε την πραγματική αξία που έχει η Super League για τα τηλεοπτικά δικαιώματα, θα μπορούμε πλέον να μάθουμε κιόλας πώς θα γίνεται τελικά και η κατανομή. Πάντως, το Δια 14 δεν υπάρχει. Έχουν πει όχι τόσο Ολυμπιακός, τόσο ΑΕΚ, τόσο ΠΑΟΚ.
0: Πάντως, ο Γιάννης Αλαφούζος είπε ότι έφερε περισσότερα χρήματα στις ομάδες. Είδαμε τι έγινε και με την ΑΕΚ. Ο ανταγωνισμός στα τηλεοπτικά το τελευταίο διάστημα. Και επίσης ήθελα να πω ότι για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου, για να υπάρχει και μεγαλύτερος ανταγωνισμός και καλύτερες ομάδες, δηλαδή οι λεγόμενες μικρομεσαίες, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τις ομάδες αυτές, όσα περισσότερα χρήματα μπορούν να πάρουν, τόσο καλύτερες ομάδες θα έχουν, οπότε θα υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός. Αυτό είναι αλυσίδα. Θα ανέβει και το επίπεδο του ελληνικού πρωταθλήματος. Εντάξει, δεν λέω ότι θα φτάσουμε στην Αγγλία, μακάρι να το κάναμε αυτό και να είχαν τόσα έσοδα οι ομάδες, αλλά ας γίνει μια προσπάθεια να έρθουν περισσότερα έσοδα, ούτως ώστε να ανέβουν και από το 5 και πάνω, ρε παιδί μου, τουλάχιστον, για να υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός. Με αυτή την έννοια το λέω.
2: Συμφωνώ. Μια σκέψη και για τα χρήματα που φέρνει ο Γιάννης Αλαφούζος. Στη συζήτηση που έγινε, ο Γιάννης Αλαφούζος ανέφερε ότι έχει λάβει δέσμευση από την κυβέρνηση. Ναι. Για επιπλέον 10 εκατομμύρια ευρώ. Από το στοίχημα ουσιαστικά θα είναι αυτά τα χρήματα. Όμως, εδώ, και εδώ είναι κάτι σημαντικό που πρέπει να το πούμε. Πρότεινε αυτά τα χρήματα να κατευθυνθούν στις ομάδες που δεν αγωνίζονται στην Ευρώπη. Πάλι για να υπάρξει μια ισοτιμία και πάλι για να υπάρξει ένα μεγαλύτερο balance, διότι όπως καταλαβαίνει όλος ο κόσμος, οι ομάδες που αγωνίζονται στην Ευρώπη έχουν ένα έξτρα
0: έσοδο, ας πούμε. Ναι, ναι.
2: Έσοδο. Εκεί βέβαια υπήρξε αντίδραση από τον Μιχάλη Μπούση του Όφη, ο οποίος θεωρεί, επειδή έχει εξασφαλίσει η Όφη και τα πηγαίνει και εξαιρετικά στην Ευρώπη, την ευρωπαϊκή του παρουσία, ουσιαστικά τον θέτει εκτός. Με αυτόν τον τρόπο, και γι' αυτό το λόγο ο Μιχάλης Μπούσης θεώρησε ότι αυτό είναι μια αδικία προς τον Όφη.
0: Ναι, τώρα πρόσεξε, γίνε λίγο Μπούσης για λίγο και πες, φέτος αν πήγα στην Ευρώπη, πάω καλά, Europa ξέρω εγώ, είναι να πάρω 5 δραχμές να ανεβάσω την ομάδα. Φέτος να γίνει αυτό, ξέρεις. Καφενειακά το λέω, καταλαβαίνεις πως το λέω.
2: Καταλαβαίνω ακριβώς πως το λες. Απλά ξέρεις τι γίνεται. Το κακό που έχουμε σαν χώρα είναι ότι σκεφτόμαστε πολύ το τώρα. Θέλω να πω ότι...
0: Καλά, σκεφτόμαστε και την πάρτι μας. Δεν λέω για αυτό που συζητάμε. Γενικά το λέω, έτσι.
2: Ακριβώς. Ο Όφη τα τελευταία πολλά χρόνια δεν έβγαινε στην Ευρώπη. Έχει κάνει μια εξαιρετική πορεία που μακάρι να τη συνεχίσει. Ευχή όλων είναι. Φέτος βρίσκεται στην Ευρώπη. Θα έχει κάποια έσοδα από εκεί. Θέλω να πω ότι φέτος είναι Όφη. Του χρόνου μπορεί να είναι κάποια άλλη ομάδα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό που πρότεινε γενικά η όλη κατεύθυνση που έχει ο Γιάννης Αλαφούζος είναι... να μπορέσει το
0: και μακροπρόθεσμα, όχι μόνο για
2: και
0: τώρα.
2: Και μακροπρόθεσμα ακριβώς, να γίνει πιο ανταγωνιστικό. Εμένα προσωπικά, αν με ρωτάς σαν Χρήστο Παπα-Νικολάου, με βρίσκει 100% σύμφωνο αυτή η προσέγγιση. Τώρα σίγουρα δεν μπορούμε να μπούμε στα παπούτσια κανενός.
0: Και ούτε στην τσέπη κανενός, βέβαια, μες κουβέντα κάνουμε εδώ.
2: Ναι. Καταλαβαίνω και από την άλλη τον κύριο Μαρινάκη, για παράδειγμα, που λέει ότι ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα με μεγαλύτερο κοινό, για παράδειγμα, από τον Πανετολικό. Οπότε εγώ δεν δέχομαι να μοιράζεται ισόποσα, έτσι, με όλο τον σεβασμό. Το λέω και εγώ έτσι, να το διευκρινίσουμε αυτό, προς τον Πανετολικό, προς την Καλαμάτα, προς οποιαδήποτε ομάδα, έτσι. Που σίγουρα δεν έχει το ίδιο κοινό με τον Παναθηναϊκό.
0: Ας βρεθεί μια φόρμουλα, ρε παιδί μου, να μην αδικηθεί και κανείς, αλλά να γίνει κάτι έτσι, προς, να πάνε όλες οι ομάδες προς τα πάνω. Με αυτή την έννοια.
2: Ακριβώς. Εγώ νομίζω ότι μετά από τη συζήτηση, αφού υπήρξε θετικό κλίμα ως προς την ιδέα τουλάχιστον του κοινού κουμπαρά που είπαμε, Σάκη μου, δεν πιστεύω ότι θα προχωρήσει το σενάριο που είχε ο Γιάννης Αλαφούζος στο μυαλό του για διαίρεση του 14 και να πάρουν όλοι το ίδιο.
0: Ας βρεθεί ένα άλλο σενάριο.
2: Θα βρεθεί ένα άλλο σενάριο που σίγουρα η πρώτη τετράδα, η Big Four που λέμε, σίγουρα θα πάρουν περισσότερα χρήματα, αφού αυτό θέλουν και ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός και ΑΕΚ. Και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι εκεί θα γίνει και μια μάχη από μεριάς του Γιάννη Αλαφούζου, έτσι ώστε και οι μικρομεσαίες ομάδες να πάρουν και αυτοί ένα μερίδιο, αν δεν μπορέσει να γίνει, αφού δεν μπορεί να γίνει αυτό το Δία 14, να πάρουν τουλάχιστον και αυτή ένα μερίδιο που θα μπορέσει να κάνει το προϊόν από μόνο του πιο ανταγωνιστικό.
0: Ναι, και πιο ελκυστικό. Ένα μήνυμα από το φίλο το Μανώλη, που εγώ συμφωνώ, λέει: Σάκη, θα απαντήσω και εγώ κάπως καφενιακά. Φέτος όμως ο Όφη κατάφερε να κάνει το βήμα. Πρέπει να στηριχτεί παραπάνω για να καταφέρει να μείνει εκεί. Δεν διαφωνώ. Δηλαδή, όλοι πρέπει να κοιτάνε το πώς θα πάνε προς τα πάνω, αλλά όχι να πάνε και να είναι φωτοβολίδες. Ανέβηκε φέτος ο Όφη, βλέπουμε πάει καλά στην Ευρώπη Όφη και του χρόνου να παλεύει να μείνει στην κατηγορία.
2: Κοίταξε,
0: είναι πολύ σωστό αυτό που λέει ο φίλος ο Μανώλης.
2: Ναι, εννοείται, είναι σωστό, δεν έχει άδικο. Από την άλλη, μπορούμε να σκεφτούμε ότι ο Όφη για να φτάσει εκεί που έφτασε δεν είχε αυτή την έξτρα στήριξη. Και τι θέλω να πω με αυτό.
0: Σωστό,
2: ότι
0: σωστό είναι αυτό.
2: Από εδώ και πέρα θα μπορεί μια ομάδα του βενετικού του Όφη, έτσι, να έχει και μια έξτρα βοήθεια σε αυτή την προσπάθεια που κάνει, έτσι ώστε να μην είναι ομάδες πυροτεχνήματα. Έτσι,
0: ναι, ναι, με αυτό, δηλαδή, αυτό είναι το ζητούμενο.
2: Ακριβώς, να μην εμφανίζονται και εξαφανίζονται ξαφνικά. Και νομίζω ότι ο Όφη είναι μια ομάδα η οποία θα βρει το δρόμο της και από τα ευρωπαϊκά έσοδα τώρα.
0: Ναι, έχοντας τον κύριο Μπούση, πρόσεξε, και ένα άλλο μεγάλο θέμα τώρα. Έχοντας τον κύριο Μπούση, ο οποίος φαίνεται ότι είναι ένας σοβαρός επιχειρηματίας που αγαπάει αυτό που κάνει, γιατί έχουμε δει κατά καιρούς σε μεγάλες ομάδες, δηλαδή, τι να πούμε, για Παναχαϊκή, για ομάδες που έχουν γράψει ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, που τις είχαν αναλάβει κάποιοι επιχειρηματίες, δεν ξέρω σε εισαγωγικά η λέξη, εκτός όπως θέλετε πάρτε το, που για άλλους λόγους μπήκαν στο ποδόσφαιρο και ξαφνικά η ομάδα εξαφανίστηκε μετά από 2-3 χρόνια. Ούτε αυτό το θέλουμε.
2: Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό που περιγράφεις.
0: Ακριβώς.
2: Και δυστυχώς πολύ μεγάλες και ιστορικές ομάδες με κόσμο έχουν πετύχει.
0: Ναι, που είναι εκτός. Είναι δυνατόν τώρα, ας πούμε, σε ομάδες σαν την Παναχαϊκή να μην είναι καν στο χάρτη ή να παίζουν στα τοπικά.
2: Ο Πας Γιάννενα.
0: Ο Πας Γιάννενα. Ακριβώς, ακριβώς.
2: Έχουν πέσει, υπάρχουν ομάδες που έχουν φύλαθλο κόσμο που τις ακολουθεί, που έχουν πέσει θύματα δυστυχώς ανθρώπων οι οποίοι δεν μπήκαν με καλές προθέσεις και είχαν σκοπό.
0: Ακριβώς, και αυτό πρέπει να το εξασφαλίσουν, φίλε, κάποια στιγμή.
2: Παρά να δώσουν. Μπράβο. Και θέλω να πω ότι επίσης κάτι ακόμα πολύ σημαντικό είναι ότι, επειδή δεν ζούμε σε μια άλλη χώρα και είναι καλό να μην εθελοτυφλούμε, τα τελευταία πολλά χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια τίνει να εξαφανίζεται και είναι χαρά για όλους αυτό, αλλά τα προηγούμενα χρόνια τουλάχιστον βλέπαμε ομάδες οι οποίες κατά κάποιο τρόπο γατζωνόντουσαν, αν θέλεις, από κάποια μεγάλη ομάδα.
0: Ναι, ναι, ναι. Δορυφόροι που λέγαμε.
2: Άμπραβο.
0: Και πρέπει επίσης
2: οι ομάδες δορυφόροι να μπορέσουν να επιβιώσουν.
0: Και επειδή μας πιέζει ο χρόνος, άκου. Πρέπει επίσης να στηριχτούν και οι ακαδημίες από όλες τις ομάδες. Έλεγαν νωρίτερα και με τον Κώστα Σαμοθράκη. Ας το κάνουν και αυτό, γιατί το πίσω στο κοιτάζει και η UEFA. Πώς έκαναν στο κύπελο δύο μικροί να παίζουν, ας βάλουν έναν, ξέρω εγώ, στο πρωτάθλημα. Να στηριχτούν οι ακαδημίες, να έχει παραγωγή, δηλαδή να βγάζει παίκτες στο ποδόσφαιρο. Γιατί ο Ολυμπιακός που έχει κάνει ένα σωρό μεταγραφές και έχει πάρει ένα σωρό εκατομμύρια. Ο ΠΑΟΚ με τον Τζόλι και τώρα με τον Κωνσταντέλιο, ο Παναθηναϊκός με τον Ιωαννίδη και όλα αυτά. Εκεί θα πρέπει να δώσει βάση κάθε ομάδα, συν τα γύρω-γύρω αυτά που συζητάμε, ούτως ώστε να έρθουν περισσότερα έσοδα και θα έχουμε σίγουρα καλύτερο πρωτάθλημα. Να σου πω, επειδή έχουμε τρία λεπτάκια, υπάρχει κάτι τώρα, ξέρω, αγωνιστικό, έτσι να πούμε και για τον Παναθηναϊκό λίγο, γιατί θα πάμε στη διαφημίση μετά. Ωραία κουβέντα αυτή πάντως και μεγάλη. Θα έχουμε ούτως ή άλλως αυτές τις ημέρες τώρα που είναι η διακοπή, τέτοιες συζητήσεις θα κάνουμε.
2: Αγωνιστικά, να σου πω, Σάκη μου, για τον Παναθηναϊκό, ότι ο Παναθηναϊκός διανύει ημέρες ηρεμίας. Έχουν φύγει 14 παίκτες, έχει αδειάσει το κοροπή για να μπορέσει να συνεχίσει ο Νίστρο που για αυτές τις 20 ημέρες μέχρι και τις 11 Οκτώβρη που υπάρχει επανέναρξη του
0: με ντέρμπι, έτσι,
2: με τον Ολυμπιακό. Έχει αδειάσει, μεταξύ άλλων έχουν φύγει δύο Μαροκινοί, έχει φύγει ο Σαλάχ Αντίν, έχει φύγει ο Αντζιντίν Ναΐ για το Μαρόκο, Κυριακόπουλος Τετέι για την Εθνική Ελλάδος, ο Γιάγκουσιτς για την ΚΑΠΑ 21 της Κροατίας, Κάτρης και Κοντούρης για την ΚΑΠΑ 21 της Ελλάδας και πολλοί άλλοι. Να πούμε ότι ο Πελίστρι με την Εθνική Ουρουγουάης, θα λέω τώρα από μνήμης.
0: Ναι, ναι, ο Καμαρά λόγω τιμωρίας, όχι ο Καμαρά, συγγνώμη, ο Κάγκουα,
2: μπερδεύτηκα,
0: λόγω τιμωρίας δεν έχει φύγει, ο Ντέσσερς ζήτησε να μην φύγει.
2: Ο Ντέσσερς, ναι, ο Ντέσσερς και πολύ σωστά θα έλεγα, επέλεξε ο ίδιος να μείνει να δουλέψει με τον Παναθηναϊκό, δεν έχει φτάσει και στο 100% Σάκη μου ακόμα, οπότε αυτό το...
0: Πολύ σωστά το σκέφτηκε κατ' εμέ.
2: Σίγουρα και έδειξε και στους επαγγελματίες, γιατί υπενθυμίζουμε στους φίλους που ακούν ότι τον δεύτερο τραυματισμό που είχε πέρσι, που του στήχησε και το φινάλε της σεζόν ουσιαστικά, τον αποκόμισε από την Εθνική Νιγηρίας, έτσι, σε μια προπόνηση εκεί. Ήταν τρομερό αυτό που συνέβη πέρσι με τον Σιριλ Ντέσσερς, ένας τραυματισμός στην προπόνηση της Νιγηρίας πέρσι και άλλος ένας τραυματισμός στην προπόνηση του Παναθηναϊκού τότε με τον Τραγκόφσκι. Ήταν τρομερή ατυχία του παίκτη. Τώρα θέλει να μείνει με τον Ίστρουπ, παράλληλα με τους υπόλοιπους παίκτες να δουλέψουν, έτσι ώστε να είναι ακόμη πιο έτοιμη για την επανέναρξη του πρωταθλήματος.
0: Κάτι τελευταίο, θα κάνει κάποιο φιλικό ο Παναθηναϊκός, ξέρεις κάτι?
2: Θα κάνει φιλικό, παραπάνω από ένα, απλά δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά τα ονόματα των ομάδων που θα αντιμετωπίσει.
0: Μάλιστα.
2: Θα έχουμε νεότερα, θεωρώ, από αύριο και θα τα συζητήσουμε και θα τα πούμε.
0: Λοιπόν, κάτσε γιατί έχω ένα μήνυμα ακόμα και μετά να σε αφήσω.
2: Να πω και για Κρίστιανσεν κάτι.
0: Πες το, έχουμε 1,5 λεπτά και ακόμα, ναι.
2: Ότι για Κρίστιανσεν αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής σε αυτά τα φιλικά που θα δώσουν οι πράσινοι τώρα στο διάστημα της διακοπής για τις εθνικές ομάδες. Είναι ένας παίκτης στοίχημα, τόσο για τον Τζέικοπ Νίστρουπ όσο και για τον Στέφανο Κοτσόλη. Ο Παναθηναϊκός για να είναι 100% καλυμμένος εκεί πήρε το Σαλάχ Εντίν για να έχει ένα ακόμα παίκτη backup. Από εκεί και πέρα ο Κρίστιανσεν θα δείξει, υπάρχει και ειδικός όρος συμβόλαιό του για 45 λεπτές συμμετοχές συγκεκριμένες για να μπορέσει να ενεργοποιηθεί και η οψιόν να αγοράσει στα 4 εκατομμύρια. Μένει να δούμε σε τι κατάσταση είναι ο παίκτης. Αυτό που μαθαίνω, Σάκη μου, είναι ότι ο ποδοσφαιριστής από την επανέναρξη του πρωταθλήματος και μετά σιγά σιγά θα μπαίνει στο κλίμα της ομάδας, θα ενεργοποιηθεί δηλαδή και από τώρα, από αυτά τα φιλικά της διακοπής, ήδη ο Τζέικοπ Νίστρουπ έχει στο μυαλό του να τον χρησιμοποιήσει το δανό έτσι ώστε και αυτό σιγά σιγά να μπορεί να μπαίνει με την υπόλοιπη ομάδα.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ, φίλε. Αύριο, εις αύριο τα σπουδαία.
2: Εις αύριο τα σπουδαία, έτσι.
0: Καλό απόγευμα.
2: Καλό βράδυ σε όλους. Καλό απόγευμα.
0: Γεια σου, φίλε. Χρήστος Παπανικολάου, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Λοιπόν, τέλος και για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια Διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at Home.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
2: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
1: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Παμψηφία εγκρίθηκε η πρόταση του Βαγγέλη Μαρινάκη για την διεξαγωγή μελέτης από εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων σχετικά με την κοινή τηλεοπτική διαχείριση για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου και για την αύξηση εσόδων όλων των ομάδων. Στην αποκάλυψη πως έχει προφορική δέσμευση από την κυβέρνηση να δοθούν στις ΠΑΕ επιπλέον 10 εκατομμύρια ευρώ από το στοίχημα, προχώρησε ο Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος πρότεινε να μοιραστούν οι υπόλοιποι που δεν παίζουν στην Ευρώπη, προκαλώντας την αντίδραση του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Όφη, Μιχάλη Μπούση. Με απογευματινή προπόνηση του Ρέντι συνεχίζεται η προετοιμασία της εθνικής ομάδας εν ώψη της Πέμπτης με τη Σερβία για την πρώτη αγωνιστική του Nations League. Αύριο το μεσημέρι, αναχώρηση της αποστολής για το Βελιγράδι.

0: παπαλιά, φτηνά και κυρίως προβλέψιμα. Να μην ξεχνάνε πως τελικά ουδέν κρυπτών υπό τον ήλιον, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της η ΠΑΕΑΕΚ. Νωρίτερα ο υπεύθυνος επικοινωνίας του Δικεφάλου, Τάσος Τσάταλης, τόνισε πως ο Αχιλλέας Μπέος αναλυθείς. Αναλυθώς έβαλε λόγια στο στόμα του Μάρκο Νίκολιτς, που δεν είπε ποτέ. Όταν υποστήριξε πως ο Σέρβος τεχνικός ανέφερε ότι δεν υπάρχει πέναλτι στη φάση του Λουκαγιόβιτς. Στη διάθεση του Σέρβου τεχνικού θα βρίσκεται μετά τη διακοπή ο Λάζαρος Ρότα, που ταλαιπωρείται από τραυματισμό στο πόδι λόγω χτυπήματος. Δύσκολα θα προλάβει τον αγώνα με τον Όφιο Μπαρνάμπας Βάργα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για την απόκτηση δεξιού μπακ. Καλύτερος Ούγγρος ποδοσφαιριστής για την περασμένη σεζόν στο πρωτάθλημα Ουγγαρίας αναδύθηκε ο Μίλαν Βιτάλης. Προπονήσεις μέχρι την Παρασκευή θα κάνουν εναμπομείναντες ΠΕΚ ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να μην υπολογίζει σε 15 διεθνείς. Οι Ερυθρόλευκοι εξετάζουν το 33χρονο Πορτογάλο αριστερό μπακ Ράφαελ Γκερέιρο, που έμεινε ελεύθερος από την Μπάγερ Μονάχου σύμφωνα με μέσα από την Τουρκία. Ο 34χρονος Ισπανός Ντάβιντ Ροντρίγκεθ είναι και επίσημα νέος προπονητής της ΚΑΠΑ 19 των Πειραιωτών. Την Κυριακή επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού μετά το πενθήμερο ρεπό που τους έδωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Πιθανό είναι να γίνουν φιλικά κατά τη διάρκεια της διακοπής. Η υπέροχη ιστορία ζωής χαρακτήρισε τα 7 του χρόνια στον ΠΑΟΚ. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου σε συνέντευξη που παραχώρησε: «Τελείωσε, η ζωή συνεχίζεται. Εκείνοι θα προχωρήσουν στον δικό τους δρόμο όσο καλύτερα γνωρίζουν. Και εγώ πρέπει να προχωρήσω στον δικό μου», συμπλήρωσε ο Ρουμάνος τεχνικός. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων της μαγνητικής που υποβλήθηκαν, οι Παύλενκα και τάχα άλλοι βρίσκονται στον Δικέφαλο του Βορρά. Επέστρεψαν στις προπονήσεις μετά το χθεσινό ρεπό οι παίκτες του Άρη. Δεν ενσωματώνεται στην Εθνική Ζιμπάμπουε και παραμένει στη Θεσσαλονίκη ο Καντεβέρε λόγω του προβλήματος που αποκόμισε στην αναμέτρηση με τον Ηρακλή. Θα ήθελα να ευχηθώ στους αθλητές πρώτον να παραμείνουν υγιείς και δεύτερον να καταλάβουν πως το fair play είναι κάτι υπεράνω από το κάθε τι άλλο. Το Super Cup έρχεται αμέσως μετά την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας και δεν υπάρχει αρκετός χρόνος να ανακάψουμε. Ωστόσο, θα πάμε να παίξουμε σε αυτή τη διοργάνωση με μεγάλο κίνητρο, τόνισε σε συνέντευξή του ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Διαθέτουμε εξαιρετικό ρόστερ και προπονητή. Είμαστε υποχρεωμένοι να παλέψουμε για να κατακτήσουμε το Super Cup, συμπλήρωσε ο αρχηγός του Παναθηναϊκού Κώστας Λούκας. Αγώνα δρόμου για να προλάβει την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στη EuroLeague κόντρα στην Παρί κάνει ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Αύριο επιστρέφει στην Αθήνα από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ο Kendrick Nunn, ο οποίος θα εξεταστεί από το ιατρικό επιτελείο των Πρασίνων. Μία ανάσα από το sold out στο Τριφύλι. Ελάτε να μας στηρίξετε, σας χρειαζόμαστε όλους. Το μήνυμα του BYNGI προς τον κόσμο του Ολυμπιακού για τη φετινή σεζόν. Στην πρεμιέρα του τουρνουά Μαυροσκούφια που φιλοξενείται στο Ιβανόφιο της Θεσσαλονίκης, Άρης Μπαχτσεσεχήρ 84-88. Αυτή την ώρα παίζουν Ηρακλής Μύκονος. Η Μαρία Σάκαρη επικράτησε 2-0 της Τσέχας Λίντα Φρουχβίρτοβα, νούμερο 177 της παγκόσμιας κατάταξης για το 500 τουρνουά στη Σιγκαπούρη. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή Sports On Air Live με τον Τσάκη Μπουσδούνη.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

8 λεπτά μετά τις 8, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε, μπήκαμε στην τελική ευθεία. Μπήκαμε στην τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής Sports on Air Live, στην παρέα σας. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Εφη είναι στην οργάνωση παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 6-98-45-21-821, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Καλησπέρα στο φίλο το Γιώργο. Καιρό έχουμε να τα πούμε, Γιώργο. Καλησπέρα στην όμορφη παρέα. Άποψή μου, λέει ο Γιώργος, είναι πως ο κύριος Αλαφούζος είναι σωστό αυτό που προτείνει. Είναι σωστό αυτό που προτείνει, αλλά αυτό προϋποθέτει πως θα κύρωνε το σχέδιο Sport FM TV. Για να δούμε τι έχει στο μυαλό του. Δεν έχει και άδικο, Γιώργο μου. Δηλαδή, όλο αυτό που προτείνει, λέει, είναι ενάντια σε αυτά που ήθελε περισσότερα τηλεοπτικά έσοδα.

καλησπέρα στη φίλη μας τη Γεωργία από τα Μέγαρα. Καλησπέρα επίσης και στο φίλο μας το Μάριο, εκεί στο Γκίζι. Καλησπέρα στο Στέλιο, καλησπέρα στο Γιώργο, καλησπέρα στη Φωτεινή και στο φίλο μας το Σταύρο, τον Κώστα και τον Νίκο εκεί στα ορεινά της Ατολοκαρνανίας, στα Πάτρια Εδάφη.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, Θεσσαλονίκη. Πάμε στο Στέλιο Παπαντονίου να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ της ομάδας του ΠΑΟΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Στέλιο, καλησπέρα φίλε.
2: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε?
0: Καλά, τι κάνει η Θεσσαλονίκη, δρόσησε, έβρεξε, τι γίνεται?
2: Και έβρεξε και δρόσησε και όλα τα κάνε.
0: Α, αυτή είναι ο πορεινός ο καιρός δηλαδή?
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω από πού θες να ξεκινήσουμε. Θες από τη συνεδρίαση που είχαν σήμερα όλοι τη Super League? Έχεις κάτι άλλο πιο φρέσκο, ό,τι θες εσύ?
2: Έχω αρκετά πράγματα. Έχω να σας πω και πράγματα από την Super League τα οποία βγαίνουν από την πλευρά του.
0: Πάμε από αυτό και να πάμε στα υπόλοιπα μετά.
2: Ναι, ό,τι αφορά τη συνάντηση που είχε ο Ιβάν Σαββίδης που βρέθηκε πέρα στο παρόν στην συνάντηση της Super League, ξεκαθάρισε και είπε πως επιβεβαίωσε την θέση που έχει πάντα η ΠΑΟΚ σε αυτό το θέμα. Ήταν υπέρ της διαχείρισης, της κινήσης διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Και όπως τονίζει, αυτό το οποίο θέλει ο ΠΑΟΚ είναι ότι πάντα θέλει να γίνεται όλο αυτό μέσα σε ένα πλαίσιο γόνιμου διαλόγου, μακριά από φωνές, εντάσεις και προσωπικά παράπονα, και γενικότερα χωρίς να θέλει να μπει σε μια διαδικασία να προκαλέσει και να δημιουργήσει εντυπώσεις, αλλά το να δοθούν λύσεις. Ο κ. Σαββίδης συμφώνησε σε αυτό το οποίο είπε η πρόταση του κ. Αλαφούζου, με την πρόταση που ανέφερε ότι να γίνει μια μελέτη από την Deloitte προκειμένου να ολοκληρωθεί και να δουν το πώς θα διαμορφωθούν αυτή η κοινή διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Super League, προκειμένου να ενισχυθούν και οι μικρότερες ομάδες της
0: κατηγορίας. Προς αυτή την κατεύθυνση.
2: Και να υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός.
0: Και για το καλό των ομάδων πάνω απ' όλα και γενικότερα του ελληνικού ποδοσφαίρου, γιατί όσο πιο καλές είναι αυτές οι λεγόμενες μικρομεσαίες ομάδες, όσο ανέβουν δηλαδή επίπεδο, τόσο ανταγωνιστικό θα είναι το πρωτάθλημα. Αυτό λέω σε όλη την εκπομπή σήμερα. Και κατ' επέκταση θα είναι κέρδος για το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα. Έτσι νομίζω.
2: Σίγουρα θα είναι κέρδος, γιατί ο ένας
0: τραβάει τον άλλον, αλλά προς τα πάνω είναι το θέμα, όχι προς τα κάτω.
2: Ναι. Γιατί τώρα ουσιαστικά υπάρχει χάσμα μεταξύ των ομάδων. Δηλαδή οι μικρομεσαίες ομάδες με τους Big Four έχουν χάσμα, δεν συγκρίνονται.
0: Ακριβώς. Τώρα από εκεί πέρα τι άλλο, έχουμε και τα δυσάρεστα με τα χειρουργία εκεί με τον Τάχα Άλλη και τον Παυλέκα. Δεύτερη φορά στο ίδιο τραυματισμό για τον Τάχα Άλλη.
2: Ναι. Πολύ άτυχος ο Άλλη, ο οποίος στο ίδιο χέρι, στον ίδιο ώμο, εξάρθρωση ώμου, νομίζω ότι αυτό ήταν το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι και οι δύο δεν γλίτωσαν τα χειρότερα. Τα χειρότερα που είναι ότι σήμερα πάρθηκε η απόφαση ότι και οι δύο θα περάσουν την πόρτα του χειρουργείου για να ξεπεράσουν το συγκεκριμένο τραυματισμό. Κάτι που σημαίνει ότι όποιες εκτιμήσεις μπορεί να γινόντουσαν ότι θα επιστρέψουν κάποια στιγμή σύντομα, πηγαίνει πολύ πίσω όλο αυτό.
0: Ναι, από τη στιγμή που μιλάμε για χειρουργείο, σίγουρα ο ΠΑΟΚ θα του στερηθεί για αρκετό καιρό, φαντάζομαι.
2: Και πόσο μάλλον για τον Παυλένκα, ο οποίος είναι τερματοφύλακας, και αντιλαμβανόμαστε όλοι το πόσο σημαντικό και κομβικό είναι το να μπορεί να χρησιμοποιεί τα χέρια του πολύ, πολύ σωστά, χωρίς να υπάρχει κάποιος κίνδυνος.
0: Βέβαια. Και φόβος θα έλεγα, γιατί όταν τραυματίζεσαι, περνάς την πόρτα του χειρουργείου, δεν είναι εύκολο αμέσως να είσαι αυτός που ήσουν, ρε παιδί μου, κατάλαβες, να μην υπάρχει φόβος, κατάλαβες πώς το λέω?
2: Ναι, προφανώς. Και ο Παυλένκα είναι άτυχος, γιατί αν θυμάστε και πέρσι, σε μια παρόμοια φάση είχε σπάσει τα πλευρά του σε αγώνα του ΠΑΟΚ, και αναγκάστηκε ο ΠΑΟΚ να αλλάξει τερματοφύλακα και να δώσει παιχνίδια στον Τσιφτσί. Γενικότερα είναι και οι δύο πάρα πολύ άτυχοι ποδοσφαιριστές.
0: Ναι,
2: ο Άλλη μέσα σε λίγους μήνες και ο Παυλένκα μέσα σε δύο αγωνιστικές σεζόν. Όπως και να έχει, ο ΠΑΟΚ θα κληθεί και ο Αλέσιο Λύση θα κληθεί να διαχειριστεί τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει με αυτούς τους δύο παίκτες. Τώρα προφανώς.
0: Τώρα για πρώτο τερματοφύλακα βλέπεις τον Τσιφτσί?
2: Ναι, ο Τσιφτσής. Ο Τσιφτσής θα είναι ο πρώτος και δεύτερος ο Μοναστηρλής. Ο Μοναστηρλής, ο οποίος τον είχαμε δει να κάνει τον ντεμπούτο του πέρσι στο παιχνίδι Κυπέλλου κόντρα, ναι, στον Ατρόμητο.
0: Πολύ καλός τερματοφύλακας από ό,τι είχαμε δει.
2: Είχε πάει και στη διαδικασία των πέναλτι και εκεί χάρισε την πρόκληση και τον ΠΑΟΚ. Είναι ένας εξαιρετικός τερματοφύλακας, φέρελπης, Έλληνας, από τις ακαδημίες του ΠΟΚ. Οπότε νομίζω ότι στο θέμα του τερματοφύλακα ο ΠΟΚ είναι καλός. Δηλαδή νομίζω ότι δεν χρειάζεται να γίνουν σκέψεις για το πώς θα βγάλει τη χρονιά.
0: Ναι, ναι.
2: Όσο λείψει ο Παυλένκα. Εκεί πέρα που δημιουργούνται ερωτηματικά είναι στα πλάγια, όταν τώρα που έφυγε ο Άλλη ως τραυματίας, που μένει ο Τάισον μαζί με τον Σορετήρε.
0: Ναι, που ο Άλλη καλός παίκτης, επιδραστικός στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, έτσι. Θα πιστεύω ότι η απουσία του θα φανεί και θα δούμε πώς θα καλύψει αυτό το κενό ο προπονητής του, όπως πολύ σωστά είπες.
2: Και αν θέλετε μια προσωπική εκτίμηση, θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ, αν είχε τον Άλλη, ενδεχομένως να έβρισκε και να πήγαινε και καλύτερα και στην Ευρώπη. Δηλαδή ενδεχομένως να έβρισκε τον χώρο.
0: Συμφωνώ.
2: Και τον γκολ το οποίο έψανε, ας πούμε, στο μάτς, το εντός έδρας με την Μπραν.
0: Ναι, που εκεί πιστεύω ότι χάθηκε η πρόκριση κατά την ταπεινή μου άποψη, άσχετα με το τι έγινε στο δεύτερο παιχνίδι, που εκεί ξεκάθαρα αδικήθηκε από τον διαιτητή ο ΠΑΟΚ, έτσι νομίζω.
2: Όχι, συμφωνώ απόλυτα. Στην Τούμπα χάθηκε η
0: ναι,
2: πρόκριση,
0: η πρόκριση
2: και αν ήταν ο Άλλη
0: εκεί,
2: νομίζω ότι τα πράγματα ενδεχομένως θα ήταν λίγο διαφορετικά. Αλλά φυσικά τώρα μιλάμε
0: καλά,
2: για...
0: Καλά, με το αν υποθετικά. Δεν γίνεται δουλειά, βέβαια. Στα αγωνιστικά έχουμε ρεπό. Τι έχει κάνει ο προπονητής?
2: Ναι, έχουμε ρεπό. Ένα ρεπό το οποίο σήκωσε μεγάλη θύελλα αντιδράσεων και πάρα πολύ συζήτηση στην Θεσσαλονίκη.
0: Δηλαδή?
2: Έχουν ρεπό ως την Κυριακή. Τώρα είναι αρκετοί οι οποίοι λένε είναι πάρα πολλές ημέρες. Απλά αυτό το ρεπό εξηγείται. Το αρχικό ρεπό ήταν 4 ημέρες, αλλά μετά το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, Αλέσιο Λύση πήγε και είπε στους ποδοσφαιριστές ότι σε περίπτωση που κάνουν 3-3 στα επόμενα παιχνίδια, θα τους δώσει έξτρα και άλλες 2 μέρες. Οπότε έτσι φτάσαμε στο εξαήμερο ρεπό. Ο Λύση φροντίζει με αυτόν τον τρόπο, με μικρούς στόχους, είτε με το ρεπό είτε με άλλους τρόπους, να επιβραβεύει τους ποδοσφαιριστές προκειμένου να παίρνουν τον καλύτερό τους εαυτό. Και στο πλαίσιο αυτό ήρθαν και αυτές οι 2 έξτρα μέρες ρεπό, γι' αυτό φτάσαμε το εξαήμερο.
0: Μάλιστα. Έχει κάτι άλλο η ομάδα, φίλε?
2: Όχι, δεν έχει κάτι άλλο. Αυτά. Δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Είδα έναν πιτσιρικά 17χρονο που πήρε από την Dortmund η ομάδα του ΠΑΟΚ για την β' ομάδα,
2: Ναι, είναι ο
0: Χρήστος Κόστογλου.
2: Ναι, είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος τέθηκε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και των συζητήσεων όσο ο ΠΑΟΚ διαπραγματευόταν για την πώληση του Κωνσταντέλια. Ακούστηκε το συγκεκριμένο όνομα, ήταν συμφωνία των δύο πλευρών. Ένας παίκτης ο οποίος επιστρέφει σε μια ομάδα που τη γνωρίζει καλά, γιατί το συγκεκριμένο παιδί ξεκίνησε από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ και μετά έφυγε και πήγε στην Γερμανία και στην Μπορούσια Ντόρτμουντ.
0: Και θέλω να κλείσουμε με τις δηλώσεις του Λουτσέσκου που έκανε σε μέσο της Ρουμανίας, που είπε ότι είναι υπέροχη ιστορία ζωής για μένα ο ΠΑΟΚ και θέλω να κρατήσω τα όμορφα και να αφήσουμε πίσω όλα τα άσχημα.
2: Νομίζω ότι τα είπε όλα ο Ρασβάν Λουτσέσκου, αν και μιλούσε για τον εαυτό του.
0: Για τον εαυτό του μίλησε, ναι, για τα 7 χρόνια που έμενε στη Θεσσαλονίκη.
2: Και από την άλλη πλευρά, αν το πάρουμε όμως, νομίζω ότι ισχύει και για τους φίλους της ομάδας του ΠΑΟΚ ότι και αυτοί ήταν μοναδικές στιγμές με τον Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ.
0: Βέβαια. Νομίζω ότι είναι, εσύ ξέρεις καλύτερα, νομίζω ότι είναι ο πιο πετυχημένος προπονητής στην ιστορία του ΠΑΟΚ ή όχι?
2: Είναι ο πιο, έχει σπάσει όλα τα κοντέρ. Είναι ο Πολυνίκης, είναι αυτός που έχει τις περισσότερες συμμετοχές, είναι αυτός που έχει τους περισσότερους τίτλους, είναι αυτός ο οποίος, να το πω πολύ απλά, ότι ο ΠΑΟΚ έχει 4 πρωταθλήματα στην ιστορία του και τα 2 τα έχει ο Λουτσέσκου.
0: Ωραία, ναι, σωστό είναι τότε.
2: Αλλά και εκτός από αυτό, δεν είναι μόνο τα πρωταθλήματα, τα κύπελλα, ο ΠΑΟΚ άρχισε να κάνει ευρωπαϊκές πορείες, να φτάνει στο προημιτελικά του Conference League. Μεγάλα πράγματα.
0: Εγώ πιστεύω ότι μεγάλωσε την ομάδα του ΠΑΟΚ. Δεν το λέω, μην παρεξηγηθώ από τους φίλους του ΠΑΟΚ. Μεγάλωσε την ομάδα του ΠΑΟΚ ο Λουτσέσκο, ο οποίος για ένα διάστημα, μεγάλο θα έλεγα, δεν ήταν μόνο προπονητής, ήταν όλος ο ΠΑΟΚ. Και όλα τα γύρω-γύρω. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
2: Τα τελευταία χρόνια, όπου υπήρξε μια απόσταση, όπου ο Ιβάν Σαββίδης δεν ήταν τόσο πολύ
0: ενεργός, τουλάχιστον να φαίνεται
2: τόσο ενεργός, τόσο στη δημόσια εικόνα του να φαίνεται εκεί πέρα, ο Λουτσέσκου έκανε και άλλες δουλειές, είχε πάρει και άλλες πρωτοβουλίες και άλλες ευθύνες, αναγκάστηκε να τις πάρει, να σας πω την αλήθεια.
0: Καλά, ναι, ναι.
2: Αλλά αυτό φάνηκε ότι του βγήκε και αποκορύφωμα του βγήκε όλο αυτό. Είναι το πρωτάθλημα του 24. Το πρωτάθλημα του 24 είναι μια δουλειά του ίδιου του Λουτσέσκου, μαζί με τους ποδοσφαιριστές του φυσικά, αλλά είναι δικό του από την αρχή μέχρι το τέλος.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί αυτός κατάφερε και τον οδήγησε τον ΠΑΟΚ ως εκεί.
0: Μάλιστα. Εδώ ο φίλος ο Ανδρέας ρωτάει αν υπάρχει καμία εξέλιξη για το γήπεδο του ΠΑΟΚ.
2: Περιμένουμε μέσα στις επόμενες εβδομάδες να ανακοινωθεί, να γίνει γνωστή η εξωτερική πλευρά του γηπέδου. Ήταν κάτι το οποίο μας είχαν πει ότι θα γίνει μέσα στον επόμενο μήνα. Νομίζω ότι μετράμε αντίστοιχο πλάνο για να γίνει και αυτή η ανακοίνωση για το πώς θα φαίνεται εξωτερικά το γήπεδο, γιατί υπήρχε μια αρχική εκτίμηση. Αυτή ζητήθηκε από τον Ιβάν Σαββίδη να αλλάξει και αυτές οι μακέτες που πληροφορούν με την εξωτερική εικόνα του γηπέδου δεν έχουν καμία σχέση με αυτό το οποίο θα είναι στην πραγματικότητα και αυτό το οποίο θα ανακοινωθεί από την ΠΑΕΠΑΟ. Είναι παλιά σχέδια αυτά τα οποία έχουν ανακοινωθεί που δείχνουν το γήπεδο του ΠΑΟΚ απ' έξω.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Ωραία. Να σε ευχαριστήσω, φίλε. Δεν ξέρω αν θες εσύ να συμπληρώσεις κάτι.
2: Όχι, δεν έχω κάτι άλλο να συμπληρώσω. Αυτά.
0: Ωραία, Στέλιο μου, σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ σου εύχομαι.
2: Καλό βράδυ, τσάω, γεια.
0: Να είσαι καλά. Στέλιος Παπαντονίου, φίλες και φίλοι από τη Θεσσαλονίκη, για το ρεπορτάζ της ομάδας του ΠΑΟΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Ήτρε βέτεν Ελλάδα Sports 94,3, είμαστε 24 λεπτά μετά τις 8. Καλησπέρα να πω στην Ελευθερία, στο Στράτο.

Καλησπέρα και στην Πρέβεζα, να πω στο φίλο μου τον Μπάμπη. Καλησπέρα και στο Μανώλη. Καλησπέρα και στα κορίτσια εκεί στον Άγιο Νικόλαο, στη Μαρία, στην Ελένη και την Χριστίνα, στην όμορφη Κρήτη. Καλησπέρα και στον Άρη, στη Θεσσαλονίκη. Όχι την ομάδα, το φίλο μας τον Άρη. Λοιπόν, μουσικούλα, διαφημιστικό διάλειμμα, θα επιστρέψουμε. Με Σωτήρη Γεωργίου θα μιλήσουμε και για μπάσκετ και έτσι θα κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Χρόνια πολλά να πω στο φίλο τον Αποστόλη που έχει γενέθλια σήμερα. Αποστόλη, καλή, σου εύχομαι χρόνια πολλά, υγεία πάνω απ' όλα και σου εύχομαι όλα τα καλά του Θεού. Καλησπέρα και στο φίλο τον Μάνο. Διάλειμμα και επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέτ, Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι, κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι, απογοητεύεσαι, αλλά επιμένεις, επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at Home.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

33 λεπτά μετά τις 8, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Sports on Air Live μέχρι και τις 9, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα. Φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ. Παρέα βέβαια με όλους εσάς. Ο Σάχης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Εφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Καλησπέρα στο Μιχάλη, καλησπέρα στη φίλη τη Μαρία, καλησπέρα στον Αποστόλη.

Εδώ για το φίλο το Κώστα. Καλέ μου φίλε Κώστα, ναι, η Τρανσοσπορ άλλαξε προπονητή. Είναι ο Γερμανός Τόμας Ράις πλέον ο νέος προπονητής. Αναλαμβάνει την ομάδα σε μια δύσκολη περίοδο. Και να θυμίσω ότι η ομάδα αυτή έχει στις τάξεις της και τον περίφημο Μοχάμετ Σαλάχ.

0: Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Σωτήρη Γεωργίου. Πάμε να μιλήσουμε και για μπάσκετ. Γεια σου Σωτήρη, καλησπέρα φίλε.
1: Καλησπέρα, πώς πάτε?
0: Καλά πάμε. Βρέχει στα Πάτρια εδάφη?
1: Όχι, Αθήνα είμαι.
0: Το ξέρω ότι είσαι Αθήνα, αλλά έμαθα ότι στην Πάτρα έριξε...
1: Εντάξει, η Πάτρα πλημμυρίζει, γιατί εντάξει, αφού είναι...
0: Ναι, και πλημμύρισε για το νοσοκομείο και αυτά έμαθα.
1: Ναι, καλά, δεν είναι. Φαντάζομαι να είχαμε και ένα τυφώνα.
0: Δεν θα υπήρχε κανένας τότε.
1: Εκεί ένα μέσο διακτηδημένο περπατάω, πλημμυρίζει πάντα, δεν το έχουν φτιάξει ακόμα. Όλο, καταρχήν έβλεπα όλο φτιάχνει. Μα ότι φτιάχνουν χωρίς να φτιάχνει είναι καινούργιο, αυτό είναι ελληνική πατέντα.
0: Ναι, φτιάχνουν χωρίς να φτιάχνουν.
1: Μετά είπαν ότι δεν φτιάχνεται, τότε πώς είχαν φτιάξει το δρόμο?
0: Τι να πω, τι να πω ρε φίλε, τι να πω. Έπεσαν για τα πρώτα χιόνια πάνω στο...
1: Είναι μαγικά είναι αυτά όλα στην Ελλάδα που ζούμε.
0: Οι Έλληνες είναι μάγοι φίλε, δεν έχεις παράπονο.
1: Στην Πάτρα τσακώνονται, έβαλε τώρα και ένα άνθρωπο εκεί. Τσακώνονται τώρα για το αν πρέπει να γιορτάζει η Πάτρα την Τετάρτη Οκτωβρίου.
0: Α, ναι, για πες μας, για πες μας γι' αυτό.
1: Ναι, γιατί έχει Τετάρτη Οκτωβρίου και την 7η Οκτωβρίου που είναι η μία γιορτή να περιφέρεις από τους Οθωμανούς και άλλα από τους Γερμανούς. Και τσακώνεται εκεί η... Η δημοτική αρχή, οι παρατάξεις, ακόμα και για το πότε πρέπει να γιορτάσουμε και αν πρέπει να κάνουμε αργία τη μία μέρα, εάν την άλλη, δηλαδή μιλάμε για απίστευτα πράγματα, εντάξει. Και αυτό μετά λένε γιατί η Πάτρα δεν πάει πουθενά. Αυτό δεν πάει, τα πούνε για μια γιορτή. Είπα εγώ, θα κάνετε μια γιορτή μαζί, να τελειώνει η ιστορία.
0: Ναι, γιατί το κάνουν έτσι.
1: Το είπε κάποιος, θα το κάνουν. Κάτσε να συμφωνήσουν.
0: Καλά, εντάξει. Λοιπόν,
1: Τραμπ θέλει παντού, Τραμπ να αποφασίζει μόνος του.
0: Δημοκρατικά.
1: Εντάξει, εκλεγμένος είναι, γιατί είναι παράνομος, είναι κατάλαβο.
0: Όχι, εννοείται.
1: Αλλά τι ρε, άμα δεν πάει να συνεννοηθούν 100 άτομα, ένας πρέπει να αποφασίζει, ένας.
0: Ναι, κάτι πρέπει να γίνει όμως, ναι, σωστό.
1: Ο κόσμος τον ψηφίζει, έτσι, εντάξει, εννοείται.
0: Ναι, σωστό.
1: Αλλά να θέλει το καλό όμως, πρόσεξε με. Να αναγκέξουμε ο Τραμπ, γιατί κάποιοι τον κατηγορούν τον Τραμπ. Ο Τραμπ μπορεί να έχει λάθη, κάνει και εδώ κάποια λάθη, έτσι, αλλά ο Τραμπ κοιτάει το καλό της πατρίδας του. Μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Που αυτό είναι βασικό που λες τώρα, έτσι.
1: Βασικό. Δύο. Ο Τραμπ είναι επιχειρηματίας. Έχει βγάλει δισεκατομμύρια.
0: Ναι, δεν έχει επαγγελματική πολιτική.
1: Καζός και δισεκατομμύρια δεν γίνεται.
0: Πώς να γίνει, δεν γίνεται.
1: Άρα έξυπνος είναι. Οι άλλοι που δεν έχουν βγάλει και κάποιους πολιτικούς και περιμένουν να πάρουν το μεροκαματάκι το νόμιμο, σίγουρα δεν τους έχω εμπιστοσύνη σε σχέση με τον Τραμπ. Και τρία, επειδή πολλοί λένε για τον Τραμπ, την Αμερική κοιτάει ο Τραμπ, δεν κοιτάει εμάς. Να το ξεκαθαρίσουμε, δεν κοιτάει κανέναν, όχι εμάς, κανένα δεν κοιτάει, την Αμερική κοιτάει, καλά κάνει. Να θυμίσω λοιπόν και να πω σε αυτούς που δεν γνωρίζουν και μιλάνε για τον Τραμπ, να πω δύο πραγματάκια. Ας πάει να ψάξει κάποιος που ήταν η τιμή του πετρελαίου τέτοιες εποχές επί Biden, θα δείτε ήταν πιο πάνω από τη σημερινή τιμή. Ένα. Δύο. Να πούμε και κάτι άλλο για τον Τραμπ, επειδή τον κράζουν πολύ και μιλάνε. Ότι η Αμερική αυτή τη στιγμή δεν εισάγει πετρέλαιο, πουλάει πετρέλαιο. Άρα λοιπόν άμα κάνεις business σαν Αμερική, σε συμφέρει τώρα το σκηνικό γιατί αυτή τη στιγμή η Αμερική δεν εισάγει, έχει πλεόνασμα και πουλάει. Και φυσικό αέριο πουλάει και στην Ευρώπη με τον πόλεμο που κάνανε οι Ευρωπαίοι που πήγανε, άλλη ιστορία τώρα αυτή, θα κάτσουμε να μιλήσουμε τώρα. Τώρα το ξυπνήσαν στη Γερμανία, τώρα καταλάβαμε ότι καταστραφήκαν. Από πότε έχω πει εγώ θα καταστραφεί η Ευρώπη επειδή πήγε και έπλεξε στον πόλεμο της Ουκρανίας?
0: Εδώ... Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος,
1: είμαι κατά του πολέμου βεβαίως που κάνει η Ρωσία στην Ουκρανία. Έτσι. Απ' την άλλη όμως, δεν είναι ευρωπαϊκή χώρα, δεν είναι ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Ουκρανία. Δεν έχουμε λόγο εμείς να πηγαίνουμε να μπλέκουμε σαν Ευρώπη σε όλα τα θέματα.
0: Και πόσο μάλλον και η χώρα μας, έτσι.
1: Με τη λογική αυτή λοιπόν, να πάμε να μπλέξουμε σε όλα τα μέτωπα. Εμείς πρέπει να κοιτάμε το συμβαίνω μας. Πρέπει να επιζήσουμε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η Ευρώπη πληρώνει το ενεργειακό κόστος. Η Γερμανία βλέπει ότι πάει για ανατροπή ιστορική και καταραίει. Καρκίνουν οι βιομηχανίες. Δεν τα βλέπετε τι γίνεται. Και τώρα πάει να κάνει συμφωνία το κόμμα το ακροδεξιό με τον Πούτιν. Λοιπόν, έχετε καταλάβει τι γίνεται. Άρα λοιπόν το συμφέρον μας πρέπει να κοιτάμε. Ο Τραμπ λοιπόν κοιτάει το συμφέρον της χώρας του. Η χώρα του λοιπόν αυτή τη στιγμή πουλάει πετρέλαιο σε υψηλότερες τιμές στο ορμούς που βολεύει τον Τραμπ που είναι κλειστό και που κάνει λίγο κλείνει. Πουλάει πετρέλαιο ψηλότερα. Πήγε, έκανε την επέμβαση στη Βενεζουέλα, όπου και εκεί θα πει κάποιος πήγε για τα πετρέλαια. Ναι, στη Βενεζουέλα έχει επενδύσει η Αμερική, να το θυμίσουμε, και μετά έχει γίνει στην ουσία πραξικόπημα και δεν της δίνανε τα πετρέλαια τα οποία η ίδια είχε στείλει και είχε κάνει συμφωνίες, τα κυρώσανε. Γι' αυτό επενεύει μετά η Αμερική στη Βενεζουέλα. Η Αμερική λοιπόν τι κάνει τώρα, ο Τραμπ διασφαλίζει τα συμφέροντά της, τα ενεργειακά της Αμερικής, εξασφάλισε 3 εκατομμύρια από τα βαρέλια πετρελαίου που είχε η Βενεζουέλα, που είναι μια από τις μεγαλύτερες σε αποθέματα χώρες του πλανήτη, και τώρα πουλάει πετρελαίο σε 3 τιμές. Άρα για τη χώρα του μια χαρά κάνει. Τώρα εμάς μας ενοχλεί σαν Ελλάδα και σαν Ευρώπη. Ας προσέχαμε, να κλείσουμε συμφωνίες και ας κοιτάμε τα δικά μας συμφέροντα.
0: Μάλιστα.
1: Απλά είναι τα πράγματα, γεωπολιτικά.
0: Βέβαια είναι απλά.
1: Εντάξει, αν τώρα όμως αυτά δεν πάνε να τα πούνε οι πολιτικοί και δεν πάνε να μας τα πούνε αυτοί που πρέπει να μας τα λένε, γιατί το συμφέρον τους υπαγορεύει να πάνε με τη συγκεκριμένη πολιτική. Εντάξει, τότε μην κάνω τους πολιτικούς, να μας λένε ότι πάμε σύμφωνα με το συμφέρον μας.
0: Το θέμα είναι όταν γίνεσαι πολιτικός, φίλε, και γίνεσαι για το συμφέρον σου, εκεί χαλάει η μανέστρα που λένε στο χωριό μου.
1: Γιατί τώρα θα έρθει λοιπόν η αριστερά, θα έρθει η δεξιά, θα έρθει ο έτσι από εδώ, από αλλιώς και θα μας λέει η γραμμή είναι αυτή, άρα θα σου λέει αυτό που πρεσβεύει η γραμμή. Όχι, ρε φίλε, το συμφέρον σου πρέπει να κοιτάς στη ζωή. Δεν είπα να πουλάς τους άλλους, να σκοτώνεις τους άλλους. Έτσι εννοείται αυτό, έτσι.
0: Καλά, εννοείται αυτό.
1: Είμαστε πάρα πολλά άνθρωποι. Αλλά ούτε σημαίνει και αυτό το οποίο ακούμε τώρα. Δηλαδή, έρχονται κατηγορούν το Ισραήλ π.χ. Το Ισραήλ δεν δέχτηκε επίθεση από τους τρομοκράτες εκεί. Και μετά λέμε γιατί γίνεται πόλεμος στη Γάζα.
0: Το θέμα ήταν να μην γίνεται
1: τώρα
0: πουθενά πόλεμος.
1: Τώρα λέει για το Ισραήλ, για την Ελλάδα και το Ισραήλ και την Αμερική. Ναι, αντί να είμαστε χαρούμενοι που αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε πάρει το καλό που είχε αυτή η κυβέρνηση, να το λέμε και αυτό, ότι έφτιαξε την ασφάλεια της χώρας. Σε αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν είχε πάρει τα οπλικά συστήματα τα οποία είχε πάρει και δεν είχε κάνει τις συμφωνίες που είχε κάνει με το Ισραήλ και με τις ΗΠΑ για πρώτη φορά πραγματικές συμφωνίες αμυντικές και συνεργασίας, πραγματικής, όχι στα λόγια όπως παλιά. Γιατί για αν θες να σε στηρίζει κάποιος πρέπει να κάνεις και δουλειές μαζί του.
0: Καλά, εννοείται.
1: Το ξαναπεί, μην κοροϊδευόμαστε. Αν λοιπόν δεν είχαμε αυτή τη στιγμή την τριπλή αυτή συμμαχία, θα είχαμε μήπως ασφάλεια με την Τουρκία. Να είσαι σίγουρος ότι εγώ που έλεγα ότι δεν θα γινόταν ποτέ πόλεμος με την Τουρκία, θυμάσαι το έλεγα από τις εκπομπές μου παλιά.
0: Ναι.
1: Τώρα θα σου έλεγα ότι μπορεί να είχαμε θέμα με την Τουρκία. Και σοβαρό. Τώρα όμως δεν ανησυχώ, γιατί έχεις Ισραήλ και Αμερική. Αμερική και Ισραήλ. Δεν φοβάσαι τίποτα. Ό,τι και να κάνουν. Είσαι και ενισχυμένος. Έχεις αγοράσει οπλικά συστήματα, έχεις κάνει. Αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Για να κάνουμε ένα μάθημα για πολιτική. Αυτά που δεν μας λένε. Πάντα μπροστά, δεν είμαστε ό,τι λέμε τόσα χρόνια.
0: Εδώ και χρόνια, φίλε, όχι τώρα.
1: Εδώ και χρόνια. Γιατί δεν έχω συμφέροντα. Εγώ κοιτάω τη χώρα μου και την επιβίωσή μας.
0: Λοιπόν.
1: Να μου πεις γι' αυτό δεν είμαι πολιτικός, γιατί θα με είχαν φάει.
0: Ναι, καλά.
1: Θα πήγαινα στην πολιτική να κοιτάω τα συμφέροντα της χώρας.
0: Θα χάλαγε στην πιάτσα.
1: Θα μας ρώγα να μιλάγαμε τώρα. Ωραία, δεν είμαστε.
0: Μια χαρά είμαστε. Να σου πω τώρα.
1: Εδώ πέρα μιλήσει γιατί. Εδώ βλέπεις τη ιατρική τι γίνεται. Τώρα ξυπνήσαν και καταλάβαινε τι γίνεται με τα ιατρία. Όταν οικονομάγανε τους ενδιαφέρε, λες και δεν ξέρει πια τι γίνεται.
0: Και να πω και ναι, να πω και κάτι.
1: Ας πάνε άμα θέλουν όλοι αυτοί που τους φαίνονται περίεργα και σωματικά να πάνε να πιούν καφέ στο Κολονάκι. Εγώ προτείνω λοιπόν σε όλους αυτούς γιατί βαρέθηκα. Δεν πάμε να σκοροϊδεύουν όλοι να κάνουν τους ανήξερους όλοι. Ας πάνε στο Κολονάκι λοιπόν όλοι. Όλοι αυτοί που πέφτουν από τα σύννεφα κάθε φορά. Να τα πούμε και αυτά γιατί είναι σημαντικά. Ας πάνε στο Κολονάκι να κάτσουν μια μέρα. Να πιούν καφέ. Να που δηλαδή έχει 10 καφέ. Να πάνε να κάτσουν να αλλάξουν όλη τη μέρα. Και να ακούνε μόνο. Αν ακούς μόνο θα καταλάβεις πολλά.
0: Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε.
1: Θα καταλάβεις τι γίνεται. Όπως επίσης έχω ξαναπεί ένα άλλο τεράστιο θέμα. Το οποίο έχει να κάνει δεν κοιτάει κανένας τη ζωή. Τι γίνεται. Βλέπεις τι έγινε και με το γιο της Cindy Crawford στο εξωτερικό. Mm-hmm. Τι γίνεται με πολλά θέματα και εδώ πέρα με πονήμους κτλ. Το θέμα των ναρκωτικών. Τεράστιο ζήτημα. Πόσο και όπως και όταν τα λέμε εμείς. Και δεν ανησυχεί κανένας. Εγώ βλέπω τους γονείς και δεν ανησυχούν. Εγώ αν είχα κόρη, θα είχα στρατό μαζί της.
0: Έτσι όπως είναι, εδώ βλέπεις, το έλεγα νωρίτερα στην εκπομπή. Εδώ συνέλευε η αστυνομία 15χρονα. Γιατί ναι, στην Κηφισιά, γιατί έκαναν επίθεση, λήστεψαν κάτι άλλα παιδιά. Πού πάμε, και τι να πω τώρα για τη δολοφονία της κοπέλας εκεί στο νησί, στην.
1: Δυστυχώς η κοινωνία μας έχει βαθιά σύψη. Τα γράφω τα άθρα μου.
0: Και βλέπεις πάει από το κακό στο χειρότερο, στην Ιγουμενίτσα έγινε αυτό.
1: Θα πάει και πολύ χειρότερα και δεν βλέπουν να ασχολούνται κιόλας. Αυτό είναι το σημαντικότερο και το χειρότερο. Τέλος πάντων, όποιος θέλει μπαίνει να διαβάζει στα Facebook, να γράφω, να ανεβάζω τα άθρα μου.
0: Λοιπόν, επειδή θα έχουμε παιχνίδια. Θα έχουμε παιχνίδια, να έρθουμε και στα δικά μας λίγο. Εκτός αν θες να συμπληρώσεις κάτι άλλο, έχουμε
1: χρόνο. Όχι, είπαμε, κάνουμε τα σημαντικά.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πεις, γιατί έχω κάποιες ερωτήσεις από τους φίλους, τις ομαδοποιώ πάντα να ξέρουν οι φίλοι και πάντα μας βοηθάνε στην κουβέντα που κάνουμε.
1: Αυτή είναι η ωραία εκπομπή, να έχεις ερωτήσεις και να μένουμε σε ερωτήσεις και να απαντάμε και να κάνουμε. Αυτή είναι η διαδραστική εκπομπή, αυτές είναι εκπομπές του μέλλοντος. Εγώ το έχω ξαναπεί, το είχα ξεκινήσει. Αυτό να ακούω επίσης θα μου κάνει μια ωραία πάσα. Είχα μια συζήτηση που είχα πριν με κάποιους και μου λέγανε όλο παλέμαχοι βγαίνουν να ακούσουν παιδιά. Να βγει ένας παλέμαχος να μας πει να έχει άποψη, ναι. Να βγει ένας παλέμαχος να μας πει που δεν μιλάει συχνά και να μας πει ωραίες ιστορίες, ναι. Το να βγαίνει τώρα να σχολιάζει κάθε παλέμαχος ή κάποιος που είπα και μπολίστες τώρα οι οποίοι κάνουν μόνο δημόσια σχέση και τα βλέπουν όλα καλά. Δεν έχω καταλάβει γιατί βγαίνουν.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Εγώ προσωπικά δεν τους καλούσα ποτέ ούτε και ήθελα. Άποψη, έχεις άποψη και βγες και να παίζεις. Όπως εγώ βγήκα εκεί, είπα ο Εντζάιν, κάτσε από τον Πίτας. Και μου λένε είσαι τρελό. Μπράβο, αυτή είναι η άποψή μου όμως. Εμένα έχω μια άποψη, την καταθέτω και την εκπεριώνω. Μπορώ να κάνω λάθος. Αλλά εγώ σου παρουσιάζω κάτι. Δεν κάθομαι να λέω, εδώ διάβασα το αμήμι, το έλειψε ο Γουόκαπ από τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι με τη Ρεάλ. Έλειψε ο Γουόκαπ ο Άμπαλος στην επίθεση, ο άσχητος, έτσι. Ένας μέτρος παίχτης, δεν τα λέμε τώρα που φύγε. Εγώ τα λέω ανέκαθεν, ότι δεν μπορεί να πάρει σκούπα με τον Γουόκαπ. Το λέω χρόνια. Έτσι, ένας ρολίστας, τον περνούσε από το 800.000 είχα πει ότι είναι το παιδί αυτό. Μια χαρά, τίμιος ρολίστας, 10 λεπτά, 12, μια χαρά. Λοιπόν, και γράψαμε ότι έλειψε ο Γουόκαπ. Και έχει παίξει ο Μακιντάρ 17 λεπτά, έχει 9 assist. Ο Γουόκαπ έκανε 4-5 σε 30 λεπτά, έκανε 9 assist πέρα και είχε 12 πόντους και μοντέρο. Το Γουόκαπ άμα έβαζε 12 που έγινε ήταν πάρτι, νομίζω ότι, είχε γενέθλια.
0: Και για τον Ετζά είχες πει ότι είναι πιο χρήσιμος από τον...
1: Ναι, να συνεχίσω τώρα, να συνεχίσω, αλλά διαβάζω αυτά στα μέσα, κατάλαβες. Οπότε τι να διαβάσεις, το άμεσα πάω διαβάσεις. Οπότε πεις εκπομπή, έτσι, ακούγεται και του πάω σοβαρό.
0: Έλεγα λοιπόν...
1: Θέλετε σε βγάζουν τις εκπομπές και στις άλλα ραδιόφωνα. Να υποθεί λέει και τίποτα. Ενώ άμα δεν μιλάει κανείς, δεν θα κάνουμε. Γραφική. Το τέλος θα λένε εμάς γραφικούς, λέω. Μιλάμε παντού για να λέμε και τι πάει σωστό.
0: Πήγα να σε ρωτήσω λοιπόν με το ξεκίνημα τώρα των αγωνιστικών υποχρεώσεων και από τα δείγματα που έχουμε δει, με την άποψή σου ρωτάνε οι φίλοι για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό και κατ' επέκταση μετά για τις υπόλοιπες ομάδες.
1: Μην φοβάται κανείς. Και οι δύο ελληνικές ομάδες είναι πάρα πολύ καλές. Ο Ολυμπιακός είναι πανίσχυρος. Είναι καλύτερος από πέρυσι γιατί έχει βάλει δύο παιχταράδες στη θέση 1 εκεί που έπαιζε με ένα ρολίστα. Ο Πίτερς που δεν έφυγε αντικαταστάθηκε από τον Ετζάι, ο οποίος έχει πολύ πιο πολύπλευρη προσφορά σε πολλά πράγματα. Δεν έχει τόσο του Πίτερς. Δεν είναι όμως άμπαλος, βάζει 6 ταποτάκια. Εντάξει, δεν είναι και σφουτέρες, δεν πάμε στο άλλο άκρο, αλλά θα βάλει 6 ταποτάκια, δεν είναι Πίτερς, αλλά κάνει 10 πράγματα. Άρα λοιπόν καλύπτει το κενό του Βεζέκο. Ο Ολυμπιακός έχει ένα θέμα όμως, να το ξεκαθαρίσουμε. Και ας δώσω και μια είδη σήμερα. Το ένα θέμα είναι ότι το ζήτημα του πιθανού πρέπει να απολογίζει σε μια ομάδα, πρέπει να απολογίζει πιθανούς τραυματισμούς. Αν λοιπόν ο Ολυμπιακός είχε τραυματισμό του Βεζέκο, έχει τεράστιο πρόβλημα, γιατί ο Παναθηναϊκός 37 δεν πάει πάνω στα 8 λεπτά. Έχει το πρόβλημα επίσης ότι ο Μακίσικ έφυγε και θα μείνει μόνο εντζάι με το Word. Άρα λοιπόν και ο Παπα-Νικολά για λίγα λεπτά. Άρα έχει τεράστιο πρόβλημα, άρα πρέπει να πάρει παίξη 3-4 Ολυμπιακός οπωσδήποτε και πολύ καλό, γιατί δεν μπορεί να υπολογίσει όλη τη σεζόν θα είναι ο Βεζέκο που θα παίζει 25-30 λεπτά και θα υποτε τραυματισμό. Μακάρι να μην έχει έτσι ο Γιάννης παίκτης, αλλά δεν μπορεί, πρέπει να το υπολογίσει. Δεν έχει κι άλλον, δηλαδή δεν έχει πεντάρι με κατεβέ στο 4, ούτε τριάρι μπορεί να είναι μέσα στο 4. Δηλαδή το μην πείτε για τον Γόρο Παπα-Νικολά που με χρώσει δεν θα παίξει στο 4 στην Ευρωλίγα. Άλλο στην Ελλάδα. Λοιπόν, άρα θέλει παίκτη εκεί για να καλύψει πιθανό τραυματισμό είτε φορμάρισμα του Βεζέκο ή πάση δεν έχει μια λύση ακόμα για τον Παναθηναϊκό και παράδειγμα έχει φορτώσει Πόρβουντ εκεί έτσι και το είδαμε εκεί Φενέρ. Άρα αυτό. Ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός θα σώσει την είδηση λοιπόν τώρα εδώ. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός περιμένει τον Μπουλακίδα.
0: Ναι, νομίζω το έχουμε ξαναναφέρει παλιότερα.
1: Το θέμα αυτό είναι σοβαρό. Δηλαδή δεν περιμένει τον Μπουλακίδα για να πάρει ένα παίκτη με ελληνικό διαβατήριο, γιατί και τον Πάπα μας χρειάζεται για αυτό. Τον περιμένει για να τον πάρει. Γιατί ο Πουλακίδας μπορεί, ο Πουλακίδας είναι ένας παίκτης ο οποίος έπαιξε το NBA πέρυσι κάποια παιχνίδια και έβαλε και 20 πόντους κάποιος, έτσι. Άρα λοιπόν δεν είναι πουθενάς, ούτε είναι απλά τον πήραμε για το διαβατήριο. Ένα παιδί το οποίο μπορεί να εξελιχθεί και να σώσει και την ίδια. Μπορεί να εξελιχθεί σε Ντόρση, γιατί ο Ντόρση τι ήταν στην αρχή για παίζουμε στην Ελλάδα, όταν ξεκίνησε και την καριέρα του.
0: Ναι, σωστό, πολύ σωστό.
1: Θα τον Πουλακίδα ήταν. Ναι. Άρα λοιπόν η είδηση είναι η εξής τώρα. Η είδηση. Όχι ρεπορτάζ, η είδηση. Εγώ βγάζω τις ειδήσεις μέσα από διάφορα πράγματα. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να μου τα πει κανείς. Γιατί αυτά που μας λένε πρόσφατα δεν μας λένε για την αλήθεια. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός δεν έχει συμφωνήσει με τον Ντόρση. Ο Ντόρση ακούμε ότι θα έχει προτάσει από τον ΠΑΟΚ, 4 εκατομμύρια, ιστορίες κτλ. Ο Ολυμπιακός φυσικά θέλει τον Ντόρση, φυσικά του δίνει 3 εκατομμύρια το χρόνο, έχω πει. Αυτή είναι η πρόταση που του κάνει. Αλλά θα κοιτάξει να πάρει τον Πουλακίδα αν δεν βρει συμβόλαιο στο NBA ο Πουλακίδας τον Νοέμβριο και θα κοιτάξει τον πάρει και για φέτος, γιατί ο Πουλακίδας σε έναν τρίπο του Παναθηναϊκού μπορεί να μπει 10 λεπτά μέσα κανονικά, να παίξει κανονικά και ας θα μου πεις δεν θα έχει δει στην ομάδα πολύ και τα λοιπά. Οκ, αλλά για τα play-off μετά θα είναι έτοιμος. Αλλά θα κοιτάξει τον πάρει για να έχει ένα παίκτη ο οποίος εάν δεν συμφωνήσει ο Ντόρση να είναι ο Πουλακίδας αυτός ο οποίος θα πάρει τη θέση του Ντόρση, γιατί σε ένα χρόνο ο Πουλακίδας θα μπορεί να παίξει 15-20 λεπτά κανονικά όπως παίζει ο Ντόρση, γιατί έτσι ξεκίνησε ο Ντόρση και θα έχει το κουμιά με τον Πουλακίδα μετά, εάν χαλάσει τον Ντόρση.
0: Για να δούμε τις εξελίξεις.
1: Το σκεπτικό θεωρώ ότι είναι αυτό του Ολυμπιακού, γι' αυτό και κοιτάει πάρα πολύ κοντά την περίπτωση του Πουλακίδα. Τώρα, ο Παναθηναϊκός επίσης είναι πάρα πολύ καλός, ο Παναθηναϊκός είναι υπερπλήρης, ο Μπράντοβιτς έχει δώσει έμφαση στην άμυνα. δεν έχει δώσει δυνατά φιλικά ακόμα ο Παναθηναϊκός, δεν έχουμε σαφή εικόνα, γιατί έχει και τις απουσίες σημαντικές, Ναν, Ντέιβις, Ροκαβόπουλος, ο οποίος ίσως παίξει και με την Παρί, θα είναι σίγουρα στο Super Cup όμως θεωρώ, το Σάββατο, την Κυριακή στο τελικό. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός ήταν η φιλοσοφία και η επιθυμία των Brothers να μην έχει δυνατά φιλικά για να μπορέσει να περάσει, να κάνει κάποιες προπονήσεις, γι' αυτό δεν έφυγε από την Ελλάδα και να περάσει τη φιλοσοφία του σιγά σιγά. Άμυνα, ρόλοι, rotation, ο καθένας με το ρόλο του, rotation, 20-25 λεπτά το πολύ θα παίζει καθένας. Ο Παναθηναϊκός είναι πλήρης, δεν έχει κανένα ζήτημα πουθενά. Είναι πλήρης σαν roster, έτσι, περιμένει τις απουσίες βεβαίως των παιχτών να γυρίσουν. Παρ' όλα αυτά δεν έχει πρόβλημα γιατί ξεκινάει με 7 μάτς τα 8 εντός έδρας και εύκολα παιχνίδια, ειδικά στην πρεμιέρα με την Παρί. Το θέμα είναι ότι θα είναι σοβαρός, θα είναι διαφορετικός από πέρυσι. Και από εκεί και πέρα αυτό το οποίο ο Παναθηναϊκός θέλει για να βγάλει τη χρονιά με επιτυχία, τώρα το αν θα πάει στο τίτλο και αυτά είναι ένα παιχνίδι, έτσι. Εγώ λέω να έχει καλή ομάδα όπως την έχει σχεδιάσει. Τα κλειδιά είναι να βρει τους ρόλους στο 3 όπου δεν έχει το κλασικό τριάρι και θα πηγαίνει σε μήμετρα αλλά με πολύ καλούς παίκτες ποιότητας. Να είναι υγιής ο Λεσόρ στο 5 όπου ο Παναθηναϊκός εδώ για να προλάβω τις ερωτήσεις δεν ψάχνει ντε και καλά παίκτη. Εάν του κάτσει καλός παίκτης θα τον πάρει, δεν καίγεται γιατί είπαμε ότι έχει Λεσόρ για Μπουσέλε Μητογλου και όταν έρθει ο Φάρς ένα μήνα για κατά παιχνίδια που είναι με ψηλά σέντερ αντίπαλους γιατί δεν είναι για πάνω από 5-6 λεπτά το 34 και από τραυματισμό σοβαρό ο Φάρς. Και επίσης το κλειδί για τον Παναθηναϊκό, αν ο Ναν θα μπορέσει να μπει στον μπάσκετ τον Μπράντοβιτς, το καλούπι ο Μπράντοβιτς, να μην παίζει για τον εαυτό του, να μην...
0: Ναι, ο οποίος επιστρέφει από Αμερική πλέον.
1: Ναι, επιστρέφει, να μην παίξει αυτό τον Ναν Μπολ που λέγαμε, που Πούκαρε νόμιζε ότι έπαιζε στην Αλάνα της Νέας Υόρκης και έπαιρνε την μπάλα και πυροβολούσε. Εντάξει, μπορεί να είναι πολύ καλό σκόρερ για την Ευρώπη, πράγματι, γιατί στο NBA, για να μην τα μπερδεύουμε, στο NBA δεν βρήκε ομάδα. Μετά ενώ δεν ήταν κακός παίκτης, αλλά δεν βλέπεις ότι αυτό το μπάσκετ θεωρείται και στο NBA ακόμα και τώρα παροχημένο, εάν δεν είσαι superstar, για να βάλεις 30, το να βάλεις 8-10 έτσι δεν λέει τίποτα στο NBA. Για την Ευρώπη είναι καλός ο Νάν, αλλά αρχίζουν να το διαβάζουν. Οπότε αρχίζουν να το διαβάζουν, βλέπεις ότι τον εκνευρίζανε και οι εμφανίσεις του Νάν ήταν κακές. Άρα λοιπόν ο Μπράντοβιτς, επειδή ξέρει να το διαβάζουν, πρέπει να τον βάλει σε ένα καλούπιο που θα δουλεύει και η ομάδα για τον Νάν. Γιατί αν ο Νάν είναι ομαδικός και περιμένει να πάρει την μπάλα μέσα από το passing game του Παναθηναϊκού, που είδαμε και παιχνίδι σε φιλικό, να αλλάζει 10 μπάλες για να βρει το καλό σου, αυτό που λέγαμε παλιά, η έξτρα πάσα λέγαμε για τον Μπράντοβιτς, θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Την πάσα στη γωνία, την ήταν ο Φώτης, ας πούμε, στη γωνία, ο Νίκολας. Αν το κάνει αυτό ο Παναθηναϊκός με τον Άν να εγκληματίζεται, γιατί δεν θα πάνε να κάνει ο Παναθηναϊκός, με τον Άν να εγκληματίζεται στο μοντέλο αυτό, ο Άν μπορεί να βάζει και 3-4 τρίποτα και 5 τρίποτα το παιχνίδι, πώς θα το πάει καμπάρι και να είναι superstar.
0: Μάλιστα. Νομίζω
1: πάω Κάρης, πάω Κάρης μια χαρά. Ο Άρης έχασε ένα φιλικό σήμερα του Πασαχεσίνη που είναι πολύ δυνατή. Είχαμε πει ότι ο Άρης, ο Πάοκ και η Πασαχεσίνη είναι τα φαβορή για την κατάκτηση του EuroCup και τα δύο συντήρια που πάνε στην Ευρωλίγκα, αλλά ο Πάοκ θα πάει τους άλλους στην Ευρωλίγκα. Όπου η Μπασαχεστήρα έχει καλή ομάδα, έχει το Φλίν αυτό που δεν ήθελε και ο Ολυμπιακός κάποια στιγμή, στον Άσο, έχει τον Αβράμοβιτς, έχει το Ρίντ, έχει καλούς παίκτες, έτσι, είναι γεμάτη ομάδα. Έχει ένα ψηλό ακόμα καλό, είναι γεμάτη ομάδα, η οποία θέλει πολύ προσοχή.
0: Μάλιστα,
1: αλλά θεωρώ ότι ο Πάκαρης είναι καλύτερη. Ας έχασε ο Άρης μέσα στο τέλος.
0: Εντάξει, ναι. Αύριο θα πούμε.
1: Στα μαυροσκούφια, έτσι.
0: Αύριο θα πούμε περισσότερα. Από την Πέμπτη έχουμε και δράση. Θα πούμε και για τα παιχνίδια.
1: Έγινε.
0: Σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ, Σωτήρη.
1: Καλά, ευχαριστώ.
0: Και εσύ. Ο Σωτήρης Γεωργίου ήταν μαζί μας, φίλες και φίλοι. Μιλήσαμε για μπάσκετ και όχι μόνο, έτσι.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Το έχω πει πολλές φορές άλλωστε. Είναι πολύ όμορφες οι κουβέντες που κάνουμε εδώ στον αέρα του Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Εδώ και τόσο καιρό με το φίλο μου τον Σωτήρη Γεωργίου. Κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Γεια σου, Σπύρο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε. Ήμασταν από τις 6 μέχρι και τώρα μαζί σας εδώ στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Θα έρθει ο Βασίλης Γερασίμου, άνθρωπος του Προέδρου, ο οποίος κάνει ζέσταμα και σήμερα. Πάντα ζεστός έρχεται. Θα σας πάει μέχρι και τις 2. Γι' αυτό θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ο Σάκης Μπουσδούνης ήταν στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η ΕΦ ήταν στην οργάνωση της παραγωγής. Sports on Air Live λοιπόν από τις 6 μέχρι και τώρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που ήσασταν μαζί μου αυτές τις 3 ώρες. Καλησπέρα να πω και στη φίλη την Ελένη από το Επιτάλιο, εκεί στον πύργο. Θα τα πούμε λοιπόν αύριο. Σιγά σιγά ξεκίνα και η δράση στο μπάσκετ, η Ευρωλίγκα και όλα αυτά. Η εθνική μας την Πέμπτη. Από όλους εμάς εδώ ευχές για ένα όμορφο βράδυ Τρίτης. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Goal!
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
4: Γεια σας, είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλιφος Ζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
5: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
8: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
9: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
10: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Σε χειρουργική επέμβαση θα χρειαστεί να υποβληθούν η Τάχα Άλλη και Παυλένκα έπειτα από τα αποτελέσματα που έδειξε η μαγνητική εξέταση. Υπέροχη ιστορία ζωής χαρακτήρισε τα 7 χρόνια του στον ΠΑΟΚ. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου σε συνέντευξη που παραχώρησε: «Τελείωσε, η ζωή συνεχίζεται. Εκείνοι θα προχωρήσουν στον δρόμο τους όσο καλύτερα γνωρίζουν και εγώ πρέπει να προχωρήσω στον δικό μου», συμπλήρωσε ο Ρουμάνος τεχνικός. Παμψηφί εγκρίθηκε η πρόταση του Βαγγέλη Μαρινάκη για τη διεξαγωγή μελέτης από εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων σχετικά με την κοινή τηλεοπτική διαχείριση για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου και για την αύξηση των εσόδων όλων των ομάδων. Στην αποκάλυψη πως έχει προφορική δέσμευση από την κυβέρνηση να δοθούν στις ΠΑΕ επιπλέον 10 εκατομμύρια ευρώ από το στοίχημα, προχώρησε ο Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος πρότεινε να τα μοιραστούν οι υπόλοιποι που δεν παίζουν στην Ευρώπη, προκαλώντας την αντίδραση του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, Όφη Μιχάλη Μπούση. Με απογευματινή προπόνηση του Ρέντι ολοκληρώθηκε η Ενελλάδη προετοιμασία της εθνικής ομάδας ενόψει του αγώνα της Πέμπτης με τη Σερβία για την πρώτη αγωνιστική του Nations League. Αύριο το μεσημέρι αναχώρηση της αποστολής για το Βελιγράδι. Δίλημα ανάμεσα σε Τζολάκι ή Βλαχοδήμο κάτω από τα δοκάρια, φανέλα βασικού διεκδικ

0: μεταξύ άλλων της ανακοίνωσή της η ΠΑΕΑΕΚ για όσα ανέφερε ο Αχιλλέας Μπέος μετά τη λήξη της αναμέτρησης της ένωση με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς τα βρίσκεται μετά τη διακοπή ο Ρώτα που ταλαιπωρείται από τραυματισμό στο πόδι λόγω χτυπήματος. Δύσκολα θα προλάβει τον αγώνα με τον Όφιο Μπαρνάμπας Βάργα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για την απόκτηση δεξιού μπακ. Καλύτερος Ούγγρος ποδοσφαιριστής για την περασμένη σεζόν στο πρωτάθλημα της χώρας του αναδείχθηκε ο Μίλαν Βιτάλης. Προπονήσεις μέχρι την Παρασκευή θα κάνουν οι εναπομείναντες ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ να μην υπολογίζει σε 15 διεθνείς. Οι Ερυθρόλευκοι εξετάζουν το 33χρονο Πορτογάλο αριστερό μπακ Ράφαελ Γκερέιρο που έμεινε ελεύθερος από την Μπάγερ Μονάχου σύμφωνα με μέσα από την Τουρκία. Ο 34χρονος Ισπανός Ντάβιντ Ροντρίγκεθ είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της K19 των Πειραιωτών. Την Κυριακή επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού μετά το πενθήμερο ρεπό που τους έδωσε ο Τζέικομπ Νίστρουπ. Πιθανόν είναι να γίνουν φιλικά κατά τη διάρκεια της διακοπής. Επέστρεψαν στις προπονήσεις μετά το χθεσινό ρεπό οι παίκτες του Άρη. Δεν ενσωματώνεται στην Εθνική Ζιμπάμπουε και παραμένει στη Θεσσαλονίκη ο Καντεβέρε λόγω του προβλήματος που αποκόμισε στην αναμέτρηση με τον Ηρακλή. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα από τον πάγκο του Πανσεραϊκού ο Αλέκος Βοσνιάδης μετά και από τη συνάντηση που είχε με τον ισχυρό άντρα των Σερών, Τάσο Καζία. Θα ήθελα να ευχηθώ στους αθλητές πρώτον να παραμείνουν υγιείς και δεύτερον να καταλάβουν πως το fair play είναι κάτι περάνω από το κάθε τι άλλο. Το Super Cup έρχεται αμέσως μετά την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας και δεν υπάρχει αρκετός χρόνος να ανακάμψουμε, ωστόσο θα πάμε να παίξουμε σε αυτή τη διοργάνωση με μεγάλο κίνητρο, τόνισε σε συνέντευξη. Σε συνέντευξή του, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς διαθέτουμε ένα εξαιρετικό ρόστερ και προπονητή. Είμαστε υποχρεωμένοι να παλέψουμε για να κατακτήσουμε το Super Cup συμπλήρωση ο αρχηγός του Παναθηναϊκού Κώστας Λούκας. Αγώνα δρόμου για να προλάβει την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στη EuroLeague κόντρα στην Παρί κάνει ο Νίκος Ζωργαβόπουλος. Αύριο επιστρέφει στην Αθήνα από τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος θα εξεταστεί από το ιατρικό επιτελείο των Πρασίνων. Ελάτε να μας στηρίξετε, σας χρειαζόμαστε όλους, ήταν το μήνυμα του MBYNGI προς τον κόσμο του Ολυμπιακού για τη φετινή σεζόν. Στην πρεμιέρα του τουρνουά Μαυροσκούφια που φιλοξενείται στο Ιβανόφιο, Άρης Μπαχτσές σε χείρο 84-88. Αυτή την ώρα, Ηρακλής Μύκονος 37-25 στη δεύτερη περίοδο. Η Μαρία Σάκαρη επικράτησε 2-0 της Τσέχας Λίντα Βρουχβίρτοβα. Νούμερο 177 της παγκόσμιας κατάταξης για το 500 τουρνουά στην Σιγκαπούρη. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Intervetan Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 9 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου Βασίλης Γερασίμου.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

9.43 η Der Wetten Sports. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. 8 λεπτά μετά τις 9. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Βραδάκι Τρίτης. Ο μήνας έχει 22 Σεπτέμβρη. Με βροχούλες. Πολύ βροχούλα. Ειδικά κάποιες ώρες της ημέρας. Μεσημεράκι εκεί έριξε αρκετή βροχούλα. Εδώ τουλάχιστον στην Αττική. Και έχει πέσει και η θερμοκρασία αρκετά. Θέλει που λέμε μια ζακετούλα, ένα πουλοβεράκι, κάτι. Εκτός από κοντομάνικο, ειδικά όσοι κυκλοφορείτε με μηχανάκια. Έπεσε αρκετά η θερμοκρασία, έτσι θα πάει όλη την εβδομάδα. Δηλαδή μιλάμε για ξαφνικά μπήκε το φθινόπωρο. Όχι μόνο φθινόπωρο, όπως θέλετε πείτε το. Λοιπόν, θα είμαστε παρεούλα όπως κάνουμε καθημερινά, από τώρα έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα συντονισμένοι εδώ στον Inter Veteran Ελλάδα Sports 94,3. Δεν έχουμε και πολλά πολλά στην επικαιρότητα, περιμένοντας τον αγώνα της Εθνικής με την Σερβία. Εκεί έχουμε τον Γιώργο Λίγκρι ζωντανά και περιμένουμε και τα παιχνίδια της Ευρωλίγκα που ξεκινάνε οι πρώτα αγωνιστικοί και αυτά την Πέμπτη και την Παρασκευή, δύο πρώτες μέρες για την Ευρωλίγκα. Κατά τα άλλα δεν έχουμε έτσι κάτι άλλο για το ελληνικό πρωτάθλημα εδώ το δικό μας. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-9-43-9-43, το email μας onearpapaki943.gr. Έχουμε και πολλά μάτς τώρα στο κουπονάκι του στοιχήματος που ξεκίνησαν στις 9, λίγο πριν 10 λεπτά περίπου. Είναι παιχνίδια για το League Trophy της Αγγλίας. Έχουμε αργότερα παιχνίδια και για το Challenge Cup από την Σκωτία. Θα τα παρακολουθούμε. Έχετε παίξει, ό,τι βλέπω, και κάποια μηνύματα που έχουν έρθει ήδη να ενημερώνουμε για το στοίχημα. Παιδιά, θα ενημερώνουμε.

Λοιπόν, έχουμε τα πρώτα 2-3 μηνυματάκια. Ο φίλος ο Γιάννης, νωρίς σήμερα, εκεί από το Δεσνάδικο στην Παιανία. Γεια σου, φίλε Γιάννη. Καλημέρα. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Κώστα που μου έστειλε μήνυμα από το Μενίδη. Μπιλάρα, καλησπέρα, καλή εκπομπή. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Λέει ο φίλος ο Παναγιώτης, έστειλε μήνυμα από την Μεταμόρφωση. Νάκη ο Μπαμπίνος, καλησπέρα Βασιλάρα, επιτέλους σε ακούω, καλή εκπομπή να έχεις, πάμε δυνατά, Μπάμπι Σταξί, γεια σου Μπαμπίνο. Να δούμε αν είχαμε τίποτα τελικά, μάλλον τι τελικά είχαμε, το πάμε στοίχημα νωρίτερα. Έχουμε παιχνίδια γυναικών για το Champions League, ναι, σε γυναίκες. Ίντερ Χάκεν 1-0 στο 70. Μπάγερ Μονάχου Manchester City 2-1 στο ίδιο λεπτό. Από εκεί πέρα έχουμε ξεκίνησε τα παιχνίδια των 9. Να δούμε που έχουμε γκολ από το League Trophy, μιλάμε της Αγγλίας. Accrington Sunderland 0-1, Wigan Blackpool 1-0, Walsall Stevenage 0-1. Άλλο έχουμε γκολ. Να δούμε αν έχουμε κάπου άλλο γκολ. Γκολ έχουμε και στο Plymouth Crystal Palace Under 21 Crystal Palace 1-0. Swindon Town Newport County 0-1. Αυτά τα γκολ έχουμε στα πρώτα 13 λεπτά. Τα υπόλοιπα είναι όλα στο 0-0. Είχαμε τα άσχημα τελικά για τους παίκτες του ΠΑΟΚ, τον Παυλέκα και τον Ταχάλη, οι οποίοι τελικά δεν γλίτωσαν, θα μπουν στο χειρουργείο. Για τον ώμο, και οι δύο παίκτες στον ώμο έχουν θέμα. Τελικά θα μπουν σε χειρουργική επέμβαση. Να ευχηθούμε περαστικά, γρήγορα να επανέλθουν. Καλή ανάρρωση. Από εκεί πέρα, κάποια έτσι δυσούλα είχαμε την ολοκλήρωση συνεργασίας του κυρίου Βοσνιάδη με τον Πανσεραϊκό. Δεν τα βρήκαν στη συνάντηση που είχαν και η παρέτηση έγινε δεχτή. Ο Βοσνιάδης εκτός Πανσεραϊκού. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου δικιά μας έκανε τελευταία προπόνηση στο Ρέντι. Αναχωρεί αύριο για την Σερβία, για το πρώτο μάτς που θα γίνει την Πέμπτη. Στη Σερβία είπαμε 4 μάτς θα παίξει η Εθνική. Με την Σερβία ξεκινά, μετά παίζει στη Γερμανία με τους Γερμανούς. Υποδέχεται την Ολλανδία στην Τούμπα και μετά με τη Γερμανία πάλι στην Τούμπα. Τα 4 μάτς της Εθνικής μας ομάδας, ένα πολύ δύσκολο όμιλο. Μακάρι να τα καταφέρει, ό,τι καλύτερο. Ο φίλος ο Αποστόλης, καλησπέρα Μπιλάκο, καλή εκπομπή φίλε μου, να σε καλά Αποστόλη μου και σε σένα καλή ακρόαση.

Ο φίλος ο Βαγγέλης μας έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Μπιλάρα, καλησπέρα φιλαράκο, ευχαριστούμε για την παρέα. Ο φίλος ο Κυριάκος που έστειλε μήνυμα από το Βόλο. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Ανδρέα που έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Βροχερή Πάτρα και εδώ ρίξε πολύ βροχούλα. Και έχει αρκετό κρύο, το πάνε. Πέσανε μέσα με δρολόγια ακριβώς. Είπανε χτες, από χτες ότι την Τρίτη το πρωί, την Τρίτη μάλλον θα έχει πτώση θερμοκρασίας 10 βαθμούς και βροχούλα, αρκετή βροχή σε κάποιες περιοχές, πέσανε μέσα. Και η θερμοκρασία έπεσε και πολύ βροχή έριξε και κατσάτσουσε απ' έξω. Ετοιμάζεται να πάει στα Ψαχνά

Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλο. Μπιλάρα, καλησπέρα και από εμένα. Η φίλη μας από τον βροχερό Πειραιά. Δεν ξέρω αν βρέχει τώρα στον Πειραιά. Πάντως γενικώς έριξε αρκετή βροχούλα, ειδικά το μεσημεράκι. Άνοιξαν λίγο οι ουρανοί. Γκολ έχουμε για τη Λέστερ με τη Φούλα Μάντρη 21 στο 15ο λεπτό, γίνεται 1-0. Αυτά, παιδιά, τα παιχνίδια που έχουμε σήμερα. Ξεκίνησα όλα σε 9 για το League Trophy. 10 παρατέρατο έχουμε παιχνίδια από το Challenge Cup της Σκωτίας. Από ό,τι βλέπω έχει κάποια μάτς κυπέλλου από την Ολλανδία, αλλά οι ομάδες είναι, δεν τις έχω ξανακούσει από τις ομάδες εγώ, τέλος πάντων είναι παντελώς άγνωστες. Και αργά το βράδυ να δούμε αν έχουμε παιχνίδια. Έχουμε αργά το βράδυ μετά τις 12 να δούμε αν έχουμε τίποτα. Όχι, λίγα πράγματα μετά τις 12. Έχει λίγα πράγματα, νομίζω έχει 6-7 παιχνίδια. Ό,τι έχει τώρα, αυτή την ώρα, και 10 παρατέταρτο, αυτά έχει.

Η Σοφαρέζη Steven H. στη Γόλτσολ 1-1. Μάλλον η Γόλτσολ τη Steven H. 1-1. Same mistakes, just twist again. Ο φίλος ο Χρήστος από τη Νέα Σμύρνη που είναι πανιόνιος μας έδινε την καλησπέρα του. Ο φίλος ο Γιώργος που έστειλε μήνυμα από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους.

Όχι, Σαββατοκύριακα κάνουμε, δεν κάνουμε πρωινά, φίλε Μπαμπίνο. Εντάξει. Κάνουμε καθημερινές από τις 9 έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακές από τις 12 το βράδυ έως τις 2. Αυτό είναι το πρόγραμμα του σταθμού. Πρωί Σαββατοκύριακο δεν έχουμε εκπομπές τώρα. Ο φίλος ο Σωτήρης μας έστειλε το μηνυματάκι του με καλησπέρα σε όλη την παρέα, όπως έκανε και ο φίλος μας ο Παναγιώτης από την Νίκαια.

Ευρωλίγκα, φίλε, την Πέμπτη. Ο Ολυμπιακός παίζει με την Μπασκόνια. Εκτός έδρας, ο Παναθηναϊκός παίζει με την Παρί. Ναι, νομίζω ότι Παρί παίζει στο Ολυμπιακό, στο ΑΚΑ. Είναι κοντά βέβαια οι ώρες, 9 και 4 το Παναθηναϊκός, 9 και μισή Ολυμπιακός. Ο καθένας θα δει την ομάδα του. Και τα υπόλοιπα μάτς που έχουμε την Πέμπτη, έχουμε ωραία μάτς. Ξεκινάει η Ευρωλίγκα με νωρίς 7 η ώρα το απόγευμα. Ένα πολύ καλό μάτς είναι το Ντουμπάι με την Ρεάλ.

Ναι, φίλε Κώστα, πάω ζήτω. Το είπα πριν από λίγο, μάλλον τώρα μπήκε στην παρέα μας. Άσχημα τα νέα για τον Άλλη και τον Παυλένκα. Δεν γλιτώνουν τελικά, μπαίνουν στο χειρουργείο. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά και να γυρίσουν οι άνθρωποι δυνατά και γρήγορα πίσω. Να έχουν καλή ανάρρωση. Είναι όμως και στους δύο παίκτες, και στον Παυλένκα και στον Άλλη. Είναι εδώ από το παιχνίδι με τον Πανετολικό που τραυματίστηκαν σοβαρά και τελικά δεν γλιτώνουν το χειρουργείο. Ο φίλος ο Δήμος, καλησπέρα τρελόπαιδα. Δήμος εδώ από τη γειτονιά μας είναι ο Δήμος, από το Ήλιον. Λοιπόν, Wigan Blackpool γίνεται 1-0. Τα παιχνίδια που λέμε τώρα είναι περίπου στο 23-24 λεπτό. Luton Ipswich γίνεται 2-0 στο 24. Barnsley Leeds Under 21-0-1. Να δούμε αν έχουμε άλλα γκολ. Plymouth Crystal Palace είπαμε 1-0, το έχουμε πει αυτό. Swindon Newport County 0-1. Αυτά, δεν έχουμε κάποια άλλα γκολ. Τα παιχνίδια είναι στο 25 λεπτό περίπου. Και βλέπω και ο φίλος ο Κώστας, ο φίλος ο Γιώργος, έχετε παίξει στοιχηματάκι. Μιλάμε, παίξαμε για να περάσει η ώρα.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 9.30, να ακούσουμε το πρώτο μας έτσι απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας και το Viber για τα δωρεάν μηνυματάκια σας, 69-39-9-43-9-43 και το email μας onearpapaki943.gr. Πάμε και τα λέμε σε 3-4 λεπτάκια.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σόου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
2: Η Μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό Magic Show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίδου Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
1: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
3: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα! Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 32 λεπτά μετά τις 9. Με μηνύματα από το φίλο μας τον Σταύρο, που μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Καλησπέρα, Μπιλάρα, και από εμένα. Ο Γιώργος από το Παγκράτη. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη, που έστειλε μήνυμα από την Αλσούπολη. Γεια σου, Δημήτρη μου.

0: Τζίλιχαμ Κέμπριτζ, γίνεται το μάτς 1-1, δύο γρήγορα γκολ στο 24 και στο 31, έχουν κάνει το 1-1. Δεύτερο γκολ για την Πιτέρμπορο με την Κόλσεστερ, 2-0. Γκολ για την Νότς Κάουντι με την Γκρίσμπι, 1-0. Μπέρτον Νότιγχαμ Φόρεστ, Under 21, πάντα οι ομάδες από την Premier League με Under 21 παίζουν, 1-0. Γκολ για την Κρού με την Άστον Βίλα, Under 21, επίσης 1-0. Γόλσο Στίβεν Έιτς γίνεται 1-3. Άκρη των Σάντερλαντ γίνεται 1-1 στο 32 τα ματσόλα. Και πάμε να κάνουμε αρχή με τον πρώτο φίλο που είναι στην γραμμούλα, να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Ευχαριστώ επίσης.
0: Έτσι, μπράβο. Μπράβο,
1: μπράβο. Και καλή βροχή, ε.
0: Ναι ρε φίλε, έχει πολύ βροχή σήμερα. Μάλλον μπήκε το κρύο, κρύο, γιατί όταν είσαι 33 βαθμούς και πάει 20, είναι κρύο.
1: Ναι, είναι απότομο.
0: Απότομο πολύ, ναι. Ναι.
1: Εχθές το απόγευμα, κατά τις...
0: Βλέπω εδώ πέρα τώρα, πριν σε διακόπτω, στην Κίμη έριξε 115 τόνους βροχής. Στην Κίμη.
1: Σε χιλιοστά.
0: Ναι, ναι, ναι. Τώρα δεν μπορώ να το διαβάσω όλο. Περτούλη, 13 βαθμούς τώρα. Στο Περτούλη.
1: 15 βαθμούς.
0: 13 στο Περτούλη. Κρύο, κανονικό.
1: Ναι, ναι, τι. Ναι, ναι. Ανάβεις καλοριφέρ, κανονικά.
0: Και στο Ηράκλειο Κρήτης, εκεί που έχουν άλλο καιρό, 32 βαθμούς θα έχει σήμερα. Είχε σήμερα. 32.
1: Πάντως εδώ πέρα, Μέγαρα, τώρα εντάξει, ακόμα κοντομάνικο βέβαια.
0: Εντάξει, έχει λίγο ψύχρα, εγώ ψηλό, μάλλον έχω αρπάξει λιγάκι, γιατί νιώθω το κορμί να λίγο να πονά τα κόκαλά μου, μάλλον, γιατί φάγαμε λίγο βροχούλα σήμερα, η βροχή στέγνωσε πάνω μας και μάλλον την αρπάξαμε. Νιώθω και το λαιμό λίγο να κατηγρέζει.
1: Είπαμε
0: και
1: ένα ντεπών
0: προληπτικά. Ήπιαμε και ντεπών.
1: Ναι, ναι. Χτες που λες έκανα εγώ το τελευταίο μου μπάνιο.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Και πήγα μέσα αργά, έτσι, δηλαδή ήρθε, με πήρε τέλος πάντων η παρέα και πήγα τι ώρα, μας πήρε και νύχτα, 8 η ώρα το βράδυ να κολυμπάμε. Ναι,
0: και πολλές αστραπέζες φίλε ρίξε.
1: Αλλά δεν, μιλάμε, η θάλασσα ήταν, έβραζε. Δηλαδή,
0: ναι, ζεστή.
1: Πολύ, πολύ ζεστή.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα, κατάλαβα.
1: Αστραπές, ναι. Τώρα η βροχή πρέπει να έρθει κατά τις 6-7 η ώρα το πρωί. Γιατί κατά τις 8-8.30 που σηκώθηκα ήταν βρεγμένα κάτω. Να με στούπα. Ναι. Δεν μπορώ να σου πω, αλλά πρέπει να έχει ρίξει πολύ βροχή. Και μετά κατά τη διάρκεια της ημέρας μέχρι το μεσημέρι απόγευμα, μέχρι τις 1.30-2 η ώρα, έριχνε. Δηλαδή σταμάταγε, όπως το είπες, βροντές πολλές. Αστροπελάκια τέτοια δεν είδα, έτσι, κεραχνούς, τέτοια πράγματα δεν είδα. Αλλά είχε πάρα πολλές βροντές.
0: Ναι, είχε πολύ, πολύ, ναι, πολλές τραπές. Αστροπές είχε και βροντές πολλές, πολλές.
1: Τέλος πάντων,
0: εντάξει, τώρα θα μπούμε και στο χειμώνα, ρε φίλε, εντάξει, κάτσε το καλοκαίρι.
1: Ναι, ναι. Μέχρι... Να πω κάτι, χρειαζόταν κιόλας να βρέξει, γιατί η γη, εντάξει, ήθελε πότισμα.
0: Ναι, ναι, ναι, όντως, όντως, σωστό, σωστό αυτό, σωστό.
1: Πώς το λένε, να πάρουν και οι ελιές πάνω τους, να πούμε, ναι, να
0: κάνουν. Τα φρούτα της εποχής να έχουν το νεράκι τους. Εντάξει,
1: τώρα είναι κακό για τα σαφύλια, έτσι.
0: Ναι, που είναι το μήνας του Σεπτέμβρης.
1: Που είναι ο μήνας τώρα που, ναι, τα μαζεύουν, ναι, ναι, τώρα, ξέρω εγώ, ξέρεις, να πεις μέσα στο χωράφι τώρα, μέσα στον Αμπελώνα.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Λάστι κακό, εντάξει, είναι λίγο δυσκολία, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Το ξέρουν με τον τρίγο πάντα. Εντάξει, πάντως είναι σε γενικές γραμμές καλή, καλό η βροχή και αυτά. Όλα αυτά. Να σου πω και το κυριότερο, ξεπλήθηκε και η ατμόσφαιρα.
0: Βέβαια και οι δρόμοι.
1: Τα ράτσες, σκόνοι, δρόμοι, όλα. Ήταν, εντάξει, ευεργετικοί. Αυτές οι βροχές είναι πάρα πολύ καλές.
0: Απλά να μην πλημμυρίζουμε.
1: Ναι, εντάξει, τώρα μέσα στην Αθήνα, δυστυχώς και στα Μέγαρα και παντού, τα κακά τα ψέματα, έτσι όπως θα έχουν κάνει. Και να σου πω και το εξής. Παράδειγμα, οι δήμαρχοι έπρεπε. Δεν κάνουν το εξής απλό, όπως και η περιφέρεια. Το κάνουν, αλλά όχι στο καλύτερο βαθμό. Παράδειγμα, τον Απρίλιο, μέχρι τον Απρίλιο, πρέπει να έχουν φτιάξει, παράδειγμα, πώς το λένε, τις αντιπυρικές ζώνες, να έχουν καθαρίσει όλα αυτά. Τώρα, τον Αύγουστο, έπρεπε να καθαρίζουν, παράδειγμα, τα ρέματα, από τα μπάζα, όλα αυτά, ξέρεις, τα φερτά, όλα αυτά όσα έχει, τους υπονόμους οι δημάρχοι. Ναι, μου παρατημένου.
0: Σωστό γι' αυτό, αλλά φταίμε και εμεί τώρα. Βλέπει του δρόμου τώρα, πήγα να βγάλει το χέρι απ' έξω, πετάς και πήγε μέσα στον υπόνομο. Φταίμε και εμεί.
1: Το ξέρω. Το ξέρω. Αν φταίμε εμεί, πρώτα και κύριε. Αλλά ο άλλο παράδειγμα από το μπαλκόνι ρίχνει τρίποντο.
0: Αυτό λέω. Για στου δρόμου, εντάξει.
1: Και στου δρόμου, εντάξει. Δηλαδή, πολλέ φορέ λέμε, α, τι κάνει παράδειγμα ο πρωθυπουργό, τι κάνει ο υπουργό. Εσύ τι κάνει που πετά το τρίποντο από το μπαλκόνι.
0: Ναι, και στου δρόμου πετάμε τα σπίτια και αυτά. Είναι, είμαστε γενικώ. Δεν το έχουμε και καλά.
1: Ακριβώ. Γιατί μπορούμε και εμεί να του αναγκάσουμε. Λέμε τώρα το παράδειγμα αυτό με τα σκουπίδια. Όταν εμείς είμαστε καθαροί και προσέχουμε και κάνουμε, θα αναγκαστούν και αυτοί, θα υποχρεωθούν εκ των πραγμάτων.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Τέλος πάντων, τώρα σε αναμονή των παιχνιδιών αρχίζει και η Ευρωλίγκα.
0: Πιο πολύ ο κόσμος περιμένει την Ευρωλίγκα παρά την εθνική, μου φαίνεται.
1: Ναι, εσύ, εγώ ναι, με την εθνική, το είπα και το απόγευμα στο Δημοσθένη, δεν είμαι. Παλιά, ξέρεις, περίμενα, ενθουσιαζόμουν, έκανα, τώρα δεν. Όχι απογοητευμένο, δηλαδή.
0: Εντάξει, μωρέ, η Εθνική ποτέ δεν είχε πιστούς φανατικούς φιλάθλους. Η Εθνική ποτέ. Και το Euro πήραμε, ήταν. Εντάξει, okay, πήραμε το Euro, γι' αυτό βγήκαμε στους δρόμους.
1: Μια πρωτοβολία δεν ήταν τότε.
0: Γι' αυτό βγήκαμε στους δρόμους. Γενικά η Εθνική δεν έχει οπαδούς που έχει άλλες ομάδες, οι Δανείοι, οι Σουηδοί, οι Άγγλοι, οι Γερμανοί. Έχουν την Εθνική, τους την αγαπάνε. Εμείς, εντάξει, θα παίξει, θα την δούμε, αλλά μέχρι εκεί. Δεν απαθιαστούμε για την Εθνική μας.
1: Ναι,
0: τώρα παίζει, άκουσα σήμερα, θα παίξει η Σερβία η Εθνική, θα έχει περίπου 600 άτομα, περίπου 500 φιλάθλους. Αν έπαιζε η ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, θα είχαν 2.000 κόσμο.
1: Πρόσεχε να δεις, σε αυτό φταίει και η ΕΠΟ όμως.
0: Όλοι φταίνε. Αν δεν αγαπάς κάτι, ρε φίλε, δεν σου φταίει ο άλλος. Αν δεν
1: αγαπάς. Το κάνεις αγκαρικά. Πρόσεχε να δεις. Κανόνισε λοιπόν, διοργάνωσε μια εκδρομή με εισιτήρια με τέτοια, παράδειγμα, λέμε, στο Βελιγράδι ή στη Γερμανία. Δεν το διοργανώνεις τώρα. Τη διοργανώνεις που λέει ο λόγος από το καλοκαίρι.
0: Μα δε, για τις εκδρομές των ομάδων δεν τις διοργανώνουν οι ΠΑΕ, τις διοργανώνουν οι σύνδεσμοι. Έχεις κανένα σύνδεσμο της Εθνικής εσύ να υπάρχει?
1: Όχι, αλλά η ίδια η ΕΠΟ. Θα μπορούσε η ίδια η ΕΠΟ. Με δύο πρακτορία, ταξιδιωτικά πρακτορία.
0: Άμα θες να πας, φίλε, για να βοηθήσεις την ομάδα, βρίσκεις εσύ και πας.
1: Θα σου πω το εξής. Πού θα παίξουν, παράδειγμα, στη Γερμανία?
0: Νομίζω στο γήπεδο της Augsburg, αν δεν κάνω κάποιο λάθος.
1: Πού είναι αυτό τώρα, εντάξει, από Γερμανία τώρα δεν ξέρω.
0: Εντάξει, Augsburg εκεί, πάνε στην
1: εκεί. Έχει παράδειγμα αξιοθέατα εκεί πέρα και τέτοια. Το διοργανώνεις, ρε παιδί, με εκδρομές. Το καταλαβαίνεις. Ναι.
0: Εντάξει, σου λέω και πάλι, αν θες
1: να πας. Το ίδιο.
0: Αν θες να πας. Βρίσκει μια παρέα και πας, δεν χρειάζεται τώρα.
1: Βρίσκει μια παρέα και πας. Γιατί τώρα να. Το κανονίζεις. Γιατί ο άλλος μπορεί, παράδειγμα, το Augsburg, δεν ξέρω τώρα που είναι κοντά. Είναι στο Μόναχο, είναι κοντά, ξέρω εγώ, ψηλά στο Βερολίνο. Δεν ξέρω. Έτσι. Μπορεί ο άλλος λοιπόν να το συνδυάσει και σου λέει: παίρνω και ένα φθηνό εισιτήριο.
0: Ναι, τα εισιτήρια δεν είναι ακριβά μου. Τι υπέροχο να έχει το εισιτήριο τώρα.
1: Έχουν γίνει, άστα.
0: Εντάξει, είναι. Όσο λέω και πάλι, εγώ θεωρώ ότι εμείς οι Έλληνες δεν αγαπάμε την εθνική όσο αγαπάμε τις ομάδες μας.
1: Καλά, αυτό... ναι. Αυτό εντάξει, αυτό είναι σίγουρο. Είναι σίγουρο. Πρώτα αγαπάμε τις ομάδες μας, τα σωματεία παράδειγμα, και μετά την εθνική.
0: Και το βλέπεις και σε κόσμο πολύ που μιλάμε τα βράδια, γενικώς στα social media. Όταν παίζει εθνική και βάζει ένα γκολ παίχτη ΣΑΕΚ του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, έβαλε τον κόσμο μας παίχτης γκολ.
1: Αυτό, σε αυτό,
0: εντάξει.
1: Σε αυτό, ξέρεις ποιος θέλει, πάλι η ΕΠΟ. Η ΕΠΟ,
0: γιατί
1: διαχρονικά,
0: θέλει.
1: Όπου ξέρω εγώ με τα μανατζεριλίκια, είχε παράδειγμα τα κόσια, πώς θα λένε, τον έλεγχο, να το πούμε, Ολυμπιακός, υπέκτες του Ολυμπιακού, τον είχε ο Παναθηναϊκός, υπέκτες του Παναθηναϊκού, τον είχε η ΑΕΚ, υπέκτες της ΑΕΚ. Δεν θυμάσαι, καταρχάς οι ίδιοι ποδοσφαιριστές, να θυμηθούμε τη φάση παλαιότερα με τον Ροσίδη, τα βέτο που βάζανε παράδειγμα κάποιοι άλλοι παίκτες από άλλες ομάδες. Να θυμηθούμε πιο παλιά το Σολτίδη, το Ζήκο.
0: Ναι, δηλαδή,
1: έχουν υπάρξει αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά η εθνική δεν έχει πρόσωπα. Άσε τι, αυτά τα κόζια που λες. Δεν έχει πρόσωπα. Αν αγαπάς την εθνική, λες ο παίκτης αυτός παίζει την εθνική. Δεν παίζει τον Ολυμπιακό και δεν παίζει την εθνική. Ή δεν πήρε αυτόν και πήρε τον άλλον. Γιατί βάζει αυτόν και βάζει τον άλλον.
1: Πρώτοι αυτοί δημιουργούν την αντιπαλότητα και την τοξικότητα. Και μετά πάω εγώ και λέω, γιατί δεν πήρε το Σολτίδη που είναι του Ολυμπιακού και πήρε τον Μπασινά που είναι του Παναθηναϊκού. Το κατάλαβες?
0: Αυτό γίνεται.
1: Αυτοί το κάνουν.
0: Εντάξει, και εμείς στο μυαλό μας το σκεφτόμαστε ότι πονηρά.
1: Βρε, σκεφτόμαστε και εμείς πονηρά. Αν δεν διαφωνώ. Ναι. Αλλά αυτοί μας δίνουν το δικαίωμα όμως να σκεφτούμε πονηρά.
0: Ναι, εντάξει, οκ, okay, εντάξει.
1: Έτσι, δηλαδή βλέπεις παίχτες. Εγώ έχει τραυματιστεί παράδειγμα τώρα ο. Πώς θα είπαμε.
0: Επειδή μου δεν λέω, εγώ λέω τώρα.
1: Ο Κωνσταντέλιας.
0: Εγώ λέω τώρα.
1: Άλλο, και μου έβαζε λοιπόν μέσα τον Μπακασέτα.
0: Άλλο λέω, ρε φίλε. Ναι, έβαζε τον Μπακασέτα, αλλά πολύ.
1: Το λέω εγώ που είμαι Ολυμπιακός.
0: Ναι, έβαζε τον Μπακασέτα, αλλά πολλοί που διαφωνούσαν ήθελαν να χάσει η Εθνική για να τα βάλουν με τον Μπακασέτα. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι.
0: Για να δικαιωθούν. Δηλαδή, βάζει τον Μπακασέτα. Δεν συμφωνώ κι εγώ. Αν δεν υποστηρίζω του άλλου για να χάσει η Εθνική, να πούμε τώρα.
1: Όχι, πολλοί το κάνουν όμως.
0: Πολλοί το κάνουν.
1: Διαφωνώ. Αλλά κάτσε ρε μεγάλα, αφού βλέπει λοιπόν τον Κωνσταντέλια, το φέρνουμε παράδειγμα τώρα, έτσι. Βάλτον.
0: Ναι, σε αυτό μαζί σου. Αυτό μαζί σου. Αλλά δεν πανηγυρίζει, δεν θε να χάσει η Εθνική για να δικαιωθεί. Αυτό το θέμα.
1: Όχι, ποτέ. Ποτέ. Και τώρα
0: δεν λέω για σένα, λέω γενικά από τι κλίμα υπάρχει σε πολλούς
1: οπαδούς. Εχθές ψιλοκουβεντιάσαμε πάλι για την Εθνική. Και είπαμε λοιπόν το εξής. Σου είπα εγώ παράδειγμα. Ούτε προπονητής είμαι, ούτε το τέτοιο κάνω. Αλλά λέω την άποψή μου. Και άποψη την οποία την είδα από τον Μεντιλίμπαρ. Όπου έβλεπε λοιπόν την Κυριακή, την Τετάρτη παράδειγμα, έπαιζε ο Ολυμπιακός. Όχι πέρσι, πέρσι την χρονιά, την προηγούμενη που πήρε το double,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Έπαιζε ο Ολυμπιακός λοιπόν με μια δεκάδα την Πέμπτη, που ήμασταν στο Europa. Την Πέμπτη και την Κυριακή κατέβασε άλλη δεκάδα. Αν θυμάσαι με τον Παναθηναϊκό που τον είχαμε κερδίσει, νομίζω, μέσα στη Λεωφόρο, αν δεν κάνω λάθος, είχε κατεβάσει 11 διαφορετικούς, οι οποίοι ήταν φρέσκοι όλοι. Αυτό θα δεν θα το κάνει. Δηλαδή τον έχουμε τον μπούσουλα.
0: Ναι, εντάξει, οκ, είναι σωστό.
1: Έτσι, δεν το κάνει. Εγώ σου λέω, η άμυνα, ας πούμε, δεν κουράζεται, δεν κάνουν πολλά χιλιόμετρα. Αλλά τα χαφ ή τα εξτρέμ τους πλάγιους, άλλαξέ τους, να είναι φρέσκοι, παράδειγμα. Που αυτοί κάνουν τα πολλά χιλιόμετρα. Ή το σεντερφόρ, παράδειγμα, εντάξει, δεν κάνει τα πολλά χιλιόμετρα. Έτσι, βλέπεις. Θα δεις, θα πάει εκεί πέρα, να πούμε. Δηλαδή, φώναξε, παράδειγμα, το Σάλιακα ως τρίτο, να τον κάνει τι, παράδειγμα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Έτσι. Πάλι το Ρώτα σε ένα παιχνίδι, το Βενδύς άλλο. Μετά έχουν το. Δεν ξέρω αν γίνεται, αλλά λέω εγώ τώρα. Έχεις σαν προπονητικό team παράδειγμα Γιωβάνοβιτς του σκάουτερ. Έχεις δει λοιπόν, εάν στο παιχνίδι αυτό που θα παίξει παράδειγμα με τους Ιουγκοσλάβους, ταιριάζει να παίξει παράδειγμα ο Δουβίκας ή ταιριάζει να παίξει ο Παπαδάκης.
0: Λογικά θα το έχει δει, ρε φίλε. Λογικά θα το έχει δει.
1: Τι είπες?
0: Λογικά θα το έχει δει ποιος ταιριάζει να παίξει.
1: Ναι.
0: Κάτσε να
1: το
0: δει. Να το έχει δει. Λογικά,
1: το όμως.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δηλαδή, παράδειγμα ότι πρέπει να παίζει, ας πούμε, ο Δουβίκας γιατί είναι, ας πούμε, πιο γρήγορος ή.
0: Ναι, παιδιά, αυτό
1: είναι, ο Παυλίδης είναι πιο καλός στην περιοχή.
0: Ναι,
1: λέω τώρα.
0: Αυτό το λέμε εμείς. Εγώ μπορώ να πω ότι να παίξει ο Παυλίδης ή να παίξει να πει ο Δουβίκας. Ο προπονητής κάθε της Εθνικής δεν μπορεί να ακούει τη γνώμη του Βασίλη και του Κώστα και του Παυλίδη.
1: Όχι. Δεν
0: εσύ λες ο Δουβίκας. Εγώ σου λέω να παίξει ο Παυλίδης. Άλλος λέει να παίξει ο Δουβίκας. Ο προπονητής θα κάνει. Πρέπει να βάλει κάποιον.
1: Αυτός αποβάσεις.
0: Λογικά θα το κοιτάξει. Δηλαδή κάτι παραπάνω πρέπει να ξέρει από εμάς για να είναι προπονητής της Εθνικής ομάδας.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Δεν διαφωνώ. Πρόσεχε, ό,τι και να πω εγώ, όσο και να κάνω το ξύπνιο, έτσι και το ξέρω όλα, μπροστά του, στο προπονητή
0: έχουμε...
1: που είναι Δέλτα Εθνικής, είμαι τίποτα.
0: Εμείς έχουμε μια γνώμη, τη λέμε, την καταθέτουμε, από εκεί πέρα ο προπονητής θα έχει ψάξει.
1: Ναι. Απλά λέμε μια άποψη, μια γνώμη.
0: Ναι, αυτό,
1: μας ακούει τώρα, να δώσουμε μια ιδέα, παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Λέμε τώρα.
0: Ναι, ωραία.
1: Έτσι,
0: αυτό,
1: κουβέντα
0: αυτό.
1: Κάνουμε.
0: Ναι, κουβέντα κάνουμε. Απλά ο παδός, μάλλον ο φίλαθλος, γιατί ο παδός δεν έχει εθνική, ο φίλαθλος θα πει το δικό. Θα πει εγώ, ας πούμε, θέλω να βάλει τον Τζολάκη. Εσύ μπορεί να πει να βάλει τον Μανδά. Άω στο Βλαχοδήμο, μας βάλει και τους τρεις μαζί. Πρέπει να βάλει έναν.
1: Εκεί πέρα τώρα. Ο Βλαχοδήμος δεν ξέρω... Τώρα τι πρωτάθλημα κάνει, έτσι.
0: Καλά, καλό κάνει πρωτάθλημα και πάει καλά η Σεβίλη. Κάνει καλό πρωτάθλημα.
1: Αλλά εγώ θα έκανα μία κλίση και στον Χρυσό Γιώργο.
0: Πώς να πάρει.
1: Πρέπει να πάρει.
0: Πρέπει
1: πάρει,
0: να αποκλείσει θέσαι. Κάποιον όμως. Δεν μπορεί να τους πάρει και στις ένδυση να τους έχει μαζί όλους. Πρέπει να αποκλείσει κάποιον.
1: Κάποιος θα αποκλείσει και θα είναι
0: από τον
1: Χρυσό Γιώργος. Αλλά τη στιγμή που κάνει καλό πρωτάθλημα, δώσ' του.
0: Ναι, ρε παιδί μου, να του
1: να τον
0: του,
1: έπαινω, πάνω να σου πω.
0: Ναι, οκ, okay, θα τον αποκλείσει όμως όταν πάει στη Σερβία, αλλά θα τον βγάλει εκτός ομάδας.
1: Ναι, ναι, το, ας τον βγάλει. Ας πάρει, ας πάρει το παράδειγμα στη Γερμανία, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει,
1: λέμε τώρα.
0: Γιατί θα, και οι άλλοι είναι σε φοβερή κατάσταση. Δεν μπορεί να αποκλείσει κάποιον τερματοφύλακα.
1: Όχι, όχι, δεν σου λέω να βάλει τον Χρήστο Γιώργο.
0: Να τον καλέσει μόνο για τον καλέσει και να του πει έλα εδώ, πάμε στο Ready προπόνηση. Ξαφνικά να του πει τώρα πηγαίνει σπίτι σου, γίνα πίσω, έκανε προπονήσει τέλο. Το θέμα να τον πάρει και στην αποστολή.
1: Εντάξει, απλά σαν. Δεν ξέρω, σαν.
0: Εντάξει, ο Γιώργος έχει μπροστά του μέλλον γι' αυτό. Θα πάρει τα λογικά, θα, κάποια στιγμή θα τον καλέσει και στην εθνική. Α, τώρα έχει του συγχωρεί, δεν θυμάμαι εγώ. Εγώ δεν βλέπω άλλη εθνική να έχει τρει καλού θεματοφύλακε, τόσο καλού άλλη εθνική ομάδα.
1: Ναι, ναι, και υψηλό επίπεδο.
0: Και υψηλό επίπεδο, βέβαια. Βέβαια, πολύ υψηλό επίπεδο.
1: Εκεί πέρα που πάσχουμε είναι τα χαφ, τα 6-8.
0: Ειδικά το αμυντικό χαφ.
1: Ναι, ειδικά στο 6 είναι πάσχουμε. Τώρα τον Κουρμπέλη, εγώ που τον είδα και με την ΑΕΚ και με τον Ολυμπιακό, είχε τρεξίματα καλά.
0: Δεν τον κάλεσε. Εντάξει, για μένα θεωρώ ότι πρέπει κάποια παιδιά σιγά-σιγά να αποσυρθούν από την εθνική και να μπει το νέο αίμα.
1: Όπως το λες. Εγώ θα βάζα.
0: Έπαιξαν, πρόσφεραν. Εντάξει, κάποια στιγμή έρχεται και το πλήρωμα του χρόνου, τουλάχιστον για την εθνική, να έχουν τα νέα παιδιά.
1: Εγώ θα βάζα. Επειδή τα παιχνίδια αυτά τα φοβάμαι και πρέπει να παίξει, ας το πούμε, κάπως πιο μαζεμένα, πιο αμυντικά. Εγώ θα βάζα. Άσε την τετράδα της άμυνας, έτσι. Θα βάζα Κοντούρι, Ζαφίρι μπροστά του. Και ποιος άλλος είναι τώρα. Τον Μουζακίτη, δεν ξέρω, δεν πιστεύω να έχει παιχνίδια και τέτοια, θα τον άφηνα, ας το πούμε, στον πάγκο. Τώρα ποιον άλλον έχει πάρει εκεί πέρα στα χαφ. Α, και τον Αντρούτσο. Θα βάζα θέση 6 να το πω τον Κοντούρι, μπροστά από τα στόπερ, να το πω έτσι για να καταλάβεις, και δεξιά αριστερά, πιο μπροστά του, τον Αντρούτσο με τον Ζαφίρι.
0: Ναι, ναι.
1: Θα πήγαινα έτσι, δηλαδή να έχω.
0: Εγώ είπα και χθες. Μακάρι να. Εντάξει, θα μου πεις ακόμα πολύ νωρίς, θα πάρει ευκαιρίες. Εγώ θεωρώ ότι μπορούσε να φωνάξει και τον πιτσιρικά του Ολυμπιακού το φίλι.
1: Δεν έχει παιχνίδια.
0: Εντάξει, δεν έχουμε ξάρι εκεί.
1: Αυτός του MLS είναι καλός.
0: Ο Τριάντης.
1: Αυτός μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Ψηλό παιδί.
0: Αλλά και ο Φίλης θεωρώ ότι έχει μπροστά του μέλλον πολύ.
1: Δεν
0: το
1: έχει
0: παιδί.
1: Παιχνίδια, ρε.
0: Ναι, δεν έχει παιχνίδια. Το παιδί αυτό θεωρώ ότι αν προσεχτεί και ο ίδιος. Και το ίδιο το παιδί προσέξει το προπονήσει του, να είναι σωστός και οι προπονητές τον βοηθήσουν, μπορεί να κάνει καριέρα γιατί είναι πολύ καλός παίκτης. Πάρα πολύ καλός παίκτης. Ψηλό παιδί, είναι κοντρολαρισμένο, δηλαδή είναι.
1: Είναι 90, έτσι.
0: Ναι, είναι πολύ καλός παίκτης. Μένα μου άρεσε πολύ. Όσες φορές τον έχω δει, μου άρεσε πολύ ο πιτσιρικάς αυτός.
1: Και εμένα, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Αλλά αυτή τη στιγμή τώρα έχει.
0: Εντάξει, εντάξει, δεν σου λέω να τον πάρει. Αλλά...
1: Και τέτοια και αυτούς.
0: Γιατί δεν έχουμε
1: μέσα
0: δεν έχουμε
1: στη ροή των αγώνων θα μπει, έτσι. Δεν υπάρχει
0: ναι,
1: θέμα.
0: Ναι, γιατί εξάρι, τέτοιο παίχτη εξάρι δεν έχουμε να κάνει διαφορά.
1: Ναι.
0: Okay, μιλάμε.
1: Ο Τριάντης μπορεί να παίξει.
0: Ναι, ο Τριάντης μπορεί να παίξει. Είναι καλός παίχτης αυτός.
1: Και μου αρέσει που κάνει και επελάσεις, ωραίες επελάσεις και σουτ. Αυτός ο Τριάντης. Αλλά εγώ σου λέω κάπως έτσι θα το πήγαινα να μου. Μπροστά Καρέσας με Τζόλι.
0: Να μπορεί να πέσει και μέσα. Μα πέσει και μέσα, κάτσε να δούμε την Πέμπτη. Okay,
1: κοίταξε, αυτό το παιχνίδι με τους Ιουγκοσλάβους πρέπει να το χτυπήσουμε. Βέβαια είναι ομαδάρα, έτσι.
0: Είναι καλή ομάδα. Και οι Σέρβοι είναι μια ομάδα η οποία έχουν παίχτες οι οποίοι παίζουν σε μεγάλα πρωταθλήματα.
1: Ναι, δεν είναι τίποτα
0: τυχαία. Είναι
1: της πλάκας.
0: Απλά είναι Σέρβοι και αυτοί λίγο στον κόσμο του κι αυτοί. Με τα ξενύχτια, με τα έτσι, όταν πάνε στην εθνική θα κάνουν λίγο μούτι. Μόνο
1: ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Οκ, μπιλάρα μου.
1: Λοιπόν, έγινε.
0: Τα λέμε, να είσαι καλά.
1: Λέμε,
0: γεια σου,
1: λέμε,
0: φίλε, για χαρά. 8 λεπτά πριν τις 10, για πάμε μια γραμμούλα ακόμα. Υπάρχει, καλησπέρα. Καλησπέρα. Όχι, δεν υπάρχει φίλος. Θα μας ξαναπάρει να πούμε τώρα τελικά αποτελέσματα. Μάλλον τελικά ημιχρόνων. Δεν είναι τελικά αποτελέσματα. Έχουμε ημίχρονα στα παιχνίδια των 9, τα πάρουμε όλα αναλυτικά. Πάρετε το κουπόνι και δέστε αν έχετε πιάσει μέχρι τώρα κάτι. Λοιπόν, έχουμε. Ξεκινάμε από το παιχνίδι Accrington με την Sunderland 1-2 ημίχρονο. York Rotherham 1-0 είναι 47, ακόμα δεν έχουμε ημίχρονο, αλλά πάει για ημίχρονο και αυτό. Wigan Blackpool 1-0, Walsall Stevenage 1-4, Crew Aston Villa 2-0, Leicester Fulham under 21 5-1, Luton Ipswich under 21 3-0, Milton Keynes Dons Crowley 2-0, Barnsley Lynch under 21 0-3, Burton Nottingham Forest 1-0, Νότς Κάουντι Γκρίσμπι 1-0, Όλνταμ Φλίγουν Τάουν 0-0, Πιτέρμπορο Κόλτσεστερ 3-0, Πλήμουθ Κρίσταλ Πάλας 3-0, Ροτσνέι Λίβερπουλ 1-1, Σάλφορντ Σίτι Σέφιλντ Γουένσντεϊ 1-0, Σουίντον Νιούπορτ Κάουντι 0-1, Τζίλιχαμ Κέμπριτζ 1-2, Τρανμίρ Σούσμπερι 0-0, Τσέλτεναμ Έξετερ 1-0, Τσέστερφιλντ Πορτ Βέιλ 0-1. Ξεκίνησαν ακόμα δύο παιχνίδια στο 24ο λεπτό. Μπράτφορντ Νιούκαστλ 0-0, Μπρόμλεϊ Μπρέτφορντ Βίτα 0-0. Γεια σας Κοτσέζικα, θα τα βρω από αλλού γιατί δεν τα έχω μπροστά μου. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος, πώς θα περάσουν 20 μέρες χωρίς μπαλίτσα, να λέει στην στη Χλόη, λέει ο φίλος ο Γιώργος, από τη Λαμπρινή. Θα περάσουν τώρα, τι να κάνουμε, έχουμε τις εθνικές ομάδες, 20 μέρες, Γιώργα, να μου υπομονή, θα περάσουν. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το Viper για μηνύματα 6939 943 943.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής, εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
6: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level You, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
7: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα.
8: Λοιπόν, καλησπέρα σας. Το ξαναβάλαμε το σηματάκι. Πάμε στον φίλο που είναι στη γραμμούλα. Καλησπέρα. Όχι, ο φίλος εδώ παίρνει το 0. Θα μας ξαναπάρει χωρίς να παίρνει το 0. Λοιπόν, εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43, Interveten Ελλάδα Sports. Η ώρα είναι 10. Ο φίλος ο Μανολής μας έστειλε μήνυμα από τα Χανιά. Γεια σου φίλε Μανώλη, καλησπέρα πιλάρα και από εμένα. Ο φίλος ο Θανάσης που έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Και ο φίλος ο Κώστας που μας έστειλε μήνυμα από το Μενίδη, και η φίλη μας η Δήμητρα από το βροχερό Χαϊδάρι.

Μιλάρα, καλησπέρα και από εμένα. Ο φίλος μας ο Βασίλης μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Στο φίλο μας τον Παντελή, μια καλησπέρα που έστειλε από την Καλλιθέα. Και στο φίλο μας τον Γιάννη από το Μοσχάτο.

Για τον Παυλίδη που λέγανε πριν με τον Βασίλη, είναι ένας παίκτης ο οποίος κάνει φοβερή χρονιά. Και φέτος έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά με την Μπενφίκα και είναι δεύτερος σκόρερ στην Ευρώπη πίσω από τον Ραφίνια.

Τον αγώνα της Ελληνικής, φιλαράκο Δημήτρη, ο Α τον έχει. Νομίζω τον έχει και το συνδρομητικό Κοσμοτέ, αν δεν κάνω λάθος, αλλά σίγουρα το έχει τον αγώνα και τη τηλεόραση του Α, 10 παρατέταρτο, την Πέμπτη, Σερβία Ελλάδα, και βέβαια ζωντανά ραδιοφωνικά από το Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Σε περιγραφή είναι στο Βελιγράδι ο Γιώργος Λίγκρης.

Ξεκίνησαν τα δεύτερα ημίχρονα στα παιχνίδια του στοιχήματος. Δεν έχουμε από ό,τι βλέπω κάποια αλλαγή. Στα μάτς ξεκίνησαν 9.30 και τα δύο στο 0-0. Bradford Newcastle 0-0 και Bromley Bradford Vita 0-0 είναι στο 31ο λεπτό. Τα μάτς τα υπόλοιπα δεν βλέπω να έχουμε κάποια αλλαγή. Ξεκίνησαν πριν από περίπου 4 λεπτά τα δεύτερα ημίχρονα των παιχνιδιών που έκαναν σέντρα στις 9. Έχουμε γκολ για την, στο 50. Πρώτο γκολ για, την, για το Βίτα, δεύτερο ημίχρονο. Για την Γκρου με την Άστον Βίλα, άντρα 21, 3-0 γίνεται. No, τα δύο παιχνίδια για τις γυναίκες νωρίτερα, για το Champions League γυναικών. Ίντερ Χάκεν 1-0, Μπάγερ Μονάχου, Manchester City 2-2 τελικό αποτέλεσμα. Ο φίλος ο Αλέξανδρος μας έστειλε μηνυματάκι από το κέντρο. Γεια σου φίλε Αλέξανδρε.

Για το φίλο τον Λευτέρη που με ρωτάει γιατί δεν καλέστηκε ο Μπακασέτας στην Εθνική. Δεν καλέστηκε απλά γιατί δεν έχει ομάδα. Τώρα που πήγε στην Κύπρο, αλλά δεν έχει επίσημα παιχνίδια. Λογικό είναι ο Δάνη Γιωβάνοβιτς να μην τον καλέσει, γιατί δεν έχει κάνει κάποιο παιχνίδι, κάποιο επίσημο μάτς. Δεν υπήρχε ομάδα να παίζει ο Μπακασέτας. Τώρα πήγε στην Κύπρο, γι' αυτό και να τον κάλεσε. Απλά πράγματα δεν είναι, και νομίζω ότι καλώς δεν τον κάλεσε, γιατί θα είχαμε γκρίνιες αν τον καλούσε. Καλησπέρα φίλε Βασίλη, ωραία δροσιά σήμερα το βράδυ, ο φίλος μου ο Διαμαντής που έστειλε μηνυματάκι.

Μπιλάρα, να μας δες σχηματάκι, φιλαράκο, έχουμε παίξει σχηματάκι. Έχουμε παίξει και live στο δεύτερο εμίχρονο. Ωραίος ο φίλος. Άκρηκτον Σάντερλαντ γίνεται 2-2. Στο 52 βρισκόμαστε εδώ. Λέστερ Φούλαμ 6-1. Λούτον Ίψουιτς 4-0. Ήταν τα τελευταία γκολ που μπήκανε στο δεύτερο ημίχρονο. Σάλφορντ Σίτι, Σέφιλντ Γουέντσντεϊ 1-1. Είμαστε περίπου στο 55. Κάποιο άλλο γκολ δεν έχουμε. Ούτε στα παιχνίδια των 9.30. Μάλλον μπαίνει γκολ τώρα για την Νιούκαστλ. Μπράτφορντ Νιούκαστλ 0-1. Λίγο πριν το ημίχρονο. Και από εκεί πέρα κάτι άλλο δεν βλέπω να υπάρχει.

Λοιπόν, το επόμενο γκολ έρχεται από την Cambridge, Gillingham Cambridge 1-3. Γκολ για τη Sheffield Wednesday, σοφαρίζει την Salford City 1-1. Γκολ για την Nottingham Forest, σοφαρίζει μάλλον η Nottingham Forest Β, μάλλον Under 21, την Burton 1-1. Κάτι άλλο, και γκολ δεύτερο για την Wigan με την Blackpool 2-0. Είναι, επειδή είπαμε παιχνίδια, λοιπόν παιδιά, αυτά είναι όλα για το League Trophy της Αγγλίας. Και έχουμε ημίχρονα στα παιχνίδια των 9:30, Bradford the Newcastle 0-1 και Bromley με την Bradford στο 0-0.

Ο φίλος ο Μιχάλης μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Καλημέρα στο φίλο μας τον, καλησπέρα μάλλον, στο φίλο μας τον Αντρέα που έστειλε μήνυμα από την Μεταμόρφωση.

Ναι, το διάβασα για αυτό, φίλε. Αυτά γίνονται εδώ, γίνονται στην Ελλάδα, γίνονται και αυτά. Ο οδηγός βιτιοφόρου, διαβάζω, υπεύθυνος και υπεύθυνος βενζινάδικου, συνελήφθη σαν επαυτοφόρο, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας διοχέτευαν επικίνδυνα λήματα σε φρεάτιο που οδηγεί στο Κηφισό. Ακούστε τώρα. Οι αρχές παρακολουθούσαν τις διαδρομές των ύποπτων βιτιοφόρων. Κατά την επιχείρηση, οι επιθεωρητές περιβάλλοντος διαπίστωσαν υψηλή οξύτητα στο φορτίο, ενώ συνεργείο της ΕΙΔΑΠ επιβεβαίωσε τη σύνδεσή του φρεατίου με τον αγωγό ομβρίων. Σύμφωνα με την έρευνα, οι εκφορτώσεις γίνονταν με το πρόσχημα της παράδοσης των καυσίμων στο πρατήριο. Άκου, άνθρωποι, πέρανε το βιτιοφόρο, πήγαιναν στο Κηφισό και ρίχνανε τα λήματα στο Κηφισό. Πού να πάμε, σου λέει, τώρα που να τρέχουμε.

Είχαμε και μια δήλωση του προπονητή βοηθός προπονητή του Ζέλικο Μπράτοβιτς, πρώην προπονητής του Άρη και βοηθός του Ζέλικο Μπράτοβιτς, Μπόγκναν Καράισιτς, σε συνέντευξη που έδωσε στην Ευρωλίγα, τέλος πάντων, σε ένα κανάλι της Ευρωλίγας. Μίλησε με τα πιο καλά λόγια για τον Ολυμπιακό και είπε ότι δεν είμαι φίλος του Ολυμπιακού, αλλά χωρίς Final Four θα έπαιρνε Ευρωλίγκα 5 σερί χρόνια, αν δεν υπήρχε δηλαδή το Final Four, λόγω της βαθμολογίας που ο Ολυμπιακός ήταν ψηλά. Αυτά είπε ο βοηθός του Ζέλικο Μπράτοβιτς. Λέει, δεν έχει τίποτα τώρα η Δησούλας, διαβάζουμε τώρα ό,τι ψαρεύουμε εδώ στο διαδίκτυο, δεν έχει κάτι. Είπαμε, έχουμε εθνικές ομάδες, όταν έχουμε εθνικές ομάδες τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα δεν ασχολούμαστε και πάρα πολύ σε σχέση όταν με παιχνίδια των ομάδων μας στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα να είχαμε αύριο και Πέμπτη ευρωπαϊκά παιχνίδια, θα γινόταν πανηγύρι. Τώρα είναι λίγο, περνάει λίγο απαρατήρητη η εθνική, θα δούμε το ματσάκι το βράδυ της Πέμπτης, θα πούμε 5 πραγματάκια, Παρασκευή θα ξεχαστούν όλα.

Λοιπόν, ισοφαρίζει η York τη Ρότεραμ, μάλλον η Ρότεραμ τη York. Ένα παιδιά, λέω σχηματάκι, γιατί πολλά παιδιά έχετε στείλει. Μάλλον παίρνει το γκολ πίσω, ότι έχει VAR και στο League Trophy στην Αγγλία. Τόσο προχωρημένα είναι και στην Αγγλία. Βλέπω τα ακυρώνει τον γκολ, μάλλον με VAR. Μάλλον έχει VAR και στο League της Αγγλίας, League Trophy. Walsh ο Steven Edge γίνεται 1-5 στο 59. Το γκολ τελικά της Ρόδρα μετράει, γίνεται 1-1. Με τα βαχεία έχουν μπει ήδη στο 63ο λεπτό περίπου.

Καλησπέρα στη φίλη μας την Μαρία που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Καλησπέρα στην Τρελοπαρέα, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης που έστειλε μήνυμα από το Κέντρο και ο φίλος μας. Και στον Νικό, τον Νικόλα, το καλό φιλαράκι που μας στέλνει μήνυμα πάντα εκεί από την Αρτέμιδα. Στο φίλο μας το Θοδωρή, μπιλάρα καλησπέρα και από εμένα, καλή εκπομπή. Έβαλε λίγο κρύο σήμερα, έβαλε παιδιά, είπαμε, η θερμοκρασία έπεσε απότομα, γι' αυτό μας φάνηκε από 32 βαθμούς που είχαμε προχτές, πήγε ξαφνικά στους 22 και με βροχούλα και πολύ υγρασία, πονά τα κόκαλα που λέμε.

Να πούμε και ένα φιλικό μάτς που είχαμε για το μπάσκετ, φιλικά παιχνίδια. Ηρακλής Μύκονος 84-73. Σε φιλικό παιχνίδι ο Ηρακλής κέρδισε τη Μύκονο 84-73. Καλησπέρα Βασίλη, καλή εκπομπή να έχεις. Στέφανος από τον Ασπρόπριγο. Γεια σου φίλε Στέφανε. Λοιπόν, Άκρικτον Σάντερλαντ γίνεται 2-3 στο 63, πολλά γκολ εδώ. Μίλτον Κέινς, Ντον Σκρόουλι 3-0. Κάτι άλλο, όχι κάτι άλλο παιδιά, δεν υπάρχει. Μπιλάρα πάμε καλά, συνέχισε να βάζεις γκολ, να πάμε ταμιάκι να πάρουμε 94 ευρουλάκια με 5 ευρώ. Chesterfield Port Vale γίνεται 1-1 στο 66.

Έχουμε και τρία μάτς για τις γυναίκες Champions League. Και εδώ, παιδιά, υπάρχουν και μάτς τα οποία παίζεται ωραία μπαλίτσα από τα κορίτσια. Και μερικά παιχνίδια κιόλα είναι και μπαλαδόροι καλοί. Κάνουν κόλπα πολλά τα κορίτσια σε κάποιες ομάδες. Arsenal Κέγκε, Κόγκε νομίζω είναι, Κέγκε τέλος πάντων. Αυτοί πρέπει να είναι οι Δανέζικοι. 0-0 στο 23ο λεπτό. Juventus Benfica 0-0. Real Madrid Paris Saint-Germain 1-0. Είναι παιχνίδια για τις γυναίκες για το Champions League. Λοιπόν, είμαστε 25 λεπτά μετά τις 10. Πάμε στο τραγουδάκι μας. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Θα είμαστε παρέα σε λιγάκι. Είπαμε βραδάκι Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου. Και εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Και αν είστε με το μηχανάκι, κυκλοφορείτε με μηχανάκια, τίποτα delivery, τίποτα δουλειές μηχανάκια, παιδιά, βάλτε κάτι πάνω σας γιατί κάνει λίγο ψυχρούλα. Θα την ακούσετε δηλαδή.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Είμαστε 33 λεπτά μετά τις 10. Με μήνυμα από το φίλο μας το Γιάννη. Μπιλάρα, καλησπέρα, καλό φθινόπωρο ή καλό χειμώνα σε όλη την παρέα. Μπήκε ξαφνικά, λέει, σήμερα. Ναι, αυτή είναι αλήθεια, μπήκε ξαφνικά. Ο φίλος ο Στράτος μας έστειλε το μηνυματάκι του με τις καλησπέρες του. Για να δούμε τα μάτια των 9.30. Έχουμε πάει περίπου τώρα στο 75-76. Ναι, εκεί βρισκόμασταν. Έχουμε κάποιες αλλαγές. Τέταρτο γκολ για τη Μίλτον Κέινς Ντόνους με την Κρόουλι 4-0. Πέμπτο γκολ για τη Λούτον με την Ipswich. 6-1 η Λέστερ με τη Φούλαμ. 3-0 είναι Wolves Crew με την Άστον Βίλα. Κάτι άλλο να δούμε. Wigan Blackpool γίνεται 2-1. Plymouth Crystal Palace 4-1. Rochdale Liverpool παραμένει το 1-1 για το φίλο που ρωτάει. Liverpool, Under 21 πάντα Liverpool. Παίζει με 10 παίκτες από το πρώτο ημίχρονο.

Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από το, το Περιστέρι. Μπιλάρα, κάνε μου την Πιτέρμπορο φιλαράκο over 3,5. Να πάμε ταμιάκι να πάρουμε 35 ευρουλάκια με 1 ευρώ. Το έχω παίξει, λέει. Είναι 3-0 στο 80, φίλε. Ένα γολάκι. Θέλεις, ακόμα έχει χρόνο. Ένα γολάκι πιθανόν να μπει. Ρότς Νέι Λίβερπουλ 2-1 στο 79. Ισοφαρίζει Γκρίσμπι την Νότς Κάουντι. Πιτέρμπορο, ορίστε, φιλαράκι, μια που το πες, μια που το βάλε. Ορίστε. Πιτέρμπορο Κόλσεστερ 3-1. Πήρες 35 ευρουλάκια. Μια χαρά είσαι. Λοιπόν, Νότς Κάουντι Γκρίσμπι γίνεται 1-1. Μπάρνλι Λίντς 1-4. Λέω τα γκολ τα τελευταία που έχουν μπει και μετά θα πούμε όλα τελικά όταν τελειώσει τα παιχνίδια. Κάποιο άλλο γκολ δεν έχουμε από ό,τι βλέπω στα παιχνίδια των 9.30. Τον 9 μάλλον, τα παιχνίδια των 9.30 έχουν μπει στο 53. Bradford Newcastle Under 21 είναι 0-1. Εδώ το διπλό πληρώνει 10-25 παρακαλώ. Bromley Brentford Β 0-0 και αυτό στο 53. Βρισκόμαστε να πούμε και τα παιχνίδια των γυναικών. Λοιπόν, Arsenal Κόγκε 0-0 στο 38. Juventus Benfica επίσης 0-0. Real Madrid Paris 1-0.

Λοιπόν, ο ίδιος σκόρι για τις γυναίκες, η Μπενφίκα με την Γιουβέντους 0-1 στο 40, λίγο πριν το ημίχρονο. Βλέπω, έχετε παίξει σχηματάκι, πολλοί κόσμος. Έχετε παίξει, βλέπω, δεν είχε τίποτα σήμερα και παίξατε τα τρελά εδώ, τα League Trophy και τα Challenge Cup και τα υπόλοιπα από τις Αγγλίες. Σουίντον Νιούπορτ Κάουντι γίνεται 0-2. Λέμε τις τελευταίες αλλαγές στο στοίχημα. Ροτσνέιλ Λίβερπουλ 3-1. Δύο γρήγορα γκολ για τη Ροτσνέιλ. Παίζει με 10 Λίβερπουλ ή άντερ 21. Αυτά, κάποια άλλη αλλαγή δεν υπάρχει. Θα πάμε σε λίγο για τελικά αποτελέσματα. Τα παιχνίδια έχουν μπει περίπου στο 80-82 κάποια μάτσα, άλλα στο 80, άλλα στο 79, τελειώνουν σε κανένα δεκάλεπτο, 15 λεπτά. Θα έχουμε τελικά αποτελέσματα και θα τα πούμε. Ο Διαμαντής μου στείλε μηνυματάκι με ένα παρολί που έχει παίξει με τρεις επιλογές. Salford City, Sheffield Wednesday, το έχει παίξει 1-2. Chesterfield, Port Vale, το έχει παίξει 1-1, μέχρι εμείς έχει over 2,5 ένα γκολάκι θέλει, το Salford το έχει πιάσει. Και περιμένει ένα γκολ για την Notts County με την Grisby, νομίζω εδώ πέρα να μπει και γκολ νομίζω, Notts County με την Grisby, κάτσε να το δω. Φίλε, κάπου είδα ότι μπήκε ένα γκολ, για να δω είναι αυτό. Όχι, 1-1 είναι, στο 83, φίλε Διαμαντή. Να βγάλουμε την τριαδούλα, λέει, δύο γκολάκια θέλεις. Ένα στο Chesterfield Port Vale και ένα στο Notts County Grisby για να πάρεις 16 ευρουλάκια. Μια χαρά είναι. Λίγα έχεις παίξει. 16 ευρουλάκια παίρνεις, μια χαρά. Άντε να βγάλουμε την τριάδα. Λέω ο φίλος ο Διαμαντής. Μιλάρα, μέχρι να τελειώσει τα παιχνιδάκια μπορείς να πεις τις αποδόσεις των ομάδων για τα ευρωπαϊκά παιχνιδιά. Θα τα πούμε τώρα. Για τον εθνικό εννοείς, θα τα πω τώρα σε λίγο φίλε. Μπάζλε Λίντς γίνεται 2-4 και πάμε να δούμε τώρα για το φίλο που μας ζήτησε τις αποδόσεις των αγώνων για τις εθνικές ομάδες.

Ναι, μονοπαχία είναι την Πέμπτη. Ξεκινάνε 10 παρατέταρτο όλα τα μάτς. Ολλανδία-Δανία 1.70-4.10 το διπλό για τους Δανούς το 4.5. Ολλανδία-Γερμανία εδώ είναι μοιρασμένα τα προγνωστικά των Book. 2.37-3.80 το διπλό της Γερμανίας στο 2.70. Πορτογαλία-Ουαλία φαβορή Πορτογάλη στο 1.22. Το Χ 6.5 το διπλό στο 13. Και Σερβία-Ελλάδα 2.62-3.30 και η Ελλάδα στο 2.70. Ήταν τα μάτς της Πέμπτης. Όλα τα μάτς 10 παρά τέταρτο. Γεια σου Μπιλάρα, θέλω άσο την Queen of South, λέει ο φίλος μου. Έχει παίξει ο Τόλης 7, έχει παίξει τις Σκωτίες. Κάτσε να τα δούμε, φιλαράκο. Queen of South, Σκωτία. Challenge Cup. Κάτσε να τα δω και να στα πω, φιλαράκο, μισό λεπτό, να τα βρω πρώτα. Queen of South, Είναι 0-0, εδώ ακόμα βέβαια έχουμε πολλή ώρα. Είναι στο ημίχρονο, ακόμα έχει ένα ολόκληρο ημίχρονο για να μπει ένα γκολάκι, φίλε μου. Παίζει με την Annan Athletic, το μεγάλο μάτς εκεί. Queen of South, Annan Athletic. Λούτον Ίψιος γίνεται 6-0. Crew Aston Villa 3-1. Μπάρνεϊ Λίντς 3-4. Πολλά γκολ εδώ. Πλήμουθ Κρίσταλ Πάλας 5-1. Κάτι άλλο γκολ έχουμε. Ναι. Τζίριχαμ Κέμπριτζ 1-4. Τσέλτεναμ Έξετερ 1-2. Ήταν τα τελευταία γκολ. Ο φίλος ο Δημήτρης Μιλάρα βάλει ακόμα ένα γκολάκι στην Πιτέρμπορ, λέει, να πιάσουμε κι εμείς δελτιάκι, να πάρουμε 67 ευρώ. Πιτέρμπορ, είναι 3-1 στο 86, φίλε μου. Ακόμα έχει.

Λοιπόν, είμαστε 10 λεπτά πριν τις 11, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Να ρίξουμε μια ματιά αν έχουμε τελικά, νομίζω ακόμα δεν πρέπει να έχουμε τελικά, αλλά να ρίξουμε μια ματιά να δούμε. Ορίστε, το Βαλετόλι Queen of South 1-0 με το ξεκίνημα του δευτέρου μηχρόνου, 1-0 είναι. Σου έφερα good news, καλά νέα δηλαδή, δεν έχεις παράπονο. Φιλετόλι. Λοιπόν, τα μάτς μπήκαν στο... έχουν μπει καθυστερήσει τα μάτς από την Αγγλία. Και δεν έχω δει κάποια αλλαγή καινούργια. Να τα πούμε όλα τελικά όταν έρθουν. Σε 3-4 λεπτά και λογικά θα έχουμε τελικά σώα τα μάτς. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Κάντε λίγο υπομονή.

Λοιπόν, πάμε γιατί έχουμε, βλέπω εδώ πέρα τελικά. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά από την αρχή. Λοιπόν, Άκρικτον Σάντερλαντ 3-3. Ακόμα αυτό δεν έχει τελειώσει το μάτς βέβαια. York Rotherham 1-1. Wigan Blackpool 3-2. Walsall Steven Edge δεν έχει τελειώσει αλλά είναι 1-6. Δεν αλλάζει κάτι. Crew Aston Villa 4-1. Leicester Fulham 6-1. Luton Ipswich 6-0. Milton Keynes Don's Crowley 4-1. Barnsley Lynch 3-4. Burton Nottingham Forest 1-1, εδώ θα πάμε στα πέναλτι. Notts County Grisby 2-1 στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Βάζει γκολ η Notts County και προηγείται. Oldham Fleetwood Town 1-0. Peterborough Colchester 3-1. Plymouth Crystal Palace 5-1. Rochdale Liverpool 3-2. Salford City Sheffield Wednesday 1-2. Swindon Newport County 0-2. Gillingham Cambridge 1-4. Tranmere Shrewsbury 1-0. Και από εκεί πέρα έχουμε Chesterfield Port Vale 1-1. Πάμε στα πέναλτι και λίγο πριν τελειώσει το μάτς, Cheltenham Exeter είναι στο 8 λεπτό το καθυστερήσεων, παραμένει το 2-2. Εκεί στην Αγγλία είπαμε οι ισοπαλίες πάνε κατευθείαν στα πέναλτι, δεν έχουν παράταση. Ο φίλος μας ο Δήμος μας έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πετράλωνα. Ο Τάσος ο φίλος, καλησπέρα Μπιλάρα και σε όλη την παρέα μας. Ο Τάσος από τα κάτω Πατήσια. Η φίλη μας η Ελένη που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Καλησπέρα σε όλους σας εκεί στο στούντιο και σε όλους τους ακροατές και στον Κώστα που ακούει τώρα και είναι στο ταξί.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Ο φίλος ο Τόλης 7 χαμογελάει, έβαλε γκολικού, είναι offside και πιάνει το στοιχηματάκι. Δεν ξέρω τώρα αν έχει τελειώσει κάτι να σου πω. Φίλε μου, αν το έχει παίξει άσο σκέτο ή ένα γκολ μόνο, κάτσε να σου πω πόσο είναι. Είναι αυτά στο δεύτερο ημίχρονο, τα σκοτσέζικα. Είναι στο 65 περίπου. Queen of South, ένα μισό λεπτό να τη βρούμε. Πού είναι αυτή, είναι ένα-1. Δεν ξέρω αν το έχει άσο, ένα γκολ η Queen of South, το έχει παίξει άσο. Είναι πάντως ένα-1 στο 65. Βρισκόμαστε, φίλε Τόλι, 7. Λοιπόν, είμαστε 5 λεπτά μετά τις 11, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερ Βέτεν, Ελλάδα Sports. Καλημέρα στο φίλο μας το Μιχάλη που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Καλημέρα Μπιλάρα, μάλλον καλησπέρα καλύτερα, εντάξει το ίδιο πράγμα είναι, καλό να είναι, ας είναι καλησπέρα, ας είναι καλημέρα, καλή να είναι. Λέει ο φίλος ο Λάμπρος που έστειλε μηνυματάκι από το κέντρο και ο φίλος μας που είναι φύλακας και Βασίλη έχει και λίγο ψυχρούλα. Χρειάζεται ένα μπουφανάκι ψηλό τουλάχιστον. Ναι, κάνει λίγο ψύχρα, αυτή είναι αλήθεια.

Τα παιχνίδια, φίλε, των εθνικών ομάδων, λογικά τα έχει Κοσμοτέ. Τα παιχνίδια, τα κανάλια της Κοσμοτέ, θα έχουν και 4 παιχνιδάκια, και ο Α έχει το παιχνίδι της Εθνικής και η Κοσμοτέ βέβαια. Κάποιο κανάλι από την συνδρομητική τηλεόραση θα έχει και την Εθνική μας και ο Α βέβαια, και τα υπόλοιπα 3 μάτς θα τα βρει στα κανάλια της Κοσμοτέ. Μακέντα λέγεται τώρα, Ματζέντα, πώς λέγεται τώρα, Ματζέντα. Ο φίλος μας ο Χριστάρας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλησπέρα, μπιλάρα, για μένα Κώστας από το Κοροπή.

Ο καιρός, παιδιά, και σήμερα, μάλλον Τετάρτη, αύριο, δεν έχει, δεν βλέπω να έχει όμως βροχούλες. Αλλά θερμοκρασίες θα είναι όπως ήταν και σήμερα. Από 14 βαθμούς έτσι τα πρωινά, μέχρι 23 βαθμούς θα φτάσει, δεν θα πάει παραπάνω. Έτσι θα πάει όλη τη βδομάδα και Σαββατοκύριακο, από ό,τι βλέπω, θα έχει και αρκετή βροχούλα. Και Σάββατο και Κυριακή, θερμοκρασίες εκεί παραμένουν 22-23 βαθμούς.

0: Ο φίλος του ονόματος Βασίλης από τη Λαμπρινή. Καλησπέρα παρέα. Μπιλάρα, βρήκα βενζινάδικο σήμερα τη βενζίνα 2.28. Και εγώ την είδα από χθες τη βενζίνα που είχα πάει λίγο έξω από την Αθήνα. Όχι μακριά όμως. Να πεις ότι είναι μακριά επαρχία. 2.28 παιδιά. Γενικά η βενζίνα είναι πολύ ακριβή. Δεν τη βρίσκεις λιγότερο από 2 ευρώ. 2,1, 2,2, 2,1,5 κάπου εκεί πηγαίνει, πάντως κάτω από 2 νομίζω δεν υπάρχει κάποιο πρατήριο που να τη δίνει κάτω από 2 ευρώ, αλλά είναι πολύ πολύ ακριβή. Βάζεις ένα κοσάρικο, είπαμε, και ο δείχτης δεν κουνιέται, μένει εκεί που είναι, ως τα πίσω πάει. Και χειμώνας τώρα, να ανοίξουν τα καλοριφέρια, αν ανοίξουν, και όποιοι τα ανοίξουν, πρέπει να κόβουν εισιτήριο στις πολυκατοικίες. Όποιος έχει καλοριφέρ, να φωνάζει τους υπόλοιπους ενίκους να κάθονται να ζεσταίνονται με ένα μικρό αντίτιμο. Ο φίλος μας ο Αντώνης έστειλε και αυτό το μηνυματάκι του, όπως έκανε και ο φίλος μας ο Φώτης που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Για να πάμε στη γραμμούλα να δούμε αν υπάρχει. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνουμε?
1: Πάλι ο κύριος Βασίλης.
0: Ο κύριος Βασίλης, ο ίδιος, ναι.
1: Πού πήγε αυτός ο κύριος Δημοσθένης? Δεν μου είπατε προχθές την Τρίτη θα είναι.
0: Ο Δημοσθένης δεν είναι όλη μέρα εδώ. Είναι το απόγευμα, 5 ώρα.
1: Α, είναι απόγευμα κοινό. Τώρα είναι... δεν κάνει και το βράδυ.
0: Όχι, δεν κάνει το βράδυ. Τώρα
1: δεν πειράζει. Είστε εσείς. Να έχετε υγεία, καλό πέρας εκπομπής.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε γεροί, ο στρατής από την Κάριστο.
0: Ναι, ναι, το κατάλαβα, το κατάλαβα.
1: Χάρηκα που σας άκουσα, να είστε γεροί όλοι εκεί στο σταθμό.
0: Να είστε καλά, επίσης, επίσης.
1: Υγεία να έχετε, υγεία, χαρά, ευχαριστώ χαρά. Και εγώ.
0: Δημοσθένης, σαν παλιάρης, έχει φαν, κύριε Δημοσθένη, να βγαίνει σε τα βράδια, λέει ο φίλος μας. Αλλά απλά ο Δημοσθένης, παιδιά, βγαίνει τα απογέματα, την Τρίτη και την Πέμπτη. Και κάποια Σαββατοκύριακα τα μεσημεράκια, απογευματάκια, θα σκάνει παρεούλα, Τρίτη, Πέμπτη είναι εδώ, πίσω από τα μικρόφωνα του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Ναι, είχαμε αυτό το θεματάκι εκεί στην σύσκεψη για την Super League. Ένα θεματάκι με τον Μάριο Λιόπουλο και με τον κύριο Πρίτσα, τον πρόεδρο της Κηφισιάς, τον Χρήστο Πρίτσα, ο οποίος νομίζω ότι ξέχωρα ότι είναι πρόεδρος ΣΑΕΚ ο Λιόπουλος. Καλά απάντησε, νομίζω, καλά απάντησε σε αυτό που ζήτησε ο κύριος Πρίτσας, ο οποίος ζήτησε έσοδα για τις μικρότερες ομάδες του πρωταθλήματος. Είπε ο κύριος Πρίτσας, τοποθετήθηκε σχετικά με την ανάγκη αύξησης των εσόδων των μικρών της Λίγκας και ο Μάριος Λιόπουλος πήρε το λόγο και του απάντησε με μια έτσι αιχμηρή, υπονοούμενα κουβέντα που είπε ο Λιόπουλος. Είπε του κυρίου Πρίτσα να κοιτάξεις πρώτα τις συμβάσεις που υπογράφεις ώστε να παίρνεις τα έσοδα που μπορείς. Έτσι του είπε. Και είπε ότι αυτό που είπε ο Λιόπουλος είναι η συμφωνία που έχει κάνει η ΠΑΕ Κηφισιά με την Κηφισιά για τα χρησιμοποίηση τη λεωφόρου Αλεξάνδρας. Εντάξει, και ειδικότερα στον νόμο προβλέπεται ότι δεν θα έχει ο πάντως φιλοξενούμενος ούτε της ΑΕΚ, ούτε του Ολυμπιακού, ούτε του ΠΑΟΚ, ούτε του Άρη, και θα έχει μόνο του Παναθηναϊκού. Εκεί πήγαινε το σχόλιο, η απάντηση του κύριου Λιόπουλου στον κύριο Πίτσα, που είπε: για ξαναδείς, άμα ήθελες και περισσότερα έσοδα, ας έβαζες και άλλους φιλάδους στο γήπεδο. Ας έβαζες και τους ΑΕΚτζίδες που θα το γέμιζαν. Και τους Ολυμπιακούς που θα το γέμιζαν. Και τους ΠΑΟΚτζίδες που θα είχαν περίπου πολύ κόσμο. Και τον Παναθηναϊκό να βάλεις, βέβαια, που θα το γεμίσει. Αλλά κάνε ό,τι κάνει και ο Βόλος, ο Μπέος, που δίνει στήρια σε όλες τις ομάδες και κονομάει από εκεί. Βγάζει αρκετά έσοδα, κύριε Πρίτσα. Μη ζητάς μόνο από την Λίγκα να σου δώσει χρήματα, κοίτα να τα πάρεις και εσύ. Αυτά το είπε ο κύριος Σιλιόπουλος, να κοιτάς τις συμφωνίες που κάνεις.

αυτό το που είπε ο κύριος Μάριος Λιόπλος αφορά βέβαια και την ΑΕΚ και την ομάδα της ΑΕΚ που δεν έχει, που δεν θα έχει οπαδούς στο παιχνίδι του δεύτερου γύρου με την Κηφισιά. Μάλλον δεν έχει οπαδούς. Το ίδιο ισχύει και για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή είπε για την ΑΕΚ σαν πρόεδρος της ΑΕΚ, αλλά ισχύει και για τον Ολυμπιακό, για τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, για όλες τις ομάδες που μπορούν να πάρουν εισιτήρια και να πάνε στη Λεωφόρο να δουν το μάτς της Κηφισιάς με την ομάδα τους. Αλλά ο κύριος Πρίτσας θεωρεί ότι πρέπει να βάλει μόνο τους φίλους του Παναθηναϊκού και καλά κάνει, αλλά βάλε και τους άλλους, κύριε Πρίτσα, αν θέλεις έσοδα να βγάλεις χρήμα.

Διαβάζω εδώ ένα θεματάκι που έρχεται από την Αγγλία με τον Κοστούλα, ο οποίος κάνει φοβερές εμφανίσεις, σκοράρει, δίνει ασίστ, πίνει νερό στο όνομά του εκεί στην Brighton, και λένε ότι έχει εκτοξευθεί η χρηματιστική αξία, έχει φτάσει στα 70 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ. Αν κάποια ομάδα θέλει να τον πάρει, πρέπει να δώσει στην Brighton 70 εκατομμύρια ευρώ. Και όσο περνάει ο καιρός και ο Κοστούλας παίζει φοβερά και βάζει γκολ, σκοράρει, δίνει ασίστ, θα ανεβαίνει κι άλλο η τιμή του. Μπράβο στον Κοστούλα που δουλεύει εκεί στην Brighton. Μια Brighton η οποία κάνει πολύ καλό πρωτάθλημα. Προχτές έβαλε 3 γκολ άκοπα στην Arsenal, την πρωτοπόρο Arsenal και την πρωταθλήτρια, που είναι από τις πολύ καλές ομάδες στην Αγγλία, φαβορεί και φέτος για το πρωτάθλημα, και όμως έβαλε 3 γκολ χαλαρά και άνετα, το ένα του Κοστούλα με πολύ ωραίο σουτ έξω από την περιοχή.

Φίλε Γιώργο, αύριο μην περιμένεις κάτι στο κουπόνι. Δεν έχει τίποτα να παίξουμε αύριο. Κάνουμε ρεπό και περιμένουμε την Πέμπτη. Τώρα δεν ξέρω ότι κάποιοι ασχολείστε τώρα με πρωινά παιχνίδια. 11 η ώρα ξεκινάνε παιχνίδια από την Ιαπωνία. Δεν έχω ακουμπήσει ποτέ η Ιαπωνία, δεν έχω παίξει ποτέ η Ιαπωνία, Κίνα και αυτά. Δεν έχω ποτέ ακουμπήσει, γιατί είναι και πολύ πρωί, αλλά δεν. Τι να ακουμπήσει τώρα η Ιαπωνία. 11 η ώρα έχει αρκετά παιχνίδια, όσοι παίζετε. Από εκεί πέρα έχει ένα μάτς 10 παρατέταρτο, Hamilton Cow the Beef για το Challenge Cup της Σκωτίας, και το βράδυ δύο μάτς μόνο, America Decali με την Anguillas και την Seattle με τη Real Salt Lake για το πρωτάθλημα από το MLS. Άρα περιμένουμε, παιδιά, την Πέμπτη που έχει τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων, εκεί το πράγμα σοβαρεύει πολύ περισσότερο. Έχει και κάποια φιλικά από ό,τι βλέπω. Ιαπωνία, Ουρουγουάη, Νότια Κορέα με το Εκουαδόρ. Έχει Nations League για το τέταρτο γκρουπ. Η Ελλάδα είναι στο πρώτο γκρουπ. Ανδόρα, Μάλτα. Για το Β' γκρουπ, Αυστρία, Ισραήλ, Κόσοβο, Ιρλανδία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία. Για το πρώτο γκρουπ είπαμε Νορβηγία, Δανία, Ολλανδία, Γερμανία, Πορτογαλία, Ουαλία και Σερβία με την Ελλάδα. Και το βράδυ δεν έχει κάτι μετά τις 12, τρία μάτς μόνο, Ατλέτικο Νασιονάλ, Λος Μιλιονάριος και κύπελα από την Χιλή. Άρα το ενδιαφέρον είναι όλο αύριο στο Nations League για τον τέταρτο όμιλο, το Β' όμιλο και τον όμιλο της Εθνικής, τον πρώτο. Στην πρώτη κατηγορία εννοώ.

μιλιάρα κουβά φάγαμε και σήμερα. Δύο δελτία παίξαμε από 5 ευρώ. Χάσαμε και στα δύο από ένα παιχνίδι. Το ένα χάσαμε την Νότιχαμ, λέει, που έπαιζα. Το έπαιζα 1-2 και ήρθε χ. Και το άλλο που έχει χάσει. Α, τη Λίντς έχασες. Τη Λίντς, όχι τη Λίντς. Ποια έχασες, κάτσε να δω το κωδικό. Ναι, τη Λίντς. Είχα παίξει, λέει, άσο την Μπάς, λέει, και over 2,5 και ήρθε 3-4.

Μιλάω να ξέρουμε ποια ομάδα θα κατεβάσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το παιχνίδι με τη Σερβία. Φίλε μου, δεν έχω. Δεν έχει βγει κάτι προς τα έξω. Εντάξει, κάποιοι παίκτες βέβαια είναι, θα παίξουν σίγουρα. Τώρα από εκεί πέρα, ποιο θα βάλει, τι θα προτιμήσει ο Γιοβάνοβιτς, θα το δούμε παιδιά την Πέμπτη το απογευματάκι που θα βγουν οι πάνω κάτω. Κάποιοι ξέρουμε. Κάποιοι υποθέτουμε ότι κάποιου παίκτες δηλαδή θα του βάλει σίγουρα. Από εκεί πέρα να δούμε. Το καλό είναι να βάλει ό,τι καλύτερο έχει η Εθνική, ό,τι καλύτερο μπορεί ο Γιοβάνοβιτς, να κάνουμε κάτι καλό, ένα μάτς δύσκολο με τους Σέρβους. Δεν είναι εύκολο μάτς.

Μετά τις 11, μπιλάρα λέει ο φίλος ο Γιώργος, δεν σ' ακούω καλά σήμερα. Ναι, είμαστε λίγο ταλαιπωρημένοι σήμερα, φάγαμε αρκετή βροχή και μάλλον την πατήσαμε. Έχει λίγο φωνή, αρχίζει και ενοχλεί. Λες να την πατήσαμε, με το που μπήκε το φθινόπωρο, να την κάτσαμε τη βάρκα. Τσαγάκι, κανένα αντριβή, κανένα αυτό, κανένα ντεπών, κανένα σιρόπι. Να το πολεμήσουμε, τι να κάνουμε. Faded pictures, worn out trails, chasing truth beyond. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα μπορείτε να καλέσετε, να βγείτε στον αέρα, να πείτε ό,τι θέλετε, ή στα μηνυματάκια, σχολιάζουμε και τα μηνύματα, στο Viper 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr.

Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, διαλυματάκι και επαναρχόμαστε. Να πω μια καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο που είναι τώρα στο δρόμο για το Μποτέγκα που τα παιδιά ανοίγουν σήμερα. Εκεί με το Χολίδι, το φίλο μου τον Χριστάρα. Νίβο, ισορροπιστή, going through και τα υπόλοιπα παιδιά. Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο είναι ανοιχτά. Κύριε Γιώργο, καλή δουλειά να έχεις, ετοιμούς και σώα τα παιδιά. Και στο φίλο μου το Μιχάλη Μπατζάκη, το Λεβέντι, το Σέντερ Φόρ, το σκόρερ. Ο φίλος λέει εδώ, ο Δημήτρης, πριν πάμε στο διάλειμμα, οι άλλοι λέει πλήρωναν υπνοτιστή για να έρθουν σε επικοινωνία με νεκρούς. Εν τω μεταξύ εγώ δυσκολεύομαι να επικοινωνήσω με τους ζωντανούς, όχι να πιάσω κουβέντα με τον άλλο κόσμο. Το δίκιο σου βουνό, φιλαράκο μου. Ναι παιδιά, υπάρχουν και αυτά. Υπάρχουν κάποιοι που πουλάνε φούμαρα και πάει όμως και τους πιστεύουν κάποιοι και πάνε και τους λένε ότι θα μιλήσεις με έναν νεκρό συγγενή σου. Ας υπνοτίσω και θα μιλήσεις. Και πληρώνουν αδρά, κομπογιανίτες είναι αυτοί. Αλλά φταίνε και αυτοί που πάνε για να υπάρχουν κομπογιανίτες και να κάνουν αυτά που κάνουν, πάνε να πει ότι έχουν δουλειά. Άρα κάποιοι πάνε και πληρώνουν. Γι' αυτό υπάρχουν. Αν δεν πήγαινε άνθρωπος, δεν υπήρχαν και αυτοί. Τώρα πας, νομίζω ότι είναι τρελό δηλαδή να πας σε κάποιον να σου πει να σε κοιμήσω και να δεις τον πατέρα σου ή τη μάνα σου αν έχουν φύγει από τη ζωή ή κάποιο πρόσωπο αγαπημένο που έχει φύγει από τη ζωή. Αυτά δεν γίνονται. Και όμως κάποιοι πάνε και πληρώνουν. Τη τσέπη τους λεφτά, καλά λεφτά,

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at Home.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 17 λεπτά πριν τις 12, πριν τα μεσάνυχτα, εκεί που θα υποδεχτούμε την καινούργια μέρα. Θα ξημερώνει Τετάρτη και ο μήνας έχει 23. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο, τον ΑΕΚΤΖΙ που έστειλε μηνυματάκι, μιλάρα κάτι μεταγραφικό. Παιδιά, είπαμε μεταγραφικά, οι ομάδες έχουν περιθώριο μέχρι 28 του μήνα, άλλες 29, άλλες 6-7 μέρες, αλλά μιλάμε μόνο για ελεύθερους ποδοσφαιριστές. Δεν βλέπω κάτι, εδώ που κοιτάω, χαζεύω τα ρεπορτάζ των ομάδων, δεν βλέπω να κάποια ομάδα να ασχολείται με κάποιον παίχτη που να είναι ελεύθερος και να κυκλοφορεί στην αγορά, αλλά έχουμε ακόμα περιθώριο 7 ημέρουλες. Για να δούμε. Το μάτς είναι 10 παρατέταρτο, φίλε της Εθνικής. 10 παρατέταρτο, ζωντανά είπαμε από την τηλεόραση του Α και Κοσμοτέ. Νομίζω το κάνει Κοσμοτέ Ματζέντα 1, όπως λέγεται, το καινούριο. Και βέβαια, ραδιοφωνικά, εδώ θα είστε από το Γιώργο Λίγκρι, κατευθείαν από το Βελιγράδι, στους 94,3 και στον Ιντερβέτεν Sports. Η φίλη μας η Μαρία μας καλησπερίζει από την Πετρούπολη. Καλησπέρα, Μπιλάρα, και από εμένα, λέει ο φίλος ο Πέτρος. Ευχαριστούμε για την συντροφιά.

φίλος ο Μαρίνος μας καλησπερίζει. Μιλάει να κάνεις κάτι στοιχηματικά. Όχι φίλε, σήμερα δεν ακούμπησα καθόλου. Στη Σπάνια να ασχοληθώ με League Trophy και τα υπόλοιπα, τα Challenge Cup στη Σκωτία. Κάναμε ρεπό σήμερα. Την Πέμπτη θα παίξουμε κάτι. Θα τα πούμε και αύριο για τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων. Την Πέμπτη που είναι και τα μάτς πιο σοβαρά από το να παίζει Challenge Cup και League Trophy. Νομίζω ότι είναι πιο καλά να παίζεις έτσι πιο παιχνίδια τα οποία είναι πολύ πιο σημαντικά. Αν και αυτά τα παιχνίδια ο κόσμος παίζει, αλλά δεν υπάρχει μελέτη στα παιχνίδια τώρα του. Τι να μελετήσει, τι να δεις. Ποιος ξέρει τώρα τι χρώματα φοράει τώρα η κάθε ομάδα. Και σου βάζεις ποιους παίκτες έχει τώρα Liverpool Under 21. Ποιους έβαλε τώρα, η οποία είχαν 3-1 με 10 παίκτες, ισοφάρισε 3-3. Ορίστε. Στο 94 και στο 96 με τον Sony Lable.

Ο φίλος ο Δημήτρης που είναι φίλος του Ολυμπιακού και μας στέλνει μήνυμα από τον Βοτανικό. Μπιλάρα καλησπέρα, καλησπέρα στην όμορφη παρέα. Συμφωνώ, ο Λιόπουλος τα είπε καλά στον κύριο Πρίτσα, τον πρόεδρο της Κηφισιάς. Να δίνει στήρια και στις υπόλοιπες ομάδες για να έχει και έσοδα. Ναι, συν τα έσοδα που θέλει να πάρει από την Super League σαν πρόεδρος της Κηφισιάς, μπορεί να δίνει και στήρια, είπαμε, και στους οπαδούς των άλλων ομάδων, όχι μόνο του Παναθηναϊκού, για να έχει και από εκεί έσοδα. Γιατί θεωρώ ότι όπως ο Βόλος, ο Μπέος, που είναι και μακριά από την Αθήνα, είναι δίπλα, να πεις ότι είναι μακριά, και πάει 15-20.000 κόσμος του Ολυμπιακού, Τσάκ, Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ και βγάζει λεφτά ο Μπέος και ο Βόλος στο τέλος της ημέρας και βγάζει αρκετά χρήματα. Μπορεί και ο Πρίτσας που είναι δίπλα, δηλαδή θεωρώ ότι η Λεωφόρο θα γέμιζε και με τα τρία μάτς τουλάχιστον Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, η Κηφισιά θα γέμιζε το γήπεδο της Λεωφόρο Αλεξάνδρας και με τον ΠΑΟΚ θα είχε πολύ κόσμο, να βγάζει και από εκεί κάποια έσοδα. Όχι μόνο να ζητάς, αφού μπορείς να πάρεις και από αλλού, δεν το κάνεις κύριε Πρίτσα, και αφήνεις μόνο τους φίλους Παναθηναϊκού. Καλά κάνεις και αφήνεις Παναθηναϊκούς να πηγαίνουν στο γήπεδο, και αυτή η οπαδή ομάδα είναι, να πηγαίνουν, αλλά άσε και τους άλλους για να έχεις και έσοδα. Τι περιμένεις, μόνο από τους άλλους?

Διαβάζω εδώ πέρα και ένα θεματάκι που είναι το σοβαρό. Λοιπόν, χειροπέδεσε 35.000 άτομα για ενδοοικογενειακή βία μέσα σε ένα χρόνο. Γίνονται, λέει, 100 συλλήψεις κάθε βράδυ.

Μπίλαρα, μια καλησπέρα στην παρέα. Λέω φίλος ο Αποστόλης που έστειλε μήνυμα από το Πέραμα. Καλησπέρα, Μπίλαρα, και από μένα. Ο Γιώργος, ο φίλος μας από το όμορφο Ναύπλιο. Γεια σου, φίλε Γιώργο. Να πούμε καλησπέρες πολλές και στα παιδιά εκεί στην Κύπρο, τα καλά μας φιλαράκια που μας ακούνε από τον Super Sport 104.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ξημερώνει καινούργια ημέρα τώρα. Πέρασε από τις 12 και πάμε για Τετάρτη, 23 Σεπτέμβρη. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Θα είμαστε εδώ μαζί σας, άλλες δύο ρίτσες, μέχρι τις 2, όπως κάνουμε καθημερινά. Από Κυριακή, μάλλον Κυριακές βράδυ, είμαστε από τις 12 έως τις 2. Τις υπόλοιπες μέρες είμαστε από τις 9 έως τις 2. 9 το βράδυ με 2 μετά τα μεσάνυχτα. Μιλάρα, πόσο χαλαρά είναι η εβδομάδα όταν παίζουν οι ελληνικές ομάδες πρωτάθλημα ή Ευρώπη. Ναι, είναι όταν παίζει εθνική. Γενικότερα το πράγμα είναι πολύ πολύ χαλαρό. Ασχολούμαστε πολύ μόνο τη μέρα του αγώνα, πριν τον αγώνα της εθνικής ή μετά, λίγα πράγματα. Για πάμε σε ένα φιλό. Καλησπέρα, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Ναι, μπορείς να μου πεις λίγο τη Σκωτία?
0: Σκωτία, με μισό λεπτό να τη βρω και να στην πω. Λοιπόν, πάμε. Όλη τη Σκωτία θέλεις?
1: Ναι, όλη τη
0: Ωραία.
1: Σκωτία.
0: Γκαλά Σπάρτανς 0-0. Έντιμπουργκ Νταντί United 1-0. Έργκιν Νταντί Βίτα 3-0. Κίλμπαρντ Σέλτικ Βίτα 3-3. Κέλτι Χάρτς Βίτα 3-5. Το από κάτω είναι

0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Πιάσαμε τίποτα.
0: Θα σου λέγα.
1: Α, εντάξει, άστο, μου το λες, κατάλαβα. Να είσαι καλά, φίλε μου, να είσαι καλά.
2: Ο φίλο δεν πέτυχε. Ούτε το λίγο, τα μάλλον. Με τη Σκωτία. Εντάξει, τώρα κάτι ομάδες τώρα δεν τις ψυχαίει ο χάρτης. Είχα οθήσει κάποια στιγμή κάποιο φίλο αρκετά χρόνια πριν, είχε πάει στη Σκωτία για να κάνει ένα ταξιδάκι με την κοπέλα του για κάνα εβδομάδα και έτυχε να πάει να δει κάποια παιχνίδια από τις, όχι την Premier League της Σκωτίας, πήγε να δει κάποια μάτς εκεί στην τρίτη κατηγορία της Σκωτίας, έμενε σε ένα χωριό της Σκωτίας και πήγε να δει κάποια ματσάκια. Μου λέει, Μπιλάρα, αυτά που παίζουμε, μου λέει, αν βλέπαμε τι παίζουμε, ποιες ομάδες παίζουμε, θα λέγαμε τι κάνουμε. Του λέω, γιατί το λες αυτό, ρε φίλε, του λέω. Μου λέει, έχεις δει παιχνίδι, μου λέει, τοπικού πρωταθλήματος στην Ελλάδα. Του λέω, έχω δει, του λέω. Τέτοιο πράγμα, μου λέει, είναι. Κάποια γήπεδα, οποία έχουν μόνο γύρω-γύρω φράχτες, πάνε κανονικά τραχτέρ, έχει χωράφια γύρω-γύρω, όπως πάνε στα τοπικά πρωταθλήματα εδώ στην Ελλάδα, κάποια τοπικά πρωταθλήματα έχουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν έχουν κερκίδες, ένα γηπεδάκι με κάτι φράχτες. Αυτά, μου λέει, παίζουμε. Σαν να παίζουν, ας πούμε, οι Άγγλοι. Τι να πούμε, ρε παιδί μου, ποιες ομάδες να πούμε. Μια και δύο ομάδες τοπικού, ας πούμε. Πάμισος Φιλιατρά. Τοπικό πρωτάθλημα Μεσσηνίας, π.χ. Αυτά. Σαν να παίζουν οι Άγγλοι. Δεν ξέρω αν παίζουν οι Άγγλοι αυτά τα παιχνίδια, τα δικά μας. Πάντως εμείς παίζουμε παιχνίδια αγγλικά, χαμηλές κατηγορίες. Εντάξει, League 1, League 2 είναι καλύτερα πράγματα. Εντάξει, μιλάμε για Championship, είναι πολύ καλά πράγματα. Αν πας όμως στα παιχνίδια των αστεχνητών Αγγλίας, παίζουν και αυτοί σε γήπεδα ψιλοάδια και χωρίς κερκίδες κάποια. Και κάποιοι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι δεν γίνεται το επάγγελμά τους στο ποδόσφαιρο, ζουν και από άλλα πράγματα. Ειδικά στη Σκωτία, οι άνθρωποι δουλεύουν το πρωί και το μεσημέρι, τα απόγευμα παίζουν μπάλα. Άντε τώρα αυτή η ομάδα, τώρα προς το φίλο, όπως τη λένε, μισό λεπτό να τη βρω, πώς λέγεται αυτή η ομάδα, Κλασνακουντίν. Κλασνακουντίν με τη Ροτσκάουτ. Εντάξει, η Ροτσκάουτ την ξέρουμε, ήταν και, είναι και πιο ψηλά στις κατηγορίες. 1-5 τελείωσε το μάτς. Κράτησε Κλασνακουντίν, κράτησε το ημίχρονο στο 0-1, εκεί μετά το ημίχρονο η επίρρεια της μπίρας έπιασε και φάγανε 5.

Αλλά εντάξει, το θέμα να, να πιάνει και α είναι χωριά. Το θέμα δεν μπορεί να πιάσουμε ούτε τα χωριά, ούτε τις επαρχίες, ούτε τις πόλεις. Καλησπέρα Μπιλάρα, λέει ο φίλος ο Σωτήρης, και μην νομίζεις λέει εγώ που έχω ταξιδέψει και στην Αγγλία, πολλά παιχνίδια και στην τρίτη κατηγορία, στη League, δεν υπάρχει τρίτη, είναι League 1, League 2 και μετά είναι ένας τέχνες. Υπάρχουν γήπεδα που είναι όπως τα λες, λέει, γύρω γύρω φράχτες και παίζουν μπαλίτσα. Εντάξει παιδιά, είπαμε όπως σε όλο τον κόσμο υπάρχουν και κατηγορίες που είναι οι πιο μικρές που λέμε, οι πιο ωραίες τεχνικές. Και αυτοί οι άνθρωποι μπαλίτσα παίζουν, περνάνε την ώρα τους. Καμιά φορά κάποιοι από αυτούς ξεχωρίζουν όμως και κάνουν και μεταγραφές. Είπαμε και χτες για τους σκόρερ με τις top 5 εκτελεστές φάουλ όλων των εποχών. Ο Μέση είναι μέσα, ο Μαρελίνιο έχει εκτελέσει, έχει βάλει γκολ από φάουλ 78 φορές. Ο Μέση 75, ο Ζαΐρ 74, ο Ντιναμίτε 73 και ο Ζουνίνιο 72 φορές έχουν σκοράρει με απευθείας τύπημα κόρνερ αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Ο Μέση θέλει ακόμα 3 παιχνίδια για να περάσει το Μαρελίνιο, μάλλον να τον ισοφαρίσει. Και 4 γκολ δεν είναι και εύκολο βέβαια να βάλει 4 γκολ ακόμα. Αλλά Μέση είναι αυτός. Ακόμα παίζει, μπορεί να τα καταφέρει. Ο φίλος ο Μιχάλης μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο φίλος ο Σπύρος. Καλημέρα και στο φίλο μας στο Σταμάτη που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι.

Μιλά, αν μπορείς χώσε ένα χολίδι το έλεγα να γουστάρουμε, γιατί πάμε Σαββάτο εκεί, έχουμε γενέθλια, πάμε να τον ακούσουμε. Φίλε μου, δεν βάζουμε ελληνικά, θα πας εκεί στον Μποτέκα το Σάββατο, να τον ακούσεις και live κιόλας μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά. Έχει και όμορφα κορίτσια από ό,τι είδα από κοντά.

Είπαμε για τον Μπάμπη Κοστούλα, παιδιά, ο οποίος κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις με την Brighton. Κάποιοι λέγανε πέρυσι ότι δεν μπορεί να αντέξει στην Αγγλία, που δεν έπαιξε πολλά παιχνίδια, που ήταν γι' αυτό και θα φύγει, θα πάει ιδανικός. Παιδιά, δεν γίνεται όλα εύκολα στην Αγγλία. Πήγε ο Κοστούλας πέρυσι, πήρε κάποια παιχνίδια, κάποια κύπελα πιο πολύ, αλλά μπήκε μέσα στην ομάδα, έκανε προετοιμασία, δυνάμωσε. Έτσι είναι, έτσι είναι οι ομάδες αυτές. Δεν μπαίνεις κατευθείαν να παίξεις. Και φέτος δείχνει ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος ποντάρει πολλά πάνω του. Και η Brighton κάνει φοβερές εμφανίσεις και μπράβο στον Μπάμπη Κοστούλα. Βάζει γκολ, δίνει assist και η Brighton, η οποία ξέρει να πουλά παίκτες, το κοστολογεί τώρα περίπου στα 70 εκατομμύρια ευρώ και είναι, μιλάμε, πέμπτη αγωνιστική πόση είναι στην Αγγλία. Μετά από πέντε αγωνιστικές έχει πάει η αξία του τεράστια, έχει τριπλασιαστεί η αξία του. Τον πήρε 25, πως τον πήρε, τον πουλάει τώρα 70 και είναι πέμπτη αγωνιστική. Αν συνεχίσει έτσι τη χρονιά στην Brighton, βλέπω να πάει κανένα κατοστάρι και πάνω τέλος της χρονιάς, και να υπάρχουν και πολύ μεγαλύτερες ομάδες από την Brighton να παίξει ο Μπάμπης Κοστούλας, ή και στην Αγγλία ή και εκτός Αγγλίας. Δεν είναι μόνο η Αγγλία, υπάρχουν και άλλες ομάδες που έχουν μεγάλα πορτοφόλια και είναι μεγάλα ονόματα που ξέρουν να αγοράζουν παίκτες, και ο Κοστούλας θα έχει μπει στο μάτι σε πολλές ομάδες. Εδώ που τα λέμε, με τις εμφανίσεις που κάνει τουλάχιστον μέχρι τώρα, το παιδί να είναι καλά, να είναι υγιής και να συνεχίσει και να φτάσει πολύ ψηλά όσο ονειρεύεται. Αν πάρει και ένα δυο γκολάκια, τρία τώρα στο Nations League, θα πάει 150 εκατομμύρια κατευθείαν. Καλησπέρα, συνονόματε, λέει ο φίλος ο Βασίλης. Για το φίλο που λέει για τον Μπρινιόλι με το 300, εντάξει, και οι δύο μαφριάκες καλοί είναι, και ο 300 καλός και ο Μπρινιόλι καλός. Ο Μπρινιόλι φαίνεται ότι έχει αρπάξει την ευκαιρία από τα μαλλιά μετά τον τραυματισμό, την άτυχη στιγμή του 300 που ήταν βασικός. Ο Μπρινιόλι πήρε θέση βασικού και έχει κάνει φοβερά παιχνίδια. Έχει σώσει την ΑΕΚ δηλαδή και με την Κηφισιά και με το Βόλο. Έσωσε την ΑΕΚ σε δύσκολες καταστάσεις. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι είναι πολύ πολύ καλά. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα μείνει ο 300 στον πάγκο όταν επιστρέψει. Πάντως η ΑΕΚ φέτος έχει δύο καλούς τερματοφύλακες.

Ο φίλος ο Σταμάτης μας έστειλε μήνυμα από την παραλία Άστρος Κινουρίου, Κινουρίας. Γεια σου φίλε Σταμάτη. Μου έστειλε και φωτογραφία η οποία είναι λίγο έτσι βροχερή και εκεί η μέρα. Πρωινή φωτογραφία είναι. Σταμάτη μου, καλημέρα φίλε, καλά να περνάς εκεί.

Για τον παίκτη της ΑΕΚ, τον Μάγερ, που ο οποίος έχει αφήσει πάρα πολύ καλές εντυπώσεις, είναι από τις καλύτερες μεταγραφές φέτος της ΑΕΚ. Γενικά στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι από τους καλύτερους παίκτες που έχουν έρθει. Μπήκε στην αποστολή της Εθνικής Κροατίας για τα μάτς του Nations League. Είναι το νέο πρόσωπο στην αποστολή της Εθνικής Κροατίας μετά τις εμφανίσεις που κάνει ο προπονητής των Κροατών, ο Σλάβεν Μπίλιτς, αποφάσισε να τον πάρει και αυτόν και πάλι στην Κροατία μετά την εξαιρετική κίνηση που έχει κάνει με την φανέλα της ΑΕΚ. Και ο Γιώβιτσα είναι στην Εθνική Σερβίας μαζί με τον Ζίβκοβιτς, τον παίχτη του ΠΑΟΚ. Να πούμε για τον κύριο Βοζνιάη, τελικά η παρέτησή του έγινε δεχτή μετά από κουβέντα που είχαμε με τον πρόεδρο του Πανσεραϊκού. Αποφασίστηκε να λύσουν τις... τις συμφωνίες που είχαν και ο κύριος Βοζνιάδης είναι προπονητής ο οποίος παραιτήθηκε από τον Πανσεραϊκό. Έχουμε δύο, δηλαδή δύο, μία πώληση, μία παρέτηση. Ο Βοζνιάδης παραιτήθηκε και ο Μαλεζάς της Νίκης Βόλου, αυτός απολύθηκε, άρα έχουμε δύο ομάδες οι οποίες ξεκίνησαν με όνειρα και φιλοδοξίες να ανέβουν στην κατηγορία. Βέβαια ακόμα νωρίς είναι, αλλά το ξεκίνημά τους δεν ήταν καθόλου καλό και αυτό έφερε την απόλυση του Μαλεζά και την παρέτηση του κυρίου Βοζνιάδη.

Λοιπόν, για το θέμα, φίλε, που λες για τον Γιώργο Μαζονάκη, έχει θα τραβήξει πάρα πολύ. Γιατί βγαίνουν πολλά κάθε μέρα και εγώ απορώ τώρα. Εντάξει, καλά κάνουν και τα βγάζουν, αλλά έπρεπε να φύγει ένας άνθρωπος, ένα γνωστός τραγουδιστής, Γιώργος Μαζονάκης, για να τα βγάλουν. Τόσο καιρό οι δημοσιογράφοι τι κάνανε, ας πούμε. Αυτοί οι άνθρωποι δεν δουλέψανε. Δεν άνοιξαν το ιατρείο μια μέρα πριν φύγει από τη ζωή ο Μαζονάκης. Το είχαν το ιατρείο αρκετά χρόνια και στο Κορονάκι. Ήταν γνωστοί δηλαδή. Και ξαφνικά τώρα το μάθανε ότι κάνανε πράγματα και θάματα. Είχαν πάει και πολλοί από τους παρουσιαστές που κάνουν τώρα τους δικηγόρους και τους επαναστάτες. Ότι βρήκαμε και κάναμε και ράναμε. Πολλοί από τους δημοσιογράφους που διαβάζω, που βλέπω εδώ, έχουν πάει και κάποιοι παρουσιαστές, είχαν πάει σε αυτό το ζευγάρι των γιατρών, των Κομπογιαννίτων τέλος πάντων, γιατρών, σε εισαγωγικά τη λέξη. Είχαν πάει. Αν δεν κάνανε τίποτα. Τώρα ξαφνικά βρήκαν ότι είχαν σχέση και κάποιοι πολιτικοί με αυτούς, κάποια, πώς το λένε, συνεργασίες, είχαν κάποιες εταιρείες, συνεταιράκια με τους γιατρούς, κάποιοι υπουργοί, κάποιοι βουλευτές, κάποιοι διάφοροι γνωστοί, πλούσιοι άνθρωποι, είχαν και με αυτούς παρεδώσε. Τώρα τα μάθανε οι δημοσιογράφοι, γιατί δεν μπορεί να τα μάθανε τώρα. Αυτό πιστεύω εγώ. Δηλαδή το ιατρείο, αυτό το ιατρείο, το Χασάπικο τέλος πάντων, δεν άνοιξε. Το Χασάπικο, εισαγωγικά και το Χασάπης, κάνει μια καλή δουλειά. Μια χαρά δουλειά κάνει ο Χασάπης και τα Χασάπικα τρώμε κρεατάκι. Αλλά τέλος πάντων, αυτοί οι σκιτζίδες, οι δύο, δεν άνοιξαν το ιατρείο, το Κορονάκι, το σφαγείο, μια μέρα πριν πεθάνει ο Μαζονάκης. Το είχαν αρκετά χρόνια. Και έχουν περάσει από εκεί και άλλα ονόματα που βγαίνουν στην τηλεόραση. Και δημοσιογράφοι και μη δημοσιογράφοι. Δεν είχαν πάρει χαμπάρι τίποτα. Τώρα το θυμηθήκανε. Ή τώρα πρέπει να τα πούνε, γιατί δεν τους παίρνει αλλιώς. Λέω εγώ τώρα. Καλημέρα Βασίλεια, εκάρα μόνο. Γεια σου φίλε Νικόλα. Φούρνο, Καματερό. Και το συνεχίζω και λέω ότι αν δεν είχε φύγει από τη ζωή ο Γιώργος Μαζονάκης, ίσως το, όχι ίσως, σίγουρα αυτοί θα δούλευαν κανονικά, θα πήγαινε κανονικά ο κόσμος, όσοι πήγαιναν σε αυτούς τους τύπους εκεί, τον κύριο και την κυρία τέλος πάντων, και οι δημοσιογράφοι δεν έλεγαν τίποτα. Δεν είχαν βγάλει κάποιο θέμα για αυτούς τους δύο ανθρώπους που έκαναν ό,τι έκαναν. Θα δούλευαν κανονικά. Θα έλεγαν ότι είναι γιατροί. Θα πηγαίνανε άνθρωποι, θα κάνανε εκεί και γνωστοί και μη γνωστοί, θα πληρώναν τα λεφτά τους και θα κάνανε τα διάφορα που κάνανε εκεί στο Κολονάκι. Αν δεν είχε φύγει ο Μαζονάκης, δεν θα είχε ανοίξει μύτη. Λέω εγώ τώρα,

the crowd. Λοιπόν, είμαστε 20 λεπτά μετά τις 12. Μπιλάρα, μια καλησπέρα και από, καλημέρα και από εμένα. Ο φίλος ο Κωστής που έστειλε μήνυμα από το φούρνο στην Γλυφάδα. Πού είσαι εσύ, ρε ψυχή? Κωστή μου, καλημέρα, καλή δουλειά, φιλαράκο. Νωρίς νωρίς πήγε σήμερα. Άνοιξε το φούρνο. Έχει τώρα ζέστη εκεί. Καλά είσαι το χειμώνα. Το καλοκαίρι τραβάτε λίγο ζόρι. Με τη ζέστη τώρα το χειμώνα όμως μια χαρά. Δουλεύουν οι φούρνοι. Με κοντομάνικα είσαστε.

Λοιπόν, είμαστε 25 λεπτά μετά τις 12. Πάμε στο τραγουδάκι μας, διαλυματάκι και επανερχόμαστε. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν τη μία. Ο φίλος ο Χρήστος Μπιλάρα, αν μπορείς κάποια παιχνιδάκια το βράδυ για το Champions League γυναικών, αν έχεις τα αποτελέσματα, τα βρήκα φίλε. Arsenal Κόγκε 1-0, Juventus Benfica 1-2, Real Paris Saint-Germain 1-1. Από εκεί πέρα έχουμε και ένα μάτς το οποίο είναι σε εξέλιξη, είναι για το πρωτάθλημα, μάλλον κύπελο από την Χιλή. Δύο μάτς σε εξέλιξη έχουμε, από τη Χιλή κύπελο που έρτω με την Νουμπλένσε είναι στο 0-0 στο 36 και De Maggio Sol de America είναι 0-1 στο 5ο λεπτό. Yeah.

Να καλημερίσουμε στο φίλο μας τον Δημήτρη που μας έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα μετά από ένα μήνα απουσίας λόγω πρωινών, πρωινής δουλειάς. Τώρα επανήλθανε πάλι τα βράδια. Μέχρι την ώρα θα είσαι. Θα είμαστε φίλοι μου από τις 9 μέχρι τις 2 καθημερινά. Από τις 9 το βράδυ έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Καλά είσαι. Αφού είσαι από τις 10 και μετά θα μας ακούς κανονικά. Να κάνεις μια ωρίτσα την πρώτη ώρα δηλαδή.

Ε, καλό στο φίλο μας το Μανώλη Μπιλάρα. Καλημέρα και από εμένα. Καλό υπόλοιπο εκπομπής. Εδώ είμαστε και σήμερα. Αργήσαμε λιγάκι να στείλουμε μήνυμα γιατί τρέχαμε να γεμίσουμε τα ψυγεία, λέει ο φίλος, που είναι σε περίτερο κάπου στην Ηλιούπολη, από ό,τι μου λέει.

Λοιπόν, είμαστε 7 λεπτά πριν τη μία. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Στέλιο που έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Και στο φίλο μας τον Γιώργο, μπιλάρα και από μένα μια καλημέρα στην παρέα μας. Ο Γιώργος από την Παιανία.

Φίλε, Πέμπτη έχουμε Ευρωλίγκα. Οι δύο ομάδες μας, ο Παναθηναϊκός ξεκινάει, μάλλον πρώτα ξεκινάει το 7 η ώρα τα μάτς. Πέμπτη έχει ωραίο μάτς 7 η ώρα. Το Ντουμπάι με υποδέχεται την Ρεάλ Μαδρίτης. Και ο Παναθηναϊκός παίζει 9 και 4 στο ΟΑΚΑ με την Παρί. Και ο Ολυμπιακός πηγαίνει να παίξει στην Ισπανία με την Μπασκόνια. Θεωρητικά, πάντα θεωρητικά μιλάμε, γιατί είναι πρώτη αγωνιστική. Οι εκπλήξεις υπάρχουν πάντα. Αλλά θεωρητικά Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έχουν τον πρώτο λόγο για νίκες απέναντι στην Παρί και στην Μπασκόνια αντίστοιχα.

Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας. Η ώρα πλησιάζει μία και επανερχόμαστε. Είπαμε θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2, όπως κάνουμε κάθε μέρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Και από ό,τι καταλαβαίνω, η φωνή αρχίζει σιγά σιγά και κλείνει. Την πατήσαμε με το που έπιασε μια βροχούλα. Καλή βροχούλα, εμείς τη φάγαμε όλοι στο κεφάλι.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

0: Εδώ είμαστε 6 λεπτά μετά τη μία. Ο φίλος ο Γιώργος, ναι, Βασίλη, την καλημέρα μου και με αγάπη και υγεία σε όλους. Ευχώς που έχετε και τα on demand και σας ακούω από εκεί λόγω διαφοράς ώρας και δουλειάς. Καμία 29 μέρες ακόμη και επιστροφή στα πάτρια εδάφη και σας ακούω πιο συχνά. Γιώργος ο Σονούπου από Κορυδαλό και πάλι μέσα έξω. Ποιος ξέρει τι μας επιφυλάσσει η ζωή, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Λοιπόν, το πρώτο ημίχρονο τελείωσε στο Πουέρτο με την Ουμπλένσε 0-0. Το δεύτερο παιχνίδι που είναι στο πρόγραμμα, The Maggio Sol de America 0-2 στο 36ο λεπτό. Για πάμε σε μια γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλώς
0: το φίλο μας.
1: Δεν μου λέτε, Βασίλη, αυτός που ήταν δίπλα στον Πανούτσο, τον Αντώνη, τι κάνει που ήταν στο νοσοκομείο στον Ευαγγελισμό.
0: Αυτός που ήταν δίπλα.
1: Ναι, που με τον Αντώνη τον Πανούτσο που βγαίνανε στο Σπορ FM.
0: Ναι, τι είναι, ποιος ήταν δίπλα από τον Πανούτσο.
1: Δημοσιογράφη, παιδί μου, ήταν δύο. Ήταν ο Αντώνης ο Πανούτσος και ένας.
0: Και πού να ξέρω τι κάνει, ρε φίλε, δεν έχω επαφή μαζί του.
1: Δεν λέω αν έχεις μάθει τίποτα με την υγεία του, ρε.
0: Ποιος μωρέ από όλους, αυτός που ήταν δίπλα στον Πανούτσο, ποιος είναι, ο Καρπετόπουλος.
1: Ναι.
0: Τόσο καλά είναι.
1: Καλά είναι, μπράβο. Δεν μου λες, τα φιλαράκια, πού είναι τα φιλαράκια, πώς το λέγανε, ο δήμαρχος του Εγαλέου.
0: Ο δήμαρχος θα έρθει, μου πω, ο δήμαρχος, θα έρθει κάποια στιγμή, τώρα δουλεύει τέτοιες ώρες, αλλά κάποια στιγμή θα πάρει ρεπό και θα έρθει ο πρόεδρος. Ναι, τελείωσε.
1: Ο Μπέλος
0: θα είναι στο μαγαζί, ξέρω εγώ, που γυρνάει. Θα γυρνάει.
1: Ο άλλος, ο Μανώλης.
0: Πού να ξέρω, ρε φίλε, πού να ξέρω. Θα πάω στην Νικολούλη να τους βρω. Θα γυρνάνε, ξέρω εγώ. Θα κοιμούνται νωρίς.
1: Δεν μου λες, ο Βερόν πέθανε. Αυτός που πήρε στο Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ.
0: Ναι, έφυγε σε ηλικία 88 χρονών, 87, πόσο ήταν.
1: Από κανονική αρρώστια ή από τίποτα άλλο.
0: Φίλε, πού πήρες στο νοσοκομείο, πήρες, ραδιόφωνο πήρες. Πού να ξέρω ότι πέθανε.
1: Αφού ήταν δικός της παίχτης.
0: Και να ξέρω ότι πέθανε ο Βερόν.
1: Όλα πρέπει να μαθαίνουμε, ρε φίλε.
0: Εντάξει, θα γράφουνε. Πού να ξέρω, ρε φίλε, τι πέθανε.
1: Αυτό ακριβώς. Θα πούμε.
0: Άντε, να είσαι καλά.
1: Να είσαι και εσύ.
0: Για χαρά, φιλαράκο, για χαρά. Λοιπόν, 10 λεπτά μετά τη μία, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ο φίλος μας ο Στάθης μας έστειλε μήνυμα από το Αίγιο. Γεια σου, φιλαράκο μου.

Μπιλάρα λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης χειμώνιας απότομα και είχαμε πει να κάνουμε με την οικογένεια ακόμα ένα μπάνιο Σαββατοκύριακο. Φίλε Σαββατοκύριακο, δεν βλέπω να κάνεις μπάνιο γιατί από ό,τι βλέπω εδώ πέρα έχει βροχές και Σαββάτο και Κυριακή. Άρα νομίζω ότι τα μπάνια σιγά σιγά τελειώνουν. Δεν θα κάνει έτσι πάλι πολύ ζέστη από ό,τι βλέπω εδώ πέρα τις μετρολόγους. Νομίζω ότι έτσι θα πάμε τώρα. Η θερμοκρασία πέφτει 22-23 βαθμούς. Δεν θα έχει και Σαββατοκύριακο λιακάδα να πάει να κάνει κανένα βουτιά. Άρα, ό,τι έκανες. Του χρόνου πάλι περιμένεις, όταν καλοκαιριάζεις από το Μάιο και μετά, να κάνεις τα μπανάκια σου.

Λοιπόν, και ο Γιώργος ο φίλος μας. Καλημέρα, Μπιλάρα. Γιώργος από Κορυδαλό. Καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Γεια σου, φίλε Γιώργο. Να είσαι καλά. Και στο φίλο μας τον Αντώνη που έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Φίλε, όχι, σήμερα δεν έχουμε τίποτα στοιχηματικά. Μην ασχολείστε. Κάτι Ιαπωνίες βλέπω. Δεν έχει τίποτα. 2-3 παιχνίδια το βράδυ. Και αυτά λίγα πράγματα. Κάτι σκοτίες. Δεν έχει τίποτα. Περιμένετε την Πέμπτη που έχουμε τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων που το πράγμα σοβαρεύει. Θα έχουμε τριήμερο, τετραήμερο με εθνικές ομάδες. Η πανεθνική μας έχει να παίξει 4 μάτς με Σερβία, Γερμανία 2 μάτς και με την Ολλανδία. Όλα καταλαβαίνετε είναι πολύ δύσκολα παιχνίδια για την εθνική μας.

Μιλάρα, μια καλημέρα και από εμένα. Ο Μανώλης από το Περίπτερο, εκεί στην Αγία Παρασκευή. Γεια σου, φιλαράκο. Καλημέρα και στο φίλο μας το Χρήστο που έστειλε μήνυμα από την Νίκαια, Ολυμπιακός.

Ο φίλος ο Δημήτρης λέει: Μιλάρα, ωραία είναι όταν έχει εθνικές ομάδες. Ηρεμούμε και λίγο από τα δικά μας τα φανατικά με τις ομάδες μας. Εντάξει, παιδιά, είπαμε όταν έχει εθνική ομάδα, τα πράγματα είναι πιο χαλαρά. Δεν έχουμε τις κόντρες που έχουμε όταν παίζουν οι ομάδες μας. Αλλά μην ανησυχείτε, όταν τελειώσουν τα παιχνίδια της εθνικής, σε 20 μέρες περίπου, εκεί θα έρθει το μεγάλο μάτς. Το μεγάλο ντέρμπι, το αιώνιο ντέρμπι στην Ελλάδα, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, 11 του μήνα, 11 Οκτώβρη, 9.30 νομίζω το βράδυ, 9.30 στο Καραϊσκάκι. Εκεί θα είναι το πρώτο μεγάλο ντέρμπι, εκεί θα ξεκινήσουμε πάλι να λέμε τα δικά μας, ο καθένας για την ομάδα του. Σπουδαίο μάτς θα είναι, είναι crash test και για Ολυμπιακό και για Παναθηναϊκό. Λοιπόν, είμαστε 25 λεπτά μετά τη μία. Πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτε Ελλάδα Sports. Ο φίλος ο Κώστας με ρωτάει: Μιλάρα, ο Δήμος κάθε πότε κάνει εκπομπή? Ο Δήμος της Απαλιάρης εννοείς. Κάνει Τρίτη και Πέμπτη. Τα απογευματάκια. Τρίτη και Πέμπτη. Και κάποιες φορές, αν το πρόγραμμα δεν βγαίνει κάποιες φορές με κάποιες απουσίες, κάποιες παιδιά πάνε γήπεδο για μεταδόσεις, κάνει και τα μεσημέρια του Σαββατοκυριακού, αλλά κλασικά είναι Τρίτη και Πέμπτη, παρέα με τον Γιώργο τον Καραμπεσίνη. Και με γραμμές στον αέρα κανονικά.

Μιλάω ποια ομάδα βλέπεις φέτος να παίρνει το πρωτάθλημα στην Αγγλία να παίξω ένα στοιχηματά. Κοίταξε να δεις, δύο ομάδες υπάρχουν τώρα στην Αγγλία. Ο θεωρώ θα το πάρει η Arsenal ή η City, ή η City ή η Arsenal, όπως προτιμάει ο καθένας. Δεν νομίζω ότι μπορεί να μπει σφίνα κάποια άλλη ομάδα από τις μεγάλες, ούτε Liverpool νομίζω μπορεί να μπει σφίνα, ούτε η Chelsea, ούτε η Manchester. Νομίζω και αυτές οι δύο ομάδες θα είναι φέτος που θα παλέψουν μέχρι τέλους. Θα δούμε όπως πέρυσι για το πρωτάθλημα, η Arsenal και η Manchester City. Για το μπασκετάκι τώρα που ρωτάει ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Φίλε μου, το μπασκετάκι φέτος δεν θα... Μάλλον θεωρώ ότι και πάλι δύο ομάδες θα είναι που θα πάνε τελικό, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, αλλά θα υπάρχουν θεωρώ και ήττες φέτος για τους δύο, γιατί έχουν δυναμώσει πολύ και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Έχουν ρίξει χρήμα και ο κύριος Μιστακίδης και ο Κινέζος, εκεί ο, πώς λέγεται, δεν θυμάμαι το όνομά του, του επενδυτή στον Άρη. Έχουν ρίξει χρήμα, θα είναι δύο ομάδες πολύ δυνατές και πιθανό να κάνουν και ζημιές και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Αλλά νομίζω ότι τέλος της ημέρας είναι πιο έτοιμες, αφού ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός έχουν την εμπειρία για να πάνε και πάλι στους τελικούς για το πρωτάθλημα, για την Basket League. Βέβαια θα αναβιώσει πάλι το μεγάλο μάτς που βλέπαμε πιτσιρικάδες. Τρέχαμε να δούμε τηλεοράσεις, να δούμε ΠΑΟΚ Άρης, τα μεγάλα μάτς.

Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διαλυματάκι μας. Η ώρα πλησιάζει 1:30 και επανερχόμαστε για ακόμα περίπου 30 λεπτά. Θα είμαστε παρέα. 25-30 λεπτά.

Επανήλθαμε εδώ, είμαστε 25 λεπτά πριν το φινάλε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που μας έστειλε μήνυμα από τα Πατήσια και ο φίλος ο Γιώργος από τα κάτω Πετράλων. Ναμπιλάρα, καλημέρα, ευχαριστούμε για την συντροφιά. Άλλη μια μέρα εδώ ήμασταν παρέουλα. Πάλι αύριο, ναι, πάλι αύριο κανονικά, το βράδυ στις 9.

Λοιπόν, στα παιχνίδια που είναι δύο σε εξέλιξη, όχι, έχετε παίξει σχηματάκια, να τα πούμε και αυτά. Που έρθω με την Ουμπλένσε, είναι στο κύπελο Χιλής. Είναι 2-0 στο 75. Το άλλο είναι 0-2 στο 47. De Maggio με την Sol de America είναι για το πρωτάθλημα της κύπελο από την Παραγουάη. Αργότερα δεν θα τα προλάβουμε, μάλλον ξεκινάει σε λίγο. Το Κρισιούμα με την Οπεράριο, β' κατηγορία της Βραζιλίας. Και από εκεί πέρα 2 ώρα ξεκινάει ένα μάτς Ιντεπεντιέντε με την Τζαγκουάρες. 2.30 κύπελο Χιλής, Αουντάξ Ιταλιάνο, Κόλο Κόλο, Κομπρελόα με την Ουνίδο. Και το πρωί 4 ώρα ξημερώματα Ιντεπεντιέντε Σανταφέ με την Ντεπορτίβο Κάλι. Και αυτά είναι τα μάτς που έχει σήμερα στο κουπόνι, δεν έχει κάποια άλλα. Μπιλάρα, αν μπορείς πριν φύγεις στο πρόγραμμα για την Ευρωλίγκα την Πέμπτη και την Παρασκευή, αν τα έχεις μπροστά σου. Βέβαια τα έχω, αν τα βρούμε και θα τα πούμε. Να, τα βρήκα ήδη. Λοιπόν, έχουμε την Πέμπτη, έχουμε δύο μάτς σε 7 η ώρα. Βέβαια όλα τα μάτς είναι, ξέρετε, Nova, τα κανάλια που δείχνουν τα παιχνίδια. Λοιπόν, 7 η ώρα Ντουμπάι με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ωραίο μάτς αυτό, δυνατό. 7 η ώρα επίσης Χάπολ Τελαβίβ με την Μπάγερ Μονάχου. 9 η ώρα Αστέρας με την Ζαλγκίρις Κάουνας. 9 και 4 Παναθηναϊκός Παρί. 9 και μισή Μπαρσελόνα Ανατολού. Βασκόνια Ολυμπιακός. Και 10 παρατέταρτο Βίλερμπαν με την Μακάμπι Τελαβίβ. Αυτά μιλάμε για την Πέμπτη. Πάμε την Παρασκευή που έχει ακόμα 3 μάτς. Μπεσίκτας Βαλένθια στις 8. 9 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε με τη Βίρτους Μπολόνια και στις 10 παρατέταρτο Παρτιζάν με το Μιλάνο. Αυτά τα παιχνίδια είναι τα 8 παιχνίδια που ξεκινάει την Πέμπτη η Ευρωλίγκα. Δέκα παιχνίδια, 7 την Πέμπτη και 3 την Παρασκευή. Πέμπτη βράδυ, θυμίζω, 10 παρατέταρτο παίζει και εθνική μας με την Σερβία, στην Σερβία, για το ποδόσφαιρο μιλάμε πάντα, ζωντανά, εδώ από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή του Γιώργου Λίγκρη.

Ο φίλος ο Αποστόλης, καλησπέρα, καλημέρα Μπιλάκο, καλή ξεκούραση φίλε. Να είσαι καλά φίλε Αποστόλη, και εσύ καλή ξεκούραση για μετά. Και αύριο πάλι εδώ θα είμαστε. Να τα ξαναπούμε, θα είναι παραμονή του αγώνα της εθνικής μας ομάδας με τη Σερβία, παραμονή και το για την Ευρωλίγκα, για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Ο οποίος Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ξεκινούν και φέτος την πορεία σου στην Ευρωλίγκα. Δεν ξέρω αν είναι πρώτα φαβορή, αλλά σαν φαβορή για να πάνε μακριά, να φτάσουν στον τελικό. Αυτός είναι ο στόχος και του Ολυμπιακού, που πέρυσι τα κατάφερε και το πήρε κιόλας, και του Παναθηναϊκού, που πέρυσι δεν κατάφερε να φτάσει μέχρι τέλος. Και φέτος είναι δύο ομάδες οι οποίες θα παλέψουν για να πάνε στον τελικό για την φετινή Ευρωλίγκα, μαζί βέβαια με και άλλες ομάδες. Και η Ρεάλ είναι καλή ομάδα. Θα τις δούμε βέβαια όλες στα πρώτα μάτς. Να έχουμε εικόνα από τις ομάδες που θα φέτος θα πρωταγωνιστήσουν στην Ευρωλίγκα. Βέβαια η Βαλένθια, η περσινή έκπληξη, νομίζω ότι φέτος δεν θα είναι το ίδιο έτσι δυνατή όπως και πέρυσι. Ξέφυγαν καλοί παίχτες. Η Ντουμπάι έχει κάνει πολύ καλές μεταγραφές και έχει και μια χρονιά στην πλάτη της, μια εμπειρία ενός χρόνου, και έχει πάρει και καλούς παίκτες. Θα δούμε παιδιά, θα είναι μια Ευρωλίγα φέτος συναρπαστική ωραία.

Σήμερα 23 του μήνα βλέπω ότι έχουμε και γιορτούλα. Γιορτάζει ο Ξάνθιπος, η Ξανθήπη, η Ξανθή, η Ξανθούλα, η Πολυξένη, η Ξένη, η Ξένια, Ράιδα, Ήρης και Ήρυδα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους και σε όλες που έχετε σήμερα την γιορτούλα σας, 23 Σεπτέμβρη. Πάει παιδιά και ο μήνας, πάει και ο Σεπτέμβρη, σιγά σιγά φεύγει, τι έμειναν ακόμα κάποιες μέρες, πάμε για Οκτώβρη μετά, πάμε για χειμώνα δηλαδή.

Λοιπόν, είμαστε 7 λεπτά πριν τις 2. Πάμε σιγά σιγά για φινάλ. Να πούμε όμως τελευταίες καλημέρες, να μην μένουν παράπονα από τους φίλους. Καλημέρα στο φίλο μας το Θωμά που μας έστειλε μήνυμα από την Λαμπρινή. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Ο Γιώργος στο περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Γιώργαρα μου, καλό υπόλοιπο. Στο φίλο μας το Θανάση που έστειλε μήνυμα από την Ελευσίνα. Λοιπόν, δεν έχουμε ακόμα τελικό. Puerto Montt Nublense είναι 2-0 στο 92. Νομίζω ότι η νίκη είναι για την Puerto Montt. Να δούμε το τελικό αποτέλεσμα. Μήπως βάλει κάποιο γκολ η Nublense. Το κάνει γκολ. De Maio Sol de America 0-2 στο 65. Και Κρισιούμα με την Operario είναι 0-0 στο 20 λεπτό.

Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, 9.43. Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπονς. Κάναμε συντροφιά από τις 9 μέχρι και τώρα. Θα δώσουμε ραντεβού για αύριο την ίδια ώρα, λίγο μετά τις 9. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά. Να είστε πάντα καλά και να προσέχετε. Και να μην ξεχνάτε το μότο μας, να είστε πάντα μέσα στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους, καλό υπόλοιπο, καλή συνέχεια και καλή ξεκούραση. Τα λέμε το βράδυ. Γεια σας.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.